μου κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

τίποτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

σ' ένα τοπίο αδιάφορο και γκρίζω τη μοναξιά που πλησιάζει να φοβίζω με παρακάλια και απειλές χωρίς ουσία.

θάλασσα και νιώθω πως μου μοιάζει που όλο φλερτάρει ένα πλοίο για να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά αυτή το πνίγει κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.
4: Καλή

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Σήμερα το πρωί θα σας το πω για τις τεθλασμένες. Λοιπόν, γίνεται ένας αγώνας χάντμπολ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, εκεί στο κλειστό του Ιωνικού, στη Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται ένα ντου. Έχω βάλει να περιγράψω το παιχνίδι δίπλα στους πάγκους. Ορμάει η αστυνομία να μας πάρει, να μας βάλει μέσα. Αφήνω πάνω στην καρέκλα που ήταν συνηθισμένο τον μπουφάν της μηχανής, με τα κλειδιά της μηχανής. Είχα τότε την Βαραντέρο. Με τα χαρτιά μου όλα. Όπως καταλαβαίνετε, τα χάσα όλα γιατί μου το πήραν τον μπουφάν. Κάπου το πετάξαν αυτό, δεν τα βρήκα. Λοιπόν.
2: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Μέσα εκεί στο πορτοφόλι είχα διάφορες κάρτες. Πέρα από τις κάρτες τραπεζικές και τα λοιπά.
2: Είχα την Ατζέλινα Τζολί την κάρτα που του είχε δώσει για
1: το, με το αυτόγραφο που ήταν
2: ναι,
1: εκεί.
2: Τη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Όχι, η Μόνικα Μπελούτσι δεν την είχα την κάρτα γιατί μου είχε δώσει μια φωτογραφία με φέρουση και είναι η μη γυμνή και δεν θέλω.
2: Ναι, αυτή που μου είχε δείξει, ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω κόσμο να βλέπει.
2: Δεν θέλω να πω τι τη έδωσε ο Λουκάκης όμως, να ξέρετε.
1: Λοιπόν. Δεν με νοιάξε. Πραγματικά, αν και με πείραξε λίγο το κλειδί της μηχανής γιατί έχει mobilizer που μέχρι να το βγάλω και τα λοιπά. Αυτό με καθυστέρησε, όχι κάρτες. Αυτό που με πείραξε φίλες και φίλοι ήταν που έχασα την κάρτα του γυμνιστή. Το γι' αυτό σας λέω από τεθλασμένης, για τις τεθλασμένες. Πώς έγινε...
2: Βγήκε από τα ρούχα του κυρίες και κύριοι, έχασε την κάρτα του γυμνιστή. Είναι να μην βγαίνεις από τα ρούχα σου μετά από αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, πώς έγινε τώρα το περιστατικό για να βγάλω αυτή την κάρτα, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Βλέπω χτες μια είδηση στο web ότι λέει γίνεται ένας κακός χαμέος στο μεγαλύτερο γυμνιστικό θέατρο του κόσμου στη Γαλλία, μεταξύ σύγκρουση γυμνιστών και swingers. Όπα λέω, εκεί θα είναι. Στο δικό μου. Λοιπόν, ανοίγω την είδηση και πράγματι βλέπω Cap d'Agne δηλαδή, όπως το λέγαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ήταν χειμώνας του 1982, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Ένας πολυτεξαδεμένος γείτονας, στα καράβια ήτανε, σε φορτηγά, και μου λέει, είχα ένα Excel 185. Και έφευγα εγώ. Τότε, ξέρετε, χωρίς κράνη, περνάγαμε Ιταλία, ιστορίες. Λουκάκι, πρέπει να πας Νότια Γαλλία. Γιατί ρε, κύριε Χρήστο, συγχωρέθηκε βέβαια. Κύριε Χρήστο, του λέω, τι έχει εκεί. Εκεί είναι όλοι τσιτσίδωτοι, όπως τους γέννησε η μάνα τους. Πού είναι αυτό, ρε. Και μου κάνανε και τα λοιπά. Τότε, ξέρετε, δεν υπήρχαν. Έψαχνες τους χάρτες, αγόρας πήγαινες κάτω να πούμε στην Αθήνα, να αγοράσεις χάρτες. Αν πήγαινες σε ένα ταξί, να τους αγοράσεις ξεχωριστά, για να βλέπεις ακριβώς την Ελλάδα, τη γύρναγες με βιβλίο, το οποίο μου χρησίμευσε και το βιβλίο μετά που έγινα δημοσιογράφος, γιατί όταν ήμουν στην Απογευματινή που είχα ελεύθερο ρεπορτάζ, ξέρεις, έβρισκα τις οδούς. Μου χρησιμεύει πολύ αυτό το βιβλιαράκι, μεγάλο βιβλίο και ούτω καθεξής, και γι' αυτό τα tag bag είχαν στο πάνω μέρος τη ζελατίνα. Το έχω ακόμη το παλιό το tagback, το έχω πεταμένο κάπου στη λούτσα. Έχουν χαλάσει μαγνήτες. Λοιπόν, για να βάζεις το χάρτη. Δηλαδή, οδηγώντας να έχεις το χάρτη της κάθε περιοχής που περνάς. Λοιπόν, ψάχνω στο χάρτη γενικώς, πιο ειδικά. Κατεβαίνω κάτω στο Σύνταγμα να βρω ένα χάρτη πιο αναλυτικό για το ένα τ' άλλο. Και πράγματι βλέπω την παραλία κάτω. Και λέω, θα ξεκινήσω. Καβαλάω το 185 λοιπόν το καλοκαίρι του 1983. Περνάω απέναντι Αγκώνα, από Πάτρα, Τσουκουτσούκου, Μιλάνο, παραλία, Νότια Γαλλία, φτάνω. Κάνω να μπω μέσα, δεν με αφήνουν να μπω. Είναι ένα χωριό γυμνεστών λοιπόν. Και δεν λέω, ρε παιδιά, ρε έτσι, έχω έρθει από την Ελλάδα, να πούμε, τα χαρτιά μου, το έτσι το αλλιώς. Πρέπει να έχεις καρτέλα, λέει, γυμνιστή από τη χώρα σου. Τότε, για τότε. Γιατί μετέπειτα θα σας πω τι έγινε. Έχω πάει άλλες δύο φορές. Λοιπόν, γυρνάω πίσω, κάνω έτσι. Εκεί είναι που τσαντίστηκα και επειδή κάποιοι συμμαθητές μου, ένας φίλος μου ο Γιάννης Σάκης που δούλεψε εδώ, ο κριτικός που επί χρόνια συμμαθητής μου ήταν στον Γιαννακόπουλο, στην φύλακα στο εργοστάσιο, στη Βιανέξ, τον μπαμπάς δηλαδή τον είχε προσλάβει, και ήταν τέσσερα άτομα με ένα Opel Ascona 2000, είχαν πάει Ισπανία και τσαντίστηκα και έφυγα για να τους βρω. Τώρα Και τους βρήκα. Γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και ιστορίες. Λοιπόν, άκου Χρήστο, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Γυρνάω πίσω. Πού να βρεις τώρα κλαμπ γυμνιστών? Δεν είναι τώρα όπως είναι τα πράγματα που γράφεις κλαμπ γυμνιστών στο Google και σου βγάζει, να πούμε, 50 κλαμπ που λέει ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένα, αλλά σας λέω. Και ψάχνοντας από εδώ, ψάχνοντας από εκεί, περνάει ένας χρόνος, 1,5. Τελικά υπάρχουν δύο. Μην κοιτάς, θα κλείσω. Υπάρχουν δύο. Οι πρωτόπλαστοι που είναι στο κέντρο της Αθήνας και Αδάμ και Εύα που είναι στην Ακάλη. Τώρα με βολεύει καλύτερα το κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, να τρέχω στην Ακάλη, ψάχνω τώρα και τα λοιπά.
2: Καλά και... να πας για την Εύα και άμα σου βγει ο Αδάμ.
1: Έλατε.
2: Υπάρχουν θέμα
1: και... και σε βγήκε ο Αδάμ και χωρίς το φιλοσύκη.
2: Αυτούς.
1: Λοιπόν, και την έβγαλα και έβγαλα τότε την κάρτα και ξαναπήγα όμορφα και ωραία. Το θέμα είναι αυτή η κάρτα μου. Και είδα την είδηση με αυτή, με την αλλαγή του πληθυσμού, με τους εκεί, τι γίνεται στην Νότια Γαλλία. Όταν πήγαινα εγώ ήταν κανονικά. Δηλαδή γυμνή, όμορφα και ωραία. Είχα και τα παρατραγουδά του την τελευταία φορά που πήγα. Δηλαδή ο ένας έδειχνε την αγάπη του, να μην το πω πιο ομά, ξέρετε, εκεί μπροστά στον κόσμο στην άλλη. Μετέπειτα, βλέποντας και τα βίντεο, γιατί όσοι έχουμε περάσει από εκεί, μπορείς να μπεις και να δεις το τι γίνεται. Έβλεπα και διάφορους καλή ώρα swingers, οι οποίοι αγνοούσαν, γυμνιστές swingers, οι οποίοι κάνανε, ήταν 4-5 άτομα, 3 και τα λοιπά, και κάνανε ιστορίες μπροστά στους άλλους. Και διαβάζω λοιπόν χτες, για να το κλείσουμε, ότι για τις swingers ξέρετε ποιοι είναι, τα ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους. Λοιπόν, και διαβάζω ότι οι τακτικοί επισκέπτες σε αυτό το γυμνιστικό θέατρο του κόσμου εκεί καταγγέλουν, οι μόνιμοι, που δεν ήταν, ήμουν εγώ Γάλλος και πήγαινα από το 83, θα ήμουν τακτικός επισκέπτης, κάθε χρόνο θα πήγαινα εκεί. Θα είχα κάρτα μόνιμου κατοίκου για πάρκινγκ που λέμε. Λοιπόν, και έχουν εξαγριωθεί γιατί πάνε εκεί, λέει, οι swingers, και αυτό το φυσιολατρικό χωριό. Έτσι το λέγανε από τότε οι Γάλλοι. Δεν θυμάμαι πώς μου το λέγανε στα γαλλικά, τέλος πάντων. Φυσιολατρικό χωριό, γιατί το είχα βάλει να το ψάχνω να βρω τη λέξη. Λοιπόν, αυτό το φυσιολατρικό το έχουν, λέει, διαλύσει. Χριστάρα, με τις ιστορίες που κάνουν το 3, 4, 5, καμιά φορά και 6 και ούτω καθεξής. Και έχουν φτάσει να αποτελούν το 40% του πληθυσμού του χωριού, οι swingers. Και υπάρχει μια spicy match, αντί για να σας βάλω λίγο στο παιχνίδι, να βλέπετε πράγματα για εκεί στο θέρετρο, μια εφαρμογή η οποία μπαίνεις μέσα και μπορείς να κλείσεις για να πας και τα λοιπά, και σου δείχνει τι είναι, να δεις και τέτοια. Και άμα δείτε ακόμη και στην εφαρμογή, δεν το είχα προσέξει εγώ, γιατί δεν έχω την εφαρμογή, μήπως ξαναπάω κάποια φορά, έχει διαχωρισμό, σου λέει τι είσαι, γυμνιστής ή swingers. Ωραία πράγματα όμως.
2: Είτε τώρα μόλις τώρα πήραμε μήνυμα από τη Μόνικα Μπελούτσι που λέει δεν σε μοιράζεται με άλλη. Δεν είναι σουγγερ. Θα πάτε εκεί, καπινάκι ίσκα σε μια γωνιά, ούτε λέει και ο Μπραν Πίτ να έρθει μπροστά της με τον Τζορτζ Κλούνι, δεν σε μοιράζεται. Για μένα δεν είπε τίποτα. Έτσι, δεν ξέρω, μπορεί να τη βάλω σε πειρασμό που κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν και φιλόζωες γυναίκες.
1: Να ξέρετε πάντως, και να το κλείσω, ότι κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια, έχω να πω καιρό, τα τελευταία χρόνια έμαθα και το είδαμε στην εφαρμογή που έχουν διάφορες ειδήσεις και στα τέτοια, ότι αν ανοιχτά κάνεις πράξεις σεξ ή, πώς να το πω, επιδειξιομανία και τέτοια, μπορεί να φτάσει ένα πρόστιμο και 15.000 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω και κατά πόσο τηρείται, γιατί βλέπω κάτι βίντεο που γίνεται ένας κακός χαμός. Και λέω, αποκλείεται να ισχύει. Σε αυτό δεν είμαι σίγουρος. Πάμε.
2: Υπάρχει το σχετικό ανέκδοτο, θα στο πω άλλη ώρα.
1: Άντε, πες
2: το. Δεν έλεγε
1: τώρα. Παραφρασμένο.
2: Δεν λέει τώρα, ας μην κουράζεις. Δεν είναι ολόκληρη ιστορία. Θα στο πω μετά, για να δεις ότι δεν πρέπει να ανοίξει αυτή την κατηγορία. Τα αγόρι μας, τα αγόρι μας γεμάτο ιστορίες. Ήρθε πρωί-πρωί εδώ πέρα ανάλαφρος ο Εξάρτος. Θέλω να μας βάλει σε έναν κόσμο που πολλοί από εσάς έχετε μπει στον πειρασμό να μπείτε, αλλά δεν έχετε τα κότσια τους κοχώνες να μπείτε εκεί μέσα, όπως βούτυξε στην αμαρτία τα αγόρι μας το τρελό εδώ.
1: Ρε φίλε, κάτσε. Μπαίνει σε αθλητικό site να δει. Άντε, να πω στον Καζέτα. Για να δω καμιά είδηση έτσι. Και βλέπω ψηλά, ψηλά πόλεμο σουίγκερ σκηνιστό στο κατατάκ. Τι να κάνω.
2: Χαμό. Ο τελευταίος πόλεμος που θυμάμαι σχετικά με γυμνιστές ήταν στη Λιάδο που είχε παίξει ξύλο πριν 2-3 χρόνια, 5 πόσο ήταν. Που είχαν πάει κάποιοι ντυμένοι σε ένα χώρο που ήταν γυμνιστές. Και δεν θα το δω να κάνετε ματάκι, δεν είστε. Ή βγάλτε τα ή φύγετε. Ναι, δεν θα βγάζουμε. Θα μείνουμε. Και έπεφτε το ξύλο της αρκούδας. Είχαν μαζευτεί εκεί.
1: Μα γι' αυτό θέλανε κάρτα. Με περάσανε για ματούσα εμένα. Ρε παιδιά, δεν θέλω να κάνω ματούσα.
2: Αυτό το αγνό και άβολο βλέμμα τώρα της Αγελάδας. Δηλαδή, πού πάει το μυαλό σου που μπορεί να πήγε και να κάνει μάτι τα αγόρια. Κοντά του θα μάθουμε πολλά. Όλοι μας. Όλοι μας εδώ τα αγόρια μας. Είναι η Ρασπορ 15 λεπτά μετά τις 6. Πρώτη καλημέρα της ημέρας. Μα η Ραξίδη, χαμογελαστή. Σου φτιάξει το κύφι ιστορία, γι' αυτό γελάς. Μα με συγχωρείς.
1: Δεν ξέρεις ότι η Μάιρα ζητάει να έρχεται 6 το πρωί να ακούει την ιστορία.
2: Μα με συγχωρείς. Έλα τώρα. Θα έχεις να το λες.
1: Έχει μάθει τα πάντα. Βάζει μόνη στα τζιγκλάκια την ατάκα και αυτά. Σου λέει: έξω τι έχει σήμερα, Δημήτρη, τι ιστορία.
2: Θα κορδώνεσαι, θα πηγαίνει βόλτα με το καροτσάκι το παιδί στην παιδική χαρά και θα λες: ήμουνα και εγώ εκεί με το Λουκάκι τότε που είχε πει αυτή την ιστορία. Θα γίνει τρίλο. Είναι αγώνα. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ, ξεκινήσαμε. Εδώ και κάμποση ώρα έχουμε σερφίρει ήδη τα χνηστά κρουασανάκια. Τώρα βγαίνουν και τα μπέικον, ψιλοτηγανισμένα. Ωραία, μια χαρά. Σας έχουμε ένα πρωινό αλφα διαλογής. Θα καμιάνετε παρέα μας εδώ. Ερασπορ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 6 ώρα ξεκινάμε, 6 και κάτι. Παραδίδουμε μικρόφωνο στο παιδιά της επόμενης εκπομπής στις 8. Έχετε μπαλίτσα με τους άρχοντες, έχουμε πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας. Η μία κλασική, παλιά και αγαπημένη, είναι η κονσόλα της News Phone. Παλιά ήταν της Lextel, τώρα την διαχειρίζεται η News Phone. Σε αυτή τη διαδικασία μπαίνετε στο κινητό σας, πάτε και πούμε τα μηνύματα. Γράφετε τη λέξη Sport, Sport με κεφαλαία ή πεζαγράμματα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Είναι το ίδιο πράγμα. Αφήνετε ένα κοινό, γράφετε το μηνύματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Επειδή υπάρχει μια μικρή χρέωση 10-11-12 λεπτά το ευρώ ανάλογα με το τηλεφωνικό σας πάροχο, αν θέλετε να την αποφύγετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της πλατφόρμας μάλλον μέσω των mail μας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Erasport, μία λέξη χωριστά στο τέλος papaker.gr, μας βρίσκεται εύκολα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport, είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε με Greeklish, είτε με αγγλικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι η πλατφόρμα επικοινωνίας που επιλέγετε περισσότεροι, όχι νομίζω, είναι αδιαμφισβήτω, είναι το Viber, μια απλή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό, αν δεν την έχετε την κατεβάσετε πάρα πολύ εύκολα. Μέσα από το Viber λοιπόν παίρνουμε τα περισσότερα μηνύματα, υπάρχει εκεί μια διαδραστικότητα. Ρωτήστε, απαντήστε, αποκαλύψτε, πείτε μας ιστορίες ωραίες από το Λουκάκι, δηλαδή μόνο αυτός θα έχει ζήσει. Κάτι θα έχετε και εσείς να πείτε. Στείλτε εδώ πέρα. Να τα βάλουμε στο τραπέζι να τα συζητήσουμε. Και έχουμε πολλά ωραία θέματα. Για παράδειγμα, Βαϊρά μου, τώρα έχουμε μεθαύριο το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Κλασικό. Ίσως το μεγαλύτερο ντέρμπι του ποδοσφαιρικού πλανήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα μάτς που ουσιαστικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί αρκεί στην Μπαρτσελόνα μια ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι για να πάρει από τώρα και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία, ακόμα και αν χάσει από τη Ρεάλ, έχει ακόμα πολλά κανονάκια να κάψει. Μα θα το πάρει την επόμενη, τη μεθεπόμενη, θα το πάρει, είναι δεδομένη.
1: Ένα μεγάλη. Βαθμό θέλει.
2: Ένα βαθμό σου λέει. Μια σοπαλία και να πάρει και έκλεισε το θέμα. Την Κυριακή είναι το μάτς.
1: Α, λέω
2: 15 έρχεται.
1: Μου φαίνεται ότι είπε αύριο.
2: Όχι, αύριο μεθαύριο.
1: Τι ώρα είναι.
2: Αύριο μεθαύριο.
1: Α.
2: Τρόπο του λέγει.
1: Και λέω τι ώρα είναι.
2: Την Κυριακή 15. Λοιπόν, εισιτηριάκια, τι θα δίνεις για να δεις αυτό το παιχνίδι?
1: Εγώ τίποτα.
2: Τίπτης.
1: Μου έχει πει ο Μπόνης να πάμε, γιατί είναι στο κλαμπ της Μπαρτσελόνα, να πάμε σε ένα παιχνίδι και τα λεπτά. Και ήμουν έτοιμο να πάω. Και μετά λέω, είχε βρει στήριο εδώ από το κλαμπ και τα λεπτά. Και λέω, τι να πάω να κάνω τώρα. Και θυμήθηκα το Ρολαντίνιο, του λέει, βλέπει ποδόσφαιρο. Λέει, μια φορά βλέπω το Ρεάλ Μπαρσελόνα, ενδιαφέρον λέει παιχνίδι, και στο τέταρτο κοίτα να κάνω κάτι άλλο. Τα ψιλοβαριέσαι. Βέβαια δεν βαριέσαι παιχνίδια σαν το χτεσινό. Είδα την ομάδα μου την Τζέλσι να χάνει από την ομάδα του Προέδρου. Αλλά αυτή η ματσάρα που είδα μετά, που ήταν και βράδυ και είχα και αράξει και όλα εκεί στον καναπέ.
2: Που είναι μισό πρωτάθλημα για την Άρσεναλ, ναι, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Ναι, μιλάμε την Μπαρσελόνα Ρεάλ. Την Μπαρσελόνα Ρεάλ, φίλες και φίλοι. Να είναι ένα 0 με γκολάρα. Να γίνεται 1-1. Με τους γηπεδούχους να το κάνουν 2-1. Τι να λες.
2: Έτσι, στα γρήγορα το πούμε, γιατί πολλοί κόσμος δεν το είδε το παιχνίδι, τελείωσε 12 η ώρα. 0-1 η Manchester City μέσα στο Liverpool με την Everton. 3-1 στο 81 η Everton. Και 3-3 τελικό με buzzer beater. Δηλαδή στο 97 τελευταίο σουτ και μέσα. 3-3. Πήρε το βαθμό της οπαλίας, τον έσωσε η City, αλλά είναι τώρα 5 βαθμούς πίσω από την Arsenal, η οποία έχει ένα παιχνίδι παραπάνω. Η Arsenal έχει 3 παιχνίδια ακόμα για να κλείσει τον κύκλο. Η City 4. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή και το καρπούζι και τα μαχαίρι είναι στα χέρια της Arsenal. Επειδή είναι ακριβώς Arsenal και τα πάντα μπορούν να γίνουν με αυτήν την ομάδα, κρατάμε λίγο τις επιφυλάξεις μας. Τώρα την επόμενη αγωνιστική παίζουμε εκτός σας με τη West Ham του Μαυροπάνου. Μην κάνει κανένα δωράκι πάλι και ξαναμπεί.
1: Έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα η Arsenal. Δεν χάνει. Παίζει με την τελευταία, παίζει με το.
2: Είναι εύκολο. Ναι. Έχει ένα εντός έδρας εύκολο με την Burnley και δύο εκτός έδρας που είναι πονηρά. Ένα με την West Ham που καίγεται και ένα με την Crystal Palace, η οποία είναι λίγο δαγκονιάρα. Καμιά φορά μπορεί να σε πετύχει και να σε ξεράνει. Η City το παραπανίσιο παιχνίδι που έχει να δώσει με την Crystal Palace εντός έδρας. Η Arsenal έχει να το δώσει εκτός. Και από εκεί πέρα έχει την Bradford, έχει την κάνα δύο εύκολα θεωρητικά παιχνιδάκια. Το καλό με τα τωρινά δεδομένα, ότι αν προκύψει ισοβαθμία για την Arsenal, αυτή τη στιγμή είναι στο συν 4. Έχει 4 γκολ.
1: Συν 5.
2: Νομίζω 4.
1: Α, στους βαθμούς λέω.
2: Ναι, ναι. Συν 5 στους βαθμούς, αλλά στην ισοβαθμία, αν ισοβαθμίσουν οι City.
1: Ναι, 37-41.
2: Αυτή τη στιγμή έχει συν 4 γκολ παραπάνω ίσια από την City. Βέβαια, μπορεί ένα και μόνο μάτς να κάνει μια πεντάρα η City και να την φτάσει και να την ξεπεράσει. Ποτέ δεν ξέρει. Απλά.
1: Δεν νομίζω. Σου λέει πιο εύκολο πρόγραμμα, πιο βατές ομάδες μπορεί να
2: βγει. Ναι, αλλά είναι Arsenal. Είναι Arsenal. Έχει ένα μαγικό τρόπο αυτή η ομάδα.
1: Μιλάμε για. Και να
2: τα χάνει όλα μέσα από τα χέρια της.
1: Και να καταλήξουμε. Βέβαια, σε αυτή τη ματσάρα. Όχι πως. Γιατί και στη Ρεάλα, μα είδατε. Είδατε στιγμιότυπα. Αυτός ο δαίμονας ο Βινίσιος το δες. Έβαλε πάλι ένα γκολ, είχε και ευκαιρίες, είναι ιστορία. Απλά μου τη πάει λίγο που θεωρείται μέσα στο γήπεδο λόγω του χρώματός του αδικημένος.
2: Είναι λίγο γκρινιάρης, ναι, τώρα.
1: Και συνέχεια είναι, δημιουργεί προβλήματα.
2: Δεν είναι ο μόνος μαύρος που παίζει στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Είναι χιλιάδες οι μαύροι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πάντα παραβατικές συμπεριφορές, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι οποίοι.
1: Πάνε κοντά και του λένε ιστορία.
2: Αλλά τον έχουν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα τον ενοχλεί και τον πηγαίνουν και τον κουρδίζουν συνέχεια για να τον βγάλουν, να τον τρελάνουν, να βγει από τα νερά του.
1: Εκεί στις παρέες που καθόμαστε, έχω πει δύο αθλητές τους έχουν καταλάβει και τους κουρδίζουν. Το Βινίσιους και τον Αν. Έτσι έχω πει στα παιδιά. Ναι. Άμα δείτε, επειδή είναι λίγο έτσι οι χαρακτήρες, τους κουρδίζουν για να τους βγάζουν εκτός αυτού κτλ.
2: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά, τιμές στο εισιτήριο του El Clásico. Του αδιάφορου βασικά El Clásico. Το οποίο θα έχει βέβαια ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, γιατί θα το πάρει το πρωτάθλημα κατά βάση πιθανότητα την Μπαρτσελόνα μπροστά στη μούρη της αιωνίας αντιπάλου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή διατίθονται μόνο δύο είδη εισιτήριων. Αργότερα θα βγουν τα ρετάλια στην αγορά. VIP και VIP Premium. Η χαμηλότερη τιμή για το VIP είναι 1.750 ευρώ. Για το VIP Premium ξεκινάει από τα 2.750 ευρώ.
1: Λάντε ρε.
2: Λοιπόν, όσοι όμως θέλουν να δουν αυτό το παιχνίδι στο Προεδρικό Θεωρείο, δίπλα σε προέδρους, διευθυντές, πολιτικούς, επιχειρηματίες,
1: το βασιλιά κτλ.
2: Το κάθε εισιτήριο για αυτή την VIP σουίτα κοστίζει 12.500 ευρώ. Και θα γίνουν ανάρπαστα, να ξέρετε, θα μείνει φράγκο.
3: έτσι θα βρεθούν όσα κυκλοφορούν τέτοια, θα φύγουν σε χρόνο ντετέ. Λοιπόν, 12.500 ευρώ είναι η τιμή για τα εισιτήρια στους player zone. Είναι δηλαδή μία σειρά καθισμάτων, οι οποίες, τα οποία όσοι έχουν αυτά τα εισιτήρια έχουν μια πρόσβαση σε ένα VIP lounge που από εκεί μπορούν να βλέπουν τη σύραγγα των παικτών, να προετοιμάζονται να βγουν, τις συνεντεύξεις που δίνουν, να είναι κοντά στον πάγκο των ομάδων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες VIP περιοχές οι οποίες κοστίζουν 8.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, 3.000 ευρώ και 2.750 ευρώ. Το ρεκόρ εσόδων σε ένα κλασικό σημειώθηκε πέρυσι. 13,8 εκατομμύρια ευρώ εισπράξεις από ένα και μόνο παιχνίδι. 13, δηλαδή νομίζω μια ελληνική ομάδα 13,8 ευρώ μπορεί να βγάλει σε όλη τη σεζόν, Ευρώπη, κύπελα, πρωτάθλημα, τα πάντα όλα. 13,8 ευρώ. Η μέση τιμή εισιτηρίου σε εκείνο και το παιχνίδι έφτασε στα 554 ευρώ. 5,5 εκατοστάρικα η μέση τιμή για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Τα VIP μόνο, οι εισιτήρια που πουλήθηκαν σε εκείνο το μάτς, έφεραν στην γηπεδούχο ομάδα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτα πράγματα. Και εμείς γκρινιάζουμε ότι το εισιτήριο πήγε από 30 ευρώ 40.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολή τώρα. Τι να δώσει τα 12.000 ευρώ.
3: Τα δίνουν, ρε φίλε.
1: Να κάτσει δίπλα στο.
3: Τα δίνουν, ρε φίλε. Λεφτά υπάρχουν, πώς το είχε πει ο άλλος. Λεφτά υπάρχουν. Τι στεναχωριέστε. Φράγκα εδώ, να φάνε
1: και
3: κότες.
1: Υπάρχουν. Τα λεφτά υπάρχουν και μαζί. Δύο ατάκες έχουν μείνει. Τα λεφτά υπάρχουν και μαζί τα φάγαμε.
3: Έλα,
1: δύο είναι οι ατάκες που έχουν μείνει.
3: Πολλά τα λεφτά, ρε. Δηλαδή, να θες να πας με την γυναίκα σου στο γήπεδο και να είσαι 12.30 και 12.25 και σου πεταχτεί ο γιος και με την κόρη και εγώ μπαμπά και εγώ μπαμπά. Αλλά 25. Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Είναι 5 Μαΐου σήμερα, είναι η Ειρήνη, η Μεγαλομάρτης.
3: Ειρήνη μην.
1: Η Μεγαλομάρτης, πολλές γνωρίζω εγώ με το όνομα Ιρία, Ειρήνη, την Αγία αυτή της χριστιανικής εκκλησίας. Ξέρεις, το λαϊκό όνομα, φίλες και φίλοι, της Ειρήνης, το κοίταγα χτες. Που λέω για να δω ποιοι γιορτάζουν, για να το πω. Ξέρεις πως ήταν?
3: Ρένα, ξέρω εγώ.
1: Πινελόπη.
3: Πινελόπη.
1: Δεν ήταν Ειρήνη. Το λαϊκό της όνομα ήταν Πινελόπη. Και εκεί στην Περσία γεννήθηκε κάπου, δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν έπαρχος ο πατέρας της και ευγενής η μητέρα της και τα λοιπά. Και όπως ξέρετε, έγινε χριστιανή και την έδεσα στα πόδια ενός αλόγου, από τη διάβασα άγριο, για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, λέει, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον που πήγε να της κάνει αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, ήταν Πινελόπη το όνομά της. Να της πούμε χρόνια πολλά. Και σήμερα είναι και πάρα πολλές... είναι επέτειος των μεών, του μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα της Ευρώπης μου φαίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ημέρα άσματος κτλ. Κάποια στιγμή θα βγάλουν και ημέρα του Λουκάκη.
3: Είναι κάθε μέρα είναι αυτό, φίλε. Κάθε μέρα γιορτάζεις εσύ. Να σου κάνουν και ειδική την ημέρα. Κάθε μέρα γιορτάζεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι, μια και δεν έχει γίνει τίποτα με αυτό το τραγούδι, αλλά μια και είχα πει για το, αυτά που γίνονται με τους swingers και τους τακτικούς πελάτες, επέλεξα να βάλω αυτό το τραγούδι που αφορά ένα πορνείο εκεί στα προάσια της πόλης Ζαγκράντ, της κομιτείας εκεί στο Τέξας, κοντά στον ποταμό Κολοράντο ήταν το πορνείο. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1844, στην έχω ξαναπεί την ιστορία. Έκλεισε λόγω του αμερικανικού εμφολίου τη δεκαετία του 60, έφτασε στο αποχωρήφωμά του το πορνείο με την κυρία Μίλτον την καθοδήγησή της. Έκανε κέρδη κοντά στα 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μιλάμε για ιστορίες και έκλεισε στις αρχές Αυγούστου, τώρα 2 ή 3 το θυμάμαι, θυμάμαι στην ημερομηνία του 1973, και ο μπασίστας, ο Ντάστι Χιλ, αναφερόμενες γιατί ήταν από εκείνα τα μέρη, λέει, είχα πάει και εγώ και όπως πολλά αγόρια και δεν ήταν δυνατόν να μην γράψουμε το τραγούδι. Πάμε, ZZ Top.
4: been round. Your night takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπού γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Τι έλεγες?
4: Τι έλεγα? Έλεγα ότι μου βάζουν χέρι εδώ πέρα κανένα δυο. Καλά μου λέει Παναθηναϊκός, εσύ που ξεκινάς την εκπομπή χωρίς να πεις για την Πανάθα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ και είναι κοντά στην κατάκτηση του ντάμπλ στο βόλεϊ των ανδρών. Ορίστε, το δεν θυμάσαι χθες?
3: Όχι, τι δεν είναι, το βόλεϊ
4: μα βγαίνει. Μια να πούμε, το βλέπω και κάποια στιγμή. Τρομερός ΠΑΟΚ κάνει το 2-1.

0: Η Forest, μια και το λέγαμε, στο Stamford Bridge πήρε ένα διπλό σωτηρία και αριστερή έναντι τη Chelsea, η οποία είναι σε ένατη θέση και παλεύει να δεν θα βγει ούτε Ευρώπη. Είδαμε και τα πλάνα μετά, έβγαινε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εκεί πάνε οι θεατές, επιτρέπεται η μετακίνηση στη γήπεδα της Αγγλίας. Τον περιμέναν απ' έξω, αγκαλιές, φιλιά για το μεγάλο διπλό. Όπως πάει τα πράγματα, θα μείνει στην κατηγορία η Νότιχαμ.
1: Αυτή τη στιγμή έχει συνέξει από τη West Ham 3 αγωνιστικές στο φινάλε, δηλαδή πέρα αυτοκτονήσει.
0: Ναι. Και προχωράει και στην Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να φτάσει στον τελικό. Και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Μαρινάκης έφυγε από το μετοχικό κεφάλαιο, για να μην πέσουν και οι δύο ομάδες του στο, την επόμενη χρονιά στο Champions League και τα λοιπά.
1: Champions League. Θα πάει Νότιχα μόνο εάν πάρει το
0: αν πάρει το κύπελο. Γιατί ήξερε αν θα το πάρει ένα Ολυμπιακό.
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο κανονισμός που νομίζω Απρίλη μήνα σε υποχρεώνει.
0: Ακριβώς.
1: Να πεις ποια ομάδα κρατάς και ποια ομάδα παραχωρείς το management.
0: Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Ναι. Έδειξε ο σκηνοθέτης εκεί και τους οπαδούς η Τσέλσι. Ξέρεις, πριν τελειώσει το παιχνίδι, θυμάσαι που φεύγανε οι δικοί μας το 83-84, όταν παίζαμε μπαλάμι. Ξέρετε τι ώρα, 15 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, έβγαλε ο οπαδός της Τσέλσι έξω από το γήπεδο. Για να δείτε τι απογοήτευση έχει αυτή η ομάδα. Που έχει ένα από τα μεγαλύτερα budget παγκοσμίως και δεν μπορεί, έχει πάρει ένα προπονητή. Τι να πω, ξέρω.
1: Εντάξει, πήγε τον άλλο, πήρε αυτόν από την. Πώς τον λένε, από την Στρασβούργο. Μονσίγιορ, πώς το λεγότανε. Και ήταν καταστροφικό το πέρασμα. Εντάξει, κοίταξε, πάντα όταν επενδύεις σε ένα νέο προπονητή που κάτι έχει δείξει σε πιο χαμηλό επίπεδο, παίρνεις ένα ρίσκο. Μπορεί να σου βγει. Λέγαμε χθες περιπτώσεις που βγήκε. Για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, π.χ. έτσι πρόχειρα, λέγαμε την πέψη του Ρότσα και του Κυράστα. Που πολλοί θεωρήσαν ότι ήταν λευκή πετσάτα για τον Παναθηναϊκό όταν προσέλαβε αυτούς τους δύο. Το Ρότσα μετά τον Όσιμ με τον Κυράστα στο Κουτουρού, όταν η πιο σημαντική του ομάδα ήταν, ξέρω εγώ, Πανιόνιος και η Προοδευτική και ο Πανελλιακός. Και είδες και οι δύο πόσο πετυχημένο έργο είχαν. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, είναι ιδιαίτερο το ποδόσφαιρο. Ο αθλητισμός γενικά είναι ιδιαίτερος. Είναι η χημεία. Μπορείς να κολλήσεις με μια ομάδα. Όπως είπε ο Σιμεώνε χθες, άμα διαβάσετε κάτι τη δηλώση του, ότι ό,τι και να λέμε, έχουμε υπερεκτιμήσει, λέει, το ρόλο των προπονητών. Στην πραγματικότητα, τα αφεντικά του παιχνιδιού είναι οι παίχτες. Αυτοί σε κάνουν μάγκα, αυτοί σε κάνουν δάγκα. Αν οι παίχτες είναι στην καλή τους μέρα, δεν χρειάζεται τι άτσου πει τώρα. Πώς θα κάνεις την μπάσα και πώς θα κάνεις την παλιά, πώς θα σου τάζει να το βάλει. Αν τον πιάσει τον άλλο και τον δαγκώσουν, είναι τέλος.
0: Εντάξει, εσύ και εσύ μάγκες. Ακολουθούν κάποια συστήματα.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα. Δεν είναι, είναι, κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα. Και σου λέει ο Σιμεώνε ότι κατά βάση εμείς εξαρτώμαστε από τους παίχτες. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς, ό,τι και να λέμε από τον πάγκο, το τέλειο σχέδιο να έχει κάνει, έρχεται το γετβάκι και σου κάνει μια πάσα στα 5 μέτρα, πάρε βάλε, γεια σου, χαίρετε. Και σε τελειώνει εκείνη την ώρα. Μέχρι να καταλάβεις τι έγινε, αντίο ζωή και χαίρεται.
0: Εντάξει, μην το λες αυτό, γιατί αν έβλεπες θες το παιχνίδι του Manchester City, ήταν τώρα ο Γκουαρδιόλα σκακιστής. Δέχεται ένα γκολ από. Γυρνάει ο άλλος και του δίνει, του λέει πάρε βάλε του αντιπάλου.
1: Σαν το Get Vibe, περίπου.
0: Ναι, περίπου. Και πάλι. Τη στιγμή που πες το, η Everton παίζει και να κρατήσει και τα λοιπά, βλέπετε δεν είναι, ακολουθούν συστήματα οι παίχτες, ακόμη και η σέντρα που γίνεται είναι προϊόν μιας ανταλλαγής μπαλιών και που δεν μπορείς να την κάνεις κάθετη και τα λοιπά. Να μου πεις, το γκολ του Χάλαντ μπήκε από μια τρομερή κάθετη μπάλα. Και αυτό το παιδί δεν σταματεί με τίποτα. Αλλά είναι προϊόν συστημάτων. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Βέβαια, οι παίχτες κάνουν τους προπονητές και τα συστήματα, αλλά πρέπει να ακολουθήσεις και ένα σύστημα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι και πυρηνική φυσική τώρα. Μια απλή λογική να έχεις πολλές φορές. Βέβαια, και προσπαθεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό οι προπονητές δεν είναι μόνοι του. Αν δει τώρα τι με έχουν δίπλα, σου πάθει πλάκα. Έχουν ειδικό αναλυτή για τα πλάγια out, ειδικό αναλυτή για τα corner που κάνουν επίθεση, ειδικό αναλυτή για τα corner που κάνουν άμυνα. Ειδικό αναλυτή για τις εκτελέσεις φάουλ. 700 αναλυτές είναι. Άμα μπει σε ένα αεροπλάνο, σε μια πτήση τσάρτερ μετά από ένα παιχνίδι, είναι 15 άνθρωποι σε ένα κομπιούτερ πάνω, ένα λάπτοπ, και ο καθένας γράφει να κερδίσει χρόνο στην πτήση 3 ώρες, ας πούμε, να

0: την ανάλυση έτοιμη αύριο για τον προπονητή. Να πάρει προπονητή τα εργομετρικά που δείξαν αυτοί οι ρουφιάνοι που βάζουν στην πλάτη. Τι δείξαν, ποιο τεμπέλιασε, ποιο έτρεξε. Ποιο είχε καλά σπριντάρισματα, ποιο έδειξε κουρασμένο.
1: Βάζανε στην πλάτη.
0: Ρουφιάνο, δεν βλέπει αυτό το πράγμα που βάζανε πίσω.
1: Αυτά είναι αυτό.
0: Εδώ πίσω, ρε, στο σβέρκο. Όπως είναι το τέτοιο το μηχάνημα, έχουν εδώ πίσω στο σβέρκο ένα που είναι σαν.
1: Ναι, είναι και μπροστά και πίσω. Ναι.
0: Αλλά εκεί είναι το βασικό, εκεί είναι το κομπιούτερ που παίρνει τις πληροφορίες. Αναλύουν τα πάντα. Δεν είναι έτσι απλά παλιά το εμπειρικό το μάτι που γίνονταν ο παλιός παίχτης προπόνησης και με το μάτι σε έβλεπε στην προπόνηση, λέει μικρέ, κάνεις ωραία τρίπλα. Έλα εδώ, ξεκινά παίξε. Είναι τώρα μια ολόκληρη επιστήμη. Αλλά θα μου πεις, φιλτράρονται πολλά πράγματα μέχρι να πάρει την απόφαση ο προπόνητης. Σίγουρα είναι επιδραστική η προσωπικότητα του προπονητή. Ο τρόπος που θα μιλήσει στους παίκτες, θα τους ψυχώσει, θα τους καθοδηγήσει, την ψυχραιμία που θα έχει αποφάσει, σωστές επιλογές στην διάρκεια του αγώνα, να βρει ένα γρήγορο λάθος, να τα αλλάξει, να έχει το θάρρος, να παραδεχτεί το. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Στην πραγματικότητα όμως, κατ' εμέ, συμφωνώ με το συγκεκριμένο, αυτός που σε κάνει μάγκα είναι ο παίκτης. Μπορεί να σε κάνει το τέλειο σχέδιο και ο άλλος σε κοινή εστία να τον βγάλει με την μπάλα σε άδεια εστία για να συμπετάξει τα περιστέρια.
1: Βέβαια, στον αθλητισμό παίζουν ρόλο για πολλούς και τα γούρια. Για μένα δεν πιστεύω εγώ σε τέτοια πράγματα. Σε γούρια. Και κοιτάξτε τι έγινε χτες. Τα είδες τι έγινε χτες με την Paris Saint-Germain και την Bayern. Θέλει η Paris, επειδή είχε ξανακάτσει σε αυτό το ξενοδοχείο, το Infinity, έτσι λέγεται, είναι καμιά 20 χιλιόμετρα μακριά από την Allianz Arena, περίπου 15 λεπτά, να σας δώσω να καταλάβετε, με το αυτοκίνητο. Είχε κάτσει στο παρελθόν κανένα δύο φορές και έχει κερδίσει. Και λέει: θα κάτσουμε και πάνω να κλείσουν ένα δωμάτιο. Πέφτουν πάνω στην Bayern. Γιατί και η Bayern έχει κλείσει αυτό το ξενοδοχείο. Γιατί κάθεται παραδοσιακά η Bayern Μονάχου, μένει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Και οι Βαβαροί, όπως καταλαβαίνετε, αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τις θέσεις και ξεκίνησε το παιχνίδι και η κόντρα δύο μέρες πριν. Από πού θα κάτσει η ομάδα της Paris Saint-Germain. Και μιλάμε, εντάξει, αυτό θα είναι μεγάλο μάτς. Θα το δούμε αύριο αυτό.
0: Είδαμε καταρχάς τη ματσάρα του πρώτου αγώνα, έτσι, 5-4. 9 γκολ σαν παιχνίδι, μη τελικό ρεκόρ, ιστορικό.
1: Σήμερα θα δούμε το Arsenal, το Arsenal Atlético Madrid. Αύριο θα το δούμε. Αυτό λοιπόν, πάμε. Τραγούδι, τραγούδι. Τι τραγούδι κιόλας. Τραγουδάρα, σαν σήμερα γεννιέται η Αντέλ. Φίλες και φίλοι, αυτή η φοβερή φωνή για μένα, από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες της νέας εποχής, όπως λέμε, μα βγάλουμε απ' έξω τα παλιά, το παλιό καλό ροκ. Και αυτό το τραγούδι, μόνο και μόνο η φωνή που βγάζει, θα καταλάβετε. Γιατί καλλιτέχνη μιλάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων, φως των σπορ. Δύο κεντρικά θέματα αφιερωμένα κατά δύο στον Ολυμπιακό. Αριστερά, για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, λέει η εφημερίδα, έρχονται αποφάσεις. Στον Ολυμπιακό θα εξαντλήσουν οι πιθανότητες για τον τίτλο και από 18 Μαΐου αξιολογούνται όλοι μηδενός εξαιρεμένου εντός και εκτός ready. Ξεκάθαρη διάθεση για ενίσχυση του ρόστερ, ενδεχομένως να έκλεισε και ο κύκλος κάποιων ποδοσφαιριστών. Έκανε το καλύτερο του φετινό ντέρμπι και παρόλα αυτά έχασε. Τι δείχνει ο συντελεστής των αναμενόμενων γκολ των περιωτών στην Τούμπα, ο κανονικός Τσικίνιο και τον μπέρδεμα προκάλεσε ο Ταρέμι, ο καταπονημένος πνευματικά Ελκαμπή και οι σκέψεις για όνειωμα έτσι εν όψη του κυριακάτικου μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν εγκαταλείπει τη μάχη με τη Λίμπαρ, θα το παλέψει μέχρι τέλους. Δίπλα. Αναφορά στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Βραδιά για 3-0. Ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει τη Μονακό στο σπίτι της 8:45 και να πάρει την πρόκληση στο Final Four. Μπαρτζόκας να μην επαναπαυτούμε από τις απουσίες τους. Πίτερς όπως στα δύο πρώτα μάτς. Βόρντεμ είναι πίσω λόγω του προβλήματος στη μέση. Δύο λιγότεροι στην ίδια αποδεκατισμένη Μονακό. Διάλο και Τάις δεν θα αγωνιστούν απόψε. Ο Ολυμπιακός πάει για το 3-0 να πούμε. Δεν το έχει καταφέρει καμία ελληνική ομάδα αυτό το 3-0. Να σκουπίσει δηλαδή σε σειρά playoff τον αντίπαλο. Είναι κάτι που πιθανό να το δούμε και από τις δύο ελληνικές ομάδες. Αν νικήσει σήμερα ο Ολυμπιακός την όπως ακούσατε αποδεκατισμένη Μονακό και ο Παναθηναϊκός αύριο στην έδρα του επικρατήσει Βαλένθια, θα δούμε αυτό το ρεκόρ να σπάει την ίδια αγωνιστική. 3-0 και 2 σε αυτή τη φάση των playoff. Το πιστεύει η εξήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκο για τις πρόσφατες αποτυχίες του ΠΑΟΚ και η αντίδραση με τον Ολυμπιακό. Το πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τον τίτλο. Η παρουσία του Ευγέννη Κοσέλευ στην Τούμπα με θητεία στην Μαρσέη. Πάνω στην κορυφή της σελίδας. Στον αστερισμό του Κρόνου, ο σύλλογος του Αγίου Δημητρίου, ισχυροποιημένος, επιστρέφει στην Α1 μπάσκετ γυναικών μετά από 6 χρόνια. Μάχη για τελικό, η Άρσεναλ απόψε στις 10 και τον πρώτο λόγο στο Λονδίνο μετά το 1-1 του πρωταγώνα. Η Ατλέτικο Μαδρίτη θα τα δώσει όλα για να γίνει ξανά φιναλίστ του Champions League. Μια αναφορά σε μια μεγάλη απώλεια για το χώρο της δημοσιογραφίας και το χώρο του αθλητισμού. Γενικότερα, ίστατο χέρι στο Στάθη Γαβάκη. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε χθες τον άνθρωπο που ήταν η φωνή του Καραϊσκάκη, του ΣΕΦ και του Υποδρόμου. Εκπρόσωποι των ΠΑΕ και ΚΑΕ βρέθηκαν στο κινητήριο Καλλιθέας για το τελευταίο αντίο. Στο Γαβάκη ήταν και πολλά χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία. Μια εμβληματική μορφή και εμβληματική φωνή. Έτσι έχει δέσει το όνομά του με πολύ μεγάλες ιστορικές μεταδόσεις και με τη μεγάλη του αγάπη τον Ολυμπιακό. Και επίσης νίκη χαρακτήρα, η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε με 14-9 την Ουγγαρία για τα προκριματικά του World Cup και ουσιαστικά αγκαλίζει την πρόκληση στην τελική φάση διοργάνωσης.
2: Sport Day, ο κλέψας του κλέψαντος. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια θα ρίσει και τελούν σε διαταγμένη υπηρεσία, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Έχει κάποιος από αυτούς φωτογραφία. Τεφαρίκ, τρεις στατιστικές πρωτιές για τον Ρέλβας στη φετινή ΑΕ και δικαίωση του Ριμπάλτα που τον έφερε χωρίς την πανοκρασία στο περασμένο καλοκαίρι και τον έχει και φωτογραφία τον Πορτογόλο. Αυτό που λέγαμε χθες για τον Ρέλβα. Λοιπόν, Premier League, τυφώνας Νότιχαμ, Παναθηναϊκός, τροπάρι όλο τρέλαρ, ΠΑΟΚ, τα σενάρια για Κοσέλεφ, Άρης, ο Ντούντου είναι εδώ, Super League 1, όφι, έχω πλάνο για γήπεδο, ΑΕΛ, ακρόαση από Λανουά, Καλαμάτα, η υπόσχεση του Χριστοφιλία και μπάσκετ, σκουπίστε, τελειώσατε για το παιχνίδι το σημερινό του Ολυμπιακού για το 3-0, βόλεϊ, δεύτερη νίκη για τον ΠΑΟ.
1: Αθλητική ώρα, 4 βαθμοί και κούπα, 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι απόλυτα ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Στην Ένωση βλέπουν μόνο τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην Φιλαδέλφεια και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Θετικά τα μηνύματα για το πρόβλημα του 400 στην ομοπλάτη. Και κάτω, Dragon Sacco, τα αναφορά στην μπασκετική και έχουμε τα δυνατά μας σημεία, αλλά η Μάλαγα είναι το φαβορί.
2: Live Sport. Ραψοδία βόλεϊ και 2-1. Το ένα βασικό θέμα. Τι ματσάρα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ύμνησαν το σπορ. Η πράσινη με τρομερή ανατροπή πήραν την νίκη και χρειάζεται ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Και κάτω, χτύπησε καμπάνες η ατάκες οργής του Μάρκο Νίκολη, στον έχει φωτογραφία, για χαλαρότητα αλλά και μη σωστή διαχείριση ΑΕΚ όταν αυτή έχει το πάνω χέρι. Ζωνάρι επάνω με φωτογραφία με τη Λίμπαρ, το χάνει στα ντέρμπι, είναι ο τίτλος. Μπενίτεθ το ανάγνωσμα, φωτογραφία. του coach Παναθηναϊκού. Η παρουσία Κοσέλεφ έδειξε αλλαγές και να φέρει το τίτλο στον ΠΑΟΚ. Κλείνει πρώτος θέση στο T-Center ο τίτλος για το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πρίγκιπάτο. Βελτίωσε εικόνας και ο προγραμματισμός, που είναι αυτό. Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις η εμφάνιση του Άρη. Αφορά το Άρη αυτός ο τίτλος, ναι.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, τα ρέστα μας την Κυριακή και ό,τι γίνει. Τα τρία τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε και στο Champions League και περάσαμε. Γιατί να το κάνουμε τώρα και στα τελευταία παιχνίδια. Το play-off λένε προπονητής και παίκτες του Ολυμπιακού. Η επόμενη μέρα μια αυτοκτονία στην Τούμπα. Άρθρο παρέμβαση από τον κύριο πρόεδρο. Έχουμε Μαρινάκι, τι να φοβηθούμε. Ο πρόεδρος δεν είναι αλάνθαστος, είναι όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι παρόν. Λέει ο κύριος πρόεδρος, χειρουργός Σότσα έξαλε στο θρύλο με τον Ιταλό διαιτητή. Συγκίνηση για τον Γαβάκη και τα μηνύματα του κόσμου για το τελευταίο αντίο στη φωνή του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει η τρίτη θέση, τα χαρτογράφητα νερά των προκριματικών του Europa League και γιατί πρέπει να τα αποφύγει ο Ολυμπιακός πάση θυσία. Και δίπλα βγάζει σκούπα, Μονακό Ολυμπιακός θέλει να ξεμπερδεύει ο θέλος και να προκριθεί από απόψε στο Final Four του ΟΑΚΑ με 8 η Μονακό εκτός και η ΤΑΕΣ Διάλο. Μπαρτζόκας, μην κοιτάζουμε τις απουσίες τους.
2: Ναυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές επικείμενης ρύθμισης που θα βρονάρει υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων.
1: One Voice Business and Politics. Ζαχαρίας Κεσές. Θεσμική εκτροπή ανέλαβε ρόλο ελεγκτή στο σκάνδαλο των υποτροπών ο κ. Τζαβέλας, ο άνθρωπος που πιθανώς να ήταν ελεγχόμενος. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει κληθεί ο κ. Ντίλιαν να αποδείξει τα λεγόμενά του.
2: Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για 90.000 υποψηφίους.
1: Δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση για να πετρίτσει στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντενφολ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας.
2: Βασικό θέμα του εθνικού Κήρυκα, ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης, σε κρίσιμη κατάσταση ο Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται με πνευμονία. Α, και ωραίο φωτογραφικό θέμα, η περηφάνεια και συγκίνηση στην παρέλαση στο Ντιτρόιτ με την ελληνική σημαία και τα παιδιά των Ομογενών.
1: Ελεύθερη ώρα, σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών.
2: Προχώρα.
1: Πάμε, ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς.
2: Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα, πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλήρη απαξίωση της οικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Πήγιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την προστάσεις του Πασόκ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι στο κουκούλεμα, όχι στην Προεδρική Επιτροπή.
2: Η Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν στο φωτογραφικό.
1: Ο λόγος, νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.
2: Ριζοσπάστης, καμία εξοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο.
1: Τα νέα, πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Εσπρέσο, η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες που έκανε ντου η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτέμβρη με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Σταρ, ζωντάνεψαν τον Άγιο Παΐσιο. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη εις βάρος των πιστών με χρήση AI.
1: Μανιφέστο. Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός παρέτησε η Μόβα Καστανίδη με βαγές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη.
2: Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αυτό το πρωινό της 3ης 5 Μαΐου του 2026. Τα καλημέρα σε όλους και σε όλες όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και με αυτή την καλημέρα θα περάσουμε μετά την ώρα τα Χριστικά και το τραγούδι στο δεύτερο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
2: Με φέτα αρβανίτη.
1: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
2: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
1: Και ο Γιώργος.
3: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
1: Φέτα αρβανίτη.
4: Η δική μας γεύση.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ποιος έχει σειρά?
14: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
15: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
14: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
15: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
16: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
14: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
15: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
16: Εγώ είμαι πρώτος.
13: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
15: Εγώ!
17: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
19: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε δεύτερη ώρα πρωινό, όπως σας είπαμε, Τρίτης 5 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, γιατί είναι και πολλές γενικώς.
1: Έχουμε την Ειρήνη του Παπαζήση εμείς εδώ.
0: Ναι, εγώ έχω τρεις στη γειτονιά. Την Ειρήνη τη Σούρσο έχω.
1: Να φέρεις και ένα γλυκό ρε φίλε. Κεράζει για τις φίλες σου, δεν κατάλαβα δηλαδή τι έχουμε εδώ πέρα.
0: Απεράστα, δίπλα είναι. Η Ειρήνη η Σούρσο, ένα που λέω, είναι δίπλα. Θα περάσω να δεις κανένα γλυκό, έτσι θα βγάλω
1: εσύ να τα φέρεις, εγώ πού να περάσω.
0: Για το... Όχι εγώ, θα περάσω, θα πάρω γλυκά.
1: Α, μπράβο, τι φερτάω.
0: Λοιπόν, έχει πολλές που γιορτάζουν. Επικοινωνία, θα ανοίξουμε τώρα το φάκελο με τα μηνύματα. Έτσι για να... Χτες δεν είπαμε σχεδόν τίποτα βέβαια. Είχε πολλά μηνύματα στην συνέχεια. Είναι και κάποιοι. Δεν ξέρω να διαβάζει. Αυτό ο αόρατο λογιστή, να του πούμε και μια καλημέρα.
1: Α, τα γόρι, ναι, μα
0: αυτό τα γόρι μα ακούει. Είναι από του. Δεν ξέρω πόσοι είσαστε γενικώ, αλλά είναι ένα ο οποίο μα ακούει μόνο από το Ερτέκο. Το είχε γράψει.
1: Προλαβαίνει να μα ακούσει το πρωί και που γυρνάει σπίτι του.
0: Στο live. Και ακούει, δηλαδή, κουράγιο που έχει ο άνθρωπο μετά τη δουλειά. Γιατί πηγαίνοντα δουλειά να ακούτε το Λουκάκι. Πηγαίνοντα δουλειά να ακούτε το Λουκάκι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία.
1: Είναι τεσκόπωση.
0: Ναι,
1: είναι τεσκόπωση.
0: Και λες, αυτό πήγα να πω. Είναι μια δοκιμασία. Κραστές. Και λες, άμα καταφέρω και την ξεπεράσω, θα το βγάλω. Το φέρω κάμα το καλά σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά. Ελέλα. Αλλά να ακούς μετά τη δουλειά που καταποδημένος, κουρασμένος και τα λοιπά, αυτό είναι δοκιμασία πραγματικά.
1: Στέλνει μήνυμα χθες με... Μήνυμα λέει μεταχρονολογημένο, γι' αυτό λέει σε συμπάθω. Γιατί ούτε εγώ έχω δει λέει Star Wars, ούτε εγώ έχω δει λέει επικίνδυνες αποστολές, ούτε εγώ δεν τα μπορώ λέει αυτά. Δικός μου άνθρωπος είναι. Προχωρά. Λοιπόν, μήνυματα για μπόλικα, θα τα πούμε. Κάνα δυο λένε ρε κοντέ μας άλυσες. Πες τα λέει από τώρα τι γίνεται λέει με την ΑΕΚΑΡΑ λέει ο ένας και τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ αν πάρει το πρωτάθλημα ρωτάει ένας άλλος. Τι είπε λέει ο Θυμάτος.
0: Το βρήκες.
1: Ναι, εδώ το έχω.
0: Έλα πες το στα γρήγορα προβλήματα, κανέναν άνθρωπο.
1: Το χάσα, αλλά το βρήκα, πλάκα σου πούμε. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα με τα τωρινά δεδομένα. Αν τελειώναν τώρα τα πρωταθλήματα σε κάποια. Είναι ξεκάθαρο το οποίο σε κάποια άλλα μπορεί να υπάρχουν κάποιες άνθρωπες, αλλά σε γενικές γραμμές δεν αλλάζει η εικόνα. Πάμε στο σενάριο που θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, που είναι και το πιο πιθανό. Όχι σίγουρο, αλλά πιο πιθανό. Είναι 43 πρωταθλήτριες ομάδες που ξεκινάνε στα προκριματικά για να διεκδικήσουν 5 εισιτήρια. Οι υπόλοιπες από αυτό το μονοπάτι, έτσι. Λοιπόν, θα υπάρξουν άλλα εισιτήρια από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών και οι εγγυημένες θέσεις απευθείας. Στην League Face. Η ΑΕΚ λοιπόν θα διεκδικήσει με άλλες 42 ομάδες 5 εισιτήρια, αν και εφόσον πάρει το πρωτάθλημα, από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Αυτή τη στιγμή, αν τελειώναν τώρα τα πρωταθλήματα, έχει τον έκτο καλύτερο συντελεστή ανάμεσα στις 43 πρωταθλήτριες ομάδες. Στην πραγματικότητα είναι ο πέμπτος καλύτερος συντελεστής και αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα γιατί μπαίνει στον κρούπ των ισχυρών, γιατί αυτή τη στιγμή. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, με αυτό το σενάριο δηλαδή το έχει πάρει η ΑΕΚ, η Σαχτάρ Ντόνετσκ που είναι η πρώτη σε αυτή την λίστα των 43 ομάδων που έχουν πάρει πρωτάθλημα στη χώρα τους, θα πάει κατευθείαν στη link face του Champions League. Οπότε η ΑΕΚ θα είναι πέμπτη από τις υπόλοιπες ομάδες, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, τη Δυναμό Ζάγκρεπ, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και τη Λεχ Πόζναν. Είναι ομάδες με τις οποίες δεν θα παίξει. Στην κλήρωση. Δηλαδή δεν πρόκειται να τις αντιμετωπίσει. Δεδομένη υποψήφια αντίπαλή της με αυτό το σενάριο θα ήταν η Viking, είναι η πρωταθλήτρια Νορβηγίας. Η Hearts, εάν καταφέρει και τελικά κόψει το νήμα πρώτη Σκωτία που είναι το μεγάλο φαβορί. Η Αυστριακή Lask, η οποία πήρε το προβάδισμα και είναι φαβορί για το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Και δύο ακόμη ομάδες που η μία είναι η γνωστή μας Τσέλιε, πιθανή αντίπαλος, η πρωταθλήτρια Κύπρου η Ομόνια, η πρωταθλήτρια Ιρλανδία Άμερο Κρόβερς και αυτή την είχε αντιμετωπίσει πέρυσι. Γενικά θα πρέπει για να διατηρηθεί αυτή η ευνοϊκή κατάσταση για την ΑΕΚ, λέει ο Ανδρέας Οδημάτος, θα πρέπει να μην αλλάξουν τα δεδομένα στη Σκωτία, Δανία, Αυστρία, Ουγγαρία και να πάρουν το πρωτάθλημα η Χάρτσι, η Άρχους, η Λάσκ και η Γκιόρ σε αυτές τις χώρες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ έχει πολύ ανοιχτό δρόμο για να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής και να μπει με πολύ καλές προϋποθέσεις στη League Phase του Champions League. Πάμε στο δεύτερο σενάριο, στη δεύτερη ομάδα που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία απέναντι του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα, θα ήταν νούμερο 2 πίσω από την Σαχτάρ σε αυτή την ομάδα των 43 πρωταθλητριών. Ουσιαστικά νούμερο 1, γιατί Σαχτάρ είπαμε θα πάει με αυτό το σενάριο κατευθείαν στη League Phase του Champions League, οπότε είναι η καλύτερη ομάδα, δηλαδή η ομάδα με το υψηλότερο ranking από τις υπόλοιπες ομάδες που έρχονται από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Θα πήγαινε απευθείας στη League Phase, έτσι, και θα ήταν φυσικά ισχυρός. Θα πήγαινε απευθείας Σαχτάρ στην League Phase. Ο ΠΑΟΚ στη διαδρομή του μέχρι τα play-off, σε όλη τη διαδρομή και στα play-off, θα είναι ισχυρός. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή, αν πάρει το πρωτάθλημα, θεωρητικά κατώτερες ομάδες. Θεωρητικά. Τώρα τι θα κάνουμε αυτές είναι κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να γίνει στα άλλα πρωταθλήματα, δεν μπορεί να το πάρει όποιος θέλει. Αυτά που σας έλεγα, τους περιορισμούς που υπάρχουν για την ΑΕΚ, δεν ισχύουν για τον ΠΑΟΚ. Όποιος και να πάρει το πρωτάθλημα στη χώρα του, δεν ενδιαφέρεται για καμία χώρα ο ΠΑΟΚ, σε όλη τη διαδρομή από το δεύτερο προκριματικό γύρο μέχρι τα play-off είναι ισχυρός. Θα αντιμετωπίσει κατώτερες ομάδες. Ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο πως ό,τι και να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, εάν πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πάει κατευθείαν link face του Champions League. Γιατί είναι η νούμερο ένα ομάδα σε αυτή την περίπτωση. Είναι πρώτος ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί η Σαχτάρ έκανε μια ήττα.
1: Λέγαμε ότι η Σαχτάρ για να περάσει τον Ολυμπιακό και να πάρει αυτή το απευθείας εισιτήριο στη League Phase, εφόσον πάρει το πρωτάθλημα στην Ουκρανία που θα το πάρει, έπρεπε να πάρει το conference μόνο με νίκες. Να κάνει δηλαδή 2 νίκες στα ημιτελικά και να κατακτήσει και τον τελικό απευθείας, όχι με ισοπαλία και στην παράταση, κατευθείαν 3-3. Ήδη έκανε την πρώτη ήττα, δηλαδή και να ανατρέψει με την Crystal Palace. Να πάει να κερδίσει την Αγγλία με 3 γκολ και να πάει τελικό και να το πάρει, δεν τη φτάνει. Θα είναι κάτω από τον Ολυμπιακό στην ειδική βαθμολογία. Οπότε, ό,τι και να γίνει, εάν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα όμως, εάν δεν τα καταφέρει, θα ξεκινήσει και αυτός όπως και ο ΠΑΟΚ από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Δεν ενδιαφέρεται για άλλο πρωτάθλημα. Σε όλη τη διαδικασία θα είναι ισχυρός. Νούμερο, δηλαδή με όποιον και να παίξει θα είναι καλύτερη ομάδα.
0: Ισχυρός. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει και η ψαλίδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Με τις δικές μας ομάδες, βέβαια.
1: Διάβαζα, εγώ πάω και ένα στίχημα τώρα. Τώρα το βάζω το στίχηματα εκεί. Ο Παθηνακός είναι ισχυρός. Ξέρεις ποια είναι ανίσχυρη.
0: Ποια?
1: Η Μπεσίκτας. Που θα κάνει καμία 200 εκατομμύρια. Θα τη βρούμε πρώτο γύρο αντίπαλο εμείς. Ισχυρός με την ανίσχυρη. Κάτσε να δεις. Εδώ θα είμαστε. Θα πέσουμε την Μπεσίκτας. 300 εκατομμύρια μεταγραφές και θα λέμε μετά ότι αποκλείσεις από ανίσχυρη.
0: Πάμε. Βαλάντης, Δημήτρη, αν είσαι τυχερός, θες έλειπε ο Ηλίας. Μήπως ήταν εκεί κοντά και τα πήρε αυτός. Όχι, το περιστατικό έγινε πριν χρόνια. Θα τον ψάξω να σου πω, Μόρνη και στον Χρήστο.
1: Αλλά στέλνει κι άλλο μήνυμα. Τι είναι αυτός, λέει ο Λουκάκης. Και βραχιολάκι στο χέρι να του βάλουν, δεν μπορεί να τον βρουν, λέει.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Και όχι, ποιος στέλνει μήνυμα.
1: Ο Βαλάντης, ρε. Είναι, είσαι λέει πολύ ζωηρούλης. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Όχι, δεν είμαι ζωή, παιδιά. Εξαπτέρικο κράταγα στο Πάσχα.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Όταν πηγαίναμε τον Επιτάφιο. Καλημέρα, Δημήτρη και Χρήστο. Αυτή τη φορά ανέκδοτο. Άντε, ρε Στέφανε, όλο μας ρωτάς. Για να το δούμε. Ο γιατρός συμβουλεύει τον κουμπάρο που έχει παχύνει πολύ να κάνει δίαιτα. Παχύνεις ή μάλλον παραπάχυνες, κουμπάρε. Πρέπει να κάνεις δίαιτα. Στο εξής θα τρως φρούτα, λαχανικά, φρυγανιές. Και ρωτά ο κουμπάρος, πριν ή μετά το φαγητό, γιατρέ?
1: Δικός μου άνθρωπος. Ιδία συνωμοταξία, ορίστε.
0: Πατρίτσια Καλευρά. Πρόστιμα παντού. Ιταλία, Λιβόρνο. Εάν πας καλοκαιρινή περίοδο με σκύλο, πρέπει να έχεις μαζί σου εξοπλισμό. Μπουκάλι νερό και σπρέι Άζαξ για να καθαρίζεις δρόμο, παγκάκι, λάστιχα αυτοκινήτων όπου κατουρίσει ο σκύλος τα ούρα. Έλεγχος από Δήμο, όχι μόνο για το καθάρισμα του δρόμου, αλλά και αν δεν κουβαλάς νερό και καθαριστικά. Πρόστιμο 500 ευρώ. Έλα ρε. Το ξέρετε.
1: Εμένα μου, ναι, κοίταξε, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είχα και εγώ τα σκυλάκια μου, τη Τζίλτα και τη Βελέτζα, πολλά χρόνια, δεν είχα αυτή την παιδεία. Δεν ήξερα. Εγώ έλεγα, αφήστε τα ζώα στη φύση, δεν μάζευα τις ακαθαρσίες. Μετά το κατάλαβα ότι. Γιατί τότε ελεύθερα τα αφήναν όλοι. Ήταν πια πολλά χρόνια πριν. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση τώρα στη Σεβίλη που είχα πάει πριν από κάνα μήνα. ότι, όχι με τον Παναθηναϊκό, πιο μετά, ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο βρώμικη πόλη από καθαρσίεζον. Δεν τα μαζεύουν στην Ισπανία, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Οπουδήποτε αλλού έχω πάει στην Ευρώπη, τη Δυτική, έχουν τόσα κουλά, κανονικά, τάκ, τάκ. Στην Ισπανία παντού.
0: Πού να πας και.
1: Δεν θα μας τα πατήσεις.
0: Μασαλία, έχεις πάει.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Χαμός. Ήμουνα με τη μηχανή, εκεί βρώμα και τι. Και έπεσα και στην απεργία των σκουπιδιαρέων. Να δεις τι έγινε.
1: Δύσκολη πολύ.
0: Είναι, αυτή φτιάχτηκε από Έλληνες. Ναυτικούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα τη δείτε, είναι μια μικρογραφία σαν το λιμάνι.
1: Φωκαΐς είναι το παρατσούκλο, είναι Φωκαΐς.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, Θανάσης Λιολιούσης, εδώ παρόν και αυτόν, Αποστόλης. Καλημέρα, Λουκ και Κοντέ. Αν νόμιζα κύριε Κοντέ, και α πω μεγαλύτερο είμαι εγώ. Τον κύριο Σπεράνο.
1: Ναι, εγώ είμαι πιο όμορφο. Κατά δήλωση τη Μάιρα, άμα τη ρωτήσει τώρα, αυτό το ρεκόρ θα το πει. Τον αποστάω σου ντρέπεται. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή όμως.
0: Αντώνης Σακέλης, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα Γερο Δημητράκη, με τον Παχουλοκομψό Χρήστο. Μεγάλο βαζελόφρονα. Όταν ξυπνάς, λέει, πρέπει να, καλά, πρέπει να κάνεις ενέσεις ψυχολογίας και ανάταση ηθικού. Βίλε.
1: Νίξεις.
0: Όχι, είναι αυτό που λέγαμε πριν με το Γιάννης Λαζάρου, Εμίλιος Γεωργουδιός, ο Εύζωνας, Χρήστος Πριόλογος. Τελικά έφαγες πόρτα στους γυμνιστές? Έφαγα την πρώτη φορά, τα πάμε.
1: Εγώ έφαγα σκέτη την πόρτα. Νόστε μήτα, με λίγο αλατάκι, όπως κατέβηκε εύκολα. Λοιπόν, από
0: Παντελής Κλιάς. Κάτσε.
1: Α, Παντέλος, τα αγόρι
0: Παντελής Κλιάς από Ραφίνα, χτες ο Παντελής. Καθίσαμε εκεί με τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά είπε θα έρθει και πέρασε ένα τσαφ και έφυγε.
0: Φτιάχνει το μαγαζί. Να πούμε και μια καλημέρα και στη φίλη μας τη Βανέσα, εκεί γιατί καθίσαμε χτες, ήπιαμε τα τσιπουράκια μας και τις μπύρες, και σε όλα τα παιδιά εκεί στη Ραφίνα.
1: Τον έκανα δαυλή τον Αρδινό.
0: Έγινε χτες.
1: Δαυλή τον έκανα.
0: Έλεγε αλήθειες.
1: Τον πήγα μέχρι το σπίτι του, γιατί του λέω: δεν παίρνει μέτρα τώρα. Τον πήρα μετά, τον πήγα Παγκράτη. Του λέω: δεν.
0: Α, τον πήγε σπίτι τελικά.
1: Χαζό, αφού. Πώς τον έκοβες? Εγώ του λέω: άμα σε βάλω στο μετρό, θα φτάσεις. Λέω: Πάτρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν θα ξέρει να χτυπήσει το ειστήριο και θα τρώει και το πρόστιμο.
1: Τον έκανε δαυλή ο άλλος.
0: Χρόνια.
1: Του βάζε, καληνύχτα.
0: Αντώνη Σιπλάκη, χρόνια πολλά σε εορτάζεσαι. Ευτυχώς που υπάρχει και η Τσέλσι και έχουμε μια παρηγοριά εμείς Παναθηναϊκοί. Πες το ψέματα.
1: Μόνο η Τσέλσι, γιατί τότε να.
0: Εντάξει, τότε
1: 1,5 δισεκατομμύριο μεταγραφές τα τελευταία δύο χρόνια και
0: έκανε όμως την
1: νίκη. Πάει να, ναι, για να σωθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς σωθήκαμε πιο πριν. Δεν
0: καλημέρα, παιδιά από Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Χρόνια Κροατής από μικρό, θέλω καμιά φορά. Συνεχίστε δυναμικά. Για να είσαι καλά, Σάκη. Τι έλεγα. Δημήτρης Γεωργιάδης. Περαστικά, φίλε. Χρύσα Παντελέρη και εδώ. Πάνος Βλάχος, νάτος ο Ιόλας. Έχουμε παρατσούκλια εκεί στους ρακετίστες. Mm. Ρακετίστες από εκεί, Παρισία. Ο Πάνος, ξέρεις τι έκανε?
1: Ο γνωστός Πάνος Βλάχος.
0: Όχι, ποιος? Όχι,
1: ρε. Όχι, ρε. Γιατί αφού είσαι.
0: Ο Άνος Ανέστης Βλάχος είναι.
1: Ποιος είναι? Όχι, ρε. Ποιος ο καινούργιος?
0: Α, το καινούργιο.
1: Τραγουδάει κιόλας. Δεν το χαμός εκεί στα live του. Χαμών! Από Αλεξανδρούπολη, φίλος ο Γιάννης, λέει, ξεκινάμε και σήμερα. Αϊκάρα για πάντα, ορίστε. Θυμάστε για κάνει πρόβα τίτλου. Η Αθανασία, χαρούμενη μέρα, εύχομαι σε όλους υγεία. Η Άννα Παπαγύρη από την Κέρκυρα. Τα ανοίγω τώρα, παιδιά. Ο Λάμπρος Τσιλιγιάννης τη λέει. Τσαγιά της Ειρήνης σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και ιδιαίτερα στη γυναίκα μου. Αν μπορείτε, βάλτε μου το τραγούδι του Αδαμαντίδη στην καρδιά.
0: Στην καρδιά, το βάλουμε.
1: Για να μην πάει στην παντόφλα. Κατάλαβες. Να το βάλουμε να γλιτώσει την παντόφλα σήμερα μέρα που είναι. Έχουμε διάφορα θεματάκια. Ο Παπακυριαζής ο Γιάννης. Εγώ λέει μετάνδια στους γυμνιστές γιατί χάνει τη μαγεία, η θηλυκότητα της γυναίκας και ο ανδρισμός του άνδρα. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, ναι, θέλει και λίγο το μυστήριο, ρε παιδί μου, αυτή την
0: περιέργεια. Δεν κάνεις γυμνισμό για να δείξεις.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ, ναι.
0: Δεν είναι,
1: για τη φύση.
0: Για τη φύση.
1: Το νερό, τον ήλιο, τον αέρα.
0: Και όπως μου έλεγε κανένα σαν τον Γιάννη, ένα φίλος, γιατί κάνεις γυμνισμό? Για να κάψω τα μικρόβια, του λέω.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν είναι διάφοροι λόγοι. Πρέπει να είσαι ο Δημήτρη το μόνο εξαπτέρυγο πίσω από τις μυροφόρες, λέει. Θα τον είσαι αλυμπέρις.
1: Στέλνει εδώ πέρα ο Τζόνι και ένα σκιτσάκι με ένα νεκροδάκι, λέει. Τσακώνει το ζευγάρι. Φύγε από μπροστά μου, λέει. Δεν θέλω να σε δω. Πήγες, λέει, και έκανε σεξ με όλες, σχεδόν με όλες τις φίλες μου. Τι σχεδόν, ρε, τις λέει. Έχεις κι άλλες, λέει, και δεν μου τις έχεις γνωρίσει. Ποιες είναι αυτές, λέει, που δεν ξέρω.
0: Ο Γιάννης ο Παπουτσής εκεί, με το πετάνγκ στα Γιάννηνα και που δίνει και για προπονητής.
1: Ο Τάσο Βερούκης, λέει, χρόνια πολλά στην Ερασπόρ.
0: Ναι. Ο Γιώργος Ατσέλιγκας, ο Παναθηναϊκάκης, έτσι, το φιλαράκι μας καθημερινός ακροατής, ο Σκατζούρης.
1: Λοιπόν, είπαμε, ο Τάσο Βερούκης στέλνει χρόνια πολλά στην Ερασπόρ, καλές εκπομπές να έχουμε. Για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχουμε ακόμα. Έχουμε αγωνία για την πρωτιά, δεν έχουν κρυφθεί, εννοεί ο φίλος μας. Τα πάντα. Ο Πάτρος Μαυρομάτης, χρόνια πολλά στη δική μου ειρήνη, να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Αν είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη, θα είσαι και εσύ χαρούμενος, γιατί αν είναι γκρινιέρα γυναίκα, δεν την γλιτώνεις, φίλε. Να χαρείτε κι εσείς, λέει, τα παιδάκια σας και τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αν μπορείτε, βάλτε ένα τραγούδι. Βασίλης Καράς, εμείς οι δύο.
0: Άντε, άμα το έχω, να το βάλουμε στο τέλος. Άγγελος Μίχος, ΠΑΟΚτζής από Όσα Λαγκαδά. Καταπληκτικός αγώνας βόλεϊ χθες από δύο ισοδύναμες ομάδες. Καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Επιτέλους βλέπουμε καλούς αγώνες σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
1: Ματσάρετε, παιδιά, χθες εμένα με καθήλωσε.
0: Νίκος από Ήλιον Στέλιο Ζέδες εδώ παρών και Μπάμπης ο Φράγκος, ο φίλος μου Βαζέλας.
1: Ξέρεις πόσο δύσκολο έχεις παίξει βόλεϊ.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχω τσακωθεί με το Μόστι για να μην πάω. Όταν είμαστε ένα δύο, εσείς ένα τέσσερα εμείς. Τσακώθηκα πραγματικά με το Μότσι και νέος τότε. Του λέω, είμαστε μαζί στο περιοδικό, Κώστα, είναι αυτά, κάνουμε τόσες δουλειές μαζί. Αυτό το πράγμα δεν το μπορώ. Δεν μπορώ να, δεν μπορούσα να πω.
1: Εγώ δοκίμασα να παίξω μια φορά βολή, ούτε που βρήκα την μπάλα. Πολύ δύσκολο άθλημα. Πολύ δύσκολο πραγματικά. Φαίνεται εύκολο και δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το άθλημα της μιας επαφής, την μπάλα. Μπορεί να την πάρει, να την κουβαλεί 30 μέτρα και είναι τάκ, ένα τάκ. Είναι μια επαφή, δεν είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν,
0: θυμάμαι τους βολεϊμπολίστες στη Λεόντιο, εκεί στα Πατήσια, στο κλειστό, που ερχόντουσαν, παίζανε βόλεϊ. Παιδιά, τότε είμαστε εμείς μικρά παιδιά, ξέρετε, μαθητές. Σηκωνόντουσαν με επιτόπια από κάτω από το. Άστο για το βόλεϊ. Σηκωνόντουσαν κάτω από το στεφάνι. Με την πάρα του βόλεϊ, με ένα απλό πραγματάκι και έφτανε το κεφάλι. Απλό, φαινόταν. Και έφτανε το κεφάλι του στο στεφάνι και κάρφωναν την μπάλα. Σαν τώρα το θυμάμαι. Μικρός εγώ στο γυμνάσιο. Στη Λεόντιο σας λέω εκεί. Ειρήνη Νομικού.
1: Να την χρόνια πολλά, Ρενιό.
0: Στην ΑΕΚ σήμερα στο χάντμπολ. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη μας.
1: Σήμερα παίζει με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ. Προχθές δεν έπαιξε.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Τρίτη.
0: Τρίτη ή Τετάρτη παίζει. Κάτσε να το δω.
1: Γιατί δεν διάβασα κάποιος προαγγελία ότι παίζει σήμερα ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Για πες να.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος ο Καράκαλος λέει: δεν είναι κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μου. Κάθε χρόνο αλλάζει δύο-τρεις προπονητές, δεν πετυχαίνει τίποτα, έτσι δεν το έχω καταλάβει αυτό. Ας αφήσουν τον Πενίδη να κάνει τη δουλειά του με δική του ευθύνη από την αρχή της περίοδου και μετά, αν δεν τους αρέσει, το συζητάνε για το αν θα το κρατήσουν ή όχι.
0: Σήμερα μπήκα τώρα.
1: Α, σήμερα είναι.
0: 7 η ώρα, έτσι.
1: Όσα ξέρει, γύρω θα ξέρει ο Μίτσος όλος. Ούτε κοντό. Καλά, το συζητάμε, δεν ξέρω τίποτα, αλλά λέμε. Λοιπόν, η Καθήλα Παπα-Αλεξάνδρου λέει: στη Μασαλία έχει σταματήσει ο χρόνο. Την περιγράφει ο Ντίκεν στη μικρή Ντόριτ, κάπως έτσι. Το όνομα το πήρε από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό από τους Ρωμαίους. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Ο. Κοίτα εδώ.
0: Κάδα.
1: Ο. Ναι. Ας σου τάξουν.
0: Καταντάκ.
1: Τι προτιμάς, λέει, να διαλέξεις, μια μπριζόλα ή αυτή την παρακάτω φωτό. Τι ρωτά τώρα, αδερφέ.
0: Εγώ, Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Θα τη βλέπω και θα τρώω μπριζόλα.
1: Παρουσία τη γυναίκα μου θα διάλεγα την μπριζόλα. Αν η γυναίκα μου έλειπε. Ποια μπριζόλα, δεν ασχολείσαι. Μην με καρφώσεις εσύ. Μην με κοιτάς περίεργα. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου.
0: Χρήστα...
1: Σε βλέπω για θελότρια καταδότρια. Κοινός Ρουφιάνα. Μη σε δω. Πρόσεξα.
0: Χρήστος Πλεξίδας. Δημητράκη, φωτιές μας έβαλες πρωί-πρωί. Εντάξει, ρε, γιατί ήταν το θέμα τέτοιο.
1: Ναι. Ο Σάβας ταξί κυνηγός Κοζάνη και Ολυμπιακάρα. Κοίταξε. Εγώ έχω αδυναμία στον Νικόλα, ο οποίος έφυγε το ταξί νούμερο 10 στην Κοζάνη, συνταξιοδοτήθηκε. Πάει ο Νικόλας, του στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Ο Μπάμπης από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, λέει, καλή συνέχεια, ρε παιδιά. Αλλά εδώ δεν έχει καθόλου σήμα. Πολλά παράσιτα. Ούτε την μετάδοση των αγώνων δεν μπορούμε να ακούσουμε. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι.
0: Έλατε.
1: Τα κάνουμε.
0: Θα πάρουμε τρυπούλι που λέει.
1: Οικουμενίτσα.
0: Ηγουμενίτσα, ποιο παμπό είναι. Και τώρα θα πάρω τηλέφωνο, φεύγοντα κάτω στην Κατεχάκη. Καλημέρα. Εγώ συνήθω ανοίγω το ραδιόφωνο μετά τι 8. Σήμερα πήγα πιο νωρί στη δουλειά και πέτυχα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Era Sport. Καλά να περνάτε και το πρωί. Καλή επιτυχία αύριο στον Παναθηναϊκό. Γιώργο Παναθηναϊκό, Κομωτινή.
1: Γεια σου, Γιώργα, ρε. Λοιπόν,
0: από καρδίτσα.
1: Από την Τούμπα όμω έχουμε εδώ που λέει. πολύ κοντά για να αναλάβει τον Καμπανιακό που έπεσε στην Τρίτη Εθνική, ο Τράπερ Λάιτ.
0: Τι να αναλάβει, ναι.
1: Να, τον πάρει ο Τράπερ. Λεφτά έχει.
0: Άντε, ρε.
1: Τι γεμίζει, έχει δει πώς πάνε τα πιτσιρίκια.
0: Όχι.
1: Κάνουν συναυλία Τράπερ, 30.000 κόσμο μέσα.
0: Δεν
1: ο Λέξ λέει, ο αυτό, ο εκείνο. Και γεμίζουν στάδια ολόκληρα.
0: Εδώ δεν.
1: Εδώ
0: μπήκε μέσα ο Ρέμος, λέει, στον Ηρακλή, που έβγαζε τον κόσμο τα λεφτά. Αυτοί βγάζουν παραπάνω από το Ρέμο.
1: Εντάξει, φίλε, άλλες οι απαιτήσεις του Ηρακλή και άλλες του Καμπανιακού στην Τρίτη Εθνική. Τώρα να μην τρελαθούμε. Άλλη τότε η Σούπερ Λίγκα και άλλο τώρα.
0: Ναι, αλλά η τότε η Σούπερ Λίγκα είχε τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγούσαν.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Δημήτρης από Καρδίτσα. Μόνο ΑΕΚ. Κύριε Κοντέ, είδε τη φάση Περέιρα Τετέι. Πρώτα ήταν επιθετικό φάουλ, λέει.
1: Δεν την έχω ξαναδεί, παιδιά.
0: Το έχει πει 50 φορές από
1: αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν κάτσα να την ξαναδώ. Δεν βάζω και τα κλάματα, οπότε δεν ασχολούμαι.
0: Κώστας Αλίαρτος, η West Ham θα κάνει κηδεία στην Άρσελαν. Είναι ένα ντέρμπι του Λονδίνου. Δεν νομίζω, Κωστή μου, έβλεπα το πρόγραμμα χτες μόλις τελείωσε. Γιατί δεν με πιάνει ο ύπνος, ξέρω τι γίνεται. Και χάζευα τα πρόγραμματα των δύο ομάδων, δηλαδή Manchester City και Arsenal. Έχει πιο εύκολο πρόγραμμα η Arsenal και πιο βατά παιχνίδια.
1: Χθες λέει ο Κωνσταντίνος από τον Πύργο, λέει στο ακυρωθέν γκολ της Τσέλσι. Οι οπαδοί της, λέει, πριν ακόμα ακυρωθεί ο Σοφσάι, τραγουδούσαν «We didn't score, we didn't score», γιατί είχε έξι παιχνίδια σε ρήνα, σκοράει τη Τσέλσι και τρώλαν τους εαυτούς τους. Τέτοια μαύρα χάλια, λέει, έχουμε. Και λέει, άντεξε, να αντέξω λίγο ακόμα, μου λέει. Θα φύγεις, λέει, για την Αραπιά. Φύγεις να πας κάτω στην Τινησία εκεί.
0: Ποια Αραπιά, ρε.
1: Έτσι τη λέγανε παλιά, ρε. Παλιά έτσι λέγανε οι ναυτικοί.
0: Αραπίνες, μαύρες ερωτιάδες.
1: Άμα γράφει τώρα κανείς τέτοιο τραγούδι, άζα μπε το γύρο σου αράψω, ταμ ταμ ταμ.
0: Έχει απαγορευτεί.
1: Έτσι, γύρω πόδα θα πήγαινε.
0: Το τραγούδι του Ζαμπέτ έχει απαγορευτεί ο Αράπης, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: έχει απαγορευτεί.
1: Χαμούν, χαμούν.
0: Ναι, Νεκτάριο Καλαμαριά, καλημέρα μορφόπεδα, με τις πρωινές σου ιστορίες, Δημήτρη, θα πάμε στη δουλειά φτιαγμένη ευχάριστα.
1: Να το φτιαγμένος είναι λίγο.
0: Πάμε. Τραγούδι για αφιερωμένο να μην φάει την παντόφλα.
1: Αμπτή.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά, πρωινό πέμπτης. Πολύ θα θέλαμε να είναι Πέμπτη να φάμε και τη βδομάδα, αλλά είναι Τρίτη, 5 Μαΐου 2026.
1: Ένα γλυκάκι να φάμε, καμιά ερινιό να ψάχνουμε να βρούμε τώρα.
0: Νίκος Πολιτάκης, Χρήστο, φοβερό παιχνίδι χτες στο Βόλεϊ, μπράβο στην Πανάδα μας. Είδα μερικά στιγμιότυπα τώρα συνδέσεις εμάς στην ΕΡΤ.
1: Πάρα πολύ καλός και ο ΠΑΟΚ. Πολύ ανταγωνιστικός.
0: Ωραία πράγματα. Τι φοβερό τελικό στο σνούκερ χθες, λέει ο Μπίλο Πάβας. Ρε φίλε, ποιο σνούκερ. Καλημέρα παιδιά, θέλω να μου πείτε πόσους τίτλους έχει φέτος ο Παναθηναϊκός βόλεϊ μπάσκετ σε όλα τα θρήματα, λέει ο Δημήτρης Ξυλόκαστρο, ευχαριστώ.
1: Λέει ο κόσμος τώρα με αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά τώρα δεν πάω ασχολούμαι τώρα να απαντάω τώρα. Άσε με τώρα γιατί με φορτούν. Μόνο στον πόλο δεν θα πάρουμε. Πιθανό και να το πάρουμε, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνουμε κανένα μπράβο και να του τα ακούσει εσύ. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και η βασιλεία σου στο πόλο.
0: Όχι, αυτό ο Δημήτρη από το Ξυλόκαστρο Παναθηναϊκός είναι.
1: Το ξέρω, γιατί μερικοί από του άλλου λένε ο μοναθλητικό και ο μοναθλητικό, γελάει ο κόσμο. Αυτοί που έχουν αγόρασει όλα τα μισά αφημί τη γη, τα ελληνικό και τα ιεξινή και τα τέτοια για να πούνε ότι έχουν και ομάδε. Έλα τώρα, προχωρά.
0: Ο Δημήτρη ο Καγιά, καθημερινό ακροατή. Σε τρολάρει λίγο. Αφού ξεκινάει, δεν τα φάγαμε μαζί, ρε Μάγκες. Μόνος μου τα έφαγα.
1: Και εγώ το ίδιο. Δεν μοιράζομαι εγώ φαγητό, να ξέρετε.
0: Όμορφη και ευχάριστη παρέα και καλές τοποθετήσεις. Μίτσο μου λέει, δεν άκουσα σήμερα το κουμπαράκι σου, το άσπρη γάτα.
1: Ναι, πω. Δεν το είδα ακόμα. Αρκεί να πιάνει ποντίκια. Αυτά του είπε ο Παπα-Νικολάου. Ποντίκι, πρόσεξε. Θα σου στείλω μια μαυρό άσπρο μαυριγάτα, σε φάει. Λοιπόν, NBA, παιδιά, Βαγγελάκη έχει δίκιο. Έχουμε δύο μάτς που τελειώσαν σήμερα. Είναι η πρώτη ημιτελική. Λοιπόν, Μινεσότα Τίμπερβουλφς κάναν break, σαν Αντώνιο Σπέρς. Μινεσότα Τίμπερβουλφς ματσάρα 102-104. Οπότε προηγούνται 1-0 στις νίκες οι Τίμπερβουλφς. Σπάζουν ουσιαστικά την έδρα. Πήραν αυτό το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά είναι ανοιχτή η σειρά, όπως βλέπετε. Είναι σειρά η οποία μπορεί να παιχτεί στο σουτ τρίποντο σε νεκρό χρόνο για να πάρουν την νίκη οι Spurs, αλλά αστόχησε ο Τσαμπάνιε. Τώρα, στο άλλο μάτς το σημερινό, είχαμε μια παρέλαση. Να σας πω.
0: Τι παρέλαση?
1: Παρέλαση για τους νικητές, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό δεν θα πεις, περιμέναμε όλοι να δούμε New York Knicks.
0: Λαδόπουλε, ο Χάλαν σε θέλει.
1: Ναι. Σε ψάχνει.
0: Σε ψάχνει, βάλει μια γκολάρα, βάλει χτες.
1: Ναι. Σε ψάχνει, σε ρωτάει. Περιμέναμε όλοι να δούμε το ζευγάρωμα New York Knicks Boston Celtics, αλλά οι 76ers κάνουν την μεγάλη έκπληξη με τρεις ερείς νίκες, πετάξαν έξω στους Celtics και πήγαν χθες στη Νέα Υόρκη και φάγανε 40 πόντους στο κεφάλι. 137-98. Παρέλαση και εδώ 1-0 στις νίκες.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Αναώνης θέλει το τραγούδι, φίλε, δεν ξέρω αν το έχουμε, το Dukes of Hazzard, το Dukes, το θυμάστε το τραγούδι που το έχει βγάλει αυτός του τραγουδιστή του Τζένιξ. Το έχεις ακούσει, την έχεις δει αυτή τη σειρά? Τουλάχιστον, εντάξει, Blockbuster δεν βλέπεις, το Dukes τους έβλεπες.
1: Αυτούς με τα μάξι του το λέω σπάνια. Δηλαδή να έχω δει μια φορά. Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Ρε αόρατε λογιστή, στείλε μας μετά.
1: Ρε εγώ έπρεπε να έξω και μέσα στην Αλάνη τηλεόραση κάτω να βλέπω.
0: Είναι πώς λέγεται το τραγούδι, good. Για κοίτα, good boys το έχουμε έτσι από περιέργεια. Ο Τζένιξ με double N, με δύο νι, είναι τραγουδάει. Γράψε με G αρχίζει. J.

0: καλύτερο ρόστερ από τις τέσσερις ομάδες. Είναι προσωπική άποψη του καθενός αυτή.
1: Πότε το είπατε εμείς?
0: Χθες έκανε δήλωση. Ότι για μένα, λέει, ο Παναθηναϊκός πιθανότητα έχει το καλύτερο ρόστερ, λέει, από τις τέσσερις ομάδες της κορυφής. Και ρίχνει μια ευθύνη στον Μπενίτεθ ότι δεν το βελτίωσε. Ότι δεν του έχει δώσει ταυτότητα. Εδώ θα διαφωνήσω, γιατί ταυτότητα του δίνει με τους τριστόπερ, δηλαδή έχει επιβάλει ένα συγκεκριμένο στυλ. Άλλο αν είναι πετυχημένη ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Αν ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Και είχε πει ο Μπενίτεθ σε μια συνέντευξή του πρόσφατη ότι με αυτή την τριάδα κάναμε μεγάλες νίκες, ελέγξαμε παιχνίδια και στην Ευρώπη προχωρήσαμε και ντέρμπι πήραμε κτλ. Αλλά δεν βγαίνει πάντα. Πολλές φορές τα ατομικά λάθη είναι αυτά που καθορίζουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Φτηνά ατομικά λάθη. Έτσι.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Βαγγέλης. Δεν λέω το επιθετό του.
0: Άλλος Βαγγέλης αυτό.
1: Όχι, αυτός. Είναι δύο που λένε, για μένα. Ρε, για... Ξέρω, αλλά για μένα και του Σαντοριναίου. Αυτός,
0: για μένα τίποτα. Μια καλή κουβέντα για μένα.
1: Εσένα τα έχει ένας άλλος.
0: Ένας μόνο.
1: Εντάξει, για...
0: στη σειρά,
1: για το Σαντοριναίο του λέει για γαλάκτικο, προκλητικό, δημοσιογράφο κτλ. Και τώρα εμφανίστηκε πάλι.
0: Η Βυζαντινογέννητη.
1: Ναι, πόσο μαζόχα πρέπει να είσαι για το αόρατο λογιστή για σένα το λέει. Να γυρνά από τη δουλειά και να ακούς Λουκάκι. Αυτό το είπα και μόνο μου, ρε φίλε.
0: Είναι
1: μια δοκιμασία, δεν το είπα από μόνο μου. Δεν περίμενα εσένα.
0: Κοντά του όμω θα μάθετε πολλά.
1: Την Παρασκευή να βάλουμε Μετάλλικα. Παντελή από Σιταγρή Δράμας, ΑΕΚΤΖ. Παρακαλεί, ξέρεις, λόγω της... Α, την Παρασκευή ποιος είναι? Μαζί είμαστε, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ή έχεις ρεπό?
0: Νομίζω έχω ρεπό.
1: Α, το ρεπό. Παντελή, θύμισέ το μου, αλλά πιο νωρίς στείλ το μήνυμα. Να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα και στο Μητσοκαραμπά. Οι μηχανές πήραν μπροστά για το 8ο, λέει. Την ώρα που έγραφα είπατε για Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, πήγα το καλοκαίρι. Τι φιλοξενείο, τι ωραίο χωριό μέσα στη φύση. Φιλιά από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και την Έλσα. Καλώς τα παιδιά. Είχαμε πει για Βλαχόπουλο?
0: Δεν είχα πει κάτι εγώ. Μπορεί κάποιος ακροατής να
1: είναι για Βλαχόπουλο. Ναι, είπε για τον ακροατή μας, έστειλε μήνυμα.
0: Γιάννης Αντωνόπουλος, ποιος Γιάννης Αντωνόπουλος? Από τον Άπλιο, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Φιλαράκος μου.
1: Και την Έλσα. Έλσα ήταν η γυναίκα του.
0: Δεν
1: έχει φωτογραφία. Τώρα ο Θοδωρής τα έχει με αυτή στο Sky που σχολιάζει τις επίμαχες φάσεις. Δεν έχω δει.
0: Λαμπαδαρίου.
1: Δεν ξέρω, δεν βλέπω, ρε φίλε μου. Ο Χρήστος άμα βλέπει.
0: Δεν βλέπω.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι στο γήπεδο, τι να δω, ρε φίλε.
1: Ναι, καλημέρα από Ηράκλειο. Εντάξει, μήπως είχες πάει για Σάββατο ήταν να κάνεις Παναθηναϊκός και κάτσες να δεις Κυριακή αγώνα.
0: Όχι, δεν.
1: Στιγμιότυπο. Ιωάννης από Ηράκλειο, Κρήτης Λαμπάκης εδώ παρόν. Να δω το Δημήτρη Καραμπά, τον Παναθηναϊκό, το δικό σου. Που στέλνει συνέχεια
0: μετά. Μιτσάρα, λέει, λοιπόν, τι λέει σήμερα.
1: Καλή. Α, να μην το διαβάσω.
0: Πού έχουμε θέματα?
1: Ναι. Και απλά θα διαβάσω το άλλο μήνυμα. Οι βολεϊμπολίστρες είναι οι πιο ωραίες γυναίκες.
0: Έχουν πολύ όμορφα κορμιά, πράγματι. Εξαιρετικά κορμιά.
1: Φιλέ, Μιτσάρα.
0: Και οι άλτριες του μήκους και του ύψους.
1: Φυσικά, του ύψους. Οι καλύτερες είναι μήκους του ύψους.
0: Και ύψους. Είναι πολύ όμορφα κορίτσια.
1: Μιτσάρα μου, εγώ σε αυτό που γράφεις δεν το διαβάσω γιατί δεν μπορώ να το πω κιόλας παραφρασμένα. Μ' αρέσουν πάντως. Έψαχνα να βρω πάρτι. Να πάω.
0: Το χοντρένει τώρα το πράγμα.
1: Ρε πάρτι να ακούσω κανένα ροκ τραγούδι. Να χορέψω κανένα έπειτα. Έλεγα στον DJ.
0: Μην να οργανωθούμε, ρε παιδιά, να οργανωθούμε γιατί ξέρεις καμιά φορά πας για μαλλί και βγαίνεις κρεμμένος.
1: Έλεγα DJ, το έκανα και βλάχηκα. Βάλει ρίπιτα, φρε, βάλει ρίπιτα για να αγκαλιάσω καλά πολύ ώρα.
0: Ρίξη, ρίξη, ρίξη.
1: Επειδή είναι μεγάλο το τραγούδι, ξέρετε.
0: Σιγά το κατόρθωμα λέει που θα κάνει ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει με 3-0 σκούπα την αποψηλωμένη Μονακό. Φίλε μου, ας έβγαινες κι εσύ πρώτος για να μπες εσύ με την αποψηλωμένη Μονακό και να κάνεις παρέλαση, να μην έχεις άγχη. Προφανώς ο παδός Παναθηναϊκού θα είναι, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, έτυχε και αποψηλώθηκε. Αντώνης... Γιατί τραυματίστηκε ο ένας, τιμωρήθηκε ο άλλος.
0: Είναι μια ομάδα διαλυμένη.
1: Γιατί... Είχε 8 παίχτες, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρουν καν αν του χρόνου θα υπάρχουν σαν ομάδα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ψάχνουν να βρουν λύση γενικά. Αλλά σε έβγαινε ο Παναθηναϊκός πρώτος, λέω εγώ τώρα, να παίζει αυτός με τη Μονακό και να στέλνει τον Ολυμπιακό πάνω στη Βαλένθια. Αλλά ο Ολυμπιακός απολαμβάνει τώρα τα ωφέλη της πρωτιάς. Ήτανε μάγκας και πρώτος. Γιατί ξέρεις πολύ εύκολα λένε όλοι. Έλα μωρέ, παίξεις εσύ και βγες πρώτος να παίξεις με τη Μονακό. Θα μου πει τώρα, δηλαδή το λέει αυτό από ό,τι καταλαβαίνω με τη λογική, ότι αυτό που θα κάνω ο Παναθηναϊκός αν κάνει το 3-0 με τη Βαλένθια είναι πολύ πιο σημαντικό.

0: σημαντικό. Κοίταξε, σαν όνομα, Μονακό πέρυσι ήταν φιναλίστ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, δεν είναι μικρό όνομα. Η Βαλένθια δεν έχει παίξει ποτέ τελικό στην Ευρωλίγκα. Φέτος όμως, σαν ομάδα, ήταν καλύτερη από τη Μονακό. Σαφέστατα και αυτό το τερμάτισε δεύτερη. Και σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού ο 7ος να αποκλείσει με σκούπα, αν τα καταφέρει, την Βαλένθια. Αλλά αυτά, παιδιά, είναι ψηλά γράμματα στο μανίκι. Πήγαινε να με πειράξει χθες ο άλλος. Έχω 11-0, λέει στο. Του λέω, όταν θα δεις τον Νάνα σηκώνει την κούπα, του λέω, σε κανένα μήνα εκεί στο ΟΑΚΑ, βγάλεις ένα λάβαρο στο ΣΕΦ 11-0. Και εγώ θα σου δίπλα την κούπα. Αν μου πεις εσύ μετά, να τι αλήθεια έχει πάθει. Ήδη έχει αρχίσει και βγάζει φλικτένες. Και θα το δεις αυτό, το ξέρεις ότι θα το δεις.
1: Αυτό που λένε...
0: Δεν χρειάζεται το πω, το ξέρεις ότι θα το δεις, έτσι.
1: Θα επαναλάβω, αυτό που λένε, θα επαναλάβω αυτά που λένε για τα αγούρια. Ο πρώτος δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ο τέταρτος βαθμολογίας δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα. Και αυτός που έχει τερματίσει από την έκτη θέση και μετά δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα.
0: Να το κάνω εγώ πρώτος. Θα ανοίξω δρόμο, πιονέρος.
1: Λοιπόν, Αντώνης Καμπανός. Α, με την παντόφλα. Τότε που λέγαμε την παντόφλα, γράφει. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, θα φέρω δώρο παντοφλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: για το
0: ναι,
1: δικό
0: ναι.
1: σου γυναικάκι να σε ρίξει. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε
0: μια μύτη έτσι και λέει, γλύσε και έπεσε, λέει. Έπεσε, λέει, από την ελιά.
1: Αλλά. Και έχει βιολογικές ελιές, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω να δεις τώρα, Αντωνάκι μου, τι έπαθες. Δεν είχε βγάλει φλάση παντόφλα και ζούσε ξαφνικά. Ούτε καταλάβεις τι έγινε.
1: Ο Γιώργος Πινακούτης μας στέλνει. Τι έγινε, ρε, εμφανίστηκε ο Αρκάς. Καιρό για να εμφανιστεί. Είχε εξαφανιστεί. Καλημέρα. Κοντός Λουκάκης, το καλύτερο δίδυμο ever, λέει η Μαρία Σχοινά. Πες τα ρε μαράκι μου. Πέρασε τα ρε μαράκι, γιατί στέλνει ο άλλος. Τι να ακούσεις, λέει. Τι να
0: αυτά
1: ακούσεις.
0: Που παίρνεις να τα κόψεις, λέει. Γιατί πειράζουν λόγω την κρίση και την ακοή, να ξέρεις.
1: Κάτσε να δω. Από ό,τι βλέπω άλλα μηνύματα. Α, πες το, είσαι και κοντοπατριώτησα. Από Κρέστενα είναι.
0: Από Κρέστενα.
1: Εκεί με τα παιδιά, τα δικά μου.
0: Ο Νταλάρας λέει, γιατί δεν αγοράζει μια ομάδα.
1: Ποιος Νταλάρας?
0: Ο φίλος σου. Τόσο λεφτά έχει, λέει. Να το. Ακούσαμε για το light που πήρε τον Καμπανιακό και σου ο Νταλάρας λέει να πάρει μια ομάδα. Ποια ομάδα να πάρει ο Νταλάρας? Ξέρω εγώ. Τον Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Ο Απόλλωνα Σμύρνης είχε πρόεδρο.
0: Είχε.
1: Άσε, δεν τα έλεγα χθες με τον Φαμπιά. Τον
0: εθνικό.
1: Ανέβηκε ο Απόλλωνας Σμύρνης.
0: Ναι, τον εθνικό. Να πάρει κάποιο εκεί, ένα Νταλάρα, να έρθει και να πάρει μια μεγάλη ομάδα, αγαπημένη, λατρεμένη, εθνικό Απόλλωνα. Μας λείπουνε, ο Ηρακλής γύρισε, χαρά μας μεγάλη.
1: Ναι, αυτό, έφυγε ο άλλος από τον Απόλλωνα ο πρόεδρος, πήγε στον Ηρακλή, τον ανέβασε.
0: Να ανεβάσει μια από τις δύο ομάδες. Λεφτά έχετε, κύριε Νταλάρα. Κάνουμε δύο συναυλίες, καθαρίσαμε.
1: Παναγιώτης Κορυφίδης, αν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κερδίσουν την ΑΕΚ, δύο ήττες τότε ο νικητής του ντέρμπι θα είναι ο πρωταθλητής. Λέει.
0: Καλά, πολλά παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά σενάρια. Τα πάντα μπορούμε να δούμε. Στη ζωή έχουμε δει απίστευτες ανατροπές. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μηδέν από το τέλος κακάριζε. Αλλά αυτή τη στιγμή με βάση τη λογική, τρεις αγωνιστικές από το φινάλε, στο συνέξι ΑΕΚ με δύο παιχνίδια στην έδρα της, δηλαδή αν το χάσει, αν το χάσει αυτό το πρωτάθλημα, θα γίνει μαζί με την Arsenal, θα πάει κάνουν μαζί.
1: Προετοιμασία. Θα κάνουν μαζί προετοιμασία.
0: Δηλαδή. Στην Ανταρκτική θα του πάνε. Ανταρκτική να κάνουν και κυνηγάνε φώκες. Αν χάσουν αυτό το πρωτάθλημα η Arsenal και η. Για και έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Πες τον κουμπάρο σου να αλλάξει την ατάκα με το άσπρο η γάτα. Λέει άσπρο σκλή, μαύρο σκλή.
0: Σκλή.
1: Τέλειωσε η εκπομπή.
0: Σκλή, σκλή, σκλή.
1: Αν το κάνουμε τσιγκλάκι, να μην, να μην κλείνουμε πόρτα.
0: Άκου άλλο τι λέει τώρα. Τώρα ξεκούδουνο είναι, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό λέει που η Ιαπωνία στις γιορτές για την θλιβερή επέτειο της βόμβας στη Χειροσίμα. Δεν κάλεσε τη Ρωσία γιατί διαμαρτύρεται, λέει, με αυτόν τον τρόπο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ και κάλεσε, λέει, την Αμερική που έριξε τις βόμβες, λέει, με ξεπερνάει. Δεν μπορεί να λέει.
1: Είναι παλιό αυτό. Ποιος το έγραψε?
0: Τόσο το λέει. Κάποιος το έγραψε.
1: Ναι, παιδιά, πραγματικά αυτό είναι τρομερό τραμ τους Ιάπωνες. Καλημέρα Δημήτρη. Το κουμπαράκι. Ό,τι στατιστικά τα βγάζει η Ευρώπη για τους τίτλους. Από τους πρώτους είναι ο θρύλος, λέει, από την Κοζάνη ο Φάνης.
0: Πού είναι από τους πρώτους, φίλε? Να ξέρουμε κι εμείς δηλαδή.
1: Λοιπόν, κάτσε να ξαναπούμε στο. Ο Ρέστης, τι λέει ο Ρέστης, τον. Θεωρείται ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φτιάξει ομάδα 2-3 χρόνια αγοράζοντας ανεξάρτητα τους αθλητές, περίμενε τα ΙΕΚ.
0: Και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε.
1: Λέει ο.
0: Και δεν το έκανε. Γιατί πήγε και τα αγοράσε.
1: Το
0: εγώ
1: δεν
0: ξυνή... έχω.
1: Είναι χορηγός, δεν είναι και από τους χορηγούς.
0: Λάθος κάνεις. Είναι συγχώνευση. Πήρε το
1: αφημί. Γιατί έπρεπε να πάει. Ναι, ναι, να γιατί, ναι,
0: για να μην ξεκινήσει από τότε. Να ξεκινήσει από
1: τότε. Γίνει στο ποδόσφαιρο τόσες φορές με τόσες ομάδες.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός, το έκανε από το Παναθηναϊκός.
1: Α, στο Παναθηναϊκό, όχι.
0: Μια φορά το κάνανε στο ράγμπι και τους προκήξανε και το κόψανε. Αλλά εγώ αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές δεν το σέβομαι, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή να μπορεί να πάει στο βόλεϊ γυναικών ή στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα την αντίστοιχη και να πηγαίνει στην τρίτη κατηγορία το conference για να πάρει τη... να προχωρήσει και να φτάσει τελικό.
1: Ο Ατρόμητος τώρα, ο Ατρόμητος ήταν ο Βόλος Πυρνακή. Ανεβήκαν έτσι πολύ.
0: Ο Ατρόμητος, δεν μιλάμε για το μέγεθος του Ολυμπιακού τώρα.
1: Γιατί ο Ατρόμητος μέγεθος... δεν έχει μέγεθος.
0: Ξέρεις τι μέγεθος είναι ο Ολυμπιακός. Και μου λες τώρα ότι δηλαδή, θα είχαν Βενιδιά Βελόνια αν είχαν και δύο χρόνια να ξεκινήσει από το Αλφα τοπικό και να φτάσει κάποια στιγμή στην πρώτη εθνική. Άλλα μεγέθη, μη συζητάμε. Και σου είπα, είναι και η πολιτική. Ότι κάναμε πορεία, φτάσαμε στις 4. Γιατί ενώ μπορούσαμε να πάμε Ευρωλίγκα, πήγαμε στο Conference, στο αντίστοιχο, στο Challenge Cup. Να παίζουμε με τα λιμά που δεν έχει ιταλικές ομάδες και να παίρναμε γύρους.
1: Ο Φόντας τώρα λέει για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό κτλ. Μόνο στο Πόλο έχουν χαρές, εννοεί για τον Ολυμπιακό.
0: Το να κάθεσαι ποιος... Για μένα, να λέμε και την άλλη πλευρά, για μένα το παράδειγμα του Ολυμπιακού στο Πόλο είναι το καλύτερο παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε σε όλα τα σπορ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει μια δική του βάση, δηλαδή παιδιά δικά του, από τα σπλάχνα του, παιχταράδες, ομαδάρα, και παίρνει και δύο καλούς ξένους και βλέπεις το Πόλο, έχει 10 Έλληνες και 2 ξένους, 9 Έλληνες και 2 ξένους. Δεν έχει όπως το μπάσκετ που έχουν έναν Έλληνα και 10 ξένους, δηλαδή δεν είναι καν ελληνικό μπάσκετ. Και ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό και ο Ολυμπιακός το έχει. Έχουν δηλαδή μικρή δεξαμένη Ελλήνων. Το παράδειγμα του Ολυμπιακού στο Πόλο είναι αυτό που πρέπει να ακολουθούμε σε όλα τα σπορ. Να έχουμε μια βάση καλή Ελλήνων παικτών και να αγοράζουμε την ποιότητα με 2-3 καλούς ξένους να κάνουν τη διαφορά. Αλλά να έχουμε δικούς μας και ειδικά παιδιά που βγαίνουν από τα σπορ.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, θα σου πω κάτι. Εντάξει, μου τη λες συνέχεια εμένα και σου είπα το είπε και πιο πάνω για τη Σαντορινέο. Δεν άκουσες την εκπομπή. Τι έχω πει, γιατί λες πραγματικά με ξεπερνάει. Για δεν λες και αυτούς που λέω καλά λόγια. Είδες που δεν ακούς την εκπομπή. Πριν από κανένα μήνα πάλι που είχα πει κάτι και με έκραξες, τι είπα, και δεν χρειάζεται να το δω, το θυμάμαι απ' έξω. Σε θυμάμαι δηλαδή, σαν ακροατή. Δεν έχεις φωτογραφία, αλλά θυμάμαι αυτά που γράφεις. Ότι είπες πάρα πολύ καλά λόγια για τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου. Το έχω πει. Τι να, δηλαδή κάθε φορά. Θα λέω ότι λες για τον Σαντορινέο, για τον Κοντό, για τον Παπαγεωρίου και αυτά. Απλά το προηγούμενο δύο μηνύματα πιο πάνω, τι χτεσινό μήνυμα, έλεγες, έβριζες τον άλλον. Γι' αυτό λέω. Έχεις πει μόνο μια καλή κουβέντα για έναν. Εντάξει. Το έχω πει κιόλας. Να ακυρώνουν το VAR ενώ λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Το είδαμε. Να δίνουν offside το αποπλάγιο το 2006. Το είδαμε. Έχει ακόμη 4 αγωνιστικές. Τι μας περιμένει άραγε. Άντε να πάρει τις συνομιλίες με τον Φωτιά Παπαδόπουλο. Είπα, τι θα αλλάξει. Επίσης δεν βρήκα πουθενά την καθαίρεση του Παπαδόπουλο από το ΠΑΟ ΑΕΚ απόφαση Λανουά. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης ο Πουρναράς. Και αναφέρεται, χτυπάει προς τη Λάρισα το μήνυμα, προς την ΑΕΛ. Όμως, Χρήστο, ο Ολυμπιακός θα πάει με την αίσθηση ότι είναι ανίκητος, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πάει δίνοντας μάχες και θα είναι πραγματικά δυνατός, συμπληρώνει Δημήτρης Καραμπάς.
0: Καλά, εντάξει. Είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας που έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε πέμπτο συνεχόμενο αφαλασφό. Είναι πολύ σημαντικό να σε κυβεύει και τον Παναθηναϊκό να το τρίτο, αν τα καταφέρει και πάει. Που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στο να τα καταφέρει. Αλλά το ότι είσαι σε πέντε Final Four είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια που δείχνει ξεκάθαρα ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε είναι οι ομάδες που κυριαρχούν. Είχαμε πέρυσι μια παρήσακτη αντί της Ρεάλ. Η Μονακό παρήσακτη εντός εισαγωγικών. Τα τελευταία 3-4 χρόνια αυτές είναι οι ομάδες που πάνε Final Four. Συνέχεια. Έχουν ξεφύγει από τον ανταγωνισμό.
1: Τώρα ο Δημήτρης, ο συνονόματος, τα έχει με την Ευρωλίγκα, γιατί θυμάμαι και τα προηγούμενα μηνύματά του. Συνεχίζει και σήμερα, μια και λέει ο Χρήστος, γι' αυτό θα το διαβάσω το μήνυμα. Γιατί κάποια τα προσπερνώ, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά θα βλέπατε, λέει Τσάμπι, ασχολείστε πολύ με μια ιδιωτική ευρασιατική λίγα μπάσκετ. Θα βλέπατε Champions League ποδόσφαιρο, αν δεν έπαιζε ποτέ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ κτλ. Επειδή θα έπρεπε να πληρώσουν, λέει. Μητσάρα μου, σου έχω ξαναπεί την και την άλλη φορά που.
0: Δεν πληρώνουν, φίλε. Δεν αγοράζει κάποια θέση. Εγγυάσαι ότι έχει πυρήνα οπαδών, εγγυάσαι ότι έχει μεγάλο γήπεδο, εγγυάσαι ότι έχει έσοδα και ανταγωνιστική ομάδα. Δεν πα ξυπόλυτο με ένα μπάτζε 2 εκατομμυρίων να ανταγωνιστεί ομάδα που 30.
1: Για, όχι,
0: για να τρώσει ξύλο και να τρώσει ανταπούτσο στο κεφάλι.
1: Για να φέρει είσοδα και στη Λίγκα.
0: Μα δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι για τα έσοδα που πάνε. αφού είναι συνέτεροι, τα μοιράζεται κανείς. Υποτίθεται ότι φτιάχνεις το προϊόν. Θες να έχεις ανταγωνιστικό προϊόν. Τι κάνουν στο NBA με το λεγόμενο Salary Cap? Δεν επιτρέπουν στις πιο πλούσιες ομάδες να γίνουν πλουσιότερες. Και επιβάλλουν με τον τρόπο που γίνεται το draft οι μικροί να παίρνουν τις καλύτερες επιλογές στο draft.
1: Να ξεκινάνε πρώτοι.
0: Για να βελτιώνονται και να είναι ανταγωνιστικές.
1: Όταν εννοεί να παίρνουν τους καλύτερους παίκτες, να ξεκινάνε πρώτοι την επιλογή. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, άμα δείτε κάποιες ταινίες, ειδικά αυτή με τον Kevin Costner, με τα draft και τα λοιπά, στο baseball, τι ήτανε, στο American football, μιλάμε, το έχεις δει, αυτή την ταινιάρα?
0: Όχι. Γιατί τώρα να το πάω διαφορετικά στο Δημήτρη, τι λένε να πάει ο τρίτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, πήγαινε ο τρίτος στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα, ήταν ανταγωνιστική ομάδα όμως. Ο τωρινός τρίτος, όποιος και να είναι, μα θες να είναι ο ΠΑΟΚ, μα θες να είναι η ΑΕΚ, μα θες να είναι ο Άρης, όποιος δεν βάφτει σε τρίτο. Όταν πες Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και οι άλλοι είναι σοβαροί και θέλουν, τρώει 40 πόντους στο κεφάλι. Γιατί όταν ένας έχει μπάτσει 25 εκατομμύρια και άλλους 3, τι θα κάνει? Δεν θα φάει 40 πόντους στο κεφάλι. Θα φάει. Να μπει λοιπόν αυτή η ομάδα στην Ευρωλίγα και να γίνει Λερμπάν. Μπορεί να κάνει και 10 νίκες. Να μην κάνει, να είναι εκεί και να τρώει ξύλο συνέχεια. 30 άρες, θα αρέσει σε κανένα, ναι. Πρέπει τα 3, δεν σου λέω να γίνουν 13, να γίνουν όμως 10. Υπάρχει κανένας που να τα βάλει, τα 7 τα παραπάνω.
1: Θα δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα τι θα κάνει.
0: Για να δούμε, θα το κάνει.
1: Λοιπόν, Στράτος Χατζηλάζαρης, πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή, γιατί είναι και ψηλό, λίγο μεγάλο. Και φίλο του Ολυμπιακού από τα Σέρας λέει: ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει τον Μπενίτεθ. Εξαιρετικός μάνατζερ και αν του δώσω χρόνο, όχι, αν όχι του χρόνου, σε 2 χρόνια θα πάρει πρωτάθλημα. Το θέμα είναι πως οι έξω από το κλαμπ δημοσιογράφοι κυρίως βιάζονται να δικάσουν τους προπονητές. Μόνο εσείς, κύριε Κοντέ, τον στηρίζετε δημόσια σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας που βγαίνουν στην αέρα αργότερα και γι' αυτό σας τιμά. Λογικό να υπάρχει ανυπομονησία, αλλά έτσι είναι ο Έλληνας φίλαθλος. Εδώ στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός είναι κορυφαίο κλαμπ και ο κόσμος απαιτεί κάθε χρόνο Ευρωλίγα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Φίλε μου, ωραίο το πρώτο μήνυμα που έστειλε στην εκπομπή. Καλώς ήρθες καταρχήν.
0: Welcome.
1: Στα μηνύματα. Και έτσι, είναι παιδιά, πολύ σωστό
0: είναι
1: για μένα.
0: Άποψή μου. Πρέπει να αφήνουμε τον προπονητή να δουλεύει. Δεν μπορεί να του βάζουμε τη θεία στο λαιμό και να απαιτούμε τώρα αποτέλεσμα. Εχθρός του κάνει το καλύτερο, δείχνει κάποια πράγματα καλά και αυτό στις αιμονές του, όπως έχουν όλοι οι προπονητές. Σε κάποια πράγματα πέτυχε, σε κάποια πράγματα πέτυχε. Αλλά αυτή τη στιγμή τι βιώνουμε στην Ελλάδα? 3 προπονητές πλην από αυτού που θα πάρει το πρωτάθλημα, του Νίκολιτς, από ό,τι φαίνεται, με τη Λίμπαρ, Λουτσέσκου. Μπενίτεθ είναι στο καλαπόδι, γιατί νομίζετε ότι αν στράβανε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό προχθές, δεν θα είχαμε θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ? Άσε αν θα τον στήριζε ή όχι ο
1: Σαββίδης. Νομίζω τον στηρίζω.
0: Ας το Σαββίδη. Ο κόσμος τι θα έλεγε?
1: Ο κόσμος,
0: η πλειοψηφία των οπαδών θα έλεγε έκλεισε ο κύκλος του.
1: Ακόμη λέω.
0: Έκλεισε ο κύκλος του, ό,τι είχε να δώσει. Το δώσε. Σε βαρεθήκαμε, μας βαρέθηκε. Σε αγαπάμε, σε τιμάμε, αλλά να έρθει και κανένας άλλος.
1: Ακόμη λέει ο κόσμος.
0: Το ίδιο λένε για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, πάρα πολύ ο παδί του Ολυμπιακού για τον Μεντιλίμπαρ. Το ίδιο λένε πάρα πολύ ο παδί του Παναθηναϊκού για τον Μπενίτεθ. Βλέπεις ότι ο προπονητής που δεν θα πάρει τον τίτλο θα κάτσει στο καλαπόδι και θα φάει πολύ ξύλο.
1: Λοιπόν, πάμε. Τελευταίο μήνυμα για να πω, γιατί μας έστειλε για το παιχνίδι βετεράνων, να δούμε και τι έγινε. Έγινε χθες το Παλεμάχων του ΠΑΟΚ Κυριακού με την ΑΕΚ. Με απόλυτη επιτυχία και πολύ κόσμο. Θύμισε εποχές από τις αρχές του 90 που παίζαμε στη σκληρή τρίτη εθνική τότε. Δυστυχώς έχασε ο ΠΑΟΚ 3-2. Καλύτερα χάσατε.
0: Άκου μήνυμα.
1: Δεν πειράζει, Σπυρό μου, να σε καλά εσύ.
0: Άκου μήνυμα από τον αγαπημένο μου τον Χριστό, τον περίφημο γιατρό σε εκείνο εκεί, τον Ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τα λοιπά, με τον Χουάνκερ και τα λοιπά. Στέλνω τώρα μηνυματάκι και μου λέει: Χρήστο, λέει, κοίτα να δεις τι ανέβασε στο Παναθηναϊκό φανς. Η άποψή του για το θέμα Μπενίτεθ. Διαβάσω. Μόνο να μείνει. Έλεος με όλους αυτούς τους άσχεστους, το πιο απλό λέει: αντί να δοθούν, λέει, στον Μπενίτεθ 5,5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση, ας χρησιμοποιηθούν για μια πολύ καλή μεταγραφή και τέλος πάντων να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ένας προπονητής πετυχαίνει αν έχει χρόνο να κάνει δουλειά. Και όχι μόνο αν έχουν χαθεί χρόνια τίτλων. Ποιος προπονητής θα προλάβει να στήσει ομάδα σε ένα μήνα για να ξεκινήσει στα προκριματικά? Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει μια καλή πορεία στο conference που είναι στα μέτρα μας και βέβαια να έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες για τον τίτλο του χρόνου, φτιάχνοντας μια ομάδα από την αρχή. Ας αναπτύξουμε τις σχέσεις σε επίπεδο Super League, Διετησίας και FIFA, που έχουμε μείνει 100 αιώνες πίσω, λέει ο Χρήστος. Ας βρούμε ένα νέο ματζαβελάκι να προωθεί την ομάδα μέσα σε σχέση της. Καμία σύγκριση οποιοδήποτε λέτο με τον Μπενίτεθ. Αν το διώξουμε, θα χάσουμε και την αξιοπιστία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα χρειάζονται χρόνο.
1: Λοιπόν, πάμε, κλείνουμε με το τραγούδι. Μας το έχει ζητήσει, δεν είναι? Καρά που μας ζήτησες δεν είχαμε, αλλά επιλέξαμε να βάλουμε
0: μια
1: το ένα άλλο, μια τζουρίτσα ωραία από τραγούδι. Και κλείνοντας, 133-0 γκολ η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού τερμάτισε πρώτη. λέει ο φίλος ο Άγγελος.
0: Ακούσε τι.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Πού τερμάτισε πρώτη.
1: Ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα.
0: Αφού το πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
1: Τι σχέση έχει. 134-0 γκολ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε.
0: Κοιμάτανε μάλλον για μέτρα και λαγουδάκια, ξέρω. Γεια, γεια.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Μονακό θα επιχειρήσει απόψε ο Ολυμπιακός να εξασφαλίσει την πρόκρισή του σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, φτάνοντας τις 3-0 νίκες σε βάρος της αποδυναμωμένης γαλλικής ομάδας. Έχει σωρευτεί μεγάλη κούρα στους 8 παίχτες που μας απέμειναν. Είναι η χαρακτηριστική δήλωση του coach του Μονεγά στον μοναδικό απόλυν από το ρόστερ του Ολυμπιακού World. Ο Δέγιορος Μπαρτζούκας θέλει να ολοκληρωθεί σήμερα αυτή η σειρά των play-off. Χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση και σοβαρότητα σε αυτή τη δύσκολη για εμάς έδρα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο, θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 7 ο αγώνας Hapoel Tel Aviv Real Madrid στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί προηγούνται με νίκες 2-0. Στο Emirates Λονδίνου θα εκδοθεί απόψε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του φετινού Champions League. Το 1-1 της Μαδρίτης άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς της Arsenal με την Ατλέτικο. Αίτητοι παραμένουν οι Λονδρέζοι στο φετινό Champions League. Μόνο 2 νίκες πέτυχαν οι Ισπανοί στα τελευταία 13 παιχνίδια τους με αγγλικές ομάδες. Η μετάδοση του αγώνα από την Cosmote Sport 1 θα ξεκινήσει στις 10. Η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών κέρδισε 14-9 την Ουγγαρία στο Ρότερνταμ και πλησίασε το στόχο της που είναι η πρόκριση τελική οκτάδα του World Cup. Το μεσημέρι στις 3 η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία. Για τα play-out του πρωταθλήματος ανδρών, τα Χανιά κέρδισαν εκτός έδρας των Νο Πατρών με 22-15. Σπουδαία ανατροπή πέτυχε ο Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, κερδίζοντας με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα το φέρνει ένα βήμα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στην Ισπανία ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για τη συμμετοχή της στο Final Four του Basketball Champions League. Αντίπαλος στην Πέμπτη θα είναι η Μάλαγα. Η ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ θα μεταδώσει σε 7 το απόγευμα από το Καματερό το δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Χάντμπολ Ανδρών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στην ημιτελική φάση του γυναικείου πρωταθλήματος η Νέα Ιωνία ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ με 26-22. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας στο νούμερο 75, ενώ ο Στέφανος Αγγελαρίδης έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο νούμερο 200. Η Μαρία Σάκαρη υποχώρησε στο νούμερο 47 της κατάταξης των γυναικών. Με γκολ του Ντοκούς καθυστερήσεις η Manchester City έσωσε την ισοπαλία με 3-3 στην έδρα της Everton και τώρα απέχει 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο Arsenal, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Nottingham θριάμβησε με 3-1 στην έδρα της Chelsea και απομακρύνθηκε 6 βαθμούς από τη ζώνη του επιβασμού 3 αγωνιστικές πριν τη λήξη της Premier League. Για το ιταλικό πρωτάθλημα η Ρώμα συνέτριψε 4-0 τη Φιωρεντίνα και πλησίασε τον 1 βαθμό την 4η Juventus. Σε άλλο αγώνα Cremonese Lazio 1-2. Στην Ισπανία η Σεβίλη ανάσανε με το 1-0 που πέτυχε σε βάρος Real Sociedad καθώς βγήκε προσωρινά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Τέλος η Hearts νίκησε 2-1 τους Rangers και παραμένει φαβορή για την κατάξυψη του πρωταθλήματος Σκωτίας έπειτα από 66 χρόνια. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Υπάρχει πιο διάσημο τραγούδι με τόσο άγνωστο συντελεστή, τραγουδιστή, που δεν ξέρει κανένας ποιος το έχει τραγουδήσει?
1: Άμα δε, ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει άλλος πιο άγνωστος καλλιτέχνης? Όχι. Τόσο διάσημο τραγουδίου.
1: Διαχρονικό, έχει χορευτεί και θα συνεχίσει να χορεύεται αν ξαναξεκινήσουν.
0: Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Παρεπιπτόντως θα κάνω ένσταση στο δημιουργό, αλλά δεν ζει πλέον.
1: Γιατί?
0: Διότι εμάς δεν μας βολεύει αυτό που λέει το τραγούδι, ότι όλα είναι μπλε στο Μονακό. Εμείς θα θέλουμε κόκκινα σήμερα στο Μονακό.
1: Καλά, ούτως ή άλλως.
0: Τούτε μπλε,
1: τούτε μπλε, τούτε μπλε, oui.
0: Καλό.
1: Très bien, oui.
0: Το είχα ρε παιδί μου, το είχα ρε παιδιά, με την προφορά τη γαλλική το είχα. Είχα βρει εξ αρχής το ότι δεν λες ποτέ ρο, αλλά είναι ρο, γρίλισμα δηλαδή. Αλλά τα παράτησα, μεγάλο λάθος. Τα γαλλικά, μεγάλο λάθος μου ήταν αυτό.
1: Ξεκινά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Νεοπαιδείς ακόμα.
0: Έχω άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου ως νέο παιδί που είμαι.
1: Εντάξει. Μια ξένη γλώσσα χρειάζεται στους νέους.
0: Ναι, ειδικά. Το ξέρεις ότι παραμένει ακόμα υποχρεωτική στο διπλωματικό σώμα. Υποχρεωτική.
1: Τα γαλλικά.
0: Οι δύο υποχρεωτικές ακόμα στο διπλωματικό σώμα, στο οποίο ζητάνε τουλάχιστον τρεις πλέον, είναι υποχρεωτικά αγγλικά, υποχρεωτικά γαλλικά και επιλέγεις εσύ την τρίτη.
1: Γερμανικά, ισπανικά και τα λοιπά.
0: Ναι, ό,τι θες. Και τέταρτη μετά ρίχνεις και έξι και εφτά όσο θέλεις. Αλλά η γαλλική παραμένει, παρότι δεν μιλιέται από πολύ κόσμο σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, αλλά υποχώρησε πάρα πολύ.
1: Αλλά νομίζω είναι διπλωματίας, είναι γλώσσα περισσότερο της διπλωματίας, νομίζω η γαλλική.
0: Του έρωτα είναι. Του έρωτα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Να καταθέσω την άποψή μου και ελάτε να καταθέσετε όσες ενστάσεις θέλετε. Από το «Je t'aime».
1: «Je t'aime».
0: Υπάρχει καλύτερο «σ' αγαπώ» δηλαδή? Υπάρχει άλλη γλώσσα που το «σ' αγαπώ» να είναι πιο ερωτικό? Τι να πεις δηλαδή?
1: Το γερμανικό.
0: Για το «Ιχλίπιντι» που μου σηκώνεται η τρίχα. Δηλαδή, να μου έρθει κάποια να μου πει «Ιχλίπιντι» τι διογραμμές σου νομίζω, δηλαδή με βρίζει.
1: Ναι.
0: Με το «σαχή» μέσα. Έτσι δεν είναι?
1: Δρυμώ να μην εκτίθεσαι. Δρυμώ να μην εκτίθεσαι. Να σου έρθει κανένα μοντέλο να σου πει «Ου Ηλία, τη χλίμπεντη» και αν τη πει σωστά από εδώ. Όχι, δεν σε θέλω σένα, επειδή είσαι γερμανόφωνη.
0: Μια από τι πρώτε λέξει που έμαθα γερμανικά, μια και δεν εκπαιδεύτηκα ποτέ, ήταν στο αεροδρόμιο το Ausgang και Einsgang.
1: Για.
0: Είσοδο και έξοδο.
1: Να σει γενούχλι και
0: φρίτσι. Να πω ένα Ausgang.
1: Ausgang.
0: Και να τελειώσει.
1: Σκέτο είμαι μωρή δίπλα.
0: Καλή σας μέρα, έτσι με καλή διάθεση από την Ελλάδα Σπόρα. Ο καιρός είναι πλέον όπως τον θέλουμε και θα γίνει ακόμα καλύτερος. Ετοιμαστείτε, είμαστε αμπογαλάκες για τις παραλίες, αν και το νερό είναι ακόμα κρύο.
1: Λογικό.
0: Και να το πω και επιστημονικά τώρα, γιατί το ψάξα και εγώ να δω. Θεωρείται κρύο οποιαδήποτε θάλασσα έχει θερμοκρασία από 25 βαθμούς και πάνω.
1: Η όχι, ιδανική θεωρία. Από 25 και κάτω θεωρείται κρύο, όχι και πάνω.
0: Και κάτω, ναι, συγγνώμη.
1: Τι λέει, ξέρω.
0: Η ιδανική πάντως θερμοκρασία θεωρείται 21 με 23. Συγγνώμη, για κάποιους είναι το 23 το όριο. Οι επιστήμονες λένε το 25. Πρέπει τουλάχιστον 25. Εγώ με 23 μπαίνω. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι.
1: Κάποιοι δεν μπαίνουν ούτε με 33. Κάποιοι είναι 33 και λένε παγωμένο είναι.
0: Παιδιά μου, έχει τύχει στη Λέσβο. Οπα. Je reviens entre tes reins et je

0: Έχουμε 5 του Μάη της Αγίας Ειρήνης ή 14 Φλεβάρι του Βαλεντίνου.
1: Βαλεντίνος είναι κάθε μέρα, φίλε.
0: Άρα, Ολυμπιακή, τι μας κάνεις, μας έβαλε σε ερωτική διάθεση εκεί στο Μονακό που βρίσκεσαι για το 3-0. Τώρα το σκούπισμα βέβαια ερωτικό δεν είναι. Εδώ που λέμε σαν κατάσταση, έτσι δεν είναι. Δεν είναι πολύ ερωτικό.
1: Δεν θα πει σκούπισμα, θα πει 3-0. Εντάξει, δεν θα πει σκούπισμα.
0: Είναι και η λέξη, είναι και το αριθμός περίεργος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως καταλάβατε, μάλλον πρέπει να έχετε καταλάβει τη σύνδεση της εκπομπής, τουλάχιστον κατά τα 3/4. Δηλαδή, Μιχάλης Λαδόπουλος και Ηλίας Δρυμώνας, μόνο με Μάιρα ξύδι μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια εισαγωγή.
1: Κοτσονάτη σήμερα.
0: Κοτσονάτη, ναι.
1: Με κότσο.
0: Ναι. Σε λίγο θα βάλει και φιλέ.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, όσοι έχουμε ζήσει το φιλέ στο ανδρικό κεφάλι, έχουμε ρίξει ένα γέλιο. Ένα γέλιο. Βλέπαμε τους παππούδες μας με το φιλέ, οι οποίοι, προσέξτε τώρα, για να το εξηγήσω. Ένα διχτάκι ήταν στο κεφάλι των παππούδων. Ποιοι το βάζαν το διχτάκι αυτό, να ξέρετε, κατά κανόνα, αυτοί που είχαν ελάχιστο μαλλί. Επειδή ακριβώς είχαν ελάχιστο μάιρα, πετούσαν οι τρίχες μετά σαν μπαλαβές. Για να μην πετάνε το πρωί, ντύνονταν με το φιλέ τη νύχτα, να κοιμηθούν, να μείνει η τρίχα στη θέση της. Και επαναλαμβάνω, συνέβαινε με αυτούς που είχαν ελάχιστο πλέον μαλλί. Οι άλλοι που είχαν το πολύ μαλλί, είχαν μια τσατσάρα,
1: ναι,
0: και τελείωνε η τσατσάρα, τη λέγανε τότε, παιδιά. Όχι βούρτσες που λέμε σήμερα. Υπήρχε και η λέξη τσατσάρα.
1: Η τσατσάρα, η οποία ήταν άλλη τσατσάρα, άλλη βούρτσα.
0: Κακό έχει, ομολογώ. Δηλαδή και τώρα που την επανέλαβα, μου φάνηκε πολύ άσχημα.
1: Άλλη τσατσάρα, ναι, ενώ η βούρτσα είναι πολύ καλό έχει.
0: Ερωτικές λέξεις και οι δύο.
1: Και οι δύο, ναι. Ρε τι τραβάμε σήμερα. Ρε σήμερα, αν δεν πάμε μέσα σήμερα, δεν θα πάμε ποτέ.
0: Λοιπόν, είμαστε το κόλλα τα αποδυτήρια. Είπαμε κατά τα 3/4, διότι στην παραγωγή της εκπομπής έχουμε.
1: Είναι Ευγενία Δουλγεράκη.
0: Και το γιατρό μου, Δουλγεράκη το λένε, σε παρακαλώ.
1: Και ο Άγγελος, το ξέχασα, Άγγελε. Ζαραϊδόνης.
0: Ωραία. Γιατί λέω. Είπαμε τη διευκρίνηση ότι έχω παθολόγο και έχω κι άλλους γιατρούς. Για να μην κρατάνε σε καλή κατάσταση. Δεν επαρκεί στη δική μου περίπτωση.
1: Ναι, παιδί, ρε φίλε. Νέο παιδί.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τύχανε και στη ζωή αναποδιές. Κάθε αναποδιά που λέει και ο Νίτσε όμως δείχνει, μάλλον να το πω καλύτερα, έτσι όπως το πω Νίτσε για να μην μπερδευτείτε, ότι μεγαλύτερη αξία έχουν οι ψυχές των ανθρώπων που έχουν βαθιές πληγές. Αυτούς τους ανθρώπους να τους εκτιμάτε. Όσο πιο βαθιά δηλαδή είναι η πληγή, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία της ψυχής αυτού του ανθρώπου.
1: Από τον έρωτα έχουμε πάει στη φιλοσοφία τώρα.
0: Στην ποιήση επίσης, διότι ο Ρίτσος έχει πει για το φως που βγαίνει μέσα από τις ρογμές. Άμα σε έχω από παντού κυκλώσει.
1: Φεύγω.
0: Σαν Ολυμπιακός που θα παίξει απόψε εναντίον 8 πάλι παικτών της Μονακό, πάνω που γίναν 10 κακομοίδηδες, έφυγε ο Διαλό από τη μέση. Έφυγε και ο Γερμανός. Έλα.
1: Ναι,
0: ο Σέντερ.
1: Ναι.
0: Κόλλησα.
1: Ο
0: Σέντερ. Ναι.
1: Άστο.
0: Αυτό τέλος πάντων, δεν μου έρχεται η λέξη. Ο Τάις.
1: Ναι.
0: Ο Τάις, λοιπόν, και μείνανε πάλι 8 και δικαίως ο προπονητής είπε: έχει σωρευτεί πολύ κούραση στα παιδιά μου, λέει. Μα τι τραβάνε, τι ζόρι τραβάνε οι άνθρωποι φέτος, δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει.
1: Γι' αυτό και τους αφιερώσαμε το τραγουδάκι, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Τιμή Σένεκεν,
0: ναι,
1: διότι.
0: Τιμή Σένεκεν. Είναι και η μέρα, περίμενε, είναι και η μέρα σημαδιακή για αυτούς, διότι είναι μία από τις ομάδες, η Μονακό, που θα διεκδικήσει σήμερα τριετή παρουσία στην Ευρωλίγκα. Στην ακρόαση που έχουν με τον Ματέο.
1: Έτσι όπως το είπες, νόμιζα ότι ήταν η μέρα της απελευθέρωσης ίσως από τον τουρκικό ζυγό, ξέρω εγώ, έτσι όπως το είπες.
0: Θα ζητήσουν δηλαδή συμμετοχή κατηγορίας Α, να μπορούν την επόμενη τριετία να είναι εγγυημένη δηλαδή η συμμετοχή τους. Έχουμε και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, να σας πω την αλήθεια, εύχομαι να το πάρει η Μονακό αυτό το προνόμιο. Έτσι. Τιμή σένα και να πως λες.
1: Θα μπορέσει όμως.
0: Δηλαδή πέρσι σε τελικό.
1: Ναι.
0: Φέτος είναι στα play-off, παρότι άλλες ομάδες θα είχαν διαλυθεί στη διαδρομή αυτή. Εντάξει, έτσι όπως
1: είναι μεγάλο το ζόρι, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή ομάδα, μιλάμε για μια ομάδα συνηθισμένη σε πακτολό. Και ξαφνικά από εκεί που είσαι συνηθισμένος στο...
0: Μην το λες και πακτολό, μπροστά σε αυτά που ξοδεύουν κάποιοι άλλοι.
1: Συνηθισμένοι σε πολλά λεφτά. Το Μονακό.
0: Στην άνεση,
1: το Μονακό. θεωρείται παράδεισο στο Μονακό γενικά.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Πάει ο άλλος, α, έχω μια βίλα, θα πάω να πάρω σπίτι στο Μονακό γιατί είμαι πλούσιος.
0: Επειδή το έχω επισκεφθεί, το μεταξύ να σας βοηθήσω λίγο ταξιδιωτικά, μην πάτε στην περιοχή αυτή και μείνετε στο Μοντε Κάρλο απλά, γιατί η ομορφιά είναι στο Μονακό, επάνω, ψηλά. Το Μοντε Κάρλο είναι το κοσμοπολίτικο κομμάτι της περιοχής.
1: Ρε φίλε, είπες για κοσμοπολίτικο και έσκασε ψωμιάδης, έτσι.
0: Ναι, μαζί ταυτόχρονα.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει,
0: όλα γίνονται.
1: Και εγώ σ' αγαπάω.
0: Θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί και στην περίπτωση του φιλέου μας προηγουμένως.
1: Του
0: φιλέ.
1: Ναι.
0: Που είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πιάνονται. Κοίταξε, αυτό το μαλλί με αυτή την μπουκλά δεν μπορεί να το κουλαντρήσει διαφορετικά. Μόνο με φιλέ.
0: Νικόλα, θα κάτσεις μετά και στην κονσόλα των ήχων. Θα σοπάσει. Εγώ νομίζω θα το πάθεις ένα λάξ. Πρώτα θα σοπαίνει το αριστερό και μετά το δεξί. Μία από εκεί. Θυμήσουμε πάντως. Γιατί έχω έρθει και εγώ με όρεξη τέτοια.
1: Γιατί ρε Νικόλα μου, αλήθειες λέμε. Αλήθειες λέμε.
0: Αλήθειες λέμε εσύ. Και στις αλήθειες μέσα συμπεριλαμβάνουμε ότι ο Δρυμόνας σήμερα αποφάσισε να ζήσει μισή μέρα τουλάχιστον χωρίς κινητό τηλέφωνο. Μου ήρθε κάτι παλαβό και δεν το πήρα, το άφησα στο σπίτι. Επομένως, ξεχάστε την επικοινωνία μαζί μου μέσω Messenger. Το μόνο Messenger που είναι σε λειτουργία σήμερα είναι το Mike Λαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες, εδώ του Μιχάλη μας. Επίσης, τα υπόλοιπα είναι σε λειτουργία, δηλαδή το Viber, στο οποίο μπαίνετε πληκτρολογώντας. Η καινούργια, οι άλλοι έχετε ήδη κρατήσει τη σύνδεση. Η καινούργια λοιπόν είναι πληκτρολογείτε τη λέξη Aerospor με λατινικούς χαρακτήρες πριν προλάβετε να ολοκληρώσετε. Να, η φάτσα του Λαδόπουλου, λέμε τώρα. Επίσης μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerospor@papakir.gr και φυσικά τα πατροπαράδοτα SMS που κοστίζουν ακόμα περίεργο αυτό, 11 λεπτά του ευρώ. Εγώ θα έλεγα να μην κοστίζουν καθόλου πλέον, αλλά αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει από το 9.
1: Πρέπει να πληρωθεί ο πάροχος. Τα 11 λεπτά πάνε στον πάροχο. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι, υπάρχουν
0: πριν τις εκλογές του 9, επειδή το έχω ζήσει πολύ έντονο το σκηνικό, στην Μακαρίτσα την Ελευθεροτυπία, δηλαδή απατελή του 8 στην πραγματικότητα, είχε διαδοθεί τότε την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ότι πάμε για ελεύθερο ίντερνετ. Και είχε γίνει πιστευτό. Πίστεψε με, δηλαδή η τεχνική της εποχής εκείνης προσπαθούσαν να προετοιμαστούν για άλλες συνθήκες συνδέσεων, κατάλαβες, στο μαγαζί μας, την Ελευθεροτυπία. Το οποίο τελικά αποδείχθηκε μια πλάνη.
1: Και ο Αντώνης Σαμαράς δεν το είχε υποσχεθεί το free wifi, ναι, στη συνέντευξή του.
0: Σε δεύτερο χρόνο αυτό.
1: Ναι, πιο μετά.
0: Σε
1: δεύτερο,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν. Τελικά, όχι απλά δεν φτάσαμε στην ελεύθερη χρήση αυτών των συνδέσεων, μπήκαμε και σε επιβαρύνσεις μελλοντικά βαριές. Σε σχέση, επαναλαμβάνω, με τις αρχικές προσδοκίες μας.
1: Εν τω μεταξύ, θα πάμε φυλακή σήμερα. Κατάλαβες τι είπες. Όταν έδινες το Viber.
0: Τι είπα.
1: Aerospor στην αναζήτηση. Ναι. Πριν προλάβετε να ολοκληρώσετε.
0: Ναι.
1: Θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω.
0: Είπα κάτι κακό.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν, παιδιά, κακές λέξεις ή πρόστιχες λέξεις. Μόνο μυαλά πρόστιχα υπάρχουν. Η οποία λέξη, να ξέρετε, πρόστιχα. Πρόστιχος ή πρόστιχα ή πρόστιχη, τέλος πάντων, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο να τη χρησιμοποιήσετε καθομιλουμένη για διάφορους όμως σκοπούς.
1: Κακές λέξεις υπάρχουν.
0: Το μίλα μου βρώμικα,
1: ναι,
0: ή μίλα μου πρόστιχα πλέον χρησιμοποιείται και περαιτέρω. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Κακές λέξεις υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν για κάποιες λέξεις που δεν είναι καλές. Έτσι.
0: Είναι θέμα αντίληψη, θέμα μυαλού. Και ανά εποχή επίσης. Υπήρχαν λέξεις που στην εποχή τους ήταν κακές και μετά μπήκαν στην καθομιλουμένη. Να μην πω για την πιο διάσημη ελληνική πλέον, η οποία δεν διώκεται.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος.
1: Είναι.
0: Ο πολιτικός.
1: Συγγνώμη, αν πας στην Πανεπιστημίου, είτε την κακή πίεση, είτε πρόεδρος πίεση, μισή θα γυρίσουν.
0: Λοιπόν, συνεχώς παρακολουθώ το χρονόμετρο για να ξέρω το χρόνο που μας απομένει, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων για να βάλουμε συγκεκριμένο τραγούδι. Πριν το βάλουμε, για να τιμήσουμε την μνήμη του Αντώνη Τουρκογιώργη που έφυγε σαν σήμερα και ήταν από τα ιδρυτικά βεβαίως στελέχη του περίφημου συγκροτήματος Σόκρατες, του κορυφαίου ελληνικού συγκροτήματος που βγήκε ποτέ τον Σόκρατες, να πω την σημερινή γελιογραφία του Αρκά, μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει ο γιατρός στον ασθενή, σου απομένει ένας μήνας ζωής. Οκ, του λέει ο άλλος, θα τον πάρω το Δεκέμβριο του 2045. Πάμε να ακούσουμε Σόκρατες και μετά τίτλους.
1: Καλό.
0: Πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το στενό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση σε επιχείρηση αδιέξοδο μετατρέπεται, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, άλμα σχεδόν 6% για το Brent. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: τι έχουμε, Μιχάλη μου?
1: Back to the Bone.
0: Back to the Bone, ναι.
1: Θες και το συγκρότημα?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι George Thorogood and the Destroyers.
0: Destroyers.
1: Yeah, Destroyers.
0: Μια λέξη η οποία σε μια άλλη εποχή θα ακουγόταν εκφοβιστικά. Γιατί ήταν τα καταδρομικά, τα Destroyers. Τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, σαν πλοία πολεμικά. Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι,
1: πού το πάζε, ρε,
0: λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ καλοί ορισμένοι ακροατές, πραγματικά δηλαδή, και σας χαίρομαι, διότι καταλάβατε, γιατί το γνωρίζετε, ότι το τραγούδι το Mountains, το περίφημο Mountains, που ακούσαμε τον Σόκρατες πριν πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, στην πραγματικότητα είναι υπηρώτικος σκοπός. Και νομίζω, επειδή έχετε στείλει διάφορες εκδοχές, άλλοι λέτε ότι είναι το δημοτικό τραγούδι Σκάρος, όπως ο Δημήτρης. Άλλοι λέτε ότι είναι κάποιο άλλος δημοτικός σκοπός της Ηπείρου. Συμφωνείτε πάντως ότι είναι ηπειρώτικος σκοπός και νομίζω ότι μια δεύτερη φορά να το βάζετε θα το καταλαβαίνετε αμέσως, όσοι δεν επικεντρώσατε σε αυτό προηγουμένως. Η Ελένη Σακρατής πρέπει να ήταν, λέει, ο αυθεντικός τίτλος, και εγώ είμαι και ο Σιγολιώνω. Οι Σόκρατες, οι οποίοι πραγματικά έγραψαν ιστορία. Προηγουμένως με τον Μιχάλη προσπαθούσαμε να θυμηθούμε τους διάφορους drummer που πέστασαν από αυτό το συγκρότημα.
1: Εσύ προσπαθούσες, εγώ είχα κολλήσει το λάθος. Να
0: εσύ
1: τα λέμε.
0: Εσύ κολλήσει λάθος. Εγώ θυμόμουν ότι ο πολύς ο κόσμος έλεγε από τους διάφορους drummer ο Γιώργος Τρανταλίδης ήταν ο καλύτερος. Τον οποίο όμως διαδέχτηκε ο περίφημος Νίκος Αντίπας, δηλαδή τον οποίο τον μάθαμε μετά ως συνθέτη και ενορχιστρωτή. Ο Νίκος Αντίπας έκανε μαζί με τον Γιάννη Σπάθα, συνεργάτες παλιότερες Σόκρατες, φτιάξαν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά το 2002. Ο δίσκος λεγόταν Οπωσδήποτε Παράθυρο. Είχα γράψει τους στίχους των τραγουδιών Ελίνα Νικολακοπούλου, που τη βλέπουμε συχνά πυκνά εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ.
1: Έχει εκπομπή.
0: Ναι. Εννοώ ότι πετυχαίνω στον δρόμο μου.
1: Ναι.
0: Είχαν τραγουδήσει πολλοί καλλιτέχνες εκείνο το δίσκο. Η Ελένη Βιτάλη, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, η Τάνια Τσανακλείδου, ο Μανώλης Ολιδάκης, ο Πάνος Κατσιμίχας. Όμως στο ελληνικό κοινό είχε ξεχωρίσει το τραγούδι που θα ακούσετε από τη Μελίνα Ασλανίδου, Νικόλα μου, και λέγεται Ναι, θα πω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς με κακόβουλα μηνύματα όπως του Νότιο 7 που στέλνει μόνο σε σένα καλημέρα, εμένα με αγνοεί. Ετοιμαστείτε για την έρημο Κόμπι που θα τη λέτε καλοκαιράκι. Όχι δε συνότιο. Πόσο νότιος θες πια να αισθάνεσαι. Μην είσαι τόσο δηλαδή απαισιόδοξος για το καλοκαίρι που έρχεται. Και τέλος πάντων έχουμε μάθει να βγάζουμε ατοχές. Έτσι δεν είναι? Έχουμε μάθει να βγάζουμε ατοχές.
1: Έχουν σκληρύνει τα καλοκαίρια και έχουν ελαφρύνει χειμώνες.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Το καλοκαίρι του 24 το θυμάμαι ήταν υπέροχο. Υπέροχο ήταν. Δεν είχαμε κανένα σοβαρό πρόβλημα. Το καλοκαίρι του 25 ήταν λίγο χειρότερο. Το περσινό ήταν πιο... Το φετινό μπορεί να είναι ίσως λίγο πιο βαρύ. Αλλά μην φτάσουμε και στην υπερβολή. Προς Θεού, να τα βλέπετε αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στη μανούλα σου χθες, ναι, που όταν είχε πρωτοξεκινήσει έβλεπε σνούκερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πήρε ο Μανιαμούνιας ο Κινέζος.
0: Ο Κινέζος.
1: Ο Κινέζος, ναι, το πήρε. Και το πήρε σε decider, που decider σημαίνει ότι πάει μέχρι το τέλος τέλος. Είναι...
0: Ένα time break δηλαδή.
1: Όχι, είναι στα 18 νικηφόρα.
0: Ναι.
1: Είχε φτάσει 17-17.
0: Α.
1: Και παίξανε το 35ο.
0: Το 35ο και τελευταίο, χωρίς δεν, απόσταση 2. Ναι.
1: Όχι, μα δεν υπήρχε. Ναι. Το 18-16 ναι, ναι, τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Το 18, το 18 τελειώνει όσο
0: είναι
1: και να
0: έχει. Είναι καταλυτικό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή παίξαν τα 35, σαν αυτό το τελευταίο λέγεται decider στην γλώσσα του σνούκερ. Και το πήρε ο Κινεζούλης, ο... αυτό το Σαμιαμίδη. Ναι. Σαμιαμίδη.

0: ετών.
1: 22 και κάτι.
0: Φαντάσου πόσα χρόνια είχε στο παιχνίδι.
1: Εντάξει. Είναι ο δεύτερος νεότερος μετά το Χένρι το 1990 που κατακτά παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και λέει μετά, ρε παιδιά, λέει στα κινέζικα, γιατί δεν ήξερα αγγλικά και είχε μεταφραστεί. Όταν στην αρχή, λέει, το τουρνουά, άκουγα τον κόσμο να φωνάζει ου. Νόμιζα ότι με αποδοκιμάζανε. Ναι, ναι. Αλλά τον λένε γου τον άνθρωπο, ο κόσμος φώναζε γου και αυτός νόμιζε ότι φωνάζουν μπου.
0: Τώρα που είπες για νεαρούς, επειδή πρόσφατα συμπληρώθηκαν 11 χρόνια. Προσέξτε, είναι 27χρονος ο Λούκα Ντόντσιτς, αλλά συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από την πρεμιέρα του στην ανδρική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης σε αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ήταν τότε 16 ετών, 2 μηνών και 2 ημερών. Και δεν ήταν καν ο νεαρότερος στα χρονικά της Ισπανικής Λίγκας, ήταν στα χρονικά της Ρεάλ, γιατί είχε προηγηθεί ο Ρούμπιο και παίξε ακόμα μικρότερος ο Ρούμπιο και ένας άλλος που τον είχε ξεχάσει ο πλανήτης. Ο οποίος ξεκίνησε από μικρός, ειλικρινά δεν το θυμάμαι το όνομα τώρα, αλλά χάθηκε μετά στην πορεία. Φαντάσου να είσαι 27χρονος και να είσαι 11 χρόνια.
1: Να έχεις καριέρα υψηλού επίπεδου, έτσι.
0: Ναι, και να είναι βέβαια η πορεία σου συνεχώς ανωδική.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσος πάντως στην πρεμιέρα του. Επειδή
1: είδα
0: και το πρώτο καλάθι που έβαλε στην καριέρα του και μάλιστα τρίποντο ήταν. Τόσος ήταν.
1: Μετά κατάλαβε ότι.
0: Θέλει κιλά.
1: Ότι, όχι, ότι δεν χρειάζεται να είσαι και τόσος από τη στιγμή που είσαι ο Λουκάς.
0: Ακριβώς, άμα είσαι Λουκάς.
1: Τώρα που είπες Λουκάς, και πάλι έτσι μεγαλοκοπέλα κι αυτός. Το θυμάσαι τον Ποντόλσκι?
0: Αφού έπες στην Κολονία. Τον Ποντόλσκι δεν θυμάμαι.
1: Ξέρεις που είναι τώρα ο Ποντόλσκι?
0: Για πες.
1: Έχει γυρίσει εδώ και μια πενταετία. Έχει γυρίσει εδώ και μια πενταετία στην Κόρνικ, στην ομάδα από όπου ξεκίνησε. Και όχι, ή Σάββατο ή Κυριακή έπαιζε τελικό κυπέλλου με τη Ράκοφ. Μετά από χρόνια, μετά από καιρό η Γκόρνικ έχει φτάσει τόσο ψηλά. Κερδίζει το κύπελο. Ο Ποντόλσκι στα 41 του μπαίνει στο τέλος, ξέρεις, για το,
0: ναι.
1: αυτό. Και τι κάνει, ρε, το θήριο?
0: Τι έκανε?
1: Πάει στην εξέδρα. Φέρνει έναν παππού 81-82 που ήταν της μεγάλης Γκόρνικ της δεκαετίας του 70, εκεί 70-80, που σάρωνε τότε η Γκόρνικ στην Πολωνία.
0: Σου ήρθε μήνυμα από τη Μήνο την ώρα που μιλούσε. Πήρε κύπελο, λέει.
1: Ο Ποντόλσκι, ναι, αυτό λέμε. Και τον έχει πάρει,
0: Κώστα.
1: Τον έχει πάρει αγκαλιά. Τον έχει πάρει τον παππού και έχει σηκώσει ο παππού στο κύπελο, φίλε. Έχει πάρει τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία, δεν ξέρω τι ήταν ο κύριο εκεί με τη γραβάτα, και τον έχει πάει και του λέει εδώ και το δίνει στον παππού. Ο παππού, βέβαια, ω παππού δυσκολευόταν λίγο.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Λουκάς
0: δίπλα. Βαρύ,
1: και το σηκώσαν όλοι μαζί. Ναι. Και μετά πάλι, τι έκανε ο Αθεόφοβος?
0: Και άλλο έκανε.
1: Άλλο έκανε. Παίρνει το κυπέλο.
0: Έλα, ρε, Λουκά.
1: Και πάει και το δίνει στον αρχηγό των οργανωμένων τη Γκόρνικ.
0: Έλα.
1: Ναι. Και δεν κάθεται εκεί δίπλα. Απομακρύνεται, πάρτε, παίχτε και δώστε το μου πίσω μετά όταν μπορέσετε. Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Κώστας, ο φίλος μας από τη Μήλο, είναι αυτός που δεν θέλει το Ράφα Μπενίτε τον ξαναδεί στα μάτια του, γιατί θεωρεί ότι δεν παίρνει ποτέ είτε παίκτη είτε προπονητή με βάση μόνο το καλό βιογραφικό του. Πρέπει να ταιριάξει και μαζί του. Ο Γιάννης από το Γαλαξίδι δεν έχει άδικο ότι το μόνιμο τραγούδι εκείνο του δίσκου του Αντίπα με τον Σπάθα, το οπωσδήποτε παράθυμο της Ανακλείδου, ήταν διαμαντάκι, αλλά επαναλαμβάνω, ο κόσμος εκτίμησε περισσότερο αυτό που ακούσατε με Λίνα Ασλανίδη.
1: Ναι.
0: Τον έθαπο. Έμεινε, αν θέλετε, στην ιστορία. Να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη που λέει ότι άνετα στέκεστε ως δίδυμο. Μα σε αθλητική, μα σε πολιτική, μα σε μουσική εκπομπή. Να σου εξηγήσω, εσύ Παναγιώτη, αν το έχεις καταλάβει, στους υπόλοιπους να εξηγήσω, κατά τη δική μας αντίληψη του Μιχάλη και εμένα, η δημοσιογραφία δεν είναι εξειδίκευση. Είμαστε σαν τους γιατρούς. Να το εξηγήσω τι εννοώ. Όταν κάποιος είπαμε χτυπάει, λέει ένα γιατρό, παιδιά. Δεν ζητάει εξειδίκευση εκείνη τη στιγμή. Δεν πάνε οδοντίατρος. Ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Ένας γιατρός, γιατί ο γιατρός έχει μια γενική γνώση περί ιατρικής και είναι ικανός να παράσχει βοήθεια στον οποιονδήποτε και για οτιδήποτε. Έτσι, στην πραγματικότητα, είμαστε και δημοσιογράφοι. Γιατί όταν σε συναντά κάποιος στον δρόμο, αυτό που μου συνέβαινε παλιότερα, μάλιστα με τεπιτάσεις, δεν ήξερες τι θα σε ρωτήσουν. Για ποιο θέμα. Σου λέει, είσαι δημοσιογράφος. Πρέπει να ασχολείσαι με όλα. Αυτή ήταν η αντίληψη που υπήρχε και θα έπρεπε να υπάρχει και σήμερα. Η εξειδίκευση είναι ένα προσόν, αλλά δεν είναι το όλον του δικού μας λειτουργήματος.
1: Και για να ευλογήσω και λίγο και τα γένια μας, όχι μου, ειδικά εμείς η αθλητική, η παρεξηγημένη, η έτσι,
0: α,
1: η αλλιώς.
0: Που μας είχαν βαφτίσει, μπράβο ρε, ναι. Μιχάλη, που μας βάφτισαν ως αθλητικογράφους, ναι. Για να μην εφέρουμε τον τίτλο του δημοσιογράφου
1: ή του συντάκτη.
0: Ακριβώς για να μας αφαιρέσουν την έννοια του συντάκτη, ναι. Και να μας διαχωρίσουν από τους δημοσιογράφους, μας βάφτισαν αθλητικογράφους. Είστε μια άλλη κατηγορία. Μην την πω την βρισιά που είπα την πρώτη φορά που έγινε αυτό θέμα συζήτηση στην ελευθεροτυπία. Εντάξει, μην το πω. Πάντως το κόψανε. Ξεκόψαμε τότε οι αθλητικοί συντάκτες στους υπόλοιπους. Δεν θα μας ξαναπείτε ποτέ αθλητικογράφους.
1: Και είμαστε οι πρώτοι
0: και που. Και μας δίνανε και θέματα να γράφουμε πέραν των αθλητικών, μάλιστα. Γιατί είχαν την ικανότητα του γραψίματος.
1: Είμαστε οι πρώτοι που έρχονταν να ρωτήσουν σε διάφορα θέματα που ήταν δύσκολα. Ρε παιδιά, μήπως έχεις άποψη τι έγινε στη Βουλή σήμερα που ήταν το νομοσχέδιο του.
0: Αν το άλλο. Σε εκείνο το χωριό της Πολωνίας, μήπως ξέρεις τι συμβαίνει,
1: ναι, ναι.
0: Δεν ξέραμε όλα τα χωριά, ναι. Σε όλη την Ευρώπη,
1: ναι,
0: λόγω,
1: ναι.
0: Των ομάδων,
1: ναι.
0: Όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση στην αυλία της Αριάννα Γκράντε στο Μάντσεστερ, ήμουν εδώ, δούλευα στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ. Βγήκα να μιλήσω για την εγκατάσταση γνωρίζοντας το Μάντσεστερ. Δεν είπα αθλητικά,
1: ναι.
0: Δεν ήξερε κανείς την, πόλη,
1: ναι.
0: Την πόλη. Και ειδικά την αθλητική εγκατάσταση στην οποία είχε. Αθλητική, λέω. Λάθος. Καλλιτεχνική. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα διάφορα.
1: Η Δέσποινα εδώ, η Δέσποινα.
0: Κάνει όταν το διαβάσω, ναι. Αυτό από τα Γιάννη, να του χάρη, λέει. Επειδή αναφερθήκατε στη χημεία, ο Γερεμέγεφ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Ότι ποτέ δεν υπάρχει καλός ή κακός παίκτης ή προπονητής, είναι θέμα όλα χημίας. Είδες, θυμάσαι γιατί τον διάλεξε ο Λουτσέσκου. Τι είπε ευθέως? Θέλω αυτόν που όταν θα μου λείπει ο Γιακουμάκης θα παίζει σαν Γιακουμάκης. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Δεν σου είπε ότι φέρνω τον καλύτερο επιθετικό. Και ο Γερεμέγεφ παίζει όντως, έχει την αποτελεσματικότητα του Γιακουμάκη. Θα το πω διαφορετικά.
1: Η Δέσποινα Κόνστα έχει πάθει την πλάκα της με το Μονακό. Έτσι λάτρεψα τη γαλλική γλώσσα, λέει. Με αυτά τα τραγούδια, λέει, κάποτε,
0: ναι.
1: Τι τρυφερή διάθεση είναι αυτή πρωί πρωί,
0: ναι.
1: Εντάξει, μετά το χοντρίναμε λίγο με τον Μπόουν. Αλλά εντάξει, οκ, okay.
0: Εδώ χοντρίνε πολύ τη συζήτηση ο Γιώργος. Άκου πώς μας χαρακτηρίζει, θα τελαθείς. Νικόλα, άκουσε και εσύ πώς μας ονομάζει ακροατής ως δίδυμο ραδιοφωνικό. Grace Anatomy. Πολύ βαριά κουβέντα, ε. Σηκώνει πολλές ερμηνείες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε, ναι. Πάντως ήταν πολύ έξυπνο. Ανεξαρτήτως του λόγου που το έστειλες εσύ. Εγώ θα εκτιμήσω τη θετική πλευρά του πράγματος. Τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω με αφορμή αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στο ελληνικό μπάσκετ. Έμενε μια περιφέρεια της Ελλάδος, Μιχάλη, που δεν είχε εκπροσωπηθεί ποτέ στην Α1, στην πρώτη κατηγορία. Η Ήπειρος.
1: Μάλιστα.
0: Και είχαμε την Κυριακή τον Βίκο Ιωαννίνου να.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Κερδίσει τον Παπάγου. Αυτό το να δούμε, ήθελα να πω. Τον Παπάγου και να πανηγυρίζουν όλοι μέσα στο γήπεδο αυτό που ο ιδιοκτήτης και χορηγός, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αντίστοιχης, Βίκος και χορηγός της ομάδας, έχει φανταστεί. Δηλαδή την ομάδα των Ιωαννίδων στην GBL, όπως το λέμε τώρα,
1: Α1.
0: Ο Βίκος, ενώ θέλει, δεν έχει γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς τα Γιάννενα υστερούν πάρα πολύ σε αυτό το σημείο και είναι ντροπή για μια τέτοια πόλη, τέτοια μεγάλη εξάπλωση πληθυσμού.
1: Με τέτοιο αθλητικό κοινό.
0: Ναι. Με τόσο νεαρό κόσμο στα Ιωάννενα να μην υπάρχει ένα γήπεδο της προκοπής. Κατά τα φαινόμενα, ο Βίκος θα πάει, θα έχει ως βασική εναλλακτική λύση την Άρτα. Η Άρτα συμφωνεί να τον υποδεχτεί και να χορηγήσει κιόλας. Όμως έτσι θα χάσει την ταυτότητά του, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και θα χάσει και κόσμο.
0: Δεν θα είναι πλέον Βίκος Ιωαννίνων. Εντάξει. Θα είναι Άρτας. Θα χάσει και κόσμο. Απ' την άλλη, θέλω να το πω, αυτό είναι μια ωραία ιστορία, αλλά και πικρή ιστορία. Προσέξτε εναλλακτική λύση που σκέφτηκαν στα Γιάννενα και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Σεπετάς. Βρίσκεται το γήπεδο του Ελληνικού κλειδωμένο σε κοντέινερ. Το γήπεδο το ωραίο που φτιάχνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στον χώρο του παλιού αεροδρομίου για το 2004 και το οποίο χρησιμοποίησε και ο Πανιώνιος κάποια στιγμή ως έδρα,
1: ναι.
0: Πέρα από τελικούς που είχαμε εκεί πέρα, διαλύθηκε, κανείς δεν ξέρει γιατί. και τα κομμάτια του είναι αποθηκευμένα σε κοντέινερ εδώ και πολλά χρόνια. Για να συναρμολογηθεί.
1: Τι λες ρε φίλε τώρα.
0: Ακούω, φοβερή ιστορία. Για να συναρμολογηθεί και να εγκατασταθεί στα Γιάννενα που δεν έχουν γήπεδο, γιατί αυτό σκέφτηκε ο κύριος Σεπετάς, προσέξτε το ποσό που απαιτείται. Ανατρίχιασα. 30 εκατομμύρια ευρώ για τη συναρμολόγηση. Σε αυτή την χώρα που δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω πώς να την κακοχαρακτηρίσω. Φτιάξαμε ένα γήπεδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Μιχάλη. Αδικαιολόγητα το αποσυναρμολογήσαμε. Μας κόστησε τόσο πολλά για να το φτιάξουμε. Αδικαιολόγητα αποσυναρμολογήσαμε, που πάλι πληρώθηκε η διαδικασία και η φύλαξη του σε κοντέινερ. Όλα αυτά πληρώνονται, ξέρετε. Και για να συναρμολογηθεί τώρα και να τοποθετηθεί, αν γίνεται κάποια στιγμή στα Γιάννενα, χρειαζόμαστε 30 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πώς σκορπίζονται τα χρήματα από τη χώρα.
1: Όταν φτιάχτηκε.
0: Είναι ντροπιαστική ιστορία.
1: Είναι σίγουρο ότι κόστησε περισσότερο από το πόσο θα κοστίσει η συναρμολόγηση.
0: Δεν θυμάμαι το νούμερο κατά σκέψη.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν θα διάβαζα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι περισσότερο κόστησε.
1: Αλλά μου φαίνεται.
0: Είναι βέβαιο ότι κόστησε περισσότερο. Αλλά το ποσό είναι εξωφρενικό. Όσοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση του γηπέδου του Ελληνικού σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή μετά τη χρήση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά τη γνώμη μου, όσοι πήραν την απόφαση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία, θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτό που έχουν κάνει. Ειλικρινά. Εντάξει.
1: Και λοιπόν, τώρα συνειδητοποιώ γιατί καμιά φορά που περνάω από εκεί, λέω κάτι λείπει ρεσί από εδώ πέρα.
0: Ναι. Φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Live Sport ότι υπάρχουν μεγάλες πολιτικές πιέσεις και όχι μόνο να δοθεί το πράσινο φως για να γίνει διαγωνισμός ώστε να συναρμολογηθεί αυτό το γήπεδο στα Ιωάννινα. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Οι πληροφορίες παραλαμβάνω.
1: Και ποιος θα βάλει τα 30?
0: Ο κύριος, επειδή υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι, και όχι μόνο γράφει εφημερίδα, κάποιοι άλλοι πάνε να αναλάβουν το κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει φυσικά το λαό μας πάλι και από εκεί. Πόσα λάθη μπορεί να γίνονται.
1: Έρχονται και εκλογές τώρα σε ένα χρόνο. Λογικό είναι αυτό.
0: Δεν προλαβαίνουν να το κάνουν τόσο σύντομα, μιας και το ανέφερε.
1: Αν το ξεκινήσουν.
0: Επίσης,
1: όμως,
0: ναι.
1: Αν το ξεκινήσουν, είναι ως επιχείρημα. Ναι. Βάλαμε τις βάσεις για την τοποθέτηση του γηπέδου στο.
0: Επίσης κάτι άλλο. Επειδή αποφάσισαν στον ΕΣΑΚΕ, βλέποντας τη δυσχέρεια ομάδων που αγωνιστικά υπερέχουν αλλά οικονομικά δεν αντέχουν, να εφαρμόσει wild card, δηλαδή πρόσκληση συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία. Και σας ερωτώ εγώ τώρα το εξής. Ας υποθέσουμε πράγματι ότι μία από τις δύο ομάδες που πήραν την άνοδο, δηλαδή η Δόξα Λευκάδας και ο Δίκος Ιωαννίνων, δεν καταφέρουν τα βασικά. Ο Δίκος Ιωαννίνων πρέπει να φτιάξει και ΚΑΕ σύντομα. Το οποίο δεν είναι εύκολη διαδικασία.
1: Η Λευκάδα πάντως το έχει ξανακάνει, ναι. Οπότε ξέρει.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ ρωτάω το εξής. Ποιος μπορεί να με βεβαιώσει για το ποιο είναι πιο δίκαιο? Να μείνει ο Πανιώνιος που υποβιβάστηκε στην Α1?
1: Όχι,
0: και οι ιδιοκτήτες του οποίου, ο κύριος Μικρόπουλος και ο κύριος Ηλιάδης, είχαν πει αρχικά ότι δεν δεχόμαστε εμείς wild card.
1: Τώρα
0: και τώρα όμως ασκούνται πιέσεις από τους οπαδούς να τη δεχτούν και μάλιστα οι οπαδοί θεωρούν και σίγουρο ότι θα πάρει wild card ο Πανιώνιος.
1: Ξέρω, ναι.
0: Είναι ανέβει ο Παπάγου που έφτασε μέχρι τον τελικό των play-off της
1: για μένα το δίκαιο,
0: Elite
1: φίλε,
0: League.
1: Το δίκαιο για μένα,
0: πες μου, για
1: είναι
0: σένα,
1: να αντικατασταθεί, ναι, αυτός που δεν μπορεί και θα αντικατασταθεί από την ίδια κατηγορία. Αυτό είναι, μπράβο, το δίκαιο για μένα.
0: Και εμένα αυτό είναι το δίκαιο για μένα. Δηλαδή ο Παπάγου θα πρέπει,
1: ακριβώς,
0: να πάρει την wild card,
1: ακριβώς,
0: που έφτασε μέχρι το τέλος της προσπάθειάς του απέναντι στις άλλες ομάδες Elite League και όχι, αυτή είναι η γνώμη μας, λέμε.
1: Εσύ κύριε Πανιώνιε,
0: εσύ απέτυχες σκοπό σου.
1: Αυτό, απέτυχες. Ο άλλος,
0: πέτυχε, ναι, να πάει μέχρι τον τελικό.
1: Απέτυχε κι αυτός.
0: Όχι, πέτυχε
1: ουσιαστικά,
0: όμως να πάει μέχρι τον τελικό.
1: Ναι, okay. Εσύ απέτυχες παταγωδός, κύριε Πανιώνιε.
0: Και επίσης, επαναλαμβάνω, θυμίζω και τη δήλωση των δύο διεκτών ότι εμείς δεν δεχόμαστε, αφού αποτύχαμε, να το πληρώσουμε το τίμα, έλεγαν στην αρχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Σκέψου ότι έχουμε πληρώσει, ξαναγράφει από τη Μήλο ο Κώστας. Δεν φαντάζεσαι, Κώστα.
1: Καλά,
0: άμα τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί.
1: Άστο.
0: Φτιάχνουμε δικό μας μνημόνιο. Θα επιβάλλουμε εμείς μνημόνιο, ο λαός.
1: Άμα τα ενώσουμε όλα αυτά, φτάνουμε από εδώ μέχρι τη Μήλο.
0: επαναλαμβάνω, θα θέσουμε μνημόνιο σε όλους όσους μας έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λυπάμαι, γιατί έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Χρειαζόμασταν εύκολα, έτσι όπως πήγε η κουβέντα, τουλάχιστον μισή ώρα εκπομπής ακόμα. Ραντεβού με το γκολ από τα αποδυτήρια.
1: Να πάρουμε τον Παπάζογλου.
0: Στις 8.
1: Να το διώξουμε.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης, καλή σας ημέρα. Στο Μονακό θα επιχειρήσει απόψε ο Ολυμπιακός να εξασφαλίσει την πρόκρισή του σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, φτάνοντας στις 3 νίκες. Έχει συσσωρευτεί μεγάλη κούραση στους 8 παίχτες που μας απέμειναν, είναι η χαρακτηριστική δήλωση του coach των Μονεγάσκων. Μοναδικός απόν από το ρόζερ του Ολυμπιακού Ward, χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση και σοβαρότητα σε αυτή τη δύσκολη για εμάς έδρα του σχολείου του Μπαρτζόκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Νωρίτερα, στις 7, θα διεξαχθεί ο αγώνας HAPOEL Tel Aviv Real Madrid στο Bodegard της Βουλγαρίας. Οι Ισπανοί προηγούνται με 2-0 νίκες. Στο Emirates του Λονδίνου θα εκδοθεί απόψε το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του φετινού Champions League. Το 1-1 της Μαδρίτης άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για την Arsenal και την Atletico. Η μετάδοση του αγώνα από την COSMOTE Sport 1 θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών κέρδισε 14-9 την Ουγγαρία στο Ρότερνταμ και πλησίασε το στόχο της, που είναι η πρόκριση στην τελική οκτάδα του World Cup. Το μεσημέρι στις 3 η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία. Για τα play-out του πρωταθλήματος ανδρών, τα Χανιά κέρδισαν εκτός έδρας στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών με 22-15. Σπουδαία ανατροπή πέτυχε ο Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, κερδίζοντας με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα που το φέρνει ένα βήμα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Στην Ισπανία ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για τη συμμετοχή της στο Final Four του Basketball Champions League. Αντίπαλός της την Πέμπτη θα είναι η Μάλαγα. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στις 7 στο Καματερό τον Ολυμπιακό Μιλοξινή στον δεύτερο τελικό της Handball Premier και κλεισμένων των θυρών. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την R2 Sport. Στην ημιτελική φάση του γυναικείου πρωταθλήματος η Νέα Ιωνία ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ με 26-22. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας στο νούμερο 75, ενώ ο Στέφανος Ακελαρίδης έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο νούμερο 200. Η Μαρία Σάγκαρη υποχώρησε στο νούμερο 47 της κατάταξης των γυναικών. Με γκολ του Ντοκού στις καθυστερήσεις, η Manchester City έσωσε την ισοπαλία με 3-3 στην έδρα της Everton και τώρα απέχει 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο Arsenal, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Νότιχαμ θριάμβησε με 3-1 στην έδρα της Chelsea και απομακρύνθηκε 6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού, 3 αγωνιστικές πριν τη λήξη της Premier League. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα, η Ρώμα συνέδρισε 4-0 τη Φιωρεντίνα και πλησίασε στον 1 βαθμό την τέταρτη Juventus. Σε άλλο αγώνα, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Στην Ισπανία, η Σεβίλη ανάσανε με το 1-0 που πέτυχε σε βάρος Real Sociedad, καθώς βγήκε προστορινά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Hearts νίξε 2-1 τους Rangers και παραμένει φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας έπειτα από 66 χρόνια. Στο NBA, προβάδισμα 1-0 πήραν στο San Antonio οι Timberwolves, καθώς επικρότησαν με 104-102 τον Spurs στο πρώτο παιχνίδι. Στην Ανατολή, οι Knicks έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους 76ers, επικρατώντας με 137-98. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο. Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
10: Με φέτα αρβανίτη.
9: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
10: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
9: Και ο Γιώργος.
11: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
9: Φέτα Αρβανίτη.
12: Η δική μας γεύση.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
18: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
19: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
21: Ακούτε Eraspor.

0: καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, σε συντονισμένη στην Ελλάδα Sport. Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Ξεκινάμε να παίξουμε μπάλα με σύστημα 3-5-2. Φτιάξω και ο καιρός, κύριε Ψωμιάδη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιατί μπήκε η Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο καιρό. Ψάχαμε να βρούμε πότε είχε ξανασυμβεί και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, 2-3 μέρες ήταν αυτό. Πήγαμε τώρα, πάμε σιγά σιγά σε καλοκαιράκι. Μαζί μας στην ρύθμιση των εικόνων ο Νίκος Φωμιάδης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής η Ευγενία Ντουργεράκη και το αγόρι μας ο Άγγελος Σαραϊδόνης. Βάζω Παζοκλίνο στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 να δούμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δούμε τι υπάρχει, γιατί πάμε τώρα στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, τη Super League. Έρχεται ένα οχταήμερο Κυριακή με Κυριακή που θα κρυφθούν τα πάντα, γιατί μαζεμένα τρία παιχνίδια. Και δεν χωράει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ είναι το ακλόνητο φαβορί. Είναι πλέον ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι στα χέρια της που λέμε το πρωτάθλημα. Γιατί αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με τη ισοπαλία τη δική της Λεωφόρο και σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού άκουσε τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τον δεύτερο και τον τρίτο της βαθμολογίας. Αλλά προσέξτε, τι μας έδειξαν τα μάτια της Κυριακής? Ότι είναι όλα λεπτομέρειες, ότι είναι όλα στο όριο. Όσο εύκολα μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ κάποια στιγμή με τις δικές ευκαιρίες, μπορούσε και αντιπατήσει στο τέλος, παρότι έπεσε ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες. Όσο μας έδειχνε η εικόνα του ντέρμπι της Σούμπας ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι, ήταν καλύτερος, άλλο τόσο εύκολα βρήκε δύο στιγμές ο ΠΑΟΚ και του έκανε και 3-1. Θα πω ότι όλα είναι στο όριο και στην πράξη πρέπει να δείχνεις ότι θα κερδίσεις, θα πετύχεις το στόχο σου. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και γκρίνια από όσους μένουν πιο πίσω και αυτό και το καλοκαίρι και την αλλάξουμε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα την Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν το πρόγραμμα. Και συνολικά αν το δούμε, και επειδή είχαμε και αυτό με τον τελικό του κυπέλου που το κατέξε ο Όφη και ουσιαστικά ακύρωσε τα play-off 5-8, υπάρχει αυτό που λέμε καλύτερος προγραμματισμός και το κύπελο όπως έγινε πέρσι, αφού θέλουν να υπάρχουν, να υπάρχει ενδιαφέρον στα play-off 5-8 να γίνεται στο τελευταίο, να είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αλλά και παράλληλα να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη απόσταση. Παίζανε τη μια εβδομάδα οι ομάδες μετά από δύο εβδομάδες. Άντε ξανά μετά από δύο εβδομάδες και τώρα ξαφνικά τρία μάτς 8 μέρες στο τέλος της σεζόν. Δεν θα είναι εύκολο. Εκεί θα μετρήσει και το ρόστερ των ομάδων, δηλαδή οι εναλλακτικές που θα χρειαστεί να έχουν οι προπονητές είτε για το rotation είτε για μέσα στο παιχνίδι. Μηνύματα είτε μέσα σε γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, φαίνεται ένα κενό, γράφετε το μήνυμα σε αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@er.gr, Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε aerasport, λατινικούς χαρακτήρες με χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της aerasport, μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας, κυρίως θέλουμε απορίες αλλά και την άποψή σας. Πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ. Και Νίκο, τον έχουμε. Το Γιάννη, μπράβο. Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Γιάννη Σαντορινέο. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Θεντεράκη μου. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
0: Τι γίνεται?
1: Κοίταξε, σε άκουγα με προσοχή και σκέφτηκα κάποια πράγματα σε σχέση με όλη την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, όλες οι ομάδες όταν φτάνουν στα play-off, ειδικά πια όταν μπαίνουν στην τελευταία εβδομάδα πια της σεζόν, κουβαλάνε όλη τη χρονιά μαζί τους. Δηλαδή, κουβαλάνε και τις αρετές, κουβαλάνε και τα προβλήματά τους. Προβλήματα δηλαδή που δεν λύθηκαν όλη τη χρονιά δεν θα λυθούν σε τρία παιχνίδια και δεν θα τα λύσει ούτε και η συγκυρία του ποδοσφαίρου. Οι αρετές που υπήρχαν όλη τη χρονιά είναι τόσο αυτοματοποιημένες που θα υπάρχουν και στα τελευταία τρία παιχνίδια. Οπότε τι εννοώ? Εννοώ ότι, παράδειγμα, παίρνοντας αυτή τη διαβολοβδομάδα, η ΑΕΚ έχει δύο ευνοϊκές συνθήκες μαζί της. Το ένα, ότι επιζητούσε λόγω του Νίκο Λίτς, που ήθελε να φτιάξει μια καινούργια ομάδα μέσα από παιχνίδια και μέσα από ρυθμό, να παίζει συνεχόμενα μάτς. Αυτό για την ΑΕΚ, το Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή ή όταν είχε το conference Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, ήταν ευλογία. Ειδικά αυτά τα 16 παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ στην Ευρώπη, αυτές οι εμβόλυμες αγωνιστικές, την βοήθησαν πάρα πολύ στο να κερδίσει χρόνο ο προπονητής της, να περάσει τη φιλοσοφία του και να μπορέσει να εξελίξει την ομάδα του. Είναι δηλαδή η ΑΕΚ μια ομάδα ρυθμού. Και όλο αυτό που θα βρει μπροστά της θα έχει δύο παιχνίδια στο γήπεδό της και θα έχει και ένα συνέξι αγκαλιά ως αποτέλεσμα κατάκτησης όλων όσων έχουν προηγηθεί. Οπότε η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία, έχοντας τον πρώτο λόγο, όπως είπες.
0: Να πούμε και εδώ αυτό που είπες χθες, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ότι τα σενάρια είναι ξεκάθαρα. Πρακτικά, έτσι όπως είναι η βαθμολογία, χρειάζεται 4 βαθμούς. Όμως, της αρκούν και 2 ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Της αρκεί και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Αν την Κυριακή στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι δεν υπάρξει νικητής. Δηλαδή, με μια ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τελειώνει η ιστορία από αυτήν την Κυριακή.
1: Ναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ναι, τώρα, δηλαδή τι έχουμε δει. Είδαμε τώρα την τρίτη αγωνιστική, ωραία. Η ΑΕΚ ακόμη και σε ένα παιχνίδι που έμαθε το αποτέλεσμα που ήθελε, δηλαδή τη βαθμολογική απώλεια του Ολυμπιακού, ο αντίπαλός της έμεινε με 10 παίκτες, επί της ουσίας έχει μπει καλά στις εντάσεις, έχει μπει καλά στο ρυθμό της μέχρι να γίνει η αποβολή. Μετά την αποβολή, αυτό που είπε και ο Νίκολης, δηλαδή δεν το διαχειρίστηκε τόσο αποδοτικά, δηλαδή δεν ήταν τόσο κυριαρχική όσο έπρεπε, αλλά συνέχισε να κάνει τις περισσότερες ευκαιρίες, συνέχισε να έχει κλασικές περιπτώσεις για γκολ. Η φάση του Βάργα δηλαδή μετρήθηκε 0,61 στα 6 γκολ, δηλαδή 6-10 φορές μπαίνει μέσα. Αλλά και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε από τις ομάδες όλη την χρονιά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει σε μια ενδεκάδα που δεν άντεξε, χωρίς να κάνει διαχείριση του ρόστερ του στο βαθμό που θα του επέτρεπε να τα αποκρίνεται σε συνεχόμενους αγώνες. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει επιθετική δυστοκία. Αν δεν σκοράρει ο Ελκαμπή, δεν σκοράρει κανένας άλλος.
0: Η σπάνια, εν πάση περιπτώσει, άλλοι παίκτες. Δηλαδή το κάνω.
1: Ναι,
0: έχει χάσει ευκαιρίες. Κάνω στον Ολυμπιακό είναι και άλλη κουβέντα, γιατί του παρουσιάστηκαν. Όχι ότι δεν είχε προβλήματα κατά καιρούς, αλλά του παρουσιάστηκαν και με όλα πολλά αμυντικά. Δηλαδή δεν είναι όλα αυτά που
1: έχει. Έπιασαν ένα κυπώνι από τον καθένα. Αυτό για παράδειγμα δεν θα αλλάξει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτά που έχεις δουλέψει και αυτά που έχεις παρουσιάσει, θα κουβαλάσει μέχρι το τέλος.
1: Όπως και η ΑΕΚ, για κάποιο λόγο έχει μείνει 6 μήνες αίτητη, για κάποιο λόγο είναι 21 μάτς αίτητη, για κάποιο λόγο δεν έχει δεχθεί ούτε φάση, δεν δεχόταν. Δύο φάσεις δέχτηκε τώρα στη Λεωφόρο, λίγο παραπάνω σε σχέση με τα άλλα μάτς. Δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ στα play-off.
0: Το μάζεψε αυτό ο Νικόλης.
1: Αλλά.
0: Ναι, για πες, γιατί θα σου ρωτήσω και κάτι.
1: Τι θέλει, να συνεχίσει στις βασικές αρχές που την έφεραν εδώ. Δηλαδή υπευθυνότητα, σοβαρότητα. Όπως η Δρότα,
0: το μόνο που μπορεί να
1: έρθουν και τα αποτελέσματα που θέλει και να τελειώνει την ιστορία.
0: Το μόνο που μπορεί να χαλάσει την ΑΕΚ, γιατί έχει αυτή τη σταθερότητα που λες που είναι πολύ σημαντικό, ξέρει, έχει τον τρόπο της, πηγαίνει, δεν χάνει, πολύ σημαντικό, είναι να σέρθει κανένα από το αποτέλεσμα. Αναπόδο με ποια είναι, ότι είναι το φαβόρι όπως και να το κάνουμε τον Παναθηναϊκό, και να μειωθεί ξαφνικά η διαφορά και να την ξεβολέψει, κατάλαβες, από αυτή την ασφάλεια που έχει. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Άμα δεν γίνει.
1: Είναι
0: πολύ θεωρητικό για να το συζητάμε από τώρα. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Αυτή θα ήταν μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε αν η απόσταση ήταν συν 2. Επειδή το συν 6 είναι πράγματι μεγάλο για τρεις αγωνιστικές και για τρία ντέρμπι, αυτοί που κυνηγούν, δηλαδή ο Ολυμπιακός που ρίχνουν τις κρυφές ματιές στην πρώτη θέση. Τι θέλουν. Θέλουν να πάνε και στα τρία μάτς τα πράγματα ανάποδα στην ΑΕΚ. Δηλαδή και στα τρία μάτς να λέμε α, αυτό είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή ότι είναι συγκυριακό. Μα η ΑΕΚ εκεί δεν έφτασε συγκυριακά. Δηλαδή και κάποια πράγματα το ποδόσφαιρο σε βάθος χρόνου στα δείχνει και στα δίνει. Για ποιο λόγο. Γιατί έχεις κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που σε έφτασαν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μια ομάδα που έχει σταθερότητα και συνέπεια όλη τη χρονιά δεν θα πάει συγκυριακά.
0: Δεν είναι εύκολο και αν συμβεί κιόλας αυτήν την άκρα. Δεν είναι και εύκολο να συμβεί. Να σου ρωτήσω κάτι, αν δεν έχεις κάτι εσύ από το ρεπορτάζ. Καταρχάς,
1: κοίταξε τώρα.
0: Γιατί έχω μια ερώτηση.
1: Καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία. Ο Νικόλης ούτως ή άλλως θα είχε πει και μετά το μάτς ότι δεν θέλω να βλέπω χαλαρότητα, δεν θέλω να βλέπω βιασύνη το τι θα συμβεί όταν πανηγυρίσουμε, αλλά το πώς θα κερδίσουμε ώστε μετά όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Αγωνιστικά ζητήματα δεν προκύπτουν από την ΑΕΚ. Και ο 300 δεν είχε κάτι σημαντικό. Και καταλαβαίνεις ότι έχοντας και δύο παιχνίδια στην All Win Arena, ξεκινώντας από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, πάντα με τη λογική του προπονητή ότι κοιτάζουμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι, η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της. Επί της ουσίας κάτι καινούριο δεν προκύπτει, οπότε παίζουμε.
0: Φαντάζομαι την ερώτηση που συγκάνει όλος ο κόσμος. Τι θα κάνει την Κυριακή, θα βάλει Γιώβιτς Βάργκα ή Ζήνη Βάργκα? Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά τελικά ο Νίκολης πήγε με αυτό που έχει φτιάξει το τελευταίο διάστημα και του έχει δώσει πολλά πράγματα, έστω και αν θυσιάζει, δηλαδή αφήνει στον πάγκο το πρώτο σκόρ της ομάδας.
1: Μπορώ να στο απαντήσω. Να το απαντήσω και Κυριακή βράδυ όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο Ζήνη, ναι, πράγματι έχει βοηθήσει και πήρε και την αποβολή και ήταν μέσα σε πολλές φάσεις και τα λοιπά, γιατί έχει ένταση και το ρυθμό. Ο Γιώβιτς δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει. Ναι. Ο Γιώβιτς μπήκε μετά αλλαγή για να βρει ρυθμό. Δεν βλέπω να λείπει ο Γιώβιτς από την τελική ευθεία, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Ο παίκτης δηλαδή που έχει βάλει 20 γκολ.
0: Δηλαδή λες ότι με τον Παναθηναϊκό προβάδισμα πλέον έχει το
1: Γιώβιτς Βάργα.
0: Ναι, Γιώβιτς. Το Γιώβιτς Ζήνη που το περιμέναμε στην αρχή τη σεζόν, που δεν υπήρχε Βάργα και υπήρχε μόνο Πιερό. Αυτό περιμέναμε κάποια στιγμή. Δεν λέγαμε ότι ήταν το καλοκαίρι ότι πάει για να παίξει ένα 4-4-2 ο Νίκολης, που τον μαθαίναμε τότε, ήταν το καλοκαίρι. Αλλά ο Γιώβιτς χρειαζόταν χρόνο να ετοιμαστεί ή μετατραυματίσει. Και ο Ζήνη δεν το πολύ είδαμε, θέλω να πω. Δεν ξέρω, το είδαμε μια-δύο φορές, νομίζω, μόνο αυτό το δίδυμο. Δεν το βλέπουμε το να το δοκιμάσει. Δηλαδή, του ταιριάζει καλύτερα ο Ζήνη να παίζει με το Βάργα. Εγώ το καταλαβαίνω με τα στοιχεία που έχουν οι παίχτες.
1: Δεν είναι και τόσο το πως...
0: Ναι,
1: ναι, okay, καταλαβαίνω τι λες, συνθέτουν τα δίδυμα. Ο Βάργα κάνει πράγματα που δεν θα τα κάνει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Θα μου πεις, φεύγει αρκετές φορές έξω από την περιοχή που μετά, ξέρεις, δεν είναι και το μυαλό συγκεντρωμένο απόλυτα στη τελική ευκαιρία που θα έχεις μέσα στην περιοχή.
0: Ή και τις δυνάμεις.
1: Αυτή που του παρουσιάστηκε, που την έφτιαξε και ο ίδιος με τον τρόπο που πήρε την μπάλα έτσι και έφερε την μπάλα μπροστά του στη μεγάλη επέμβαση του Λαφών. Εντάξει, ίσως και το τελείωμα να μην ήταν το ιδανικό, το κάνει με μητάκι, ήθελε να προλάβει την έξοδο του τερματοφύλακα, κάνει στεκτό είναι αυτό και είναι σκόρερ. Αλλά ο Βάργα δίνει πολλά πράγματα και αποτελεί κολόνα στον τρόπο που αναπτύσσεται η ΑΕΚ, ειδικά όταν θέλει να παίξει πιο άμεσα, ειδικά όταν θέλει να σπάσει το build-up με άμεσο ποδόσφαιρο, με αυτές τις μακρινές μεταβιβάσεις. Ο Γιώβιτς θα μπει στην εξίσωση. Τον έβαλε για να βρει ρυθμό, είχε μείνει εκτός ένα μήνα, είχε να παίξει δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη που ήταν
0: το μάτς
1: με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Μαδρίτη. Τον είδαμε ότι είχε και δεμένο πόδι. Δεν ήταν στο 100%. Αλλά επειδή θα είναι στο 100%, από τώρα δηλαδή το περιμένω, ότι το δίδυμο θα είναι Γιώβιτς Βάργα και ο Ζήνη θα είναι μια πολύ τιμή βοήθεια. Όταν θα πηγαίνουν να πέσουν οι ρυθμοί, να αδειάζει το ρεζερβουάρ ή οι άμυνες να είναι κουρασμένες, να μπαίνει μέσα ως αλλαγή ανάλογα πώς θα το κρίνει ο προπονητής αυτό το δίδυμο, ανάλογα με το σκορ, ανάλογα με την εξέλιξη, και να τα κάνει άλλο κάτω.
0: Ναι.
1: Παναλαμβάνω πάλι, είναι υπέροχο για τον Νικόλιτς να έχει στην τελική ευθεία, ειδικά για την επιθετική γραμμή, για τον γκολ που λέμε που το χρυσοπληρώνεις, τρεις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να βάλεις τους δύο. Αλλά δεν μπορεί και η ΑΕΚ να φροντίσει τον πρώτο τη σκόρερ και ηγέτη.
0: Φρόντισε αυτό το κρίσιμο διάστημα ο Νίκολιτς να έχει ενεργοποιήσει περισσότερους παίκτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν περιμέναμε. Το Περέιρα τον είδαμε. Ο Περέιρα είναι γνωστός παίκτης και την εμπειρία και προφανώς αυτό πέντρεσε. Λέω, θα πω ότι βγάζει, έχει και άλλες επιλογές. Όσο και αν πάει με ένα παιχνίδι κάθε δύο εβδομάδες, πας μια σταθερά. Πας με 13-14, max 15 παίκτες. Αλλά τώρα του χρειαστεί, αυτό θα πω.
1: Τώρα
0: θα γυρίσει και ο Μάνταλος, θα το χρειαστεί.
1: Δηλαδή, ναι, ο Μάνταλος θα γυρίσει, οπότε θα είναι έτοιμος. Εντάξει, από τον πάγκο τον περιμένω για να βρει ρυθμό. Ο Περέιρα έχει ανταποκριθεί σε αυτά που θέλει περισσότερο και ξεκινάει βασικός. Υπάρχουν παίκτες που εμπιστεύεται. Για παράδειγμα, στη Λεωφόρο, επειδή δεν του τέριαζε σε αυτό που ήθελε στο παιχνίδι, δεν έβαλε τον Κατσίνοβιτς. Έτσι, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και παίκτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του και έχουν μείνει πιο πίσω. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ιούμπισιτς.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι μπήκε.
1: Να ναι, βοηθήσει,
0: ναι.
1: Αλλά πλέον Μπαμπή είναι τελική.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: κάνει
0: ναι.
1: πειράματα πια.
0: Και ο Ελίασον παίζει πολύ λιγότερο. Μπαίνει αλλαγή, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο τελευταίο
1: αλλά
0: τέταρτο.
1: Και είναι και μια κουβέντα, γιατί η αλήθεια ναι. είναι ότι ο Ελίασον παίρνει τις ευκαιρίες, αλλά δεν έχει δώσει
0: ναι, ναι.
1: αυτά που περιμένει ο προπονητής του. Έτσι. Ήταν και μια.
0: Και είναι μια άλλη κουβέντα που θα την απασχολήσει προφανώς στην έκτο καλοκαίρι.
1: Αλλά υπάρχουν παιδιά Κουτέσα που δεν έπαιξε, αλλά άλλες φορές έχει χρησιμοποιηθεί. Ναι, θα χρειαστεί όλο αυτό, αλλά η κολόνα, ο σκελετός, είτε θα παίζει Κυριακή, είτε θα παίζει Τετάρτη, είτε Κυριακή ξανά, θα είναι ο ίδιος. Όπως ήταν και στις βραδιές της Ευρώπης και τα λοιπά, όλη την χρονιά.
0: Ωραία. Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ. Τα έχουμε περισσότερο να πούμε και τις επόμενες μέρες, βεβαίως,
1: εδώ,
0: για
1: βέβαια.
0: Την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Γιάννη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε. Γιώργος Μήνος. Ελά, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έφτιαξε
2: Η Ειρήνη Παπαζήση και σε όλους σας εορτάζω.
0: Βεβαίως, μπράβο Γιώργο που μας τα θυμίζεις. Έχουμε τον άνθρωπό μας να μας επενθυμίζει. Τι ωραία που ανέβηκε η θερμοκρασία χθες, σου έλεγα τι ωραία αυτό, φτιάχνει ο καιρός.
2: Εντάξει, ανέβηκε η θερμοκρασία.
0: Έλα και την Κυριακή, μια χαρά ήταν και το βράδυ. Έλα, μια χαρά ήμασταν.
2: Ναι, η θερμοκρασία θα ανέβει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: 16, 17, 18. Θα είναι 32, 33.
0: Τι δεν είναι.
2: Στο Λεκανοπέδιο 29, εδώ στη Θεσσαλονίκη με 30.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν μπορεί να πας σε κάποια ακτή.
0: Ναι.
2: Για να περάσει.
0: Πάμε, Γιώργο, θα έχουμε παιχνίδια. Δεν μου λες... Και είδες που σου είπα ότι έχει καλύτερη θερμοκρασία Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Εγώ σας το έλεγα. Σας το έλεγα.
2: Ο άνθρωπος καιρός κατέβηκε την πρωτεύουσα της Ελλάδας που είσαι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ βρήκε τη δική του ηλιοφάνεια. Έτσι, να παίξουμε και λίγο με αυτά. Ωραία, τα...
2: Αυτό ακριβώς. Το βλέμμα στον επόμενο τελικό.
0: Ναι.
2: Και έκανα. Ένα βήμα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει η κίνηση του Λουτσέσκου, δεν την έχω προσέξει γιατί τρέχαμε και για τη τηλεόραση και όλα αυτά. Αυτό που κάνει, που κοιτάει στον ουρανό. Δηλαδή, πραγματικά είναι η αντίδραση του προπονητή που τα έχει δει όλα, όλο αυτό το διάστημα και σου λέει: μια φορά μας το δώσε και εμάς.
2: Βέβαια, κάτσε μια φορά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ουσία. Και η ουσία είναι με τον Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς, οι οποίοι σμπαράλιασαν την άμυνα του Ολυμπιακού. Θεωρώ αυτό ήταν, και φυσικά ο Παυλέγκα που έμεινε όρθιο σε πολλές περιπτώσεις, και από την άλλη πλευρά και ο Γερεμέγερ που πήγε πάρα πολύ καλά, 10 γκολ έχει σημειώσει, 8 στο πρωτάθλημα, 1 στο Κύπρο και 1 στην Ευρώπη, αλλά και φυσικά η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού για μια ακόμη φορά, όπως είδα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, δεν λειτουργεί καλά όπως πρέπει.
0: Κοιτάξτε, εκεί έκανε τη διαφορά, γιατί εστιάσαμε πολύ και εγώ και εσύ και στο παιχνίδι, στην παρουσίαση του Ζίβκοβιτς, δεν το συζητάμε, ήταν ο MVP, και στο γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας στο κρίσιμο διάστημα που δεν είχε πάει καλά το προηγούμενο διάστημα του αγώνα, αυτό που λέμε κάνει τη διαφορά. Αλλά τελικά την ιστορία την έκανε και ο Γερεμέγεφ ή ο Γερεμέγεφ, όχι γιατί, μόνο γιατί έβαλε τα δύο γκολ, αλλά γιατί πραγματικά ανασταθούσε την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό δηλαδή το πώς έπαιξε το δίδυμο Ρέτσου Πιρόλα, δεν το έχουν κάνει πολύ επιθετικοί φέτος. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά και για την Ευρώπη, για τη Champions League. Αν εξαιρέσουμε τα πολύ μεγάλα μάτς με Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Άρσεναλ. Σε υπόλοιπα δεν είχαν τόσα προβλήματα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού.
2: Μα μάζευε τις μπάλες, πήγαινε, βοηθούσε για τη συμμετοχή για να ξεμπλοκάρει την αριστερή και δεξιά πτέρυγα, και νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ στους 4 μήνες που είναι στην Τούμπα 10 γκολ έχει σημειώσει, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση, όπως αποδεικνύεται φυσικά.
0: Σούπερ, έτσι όπως αποδείχθηκε με τα γκολ που έχει βάλει. Δεν νομίζω ότι. Γιατί υπήρχε μια αμφιβολία όταν τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στη λογική, το λέγανε και πειράτε του ΠΑΟΚ. Πήραμε εμείς τον τρίτο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έπαιρνε κάποιον από το εξωτερικό, θα του δίνει τόσα γκολ ο παίκτη που αποκτούσε ο ΠΑΟΚ. Είναι μια χαρά για να λάβει. Ναι, μια χαρά του βγήκε.
2: Μέχρι να προσαρμοστεί, μέχρι να κάνει να ράνει, πέρασε το πουλάει. Τουλάχιστον αυτό έβαλε 10 γκολ μέχρι στιγμή και νομίζω ότι αξίζει το σχολείο, το θετικό σχολείο για την απόδοση που είχε.
0: Ωραία, Γιώργο μου, άνω τελεία, γιατί έχουμε και κάτι να σου ρωτήσω. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ αμέσως λεπτά, μικρό διάλειμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σε οριακό σημείο για άλλη μια φορά η έθραυστη και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 5 είναι οι νεκροί, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσωπού γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο στις τιμές της πετρελαίου. Άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Σήμερα στη Βουλή, ομιλία του Οικουμενικού Πετριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο νοσοκομείο, 15χρονος και 14χρονος μετά από διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο επιθέσεις. Από σήμερα, οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εγώ βάζουμε και τα διαφημιστικά και συνεχίζουμε αμέσως μετά την συζήτηση με τον Γιώργο Μίνο.
1: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ακούτε, Ερασπορ.
0: Σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο. Έλα Γιώργο να το ολοκληρώσουμε. Τον ακούτε Γιώργο, ναι.
14: Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει τώρα για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Εχθές χειρουργήθηκε ο Ντεσπότοφ, ο οποίος το πρόβλημα που είχε στο πόδι θα φυσικά το καλοκαίρι θα το περάσει κάνοντας θεραπείες, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα χρονιά. Επίσης, στην Τούμπα ήταν στο μάτσο ο Κωσέλεφ.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι λέμε για τον Ουκρανό? Ναι.
14: Το project του ΠΑΟΚ, ναι. Γενικά, ναι. Έχει δρομολογηθεί, ναι. Και θα πάρει σάρκα και οστά σύμφωνα με τον κύριο Παναμίκο μετά το τέλος του προαθλήματος. Υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ του Κωσέλεφ και της οικογένειας Σαββίδη για άλλα πολλά θέματα θα ανοίξει μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Αλλά ορισμένοι άνθρωποι φαίνονται, ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι στο προσκήνιο, αλλά θα επανενωθούν μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, επειδή έχει περάσει και από Μαρσέη, Ζενίτ, κακό ιστορίες, ναι, Σαχτάρ, ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι αν προκύψει συνεργασία οριστικά, θα είναι σαν ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό είναι τουλάχιστον το ρόλο. Είχε διευθυντής ποδοσφαιρικού
14: αυτό
0: τμήματος.
14: Θα φανεί, αυτό, ναι, θα φανεί, okay, γενικά την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαμίκο, αλλά τώρα προέχει ο ΠΑΟΚ να τελειώσει το ποτάμι.
0: Καλά, προφανώς, αλλά είναι μια εξέλιξη.
14: Η εξέλιξη θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το ποτάμι. Όχι,
0: για πες τώρα, τώρα το ανοίγεις. Για πες, δηλαδή πώς πιθανότητες δίνεις, αφού σου αρέσουν.
14: Εγώ πώς πιθανότητες δίνω, 50%.
0: 50% στον ΠΑΟΚ.
14: Ναι.
0: Και 50 στην ΑΕΚ.
14: 20-30 στην ΑΕΚ.
0: Και 20 στον Ολυμπιακός.
14: Ναι.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, απόλυτο φαβορί για το ποτάσμα είναι ο ΠΑΟΚ.
14: Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Ναι, καλά, τη δική σου όψη. Τη δική μου. Κάτσε να σου δω τώρα.
14: Έτσι εκτιμώ εγώ.
0: Ναι, για πες.
14: Κοίταξε να δεις. ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν τα παρατά και θα δούμε στο Καραϊσκάκι. Μπορεί να διαψευστώ. Μπορεί όμως.
0: Καλά, να Γιώργο, εννοείται. Κοίταξα, εγώ τα έλεγα για προηγούμενο. Απλώς εγώ επιμένω ότι δεν είναι τόσο εύκολο ξαφνικά μια ομάδα να κάνει τρία μάτς χωρίς νίκη. Γιατί αυτό επί της ουσίας συζητάμε. Ή μπορεί να κάνει και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Αν την κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ναι, okay, υπάρχει αυτό το σενάριο. Γιατί δεν έχει στην ισοβαθμία.
14: Μπορεί να υπάρχει.
0: 17 πάντως δίνει, βλέπω ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά απόδοση. Ναι, για πες.
14: Μπορεί να υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
14: Okay.
0: Βεβαίως, όλα είναι μέσα. Εγώ πάντως πέρα την πλάκα λέω ότι τα μάτια της Κυριακής μαδέες έδειξαν πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες. Πόσο μπορούσε να το πάρει η ΑΕΚ, πόσο μπορούσε να πάθει τη ζημιά στο Θεό τηλεφόρο, πόσο μα έδειξαν στο ημίχρονο. Λέγαμε όλοι στην Τούμπα για να τα λέμε όλα. Λογικά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός καλύτερος, έχει ευκαιρίες και το κάνει 3-1 ο ΠΑΟΚ. Θα πω ότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Γιατί.
14: Αυτό ακριβώς που λες, Μπάμπη, είναι πολύ λεπτές και κάθε. Και η πίεση τώρα θα είναι. Στην ΑΕΚ. Γιατί κάθε λάθος, αν γίνει και το πληρώσει, νομίζω ότι εκεί είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φυσικά, Γιώργο. Ναι.
14: Μπορεί να μην γίνει λάθος και κερδίσει 5-0 τον Παναθηναϊκό και εσύ μην να έχει τελειώσει.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
14: Όχι.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Ωραίος καιρός να πας για καφεδάκι. Παραλία.
14: Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους ρωτάζουν. Την Ειρήνη Παπαζήση ξανά.
0: Βεβαίως, στο Ειρηνιό μας.
14: Η φυγατέρα του Μάκη Παπαζήση, ένας και μοναδικός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε κατευθείαν και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννης Ράνιος. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
15: Καλημέρα,
0: Παπαζήση. Ωραία, τα λέει ο Γιώργος. 50% ο ΠΑΟΚ, 30% η ΑΕΚ, 20% Ολυμπιακός.
15: Εννοείται.
0: Έπρεπε να το πει διαφορετικά όμως. Ότι 50%, αλλά έβαζε λιγότερο τη ΑΕΚ. Όχι. 50% ο νικητής του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιατί όποιος κερδίσει την Κυριακή θα έχει ελπίδες για να κάνει κάτι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το είναι το μακρινό σενάριο. Αλλά με ισοπαλία το παίρνει και η ΑΕΚ και με νίκη με του Παναθηναϊκού για πες.
15: Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι βλέπουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο στην κορυφή, αλλά και στην ουρά. Δεν ξέρεις ποιο θα πέσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ότι η ΑΕΚ είναι το αδιαφιλονίκη το φαβορή και δεν το λένε μόνο οι στοιχηματικές, το λέει και η κοινή λογική. Αλλά υπάρχει ένα πολύ ακραίο σενάριο. Αυτό που έτσι

0: το πιο φοβερό είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια, θα το πω προσεκτικά, έχουν περισσότερο ίσως λογική βάση με κάτι που θεωρητικά είναι απίθανο να συμβεί, δηλαδή να κάνει δύο ήττες η ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν. Το λέω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν το σενάριο να κερδίσει η ΑΕΚ κανονικά τον Παναθηναϊκό, που είναι και το φαβορί εδώ που τα λέμε, για να το κερδίσει, και ο νικητής του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα με δύο νίκες στο τέλος και η ΑΕΚ να κάνει δύο ήττες στο τέλος. Γιατί στηρίζονται σε αυτό, ότι θα παίξει με άμεσους ανταγωνιστές η ΑΕΚ, με αυτή την έννοια, ότι θα έχει τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια. Παραλαμβάνω ότι σενάρια είναι όλα αυτά, να τα συζητάμε, να τα λέμε, ναι, υπαρκτά. Και εγώ λέω πρώτος ότι μας έδειξαν τα μάτια της Κυριακής πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες, αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή θα πρόκειται περί ποδοσφαιρικής αυτοκτονίας. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πώς είναι πλέον μετά από αυτήν την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Εγώ επιμένω, πάω ξέρεις πολλές φορές και κόντρα στο ρεύμα, που λέει ο κόσμος να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος κτλ. Εγώ από πλεάς απόδοσης, παικτικά καθαρά, ο Ολυμπιακός μια χαρά την Κυριακή, μέχρι και το γκολ που τρώει το 3-1. Όχι, το 2-1, εγώ το καταλαβαίνω, θα σου βγει και μια φάση, θα κάνεις ένα λάθος, μπορεί να συμβεί. Και αμέσως μετά βγάζει και τη μεγάλη ευκαιρία του Σικίνιο. Απλά δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να χάνεις τόσες ευκαιρίες. Και δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να τρως τόσο εύκολα γκολ. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να λέμε ότι επειδή έχασε 3-1 από τον ΠΑΟΚ έκανε και το χειρότερο παιχνίδι, υπάρχει απόσταση. Τώρα θα πρέπει να φύγουν κάποιοι ή όχι, ναι, προφανώς αυτά θα κρυθούν στο τέλος σεζόν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου.
1: Νομίζω τα είπες όλα. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα για το απρόβλεπτο της υπόθεσης, και πριν τον αγώνα, αν και συχηματικά στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αποφεύγω γενικά για τα play-off 1-4 να μιλάω. Δεν σου κρύβω ότι έβλεπα τον Ολυμπιακό να έχει ελαφρύ προβάδισμα να φύγει με τη νίκη από την Τούμπα. Και επίσης, παρακολουθώντας και το παιχνίδι στο 1-1, λες ότι κάτι γίνεται στο Ολυμπιακό. Έχει μπει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση του αγώνα και τελικά κουβά. Έτσι, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, έτσι, γιατί είναι αυτές οι λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι, όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πούμε για τις επόμενες 10 μέρες το παραμικρό όσον αφορά μεταγραφικούς σχεδιασμούς, ονόματα, The Fry που ξαναπαίζει, ειδικά σε Ιταλικά
0: μέσα. Αυτό το καλοκαίρι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, θα το δούμε μετά όλο αυτό το κομμάτι που θα γίνει μια επανεξιολόγηση, γιατί όλοι βρίσκονται υποκρίση και θα δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και οι υπολογισμοί, το τι γίνεται εάν έρθει τρίτος, εάν έρθει δεύτερος, τι γίνεται με το δεύτερο προβληματικό του Europa, ποιος, ακόμα νομίζω είναι λίγο ασαφή όλο αυτό το στοιχείο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στη χθεσινή προπόνηση, παρόλα από θεραπεία που είχαν οι παίκτες, δεν ήταν και το καλύτερο κλίμα. Είναι λογικό, γιατί υπήρχε στεναχώρια, υπήρχε κατήφια, υπήρχε απογοήτευση από τα όσα προηγήθηκαν. Ο Τσικίνιο να τα βάζει και μετά με τον εαυτό του κυρίως για την ατυχία, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει. Σε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια που έκανε φέτος με τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο, ο οποίος γενικά δεν θυμίζει τον Τσικίνιο της περσινής και προπέρσινης περίοδου, αλλά ήταν αρκετά ωφέλιμος όσο μπορούσε, αρκετά χρήσιμος για την ομάδα. Σήμερα υπάρχει το κλασικό ρεπό και από αύριο η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς ακόμα να πεις κάτι, δεν έχει δείξει κάτι. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα που πριν καν δείξει όλοι υπολογίζαμε ότι θα πάει με συνταγή λεωφόρου στην Τούμπα. Τώρα εδώ ίσως τα δεδομένα αλλάξουν. Δηλαδή,
0: για πες μου την άποψη σου, γιατί ακόμη προφανώς δεν υπάρχει ένδειξη, αλλά τι θα μπορούσε να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ?
1: Πρώτα απ' όλα την περίπτωση Ορτέγκα στο αριστερό άκρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για το δίσεξα Μαρτίν, για το τρίσεξα Μαρτίν, τι γίνεται,
0: ναι,
1: όταν έχεις τον Ζίβκοβιτς απέναντί σου. Κρατούμενο ένα. Να μην ξεχάσω να πω ότι άπαντες παρόντες, απλά θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Τζολάκη για το πρόβλημα που έχει στο πόδι, με τις έως τώρα ενδείξεις να δείχνουν ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Έτσι, μόνο αυτό υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα τώρα, προσωπικά εικάζω ότι θα έχει πάρει το μάθημα του και ο Μεντιλίμπαρ, κυρίως ο Μεντιλίμπαρ και βεβαίως ο Ορτέγκα, οπότε δεν αποκλείω την περίπτωση Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και επίσης περιμένω αλλαγή στην τριάδα των μεσοεπιθετικών, δηλαδή πίσω από τον Ελκαμπή. Στη δική μου ματιά θέλω να δω ό,τι μπορούμε να μάθουμε, πάση περιπτώσει, ή να καταλάβουμε μέχρι Πέμπτη Παρασκευή ότι ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τούμπα.
0: Στου τρεις.
1: Στην τριάδα να δεις κάτι διαφορετικό. Ναι, να δεις, δηλαδή
0: να μην
1: είναι ότι ναι, για παράδειγμα.
0: Ένα είναι αυτό, αλλά ο δεύτερο. Εγώ το καταλαβαίνω και λογικό είναι αυτό που λες. Αλλά να βγάλει ποιον, να αφήσει έξω τον Τσικίνιο, αποκλείεται γιατί πάει καλά τώρα.
1: Όχι,
0: να αφήσει έξω τον Μάρτινς.
1: Δύο αλλαγές. Η μία να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Α, okay, εντάξει,
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε γι' αυτό λέω περιμένω τουλάχιστον.

0: Δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα. Έτσι, την Τούμπα.
1: Στη μεσαία γραμμή, γιατί έχει γίνει επίσης κουβέντα πλέον για τον
0: Γκαρθία.
1: Ναι. Εκεί θα έβλεπες κάτι.
0: Γιατί να μην διεκδικείς θέση ο Σιπιώνη, για παράδειγμα. Γιατί να μην διεκδικείς θέση ο Μουζακίπης. Όμως είναι ξεκάθαρη η λογική του Πεδιλιβάρ. Συμφωνείς, διαφωνείς, αυτή είναι η λογική του. Πάει με ανθρώπους, με παίχτες που τους ξέρει, τον ξέρουν και θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Εννοείται ότι θα έβλεπα αλλαγή, αλλά νομίζω ότι οι δύο βασικές προτεραιότητες είναι περισσότερο να επανεξετάσει τις επιλογές του στο αριστερό άκρο της άμυνας και ενδεχομένως στον δεξί εξτρέμ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις αλχημίες, τις αλλαγές και τις μετατοπίες που ενδεχομένως να έχουμε. Πάντως, να σου πω κάτι, και το συζητάγαμε και εκτός αέρα αυτό πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και να το πούμε και στον κόσμο. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ξαναδοκιμάσει ποτέ το σχήμα που είχε κάνει πέρυσι στην Τούμπα, στην κανονική διάρκεια, όταν ο Ολυμπιακός είχε περάσει Νικηφόρα, με τον Τσικίνιο δεξί εξτρέμ που μας είχε ξενήσει όλους. Και είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Με τον Κονσόλα τότε αποκάλυψε πίσω τον Ελκάδη.
0: Το θυμάσαι, ακριβώς. Ήταν διπλός ο ρόλος σου αφενός.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Τσικίνιο τον τελευταίο καιρό που έπαιξε 2-3 φορές, όσες φορές τον έβαλε για να παίξει ο Ταρέμι, δεν έβγαινε, δεν του βγαίνε. Και γιατί ήθελε, από τη στιγμή που το άλλαξε το σχηματισμό, ήθελε αυτή την πίεση που είχε στην Τούμπα. Γιατί δεν μπορεί να την κάνει με τον Ταρέμι. Εγώ αυτό νομίζω ότι έκανε με τη Λίμπαρ και στα δύο παιχνίδια. Το πρόβλημα είναι ότι του βγαίνει ακόμη ο Ποντένς. Κινήθηκε λίγο στην Τούμπα, αλλά δεν ξέρω από αρχή πώς μπορεί να είναι.
0: Σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε ότι τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, όχι ότι σταματούν ή θα σταματήσουν καθόλου. Κυρίως με τον Ντεφράι, μια περίπτωση που προσωπικά τη θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη, αν κρίνω και το τι βγαίνει από το περιβάλλον του παίχτη, να φύγει από την Ιταλία σε πρώτη φάση. Να πούμε ότι αρκετός κόσμος αποχαιρέτησε χθες τον Στάθη Γαβάκη. Τον είχαμε γνωρίσει αρκετοί και εσύ φυσικά, που έφυγε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Η φωνή του Ολυμπιακού, δηλαδή, και ως φίλαθλοι και ως δημοσιογράφοι, έχουμε να θυμόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο το τι και το πώς. Ένας προσιτός και στους νέους άνθρωπους, γιατί στο ξεκίνημα της καριέρας σου πάντα έχει να κλατάς ποιοι είναι δίπλα σου και ποιοι είναι απέναντί σου. Και ήταν πάντα δίπλα σαν νέα παιδιά με έναν ωραίο τρόπο. Αρκετός κόσμος και από την οικογένεια του Ολυμπιακού τον αποχαιρέτησαν. Τι άλλο. Και κοιτάζω έτσι κάποιες σκόρπιες αναφορές.
1: Γιατί πάμε, ναι, γιατί πιεζόμαστε λίγο.
0: Ναι, μόνο αυτό. Για το τι μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό είπα λίγο νέα σαφές στο περιβάλλον. Εάν πάει η Ευρώπα, εάν πάει σε προκριματικούς γύρους, τι γίνεται και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα και τα πλασαρίσματα των ομάδων.
1: Έχουμε και εκεί να δούμε λίγο. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Πάμε να δούμε τώρα και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το ξέραμε ούτως ή άλλως θα είναι τέταρτος, αλλά οριστικοποιήθηκε πια και λογικό είναι η κουβέντα να γίνεται περισσότερο για την επόμενη μέρα. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Λάρη, καλημέρα.
2: Έλα, Παπί, καλημέρα, τι γίνεται.
1: Καλά, άκουγα τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, ξέρεις, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και λέω τώρα η μήνυμα θέλει να περάσει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μιλούσαμε σιγουριά ότι θα είναι του χρόνου. Έχουμε το project αυτό, το ανέλυε τις μεταγραφές, το ένα το άλλο, τι έγινε στις προηγούμενες μεταγραφές. Κανονικά, λες και είμαι κανονικά σίγουρος που προπονητής για την επόμενη σεζόν. Βεβαίως δεν έχει τεθεί επίσημα θέμα αντικατάσταση. Τώρα μην γελιόμαστε, που προπονητολογία υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Και το ερώτημα είναι, έχει δίκιο τελικά ο Μπενίτεθ ή απλά, οκ. Okay, παίζει και αυτό γιατί είναι πολύ εμπειρός, δεν είναι χθεσινός ο Μπενίτεθ.
2: Κάτσε, κοίταξε εδώ.
1: Δεν είναι χθεσινός στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν δεν τέθηκε από τον Παναθηναϊκό ποτέ επίσημα ζήτημα από αποβολή του Μπενίτεθ.
1: Αυτό είπαμε και ότι υπάρχει. Αλλά
2: δεν είναι αυτό. Προπονητολογία υπάρχει. Ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Σε ισχύ. Δηλαδή ο Μπενίτεθ δεν θα μπορούσε από μόνο του, όποιε ερωτήσει και αν κάναμε εμεί από κάτω, να βγει και να πει ότι ναι, έχετε δίκιο, εγώ θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ μιλάει εν δυνάμει ως ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τη συμβατική υποχρέωση καταρχήν που έχει με τον Παναθηναϊκό βάσει συμβολέου. Όμως η ιστορία ξεκινάει από εδώ και στο εξής, από το τι είναι αυτό που ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή σκέφτεται για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού και πολύ περισσότερο είναι αυτό που σκέφτεται ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα του αναφορικά με τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί ο Μπενίτεθ είπε αυτό, ότι μιλάει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού εν δυνάμει και την επόμενη χρονιά μέχρι το συμβόλαιο, ότι μάλλον μέχρι όχι την επόμενη, μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, ακόμη μιλούσε προχθές. Αλλά επειδή σχολιάσαμε πάρα πολύ χθες, πολλά από αυτά τα οποία είπε ο Μπενίτεθ έχουν προκαλέσει ένα μούδιασμα, θα έλεγα, στον οργανισμό του Παναθηναϊκού στο λιγότερο. Και έχουν προκαλέσει και μια συζήτηση περιφερειακά του οργανισμού του Παναθηναϊκού, η οποία καταδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός αυτή τη στιγμή, αλλά στραβά αρμενίζουμε εδώ σε αυτήν την ιστορία. Και το λέω γιατί δεν θα επαναλάβω πάλι στις δηλώσεις του Μπενίτεθ, αλλά αυτό το οποίο άφησε ως εικόνα τριγύρω και αυτό το οποίο άφησε, ξέρεις, τα απόνερα, να το πω έτσι, των δηλώσεων του, δεν εισφέρουν στην καλή συνεργασία με τον Παναθηναϊκό. Το αντίθετο θα έλεγα. Δηλαδή ο Μπενίτεθ δεν βγήκε με προγραμματικές δηλώσεις την Κυριακή το βράδυ, ενωτικός, συγκαταβατικός, ένας άνθρωπος που βγήκε να ενώσει τα κομμάτια του παζλ για να μιλήσει για την επόμενη μέρα. Ήταν απαξιωτικός για όλες τις μεταγραφές τις οποίες δεν έκανε ο ίδιος. Διαχώρησε τη θέση του από τους τεχνικούς διευθυντές και κυρίως από τον Κορώνα. Ουσιαστικά έθεσε ένα πλαίσιο το οποίο τουλάχιστον εμείς οι υπόλοιποι που παρακολουθούμε και εμείς το βλέπουμε πολύ κοντά, είτε και οι φίλαθλοι το βλέπουν από λίγο πιο μακριά, αλλά είναι κοντά στην ομάδα πάντα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν λέει ότι είμαι περήφανος για την περιτέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός. Είμαι περήφανος, ας πούμε, για τους παίκτες αυτούς και την ίδια ώρα τους απαξιώνει λέγοντας ότι δεν έκανα καμία από αυτές τις μεταγραφές. Ουσιαστικά θέλω άλλους 12 καινούριους για να κάνω μια άλλη ομάδα. Ή είσαι περήφανος και δουλεύεις με αυτό το ρόστερ και με αυτό το υλικό και παίρνεις αποτελέσματα. Ή δεν είσαι περήφανος που βγήκε τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Ή ότι εμένα μου είπαν όταν ήρθα εδώ ότι αυτός είναι ο στόχος. Και εγώ το στόχο τον πέτυχα αυτή τη στιγμή, γιατί την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει 2 μήνες να βάλει γκολ κανονικό. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει, έχει βάλει γκολ στα play-off. Είναι η μόνη ομάδα που κάνει φάσεις με το καλαμάκι τους τελευταίους μήνες. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 10 ντέρμπι φέτος και έχει κάνει μόνο 2 νίκες στα 10 ντέρμπι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι ζουν μπουνιές πολλά από αυτά τα οποία λέει ο Μπενίτεθ τη μία στιγμή και κάποιοι που λέει την επόμενη στιγμή. Άρα θέτει μόνος του τον εαυτό του υποκρίση, κυρίως στη διοίκηση του Παναθηναϊκού σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο στους φίλους της ομάδας που δεν έχουν εκστασιαστεί για πάνω από ποδόσφαιρο, ας πούμε, εξαιρετικό, εξωπαιδινικό. Επειδή έχουμε παραδείγματα, πρόσφατα παραδείγματα προπονητών που για κύψη λόγους πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, δεν απέδωσαν, δεν πήραν τα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον αντιμετώπισαν την περιραίωση ατμόσφαιρα και τον κόσμο και τους φιλάθλους και την ομάδα και την ιστορία τους με ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, με πιο πολύ σεβασμό. Καταλαβαίνεις.
1: Το ερώτημα παραμένει. Η εκτίμηση είναι ότι θα αλλάξει τελικά προπονητή ή δεν μπορεί να το
2: πει. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει 3 παιχνίδια και θα τελειώσει η ιστορία μπίνα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα μου φανεί τεράστια
1: εκτίμηση.
2: Με βάση και τον τρόπο που ο ίδιος πλασάρει τις απόψεις τον τελευταίο καιρό. Σου πω κάτι χαρακτηριστικό από το παρασκήνιο. Για να καταλάβεις. Δεν το έχω πει μέχρι τώρα.
1: Για πάμε.
2: Θυμάσαι, είχε κάνει μια δήλωση με το Λεβαδιακό, Μπενίτε. Για το παιχνίδι. Ότι ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το Λεβαδιακό και αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια χημιδία στις τάξεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Του είπα λοιπόν ότι εντάξει, ήταν αδυσκό ότι καλό είναι τέτοιες δηλώσεις, ξέρεις, παρασκηνιακά αυτό. Καλό είναι τέτοιες δηλώσεις κάποια στιγμή να μην βγαίνουν προς τα έξω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία και δεν μπορεί να λες ότι είναι επιτυχία που βγήκαμε τέταρτη. Δηλαδή, θέλοντάς να του τονίσουν ότι εντάξει, μπορεί να μην το ξέρει κιόλας ο άνθρωπος, ότι έχει μια διαφορετική, έτσι, ένα διαφορετικό εκτόπισμα ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό να λες ότι τέταρτη. Λέει, οκ, είπα αυτό και την επόμενη φορά, μετά από 2 μέρες, το flash interview που έκανε για το συνδρομητικό, επανέλαβε πάλι αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτεθ παίζει ένα παιχνίδι εντυπώσεων αυτή τη στιγμή.
1: Είπαμε, είναι εμπειρός. Δεν είναι χθεσινός. Έχει πέσει από μεγάλα κλαμπ και έχει και απολύσεις και τα πάντα στην καριέρα.
2: Συζητάμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές.
1: Και μεγάλη αποζημίωση.
2: Ναι, μαζί σου, αλλά ξέρεις τι, θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, Βάβη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είναι ο Μπενίτεθ και έχει τεράστια.
1: Όχι, πρέπει, δεν είπα εγώ αυτό. Λέω ότι είναι ο ίδιος. Όχι, όχι.
2: Δεν το είπες εσύ.
1: Ναι. Εγώ λέω ότι είναι πολύ έξυπνος και πολύ έμπειρος.
2: Σε αυτή την τρέλα, γιατί βλέπω ότι και ο κόσμος.
1: Ας μην τον έπαιρνε κιόλας.
2: Ο οποίος έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τη μια πλευρά. Είναι πολύ κουρασμένος.
1: Έγινε αρή.
2: Έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι ναι, μένει τον Μπενίτεθ, αλλά απ' την άλλη θα δούμε για αποτελέσματα.
1: Θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι μπορεί να προκύψει, αν και αυτό θα πάμε στο τέλος σεζόν.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι, εντάξει, είναι άλλο το ενδιαφέρον. Πάμε άλλη, γιατί έχω και άλλο ρεπορτάζ. Έχουμε να κλείσουμε και τα ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Τάσο Πακλατζής. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Άρης έδωσε όσα έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία των αδιάφορων αγώνων από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, αλλά του κάνει καλό. Του κάνει καλό. Όσο κερδίζει μια ομάδα, του κάνει καλό. Εν ώψη των εξελίξεων που περιμένουμε και θα είναι πολύ σημαντικές για τον Άρη, αν υπάρξουν βεβαίως, έτσι, σε διοικητικό επίπεδο.
3: Εξελίξεις θα υπάρξουν. Το θέμα να δούμε σε.
1: Ναι, αν. Ακριβώς. Και τι θα γίνει αυτό.
3: Ακριβώς. Γιατί είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, κάποιος θα πρέπει να τρέξει την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και φέτος δεν υπάρχουν δικαιολογίες από την άποψη ότι υπάρχει όχι άπλετος χρόνος, αλλά υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει βιασύνη, δεν υπάρχει πίεση. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Θα έλεγα ότι δεν θα έλεγα ότι η ώρα είναι στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δύσκολη εξίσωση για το μέλλον του Άρη, για το άμεσο μέλλον του Άρη, καθώς υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος του ιδιοκτησιακού, δηλαδή με την ανάληψη νέου διοικητικού ηγέτη. Οι φήμες αυτές υπάρχουν, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι κάτι κινείται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πηγή για να μας δώσει όλες τις εξηγήσεις, όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν τη δεδομένη χρονική περίοδο. Αλλά το σίγουρο είναι, γιατί αυτά τα πράγματα ξέρουν όλοι, ότι γίνονται κάτω από μυστικότητα και ίσως κάποια στιγμή διαραίουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς αντιμετωπίζει η μία πλευρά, τουλάχιστον η πλευρά των ανθρώπων που θέλουν να φέρουν τον Άρη μπροστά σε έναν υποψήφιο επενδυτή και να κάτσει το ίδιο τραπέζι με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι βεβαίως γνωστό ότι έγινε μια προσπάθεια από τον ερασιτέχνη Άρη, αλλά και από παράγοντες οι οποίοι είναι κοντά στην ομάδα, είναι άνθρωποι της οικογένειας, ώστε να βρεθούν υποψήφιοι αγοραστές, είτε με τη μορφή εταιρείας είτε ως φυσικά πρόσωπα. Σε αυτό το κομμάτι υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές ότι είναι αισιόδοξοι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είπαμε και πάλι ότι δεν έχουμε το μύτο από το κουβάρι, δεν έχουμε την γλωστή η οποία προεξέχει για να αρχίσουμε να το ξυλώνουμε και να λέμε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, αυτό για την ώρα φαίνεται να είναι ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, το να μην βρεθεί κανείς ή εν πάση
1: περιπτώσει. Αυτό για να αν θα έχουμε τελικά εξελίξεις, μάλλον εξελίξεις, αν θα έχουμε αποτέλεσμα.
3: Αν θα έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχει περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να ενδιαφερθεί, έτσι, αλλά να μην είναι σε θέση να μπει σε αυτή τη διαδικασία,
1: ναι,
3: γιατί
1: είναι
3: δύο λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή η ομάδα να βρει έναν τρόπο ώστε να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό και να ετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη που έκανε πέρσι.
1: Προφανώς.
3: Ειδικά πέρσι. Ειδικά πέρσι.
1: Προφανώς όμως θα έχει και χρόνο.
3: Τάσο,
1: θα έχει και χρόνο όμως. Δεν έχει προκριματικά.
3: Δεν έχει προκριματικά. Ναι, αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί παίκτες παίζουν και για τα συμβόλαιά τους, για τον εαυτό τους και τα λοιπά, να δείξουν πράγματα.
1: Εντάξει, πάντως είναι. Κοίταξε, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν αναλάβει κάποιος καινούριος, αλλάζουν όλα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώνει την άλλη μέρα. Προπονητές, παίκτες, πολιτικοί. Αν μείνει ο Καρυπίδης, ξέρουμε πέντε πράγματα. Το ξέρουμε, εννοώ πώς λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό εννοώ. Ενώ το άλλο θα είναι άγνωστο.
3: Επειδή δεν μπορεί να κάνει.
1: Και αν δούμε να προχωράει προπονητή ο Άρης, π.χ. Παπαδόπουλος, ένα παράδειγμα, κάτι θα μας δείχνει. Γιατί η νέα διοίκηση θα πρέπει να έχει και έλεγχο προπονητή, μεταγραφών κτλ.
3: Ναι. Αν μείνει ο Καρυπίδης, ξέρουμε έναν μπούσου, να το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν τουλάχιστον την
1: περσινή χρονιά. Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε και κάθε χρόνο σχεδόν τα ίδια γίνονται.
3: Ναι, αλλά αυτό το μάθημα που πήρε φέτος ο Άρης και εκ των πραγμάτων, επειδή πέρσι τελειώνανε πολλά συμβόλαια και φέτος τελειώνουν συμβόλαια, αλλά υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έπεισαν. Και πρέπει να γίνει μια αντικατάσταση αυτών των ποδοσφαιριστών.
1: Ωραία. Τάσο, επειδή.
3: Να προπονητή. Δηλαδή είναι πολλά θέματα τα οποία θα τρέξουν.
1: Ας δούμε πρώτα τις διοικητικές εξελίξεις και μετά τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα, Τάσο. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352 με τον Νίκο Ψωμιάδη, ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάσης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. 352 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο βιαστικός Νίκος Τσομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Κλαδόπουλος. Το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από τη Μονακό και προηγείται με 2-0 στη σειρά των play-off. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, Χάπολ υποδέχεται στις 7 τη Ρεάλ στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-0. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης. Βήμα πρόκριση στο Final 8 του World Cup του Πόλου έκανε η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας στο Ρότερνταμ και στις 3 αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Εντός συνόρων για τα play-out της Α1, ναυτικός ομίλος Πάτρας Χανιά 15-22. Το 2-1 στη σειρά του τελικού της Α1 Βόλη έκανε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Ο τέταρτος τελικός θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Για το δεύτερο τελικό της Α1 Χάντμπολ, η ΑΕΚ υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών στις 7 στο Καματερό τον Ολυμπιακό, με τη σειρά στο 1-0 υπέρ των Κιτρινόμαυρων και μετάδοση από ΕΡΤ2 Σπορ. Για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών, ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία 22-26. Για την 35η αγωνιστική της Premier, Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham 1-3. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Sevilla Sociedad 1-0 και για την 35η το καμπιονάτο, Roma Fiorentina 4-0 και Cremonese Lazio 1-2. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 102-104 και New York Knicks, Philadelphia 76ers 137-98. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Πέτρο, κάτι γίνεται, Μαυρογιαννίδη και Βασίλη Παπα-Νικολάου.
0: Era Sport 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. Day Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Εσύ θα είναι αργά. Ποια θέση τώρα, για πες.
1: Βρήκα θέση.
0: Τι εσύ βρήκες θέση.
1: Δεν ξεπαρκάρω ποτέ.
0: Βρήκες και πολύ καλή θέση, φίλε.
1: Τι εννοείς πολύ καλή.
0: Για τα μάξι του τελές.
1: Ναι.
0: Που το είδα το πρωί, ωραίο.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι κάποια είναι.
0: Πάρα πολύ καλή. Άκου όμως γιατί, φίλε.
1: Γιατί.
0: Το μόνο πρόβλημα που. Πρώτα απ' όλα εκεί πιο μπροστά είναι λεωφορείο. Έχουν και αυτό το ψηλό που για να πατάει. Τέλεια, μια χαρά λεβεδιά.
1: Okay.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα.
1: Ποιο είναι.
0: Αν αργήσει να έρθει το λεωφορείο και είναι κόσμο και περιμένει, θα σου κάνουν το αμάξι stand.
1: Τι θα το κάνουν.
0: Θα βάζουν πάνω καφεδάκια.
1: Και δεν πάνε να βάζουν.
0: Τσιγαράκια, όλο παπά. Θα στάσει τη στάχτη σε ένα πλαστικό ποτήρι.
1: Πρέπει να είναι πολύ κακό ο άλλο. Πάει το σβήσει πάνω στα αμάξι.
0: Όχι να το σβήσει, φίλε. Θα του φύγει μια στάχτη όξο.
1: Α, του φύγει, θα κάνω.
0: Ή το κρισιμότερο, βέβαια θα πει τώρα ποιο είναι στον δρόμο και το τσιγάρο. Τι πάει απέναντι, α πούμε. Αλλά δεν είναι. Άμα πάει να το ρίξει μέσα σε μπουκαλάκι που είναι πιο μικρό το στόμιο και δεν σημαδέψει καλά, πρόβλημα.
1: Μη σκιάζεσαι, ρε. Εντάξει, δεν παθαίνω
0: τίποτα. Ούτε και να μη σκιάζομαι.
1: Μη σκιάζεσαι, πουθενά μη σκιάζεσαι.
0: Είσαι πολύ ατρόμητο σήμερα και δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ναι, γιατί όμως έχει αγρίψει. Πα στον δοντίατρο σήμερα και παίρνει τα αρέτα.
1: Ναι.
0: Περάσει καλά στον δοντίατρο. Μη φοβάσαι, θα σε πριτσινώσει. Πριτσινώσει, πώς το λένε.
1: Ψάχνω να βρω τον ένα, τον δοντίατρο τον απέφυγα χθε.
0: Α, το γλέτσε στον ένα.
1: Πήρα το θάρρο.
0: Τον ακριβώ απέφυγε. Μπράβο, είναι
1: έρευνα.
0: Μα παίρνει τώρα 100 ευρώ για ένα καθαρισμό, αυτό του έλειπε. Πε του. Δεν πάω.
1: Άμα ταξίζει, φίλε, καθαρισμό από καθαρισμό, εδώ
0: σώπα.
1: Πα να καθαρίσει ένα καναπέ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει βιολογικό καθαρισμό.
0: Τι θα πει, βιολογικό καθαρισμό στο καναπέ, τι θα πει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι θα πει, όχι.
1: Έλα, πες μου εσύ.
0: Κάτι δεν ρώτησε, ρε.
1: Έλα, ρώτα εσύ τη γυναίκα μου. Τι σημαίνει βιολογικό καθαρισμό. Τι σημαίνει βιολογικό καθαρισμό.
0: Όχι, είναι καθαρισμό, το καταλαβαίνω, αλλά και βιολογικό. Δηλαδή, ότι τι. Τι, δηλαδή, τι κάνουν. Χρησιμοποιούν προϊόντα που είναι πιο. Πώς το λένε, ρε παιδί.
1: Βιολογικά.
0: Βιολογικά. Δηλαδή στα χωράφια βγαίνουν τα απορριπαντικά αυτά. Ωραία, τι θα ακούσουμε άλλα με αυτά τα βιολογικά προϊόντα. Ξέρεις, ο Σαράντος είναι.
1: Δηλαδή κάνεις βιολογικό καθαρισμό στον καναπέ.
0: Ναι.
1: Στα δόντια σου, να μην κάνεις.
0: Έχει και εκεί βιολογικούς καθαρισμούς.
1: Όχι, λέω ένα ακριβό καθαρισμό.
0: Ορίστε, βάλε, όχι. Βγάλε το τρέντ, να το κάνεις εσύ. Ξεκινάει μια μέρα ο Σαράντος μια κουμπί εδώ πέρα και κάτι του λένε για βιολογικά προϊόντα. Και είναι έξαλλο.
1: Σαράντος τι ήθελε στον πόλη χθες.
0: Ξεκινάει ένα λογίδριο.
1: Είδες τον πόλη.
0: Ο Παγιωτέλης περιέγραφε.
1: Ναι, ο Σαράντος όμως ήταν στα.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Είναι βολεϊκό λόγω κόρηση.
1: Ναι.
0: Ναι, παρακολουθεί τα ζητήματα. Ναι. Ξέρετε τώρα βόλιο.
1: Κορόιδευε πριν το βόλεϊ, μετά.
0: Γιατί δράμα, γιατί δράμα.
1: Τι δράμα.
0: 3-2, ντέρμπι. Ναι, ωραίο ήταν ευγενία. Όχι, πόντο πόντο. Ναι, το tie break εκεί να γίνει χαμό. Και τώρα προβάδισμα Παναθηναϊκός 2-1. Ούτε εκεί περισπέρετε. Τι θα γίνει φέτος, Παπα-Νικολάου.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πάρει τίποτα στο τέλος.
1: Είναι τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και δεν παίρνουμε τίποτα.
0: Τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ θα παίρνουν άλλοι.
1: Α, τα πάρει όλα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, α τα πάρει γιατί δεν κατάλαβα σιγά.
1: Τι θα πάρει.
0: Τι θα πάρει. 50% δεν έδωσε ο μήνος πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Άρα τι, ορίστε. Να το. 100 χρόνια
1: θα έρθει. Είναι το παράμονο του ΠΑΟΚ. 100 χρόνια παιδιά και δεν παίρνουμε τίποτα πουθενά. Δηλαδή, άμα το πάρουμε λέει και στο βολέι, νομίζω ότι τελευταίο. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο θα το πάρει.
0: Ναι, είναι δεδομένο.
1: Είπε ο μήνους 50%.
0: Όπως είπε 4 και 5-0.
1: Ναι, μια χαρά μου. Κοντά ήταν. Έπιασε τον αριθμό του γκολ.
0: Τον αριθμό του γκολ έπιασε. Ναι, βεβαίω. 4-5-0, 3-2 τον έπιασε.
1: Δεν σα βλέπει.
0: Τώρα τι θα γίνει με το 50% που είπε.
1: Τι θα γίνει.
0: Πώς το βγάλε αυτό, πώς βγαίνει. Το football meets data.
1: Είπε 50% ο ΠΑΟΚ, 30% ΑΕΚ και 20% Ολυμπιακός.
0: Άρα έχεις ελπίδες. Έτσι όπως το πάει.
1: Περιμένουμε το Γιώργο να μας δώσει.
0: Τι έχει πάθει. Βέβαια εντάξει, άλλοι έχουν πάθει και χειρότερα. Πρέπει να πω χθες, παιδιά, συμπάσχω με τον κόσμο. Τώρα δεν τους ξέρω και ούτε θα εμφανιστούν γιατί πιθανότητα είναι κρυμμένοι σε τίποτα λαγούμια. Αυτούς που έχασαν ένα σκασμό λεφτά στη City χθες. Πω, τι έγινε, παιδιά.
1: Ρε φίλε, την έχεις δει τα αποτελέσματα της Everton ή δεν σε ενδιαφέρουν. Κοιτάς μόνο τη City.
0: Όταν βλέπω αυτόν τον Μόγιες που ήταν.
1: Ναι, το Μόγιες που ήταν στη Manchester,
0: ήτανε, ναι.
1: Στη Manchester United τότε που έφαγε από τον Ολυμπιακό. Αυτός δεν ήταν. Που έφαγε από τον Ολυμπιακό το 2-0 εδώ και τον απέλησαν μετά.
0: Ναι.
1: Με τον Τζο Κάμπελ.
0: Φίλε, 3-0 δεν έγινε μετά.
1: 3-0 έγινε στην Αγγλία.
0: Εκεί
1: αλλά το 2-0
0: έγινε εδώ με τον Κάμπελ.
1: Έγινε εδώ με τον Κάμπελ. Πότε απολύθηκε.
0: Με άλλο προπονητή κάνει.
1: Πότε απολύθηκε ο Μόγιες.
0: Δεν θυμάμαι, πού να
1: μετά.
0: Μετά
1: τη ρεβάνς.
0: Ναι.
1: Μετά τη ρεβάνς, παρά το γεγονός ότι πέρασε.
0: Α, τον διώξαμε.
1: Το διώξαμε.
0: Εντάξει τώρα και αυτό τότε που πήγε να γεμίσει τα παπούτσια του Σεράλεξ. Όποιο και να πήγαινε ήταν δύσκολο. Δεν το συζητάμε. Τι έλεγα όμω τώρα. Α, ναι. Βλέπω το Μόγιες να πούμε με το μαλλί που έχει ασπρίσει, αλλά είναι κίτρινο γιατί ήταν ξανθός, δεν ξέρω τι.
1: Έχει ασπρίσει το δικό σου.
0: Το δικό μου τώρα. Και όποτε τον βλέπω στον πάγκο, ρε παιδί μου, με αυτή τη μούρη τη κοτσέζικια. Ο Νίκο έχει μαλλί πολυκομπολικό, έχει χέτι.
1: Νίκο, εσύ δεν ανησυχεί. Ασπρίσει, μαυρίσει. Τι να ασπρίσει.
0: Δεν ξέρουμε τι χάνουμε, φίλε, ναι. Εδώ είναι. Θυμάστε παλιά που λέγανε ότι μπορεί να μην έχει πολλά μαλλιά να λούσει, αλλά έχει περισσότερο πρόσωπο να πλένει. Άμα είσαι καράφλα.
1: Α, έτσι λέγανε.
0: Ναι. Δεν το λέγανε. Ορίστε.
1: Εγώ ένα άλλο είχα ακούσει εκεί. Είχε ο μπαμπάς είχε μουσάκι, ας πούμε, μουσί, ξέρω εγώ.
0: Δικό σου.
1: Αλλά ήταν καραφλός.
0: Ναι.
1: Τέτοιο, και το ρώτησε το παιδί γιατί έχει το κεφάλι ανάποδα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Μπαμπά, γιατί έχει το κεφάλι ανάποδα.
0: Φίλε, γι' αυτό είναι η Premier League το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ό,τι και να λέμε τώρα δεξιά και αριστερά. Γιατί θα πάει στην Everton που τώρα τι θέλει η Everton.
1: Εγώ το βαρέθηκα αυτό. Αυτό το βιολί. Πραγματικά σου λέω, ενώ φαν, ξέρω εγώ, ναι. Πρέμια και τα λοιπά. Από του χρόνου θα αρχίσω να ασχολούμαι μόνο με το ισπανικό.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Εντάξει, όλοι πρέμιερ και αποθέωση πρέμιερ και τα λοιπά.
0: Στο ισπανικό τι να δεις, μωρέ.
1: Εντάξει, μωρέ, πολύ αποθέωση.
0: Και πού προκύπτει κάνα
1: Βιγιαρεάλ, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Καμιά Χιρόνα, καμιά τέτοια.
1: Ναι, να αρχίσεις να βλέπεις εκεί καμιά Σαντατέρ, θα ανέβει η Σαραγώσα, ποιος θα ανέβει εκεί.
0: Από...
1: Αρχίζει να ψάχνει πιο πολύ το ισπανικό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πόσο Αγγλία, εντάξει. Βαρεθήκαμε. Overdose πάθα.
0: Το ισπανικό είπαμε ότι έκατσε. Από τότε που φύγανε οι τρελοί, ο Μέση και ο Κριστιάνο δηλαδή, έχει λίγο περιοριστεί. Τώρα προσπαθούμε και το Γιαμάλα, είναι δρομέας. Έχουμε το Βινίσβο άλλο από εκεί. Έχει το Ρεμπαπέ.
1: Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Το αγγλικό.
0: Ναι.
1: Ποιες μεγάλες μορφές έχει, ποιους μεγάλους ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα.
1: Γιατί το υποτιμάς λίγο το ισπανικό, ναι.
0: Το Χάλαντ.
1: Άσε μας, μωρέ, με το Χάλαντ.
0: Άσε μας.
1: Ναι, άσε μας. Τι. Χάλαντ. Ήταν το υπερόπλο. Δηλαδή, όταν είχε πάει, έβαζε 18 γκολ, ξέρω εγώ, σε 10 αναμετρήσεις. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα πού είναι ο Χάλαντ.
0: Τι που είναι, πρώτο σκόρερ, ρε φίλε.
1: Πρώτο σκόρερ.
0: Τι να κάνουμε. Δηλαδή,
1: κάποιο είναι πρώτο σκόρερ στην Αγγλία, κάποιο είναι πρώτο σκόρερ στην Ισπανία, στην Ιταλία και πάει λέγοντα. Οκ. Okay. Δεν είναι εκείνο το υπερόπλο το πυρηνικό πια ο Χάλαντ.
0: Είναι. Είναι και με το παραπάνω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι και με το παραπάνω.
1: Εντάξει. Τώρα τον έμαθαν το Χάλαντ, εντάξει. Αλλά ρε, θέλω να σου πω. Ο Χάλαντ, πες μου, άλλους. Πες μου, ρε παιδί μου, πες μου. Παίζουν τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πες μου. Κάθομαι, εγώ σ' ακούω.
0: Είσαι πολύ παράξενο.
1: Όχι, ερώτηση κάνω.
0: Ο Χάλαντ έχει 25 γκολ αυτή την ώρα και είναι πρώτο σκόρερ με 7 assist.
1: Ωραία, και λοιπόν.
0: Περνάει και σε assist και σε γκολ όλους.
1: Ο Ελκαμπή θα έχει 25 σε λίγο μέχρι να τελειώσει το πλέον.
0: Ακούς από τον Bowen.
1: Εσύ πέφτεις, Πανετολική. Πέφτεις. Όπου να είναι πέφτεις, έτσι άκουσα. Έτσι όπως το πας στο βιολί, θα πέσεις.
0: Παιδιά, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει 19 assist.
1: Τι είπα, σκουνουπί, τι είπα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο Μπρούνο Φερνάντες έχει 19 assist, θα τρελαθούμε τελείως. 19. Πώς καταστρέφεται αυτός ο Φουκαράς εκεί πέρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έχει πάει από το ένα θέμα στο άλλο, παλιά, με έχει μπερδέψει.
1: Τι σε έχω μπερδέψει,
0: με μπερδέψει,
1: μπερδέψει, ερώτησα, είναι απλή ερώτηση. Πες μου τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Premier League. Πέρα
0: τους...
1: ότι, ρε παιδί μου, μας αρέσει πάρα πολύ όλο το αγγλικό, όλο το μοντέλο, όλα που είναι γεμάτα τα γήπεδα που παίζουν. Αλλά πες μου δηλαδή, γιατί λες, ξέρω εγώ, ότι το ισπανικό έχει πέσει τόσο γιατί έφυγαν οι μεγάλοι.
0: Έπεσε, ρε φίλε.
1: Έπεσε.
0: Δεν θα δεις τώρα το Χετάφε Ρεάλ με την ίδια τρέλα που το βλέπεις κάποτε.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν σου κάνω και εγώ την ερώτηση. Πες μου τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έζουν στην Αγγλία. Που να πεις, παιδί μου, και θα κάτσω να δω αυτόν. Πες μου.
0: Σου είπα το Χάλαντ.
1: Εντάξει. Το Χάλαντ. Και τελειώσαμε.
0: Η Αγγλία έχει περισσότερη τακτική από ό,τι είχε κάποτε, ας πούμε, σε σχέση με την Ισπανία που παραδοσιακά ήταν πιο τζογκομπονί, το πιο τρέλα λίγο. Πιο
1: διάφωνο, θα βγάλω εγώ το αγγλικό ποδόσφαιρο την Premier League. Αλλά θέλω να σου πω, θα ασχοληθούμε και με κάτι άλλο.
0: Ασχοληθούμε.
1: Δηλαδή, όλοι ξέρουν τα πάντα. Γιατί. Και σου λέω, ξέρουν τα πάντα και ξέρουν τα μισά. Η Everton φέτος κάνει. Φοβερά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Την φοβερά έχει φοβερά πράγματα.
1: Και πα και παίζει, ξέρω εγώ, τη Manchester City διπλό, ξέρω εγώ, έτσι και τα λοιπά.
0: Το κίνητρο, ρε Βασιλάρα, είναι. Τι πλάκα κάνει τώρα. Είναι
1: μα
0: κίνητρο.
1: Αυτό είναι. Από αυτά που θαυμάζει στην Αγγλία είναι ότι το Φράβο. Κίνητρο υπάρχει.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Έτσι κι αλλιώ.
0: Ναι, για όλε τι ομάδε. Ναι, ναι.
1: Έτσι κι αλλιώ.
0: Τελευταίο υποβιβασμένο δεν έχει. Αδιάφορο και αδιάφορο δεν έχει. Θα κερδίσει, θα παίξει. Θα γίνει μάχη. Και μάλιστα θα γίνει πιο πολύ του στυλ, ρε παιδί μου, ότι να είμαι εγώ αυτό που του έκοψε το πρωτάθλημα. Το θέλουν αυτό, ψοφάνε. Το έχουν μέσα του. Τώρα μιλάμε κιόλας και για ένα μάτσο το οποίο ήταν κιόλας και για 0-3 στο ημίχρονο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε το πράγμα έτσι. Έδωσε ωραία ιστορία, ωραία ιστορία. Δεν θα ήταν όμως πιο ωραία ιστορία αν η Arsenal έχανε και τα 4 στο τέλος.
1: Γιατί να είναι τόσο ωραία ιστορία.
0: Είναι.
1: Σα αρέσουν οι καταστροφές.
0: Θα έχουμε να το συζητάμε. Όχι, μπορεί τώρα, εντάξει, σιγά.
1: Εμένα... σαν τον Κοντό που έλεγε προηγουμένως για την Arsenal. και το λεωφορείο εκείνο το οποίο είχε κυκλοφορήσει. Ναι.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει το στυλ παιχνιδιού της, αλλά δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις, ρε παιδί μου, ότι έχει αλλάξει κάτι, έχει δώσει κάτι καινούριο.
1: Σε δεν σε αρέσει το στυλ παιχνιδιού?
0: Όχι, δεν μ' αρέσει. Να βάζω πολλά γκολ από κόρνερ που τα έχουμε κάνει όλα επιστήμη και αυτό και τσούκου τσούκου και κάμια σέντρα και κάνα σούτ έξω από την περιοχή και με τον κρεμανταλά το Χάβερτς.
1: Τσούκου τσούκου η City έπαιζε και ο Γουαρδιόλ.
0: Δεν νομίζω, Μανώλη.
1: Έπαιζε, είπα.
0: Πότε?
1: Μέχρι πριν δύο χρόνια. Μέχρι πέρυσι.
0: Θα ξαναθυμηθούμε τώρα τις δηλώσεις του Μουρίνιο με τα invests from the past. Πήρε τους Μάρμους, πήρε τους Σερκί, πήρε όλους αυτούς και λοιπά. Και σιγά σιγά πάνε να τους κάνει παίχτες. Τον Ντοκού που τον ανεβάζει σιγά σιγά, τους Οράιλι, όλους αυτούς τους παίχτες. Και σιγά σιγά πάνε να τους κάνει.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν εκπαιδεύσει έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ώστε το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτομάτως να μας ελκύει.
0: Ήταν και το πρώτο που μπήκε στα σπίτια μας, δεν ήταν?
1: Ήταν και το πρώτο που μπήκε στα σπίτια μας. Ήταν οι πρώτοι ήρωες εκεί, οι πρώτοι ποδοσφαιρικοί ήρωες, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Από Arsenal, από Manchester United, από Liverpool.
0: Κάτι George
1: από...
0: Best και τα λοιπά.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μέχρι ενός σημείου, ρε παιδί μου, εντάξει, το κάνουμε. Γιατί όταν λέμε πια ξένο ποδόσφαιρο, εννοούμε το αγγλικό μόνο. Εννοούμε μόνο το αγγλικό.
0: Εκεί
1: εγώ λίγους ανθρώπους ξέρω να κάτσουν να βλέπουν, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι μεσαίων ομάδων, ας πούμε στη Γερμανία. Κάτσε να δεις Ουνιόν με, τι να σου πω, με Φράιμπουργκ. Κανένας. Ποιος θα κάτσει?
0: Κανένας.
1: Έτσι.
0: Μόνο άμα το έχεις.
1: Μεσαίες ομάδες στην Ισπανία. Κανένας. Μεσαίες ομάδες στην Ιταλία. Κανένας. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί να λες, α, έχει αγγλικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα κάτσω να το δω.
0: Εντάξει, για κάποιο λόγο όμως. Γιατί λες κάτι θα δούμε, κάτι
1: η
0: καλό.
1: Η εκπαίδευση όμως είναι και αυτό.
0: Άμα εντάξει, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Θες να κηρύξουμε.
1: Η πουλιέται, ας πούμε, η Premier League πουλιέται δισεκατομμύρια στον κόσμο.
0: Δις.
1: Ναι. Okay. Και μεγαλώνει συνεχώς όλο αυτό το πράγμα, μεγαλώνει η απόσταση που τη χωρίζει από τα άλλα πρωταθλήματα, άρα και τις ομάδες της από τις άλλες ομάδες, τις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Θες να ξεκινήσουμε τον πόλεμο κατά τη Premier League, έλα.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Έλα, το ξεκινάμε αν θες. Ναι. Θα κράξουμε όλους. Θα πει άνθρωπο.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε εδώ, τι βλακή από εδώ σου, τι είδα πάλι χθες στα μάτια μου. Να είμαστε απόψε όλοι αθλητικοί.
0: Δεν μπορεί να το πει. Καλά είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Γιατί είμαστε.
0: Γιατί ρε φίλε, θεωρώ. Πρόσεξε τώρα, θα πω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ότι η Αθλητικό θα πάρει το Champions League. Πρόσεξε τώρα, είπα. Πρόσεξε.
1: Και ο Πάο θα πάρει το Champions
0: League. Όχι, δεν είπα εγώ ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Το λέγαμε πριν.
0: Ναι. Άλλο το είπε.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει ότι η Ατλέτικο θα πάρει το Champions League. Εκεί μου έχει φορτώσει πρόγραμμα. Προσέχεις τώρα τι είπα, πολύ δυνατό αυτό που είπα.
1: Έχεις παίξει κάτι?
0: Όχι.
1: Πες το μας, θα σας υποστηρίξουμε.
0: Μήπως θα έπρεπε. Για να με ελπίσω λίγο εγώ. Μήπως θα έπρεπε, φίλε. Μακροχρόνια και τέτοια.
1: Πάλι ιδέες σου δίνω.
0: Ατλέτικο Μαδρίτης
1: 9 απόδοση.
0: Βεβαίως. 3 η Μπάγκερν, 3 η Παρί, 3-25 η Άρσεναλ, 9 η Ατλέτικο.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες!
1: Σήμερα τι είναι το μάτς? Ξεκινάμε τα απλά.
0: Σήμερα είναι το πρόκριση μάτς. Ατλέτικο σήμερα.
1: Πρόκριση Ατλέτικο.
0: Τολμάς.
1: Γιατί δεν σε βλέπω.
0: Τολμάς. Στο κάτω να παίξει.
1: Τι δίνει η πρόκριση? Εντάξει, τι δίνει η πρόκριση? Πόσο δίνει? 3, 4, 3,5.
0: Να προκριθεί 3,5.
1: 3,5, σώπα.
0: Καλό είναι.
1: 3,5.
0: Πολύ καλό, έτσι. Άσε, θα το κάνει το παραβοσό τσόλο και δεν θα ακούτε. Ακούτε τον Πετρίπα, παιδιά, ξέρει. Ξέρει. Για λέγε, τι νέα?
1: Τι νέα?
0: Τίποτα.
1: Ε?
0: Τίποτα, ε? Τίποτα.
1: Πήγαμε εκεί πέρα. Άρχισα να ποτίζουν. Φέρε το ένα, φέρε το άλλο. Χθες. Πού ήσουν, να σου πάει, έλα. Δεν
0: ναι, είσαι. Καλύτερα από ό,τι φάνηκε. Όπως αποδείχθηκε,
1: αφού,
0: καλύτερα.
1: Αφού εσύ τα κρατάς τα γκέμια, ρε. Δεν παρασύρεσαι. Εγώ παρασύρω.
0: Ναι, τα κρατάω, η αλήθεια είναι.
1: Πήγαν εκεί μέσα στον ήλιο, στα ουζερή.
0: Είχε ήλιο, ρε, ήταν, ναι.
1: Επηρεάζει
0: λίγο ήλιο, ε.
1: Εάν επηρεάζει.
0: Παιδί μου, θα μεθύσεις πιο εύκολα άμα έχει 400 βαθμούς Κελσίου από το να είναι ψόφος. Όχι.
1: Τι είπες τώρα, για ξαναπέστο?
0: Ναι, δεν το είπα και καλά. Αν έχει ζέστα πολύ και είσαι σε κανέναν ήλιο και σε βαράει, θα ζαβλακωθείς λίγο πιο εύκολα άμα πίνεις από ότι άμα έχει ψόφο, ξέρω εγώ.
1: Νικό, να σου πω, δεν μου λες πίνεις καμιά φορά έτσι, ξέρω εγώ, ξεφεύγεις λίγο. Όταν δεν οδηγείς και τα λοιπά, που εγώ χθες.
0: Όταν
1: όχι,
0: δεν οδηγείς, πρέπει να γίνει και πολύ σκληρό.
1: Μάιρα, εσύ πίνεις ποτέ?
0: Πίνω για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Εδώ δεν πίνει, άλλος δεν πίνει. Τι κάνετε
0: εσείς? Πάμε, φύγω πες.
1: Γιατί ζείτε εσείς?
0: Έλατε.
1: Τι πες μου,
0: έλατε, καλά, πρέπει να πιούμε τέτοια καλά και να
1: κοιμηθούμε.
0: Μπέκρας.
1: Όχι Μπέκρας, δεν είναι θέμα. Τι Μπέκρας. Αλλά ρε παιδί μου, να μην πίνεις λίγο.
0: Τι θα σε κάνω παρέα, αφού δεν πίνεις.
1: Τι θα σε κάνω παρέα. Δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Τέτοιο τι κάνεις δηλαδή. Πας, περπατάς. Οι άλλοι εδώ έστειλαν τον πατέρα της να περπατήσει. Είναι πάνω στο βουνό. Ο άνθρωπος πηγαίνει ανηφόρες, κατηφόρες πάνω στο.
0: Τρώμε, ρε φίλε.
1: Πάνω στο αθαμάνιο. Πού είναι. Έστειλαν τον πατέρα της να περπατήσει. Άκου να δεις. Και λέει τώρα. Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Γιατί τον έστειλε τον άνθρωπο να περπατήσει. Καλημέρα και να σε. Ναι. Ένα πήγαινε ο μπαμπάς μου. Άσε εσένα. Εσύ τον άνθρωπο, γιατί τον έστειλε να περπατήσει. Είναι που είναι στο ορεινό το βουνό εκεί πέρα. Ναι, γιατί πηγαίνει, εσύ το λέει.
0: Για να προσέχει την υγεία του κτλ.
1: Τι να προσέχει την υγεία του.
0: Ορίστε.
1: Μπα, δεν νομίζω. Είναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η δικτατορία της νεολαίας πια. Πάνω
0: δηλαδή.
1: Τι.
0: Δηλαδή. Η δικτατορία της νεολαίας, δηλαδή. Μας λένε δεν και κανένα να γυμναστούμε για να.
1: Μας ελέγχουν, ρε παιδί μου.
0: Μας ελέγχουν. Μας ελέγχουν. Και στην Premier League μας ελέγχουν. Και παντού μας ελέγχουν. Είναι κακό
1: πράγμα. Παντού έλεγχο
0: βλέπω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είσαι από αυτούς που δεν έχουν φτιάξει προσωπικό αριθμό και.
1: Τι προσωπικό.
0: Τσιπάκια και τέτοια πράγματα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ότι μας παρακολουθάνε.
1: Α, μια φορά μου ήρθε ένα. Θέλετε αυτό προσωπικό αριθμό και πάτε σαν γιες. Τι με νοιάζει.
0: Γιες με τη μία, ε. Σιγάρα. Αυτό περίμεναν για να μας παρακολουθάνε. Τέλος πάντων.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω τώρα, να η Ελένη εδώ πέρα έστειλε τον πατέρα της γιατί ήταν προηγουμένως μέσα, μίλησα και με τον άνθρωπο. Του λέει γιατί περπατάς παιδί μου εσύ, γιατί μου λέει να είναι πρωί, λέει η Ελένη μου είπε να πάω περπατάω, λέει να φροντίζω τη γη. Του λέω είσαι στα βουνά, είσαι μέσα στο οξυγόνο. Έτσι και αλλιώς δηλαδή για να πας στο σπίτι και να πας στην πλατεία του χωριού θα περπατήσεις.
0: Πόσο θα περπατήσεις μωρέ, ένα λεπτό.
1: Πρέπει να το στέλνει, δεν περπατάει πολύ μπαμπάς μου, περπατάει πολύ μπαμπάς μου. Έχουμε τρελαθεί τελείως όλοι. Δηλαδή, θα δεις λίγο να κάνω γιόγκα. Δηλαδή, να μας βάλουν 65 χρόνια να κάνουμε γιόγκα.
0: Ναι.
1: Τι ας πω,
0: γιατί οι μεγάλες ηλικίες λέει πλέον πάνε κάνουν πιλάτες.
1: Πιλάτες.
0: Ναι. Για να.
1: Γι' αυτό πήρα όλα τα ασθενοφόρα.
0: Είδες.
1: Όλα τα ασθενοφόρα γι' αυτό είναι έξω από εκεί που κάνουν πιλάτες.
0: Όχι, ρε, πιλάτες δεν παθαίνεις εμφράγματα. Δεν παθαίνεις τέτοια πράγματα. Είναι πιο.
1: Τι παθαίνεις.
0: Είναι δυνατή άσκηση υποτίθεται.
1: Τι είναι η πιλάτες.
0: Αλλά δεν είναι αερόβια για να μπορέσεις να κουραστείς και να
1: σου πει. Αερόβια, μιλά ελληνικά.
0: Αερόβια άσκηση. Αυτή που έχει λίγο. Με μπούχτσε. Πρωί-πρωί. Θες να μιλήσουμε για τα δόντια σου καλύτερα.
1: Ναι. Πριν τυγούμαστε.
0: Αερόβια είναι η άσκηση η οποία το σκινάκι.
1: Το σκινάκι.
0: Είναι αερόβιο, το τρέξιμο.
1: Βάλει τον κοντό να κάνει σκινάκι.
0: Όχι, ρε. Ό,τι ανεβάζει παλμούς, μπράβο, ναι. Θα είναι αυτό εντάξει, που κάνει αερόβιο άσκηση.
1: Βλέπω τον Ολυμπιακό και ανεβάζω παλμούς.
0: Πίεση ανεβάζει, όχι παλμούς.
1: Και παλμούς. Πάει
0: πίεση τέτοι... ανεβάζει όταν λέει τον Ολυμπιακό.
1: Παλμούς δεν λες. Πόσους τέτοιους έχει, πόσους χτύπους έχει ένα λεπτό.
0: Παθαίνεις λαλά, μα βλέπεις αναμέτρηση.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ανάλογα το εντάξει. Όχι όλες.
0: Παιδιά δεν πρέπει να το έχω πάθει ποτέ.
1: Ανέστητο. Είσαι ακατάλληλος. Είσαι ακατάλληλος που λέτε και. Ακατάλληλε.
0: Ποιο μάτσο τώρα να σου πω.
1: Ακατάλληλος, τελείως. Τι θα μέχρι πάει η καρδιά. Στην Ελβετία. Πού στην Ελβετία είναι.
0: Σε ποιο μέρος.
1: Ζυρίχη, πανάκριβα. Όχι.
0: Παρά δεν πάω.
1: Πήγα εκεί. Γεια σου Αλέξανδρε, φιλιά πολλά στη.
0: Στείλε κανένα φράγκο.
1: Στη Ζυρίχη. Δεν του κάνω στη Ζυρίχη.
0: Σοβαρά δεν του φτάνουν. Άσερε ζωή είναι αυτοί που κάνουν εκεί πέρα. Δεν πατάνε τα καζανάκια το βράδυ.
1: Ποιος?
0: Δεν μπορεί να αυτό. Τι, στη Ζυρίχη.
1: Τα βάλε με τη Ζυρίχη.
0: Δεν τα βάλα με τη Ζυρίχη. Δεν πάω. Δεν πάω στη Ζυρίχη με 5.000 ευρώ ενίκιο. Δεν πάω. Πήγε δύο μέρε και χάρκε. Πήγαινε με νίκη κανένα χρόνο να δει.
1: Φιλέ, έχω.
0: Πόσο δίνει τώρα το Ζυρίχη. Τώρα τη Ζυρίχη, πόσα δίνει.
1: Έχω πάει Ζυρίχη γιατί τα είχα πάρει. Αυτό το έχω ξαναπεί. Τα είχα πάρει με τα κουφονίσια εδώ μέρα. Και λέω, κλείνω για Ελβετία.
0: Έτσι.
1: Έκλεισα εισιτήρια εκείνη τη βραδιά που τα πήρα στο κρανίο με τα κουφονίσια για τα λεφτά που θέλανε. Ένα δίκλινο 200 ευρώ και τα λοιπά. Έκλεισα να πω διακοπές καλοκαιρινές στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Το φτηνότερο πιάτο εκεί στη Ζυρίχη, στην παλιά πολύ ξέρει ο Αλέξανδρος, βρήκα ένα πιάτο που έκανε 30 ευρώ μόνο για να φάει το παιδί. 30 ευρώ. Τι ήταν, τηγανιτό ζαμπόν, ένα αυγό και δύο πρωτηγανισμένες πατάτες. 30 ευρώ.
0: Μπράβο. Δεν πάω! Άρα, κατάλαβες, με λίγα λόγια.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, πώς θα καταφέρεις.
0: Μπορεί να οικονομάει ο Αλέξανδρος, φίλε, να είναι CEO στην εταιρεία Ζυρίχ. Σοκολάτα, ξέρω εγώ. Η Ελβετία δεν έχει σοκολάτες.
1: Παντού έχει σοκολάτες.
0: Πιο καλές, ρε. Η Ελβετία δεν είναι.
1: Πιο καλές.
0: Ή τυριά έχει η Ελβετία. Τι έχει τώρα,
1: και σουγιάδες έχει πολύ καλό.
0: Ελβετικό σουγιάδες, βεβαίως. Ρολόγια.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Μπορεί να πουλάει ρολόγια, φίλε.
1: Πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
0: Άντε πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε, με συγχωρείτε, σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σχοινί εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα 113 δολάρια το Brent. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο νοσοκομείο, δύο ανήλικοι μετά από διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,5.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Όχι, άλλο θα διαβάσω ένα μήνυμα εδώ. Άνοιξα λίγο τα μηνύματα. Διάβασε το.
0: Πριν δύο χρόνια κάνατε τα playoff από 1-6 σε 1-4 με την ιδεολογία να μην υπάρχουν διάφορες ομάδες. Φέτος υπάρχει ο Παναθηναϊκός που είναι αδιάφορος, μήπως χρόνο το κάνει 1-3. Και λέει, τι λέτε, ρε Δημήτρη Φρόνημα, μην είναι όταν ο άλλος είναι πεσμένος, ρε, τον πατάς εκεί να τον πιέσεις, μην είσαι τέτοιος πια.
1: Το ίδιο λέγανε, παιδί μου, με τη... όταν έμπαινε ο Άρης. Λέει, ο Άρης γιατί μπαίνει, αφού είναι αδιάφορος συνεχώς για τα play-off.
0: Τώρα έτσι, συγκρίνεις δηλαδή...
1: Αυτός, γιατί τα ρίξεις σε μένα.
0: Εσύ ψώσες το γέλιο. Εσύ πέθανε στο γέλιο εδώ πέρα.
1: Τι πάνε να πει, ρε φίλε. Εντάξει, σκέφτηκε κάτι ο άνθρωπος.
0: Να μην του το αποδώσουμε.
1: Γιατί.
0: Άλλο που μας συμφέρει, πες κιόλας λίγο.
1: Τι ήθελες να πεις τώρα, πες με τον καημό σου τώρα.
0: Έχω ένα καημό.
1: Αλ Νάσρ με Αλ Ιττιχάντ.
0: Όχι, Χιλάλ.
1: Χιλάλ.
0: Ναι. Άκου τι γίνεται, φίλε.
1: Και το περιμένεις από τώρα.
0: Θα σου εξηγήσω δύο πράγματα να καταλάβεις γιατί γίνεται.
1: Με το που το είπα, μην βλέπετε μόνο αγγλικό τέτοιο, το γύρισες.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα παίζει Αλ Καλίγ, Αλ Χιλάλ. Η Αλ Καλίγ είναι ομάδα Φορτούνη και λοιπά, Μασούρα.
1: Αλ Καλίλ.
0: Αλ Καλίγ. Καλίτζ, τη λένε και τα λοιπά όπως θες. Παίζει με την Αλ Χιλάλ. Εντάξει. Παίζει διπλό και over εδώ.
1: Καλίτζ.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, παίζει εδώ διπλό και over, τελειώνει η ιστορία, εντάξει. Σου δίνω ένα και.
1: Πού είναι το διπλό και over, εκεί που παίζει ο Φορτούνη. Αφού είναι άσο.
0: Θα χάσει ο Φορτούνη.
1: Πλάκα.
0: Ναι, θα χάσει.
1: Εσύ θα παίξουμε κόντρα στο.
0: Θα παίξουμε. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πρόσεξε. Και μετά θα πάει.
1: Και ο Δόνη είναι εκεί.
0: Τώρα έφυγε γιατί πάει η Σαουδική Αραβία. Ναι, πάει μου τι άλλο, Γιώργο.
1: Αυτή δεν είναι η Σαουδική Αραβία.
0: Εθνική Σαουδική Αραβία πάει.
1: Ναι, πήγε εθνική. Mm. Δεν μπορεί να έχει και την ομάδα.
0: Έφυγε τώρα γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για το Μουντιάλ.
1: Αφού οι παίχτες παίζουν, δηλαδή, τι να προετοιμάσει.
0: Ποιου παίχτες παίζουν, ωραία. Πώς
1: την άμμο εκεί που θα κάνουν.
0: Πόσοι Σαουδάραβες είναι και εσύ τώρα στην Αλ Καλίζ και στην Αλ Τάδε. Πρέπει να μελετήσει, όταν τα βάλει κάτω κτλ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Ω γνωστό, εμείς στη Σαουδική Αραβία είμαστε με την Αλ Νάσρ Κάργα. Εντάξει.
1: Γιατί
0: παίζει ο Κριστιανό. Γι' αυτό. Κάναμε μια γκέλα πρόσφατα με την Αλ Κασαντίγια. Χάσαμε 2-1, 3-1 μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα η διαφορά όταν κερδίσει η Αλ Χιλάλ σήμερα θα είναι 79-77. Εντάξει.
1: Συγκίνηση.
0: 79-77, πρόσεξε. Mm. Και θέλει τρεις αγωνιστικές για να τελειώσει. Την επόμενη Τρίτη όμως.
1: Αρχίζουν τα ζόρια.
0: Παίζουν Αλ Νάσρ, Αλ Χιλάλ.
1: Τι μου πεις.
0: Στο μεταξύ τους.
1: Τι έχω να κάνω.
0: Αυτό είναι μάτς που οι παίχτες που παίζουν μέσα, βεβαίως, παίρνουν 300 εκατομμύρια όλοι μαζί και μπορεί και παραπάνω. Mm. Εκτός από τον Κριστιανό, βέβαια, γιατί έτσι.
1: Κανένα καλό στο MLS έχει.
0: Δεν έχω, δεν παρακολουθώ.
1: Α, δεν παρακολουθείς.
0: Όχι.
1: Ενώ Σαουδική Αραβία παρακολουθείς.
0: Ναι. Mm. Είμαι ειδικός στο μετάδομα Σαουδικής Αραβίας. Μπορώ να σας εξηγώ και να σας δίνω στοιχήματα κλπ. Ό,τι θέλετε. Αυτό όμως την επόμενη Τρίτη θα τα πούμε.
1: Α, είδες εκεί κενό. Στα στοιχηματικά τέτοια είδες,
0: εμένα έλα.
1: Να γίνεις πατριάρχης.
0: Βεβαίως.
1: Στη Σαουδική Αραβία να δίνεις.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην γίνω, ναι. Γιατί, βεβαίως. Το επόμενο μάτς, παιδιά, είναι αυτό πάρα πολύ δυνατό. Θα παίξουμε και Αλ Σαμπάμπ, Αλ Νάσρ 7 του μηνός μεθαύριο. Όλα θα πάνε καλά. Και μέχρι να έρθει αυτό το ντέρμπι το κρίσιμο.
1: Εκεί, έχετε ζέστη εκεί κάτω τώρα.
0: Δεν τάλα. Mm. Ναι, πολύ ζέστη.
1: Πόση ζέστη έχει.
0: 35.
1: Τώρα?
0: Mm.
1: Πού να παίξουν πάρα.
0: Σόπαρ που δεν παίζουν.
1: 35.
0: Άμα θέλουμε, πληρώνουμε 35 φίλου από την Άρτα και φυσάμε.
1: Κάνουν πιλάτε.
0: Εννοείται. Εσύ τρελό.
1: Να σου πω, οι πιλάτε τι ακριβώ είναι. Για πες μου, ρε φίλε, το ακούω καμιά δεκαριά χρόνια και δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Τι είναι πιλάτε.
0: Θέλει να σου πω.
1: Τι κάνει.
0: Για το ματ πιλάτε ή για το reformer.
1: Πες, κάνε το σύνδεξη.
0: Ότι έχει το ψυγείο, δεν
1: είναι. Ναι, ότι
0: είναι πιλάτες που κάνεις στο στρώμα. Παίρνεις ένα στρωματάκι.
1: Αυτό καλά ακούγεται.
0: Και ένα άλλο πιλάτες που κάνεις στο πώς σε κρεβάτι, λέγεται. Εντάξει,
1: και αυτό καλό ακούγεται.
0: Καλό, ναι. Όχι για να κοιμηθείς όμως, μην χαίρεσαι. Δεν πας και κηρύγνεις έναν πνάκο και λες εντάξει, γυμνάστηκα, μια χαρά είμαι.
1: Είναι, γιατί το έχουν το στρώμα.
0: Το στρώμα.
1: Ναι.
0: Για να μην πονάει ο παπουδέλος σου όταν είσαι κάτω στο πατώματα, τέλος πάντων.
1: Μην κάτσε.
0: Ναι, λίγο πιο μαλακά. Πώς θα κάνεις πιλάτες, πρέπει να ξαπλώσεις.
1: Α, πρέπει να ξαπλώσεις.
0: Ναι, και κάνεις διάφορες ασκήσεις τύπου.
1: Καλά περνάνε αυτοί οι πιλάτες.
0: Ναι.
1: Εξαπλωμένοι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά περνάνε. Είναι λίγο τέντομα, λίγο stretching δηλαδή. Λίγο σφίξιμο, λίγο αυτό κτλ. Με διάφορες ασκήσεις εξειδικευμένες. Πιλάτες είναι, νομίζω, μια κυρία ήταν που το έβγαλε τη γυμναστική αυτή. Mm. Και λεγόταν Πιλάτες, δηλαδή.
1: Πιλάτες λεγόταν αυτή.
0: Μαρία Πιλάτες, ξέρω εγώ.
1: Η Μαρία Πιλάτες.
0: Η Μαρία Πιλάτες, ναι. Και πέθανε 90 φεύγα χρονών.
1: 90 φεύγα.
0: Ναι.
1: Τι πάει, η μάνα μου που δεν έκανε. Ναι. Πιλάτες έζησε μέχρι τα 90, ας πούμε.
0: Η μαμά σου έτρωγε σκόρδα. Η Μαρία Πιλάτες δεν έτρωγε σκόρδα για τέτοια πράγματα. Έκανε μόνο γυμναστική. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή έκανε πιλάτες αυτή μια ζωή για να ζήσει 3 χρόνια παραπάνω.
0: Όταν έκανε όμως φίλε αυτή, λέει, ναι, δεν ήταν διαδεδομένο. Αυτή το έκανε γνωστό, κατάλαβες. Κάτι μου λέει Ευγενία τώρα, πρέπει. Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να πει να ζήσει 25 χρόνια παραπάνω, το καταλάβω. Και να ζήσει 3 χρόνια παραπάνω.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Πιλάτες ήταν. Ο Γιάννης ο Πιλάτες. Τζόσεφ Πιλάτες, παραδείγματος χάρη. Ναι, άντρα ήταν τελικά, ο γυναίκα.
1: Και εμείς έχουμε. Εκεί όταν έρχονται τίποτα. Ξέρεις την Άρτα, όταν έρχονται τίποτα στα μαγαζιά, τίποτα για τη γέφυρα της Άρτας κτλ. Λέμε, ήταν οι Πιλάτες.
0: Οι Πιλάτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Πόπο, πόσο μπούμερα ακούστηκες τώρα, φιλέ.
1: Τι.
0: Που την τελευταία φορά που έκανες γυμναστική, άντε μην πω την ιστορία πάλι, τι είχες πάθει.
1: Αχίλιο.
0: Αχίλιο είχες
1: και
0: πάθει.
1: Από τότε είπα, περισσότερο από περπάτημα απλό, δεν πρόκειται, είμαι πολέμιος, πρώτος εχθρός.
0: Ναι, είσαι εχθρός, φίλε, ναι. Αν όμως έκανες λίγο τέτοια πράγματα.
1: Πιλάτες.
0: Δεν ξέρω τώρα κάτι από αυτά, θα σε βοηθούσε λίγο και στον αχίλιο που έπαθες. Το θυμάσαι που ζήτησες φάουλ από τον Κυριούλη,
1: τι?
0: Που τραυματίστηκε μόνο σου και νομίζω ότι τη έριξε ο άλλο κάτω. Ο κύριο στην αρχή ήταν 85 στο 86.
1: Όχι, ήμουνα τόσο σίγουρο όσο είναι ο Γιώργο Μήνο. Ότι όχι απλώ.
0: Ήταν και αποβολή. Σου
1: όχι, όχι μόνο. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να συντηφθεί. Μόνο που δεν ήταν κανένα κοντά. Και ήταν. Γύρισα να δω ποιο ήταν. Ένιωσα σαν πυροβολισμό. Ξέρει τι είναι ο πυροβολισμό.
0: Έτσι λένε.
1: Και να
0: είναι,
1: σε πετύχουν,
0: ναι, ναι, ναι, πολύ
1: να σε πετύχουν στο πόδι.
0: Δεν ξέρω πώ είναι, δεν έχω φάει σφαίρα. Ελπίζω να μην φάω. Ναι. Αλλά...
1: σαν πυροβολισμό.
0: Πόσο, 6 μήνες.
1: Έκανα βλακεία μου, ρε τότε. Εντάξει, δεν πήγα αμέσω. Δεν πήγα αμέσω. Νόμισα ότι εντάξει, μπορώ να το ξεπεράσω και μόνο μου.
0: Α, ναι.
1: Ο οργανισμό και τα λοιπά. Και είχαμε και δουλειά εδώ, είχα μπλέξει εκεί. Σε κάτι εκπομπές καινούργιες που ξεκίνησαν τότε με τον Τάκη το 40. Ναι. Και έλεγα θα πάω μετά, θα πάω μετά. Ανέβηκε ο Τένοντας πάνω, γεια σου μετά. Μετά εντάξει, μπλέξαμε. Τέλος πάντων, άστα.
0: Ναι, ναι. Τελευταία φορά που έκανε γυμναστική ο Βασίλης ήταν αυτή.
1: Ναι, ναι, τελευταία φορά.
0: Ναι. Δεν ήμανε. Ξανά έκανες από τότε.
1: Έχει και πιλάτες, βλέπω το στρώμα. Κάνω αφού έτσι το έχετε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά. Εσείς δεν πίνετε, δεν καπνίζετε, δεν ξενυχτάτε, αλλά κάνετε πιλάτες.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ό,τι θέλει ο καθένας.

0: Με Dream Team πίσω δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ειρένη Φώτη μαζί με Ευγενή Δουλγεράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη, μεταγραφή καινούργια, βεβαίως.
1: Άγγελο
0: Ζαραϊδόνη. Μεταγραφή.
1: Από πού είσαι, αγόρι?
0: Αμφιλοχία.
1: Αμφιλοχία.
0: Ναι.
1: Αμφιλοχία.
0: Ωραία, πάλι για τι γαρίδε θα πει.
1: Αμφιλοχία. Μέσα από την αμφιλοχία ή έξω από την αμφιλοχία?
0: Είναι.
1: Ε? Από τον κάμπο. Το κάμπο είναι προ τη Βόνιτσα. Στο δρόμο προ τη Βόνιτσα. Σχετικά, εκεί που παίρνει τον δρόμο μετά από αμφιλοχία, πηγαίνει να πα προ. Α, είναι ωραίο. Τώρα μάλιστα, αυτή είναι ενίσχυση.
0: Ναι,
1: ενίσχυση.
0: Αυτή είναι η μεταγραφή αεροδρομίου, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βασίλης Μαυρανικολάκης, πρώτη μαυρανική.
1: Θα ετοιμάσει εκείνο το. Μαϊρά, θα βρει εκείνο το τραγουδάκι.
0: Όχι.
1: Βρήκα στην αμφιλοχία.
0: Το περίμενα.
1: Το σταμούλι, το λοχία. Κάνω το λουκάκι τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα, πώς αυτό δεν θυμάμαι τον τίτλο απ' έξω.
0: Έτσι λέγεται. Ο σταμούλι ο λοχία λέγεται.
1: Ο σταμούλι ο λοχία. Ναι. Μεγάλο τίτλο.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Τι κοιτάζει, insta και τα.
0: Κοιτάζω να δω αν έχει τη λίγο κόσμο κάνει.
1: Ωραία. Σήμερα, τώρα στα σοβαρά τώρα. Mm. Έτσι. Arsenal Athletico. 1-1 στο προηγούμενο παιχνίδι. Τι γίνεται σήμερα, πώς το βλέπεις, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, σου έχω πει, μου έχει καλώσει ότι θα περάσει Athletico. Θα περάσει Athletico, έτσι
1: φαίνεται. Γιατί.
0: Πιστεύω ότι την κάνει.
1: Τι?
0: Θα το βάλει δηλαδή. Γιατί είναι, ναι, έχει μπροστά και κόσμο που βάζει και Άλβαρες και δεν ξέρω τι. Και, άμα, και μετά θα αποφασίσει να παίξει λίγο άμυνα. Θα θυμηθεί λίγο δηλαδή, τα παλιά τη και θα τα καταφέρει. Αυτή την αίσθηση έχω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά σου λέω, μου έχει καλώσει όχι τόσο για αγωνιστικού λόγου. Από όταν βγήκαν τα ζευγάρια των τεσσάρων. Το Παρί Μπάγερν δηλαδή και το Άρσεναλ Ατλέτικο. Ότι θα το πάρει κιόλας δηλαδή, όχι μόνο θα.
1: Κοίταξε, το καλό είναι ότι έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες είναι από τέσσερις διαφορετικές χώρες.
0: Σωστό.
1: Από τις μεγαλύτερες, ας πούμε. Εντάξει, λείπει η Ιταλία, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Ιταλία συνηθίζει να λείπει τελευταία. Λείπει από παγκόσμιο κύπελο, λείπει από εδώ, λείπει από εκεί.
0: Ό,τι έκανε Ίντερ τότε και με τελικούς και αυτά και τέτοια.
1: Ναι. Μία ομάδα από Γερμανία, μία από Γαλλία, μία από Αγγλία, μία από Ισπανία. Okay. Αυτό είναι καλούτσικο. Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, και είναι και οι τρεις τουλάχιστον, αν εξαιρέσει τον Ατλέτικο που είναι αρκετά μακριά, είναι και στα πολύ καλά τους. Δηλαδή πάνε για να πάρουν και πρωτάθλημα. Το έχουν πάρει κιόλας δηλαδή ορισμένες. Αν εξαιρέσει την Άρσεναλ. Είναι καλό το έργο δηλαδή. Είναι καλές οι ομάδες. Δεν είναι και τόσο εμπορικές. Δεν είναι και τόσο εμπορικές όλες.
1: Δεν είναι εμπορικές. Σοβαρά μιλάς τώρα. Όλες είναι εμπορικές. Αν εξαιρέσει λίγο, υπολείπεται λίγο η Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν είναι εμπορική η Αρσενάλ. Δεν είναι εμπορική η Μπάγερν.
0: Η Μπάγερν δεν είναι, αλλά σε σχέση με άλλες δεν είναι. Δηλαδή, άμα έχεις μια Ρεάλ, μια Μπαρτσελόνα. Μια...
1: Έλα, μωρέ, έχουμε βαρεθεί τη ζωή μας τώρα. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, σαν βλέπεις ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Βλέπεις, ξέρω εγώ, 150 φορές. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή. Αλλά είναι
1: Ρεάλ
0: πιο...
1: και Μπαρτσελόνα και εντάξει.
0: Το έργο είναι πιο τέτοιο. Κάθε
1: χρόνο Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, μια χαρά είναι το.
0: Όχι, και εγώ πολύ ικανοποιημένο μετά τη. Θα το δω με πολύ γούστο. Και είναι και αυτό ότι δεν έχει και ενδιαφέρον το Μονακό Ολυμπιακός. Λες ότι αν δεν γίνει τώρα, να γίνει μετά. Έτσι, ναι. Να τελειώσει η ιστορία.
1: Όχι, θέλουμε σκούπα.
0: Σκούπα, ε.
1: Να πάρουμε μια σκούπα γιατί από αυτούς έχουμε πληγωθεί.
0: Όντως, και μην ξεχνάς, φίλε, ότι μείον ένα παιχνίδι στη διαδικασία είναι μείον ένα παιχνίδι στη διαδικασία. Δεν είναι και λίγο.
1: Ναι, αλλά πού θα παίζουν μετά, μέχρι. Πότε αρχίζει το Final Four.
0: Πλησιάζει, κάνει 20 μέρες ούτε.
1: Αυτό σου λέω. Πρέπει να έχουν λίγο ρυθμό. Να έχουν λίγο ρυθμό. Γιατί άμα πας μετά από 20-25 μέρες απέξεις.
0: Την ίδια ζήτηση θα κάνουμε πάλι. Μωρέ, αν οι ομάδες πρέπει να παίζουν για να έχουν ρυθμό.
1: Όχι,
0: ή αν
1: είναι,
0: πρέπει να
1: ξεκουράζονται
0: για να μην είναι κουρασμένοι.
1: Έχει λυθεί αυτό. Οι ομάδες πρέπει να παίζουν για να έχουν ρυθμό. Αυτό έχει λυθεί. Δεν υπάρχει πια ως ερώτημα. Να ξεκουράζονται. Πού το βρήκαμε αυτό.
0: Εγώ λέω όχι όλες, ας πούμε. Ανάλογα λίγο και το ρόστερ που έχεις, ας πούμε, και την κουβαλά.
1: Όλες οι ομάδες σε top επίπεδο έχουν ρόστερ. Αν τώρα περιμένεις τώρα τι θα παίξεις, ξέρω, με κάθε σεβασμό προς τον Κολοσσό, δηλαδή θα προετοιμάσεις για Final Four, ας πούμε, ξέρω, και θα παίζεις, ξέρω, παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος, ξέρω, που οι άλλοι τα παρατάνε στο πρώτο πεντάλεπτο.
0: Ναι. Και τι να κάνεις όμως, Βασίλη.
1: Θέλω να σου πω, από τη μία είναι καλό, δηλαδή η σκουπά 3-0, από την άλλη σου δημιουργεί ένα gap, ένα τέτοιο ένα
0: σου
1: κενό.
0: Σου δημιουργεί ένα gap, φίλε, αλλά 3-1. Πώς λένε, 2-1, 2-2.
1: Εντάξει, άμα μπορεί Μονακό με 7 παίχτες, τραυματίστηκαν άλλοι 2, λέει τώρα. Με 8 παίχτες θα είναι. Άμα σε αποκλείσει μια ομάδα με 8 παίχτες.
0: Τραυματίστηκε ο Διαλό που είναι ο καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγα. Χτύπησε και ο Τάις που όσο να πεις είναι.
1: Τάις είναι ψηλός, δεν είναι.
0: Ψηλός. Όσο να πεις είναι, εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα τώρα αν θα περάσει ο Ολυμπιακός. Να μην μπαίνουμε καν σε, σε αυτή τη συζήτηση, δεν το συζητάμε. Αλλά ρε, παιδί μου. Ξέρουμε εδώ και.
1: Πες το,
0: όχι, θέλω να σου πω. Εδώ και καιρό δεν ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει.
1: Πώς το ξέρουμε τόσο.
0: Έλα, μωρέ τώρα.
1: Δεν ξέρεις,
0: το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα σχέση με τη Μονακό που είναι ψηλοδιαλυμένη. Τι να σου πω τώρα, να γίνει καμιά έκπληξη.
1: Φαβορεί,

0: άλλο το φαβόρι, άλλο το η σιγουριά. Όπως και να το κάνεις. Εντάξει, okay. Yeah. Μ' άρεσε. Αυτός ο Φουρνιέ έχει γίνει πιο Ολυμπιακός από τους Ολυμπιακούς.
1: Yeah.
0: Πιο Ολυμπιακός από τους Ολυμπιακούς. Πήγε στο αεροδρόμιο και είχε μπλουζάκι, φόραγε μπλουζάκι από το πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίος ο
1: τρόπος. Εντάξει, αυτό τα κάνουν αυτοί. Καλά κάνουν. Ρε, παιδί. Και λέει, έχουν δεθεί κιόλας. Είναι και ο κόσμος, ας πούμε, στο μπάσκετ που είναι πολύ. Γουστάρει πολύ, ρε παιδί μου, τις ομάδες, θέλει να προχωρήσει κτλ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να ξαναπάρει ευρωπαϊκό μέσα σε δύο χρόνια. Ο Ολυμπιακός θέλει να το πάρει και να είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού και να μην θεωρείται ότι πηγαίνει στα φάινα. Όλο αυτό το πράγμα το ζουν και οι παίχτες, ρε παιδί μου, το αντιλαμβάνονται έξω. Μια βόλτα να κάνουν, έτσι δεν είναι. Mm. Ειδικά αυτός που είπε, ο Φουρνιέ, είναι και από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν και λίγο. Mm. Θα πάει να φάει το σουκλάκι, θα πάει να φάει το σούσι, θα πάει να πει το καφεδάκι του. Είναι συναναστρέφεται.
0: Έκανε δηλαδή, διάσημο το στην Καλυθέα. Όταν πρώτο
1: τον Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Στον νέο κόσμο είναι.
0: Ήταν. Ήταν
1: και...
0: Αλήθεια. Mm. Δεν είναι Καλυθέα. Δεν ήταν Καλυθέα. Όχι.
1: Αν λέμε για τον Αχιλλέα τον ίδιο, αυτός ανοίγει ξέρω εγώ 4 ώρα το απόγευμα. Mm. Και αν πας κάτι 10-11 το βράδυ δεν έχει τίποτα. Ούτε delivery, ούτε τίποτα κτλ. Mm. Και είναι όντως πολύ δυνατό.
0: Εντάξει. Okay,
1: εντάξει. Έχει μια διαφορά από τα υπόλοιπα. Mm. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, θα περάσει καλά η βραδιά σήμερα με Τσουλού, με λίγο Ευρωλίγκα. Με Αλ Καλίτζ, Αλ Χιλάλ, με το ξεχνάμε 9 ώρα, νωρίς. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
0: Και λίγες πιλάτες, πώς λένε. Λίγες πατάτες.
1: Όχι, πιλάτες. Πιο νωρίς. Πατάτες με πιλάτες. Αυτό είναι πιο νωρίς. λοιπόν, άκου να δεις, φίλε, πόσο το έχουμε τερματίσει. Mm. Χωρίς γκολ σε open play ο Παναθηναϊκός εδώ και 2 μήνες. Τόσο πολύ έχουμε πάει. Είναι και αυτό λόγος να αποδομήσουμε το Ράφα. Να πούμε ότι η Ράφα ένα γκολ σε open play δεν έβαλε σε εδώ και 2 μήνες.
0: Λες να εντάσσεται στον πόλεμο κατά το Ράφα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και δεν μου λες, αποδεχόμαστε αυτό ότι ο μόνος υπερασπιστής ένα στούμενε του Ράφα είναι ο Χρήστος Κοντός.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μαζί θα πάρουν την πόλη. Οι δυο τους. Θα μπουν οι πρωταθλητές στο Βοτανικό.
0: Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Το πρέπον δεν είναι ο Ράφα Μπενίτεθ να καλέσει τον Χρήστο Κοντό για να τον γνωρίσει. Δηλαδή, πώς πω, όχι συνδεύξεις τύπου εκεί πέρα που.
1: Ναι, λίγο πιο ιδιωτικά.
0: Ναι, πιο ιδιωτικά.
1: Ναι. Και τι θα πούνε, λες, για παϊδάκια.
0: Ο Κοντός μπάλα δεν ξέρει. Ο Κοντός μπάλα δεν ξέρει.
1: Άρα τι θα πούνε, θα του πήγε Greek gastronomy cuisine. Τέτοια πράγματα θα συζητήσετε. Γιατί ο Ράφα τον βλέπω μερακλή στο.
0: Τι.
1: Θα τρώει κάτι τι ρε φίλο άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω, τον κόβει να τρώει.
1: Όχι, τον κόβω να κάνει πιλάτες.
0: Ρε παιδί, έλα τώρα.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Εγώ δεν τον κόβω το Ράφα. Δηλαδή είναι πιο ευγενική φυσιογνωμία, ας πούμε. Απλώς τρώει πολλά τάπας.
1: Το τάπας έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τάπας.
0: Δεν θα έχει τάπας, παντού
1: πού
0: έχει.
1: Πού να έχει.
0: Τάπας τι είναι, ρε Πέτρο.
1: Κάτι ισπανικό. Το ισπανικό πιτόγυρο, το ανάλογο.
0: Λες βλακίες, Πέτρο.
1: Δεν είναι αυτό που είναι σε κούρπα και βάζει μέσα πράγματα.
0: Πέτρο, τάπας είναι τα μικρά πιαδάκια που έχουν μέσα οτιδήποτε μεζέ.
1: Στα καφενεία.
0: Στα καφενεία, τάπα είναι. Όταν πα στα καφενεία, στα χωριά.
1: Που σου φέρνει το μεζέ. Με τάπας.
0: Ναι, τάπα σου φέρνει.
1: Τα φάω την τάπα στο κεφάλι. Άσε μας τώρα.
0: Τάπα είναι τα μικρά πιαδάκια.
1: Κατάλαβα, πρέπει να πάω εγώ στο καφενιατζή να του πω φέρω ένα τάπα. Θα μου δώσει μια φάπα και δεν σχάσω. Και καλά θα μου κάνει κιόλα. Όχι τίποτα άλλο. Καλά θα μου κάνει. Θα το ευχαριστηθεί.
0: Εγώ επαναφέρω το θέμα. Δηλαδή ο Κοντός αυτή τη στιγμή είναι η μόνη κολόνα που έχει δίπλα του Ράφα Μπενίτα. Η μόνη κολόνα. Μπορεί ο Κοντός να ξεκίνησε μια φορά μαζί μου κάτι να μάθει ισπανικά και δεν μ' άφηνε να. Ναι, ρε.
1: Ξεκινήστε.
0: Ναι, ρε. Όταν άρχισαν εδώ πέρα και ερχόταν τόσοι Ισπανοί ποδοσφαιριστές.
1: Άμπλας μπάμπλας, ε.
0: Ναι. Mm. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε μια φίλη τέλος πάντων, η οποία έχει, έτσι την αδερφή της έκανε μαθήματα ισπανικών. Mm. Και είπαμε να ξεκινήσουμε τον Κοντό ισπανικά. Ξέρεις πώς έκανε. Πες μου τώρα. Να είμαστε εγώ. Εγώ και ο Κοντός, έτσι, οι μαθητές. Και η κοπέλα, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι, πώς τη λέγανε. Μας έκανε ισπανικά. Προσπαθούσε να μοιράσει τον χρόνο γιατί την πληρώναμε και οι δυο.
1: Έτσι,
0: μισάω, ένας μισάω άλλος. Ρε εσύ, να μου κάνει εμένα ερώτηση. Ξέρεις, απλή τέτοια στα ισπανικά. Και να σηκώνει το χέρι ο Κοντός να πω, τι είναι αυτό, ρε.
1: Κυρία, κυρία.
0: Κυρία, κυρία. Και να είμαστε τρεις μες στο τέλειο. Κυρία, κυρία.
1: Σπασικλάκι, σπασικλάκι.
0: Μόνο. Το ξέρω.
1: Νερντ. Νερντ. Φυτό, φυτό, φυτούκλα.
0: Λοιπόν, έκανε τόσες προσπάθειες να πάει κοντά, ξέρω στην ισπανική κουλτούρα ο Κοντός, ξεκινώντας από αυτό που βέβαια το παρατήσαμε στον 1,5 μήνα γιατί δεν μάθαινε τίποτα. Ήταν στούρνος.
1: Δεν
0: μάθαινε τίποτα.
1: Είχε και αποσιολογιό.
0: Αποσιολόγιο. Ναι. Μακάρι να έλειπε καμιά φορά. Έλειπε ποτέ. Μισή ώρα νωρίτερα. Περίμενε εκεί πέρα.
1: Και τελικά δεν
0: μετά τέτοια, μετά τετράδια. Να μάθει ισπανικά. Τι να μάθει. το όλα έμαθε και αυτό, εντάξει. Όλα και μέχρι εκεί.
1: Δες το κυρίαρχα αρσενικά, μαθαίνεις λίγο ισπανικά. Ωραίο εργάκι.
0: Αυτό είναι, αλλά ο Ράφα αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο έχει στην Ελλάδα και αυτός είναι ο Χρήστος Κοντός.
1: Θα φύγει ο Ράφα?
0: Όχι ρε, πού να πάει ο Ράφα?
1: Μπορείς να απαντήσεις αυτό το ερώτημα για να τελειώνουμε?
0: Τελείωσαν βλακία να διώξουν το Ράφα. Ας το πω απλά και τέτοια. Θα είναι βλακία να διώξουν το Ράφα, να πάνε σε κάποιον ο οποίος θα τέτοια μάθει από την αρχή τα ονόματα 30 παιχτών. Σε ένα μήνα μετά
1: μπάλα.
0: Μπάλα. Αρχίσει εκεί πέρα, έχει τα προκριματικά. Ναι. Τα προκριματικά. Και αυτό, άμα φας καμιά, ξέρεις, καμιά φάπα, ανάποδη μένεις εκτός.
1: Έλεγε ο Κοντός χθες στο γραφείο ότι, γιατί όλοι έχουμε μείνει στο Παναθηναϊκό, επειδή θα τους περάσει αυτούς τους τρεις αντιπάλους για να μπει League Face Conference, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει, λέει, είναι ότι μπορεί να του κάτσει και καμία Μπεσίκτας. Είναι, λέει, στις αδύναμες ομάδες η Μπεσίκτας. Αν του προκύψει κανένα τέτοιο που κάνει 200 εκατομμύρια μεταγραφές κάθε χρόνο και να αποκλειστεί από το κόφερ του Παναθηναϊκού και να έχουμε πάλι τα ίδια στο ξεκίνημα.
0: Άμα είναι τώρα να κάτσει και να φοβάσει τι θα σου παρουσιαστεί.
1: Εντάξει, είναι, το έχει λίγο στο νου, ρε φίλε μου.
0: Τι να έχει στο νου, σου μωρέ, πα στο conference τώρα να παίξει. Ό,τι βρέξει, α κατεβάσει. Ό,τι βρέξει, α κατεβάσει. Εξάλλου δεν νομίζω, γιατί η καινούργια χρονιά δεν νομίζω ότι στόχο του Παναθηναϊκού είναι το conference. Αν του έλεγε ποιο είναι ο πρώτο στόχο, το πρωτάθλημα.
1: Να πάει να κάνει. Το πρωτάθλημα είναι, αλλά η διαχείριση, α πούμε, μέσα στου μήνε, αν αποκλειστεί από κανένα conference νωρί, φίλε. Δεν θα γίνει.
0: Τι θα γίνει?
1: Θα αλλάξει ο προπονητής, όποιος είναι.
0: Τι θα αλλάξει?
1: Καλά, εντάξει. Θα αλλάξει, το συζητάμε. Εδώ είχαν πάρει προπονητές στον Παναθηναϊκό κάποτε που του λέγανε: κοίτα, να δεις, στόχος μας είναι να προχωρήσουμε λίγο στην Ευρώπη, να περάσουμε τα προκριματικά. Προχωρούσε κάτι 0-0 εδώ, 1-0, δεν ξέρω εγώ, τσουκουτσού κτλ. Έφυγες. Ο Άλονσο, δηλαδή, ένα τέτοιο παράδειγμα δεν ήταν? Που πέρασε Λάνς κτλ. Ποια είχε περάσει τότε ο Παναθηναϊκός και πήγε λίγο καλά στην Ευρώπη στο ξεκίνημα?
0: Λοιπόν, εντάξει, πρώτα πρέπει να αποφασίσουν για υπαρξιακά θέματα στον Παναθηναϊκό. Και μετά να πάρουν τις αποφάσεις. Πρώτα αποφασίζεις, παιδί μου, τι γίνεται, τι θέλεις. Θες να φτιάξεις ομάδα καλή, θες να ανταγωνιστείς
1: Ολυμπιακό,
0: ΑΕΚ, ΠΑΟ και όλα αυτά, ή θέλεις, ξέρω εγώ, μια καλή πορεία στο conference? Ποιο είναι, έχεις πρώτους στόχους? Ο πρώτος στόχος, εγώ νομίζω, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι να επιστρέψει στα πρωταθλήματα. Αν μπει και στο γήπεδο, να επιστρέψει στα πρωταθλήματα. Τι να λέει η δουλειά, ξέρω, να μπει στο conference και να πάει μέχρι τους 16, τους 8.
1: Δεν σου λέω αυτό. Άμα πάει 16, 8, 4, καλά είναι. Η διαχείριση, λέω, κατά τη διάρκεια.
0: Η διαχείριση είναι θέμα του προπονητή.
1: Θα
0: ελαφρύνει το ρόστερ τότε. Άμα έχει μία διοργάνωση και το κύπελλο Ελλάδα, θα ελαφρύνει το ρόστερ. Εκεί που έχει 35 παίκτες, θα κρατήσει 25.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Πώς?
1: Ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην τ' άκουσες ή μπορεί να μην το λέω εγώ καλά. Λέω ότι ένας αποκλεισμός, ξέρω εγώ, Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Εντάξει, θα επηρεάσει. Αλλά
1: θα επηρεάσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, της σεζόν που τρέχει, ας πούμε. Ότι όχι πάλι τα ίδια και αποκλειστήκαμε από την Τζέρνο Μόρετς και δεν ξέρω εγώ τι και να φύγει ο προπονητής.
0: Άμα θες να γκρινιάξεις, θα γκρινιάξεις.
1: Ναι, θα βρεις τρόπο να γκρινιάξεις. Θα βρεις τρόπο να γκρινιάξεις. Πόσο μάλλον όμως άμα σου δίνουν και πάτημα, ρε φίλε. Άμα σου δίνουν πάτημα, δεν σου λέω τώρα.
0: Φέτος δηλαδή που ο Παναθηναϊκός πήγαινε καλά στην Ευρώπη, δεν γκρινιάζαν πάλι?
1: Ναι.
0: Τότε τι, άμα θες να γκρινιάξεις.
1: Φαντάζομαι να μην πάει καλά και στην Ευρώπη, αυτό λέω.
0: Πόσο παραπάνω θα γκρινιάξεις?
1: Πολύ.
0: Και φέτος το τερμάτισαν στην γκρίνια. Έτσι.
1: Και είναι και σταμάτητη. Ακόμα συνεχίζεται.
0: Και ακόμα συνεχίζεται.
1: Εγώ να τελειώσουν αυτές τις τρεις αγωνιστικές που μένουν, να δούμε τι θα γίνει. Μπας και τα βάλουν αυτοί κάτω εκεί και συνοηθούν μεταξύ του τσικοτσόλιδες, Κορώνα, Μπαλντίνι, Μπενίτε, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Να δουν που θα καταλήξουν. Μπας και το χτίσουν το πράγμα από την αρχή με προκοπή και με ψυχραιμία. Γιατί αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό, από ό,τι φαίνεται. Κάθε 2-3 μήνες πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Ναι, ας πάρουν ένα προπονητή τώρα που έχει 4 Champions League.
0: Και το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, φέτος ήταν έτσι η χρονιά του. Που είχε και το αποκούμπι, ας πούμε, ξέρω, του κυπέλου. Αποκλείστηκε εκεί. Δηλαδή δεν είχε και ένα αποκούμπι, πώς το πω.
1: Ναι. Να μακιγιάρει λίγο το. Το χάλι. Ναι, τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα πάει. Κατά τα άλλα, δεν παίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς επικαιρότητας. Ναι.
0: Τι δεν παίζει?
1: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο πάρα πολύ σπουδαίο, ρε παιδί μου.
0: Κάτι κάνουν εκεί πέρα με τα πατίνια, λέει.
1: Ναι, καλά κάνουν.
0: Πάνε να βγάλουν νόμο.
1: Καλά
0: κάνουν. Τι, ό,τι τι. Τι νόμος μπορεί να είναι? Θα θες δίπλωμα για τα πατίνια?
1: Όχι ακριβώς δίπλωμα.
0: Εδώ τώρα το πρωί, κάτω εκεί, ξέρεις, το φανάρι. Πήγαινε ένα φίλε με τα πατίνια. Α, δεν ήταν μικρό, δεν ήταν πιτσιρικά. Ούτε παιδάκι ήταν, ούτε τίποτα. Και πήγαινε με το πατίνι σφαίρα και ανάποδα και τούτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, εντάξει, και άκουγα και έναν και έλεγε: εσύ, αν εμένα με χτυπήσει ένα, γιατί είναι αυτά τα πατίνια είναι και μερικά είναι σφαίρα.
1: Ναι.
0: Λέει, από ποιον, ούτε ασφαλισμένα είναι, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα δεν
0: είναι. Τίποτα, τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: δεν βρίσκει δίκιο με τίποτα.
1: Ο άλλο θα βγει το βράδυ.
0: Τι θα κάνουν κιόλα, τι θα έχουν?
1: Μπορεί να πιει.
0: Τα πατίνια μόνο στι πλατείε.
1: μπορεί να πιει, ας πούμε, και να γυρίσει στο σπίτι με το πατίνι για να γλιτώσει το αλκοτέστ πιθανότητα, ας πούμε, κατάλαβες. Τώρα πια λέει γίνεται ντούκε αυτού για να του κοιτάνε, μήπω είναι μεθυσμένοι για να βγαίνουν στο πατίνι, ξέρω εγώ, και γυρίζουν.
0: Δεν απαγορεύεται, υπάρχει νόμο αυτή τη στιγμή.
1: Με αυτό σου λέγονται, εκεί είναι το κρίσιμο τώρα.
0: Ποιο είναι, δηλαδή, να βάλουν αλκοτέστ στα πατίνια, αυτή είναι η λύση.
1: Όχι, να κοιτάζουν και αυτού.
0: Νορμάλ είναι όλοι αυτοί πρωί-πρωί, ξέρω που τρέχουν του σκοτωμού εκεί πέρα.
1: Δεν σου λέω πρωί, μωρέ, σου λέω το βράδυ.
0: Μόνο. Και το βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω δεν έχει πιει τίποτα. Τι πάει να πει. Δηλαδή και αυτό είναι και το λύσαμε.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω γιατί λένε τώρα θα φέρουν τον νόμο, αλλά τι νόμο θα είναι αυτό.
1: Μπορεί να του βάλουν να ταιριάξουν με τον κοκ, ξέρω εγώ, να σταματάνε στα φανάρια.
0: Ποιο, στα φανάρια πρέπει να σταματά. Και πεζό, αν σταματά.
1: Αυτό που λέει Μάιρα, φίλε, πάνε από το πεζοδρόμιο, πάνε από το δρόμο, πάνε ανάποδα. Πάνε από
0: τι να του κάνει.
1: Αυτό που πρέπει να τους κάνεις, σου λέω, είναι.
0: Πες μου, ρε παιδί μου,
1: εκτός από το αλκοτέστ.
0: Βρε παιδάκι μου, συμφωνούμε στο
1: τι
0: δεν πρέπει να γίνεται. Τι θα πρέπει να γίνεται. Τι να. Τι είπε, δεν.
1: Να περιοριστούν.
0: Τι πάνε να περιοριστούν.
1: Να μην έχει τόσα πολλά.
0: Δηλαδή, τι θα σε. Θα σε κοιτάει στη φάτσα, face control, άμα σου πουλήσει πατίνι ή όχι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να περιοριστούν.
1: Εσύ λες για αυτά που αγοράζουν.
0: Για εκεί, όλα λέω, τι να κάνουν για τα πατίνια. Να τα απαγορεύσουν και να πούνε ότι πρέπει να κυκλοφορούν μόνο στις πλατείες.
1: Σου είπα τι, να ταιριάξουν με τον κοκ. Να σταματάνε στο φανάρι, να σταματάνε.
0: Δηλαδή να βγάζουν
1: στο
0: δίπλωμα.
1: Ναι. Να το παίρνει αυτός που έχει δίπλωμα.
0: Να έχει και πινακίδα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Να έχει και ασφάλεια.
1: Και καλά, ναι,
0: όπως
1: αλλά,
0: είναι, ξέρω, ναι,
1: μια
0: τα
1: ασφάλεια
0: μηχανάκια.
1: Να έχει, ναι, φίλε. Περνάνε, γρατζουνάνε, κάνουν ράνε, ξέρω εγώ.
0: Τώρα μην.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μιλά, όπου θέλουν τα αφήνουν.
1: Όπου θέλουν τα αφήνουν.
0: Όπου θέλουν τα αφήνουν. Έχουν τα GPS πάνω και τα λοιπά. Όπου θέλουν
1: το
0: τα παρατάνε.
1: Ναι, είτε έχει κάτω δύο
0: τουρίστες τα παίρνουν.
1: Ναι,
0: ναι. Τουρίστες, το δάνο. Χαμός γίνεται.
1: Εγώ δεν λέω, είναι καλή μόδα, ρε παιδί μου. Καλό τέτοιο και τα λοιπά. Και λίγο οικολογικό και αυτά όλα τα ακούω. Mm. Αλλά λίγο προσοχή, μην τα κάνουμε όλα λύσα.
0: Και το θέμα είναι ελληνικό μόνο αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι, παντού.
1: Όχι,
0: ε?
1: Ναι, ναι, το είδα και έξω. Ναι, το έχω δει και έξω. Πιο οργανωμένο.
0: Έξω τι κάνουν.
1: Δεν το συζητάμε. Ε?
0: Α, έξω τι κάνουν αυτοί.
1: Νομίζω έχει συγκεκριμένα σημεία που τα αφήνει. Δεν μπορεί να πάνε τα αφήσει όπου να είναι. Πολλά.
0: Για άμα τα αφήσει όπου να είναι, τι θα σου κάνουν.
1: Μπορεί να δουν ποιος το χρέωσε, σε ποιον χρεώθηκε τελευταία φορά, ρε φίλε.
0: Α.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και τι θα κάνουν. Ναι, έχουν, ναι, και έχουν και ποδηλατόδρομους και τα λοιπά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα.
1: Εμείς εδώ έχουμε ποδηλατόδρομους και είναι για μηχανάκια.
0: Πού του είδε.
1: Στην Καρδίτσα.
0: Στα Τρίκαλα.
1: Τρίκαλα.
0: Εκεί.
1: Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Εδώ θα είναι με την τάξη.
0: Δεν ξέρω ποια είναι. Είναι μερικά πράγματα τα οποία λέμε τώρα εντάξει. Να περιοριστούν. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι πρακτικό. Δηλαδή να πεις ότι έτσι πρέπει
1: τρόπο,
0: να γίνει.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ποιο
0: είναι
1: τρόπο.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ας πω. Έχεις ανέβει. Έχεις ανέβει σε πατινάκι.
1: Ναι, ανέβηκα.
0: Ε? Mm. Το πήγαινες καλά.
1: Ναι, μωρέ, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Είναι σαν.
0: Το τρέξεις καθόλου. Κι εγώ έχω ανέβει.
1: Δεν τρέχει πόσο πολύ. Πόσο να τρέξεις.
0: Είναι μερικά πάνε σφαίρα, ρε. Τι λες,
1: τώρα. Έχω πήρα από αυτά τα που τα νοικιάζεις στο δρόμο τέλος
0: πάντων. Τα παιδικά.
1: Ναι, παιδικά δεν τα λες. Κάτι ματραχαλέ ανεβαίνουν πάνω 2-3. Είναι 30 χιλιόμετρα νομίζω πάει μάξιμουμ. Δεν τρέχει παραπάνω. Και αυτό είναι και ο λόγος. Και αυτή είναι και η λογική του, ας πούμε, τέλος πάντων. Άιντε. Εντάξει, δεν είναι ατυχήμα, δεν είναι το παιδάκι που σκοτώθηκε.
0: Στην εθνική μπορεί να βγει στην εθνική.
1: Τι, καλοί είμαστε. Να βγούμε και στην εθνική. Σου λέει το δικό μου το πατίνι πάει με 70 χιλιόμετρα. Να βγω στην εθνική πάνω. Αυτό. Άσε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ανάμεσα από τα μάξια γίνεται με καλό. Εντάξει. Τώρα μην πω τώρα εδώ πέρα γιατί μια φορά το είχα πει και είχα προκαλέσει πολύ τον κόσμο, α πούμε. Ούτε ποδήλατα πρέπει να δοκάμε στην Αθήνα.
0: Αυτά τα ποδήλατα τα άλλα, εμένα μου αρέσουν αυτά και κάποια στιγμή σκεφτόμουν να μήπω αγοράσω ένα τέτοιο. Εκείνα τα ποδήλατα τα οποία έχουν και μηχανάκι είναι και τέτοια. Έχουν και γκάζι. Τι είναι αυτά τα. Τι ποδήλατα.
1: Μοτοποδήλατα.
0: Όχι, μα δεν είναι μοτοποδήλατα, δεν έχουν αριθμό.
1: Ηλεκτρικά είναι και αυτά, μήπως.
0: Είναι απλώς ποδήλατα τα οποία είναι ηλεκτρικά.
1: Χθες.
0: Τα οποία.
1: Α, δεν ήμασταν μαζί χθες.
0: Πάνε στην ανηφόρα σφαίρα.
1: Χθες εκεί μετά το Χίλτον, ας πούμε, ήταν ένας ποδήλατο. Πολύ γρήγορος. Και ναι, όταν πήγα κοντά έκανε.
0: Και κάτι.
1: Έκανε θόρυβο η μηχανή.
0: Και κάτι λάστιχα.
1: Ναι,
0: και όλα αυτά. Αυτά επίσης είναι σε αυτή την κατηγορία. Γιατί δεν είναι μοτοποδήλατα.
1: Πινακίδες δεν έχουν πάντως.
0: Πινακίδες δεν έχουν, αυτό
1: λέω. Δεν ξέρω. Γενικώς δεν είμαστε ούτε για τέτοια να δικά. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να το ποδήλατο υποτίθεται κάποτε ήταν για διασκέδωση, για γυμναστική, δεν ξέρω τι. Κάποια στιγμή έγινε, πώς θα το πω, μέσο μεταφοράς. Ενώ δεν είναι.
0: Σε λίγο η Ελένη Φώτη θα πει στον πατέρα της εκεί που τον στέλνει για περπάτημα, να του πει να πάρει και πατίνι.
1: Ναι.
0: Να μην σκοτωθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Θα το σκοτώσει τον πατέρα σου. Δεν θα το έχει. Θα το έχεις κρίμα στο λαιμό σου. Το ζήτησα πάει, περπατάει ο άνθρωπος στις ανηφόρες στο βουνό. Είναι στα τζουμέρκα πάνω και τον έωρεσε να περπατάει στα βουνά πάνω και στα. Να ψάχνει και κάθε θησαυρό εκεί να βρει τίποτα λίρες. Τον έβαλες.
1: Λίρες! Άσχημα είναι.
0: Τι τραβάμε.
1: Πού να πάμε.
0: Πάμε για αθλητικό δελτίο.
1: Έχουμε. Ναι. Ο Λαδόπουλος, τι να κάνουμε, παιδιά, αυτόν έχουμε. Α κάνουμε λίγο υπομονή. Πόση ώρα θα πει δελτίο ειδήσεων. Θα περάσει τέλος πάντων. Πάμε.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο στις 11 από την Ερασπορ. Στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από τη Μονακό και προηγείται με 2-0 στη σειρά των play-off. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από Ερασπορ και Nova Sports Prime. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, Χάπολ υποδέχεται στις 7 τη Ρεάλ στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-0. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο στη Ρεβάν στο 1-1 της Μαδρίτης. Βήμα πρόκριση στο Final 8 του World Cup του Πόλου έκανε η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας στο Ρότερνταμ και στις 3 αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Εντός συνόρων για τα play-outs Α1, ναυτικός όμιλος Πάτρας Χανιά 15-22. Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα να χωρεί αποστολή τη ΣΑΕ και την Πανταλόν εν ώψη του Final Four του Champions League του μπάσκετ, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Dragan Sakota. Το 2-1 στη σειρά του τελικού της Α1 Βόλεϊ έκανε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Ο τέταρτος τελικός θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Για το δεύτερο τελικό της Α1 Handball, η ΑΕΚ υποδέχεται και κλεισμένων των θυρών στις 7 στο Καματερό τον Ολυμπιακό, με τη σειρά το 1-0, στο 1-0 υπέρ των κυτρινόμαυρων και μετάδοση από RT2 Σπορ. Για τα ημιτελικά της Α1 γυναικών, ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία 22-26. Είναι την 35η αγωνιστική της Premier, Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham 1-3. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Sevilla Sociedad 1-0 και για την 35η του καμπιονάτου, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Cremonese Lazio 1-2. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 102-104 και New York Knicks Philadelphia 76ers 137-98. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Ερασπορ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
12: Ηλεκτρομοτίβο. Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
13: Με φέτα αρβανίτη.
12: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
13: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
12: Και ο Γιώργος.
14: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγετε με αγάπη.
12: Φέτα Αρβανίτη.
15: Η δική μας γεύση.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
18: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
19: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
20: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
21: Ακούτε Era Sport.

0: μου, μα αυτά τα τραγούδια θα πει είναι ωραία αγαπημένα τραγούδια. Ξέρεις τι κάνουμε?
1: Τι?
0: Αυξάνουμε ακόμη περισσότερο το μέσο όρο ηλικίας των ακροατών.
1: Μπράβο, μπράβο. Βάλε και η Κατερίνα Σνάιντερ.
0: Σου κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι και μπορέσεις να την απαντήσεις χωρίς.
1: Ού, κάτι κερδίζω.
0: Χωρίς Google, ναι. Κερδίζεις ένα μήνα καφέδες.
1: Οπα.
0: Ό,τι καφέ.
1: Ωραίος
0: μέχρι
1: καφές.
0: Και Irish coffee, ξέρω εγώ και τέτοια. Πώς αλλιώς λέγεται η αμφιλοχία?
1: Άσε μας, Βασίλη, να πούμε πώς αλλιώς λέγεται η αμφιλοχία.
0: Πιο εύκολο είναι να, να πιάσει.
1: Άγγελε, πώς λέγεται.
0: Μια πεντάδα στο στοίχημα.
1: Ναι.
0: Μια πεντάδα στο στοίχημα παρά να ξέρεις εσύ πώς αλλιώς λέγεται η αμφιλοχία.
1: Αμφιλοχία.
0: Μπορεί να μην το ξέρει και ο.
1: Μοιάζει.
0: Τι να μοιάζει.
1: Με το αμφιλοχία.
0: Τι πάει να πει αυτό.
1: Την Πτολεμαϊδα, ρε παιδί μου, τη λένε καϊλάρια. Άρα μοιάζει. Δεν μοιάζει.
0: Όχι.
1: Αυτό μοιάζει.
0: Γιατί θα σε βοηθήσει.
1: Ναι, θα έλεγα κάτι παρεμφερές και μπορεί να κέρδιζα.
0: Πες αμφίλοχος.
1: Ναι. Πώς λέγεται.
0: Ε?
1: Πώς λέγεται.
0: Κάτσε να δούμε ο κόσμος τι λέει.
1: Αλλά έλεγα, άμα... το ξέρουν οι αμφιλόχοι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό αν δεν είσαι από. Πουθενά κοντά.
1: Ναι, άρα γιατί μου βάλεις τέτοιο κουίζερ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί είναι,
1: κουβά, πήγαμε,
0: είναι γνωστό. Σε μένα στο δικό μου το. Πολύ,
1: είσαι εκεί η γειτονιά γι' αυτό.
0: Πολύ, πολύ γνωστό και πολύ οικείο. Άρα πρέπει να είσαι ή από εκεί γύρω ή να έχεις παρτίδες με την αμφιλοχία. Από λίγο παλιότερα, για να ξέρεις πώς αλλιώς λέγεται η αμφιλοχία. Εσύ Μάιρα, ξέρεις. Όχι. Πού είναι το παιδί από την αμφιλοχία, ο νέος συνάδελφος, ξέρεις.
1: Άγγελε, πώς λέγεται, πες το μου στα ακουστικά τώρα που δεν φοράει.
0: Ναι. Ναι. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Και είναι από και κύριο, από εκεί. Δεν ξέρεις,
0: και η απάντηση είναι πώς αλλιώς λέγεται η αμφιλοχία. Και είναι και από εκεί.
1: Πώς.
0: Τι να πω.
1: Ναι, το ενός εκατομμυρίου και βάλε.
0: Όχι, μπορώ να το μάθω. Όχι, μπορώ να το μάθω. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Μπορώ να το μάθω. Εσύ σου παραμένει. Εκπαιδευτή.
1: Πώς αλλιώς λέγεται. Θα το πει το Google.
0: Τι να πει. Εντάξει, δεν γκούγκλαρε.
1: Όχι, δεν μπορεί να το πει.
0: Έχασε, πάει τελείω.
1: Καρσαβαρά, κάπως έτσι. Όχι, να πάρει τον πατέρα στο τηλέφωνο.
0: Ούτε και να το διαβάζει, δεν μπορεί να το πει.
1: Δεν το είδα.
0: Τι δεν το είδε.
1: Το πέτρα κάτω έφευγε.
0: Ναι, το
1: πέτρα. Καρβασαρά. Καρβασαρά. Καρβασαρά.
0: Άκου εκεί. Ο άλλος είναι από την αμφιλοχία και δεν ξέρει πώς αλλιώς λέγεται αμφιλοχία.
1: Ναι.
0: Τι να πεις. Ο άλλος λέει κράβαρα.
1: Κράβαρα. Ντράβαρα. Θα έχουμε ντράβαρα.
0: Καρβασάρας, καρβασάρας. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Γεια σου Διονύση από τα Γιάννα. Είπαμε εντάξει, οι κοντοχωριανοί εκεί πέρα στην αμφιλοχία το ξέρουν.
1: Θέλετε να σου πω κάτι.
0: Και τι λέει Καρβασαράς Κωνσταντίνος Απομενίδη, γιατί. Έδιναν, θες
1: έδιναν,
0: να πεις.
1: Θέλω να πει, ναι. Τα καράβια εκεί.
0: Και πώς προκύπτει αυτό,
1: καράβα,
0: δηλαδή.
1: Καράβα, καράβι, δένει, καραβοσαρά. Κάτι σημαίνει το σάρας.
0: Καραβοσαράκι.
1: Σάρας για συγκυβήσεις.
0: Ναι. Παιδιά, το είπαμε αυτό.
1: Καρβασαράς, το βρήκαμε εμείς, το είπαμε στο
0: παιδόλαος. Το είπαμε, το είπαμε. Πάει, αλλά από πού. Ναι, μωρέ, Κώστα, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Τίποτα. Άμα δεν γκουγκλάρουν, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Καρβασαράς. Καρβασαράς, είπαμε εδώ. Οκ. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως όμως και ο Παύλος το βρήκε. Εντάξει, αρκετή. Λοιπόν, για πάμε σε.
1: Άκου να σου πω ένα θέμα, φίλε, με το οποίο δεν έχουμε καταπιαστεί καθόλου.
0: Κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, αθλητικό.
1: Κοινωνικό, αθλητικό.
0: Όπα.
1: Κοινωνικό, πολιτικό, αθλητικό.
0: Οκ.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Καλό.
1: Σου έχω πει. Πολύ καλό, ναι.
0: Okay.
1: Σου έχω πει εμένα, ρε παιδί μου, ότι μου αρέσουν πολύ οι ποδοσφαιρικές ιστορίες. Α, λέω, να χάσει η Arsenal τα 4, θα έχουμε να το συζητάμε. Θα αποκλειστεί η Αγγλία από το Μουντιάλ με κάποιο τρόπο, θα έχουμε να το συζητάμε.
0: Πού θα το συζητάμε,
1: δε. Εδώ στα ράδια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Το συζητάμε.
0: Γιατί έχουμε συζητήσει πολύ, δηλαδή που αποκλείστηκε η Ιταλία από το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πόσο το
1: συζητήσαμε. Εμείς μπορεί να μην το συζητήσαμε, ρε παιδί μου, κάργα.
0: Ποιο το συζητήσαμε.
1: Οι άλλοι.
0: Τίποτα, ρε, όλα περνάνε έτσι.
1: Δεν περνάνε. Εντάξει, μένει όμως. Γεννή λίγο διαφορετικέ ώρε. Στο Μουντιάλ το επερχόμενο. Αν η Αμερική και ο Ιράν.
0: Ποια Αμερική?
1: USA.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σόκερ, ναι, σόκερ.
0: Γιατί η Αμερική είναι άλλο.
1: Ναι, σόκερ. Βγουν δεύτεροι και οι δύο στους ομίλους τους. Παίζουν μεταξύ τους. Αμερική-Ιράν. Γι' αυτό σου είπα είναι κοινωνικό, πολιτικό, αθλητικό.
0: Και τι θα γίνει.
1: Πώς το βλέπεις αυτό το ενδεχόμενο?
0: Πώς θα το.
1: Ξεκινάει η αναμέτρηση, παιδί μου. Και το μάτς, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει στο Ντάλλας. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Το Ντάλλας ακούγεται πολύ αμερικάνικο. Για λέγε. Θα έχει, είναι η ποδοσφαιρική ιστορία ή λέμε από αυτά, ρε παιδί μου, καλύτερα να μην γίνει.
0: Τίποτα, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα. Οι Αμερικάνοι είναι, ούτε ξέρουν, η μισή Αμερική δεν ξέρει καν ότι έχουν με το Ιράν.
1: Θα το μάθουν όμως μετά. Θα το μάθουν μετά. Ότι παίζουμε με αυτούς. Με αυτούς τι γίνεται, δεν έχουμε πόλεμο. Αν έχουμε. Τους κερδίσουμε στην αναμέτρηση.
0: Τους έχουμε πάρει το πετρέλαιο.
1: Ναι. Ναι, έχει μια αξία τώρα, άμα το σκεφτείς λίγο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι όπου μπλέκονται οι Αμερικάνοι στο ποδόσφαιρο, δεν έχει καμιά αξία, ρε Πέτρο. Μπλέκονται οι Αμερικάνοι. Δηλαδή τότε. Ένα αντίστοιχο, αυτό που λες, ένα αντίστοιχο ήταν όταν είχε παίξει Αγγλία-Αργεντινή. Τότε με τα Φόκλαντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε με τα Φόκλαντ. Επειδή και οι δύο ομάδες είναι, και οι δύο χώρες είναι ποδοσφαιρικές, δηλαδή ξέρουν, σκαμπάζουν.
1: Ναι.
0: Ο μέσος δηλαδή Αργεντίνος και ο μέσος Άγγλος σκαμπάζουν. Ότι εκεί γινόταν με τα Φόκλαντ, γινόταν ο χαμός. Έτσι. Γινόταν αυτό που γινόταν. Τέλος πάντων, είχε αξία. Τώρα ο Αμερικάνος που δεν ξέρει καν το ποδόσφαιρο τι είναι. Βάζει, σου λέει κάτι. Εντάξει, πόσοι ξέρουν.
1: Εντάξει, γι' αυτό εμπλέκει κι άλλα ζητήματα.
0: Επίσης, ο μέσος Αμερικάνος δεν ξέρει κατά πού πέφτει το Ιράν. Δεν ξέρουν.
1: Έλα, μωρέ, καημένη τώρα.
0: Τι ξέρουνε.
1: Έλα, μωρέ, τώρα. Εντάξει.
0: Δεν πλάκα κάνει.
1: Μην είσαι υπερβολικός.
0: Τι υπερβολικός.
1: Τότε ξέραν
0: που ήταν. Ζήσει, αγόρι.
1: Τότε ξέραν που ήταν τα Φόκλαντ και τώρα δεν ξέρουν που είναι το Ιράν.
0: Ρώτα το Σαράντο και το Τζαβάρα. Μα σταμάτησε σε ρήφη.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίναμε πάνω από 6 miles per hour.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις και τέτοια. Και είδε τα διαβατήρια και λέει τι είναι αυτό. Λέμε Γκρίς. Έκανε μόνος του, έτσι. Ήταν και δίμετρος ντουλάπα.
1: Επειδή ήταν υπομπούνας στους σερίφες, να πούμε, σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι.
0: Τι νομίζεις ότι είναι ο μέσος Αμερικάνος επαρχιώτης, δηλαδή πέρα από New York, LA, Miami, όλα τα υπόλοιπα, κάτι Wisconsin, αυτά που θέλουν, Milwaukee και τα λοιπά, ξέρουν αυτοί τώρα για το Ιράν, πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Ναι, ξέρουν.
1: Ναι.
0: Να, καλά.
1: Αυτοί οι rednecks που λες και εσύ, έτσι τους λένε.
0: Πώς?
1: Rednecks.
0: Rednecks.
1: Ναι.
0: Τι
1: καλά. Τους βλάχους, να το πω λίγο έτσι.
0: Έτσι, τους, τι, ναι, μισή τέτοια, Rednecks. Μισή Αμερική είναι βλαχιά. Ναι. Όπως λέει ο άλλος, μαζεύτηκαν όλοι εκεί, Άρτα, Αμφιλοχία, όλοι οι χωριάτες. Τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά. Μόνο ο Ζάχος Χατζηφωτίου είναι Βέρος Αθηναίος, κανένας άλλος. Ήταν δηλαδή, μόνο. Κανένας άλλος. Μόνο ο Ζάχος Χατζηφωτίου που θέλει να μας διώξει όλους. Να φύγουμε, να πάμε σπίτια μας. Να πάτε από εκεί που ήρθατε.
0: Να πάτε τα πατίνια σας και να πάτε.
1: Τα πατίνια σας και τα ηλεκτρικά αμάξια σας και να γκρεμιστείτε να φύγετε. Να πάτε από εκεί που ήρθατε. Τέλος πάντων, θα έχει ένα ενδιαφέρον πάντως άμα γίνει αυτό το πράγμα. Από την άλλη, άμα δεν γίνει.
0: Όχι, ρε Πέτρο, μη φτιάχνεσαι. Μη φτιάχνεσαι. Όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να το συζητάμε αυτό. Δηλαδή στην Ευρώπη να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι που λες και να λέμε τώρα εσύ θα παίξουν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Για να δούμε τι θα γίνει. Και δεν θα γίνεται τίποτα. Γιατί από τους ποδοσφαιριστές καταρχήν, εγώ σου λέω μόνο οι Ιρανοί θα έχουν μια αίσθηση, ας πούμε, ότι παίζουμε με αντιπάλους.
1: Ναι, παίζουμε με τον κατακτητή, ξέρω με, το... λέει, με τον τέτοιο να λέει.
0: Άρα, όχι κατακτητή.
1: Με τον εισβολέα.
0: Για να γίνει κατακτητή πρέπει να κατακτήσει.
1: Με τον εισβολέα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ούτε εισβολή είναι ακόμα. Είναι από μακριά, βαράνε από μακριά όλοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω τώρα οι Αμερικάνοι ποδοσφαιριστές. Αμερικάνους ποδοσφαιριστές. Να έχει τώρα να βλέπει τον Ιρανό απέναντι.
1: Ποδοσφαιριστής, τελεία. Ανέκδοτο.
0: Και να λέει. Ανέκδοτο. Και να λέει, όπα, βλέπω τον εχθρό στα μάτια του. Ποιο εχθρό δεν βλέπω.
1: Οι άλλοι όμως.
0: Οι Ιρανοί, ναι, κάτι. Ναι.
1: Πιο πατριωτικά λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον πάντως. Εγώ επιμένω.
0: Ρέμι θα πάει.
1: Γιατί να πάει. Ούτε αρέμει δεν θα πάει.
0: Δεν ξέρω, επειδή δεν παίζει πολύ στον Ολυμπιακό, δεν πιστεύω να.
1: Ναι, καλά, και ποιον θα βάλουν, ρε, λες και έχουν καμιά δεκαριά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Σιγά τώρα.
0: Ξέρω.
1: Ο οποίος τα ρέμει λέει. Υπηρετεί εισαγωγικά τώρα, νομίζω, γιατί ο άνθρωπος έχει άλλο είδους υποχρεώσεις. Είναι και στο πολεμικό ναυτικό του.
0: Ναι, στο ναυτικό. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, αν τους έχουν απονεμηθεί, ας πούμε.
1: Ναι, κάτι τιμή ένα και πώς δίναμε εμείς οι Ολυμπιονίκες και τέτοια, μάλλον κάτι τέτοιο. Λόγω καριέρας, λόγω. Ναι. Σαν πρέσβης, ας πούμε, του Ιρανικού Αθλητισμού.
0: Γιατί το να είχε πάει και να ήταν εκεί σε σχολές ναυτικού και μετά να το παράτησε να γίνει
1: ποδοσφαιριστής
0: και μετά να κράτησε, ας πούμε.
1: Λες δηλαδή ότι ο Ταρέμι είναι pop. Pop Ταρέμι.
0: Pop.
1: Πού το βρήκα αυτό να
0: ρε.
1: Μόνο για καβούρια ξέρει. Επειδή δεν ήξερα εγώ τον Καρβασαρά, πώς τον είπες.
0: Pop τι είναι, pop.
1: Ναι, pop μαγειρική. Με τον Ανδρέα Λαγό. Επόπρε, εθελοντής, επαγγελματίας οπλίτης. Το παλιό έπι που λέγανε.
0: Επαγγελματίας οπλίτης. Ναι. Αυτά είναι, τα αρχικά είναι ΕΟ.
1: Όχι, το κάναμε
0: αυτό το που μέσα.
1: Έτσι του λέμε, μωρέ. Πότε πήγε στρατό, ρε εσύ. Με τις ασπίδες τότε πήγε στρατό, δεν υπέτυχε επόπ στο στρατό. Οι παλιοί έπι, οι εθελοντές, πεντέτος υποχρέωσης.
0: Μας είχαν φέρει ένα καινούριο όπλο, το δούριο είπε.
1: Ρε τι, γιατί με τη Σάρισα έκανε τέτοια εκπαίδευση ο Παπα-Νικολάου. Πού πήγες φαντάρος για να έχουμε καλό ερώτημα.
0: Μεσολόγγι και Ρόδο.
1: Ρόδο, ε. Ζωρίστηκες, Παπα-Νικολάου.
0: Ζωάρα.
1: Ναι, ζωρίστηκες.
0: Πώς τυχαίνει. Πλάκα κάνεις, δε.
1: Και γίνεσαι μερακλής σε όλα τα
0: ζητήματα. Πλάκα κάνεις. Πήγαινε το 2-4-4-6.
1: Ναι.
0: Έκανα 6 μήνες μέσα να βάλω σειρά.
1: Και τι.
0: Γιατί
1: για ένα 6 μήνες ήταν οι σειρές τότε.
0: Ανά 2. Δεν μας έφερναν.
1: Γιατί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν μας έφερναν.
0: Ναι.
1: Στη Ρόδο.
0: Όσα βίσματα μπήκατε, μπήκατε.
1: Ναι.
0: Στη Ρόδο.
1: Αυτό πες, δε. Ζωριστήκατε.
0: Κάναμε τέτοιο. Πώς το λένε, αναφορά. Πώς τα λένε αυτά. Ε? Αναφορά.
1: Αναφορά.
0: Κάναμε στο ξενοδοχείο δίπλα Sun Beach. Να υπάρχει ακόμα. Με τα μαγιό.
1: Sun Beach λεγόταν, ε.
0: Sun Beach.
1: Μήπως Sunny.
0: Εγώ ήμουν στο Τυγαία, ρε παιδί μου, και δίπλα ήταν.
1: Πώς το είπες?
0: Τυγαία.
1: Τυγαία.
0: Όλα εκεί είναι τυγαία.
1: Για πες τα αρχικά του Τυγαία. Άμα είσαι μάγκας.
0: Ναι, καλά.
1: Είδες?
0: Δεν είμαι μάγκας.
1: Ούτε ξέρεις που πήγες, τζάμπα κουτορνίδι πήγες, κουτορνίδι γύρισες. Έλα.
0: Ρόδος, τέτοιο. Νησάρα. Για μένα το ωραιότερο νησί στην Ελλάδα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι. Το ωραιότερο. Έμενα δηλαδή εκεί για πάντα, ευχαρίστως όλα αυτά. Αλλά εντάξει, μα πιτσιρικάστε. Αλλά είναι νησάρα. Τα πάντα,
1: καλό.
0: Τα πάντα όλα.
1: Και λίγο μεγάλο, όσο πρέπει δηλαδή μεγάλο.
0: Και βουνό και θάλασσα και αεροπλάνα και βαπόρια και τα πάντα, όλα.
1: Mm. Ναι. Επειδή είναι λίγο μακριά, ξέρεις, δεν το
0: προτιμάει. Τι μακριά, από πού, και την Τολμαϊδά.
1: Και από την Τολμαϊδά μακριά. Γι' αυτό εμείς φίλοι, θα ξέρεις, επειδή πήγαμε στη Ρόδο 7 ημέρη, κάναμε 7 ημέρη και όχι 5 ημέρη όπως έκαναν εδώ κάτι μάιρες, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν είχατε 5 ημέρες στο σχολείο, φαντάζομαι.
0: Τι?
1: Δεν είχα τα μάξια για να πάτε.
0: 5 ημέρη.
1: Ξέρω εγώ τι στην ευχή ήταν αυτό. Επειδή σήμερα, παιδιά, το παραδεχόμαστε κι εμείς.
0: Τι έκανες εκεί πάνω, Καλυθιές, πάνω στο βουνό δεν ήταν. Τάσο, οι Καλυθιές είναι. Πάντα μας το λέγανε. Το είχα τις Καλυθιές στη Ρόδο. Το είχα ως κάτι, ρε παιδί μου, πώς το πω. Τελείως απόμερο. Τελείως,
1: θα πάρουμε και την ώρα του Ράνιου σήμερα, να ξέρεις. Θα πάρουμε και την ώρα του Ράνιου σήμερα.
0: Γιατί?
1: Να κάνουμε μέχρι μία. Γιατί το έχουμε ανοίξει πολύ το θέμα, νομίζω.
0: Να το κλείσουμε, ρε παιδί.
1: Όχι, δεν με το κλείσουμε. Συνέχισε, γιατί είμαι. Αυτό λέω. Μια χαρά. Θα πάρουμε την ώρα του Ράνιου σιγά.
0: Όχι, εντάξει, τώρα λένε τα παιδιά. Βά, λέει και αυτό. Ρόδο ήταν, ωραίο νησί, ωραία ζωή.
1: Ήρθα δίπλα στο ξενοδοχείο Παπα-Νικολάου. Στο Sun Beach Hotel Roads.
0: Όλα, εντάξει, ήταν ξενοδοχείο. Ξέρεις τι. Τι είχαμε πάθει μια φορά.
1: Να τα. Ιστορίες που τρατώ, αυτό φοβόμουν. Διάλεγε.
0: Όχι, άστο, εντάξει.
1: Έλα, πες,
0: δεν έχει, δεν έχει. Πες. Πολύ γκέλα. Απλώς μόνο
1: δεν είχατε επόπρε, φίλε. Οι ιστορίες από είχαν
0: καταλήψει, είχαν καταλήψει όλο το στρατόπεδο, ρε φίλε. Ήταν Σαββατοκύριακο, τώρα καλοκαίρι και το είχαν καταλήψει. Και εγώ ήμουν Σκοπιά, στην Πύλη.
1: Μαντραπηδά.
0: Στο μεταξύ, εκεί στο κάτω, είναι παραλία. Το στρατόπεδο είναι, βγαίνει στην παραλία, κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Είχα μια Σκοπιά, την είχε κοπανίσει και εκείνο που ήταν Σκοπιά. Ο Βαντάρος από την παραλία. Κάποια στιγμή εγώ ήμουν στην Πύλη. Και βλέπω όπως είναι, έτσι, ήταν και ένας αλφαμίτης που ήταν στην Πύλη. Οκ, καθόμουν εδώ και το κράνος δίπλα, ξέρεις, στα πόδια. Μην έρθει κανένας εκεί. Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή βλέπουμε ένα γκρουπ, φίλε, τουρίστες. Το οποίο ήταν καμιά πενταριά άτομα. Είχαν μπει μέσα στο στρατόπεδο από την παραλία.
1: Τι να κάνουν.
0: Τίποτα, ρε. Περπάταγαν οι άνθρωποι στην παραλία.
1: Α, μπερδεύτηκαν.
0: Δεν μπερδεύτηκαν. Είδαν εκεί κάτι κτίρια και τα λοιπά. Σου λέει, ξέρω εγώ, κάτσε να δούμε.
1: Αξιοθέατο είναι.
0: Κάτι αξιοθέατο.
1: Εσένα έρθαν να δούμε.
0: Μπήκαν μέσα. Στο μεταξύ έλειπε ο βλάκας ο άλλος. Είχε πάει, ξέρω εγώ που είχε πάει.
1: Μαντραπίδα.
0: Που έπρεπε να είναι Σκοπιά.
1: Κάτω στην παραλία. Καλά, λέω.
0: Και μπαίνουν 50 άτομα. Τα οποία είναι όλες θιές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι άλλοι πράσινα μαλλιά. Άλλοι τέτοιο ροζ μαλλιά. Άλλοι κίτρινα μαλλιά.
1: Κτλ.
0: Κάτι άλλοι να βγάζουν φωτογραφίες μέσα στο στρατόπεδο. Κιλαράδες, Αμερικάνοι. Ετούτο. Πήγαν στα Στάγερ, πώς θα λένε, στα έτσι,
1: ναι.
0: Να φωτογραφίζουν εδώ, να ανεβαίνει άλλοι πάνω στο Στάγερ.
1: Με τα ροζ μαλλιά κιόλας.
0: Τώρα τι δεν τους κάνεις αυτούς. Κανονικά πρέπει να τους συλλάβεις.
1: Με τη γεμιστήρα.
0: Θα έπρεπε εγώ να πάω να συλλάβω 50 τουρίστες. Να γίνει διεθνές επίσης.
1: Ναι, ρε φίλε, τι δουλειά έχουν μπαίνει μέσα. Πρώτα λέει photos forbidden, δεν γράφει.
0: Του λέω αλφαμίδης, τρέξε.
1: Τρέξε, βεβαίως, να πάει.
0: Σε έβγαλε σιγά σιγά. Έξω βγάλατε φωτογραφίες, παιδιά, εντάξει.
1: Το πρόβλημα είναι.
0: Κατασκοπία πρώτα.
1: Περάσανε ότι ήταν κανένα μουσείο. Σου λέει πάμε να δούμε κανένα στρατιωτικό εδώ πέρα. Είδανε και εσένα να πούμε που είσαι από την Ακρόπολη. Και σου λέει πάμε να το βγάλω μια φωτογραφία εδώ, Παπα-Νικολάου. Δίπλα-δίπλα.
0: Μα ήρα, είδε πώ μου τη λέει.
1: Μα εσύ είσαι μπούμερ, δεν ξέρεις τι είναι ο επόπρε, φίλε, είναι δυνατόν.
0: Επόπ.
1: Ναι.
0: Εγώ για φέτα μου φαίνεται αυτό.
1: Άλλο ποπ, άλλο επόπ. Είπαμε.
0: Σμάκοντα τα Γιάννα.
1: Σμάκοντα τα Γιάννα, ναι. Καλά.
0: Οκ, λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τον κόσμο. Άμα δεν έχουμε τίποτα άλλο που δεν έχει και τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό. Έτσι. Σήμερα. Άιντε, ξεκινά.
1: κάτσε απαντήσω λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάω Insta. Insta.
0: Τάσο, ήμουνα 204 ήμουνα.
1: 204 σειρά. Συμπέθερος. Αν το έχεις παίξει στοίχημα, λέει ο Νερατζούρο, μέχρι και Νικαράγουα Β' βλέπεις.
0: Αν το έχεις παίξει.
1: Στοίχημα μέχρι και Νικαράγουα Β' βλέπεις. Σου λέει, ναι, άδομαι ένα παιχνίδι. Επειδή είπες, δεν βλέπετε το ένα παιχνίδι μεσαίων ομάδων Γερμανία, Ισπανία κτλ. Δεν θα το δεις όντως, εκτός και αν το έχεις παίξει στοίχημα.
0: Γιατί πρέπει. Θα κάτσεις να το δεις κιόλας. Δεν μπορεί να το βλέπεις από το κινητό πόσο είναι το σκορ. Πρέπει να κάτσεις να υποφέρεις δηλαδή να δεις πόσο.
1: Εντάξει, ρε παιδί, καλή φορά να έχεις ενδιαφέρον. Ένα γκολ εδώ, ένα γκολ εκεί. Αυτό γίνεται δουλειά. Μιχάλη Συμπάσχο και εγώ τα ίδια. Είμαστε αρκετοί που θέλουμε τον Μπενίτεθ, λέει ο Νικόλας. Ορίστε. Δείτε λίγο πιο βόρεια που υπάρχουν οπαδοί μεγάλης ομάδας που βλέπουν Γρηγορίου στον πάγκο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη, φιλαράκος μου. Βλέπουν Γρηγορίου στον πάγκο. Ναι, τι να δούμε τώρα, τι περιμέναμε δηλαδή. Κάτι άλλο. Μπορεί ο Άρης να περάσει και να βγει Πέμπτη. Βάσει νόμου, ο αλκοτέστ γίνεται μέχρι και σε ποδήλατο, αν κρίνει ο αστυνομικός ότι μπορεί να είσαι μεθυσμένος. Οι γονείς που δίνουν πατίνια σε 11, 12, 13 χρονών είναι εν δυνάμει δολοφόνοι των παιδιών τους, λέει ο Μίτσος. Και λέει Πέτρο, πίστεψε στο Βασίλη, μισή και παραπάνω Αμερικάνοι δεν έχουν ιδέα από γεωγραφία. Έχω φίλους στη Μασαχουσέτη.
0: Και λένε, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, δεν είναι τώρα.
1: Μασατσουσέτη.
0: Δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι υπερβολή.
1: Η μισή υπερβολή είναι το να λες το η μισή Αμερικάνοι, ρε παιδί.
0: Η μισή Αμερικάνοι. Μπορεί να λέω και λίγους. Η μισή Αμερικάνοι. Άμα τους πεις ξέρουν Europe, ξέρω εγώ μπορεί να ακούσει England, μέχρι εκεί. Άμα τους πεις που είναι στο χάρτη, μπορεί να κάνουν όλο το χάρτη γύρω-γύρω να ψάξουν να βρουν. Δεν ξέρουν.
1: Τόσα γεωγράφη είναι.
0: Ναι, ρε, εσύ τώρα. Τι λέμε τώρα. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Πραγματικά οι μισοί δεν ξέρουν.
1: Καλημέρα στον Τζίπο που ήταν από Βέρεια και πήγε στη Βέρεια. Μπράβο. Ο Θανάσης γελάει με τη Σάρισα. Η Καλυθέας είναι χαμηλά και κοντά στην πόλη της Ρόδου. Εκεί είναι Καλυθιά. Και το υπέροχο γήπεδο του μπάσκετ, λέει ο Θανάσης.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μπασκετάρα.
0: Okay. Άλλο θα ήταν το χωριό εκεί πέρα ψηλά.
1: Ναι, μου εντάξει, κανένα άλλο θα ήταν. Άγγελο. Ο Καρβασαρά, η σημερινή αμφιλοχή, ονομάστηκε έτσι επειδή κατά την περίοδο τη Τουρκοκρατία αποτελούσε σημαντικό καραβάν σεράι, σταθμό καραβανιών δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Λόγω τη στρατηγική του θέση στον μυχό του αμφιλοχικού κόλπου, λειτουργούσε ω κομβικό σημείο εμπορίων, εφοδιασμού και διανεκτέρευση, συνδέοντα τη θαλάσσια οδό με τη στεριά.
0: Α, μάλιστα.
1: Κερδίζω κάτι, λέει ο Σταύρο από Πελοπόννησο.
0: Ακριβέστατο, ακριβέστατο. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Καρβασαράς, ναι.
1: Ισχύει να πάμε τελτίο, έλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
13: Τους τελευταίους μήνες έχει γίνει της μόδας να προσπαθούμε να συνδυάσουμε διάφορα γεγονότα με αριθμούς και πράξεις. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προκύπτει ότι σε ένα τυπικό ποδοσφαιρικό αγώνα με 50.000 οπαδούς, οι περισσότεροι φύλαθλοι θα μοιράζονται την ημερομηνία γέννησής τους με 135 άλλους παρευρισκόμενους. Επίσης, βάσει αυτής της πρωτότυπης μελέτης, εξαιρούνται όσοι γεννήθηκαν στις 29 Φλεβάρι. Δηλαδή, θα υπάρχουν μόνο 34 οπαδοί που γεννήθηκαν την ίδια μέρα. Τυχαίο, μάλλον όχι.
7: Ακούτε Ερασπορ. Εσύ ο καλός, έτσι?
14: Εσύ ήσουν αυτό.
7: Ναι. Βεβαίως.
14: Μάλιστα.
3: Τώρα πάρε φορά και ό,τι να γίνει θα γίνει.
14: Πώς τον είπες εκείνο για τον ιό εκείνο που είναι στο κουραζέρο?
3: Χανταϊό.
14: Χανταϊό.
3: Χανταϊό.
14: Είναι ακόμα μέσα αυτή.
3: Μέσα, τρεις πέθαναν, τρεις είναι μέσα εκεί αμπάρα.
14: Πέθαναν από τον ιό.
3: Ναι, ναι. Κουραζιερόπλο, φίλε, το οποίο πληρώσαν, λέει, από τόσο μέχρι 20.000 ευρώ, ξέρω εγώ, δολάρια τι είναι, για να πάνε κουραζιέρα κτλ. Και έμεινε εκεί, και από τι μεταδίδεται αυτό ο ιός, ξέρεις?
14: Πού να ξέρω.
3: Ποντίκια!
14: Και τι,
3: τροκτικά, βέβαια, αλλά φαντάζομαι
14: ποντίκια. Ποντίκια είχαν μέσα στο καράβι.
3: Έλατε! Φαντάζομαι τι τρώνε να εκεί πέρα, μα ταΐζουνε.
14: Εμείς που πάμε κουραζιές.
3: Ναι.
14: Δεν ξαναπάω κουραζιέρα.
3: Και εγώ δεν ξαναπάω. Θα πάω με το δικό μου το κουραζιέρα, τελείωσε. Ακούρε.
14: Πού το έχει τώρα, στην Πτολεμαϊδα?
3: Ναι, ναι, ναι. Στη θάλασσα του Λεμαϊδα. Στον Άγιο Παντελήμα αυτό και στη Λίμνη.
14: Το φορτίζει τη ΔΕΗ εκεί.
3: Ναι, βέβαια, φίλε, τι, με τι του. Άμα δεν θε να βάλω. Κυροζινή.
14: Αυτά έχουν.
3: Πετρελαίο.
14: Υπάρχουν και ηλεκτρικά τέτοια.
3: Πλοία. Όχι, αλλά επειδή είναι η δεύτερη ιδέα που δίνει, φτιάξε μία επιτέλου, κάνε TM για να προχωράμε.
14: Εμένα περιμένω.
3: Ναι, εσένα περιμένω. Ποιο να. Θα βρει μια μεγάλη μπαταρία πλοίου, η οποία θα φορτίζει και θα βαστάει. Πόσο να πούμε, καμιά εβδομάδα δεν πρέπει. Μέχρι να δέσει σε κανένα λιμάνι μεγάλο για να
14: ξαναφορτίσει.
3: Μια εβδομαδούλα, καλά είναι, ναι, ναι.
14: Ναι, γιατί, απορώ, γιατί δεν έχουν φτιάξει ακόμα.
3: Εδώ στα μάξια δεν
14: θέλουν. Φτιάξανε, φτιάξανε.
3: Ναι,
14: λοιπόν, έλα, ξεκίνα τώρα, γιατί έχεις πολύ πράγμα εδώ, έχεις ανηφορά μεγάλη.
3: Γελάω με το φίλο που λέει, κοντά είμαστε, 284 εγώ.
14: Σειρά. Okay. Α, πας και στα πρώτα.
3: Δεν θα πάω. Δεν θα τιμήσουμε τους ανθρώπους που έστειναμε. Όχι, ρε παιδιά. Παιδιά, δεν θα το προλάβουμε. Α, κάτσε να δω λίγο κανένα δυο SMS, γιατί εδώ πληρώνουν και όλα οι άνθρωποι.
14: Ποιοι πληρώνουν?
3: Αυτοί που στέλνουν SMS.
14: Αυτοί που πληρώνουν έχουν λεφτά.
3: Άσου. Λες.
14: Ναι.
3: 541 ΤΕΑ ΑΦΑΝΤΟ 215.
14: ΑΦΑΝΤΟ, ΑΦΑΝΤΟ, ΑΦΑΝΤΟ.
3: ΑΦΑΝΤΟ.
14: Μπράβο, ναι, για ΑΦΑΝΤΟ έλεγα.
3: Το Τυγεία λέει είναι στον δρόμο για Φαλιράκι. Έκανα ράματα εκεί. Ράματα. Ναι. Μπάμπη Τρίπολη στέλνει τον Καρβασαρά. Στο δάσκαλο μόνο η οδήγηση και τα μηχανολογικά για επαγγελματίες. Με τα σήματα στο σχολείο, ακόμη και κάποιο που δεν θα πάρει όχημα, τουλάχιστον θα ξέρει πως πρέπει να κινηθεί πεζός.
14: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τα πες και γρήγορα.
3: Πρέπει τα σήματα
14: οδικής κυκλοφορίας.
3: Όχι, είναι άλλο τώρα. Πρέπει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας να ξεκινήσουν σαν μάθημα από το δημοτικό μέχρι λύκειο. Και να παίρνουμε εκεί τα σήματα, όχι σε δάσκαλο. Αν κάποιος έχει 12 χρόνια το μάθημα σήματα κυκλοφορίας, κάτι θα μάθει, σου λέει. Κατάλαβες. Καλά. Ναι. Για να δω, Δημήτρης τι στέλνει και γελάει μόνος του. Ρεξεφτέρια λέει καλημέρα. Βιολογικός καθαρισμός είναι όταν καθαρίζεται οτιδήποτε εμβίο. Ακάρια μικρόβια ζουζούνια έχει πάνω ο καραπές ή το αυτοκίνητο. Έχει ζουζούνια το καραπές μου? Ρε, έχει ζουζούνια ο καραπές μου? Δημήτρη, δεν το ήξερα.
14: Ρίξε κανένα δόλωμα.
3: Να βγει, να βγει.
14: Να βγει και να,
3: να πάρω εγώ στα μπάι με τη μυγοσκοτόστρα. Έχει δίκιο Μήνος, λέει. Από τα δύο ποδόσφαιρα, ο ΠΑΟΚ πήρε το ένα το γενικό, δηλαδή τα 50% των ποδοσφαίρων. Λέει πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης. Πες το μήνο μετά τα ουζάκια ή πριν το είδε το όνειρο κτλ. Καλημέρα στο Στράτο. Φίλε του Ολυμπιακού, όπως ξέρεις, αυτή είναι η μαγεία της Premier League. Δεν χρειάζεται τον Εμπαπέ για να είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Φίλε, τα είπε. Πάρα πολύ ωραία.
14: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν σου λέω. Αλλά για παιδιά και λίγο τέτοιο. Και λίγο φρένο. Λίγο φρένο. Δεν χρειάζεται τον Εμπαπέ. Δεν χρειάζεται τον ένα. Δεν χρειάζεται τον άλλο.
3: Ο Νικόλας μου στείλε και στο Face. Η City λέει αυτοκτόνηση. Η Arsenal κάνει τα πάντα για να χάσει και το φετινό. Αν δεν το θέλουν, ας το πάρει United, λέει. Αν και δεν προλαβαίνει. Να μας πει ο Μήνος και τα λοιπά. Και λέει μετά: ρε Βασίλειο, Πέμπ δεν παίζει τσούκου τσούκου, παίζει τσίκι τσίκι.
14: Α, τσίκι τσίκι.
3: Ναι, να το ξέρεις.
14: Το τσούκου τσούκου τι είναι?
3: Το τσούκου τσούκου.
14: Τσούκου τσούκου λέγεται.
3: Όχι.
14: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Τσίκι
14: τσίκι είναι. Κατσίκι κατσίκι.
3: Μπερδεύεσαι με το τίκι τάκαρε.
14: Και το τσούκου τσούκου.
3: Το τσούκου τσούκου μπορεί να
14: είναι. Το τάκα είναι η τέτοια ρε παιδί μου. Τίκι τάκα είναι το πανεπιστήμιο του τσούκου τσούκου. Τσούκου τσούκου είναι δημοτικό.
3: Το τσούκου τσούκου ήταν αυτό που... Τσούκου, τσούκου. Παιδιά, θα πω τώρα κάτι.
14: Τίκι τάκα είναι το πανεπιστημιακό.
3: Πριν αρχίσει να μετράει τα ένσημα χρόνια, πώς τρένε αυτά για τη σύνταξη. Έχω πάει σε μια συνέντευξη τύπου στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εγώ τότε πολύ νεαρός κτλ. Ο Βασίλης περιέγραφε με τον Χρήστο και κατεβαίνουμε κάτω συνέντευξη τύπου. Θα σε σοκάρω τώρα, ε.
14: Τι είναι αυτό που λες?
3: Τότε θυμόσουν ότι ήσουν ένα καλό δημοσιογράφο, ρε παιδί μου.
14: Ήμουνα τότε.
3: Ναι, όχι, ναι. Ακόμα είσαι, απλά τώρα δεν θες να είσαι τέλος πάντων. Τοποθέτηση από ποιο ήταν προπονητής του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι. Μπάγκεβιτς. Και είναι μαρκαριάνος στον Παναθηναϊκό. Έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και λες, ερώτηση στον Μαρκαριάν. Κύριε Μαρκαριάν, λέει, θέλω να σε ρωτήσω. Ξέρετε τι είναι το τσούκου τσούκου μπολ? Το ρωτάς ένα δεξί που το θυμάσαι?
14: Όχι.
3: Είναι κάτι δημοσιογράφοι και τώρα εδώ τους έχω. Αλλά δεν λέω τέλος πάντων, οι οποίοι μηδίασαν λίγο και τα λοιπά και τέτοια, και προέκυψε πάρα πολύ ωραία απάντηση από Μαρκαριάν, την οποία δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι μίλησε κάπως η ώρα και τα λοιπά, δεν προσβλήθηκε, τα είπε πάρα πολύ ωραία και τέτοια.

0: Τη θυμόσαστε αυτή την ιστορία?
1: Όχι.
0: Σου έχω αποδείξει πολλά και σου το έχω πάρα πολύ.
1: Δεν θυμάμαι καν να έχω δει το Μαρκαριάνο. Δηλαδή.
0: Τι πιστεύετε για Αστέρα Πανσεραϊκό ΑΕΛ και εγώ μας για την παραμονή? Ποιος από όλους, παιδιά? Να πω ότι η επόμενη αγωνιστική θα κρίνει. Αποστόλης Αγρίνιο. Πέτρο, ζέστα κάνει μόνο στο Αγρίνιο.
1: Καταψυγμένος.
0: Ναι, ναι. Ζέστα κάνει μόνο στο Αγρίνιο. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα κάνει ζεστή. Σωστό. Λάκης από Άρτα. Τζιμπουτί είναι. Θα βγουν τα Γιάννηνα. Θα βρουν τα Γιάννα 700.000 ευρώ να πληρώσουν για να παίξουν GBL του χρόνου. Και αν έτσι πιο κλειστό θα έχουν έδρα στου Κωνσταντιού Άρτα.
1: Ναι, στου Κωνσταντιού Άρτα.
0: Το είπαμε και χθε. Ναι, θα παίξουν εκεί μάλλον στου Κωνσταντιού Άρτα. Τι πιλάτε και χαλαρέ. Τρία ποτηράκια τσίπουρο και όλα εντάξει. Οπ, ο Δημήτρης που έληξε η ποινή του σήμερα, έτσι.
1: Έληξε, για να δούμε την επαναφορά.
0: Ρε Πετράν, λέει, όταν χάνει ο Γουαρδιόλα, είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος είναι ο καταστροφέας του ποδοσφαίρου. Βασίλειά στα να πάνε, έχουν γίνει όλοι οι Γερμανοί. Μηδέν πάθος και μπύρα άνευ. Ναι, τώρα έχουμε βάλει μπύρα άνευ και είναι πολύ. Όχι, δεν είναι, όταν χάνει ο Γουαρδιόλα.
1: Ποιος είδα χθε εκεί που πήγαμε, άνευ.
0: Ο Κοντός.
1: Όχι, όχι, Ελευθερία. Ή ο Κοντός ή ο Λουκάκης.
0: Ναι.
1: Άνευ. Ναι, αλλά είχαν να οδηγήσουν. Καλά κάνουν.
0: Εγώ, άμα έλεγα στον πατέρα μου, λέει τράβα να περπατήσει, το πρώτο θα μου πετούσε το κεφάλι, λέει το τασάκι, και μετά θα είμαι αποκλήρωνο κιόλας, λέει ο Νικόλας.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κοκορεύονταν, λέει, το πρωί ο Κοντός με το Λουκάκι του έκαναν τίρλα, αληθεύει. Λέει ο Λάμπρος.
1: Εγώ για να του αντέξω, λέω, φέρνει ένα καραβάκι εδώ και α λένε ότι θέλουν. Α, το Κοντό να χοροπηδάει. Δεν κατάλαβε.
0: Για να περάσει η ώρα. Καλημέρα από τα
1: κουτάκια. Σπάνιες φορές να μην έχεις να οδηγήσει. Δηλαδή να το εκμεταλλευτείς. Σοβαρά. Μια χαρά. Τέλεια.
0: Να, την Νικολέτα που είναι η κορίτσι πράγμα, τα ξέρει. Σήμερα λοιπόν σας απολαμβάνω χαλαρά στο σπίτι. Λέει, ωστόσο ο Πέτρος έχει όμως. Α, ναι, και το Cadillac πιλάτες όντως. Και ήταν ο Ζώζεφ Πιλάτες. Άλλο έργο πιλάτες. Όπως είπα για το Reformer και το Matt. Αν έκανε λάθος, πιλάτες λεγόταν γιατρός που θεράπευε τραυματίες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου χρησιμοποιώντας ασκήσεις με λάστιχα για ενδυνάμωση. Κάθε μέρα τα δίνουμε λίγα-λίγα στοιχηματικές, λέει, και μας κάθεται κανένα ωραίο δελτίο και νομίζουμε ότι τους τα παίρνουμε. Λέει,
1: μια χαρά τους τα παίρνει.
0: Αυτό αποθεώνεται. Με 5 βουλάκια 166, μόνο. Αρχοντικός είσαι. Καλημέρα. Τον Αχίλιο τον έκανε χειρουργείο, λέει.
1: Εννοείται, πώς αλλιώς.
0: Τον έκανε.
1: Τι τον έκανε.
0: Μήπως να άρχισε να κολλήσει μόνο του. Καλημέρα, παιδιά. Όχι, αυτό είναι παλιό. Βασίλη, είναι ο κύκλος της ζωής. Όταν ήμασταν μικρά, λέει, μας μάλωναν οι γονείς. Τώρα, όσο μεγαλώνουν οι γονείς και ξεμορρύνονται, τους μαλώνουμε εμείς, λέω, χάρη στα Γιάννενα. Και είναι στο DNA σου, λέει, σαν Ολυμπιακός να πέφτει. Καλά, κάτι είχε ακούσει από τον Κοντό, τον Ολυμπιακό. Οπότε είχε ακούσει τότε. Καλημέρα, λέει, μόνο σε όσους ξέρουν ότι η φωτιά
1: στο Ολυμπιακό. Όταν πέφτουν κάτω, μετά αναγκάζονται, φίλε, και χειρουργείο. Μόνο έτσι,
0: μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Όλη η χωριά τη εκεί μαζεμένη.
1: Αυτό είχα διαβάσει.
0: Φιλιάτες, άρτα από το. Φιλιάτες, πού είναι? Ποιο είναι το Φιλιάτες? Πού είναι το Φιλιάτες?
1: Δεν ξέρω, ο Λουκάς είναι από εκεί. Είδα.
0: Κανένα από κάποιο κυλένησή όπω Κέρκυρα, παραδείγματο χάρη, λέει ο Πολ. Τα φιλιά μα λέει, είστε καλύτερα.
1: Άμα είσαι από την Κέρκυρα, ρε φίλε, είσαι από την Ρόδο, είσαι από την. Θα έρθει εδώ πέρα να δουλεύει εδώ. Κάνει εκεί, ξέρω, κάνει τουρισμό.
0: Εντάξει, φίλε, μην το λε. Και μετά, φέρει,
1: το,
0: να μην ζωή,
1: και μετά το καλοκαίρι, Ταϊλάνδη, Καραϊβική, ξέρω που πάνε. Ναι. Γελά, Μαϊρά, αμέσως έσκασε το χαμόγελο. Ξέρετε, στα Ιρλάνδια, εσύ. Και...
0: Ναι. Ναι. Ποτέ του δεν κάπνιζε, ποτέ του δεν ήπιε, ποτέ του δεν ξενύχτησε. Πέθανε υγιέστατος, η απάντηση για τις πιλάτες. Μπράβο, Ρίγαρκο. Ο κουνιάδος μου στην Ελβετία λέει: δουλεύει σε ένα εργοστάσιο σοκολάτα. Δεν ξέρει πώς το λένε. Πώς το λένε.
1: Τον πληρώνε.
0: Α, και λέει: αμ' τι τζάμπα δουλεύει.
1: Τον πληρώνε.
0: Τον πληρώνε. Ναι, τον πληρώνε. Αμ' τι τζάμπα δουλεύει. Και εγώ ήμουν έτοιμο να πω: στείλει να στείλει κίνηση μεγάλε τον πληρώνε τι απλέ. Κάνε ότι μπορεί να κάνουν εκπομπή αυτοί οι δύο μαζί, θα έχει 100% ακροματικότητα. Ποιοι οι δύο?
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, παιδιά. Παπα-Νικολάου, σύνελθε το αγγλικό, είτε το θέλουμε το όχι, είναι το καλύτερο. Στην Ισπανία μια τετράδα είναι, ενώ στην Αγγλία βλέπει τα πάντα. Ένα ζάκι ρεφεράκι και βάλε ένα τάπα μαζί να κάνει.
1: Εσεί τώρα δηλαδή.
0: Όχι, έλα, Βασίλη, τώρα
1: όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Όχι, θέλω να πω ότι πώ είναι εκείνοι που κάθονται να δούνε Fulham Everton.
0: Δευτέρα μόνο του.
1: Όχι, Δευτέρα,
0: Δευτέρα μόνο του.
1: Κυριακή, Σαββάτο, όχι, όχι. Παρασκευή.
0: Δευτέρα μόνο του το βλέπει. Χετάφε, πώ το λένε, Τάδε, δεν το, Βαλένθια δεν το βλέπει. Μόνο του Δευτέρα. 10 ώρα το βράδυ.
1: Το βλέπει δηλαδή μόνο του Fulham Everton.
0: Το βλέπεις, ναι,
1: είσαι καταστραμμένο.
0: Το βλέπει.
1: Α, μα γκάζε Δευτέρα. Καλύτερα να ακούω, ξέρω εγώ, το θέατρο τη Δευτέρα. Στο θέατρο τη Δευτέρα. Είχαν βγει και CD.
0: Τι ομάδα είσαι στην Αγγλία, γιατί ένα φίλο εδώ λέει ότι είσαι Tottenham, γι' αυτό υποστηρίζει.
1: Εγώ Tottenham, ποτέ.
0: Τι είσαι?
1: Τι σχέση εγώ.
0: Είσαι τίποτα.
1: Liverpool, ρε παιδί μου, δεν ξέρω από του παλιού.
0: Λοιπόν. Η σκέψη τη ημέρα. Σα άρεσε η περιγραφή έτορα. Άγγελε, δεν είναι. Είναι άλλο ζήτημα αυτό τώρα τι. Ήθελα να δείξω ένα θέμα, λέει, όσον αφορά την άτυπη κόντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Υπάρχει. Για να δω. Θεωρώ ότι το κόμπλεξ, λέει, εισαγωγικά των κατοίκων τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα γενικά, δεν είναι μόνο στα αθλητικά.

0: αλλά και σε άλλα κοινωνικοπολιτικά επίπεδα. Φανταστείτε, λέει, ότι οι Θεσσαλονίκοι αποκαλούν την πόλη του στην πρωτεύουσα, μία λέξη που δημιουργήθηκε μόνο εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα την βρει σε κάποιο λεξικό κλπ. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ακούσει Νέα Υόρκη κτλ. Απλά γιατί πιστεύω ότι έχει πει επιτυχημένα στη ζωή για να μικρύνει κάπως την απόσταση.
1: Ξέρω, να σου πω και κάτι, έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας. Παντού σε όλες τις χώρες, απέναντι στην πρωτεύουσα, υπάρχουν αντίπαλες μεγάλες πόλεις. Εάν πας παράδειγμα. Παντού. Εκτός από μερικές, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει, ας πούμε, στην Ιταλία, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες πόλεις στο Μιλάνο, άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες δεν έχουν τίποτα απέναντι στη Ρώμη. Δεν έχουν πολλά πράγματα, δηλαδή, να καταλογίσουν στη Ρώμη. Αλλά αν πας στη Γαλλία, το τι ακούς για το Παρίσι, πήγαινε Μασσαλία, πήγαινε Λιόν, πήγαινε τέτοιο να ακούς, τι ακούς, ακούνε Παριζιάνο, δηλαδή και δεν είναι μόνο στην. Πήγαινε στην Αγγλία. Τι ακούνε για Λονδίνο, δηλαδή είσαι από το Μάντσεστερ. Μην κοιτάτε τώρα στα ποδοσφαιρικά που το Μάντσεστερ έχει τις μεγάλες ομάδες και το κεντρικό. Οι άνθρωποι θεωρούν τα παίρνει όλα το Λονδίνο. Και ναι, το Μάντσεστερ δεν παίρνει τίποτα. Ισχύει,
0: παιδιά, και το Μπέρμιγχαμ δεν παίρνει τίποτα. Ναι, στις πρωτεύουσες είναι όλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, λέω γιατί δεν το συνδυάζει με το αθλητικό ή το ποδοσφαιρικό. Το πάει γενικότερα αυτό.
0: Ναι, ναι, το πάει γενικότερα. Ναι. Σε πιο κοινωνικό επίπεδο. Παιδιά, για το Λέτο, επειδή το στέλνει εδώ ο Δημήτρης, εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές ότι το έχω σημειώσει δηλαδή ότι Λέτο δεν παίζει. Δηλαδή μπορεί να ετέθει αυτό και τα λοιπά, δεν. Και λίγο κοτσόλι και αυτό και τα λοιπά, δεν θα πάει σε τέτοια λύση, αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξει. Εντάξει. Καλημέρα σας, θα ισχύει ό,τι για τις μηχανές. Απαιτείται κράνος και ασφάλεια. Για τα πατένια που λέγαμε, λέει Νίκος. Ναι. Πρώτη ερώτηση κοντού στο φροντιστήριο. Κυρία, πώς λέγεται η Γουρνοπούλα στα Ισπανικά. Στα Τρίκα, λέει, προχθές βεβαιώθηκε παράβαση ποδήλατο, πέρασε με κόκκινο. Επίσης έγιναν αλκοτέστ σε πατένια και βεβαιώθηκαν πρόστιμα στην Αθήνα τον Απρίλιο. Βεβαίως, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να λέει πήγαινε στην άκρη εδώ, θέλω να περάσω εγώ με το ποδήλατο, αλλά στο φανάρι δεν σταματάω. Και μετά θα πούνε αυτοκίνητο. Χτύπησε τέλος πάντων ποδηλάτη και διάφορα.
1: Εντάξει, όμως είμαστε από
0: τις. Και καλά θα πάρουμε μέσα στο μέρος.
1: Είμαστε από τις λίγες χώρες ακόμη που δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, φίλε.
0: Ναι, έχουμε.
1: Δηλαδή και ο άλλος που θέλει να πάρει, ξέρω, το ποδήλατο είναι αναγκασμένος, ξέρω, να πάρει κάτι το οποίο δεν θέλει να σπαταλάει ενέργεια, ας πούμε. Δεν θέλει να βάζει βενζίνη, δεν θέλει. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε μηχανή ή αυτοκίνητο.
0: Όχι. Θα πάρει το ποδήλατο ο άνθρωπος και πολύ καλά θα κάνει.
1: Πώς θα πάρει
0: και το πατίνι, αλλά δεν έχουμε δρόμους. Άρα θα το.
1: Άρα να μην το πάρει.
0: Ναι. Εννοείται ναι. Εντάξει,
1: Εννοείται ναι. Έτσι υπάρχει αποκλεισμός.
0: Εννοείται ναι, φίλε, συγγνώμη. Εννοείται ναι.
1: Επειδή φταίνε οι άλλοι δηλαδή. Βασίλη, που δεν κάνουν ποδηλατόδρομους. Ναι. Δεν πρέπει να πάρω εγώ το ποδήλατο. Οπότε δεν έχω εγώ ποδήλατο, αλλά λέω.
0: Όχι, φίλε. Επειδή δεν έχουμε ποδήλατο. Δεν λέω ότι φταίει αυτός που έχει το ποδήλατο του άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να το κυκλοφορήσει. Εγώ κυκλοφορώ με τη μηχανή, το ξέρει. Πάρα πολύ. Ναι. Ξέρει τι έχουν δει τα ματάκια με ποδήλατες. Τι έχουν δει τα ματάκια με ανοιγμένα κεφάλια κάτω στον δρόμο και τέτοια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παίρνει το ποδήλατο και να πα στην Κυφσία. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να παίρνει το ποδήλατο επειδή ξέρω εγώ ποδήλατο και είμαι καλό και θα πάω στη δουλειά οικολογικά και δεν θα πληρώσω αυτά που λέω. Τέλεια, τέλεια, μια χαρά είναι όλα αυτά. Αλλά σε μια χώρα που έχει δρόμου. Ποδηλατόδρομου εννοώ. Δεν μπορεί να πει με το ποδήλατο ρε φίλε στη Βασιλή Σοφία μέσα. Με τα μάξια και τα μηχανάκια να περνάνε σαν τρελά και παρανοϊκά.
1: Σωστά, δεν μπορεί. Κινδυνεύει, τι να κάνω. Έλα, διάβαζε το.
0: Και σου λέω αυτό. Το έχουν δει τα μάτια μου γι' αυτό. Κατάλαβε. 12 χρονών και 13 είναι δυνατόν να το. Να το οδηγούν με 60 χιλιόμετρα. Εδώ καλά-καλά, ό,τι ποδήλατο δεν ξέρουν, λέει ο φίλος. Πρόσφατα έγινε δυστύχημα με 13χρονο στην Ηλία. Το είπαμε, ναι. Που έπεσε πάνω σε ένα αγροτικό. Ένα παιδάκι, όντως.
1: Έρχονται τα παιδιά με τα πατίνια.
0: Ναι. Όχι, ευτυχώς.
1: Όχι,
0: στη Μαδρίτη, λέει, πριν 3 χρόνια πήραμε πατίνια ενοικιαζόμενα με την εφαρμογή. Μπήκαμε στον πεζόδρομο και η αστυνομία μας έδιωξε. Έπρεπε να κινούμαστε, λέει, στο αυτοκινητόδρομο, στη λωρίδα που είναι για τα μηχανάκια. Επίσης το αφήσαμε, λέει, σε μια άλλη πλατεία χύμα έξω όταν φτάσαμε εκεί που θέλαμε.
1: Ναι. Χυμάκι εκεί.
0: Ναι. Αυτή είναι η ξαδέρφη σου εδώ, η κυρία Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου. Mm. Καλημέρα, παιδιά. Ό,τι κυκλοφορεί σε δρόμους πρέπει να έχει ό,τι και τα 50 κυβικά μηχανάκια. Άδεια ασφάλεια δίπλωμα. 80 χιλιόμετρα φτάνουν, λέει, την ώρα και με κόφτη 69. Και τα ποδήλατα στον δρόμο πρέπει να έχουν τα πάντα. Παιδιά, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Yeah, sorry. Έτσι. Το 1991, λέει, Τετάρτη Δημοτικού σε Ελληνογερμανικό Σχολείο στην Νιρεμβέργη, έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου, παρουσία αστυνομικό σε ειδικό χώρο με σήματα και οδήγηση και θεωρία, λέει, τόσο το χαϊδάρι. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα από Κομωτινή Σπύρος. Ακολουθούσα στην Εθνική Κομωτινή Ξανθή πατίνη που πήγαινε με 105. Όχι, δεν πήγαινε.
1: 105.
0: Με 105 χιλιόμετρα πατίνη. Δεν θα λαθούμε. Ο Κώστας στέλνει εδώ κρά. Το πρέπον είναι και τα λοιπά, διάφορα τέτοια. Πρώτα μηνύματα τέτοια, εσύ φίλε μου. Στο εξωτερικό, λέει, βλέπεις στο Στοκχολμή έχουν τα πατίνια τα οποία νοικιάζεις μέσω app, αναλόγως την ώρα, είναι σε συγκεκριμένα σημεία σταθμευμένα για φόρτιση κιόλας. Πληρώνεις μέσω app, ξεκλειδώνεις και πας παντού, αλλά σε σημεία για πατίνια. Έχει δρόμους για πεζούς, αυτοκίνητα, πατίνια, ποδήλατα, ακολουθούν κλπ. Ναι. Εδώ δεν έχεις πρόσβαση, λέει, για ανάπηρους και τυφλούς, θέλουμε και πατίνια, λέει, και ποδήλατα. Άριστα την πανάθα, είμαστε, λέει, τα χάλια μας. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, σας στέλνω, λέει. Τι είναι αυτό? Ένα αρχείο που έφτιαξε σχετικά με τους προπονητές του Παναθηναϊκού. Ο Ράφα Μπενίτεθ πλασάρεται σχετικά ψηλά για αποτυχημένος και στέλνει κορυφαίους ενίκες και τα λοιπά. Πω, πω, μπράβο, ρε, χαρά στο κουράγιο σου, Γιώργο, που έκατσε να φτιάξει όλο αυτό το έργο. Μπράβο. Ο δικός του λέει: του κοντού του έταξε ένα ζευγάρι φρέσκες ελβιέλα να τον ισχύουν η γυναίκα του, όχι σαν εκείνη τη στρέμπα ανάλυπη που μοστράριζε στη σέλφη που τράβηξε ο Πέτρος. Εσένα λέει: φιλάς μου, σου φέρω κάτι. Αψολουταμό, ρομαντικ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κάτι το σου φέρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, οπα. Δείτε πώς ελέγχουν στην Ελβετία τα πατίνια για την ταχύτητα. Πολλοί πιτσιρικάδες πειράζουν τα ηλεκτρονικά και πάνε με 50-60, ενώ κανονικά είναι. Άκου, βλέπεις εδώ, φίλε, φωτογραφιούλα. Ανέβη εκεί πάνω ο κύριος αστυνομικός και το έβαλε πάνω. Και
1: για να ελέγχει.
0: Για να δει πόσο φτάνει, φίλε.
1: Σου λέει, αυτό είναι πατίνι όμως.
0: Ναι, ποδήλατο.
1: Αυτό είναι μηχανάκι, ρε φίλε.
0: Και έχει και πατίνι, να το βλέπεις. Και εδώ.
1: Πατίνι,
0: ναι. Φίλε, έτσι είναι αυτά τα ζητήματα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα από το Βροχερή και κυρία Ολλανδία. Ενημέρωση. Ο κάμπος αφιλοχίας είναι προς άρτα, κύριε Νερατζοτέτια.
1: Τι σημαίνει για τον κάμπο? Εγώ ρώτησα το παιδί που είναι από τον κάμπο. Το λέω στον δρόμο, δεν θυμάμαι. Το ρώτησα στον δρόμο προς τη Βόνιτσα και μου είπε ναι. Τώρα, αν δεν ξέρει, τι να σου πω.
0: Καραβάν σε ράι, στάση και τα λοιπά. Πολλοί κόσμοι το έστειλαν αυτό. Η άρτα τι παρατσοκλή έχει, λέει?
1: Η άρτα δεν έχει.
0: Δεν είναι αυτό το νεράτζο τέτοιο?
1: Όχι, μωρέ, είναι επειδή λέγαμε παγουράδες, τους γιανιώτες, σαρδελάδες, πρεβεζιάνους. Αυτοί μας έβγαλαν νεράτζόκολους όλα από τα νεράζια και τα
0: τους πρεβεζιάνους, σαρδελάδες.
1: Σαρδελάδες. Ναι.
0: Θα μου λύσετε εσείς μια απορία, μένει ή φεύγει ο Μπενίτεθ? Εμείς λέμε να μείνει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είπαμε Ιράν δεν θα γίνει τίποτα. Οι Ιρανοί σε όλο τον κόσμο και κυρίως η ΣΥΠΑ διαδηλώνουν υπέρ των ΗΠΑ και κατά του Ισλαμικού καθεστώτος. Ο Χρήστος Χάρης το πολιτικοποίησε πάρα πολύ εδώ πέρα το ζήτημα. Καλημέρα, Νικόλα. Σε γκάλο που έγινε, λέει, 17 εκατομμύρια Αμερικάνοι πιστεύουν ότι το γάλα κακάο βγαίνει από καφέ Αγελάδες. Ναι, παιδιά, το έχω διαβάσει κι εγώ. Το πιστεύουμε αυτό. Το πιστεύουμε.
1: Ναι, ρε, εσύ γιατί?
0: Τι να σου
1: πει. Τι πρόβλημα έχει να το πιστεύει? Φυσικά.
0: Παλιά ονομασία του Αγρινίου. Δεν την ξέρω. Χίλια χρόνια Ερακλάρα, ρε, ο φίλος. Μάκης. Ο Ταρέμης σίγουρα είναι στο ναυτικό, μόνο για σημεοφόρος κάνει. Έλα, ρε, Μάκη, ψυχραιμία. Ο Βασίλης για τους Αμερικανούς έχει δίκιο πέρα για πέρα, λέει ο φίλος ο Λοσάντα. Ο Βαγγέλης λέει, μην το έχεις αυτό το σύν εδώ.
1: Ποιο?
0: Ένα σύν. Κύριε, καλημέρα, σας κάνω δύο επεισόδια. Όχι, αυτό είναι πριν. Πέτρο Βασίλης έχει δίκιο. Δεν έχουν ιδέα που είναι το Ιράν. Λάβε υπόψη ότι το 17% των Αμερικανών αντιπαλεί με το καφέ. Γάλα από τις καφέ Αγελάδες, με το κακάο. Βασίλη στη Ρόδο φορούσε και αμφιμασχαλιό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αμφιμασχάλιο. Αμφιμασχάλια. Μασχάλια. Είναι διακοσμητικά πλεκτά, χρυσόπλεκτα κορδόνια.
1: Βεβαίως.
0: Που φορολογούνται σε επίσημες στολές των αξιωματικών. Αμφιμασχάλια,
1: Ο Βασίλης από Λίνδο.
0: Τα πουλάνε, ρε. Μπράβο, ναι.
1: Στέλνει καλημέρα. Βασίλη, για πες μου κάτι για τη Ρόδο, γιατί θυμάμαι. Τότε το μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε ένα πρόβλημα σοβαρό.
0: Τι?
1: Στη Ρόδο. Και ειδικά
0: πήγαν στον
1: δρόμο προς τη Λίνδο. Είναι ότι γινόταν πολλά τροχαία από τα γαϊδούρια.
0: Ναι.
1: Είχε γαϊδούρια τα οποία έβγαιναν στον δρόμο. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, με 100 χιλιόμετρα στον δρόμο προς τη Λίνδο και ξαφνικά έβλεπε μπροστά του γαϊδούρια.
0: Και γινόταν δυστυχήματα.
1: Όχι, ρε. Και μόνο να τρομάξεις, να κόψεις τη μόνη, τούτο, να φρένα, ο άλλος που έρχεται κτλ. Για πες, υπάρχει ακόμα ή λύθηκε αυτό το θέμα? Εντάξει, πολλά χρόνια τώρα αυτό. Αλλά...
0: Πρέπει να λέει: πιλάτες κάνουν οι παγκόσμιοι κολυμβητές. Χτίζει κορμό πέτρα. Να κάνεις και εσύ. Είσαι την καλύτερη παρέα, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι αυτή η πράσινη αρμάδα επιτέλους να ανασυνταχθεί και να περάσει σε μια κανονικότητα κλπ. Αυτό το διαβάσαμε. 123 Σεπτέμβρη του 77. Πω, πολύ παλιοί είστε. Δεν έκανε αλλαγές με τη Λίμπρα στο 89 που τρώγαμε 3. Στο επόμενο, αν τρώμε 4, μπορεί να κάνει αλλαγές νωρίς στο 88. Λέει ο Αποστόλης από για τον Ταρέμι. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι σοκολατού έχω γάλα κλπ. Όντω. 23 εκατομμύρια Αμερικανοί. Άντε πάλι, ναι, σωστά. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Οι Αμερικανοί είναι στοιχείο ότι οι περισσότεροι είχαν έρθει τα ξαδέρφια μου λέει από τη Μινεσότα με τον πρώτο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας τότε και δεν είχαν ιδέα για το τι γίνεται. Το ίδιο τώρα και με τα νύψια μου που ήρθαν με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβατοψάλιδα σου λέω. Προβατοψάλιδα, Να το σοκολατού έχω γάλα. Και τόσο πολλοί κόσμοι το στείλε. Μπράβο, ρε, παιδιά, που το ξέρετε. Εγώ το 91 ήμουν στο 115 αφάντου στη Ρόδο, Νίκος Καβάλα.
1: Νίκο, και εγώ τότε ήμουνα.
0: Ναι,
1: εκεί, ναι.
0: Συμμαθητίες, μπράβο.
1: Όχι αφάντου όμως.
0: Τσούκου τσούκου μπολ, παίζω όταν βγαίνω έξω για ποτό, αλλά δεν έχω σκοράρει ακόμα, λέει ο Γιάννης. Πρέπει να αλλάξω σύστημα, σημειώνει μόνος του. Βέβαια, παίξει και εσύ την κοιτάκα. Διάδα για σήμερα το αραβικό του Πέτρου και Άσος Αρσενάλ. Το αραβικό του Πέτρου και πρόκριση Ατλέτικο. Okay. Βεβαίως. Για την εξυπνάδα των Αμερικανών, λέει, πριν από λίγο καιρό, ρώτησε έναν εκατομμυριούχο. Α, ναι, ναι, και αυτό το έστειλε. Και ο Γιώργος. Μπράβο. Αλέξανδρος. Τσούκου τσούκου μπόλου λέγανε για την ομάδα του Παναθηναϊκού στη Champions League τη χρονιά που αποκλείστηκε την Μπαρτσελόνα. Βλέπεις. Με εκείνη το περιβόλι το μάτσο καμπνού με το σουτ του Βλάουβιτς. Τρία χρόνια μετά, το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου, με το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου πήραμε Euro. Θέλω να σου πω ότι ήταν πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβες.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Γκουαρδιόλα παίζει τικιτάκα, ο Αρτέτα παίζει τσίκι τσάκα, ο Μπενίτεθ παίζει τάκα τάκα τάκα κτλ. Μαγεία. Γεια σου, Ρετσάβη.
1: Σωστό. Ωραίο μήνυμα. Γεια σου,
0: Ρετσάβη, από το Αγρίνιο, όπως πάντα.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι στο Αγρίνιο που έχουν χιούμορ.
0: Α, ναι. Αυτό είναι, ναι. Τώρα σε κάνουν οι Λαβρανέοι φίλοι μου, περάσει καλά.
1: Α, περιμένεις από τον Κουνούπεδο.
0: Καλά που τον έκανε, χείρι λέει, γιατί έναν τον έκανα άγαλμα σε υπαίθριο μουσείο, κοντά ήσουν νομίζω.
1: Τι εννοεί.
0: Με τον Αχίλιο, ρε.
1: Καλό.
0: Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις γονείς, ειδικά τον πατέρα μου. Αλλά όπως και να το κάνουμε, θα είναι πάντα ο καλύτερος για μένα και τα αδέρφια μου, λέει ο Μιχαλής. Εννοείται. Να το. Τι βλέπει ο φίλος, βλέπεις. Βλέπω σε Osan FC με Dajeon Corail, γάμα κατηγορία Κορέας. Έχει κολλήσει το 0-1. Κάτσε να δω πόσα είναι.
1: Και λέει σε έρευνα που είχε γίνει, το 25% των Αμερικάνων δεν μπορούσαν να βρουν στο χάρτη τις ίδιες τις ΗΠΑ.
0: Έλα ρε παιδιά, σοβαρά. Τέτοια τρέλα έχουμε.
1: Δεν είναι τρέλα.
0: Τέτοια μορφωσιά, πώς το λένε. Κάτσε να δω αυτό το Κορέα, λέγεις.
1: 57, τι να πω.
0: Νότια Κορέα, 0-1.
1: Καλημέρα.
0: 0-2 έγινε, φίλε.
1: Ελάτε να δείτε το δελατόδρομο στο μονολίθι Πρέβεζας. Πήγε να κάνει πάνω στην παραλία και βγήκε η θάλασσα.
0: Και το κατέστρεψε, ναι.
1: Λέει ο Γιώργος.
0: Μ' αρέσει το άλλο, γιατί λέει να μας απαντήσει ο Βασίλης. Για να δω τι είναι. Α, ναι, αυτό το ίδιο. Τι σε ξυπνάκες κλπ. Επειδή ξέρει γιατί. Ενευρίασε που είπε στούρνο τον κοντό που τελείωσε η νομική.
1: Μόνο στούρνο τον είπα.
0: Καταρχάς, άμα ρωτήσει και τον κοντό, θα σου πει και ο ίδιος ότι είναι στούρνος. Οπότε από εκεί ξεκινάμε.
1: Υπάρχει εφαρμογή η οποία σου επιτρέπει. Α, δείχτηκε υπερασπιστή κοντού.
0: Ναι, ναι,
1: ο κοντός υπερασπιστή Μπενίτεθ. Ο άλλο υπερασπιστή κοντού.
0: Μαζευόμαστε σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι, υπερασπιστέ. Κάνετε ένα σύλλογο, παιδιά, όλοι εσεί υπερασπιστέ.
0: Ναι, αυτό υπάρχει όντω. Όχι όμω τα νοικιάρικα, τα πατινιά, να βάζει όρια για το παιδί κτλ. Μερικοί με τα ποδήλατα νομίζουν ότι μπορούν να πηγαίνουν από όπου να είναι. Ο Δημήτρης από Κατερίνη. Παλιά ονομασία του Ευρώνου είναι Βραχοχώρη. Βραχώρη, Βραχώρη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βραχώρη, ούτε εγώ. Καλημέρα, παλικάρια, από την ασπρόμαυρη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Σαλονίκη,
1: καλημέρα.
0: Γεια.
1: Καλημέρα.
0: Παιδιά, και κάτι ποδοσφαιρικό, έχετε ακούσει τίποτα για πώληση του Ατρομήτου φέτος, όπως πέρσι που είχε έρθει ένα συμμετής. Παιδιά, πέρσι μια ανάσα έφτασε, αλλά δεν προχώρησε. Και κάτι λέει για πατίνη, ωραίο. Αυτό που φοράω αριστερά είναι το αμφιμασχάλιο. Να το. Ο κύριος Κώστας. Α, ήσουν αστυνομικός. Μπράβο. Καλημέρα, τα τροχαία γίνονται από τις γαϊδούρες. Επιτέλους να καταδικάσουμε την εγκληματική οργάνωση. Χθες το βράδυ δέχτηκε απρόβλητη επίθεση στο Κατσάνι τη στιγμή που φορούν τα παιδιά στο χώρο.
1: Κάτι έγινε.
0: Ναι, ρε παιδιά, τι γίνεται. Κάπου έλεωσε, παιδιά. Έλεωσε, παιδιά. Έλεωσε, παιδιά. Τι είναι αυτό, πάτα. Αμερική είναι φίλη, για πάτα. Open box. Έλα, ρε παιδιά, σοβαρά. Ανοίξτε το κουτί πριν φάτε την πίτσα. Σοβαρά τώρα.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Έλα, ρε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι AI, τώρα δεν πιστεύουμε τίποτα. Αμερική, ρε φίλε, λέει. Καλά, λέει ο Μάρκος. Αμερική, ρε φίλε. Για εδώ. Ποια απαγόρευση. Το υπέριον ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πατίνι. Ξεπερνά.
0: 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φίλε, για να πας για σιγουριά. Και αυτό με την Αγελάδα είναι. Ωραία.
1: Όχι, λέει, είναι παραμύθι αυτό.
0: Α.
1: Το 7% των ερωτηθέντων σε έρευνα απάντησε έτσι. Το οποίο, αν το κάνει αναγωγή στα 30 εκατομμύρια, είναι 17 εκατομμύρια.
0: Φίλε Βασίλη, ο Μαντίνι Μπαρ. Α, Μαντίνι Μπαρ θέλει να πει. Μπορεί να είναι καλό προπονητή, αλλά στην ουσία μας έχει καταστρέψει όλα τα εξτρέμ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, την αγάπη μου, Βαγγέλης, από Περιλαδί και Χαλκιδική.
1: Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ.
0: Ούτε εγώ συμφωνώ. Τι θες, Μάιρα. Και επειδή πήγε 12.
1: 12.
0: Δηλαδή δεν κάνει κανένα κουστούν του Λαδοπλού.
1: Λοιπόν, άντε,
0: Κώστα, εγώ είπα ότι ο Ατλέτικο θα το πάρει
1: και ο Ράνιος έτοιμος με τα αποκλειστικά. Έχει δύο αποκλειστικά σήμερα ο Γιάννης Ράνιος.
0: Εμένα μου είπε τρία.
1: Όχι, ένα πριν τις 12.30 και ένα 12.30 με μία.
0: Κοίτα εδώ, στο μπουκάλι λέει της Κοκακόλας υπήρχε επιγραφή από κάτω που έλεγε «Ανοίγει από την άλλη πλευρά». Ρε τι γίνεται, άντε, γεια, γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η υπομονετική Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από τη Μονακό και προηγείται με 2-0 στη σειρά των play-off. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, Χάπολ υποδέχεται στις 7 τη Ρεάλ στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-0. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, που η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης. Βήμα πρόκριση στο Final 8 του World Cup του Πόλου έκανε η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας στο Ρότερνταμ και στις 3 αντιμετωπίσει στην Αυστραλία. Εντός συνόρων για τα play-out της Α1, ναυτικός όμιλος Πάτρας Χανιά 15-22. Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ την Πανταλόν έναψη του Final Four του Champions League του μπάσκετ, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ντράκαν Σάκοτα. Το 2-1 στη σειρά του τελικού της Α1 Βόλη έκανε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μέτσο. Τέταρτος τελικός θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Για το δεύτερο τελικό της Α1 Handball, η ΑΕΚ υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών στις 7 στο Καματερό τον Ολυμπιακό, με τη σειρά στο 1-0 υπέρ των Κιτρινόμαυρων και μετάδοση από RTO Sport. Για τα ημιτελικά της Α1 γυναικών, ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία 22-26. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 102-104 και New York Knicks Philadelphia 76ers 137-98. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, αλλά μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε μπάλα και άλλα με Γιάννη Ράνιο.
0: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε εδώ στην αγαπημένη σας και αγαπημένη μας συχνότητα. Πού αλλού, Ερασπορ, 10 λεπτά λίγο μετά τις 12.

Μια εκπομπή η οποία είναι η αλήθεια ότι ξεκίνησε λίγο διαφορετικά προγραμματισμένα. Και το λέω αυτό διότι καμιά φορά αλλιώς το σχεδιάζεις και αλλιώς ο δρόμος σε πάει. Και το λέω γιατί λίγο νωρίτερα βρήκα δύο θεοπάλαβα αγόρια εδώ στην Ερασπόρ, τους ακούσατε, και τον Βασίλη Παπανικολάου, ανεβασμένος με την περιπεκτική του διάθεση και όχι μόνο, και τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Οπότε σκέφτηκα, επειδή είναι σε mood έτσι ανεβαστικό και το καταλάβατε και από τα όσα είπαν και οι ίδιοι λίγο νωρίτερα, να συντονιστούμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο την δική μας σκαλέτα και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Αλλά τα βασικά θα τα έχουμε, μην ανησυχείτε. Καταρχάς, Μάη Ραξίδη στους ήχους, σταθερή αξία και όχι μόνο. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Γράφετε σπορτ, αφήνω κενό και το μήνυμά σας με ό,τι έτσι σας αφορά. Σήμερα έχουμε ερώτηση γκάλοπ, άποψης και μινι έρευνας. Με δεδομένο ότι ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα πρωταθλήματα, κλίν Ελλάδας, ποιο είναι το πρωτάθλημα το οποίο σας κέντρισε λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον φέτος. Χωρίς κατά ανάγκη να το βλέπετε σε τακτική βάση, αυτό που σας έκλεψε λίγο παραπάνω την προσοχή, και όχι μόνο για να βλέπετε παιχνίδια, να βλέπετε φάσεις, αλλά να διαβάζετε ειδήσεις, να βλέπετε highlights και διάφορα άλλα πράγματα. Προσωπικά ψηφίζω Αγγλία, να σας πω την αλήθεια, και ειδικά και με τα χθεσινά καμώματα της City. Οπότε πλην Ελλάδας, η Premier φέτος ομολογώ ότι μου έκλειψε λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον. Θέλω τη δική σας άποψη και γιατί, έτσι ώστε να έχει την δική της διάδραση η εκπομπή μέχρι τη μία, που έχουμε διάφορα θεματάκια. Και βεβαίως πράγματα τα οποία θα πούμε από τις 12.30 και μετά, με αφορμή και την Ευρωλίγκα αλλά και το Champions League. Καλώς το είπαμε, είναι και μπάλα και άλλα και διαφορετικά πράγματα τα οποία θα τα ταιριάξουμε εδώ. Τρόποι επικοινωνίας μέσω Viper στο Eraspor, εκεί όπου θα ήθελα να μου στέλνετε αυτό που σας ζήτησα λίγο νωρίτερα για να τα ομαδοποιήσουμε. Μέσω SMS το 54160 γράφετε sport, αφήνε κενό και το μήνυμά σας, ή μέσω email στο eraspor@ert.gr. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και ξεκινάμε. Με καλοκαιρινή διάθεση, τι και αν είμαστε ξεκίνημα Μαΐου, τι και αν είχαμε βροχές, καταιγίδες, χιόνια, χαλάζι, εδώ μετράμε αντίστροφα για την αγαπημένη μας εποχή, και όχι μόνο γιατί το καλοκαίρι έχει τα δικά του ωραία πράγματα, κατά την άποψή μου λίγο περισσότερα από τις υπόλοιπες εποχές, αλλά γιατί περιμένουμε και ένα Μουντιάλ διαφορετικό από τα συνηθισμένα, πιο διευρυμένο, και βεβαίως εδώ στη φιλόξενη ΕΡΤ, με επίκεντρο την τηλεόραση, και βεβαίως όλα όσα θα μπορείτε να διαβάσετε μέσα από το ertsports.gr, και βεβαίως να ακούτε εδώ μέσα από την Eraspor.

Όπως και να το κάνουμε, η σημερινή επικαιρότητα, αυτό που προτάσει, έχει να κάνει ως επιτοπλίστων με την επόμενη μέρα στο θέμα προπονητή του Παναθηναϊκού, με ή χωρίς Μπενίτεθ. Το κρατάμε αυτό, γιατί η δική του αναφορά και αυτή η τοποθέτηση, η ανάλυση που είχε σε μια δέσμη πραγμάτων που, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα με τους φίλους του ποδοσφαίρου, ερμηνεύεται επί κύλο τρόπος. Τα προγνωστικά, τα πειράγματα, η διέστηση του τι μπορεί να γίνει αυτήν την αγωνιστική και γενικότερα σε ένα πρωτάθλημα που θα κριθεί μέσα σε μία εβδομάδα, δίνει και παίρνει. Μιλάω για την Super League. Άποψή μου είναι ότι είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα πρωταθλήματα αυτό το οποίο παρακολουθούμε, εντελώς αλλοπρόσαλο. Εμένα μου αρέσει, έχει αυτό το πικάντικο, αυτό το διαφορετικό, αλλά αν το φέρεις λίγο στα δικά μας δεδομένα, όταν προσπαθείς να το προσεγγίσεις στοιχηματικά, εκεί τα πράγματα περιπλέκονται, και γι' αυτό, όπως έχετε καταλάβει, ειδικά τα Σαββατοκύριακα πάμε σε λίγο πιο διαφορετική προσέγγιση αγώνων ως προς τα over, και δεν μας έχει βγει στράφη αυτή η επιλογή. Αλλά λέω, ποιος θα περίμενε τώρα, για παράδειγμα, μιας και παρακολουθούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αν έλεγε κάποιος στον Ολυμπιακό ότι, ξέρεις τι γίνεται, έχει σοφαρίσει σε 1-1 τον ΠΑΟΚ, θα παίξει πολύ καλό παιχνίδι στην Τούμπα και σου υπόσχομαι ότι η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει μέσα στην Λεωφόρο έναν Παναθηναϊκό ο οποίος από το 35 θα παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Το έπαιρνες, το ψήφιζες, το ποντάριζες και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά όμως τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά και η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία πανηγύρισε και ήταν η ωφελημένη της αγωνιστικής που πέρασε, ακόμα και με τον ένα βαθμό που πήρε. Διεύρυνε τη διαφορά της. Αυτά είναι τα διαφορετικά. Όπως επίσης, γιατί ναι, μεν ρίχνουμε περισσότερο τη ματιά μας και το βάρος μας τι γίνεται στην κορυφή, παρατηρούμε τι γίνεται και στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, όπου και εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, όταν είχαμε βάλει αυτό το γκάλο που έτσι. Θέλω να βλέπω και τη δική σας άποψη και εικόνα. Υπήρχε μια ποικιλία απόψεων για το ποια θα είναι η ομάδα, ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβαστούν. Τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Στέφανο, Ατρομητάρα εδώ. Υπογράφει το δικό του μήνυμα, τακτικός φίλος και ακροατής. Ατρόμητος ο οποίος, θα έλεγα εγώ, έδειξε με την στάση του και την πορεία του ότι θα μπορούσε σίγουρα να είναι στις θέσεις 5-8 για τα play-off. Όμως είναι στα play out και ανεξάρτητα από την τελευταία του εικόνα, από τα 4 γκολ τα οποία δέχτηκε από τον Αστεράκτορ, είναι μια ομάδα η οποία με τον Κέρκες αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό, να δομήσει πράγματα και να δημιουργήσει κάτι θετικό για του χρόνου. Λοιπόν, με την ευκαιρία, μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να θυμίσουμε το πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται αυτό το Σαββατοκυριακό. Έτσι λοιπόν, έχουμε Σάββατο 9 Μαΐου 7η αγωνιστική για τα play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιάς στις 4, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αστέρας Άκτορ στις 5, 7:30 Ατρόμητος Πανετολικός. Πάμε για τις θέσεις 5-8, 4η αγωνιστική, την Κυριακή, 5 η ώρα Άρης Όφη, την ίδια ώρα Βόλος Λεβαδιακός. Και βεβαίως, πλέον θα δούμε τις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές την ίδια ώρα για τις θέσεις 1-4, 7:30 θα είναι τα παιχνίδια. Αυτή την Κυριακή έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.

0: Σας είπα όμως ότι έτσι ήθελα να το πάμε λίγο διαφορετικά το σενάριο σήμερα, και επειδή είδα ανεβασμένους και τον Βασίλη Παπανικολάου αλλά και τον Μιχάλη Λαδόπουλο, και επειδή με πειράζουν, τους πειράζω, ξέρετε, αυτά τα δικά μας που έχουμε, σκέφτηκα να τους αφιερώσω μια φάρσα all time classic, η οποία παίζει εδώ, την έχετε ακούσει πριν μια δεκαετία και βάλε, τότε στην εκπομπή Ranbet. Ναι, νομίζω πιο ομοιημένοι καταλαβαίνετε. Είναι πραγματική αυτή η συνομιλία που θα ακούσετε. Και βγάζει το δικό της έτσι χαριτωμένο τρόπο με τον οποίο κάποιος θέλει να παίξει, να ασχοληθεί σε ένα προποτζίδικο με τις ομάδες τις οποίες ίσως τις θυμάστε παλιότερα, είχαν να κάνουν κυρίως με το σκανδιναβικό ποδόσφαιρο. Ακούστε και τα καταλάβετε.
1: Έλα ρε, ο Κοζαλής, ο Βαγγέλης.
2: Έλα, Βαγγελάκη.
1: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
2: Α, εντάξει, Βαγγέλη.
1: Για γράψε. Λανσκρόνα.
2: Λανσκρόνε.
1: Ε.
2: Πώς είναι αυτό τώρα.
1: Λανσκρόνα.
2: Λασκρόνα, βάζε. Λασκρόνα.
1: Αλμπιντολέφε.
2: Τι είναι αυτά, ρε Βαγγαρμένη.
1: Δεν γράφτα, ρε Χρήστο, αυτά βλέπω. Αν τα παίξω Κώστα. Εντάξει, γράφω σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Αλμπιντολέφε.
2: Ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα, λάμπτα.
1: Μπινολέφε.
2: Μπινελέφε.
1: Αλμπινολέφε.
2: Μη, ε.
1: Ναι.
2: Μπι, ναι, αλμπινε. Μπινελέφε. Μπινελέφε, ναι.
1: Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
2: Καστοριά, ωραία.
1: Γράψω Καστοριά.
2: Καστοριά, αυτή η δικιά μας, ε.
1: Ναι.
2: Καστοριά.
1: Χρήστο, πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος.
2: Λασκρούγλου.
1: Περίμενε, έχω κι άλλες. Ακούς. Μπρομαποϊκάρνα.
2: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ένα φίλο.
1: Μπρομαποϊκάρνα.
2: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
1: Μπρομαποϊκάρνα.
2: Ρο. Από ρο. Ρωμα. Ρωμα. Κουινί. Ρωμα. Ρωμα. Το άλλο πώς θα πεις.
1: Μπρομαποϊκάρνα.
2: Ρώμα Πολυκάρνα. Μπράβο.
1: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
2: Πώς θα παίξει.
1: Τι σε νοιάζει, σου πω, είναι σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
2: Πινελίκη.
1: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε, η τουρκικιά, ρε.
0: Ακούτε εδώ πέρα τι γίνεται και φαντάζεστε τι γίνεται και στο στούντιο.
2: Αλμπιρέφε.
1: Ναι.
2: Καστοριά η ελληνική.
1: Ποια?
2: Η Καστοριά η δικιά μας.
1: Ναι, σωστά.
2: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι.
1: Ρώμα πουλικάρδα ρε πουλια.
2: Ρώμα πολιτσάι.
1: Ναι, άλλο.
2: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινι Νέιζορ.
1: Ναι.
2: Και η Μποτσουάνα. Μποτσουράνα, ναι.
1: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
2: Πώς την είπε?
1: Μπραουσβάικ.
2: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται, μωρέ.
1: Μπραουσβάικ, μωρέ.
2: Δεν το μωρέ, Βαγγέλη μου, τώρα την γερμανική.
1: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είναι, ένα χιλιάρικο.
2: Ένα πρά.
1: Ε.
2: Πρά.
1: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέστα μου από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, ξαναπέστα μου.
2: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
1: Ναι.
2: Αλμπικτσέφε.
1: Ναι.
2: Καστοριά.
1: Ναι.
2: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
2: Ρώμα Πουλικάι.
1: Ναι.
2: Μίλτον Ντελέφερμε.
1: Ναι.
2: Μπουκουρα. Όχι, Μπουκουρα.
1: Μπουκουτσουρά. Ναι.
2: Μπουκουτσουρά και. Μπρατερούκα.
1: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ. Έλα, ρε, σοκοζαλίσω.
0: Λοιπόν, αυτά όπως καταλαβαίνετε με τον Μιχάλη Λαδόπουλο να του το αφιερώνουμε, και όλα αυτά τα οποία έχουν τη δική τους χαριτομενιά, και μιλάω πάντοτε με αφορμή τα στοιχηματικά και τι γινόταν πριν πάρα πολύ καιρό, πριν χρόνια εν πάση περιπτώσει, με όλες αυτές τις περίεργες ομάδες. Καλά, με τη Σκανδιναβία γινόταν χαμός. Μπρομα από η Κάρνα, γελάει η Μάιρα Ξίδη. ομολογώ ότι η Γκενσταμπερλιγκή ήταν εφιάλτης, γιατί έχει τύχει να τη μεταδώσω κιόλας και σε παιχνίδι με το Εγάλεο. Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές είχα κάνει την πρόβα για να μην την πατήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντοτε αυτά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και αξία. Αλλά μην νομίζω ότι και τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Α, σήμερα, για παράδειγμα, η Pyramids παίζει με την κεράμικα Κλεοπάτρα. Αν το βγάλει άκρη τώρα, γίνεται εδώ. Για όσους το ψάχνουν λίγο περισσότερο, με την Αίγυπτο. Υπάρχει και Βολιβία. Η Ντεβίτο με την Blooming. Ένα-ένα έρθει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά, για να είμαι ειλικρινής, έχω πει την αμαρτία μου και στον αέρα, που άκουγα σε κάτι πρωινές εκπομπές Σαββατοκύριακο το Μιχάλη Λαδόπουλο. Του έστειλα το μήνυμα του SMS, αν ένας ακροατής, να με ενημερώσει για Βολιβία, Ονδούρα, Ζιμπάμπουε. Και ο Μιχάλης εκεί να ικανοποιήσει αμέσως, χωρίς να ξέρω τι είμαι εγώ, τα αιτήματα και τις απαιτήσεις για τις ομάδες τις οποίες είχαμε. Πάντως, την επόμενη φορά θα τον ρωτήσω για την Πανιγιάς και την Ανταφρά απέναντι στην Καρφράν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι, θα τον αφήσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Ερασπορ, σήμερα Τρίτη, 5 Πέμπτου, στο ξεκίνημα του Μαΐου. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 12.30 με αφορμή και το Champions League αλλά και την Ευρωλίγκα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και ειδησιογραφικά και στοιχηματικά. Ξέρετε, προσπαθούμε να το βλέπουμε από κάθε πλευρά αυτή την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη που πλέον είμαστε στην τελική ευθεία αυτών των μεγάλων διοργανώσεων. Λοιπόν, σας είχα ζητήσει λίγο νωρίτερα και ήδη βλέπω τα μηνύματά σας μέσω Viper, αν θέλετε, έτσι για να τα γκρουπάρουμε, να τα ομαδοποιήσουμε. Εάν φέτος υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα το οποίο και γιατί σας κέντρισε λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον πλην από την Ελλάδα. Δεν θεωρώ ότι έχετε κατά ανάγκη κάποια εξειδίκευση ή οτιδήποτε άλλο, απλά ότι φέτος για ένα μαγικό τρόπο κάποιος είδε κάτι γιατί του κάνει εντύπωση λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Μύρμης εδώ μου γράφει καλημέρα, εννοείται Σκωτία. Σκωτία που έχει τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία με τις λιγοστές ομάδες και τις πολλές αγωνιστικές που παίζουν οι ομάδες εδώ. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, εύχεται και καλή εβδομάδα. Ο Χάρης μου λέει: Γιάννη, τι ρωτάς, το είπες και μόνος σου. Ακόμα και αν δεν βλέπεις ποδόσφαιρο και σε ρωτήσουν κάτι σχετικό με Αγγλία, θα πεις άλλο. Χάρης από Γιάννα. Για να είμαι ειλικρινής, Χάρη, δεν ήμουν ποτέ φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια, δεν ξέρω, σας το έχω ξαναπεί ότι μου αρέσει η δομή, ο τρόπος που φτιάχνονται τα μάγκαζιν και τα παρακολουθώ ακόμα και μέσα από την Nova, που έχει πολύ ωραίες αφιερωματικές ενότητες, και μέσα από τις ιστοσελίδες, από τον τρόπο επικοινωνίας, όλο αυτό μου αρέσει. Οπότε ομολογώ ότι από εκεί που ήμουν φαν του ισπανικού πρωταθλήματος, πλέον βλέπω τακτικά και θα πω στο όριο του φανατικού την Αγγλία, την οποία προσπαθούμε όταν και όποτε μπορούμε και δεν μας έχει πάει άσχημα, ειδικά η Premier και η Championship. Θυμάστε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τι έγινε. Τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο. Αγγλία με διαφορά το πρωτάθλημα που παρακολουθεί. Χαιρετισμούς από τη Σύφνο. Ωραίος καλοκαιρινός προορισμός. Ο Ικόντε εδώ μου γράφει καλημέρα. Εδώ και χρόνια, κυρίως λόγω Αμβούργου, παρακολουθώ τη Β' Γερμανίας, γηπεδάρες γεμάτες με VAR διαιτητές από κοινή δεξαμενή με την Bundesliga και κυρίως με τεράστιες απώλειες βαθμών από τους πρωτοπόρους κάθε χρόνο. Σχεδόν όσους και οι αγώνες, εκεί φαίνεται και η διαφορά από τα δικά μας χάλια, λέει ο Δημήτρης από τον Βόλο. Ναι, πραγματικά είναι η μέση όρη προσέλευση θεατών είναι εκπληκτική στην Β' Γερμανίας. Αυτό φαίνεται και από τα γήπεδα άλλωστε. Του άρεσε του Στέλιου, είχε καιρό να το ακούσει για αυτή την φάρσα. Ναι, είναι, το βρίσκεται και στο YouTube. Ειλικρινά σας μιλάω, αν έχετε έτσι τις μαύρες σας, τις τραβές σας, τις αποτυχίες σας, βάλτε λίγο εκεί να σας φτιάξει λίγο το κέφι. Έλσμπορ, Μπρομα από Εκάρνα, γκολ, γκολ και το Σουκού. Σκανδιναβία, αγαπημένη, όλα τα λεφτά. Τι μου θύμισες, Παναγιώτη, τότε πάνε 15 χρόνια, με ο Βελίξ που τα λέγαμε, με Γιώργο Σχιζοδήμο Νορβηγία, με Σαύρο Κολίλα, ποιον ξεχνάω, Σωτήρη Γεωργίου, που περίμεναν πρώτα να ακούσουν τις προβλέψεις και μετά να διαμορφώσουν τα handicap, οι εταιρείες, η εξισμία. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά. Ο Ντάτης εδώ που το θυμήθηκες, αυτό δάκρυσε, δεν μπορούσε να δουλέψει για 5 λεπτά. Χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια το ακούτε. Είπαμε, αλλάξαμε λίγο σήμερα τη συνθήκη, με ανέβασαν λίγο περισσότερο ο Μιχάλης με τον Βασίλη. Τάσος, γεια σας. Β' Αγγλίας, ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω η Α και η Β είναι Εντελώς ροντέο η κατάσταση. Τους χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Ιωάννη από Αγγλία. Καλημέρα Ιωάννη, Αγγλία και Βέλγιο λόγω ταλέντων και Καρέτσα Τζόλι. Ναι, είναι η αλήθεια ότι και το Βέλγιο έχει και αυτό τη δική του αξία. Χαίρομαι που ανοίγεται έτσι λίγο περισσότερο τους ορίζοντες πέρα από τα αμιγώς γνωστά πρωταθλήματος μου γραφειδό Τάσος και ο Νικολάς για Ιταλία και Γερμανία. Λοιπόν, αφού είμαστε σε μια ανάλαφρη έτσι και άκρος διασκεδαστική πρώτη ώρα, πρώτο μισάωρο της εκπομπής, πάμε μελωδικά, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε λίγο την τρέχουσα επικαιρότητα και βεβαίως τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από Ευρωλίγκα αλλά και από Champions League.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούς. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα στη Βουλή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 33 λεπτά λίγο μετά τις 12. Χαίρομαι έτσι που σας ευνηδίασα, αν κρίνω από τα δικά σας μηνύματα. Ομολογώ ότι με ευνηδίασα, γιατί ακόμα και κάποια ανατροπή στο πρόγραμμα έχει και αυτή τη δική της αξία, τη δική της ιδιαιτερότητα, αλλά αυτό είναι. Να έχεις ωραίους συναδελφούς, χαροπούς πάνω απ' όλα, και να φέρομαι στα όσα λέγαμε λίγο νωρίτερα και με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου αλλά και τον Μιχάλη Αδόπουλο. Εντάξει, βάζω και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, δεν το συζητάω, λίγο νωρίτερα που προηγήθηκαν τα παιδιά με τη δική τους εκπομπή. Σήμερα η Ευρώπη δεν μπορώ να πω ότι παίζει μπάλα για τον φίλο που με ρωτά, αλλά τουλάχιστον όταν έχεις ένα σημαντικό παιχνίδι που έρχεται από το Champions League, όπως αυτό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο, σίγουρα έχει τη δική του αξία, τη δική του σημειολογία στις 10 η ώρα. Και είναι από τα παιχνίδια που δυσκολεύεσαι έτσι να πεις ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Όχι ότι, ότι μου αρέσει κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής. Μου αρέσει να υπάρχει αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο. Όπως το απρόβλεπτο υπήρχε και στα πρώτα μάτς, αν θυμάστε, και ειδικά με το εύρος τερμάτων για το Paris Saint-Germain Bayern. Αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να το προσεγγίσουμε, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα έχουμε σήμερα στο Emirates και με την τακτική φιλοσοφία, την προσέγγιση των δύο προπονητών, που μην νομίζετε ότι έχουν να κρύψουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι σε ποια θέση, σε ποια κατάσταση, σε ποια μέρα, βραδιά θα βρεθούν τα κλειδιά των δύο ομάδων. Στο μεταξύ, τους χαιρετισμούς μου και στον Πάνο που μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Προχθές έβλεπα, λέει, το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και το γύρισα λόγω στο Βίλα Τότεναμ και δεν το ξαναγύρισα, μόνο Πρέμιερ και ο Απόλλωνα στη Β' Εθνική. Καλησπέρα από Καλαμαριά, ιστορικό σωματείο. Τους χαιρετισμούς μου και στο Γιώργο. Για κάποια παιχνίδια, Κόπα Λιμπερταδόρες και τα λοιπά, δεν το έχω. Δεν το έχω παρακολουθήσει γενικά φέτος, οπότε δεν θέλω να σε ρίξω σε καμία λακκούβα. Από την άγνοιά μου κυρίως, έτσι, οπότε Γιώργο, καταλαβαίνεις, και αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω περισσότερο. Ένας άλλος Γιώργος μου λέει: Γιάννη, Premier League είναι η αγαπημένη μου, αλλά χθες βράδυ έκατσα και είδα για πρώτη φορά σκοτσέζικο ντέρμπι Hearts Rangers. Και λόγω ενός φίλου που μένει Γερμανία και ένας φανατικός φίλος, έβλεπα και το match Schalke. Πήγα στο τριήμερο της αποκρίας εκεί και πήγαμε γήπεδο για το Schalke Μαδεμβούργο 5-2. Απίθανη ατμόσφαιρα. Νομίζω, παιδιά, αυτό είναι που μας έχει λείψει όλους. Να πάμε να δεις ένα ωραίο συναρπαστικό παιχνίδι, όχι απαραίτητα με πολλά γκολ. Να έχει το δικό του αμφίροπο χαρακτήρα, να έχει ωραίο κλίμα, να καταλάβεις μπάλα, ρε παιδί μου. Να σου πω την αλήθεια, μου έχει λείψει αυτό. Και δεν απαραίτητα να παίζουν μεγάλες ομάδες. Ας είναι και μικρομεσαίες, ας είναι και αυτές που δίνουν μάχη επιβίωσης. Αυτό νομίζω. Σας και εμάς έχει λείψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα για το Arsenal Ατλέτικο, σε ένα παιχνίδι όπου η Arsenal έχει τον πρώτο λόγο, κυρίως λόγω έδρας, αλλά με αυτή τη δυσκολοκατάβλητη, σκληρή ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε, έχει περάσει ξεκάθαρα το δικό του DNA τα τελευταία χρόνια και είναι χαρακτηριστικό ότι αναγεννάται μέσα από τις τάχτες της. Φεύγουν παίχτες, έρχονται παίχτες. Όλοι έχουν τη στάμπα και τη σφραγίδα του Τσόλο Σιμεώνε, ότι θα πέσουμε με υδρότα, με κόπο, με αίμα. Δεν θα χαριστούμε ποτέ και για κανέναν. Και ειδικά μετά το πρώτο μάτς που ήταν ακόμα μια απόδειξη για την Ατλέτικο, η οποία προηγήθηκε η Arsenal με το Γιόκερες, και από εκεί και πέρα ήρθε η ισοφάριση. Νομίζω ότι δείχνει πάρα πολλά στοιχεία, και μάλιστα είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα αναλύοντας το συγκεκριμένο μάτς ότι επειδή είχε προηγηθεί η ματσάρα της Paris Saint-Germain με την Bayern, θα είναι μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία αγώνα. Και γι' αυτό είχαμε πάει στο 2-3, που είναι και πολύ, πολύ καλή απόδοση. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει γκολ το παιχνίδι. Αυτό αρχίζω να καταλαβαίνω, ότι θα έχει από 3 γκολ και πάνω. Για δύο ιστορικά σωματεία τα οποία έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 4 φορές για οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA. Αλλά γενικότερα να κρατήσουμε ότι η Arsenal έχει πολύ καλή παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες ως γηπεδούχος. Και να έρθει ένα άλλο στατιστικό που διάβαζα στην UEFA, έτσι να αφαιρέσει λίγο αυτό το στατιστικό που σας είπα,
με την Ατλέτικο να έχει περάσει στις 11 από τις 15 αναμετρήσεις σε διπλά ευρωπαϊκά μάτς, έχοντας απέναντί της αγγλική ομάδα. Το λες, ένα καλό στατιστικό. Και γενικότερο Σιμεώνε το έχει αυτό, απέναντι σε αγγλικές ομάδες σε διπλά μάτς, να έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα, τι ευκαιρία μπορεί να έχει η Arsenal? Καταρχάς, να πούμε ότι έρχεται από το 3-0 επί της Fulham. Είδαμε χθες τι έγινε με την γκέλα, το στραβοπάτημα της City. Όλα δείχνουν ότι η Arsenal κατακτά το τρόπαιο και μεταξύ μας το έχει ανάγκη και αυτή η ομάδα, με έναν Αρτέτα ο οποίος είναι αρκετά χρόνια, έχει δουλέψει και θέλει να δείξει ότι ως μαθητής του Pep Guardiola μπορεί, αν όχι να φτάσει, να πλησιάσει τον δασκαλό του. Από εκεί και πέρα, διάβαζα για το σημερινό ρεπορτάζ, το οποίο σας το συστήνω μέσα στην UEFA. Υπάρχουν πάντοτε τα report των ομάδων που παίζουν και τα δίνουν τοπικοί, κορυφαίοι reporter που συνεργάζονται με την UEFA. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας Άγγλος, ένας Ισπανός, και λέγει για τον Έντεγκαρντ και τον Χάβερτς, οι οποίοι ναι μεν δεν προπονήθηκαν γιατί δεν είναι 100% έτοιμοι, αλλά θα είναι στη διάθεση του Αρτέτα. Και επίσης, νομίζω ότι τα τρία γκολ από το Λονδρέζο, που σας είπα λίγο νωρίτερα για το πρωτάθλημα, έδειξε ότι ο Αρτέτα έχει επαναφέρει τον ρυθμό στην ομάδα και σίγουρα είναι με ένα πρώτο στοιχείο για το τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να δείξει στη διεκδίκηση πρόκρισης στον τελικό του Champions League. Και μια Arsenal η οποία να κρατήσουμε ότι είχε τις δικές της απουσίες εναντίον της Fulham. Και μάλιστα αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένα πρόσωπα δείχνουν ότι είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας, ακόμα και όταν έρχονται από τον πάγκο. Όπως ο Παρεμοσκέλη, όπως ο Τροσάρ, όπως ο Καλαφιόρη. Και ειδικά για τον τελευταίο, κρατήστε τον, δεν είναι μια τυχαία περίπτωση παίχτη. Και το πώς έχει εξελιχθεί μέσα από τον τρόπο λειτουργίας, με μεθοδολογία που έχει ο Αρτέτα στην ομάδα του. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι με τον Όντεγκαρντ και τον Χάβερτς, είναι ότι ναι μεν θα είναι στην αποστολή, αλλά όταν δεν είναι 100% έτοιμη για ένα τόσο απαιτητικό και σκληρό παιχνίδι, κάποια πράγματα λογικό να διαφοροποιούνται. Κρατάμε επίσης ότι ο Μπουκάγιο Σάκα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το έδειξε και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ρόλο

Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Ατλέτικο Μαδρίτης, μια ομάδα πανέτοιμη 100% αγωνιστικά, πνευματικά, όπως έλεγε και ο Τσόλο χθες μιλώντας, ότι θα έχουμε πολλές διαφορές να δούμε σε αυτό το μάτς σε σχέση με το Μετροπολιτάνο. Και έριξε το βάρος κυρίως στις δύο επιθέσεις, ότι θα είναι το κλειδί του συγκεκριμένου αγώνα. Και γι' αυτό και στη δική μου λογική πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα γκολ από όσα είχαμε στο πρώτο μάτς, στο 1-1. Η απουσία του Νίκο Γκονζάλες και του Μπάριος δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τους Μαδριλένους. Με αυτό το 4-4-2, έχοντας τον Γκριεσμάν και τον Άλβαρες, μια ομάδα με ένα γνώριμο σχηματισμό, και από εκεί και πέρα μια ομάδα που θα προσπαθήσει να κερδίσει περισσότερες μάχες στη μεσαία γραμμή, περισσότερες δεύτερες μπάλες, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κρίνοντας ότι είδαμε το τι δεν είδαμε στο πρώτο μάτς μεταξύ τους. Γιορέντε, Σόρλοθ, Χάνκο ξεκουράστηκαν. Γενικότερα ήταν μια περίοδος όπου στη θέση την οποία βρίσκεται στο πρωτάθλημα εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός για να έχει μια αλλαγμένη ενδεκάδα εναντίον της Βαλένθια. Και επίσης θα ήθελα να δανειστώ μαζί σας και ένα στατιστικό από αυτά τα οποία ουσιαστικά αποτελούν το αλατοπίπερο. Είναι μια απαραίτητη γαρνιτούρα για να δεις ένα παιχνίδι, να το περιγράψεις, να το παρακολουθήσεις, να το γράψεις. Για κάποια στατιστικά, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Για μια Arsenal η οποία είναι η μόνη αίτητη ομάδα στο φετινό Champions League με 10 νίκες και 3 ισοπαλίες. Είναι το μεγαλύτερο σερί αίτητων στην ιστορία του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και ισοφαρίζει το σερί που είχε από το Μάρτιο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2006, και ένα στοιχείο το οποίο σίγουρα δεν περνά παρατήρητο. Θα μου πει κανείς όμως, μπορεί να το συντηρήσει αυτό το αίτητο σερί και να αποκλειστεί στην παράδοση. Ναι, σωστό και αυτό. Απλά στο κρατήσουμε λίγο για την σταθερότητα. Εμένα μου δείχνει την μεθοδολογία, τον τρόπο, τη συνέπεια, τις λιγότερες αυξομοιώσεις, τα σκαμπανεβάσματα που ενδεχομένως θα λέει κανείς έχει από μήνα σε μήνα και από παιχνίδι σε παιχνίδι. Προσωπικά, χωρίς να είμαι φαν από κάποιες από τις δύο ομάδες, θα έδινα προβάδισμα πρόκρισης στην Arsenal, να σας πω την αλήθεια. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να σας βρίσκει αντίθετους κάποιους, και λογικό στη φάση στην οποία είναι τώρα. Τα πάντα είναι ικανά να δεις, και νίκη της Arsenal και νίκη της Ατλέτικο και ισοπαλία. Δηλαδή, έτσι για να κάνω και ένα πρόμο σε αυτά τα οποία θα πούμε λίγο αργότερα και γύρω στις δύο, προσωπικά βλέπω πρόκριση της Arsenal. Προσέξτε, πρόκριση της Arsenal και over 2,5 στην κανονική διάρκεια. Οπότε στο 2,30 γιατί όχι, αν το δούμε λίγο στοιχηματικά. Τώρα αν το βλέπετε λίγο διαφορετικά, οκ, καταλαβαίνετε ότι αν επιλέξετε Ατλέτικο που η πρόκρισή της δίνει 3,30-3,25, σίγουρα παίρνεις το ρίσκο σου, αλλά πληρώνεις και καλύτερα. Οπότε αυτή είναι η έτσι, αίσθηση την οποία έχω για το συγκεκριμένο μάτς. Και βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να προκύψει σήμερα και από την Ευρωλίγκα, και εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω Viper, έτσι αν θέλετε να μας πείτε ποιο ήταν το πρωτάθλημα πλην Ελλάδας από το εξωτερικό στο ποδόσφαιρο που σας έκανε να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω φέτος ή έστω τον τελευταίο καιρό.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Περίπου 10 λεπτά, είναι ακριβία 12, λίγο πριν τη μία. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, παρέα με Νίκο Ψωμιάδη και Νέλη Ζαφυροπούλου στους ήχους και στην παραγωγή αντίστοιχα. Να δώσω τους χαιρετισμούς μας και εδώ από τα όσα μας στέλνετε με αφορμή έτσι, τα όσα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Μέχρι στιγμής βλέπω συμφωνία κυρίων, έτσι θα το χαρακτηρίζα, όπως μου γράφει και ο Δημητρός για την Arsenal, αν και δηλώνει φαν της Liverpool, δικός μας είναι. Τους χαιρετισμούς μου στον Χρήστο. Εσείς γελάτε, λέει, εμένα η Γκέφλε όμως με διπλό συνέδρα της Ράουφους μου έκλεισε επτάδα σε ζητούμενες πεντάδες Αύγουστος του 16, ωραίες εποχές. Τους χαιρετισμούς μου στον Ανδρέα. Εγώ, Γιάννη, λέει, Παρίσι έπαιξα πολλές φορές γκολ και over ελληνικό πρωτάθλημα και πήγα αρκετά καλά τα μία. Φέτος τίποτα, δεν έμπαινε γκολ με τίποτα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι πέρυσι και φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για μια εκτίμηση, πρόβλεψη, πρόγνωση ενός αγώνα. Και εδώ έχουμε τίποτα για παίχτες, κάρτες κτλ. Τα λέμε χάρη, μην ανησυχείς, από τα όμορφα Γιάννενα που μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλησπέρα σας, σας ακούω για την παρέα κτλ. Από το 16 και με τον ωραίο ήχο, τον ξεχωριστό, λέει ο Νίκος από την Κοζάνη. Νομίζω ότι αυτό είναι το ραδιόφωνο, αν μη τι άλλο. Και χαροπός Νίκος Κουνούπης και αυτός έρχεται εκεί με τις ωραίες του χειρονομίες. Έρχεται εδώ να συνδράμει στην παρέα μας. Και ο κύριος Τάκης από τη Νέα Σμύρνη μου λέει εδώ, δεν ξεχνάμε χθες 4 Μαΐου ημέρα μνήμης για την πρώτη μεγάλη τραγωδία στα σπορ, στο λόφο της Σουπέργκα προφανώς εννοείται, ναι ακριβώς αυτό. Ήταν το 49 στο Τωρίνο της Ιταλίας, όταν ένα αεροπλάνο μετέφερε την ομάδα πίσω από την έδρα της από τη Λισαβόνα, όπου είχαν παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Μπενφίκα και είχε οργανωθεί προς ημίν του Φερέιρα. Και από εκεί και πέρα έχασαν τη ζωή τους 31 άτομα, μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας, δημοσιογράφοι, παράγοντες. Ήταν ένα ατύχημα που έφυγε από τη ζωή σχεδόν ολόκληρη ομάδα της Grande Torino. Και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία έτσι έχουν μνήμη για ένα γκρίζο, ένα θλιβερό ρετρό το οποίο κατά καιρούς γίνεται για την τραγωδία στο λόφο της Σούπεργκα. Μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και αφιερώματα και μέσω YouTube, εάν δεν έχετε εικόνα και στοιχεία για αυτό το ατύχημα. Και μας το υπενθύμισε εδώ ο φίλος μας ο κύριος Στάκης, λέω εγώ, από την Νέα Σμύρνη. Και βέβαια μου απαντάει ότι βλέπει και Πρέμιερ και Bundesliga και Ιταλία με αυτή τη σειρά και Σκωτία και Γαλλία. Από όλα έχει ο Μπαξές, από ό,τι βλέπω εδώ, και βέβαια ο Σπανιόνιος συμπληρώνω εγώ. Δεν είμαι ο Πέτρος, είμαι ο Γιάννης. Ο Μάνος εδώ στέλνει το δικό του μήνυμα. Οπότε δεν μπορώ να ρωτήσω εγώ το Βαρούχα, έτσι, για τις φάσεις που ρώτησε. Οπότε αύριο, νομίζω, ή μεθαύριο που έχει κουμπί ο Πέτρος, μπορεί να του μεταφέρει αυτό το ερώτημα. Και βέβαια έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα στις 7, Χάπελ Ρεάλ. Είναι τα τρίτα παιχνίδια της σειράς, εκεί όπου η Ρεάλ έχει πάρει τα δύο πρώτα, έχει κάνει το 2-0. Να δούμε αν θα βγουν οι σκούπες σήμερα. Και το Μονακό Ολυμπιακός, επίσης ένας Ολυμπιακός όπως έχει κάνει το 2-0. Και θεωρητικά, λέω εγώ τώρα, έχει εύκολο έργο σήμερα, διότι βρίσκει μια Μονακό με τα δικά της θέματα. Ήταν μια ομάδα ενός rotation 9-10 παιχτών maximum. Πλέον νοκάουτ ο Τάις, σέντερ, Διάλο, σημαντική απουσία, ο κορυφαίος αμυντικός της φερνής διοργάνωσης.

Και βεβαίως δεν ξεχνά κανείς ότι ανεξάρτητα το τι έγινε στα δύο πρώτα παιχνίδια τη σειρά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια ιτήθηκε όχι μία αλλά δύο φορές από τους Μονεγάσκους. Πάντως ήταν ένα παιχνίδι απίστευτο αυτό που έγινε την Κυριακή, που έχασε την παράταση με 118-114 από την Στρασμπούρ. Και βεβαίως όλα αυτά συνθέτουν μια ομάδα η οποία και κούραση βγάζει και πλέον κοιτάζει την επόμενη χρονιά, που θα βρει όλους τους παίκτες εκτός, με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν ότι η Μονακό του χρόνου θα είναι στην τρίτη κατηγορία λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων. Οπότε τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ότι όλοι οι παίκτες παίζουν για το επόμενο καλό συμβόλαιο. Ο James ήδη το έχει εξασφαλίσει η Μπαρσελόνα. Και το ερώτημα είναι, όπως πολύ σωστά είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κ. Μπαρτζόκας, ότι θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι όλοι τι ακριβώς γίνεται και να μην μείνουν στο 2-0 και να μην μείνουν βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο πλέον θα αγωνιστεί η Μονακό, γιατί είναι μια ομάδα σε όποια κατάσταση και αν είναι, όσο πληγωμένη και αν είναι, ικανή να κάνει την ζημιά. Αυτή η σοβαρότητα, αυτό το πλάνο το οποίο πρέπει να διακρίνει όλες τις ομάδες, ακόμα και τον Παναθηναϊκό, που είναι λογικό να προσπαθείς να συντηρήσεις αυτό τον ενθουσιασμό σε κανονικά πλαίσια, δεν είναι εύκολο, έχοντας πάρει δύο παιχνίδια μέσα στη Βαλένθια, να κάνεις τη δουλειά. Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πάντως, με τα έως τώρα στοιχεία, θα λέγω ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι στον τελικό του Final Four εδώ, στην Αθήνα, μάλλον θα έχουμε κόντρα αιωνίων. Κάποιος απέναντί μου, μετά πολύ χρώμα κουμπάκια εκεί και ένα διπλό τζάμι να μας χωρίζει, να μου θυμίζει ότι ξεχνάω και τη Φενέρμπαχτσε. Όπως επίσης δεν ξεχνάω ότι και πέρυσι αρκετοί λέγαμε, βάζω τον εαυτό μου, ότι θα έχουμε εμφύλιο και τελικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στο Ντουμπάι. Ναι, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Από τη μία πλευρά είναι η αίσθηση, το κλίμα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που σου δίνει ο Παναθηναϊκός που θα παίζει σε οικείο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η εικόνα του Ολυμπιακού που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη εφόσον περάσουν αυτά τα εμπόδια να φρενάρουν στον ημιτελικό. Αλλά αθλητισμός είναι, Ευρωλίγκα είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και τώρα, όσον αφορά για το παιχνίδι της Χάπολ με την Ρεάλ, μια Χάπολ η οποία δεν τα παρατά, μια ομάδα η οποία το παλεύει και όπου βγει, μια ομάδα η οποία θα παίξει ακόμα μια φορά σε ουδέτερη έδρα, στο Μπουντεκβάρτ, και με τη Ρεάλ, όπως προανέφερα, να προηγείται 2-0 στη σειρά. Κρατήστε κάτι ότι η Χάπολ είναι μια ομάδα που στα τελευταία της μάτς, ανεξαρτήτου διοργάνωσης έδρας και αποτελέσματος, είναι πολύ πιο παραγωγική στο πρώτο ημίχρονο και μετά σαν να σβήνει. Δηλαδή, όταν ο μέσος όρος του πρώτου ημίχρονου στα τελευταία 10 μάτς είναι οι 42-43 πόντι, στον ενεργητικό της δεν το λες και μικρό πράγμα. Αλλά δεν πάβει σε ένα κρίσιμο σημείο η Χάπολ, η οποία άσπρωξε αρκετό χρήμα το καλοκαίρι για μεταγραφές. Ναι, είναι αυτή η οποία είναι με την πλάτη στον τοίχο, ή μάλλον με τον τοίχο στην πλάτη, γιατί απέναντι σε μια πιο έμπειρη ομάδα, δεν θα πω το βάρος φανέλας, γιατί σας το έχω πει, θεωρώ ότι εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον πλέον έχει πάει περίπατο αυτό το κλισέ, γιατί οι παίχτες αλλάζουν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Ρεάλ είναι μια ομάδα που την κατάλληλη στιγμή πατάει γκάζι και δείχνει ότι ακόμα και αν έχει τα δικά της προβλήματα, ακόμα και αν έχει απουσίες, βλέπετε, αβάρες, μπορεί να είναι εκεί τόσο όσο χρειάζεται και να μπορέσει να πάρει είτε το πρώτο παιχνίδι με 86-82 ή το δεύτερο πολύ πιο άνετα με το 102-75. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Χάπολ μπορεί να βγάλει αντίδραση. Δεν θα το θεωρήσω απίθανο σήμερα να κερδίσει, οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για μια διοργάνωση που και αυτή έχει τη δική της αξία. Όπως εδώ μου γράφει ο Σταύρος, να δούμε, Γιάννη, αν θα σπάσει μεταξύ άλλων αυτή την κατάρα Ολυμπιακός, εάν πάρει την Ευρωλίγκα και να την κατακτήσει ως πρώτος και στην κανονική διάρκεια. Και αυτό δεν είναι οι προλήψεις, οι δυσιδαιμονίες που λέμε, οι παραδόσεις, για να σπάνε.

πάντως μία είδηση εμένα που μου άρεσε έτσι και τη διάβασα από αργά χθες το βράδυ για το μαχητή της ζωής, εγώ έτσι θα τον χαρακτηρίζα, τον Ακύλε Πολωνάρα, και αν έχει ταλαιπωρηθεί, χίλιο ταλαιπωρηθεί από αυτό το σημαντικό σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο έχει, να σέφεται πρωταθλητής και στις τέσσερις χώρες εκεί όπου έχει αγωνιστεί, και μάλιστα μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος έδωσε την πιο γενναία, την πιο μεγάλη μάχη, και δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα, το να κερδίζεις δεύτερη φορά επιθετικό καρκίνο, και μάλιστα μίλησε ανοιχτά γι' αυτό, και είναι ένα μήνυμα ζωής. Με τον 34χρονο πλέον Ιταλό φόρου να σταματάει το μπάσκετ με έναν ευρωπαϊκό τίτλο που είχε πάρει με τη Σάσαρη το 19. Αλλά νομίζω ότι η αξία του Πολωνάρα, ακόμα και αν ψάξει μέσω Google να βρεις το τι πρεσβεύει αυτός ο αθλητής, είναι κάτι πολύ περισσότερο από το μπάσκετ, κάτι πολύ περισσότερο από τον αθλητισμό. Είναι η ίδια η ζωή, είναι η πραγματική μάχη, αυτό το μεγαλείο και η κατάθεση ψυχής για το υπόλοιπο της ζωής σου. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα έτσι θα ήθελα να κλείσω, με έναν συγκινητικό Πολωνάρα ο οποίος έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του ως παίχτης. Και κλείνουμε με ένα κομμάτι το οποίο θα μας πάει μέχρι τους τίτλους των αθλητικών ειδήσεων και μετέπειτα με την εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για τα δικά σας μηνύματα που ήταν μια πολύτιμη συμπαράσταση και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Τελευταίο μήνυμα και στον Chris G που μου έστειλε για το δικό του μήνυμα για την Premier League αλλά και τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας που παρακολουθεί. Χρήστος από Ulm Γερμανίας, να είσαι καλά Χρυσάρα. Εσείς λοιπόν μένετε συντονισμένοι εδώ, Eurosport, αυτό ξέρετε, αυτό γνωρίζετε, αυτό εμπιστεύεστε, όπως όλοι μας, και ραντεβού σε δύο μέρες από τώρα. Και βέβαια, αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε το στοιχηματικό μας ραντεβού, όπως κάθε μεσημέρι στις 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το Δελτίο Ειδήσεων στη μία από την Ερασπόρ. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Φωμιάδης. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Λαδόπουλος. Το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από τη Μονακό και προηγείται με 2-0 στη σειρά των play-off. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από Ερασπόρ και Nova Sports Prime. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, Χάπολ υποδέχεται στις 7 τη Ρεάλ στο Μπότευγκρα της Βουλγαρίας, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-0. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο στη Ρεβάν στο 1-1 της Μαδρίτης. Βήμα πρόκριση στο Final 8 του World Cup του Πόλου έκανε η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας στο Ρότερνταμ και στις 3 αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα αναχωρεί η αποστολή της ΣΑΕ και την Πανταλώνα εν όψη του Final Four του Champions League του μπάσκετ, αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Το 2-1 στη σειρά των τελικών της Αλφένα Βόλη έκανε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Ο τέταρτος τελικός θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Για το δεύτερο τελικό της Αλφένα Χάντμπολ, η ΑΕΚ υποδέχεται και κλεισμένων των θυρών στις 7 στο Καματερό τον Ολυμπιακό, με τη σειρά στο 1-0 υπέρ των Κιτρινόμαυρων και μετάδοση από RTL Sport. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 102-104 και New York Knicks, Philadelphia 76ers 137-98. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στη μία από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
4: Ακούτε Eraspor.
1: Δευτέρα ως Παρασκευή στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με μπάσκετ, με πολύ μπάσκετ η σημερινή εκπομπή, και θα αρχίσει και θα τελειώσει, διότι είναι σε εξέλιξη τα play-off της Ευρωλίγκας. Είναι σε εξέλιξη οι μάχες των ελληνικών ομάδων για πρόκριση στο Final Four, και βεβαίως βρίσκονται ένα βήμα πριν από το Final Four και ο Ολυμπιακός που παίζει σήμερα στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό, και ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται αύριο στο Telecom Center τη Βαλένθια. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ που αναχωρεί για την Ισπανία, για την Μπανταλώνα, για το μεγάλο Final Four του BCL και τον σπουδαίο ημιτελικό της Παρασκευής με τη Μάλαγα, και ο James Nunnally ασφαλώς, όπως είχαμε προαναγγείλει, κανονικά με την αποστολή της ΑΕΚ θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ένωσης για την υπέρβαση που θα είναι η νίκη την Παρασκευή κόντρα στο φαβορί που είναι η Μάλαγα, και η πρόκριση στο μεγάλο τελικό εκεί που, αν βρεθεί η ΑΕΚ, όλα θα είναι πλέον 50-50 για την κατάκτηση του τροπαίου. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα. Θα ανεβάσει λίγο το Hall of Fame. Το Hall of Fame, ο Νίκος Ομιάδης που είναι στους ήχους, και βεβαίως με τη βοήθεια της Νέλης Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή, την επιμέλεια και την υποστήριξη εκπομπής, θα συζητήσουμε τα σημερινά μπασκετικά μας θέματα. Στο δεύτερο μέρος θα ξαναπάμε στα Γιάννενα. Χθες φιλοξενήσαμε το Θανάση Γιαπλέ. Σήμερα τον MVP του Final Four της Elite League, τον Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο. Θα μας πει και για τη χθεσινή υποδοχή που τους επεφύλαξε ο Δήμαρχος της πόλης για τις τιμητικές βραβεύσεις και για τη νέα σεζόν. Αυτό ενδιαφέρει τώρα περισσότερο τους Γιαννιώτες αλλά και όλους τους φίλους του μπάσκετ. Πού θα παίξει ο Βίκος, αν θα παίξει τα Γιάννενα ή αλλού, και ο συγκεκριμένος παίκτης, επειδή οδήγησε την ομάδα του στην Α1 εκ του ασφαλούς, το είχε κάνει και με τον Ηρακλή, να μας πει αν θα μείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

0: 13 και 10 πρώτα λεπτά. Αρχίζουμε με τον Ολυμπιακό, τον πρωτοπόρο της Ευρωλίγκας Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό που έχει κάνει το 2-0 με ισοπεδωτικές εμφανίσεις και νίκες κόντρα στη Μονακό. Τον Ολυμπιακό που με πτήση τσάρτερ έφτασε χθες στη Νίκαια και από εκεί στο Πριγκιπάτο για ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι σήμερα με την αποδεκατισμένη, κυριολεκτικά αποδεκατισμένη, δεν είναι φράση κλισέ, Μονακό. Διότι εκτός των άλλων προβλημάτων δεν παίζουν σήμερα ούτε ο Αλφα Ντιαλό ούτε ο Ντάνιελ Τάις. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Γιάννης Δεντόπουλος, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ στο Πριγκιπάτο. Ακολούθησε χθες την αποστολή του Ολυμπιακού, γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες και πάμε να δούμε αν θα γίνει εύκολα το 3-0 όπως προβλέπω εγώ, Γιάννη, σήμερα. Καλό μεσημέρι. Τι καιρό κάνει, τι καιρό, από εκεί αρχίζω.
1: Βρέχει λίγο.
0: Α, βρέχει. Δεν σας έκανε καλό καιρό για να βγείτε να απολαύσετε το Μοντεκάρλο σήμερα.
1: Να πω την αλήθεια ότι είναι το μόνο μελανό σημείο της αποστολής.
0: Γιάννη, προβλέπετε εύκολο έργο του Ολυμπιακού κατά την άποψή σου, γιατί κατά τη δική μου ναι.
1: Νομίζω ότι για να προσπαθήσουμε εμείς να το παρουσιάσουμε ντέρμπι δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα, ναι, όσο και να το τραβήξουμε από τα μαλλιά,
1: ναι,
0: που λέει
1: ακριβώς
0: ο λόγος.
1: Δηλαδή ακόμα και ο σεβασμός απέναντι σε μια ομάδα η οποία αν ήταν πλήρης νομίζω ότι δεν θα τερμάτιζε και 7η κιόλας.
0: 8η.
1: Δεν θα τερμάτιζε 8η. Μια ομάδα η οποία ταλαιπωρήθηκε και πάλι καλά που κατάφερε στο τέλος να μπει στα play-off και να κατεβαίνει κιόλας. Γιατί εντάξει, το κακό είναι ότι δεν είναι και ωραία εικόνα για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή να είσαι στα play-off και να βλέπεις ένα πάγκο που τώρα θα είναι 3. Γιατί από τους 10 που κατέβηκαν στο προηγούμενα παιχνίδια, τώρα είναι 8. Από τη στιγμή που ο Αλφα Ντιαλό θα μείνει έξω μερικές εβδομάδες, δεν έπαιξε ούτε με τη Στρασμπούρ προχθές. Επίσης ο Τάις έβλεπε τένις στη Μαδρίτη, τον τελικό του Open της Μαδρίτης, έχει το τραυματισμένο του χέρι, οπότε 8 είναι αυτοί που μπορούν να παίξουν. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να αντέξουν με δεδομένο ότι και προχθές έπαιξαν πρωτάθλημα και έπαιξαν και παράταση κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άμα δούμε τους χρόνους έπαιξε 37 λεπτά ο James. Οι περισσότεροι δηλαδή έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά με εξαίρεση Νέντοβιτς, ο οποίος έπαιξε 25 ή κάποιος άλλος έπαιξε 25, αλλά πάντως έβαλε 20 πόντους για να κερδίσουν τη Στρασβούρ 118-114. Τώρα πώς να αντέξουν, νομίζω ότι επειδή η κούραση είναι κάτι που φαίνεται συσσωρευτικά, δηλαδή μπορεί να μην... συνήθως η Μονακό βλέπεις ότι ξεκινάει όλα τα παιχνίδια και είναι μπροστά λίγο, το παλεύει, αλλά μετά αρχίζει η κούραση, η φορά από τα φάουλ, γενικότερα.
0: Και μετά παραδίδεται.
1: Νομίζω ότι η περίοδος στην οποία είναι αυτή η οποία καταθέτει η όπλα είναι τρίτη. Και θυμόμαστε ακόμα και με την Μπαρτσελόνα που πέρασε, πήρε την νίκη και έφτασε, μπήκε στα play-off. Στην τρίτη περίοδο οι 19 πόντοι έγιναν 5 και 4 και 5 νομίζω, μέχρι 5. Και κινδύνευαν να χαθούν, αλλά έχει παίχτες με χαρακτήρα. Έχει παίχτες με ποιότητα, δηλαδή αυτό είναι που την νομίζω ότι αν η Μονακό δεν είχε αυτά τα προβλήματα θα είχε πολύ καλύτερη θέση σίγουρα, μπορεί να διεκδικούσε και το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκτός όλων των άλλων είναι και ο Ολυμπιακός στα καλά του αυτή την εποχή, με την έννοια ότι παίζει καλά, είναι σχεδόν πλήρης, με την έννοια ότι λείπει ο Tyson Ward, έμεινε στην Αθήνα λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε στη μέση από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή στην ουσία έχει παίξει 4 λεπτά σε αυτή τη σειρά, δεν ήρθε καθόλου για να μην ταλαιπωρηθεί. Ο κότς Μπαρτζόκας έχει πάρει όλους τους παίκτες τους υπόλοιπους, δηλαδή και αυτούς που θεωρητικά δεν θα είναι, γιατί ήρθε εδώ με την επιθυμία να γυρίσει αύριο, αλλά και την ετοιμότητα να μείνει μέχρι και την Πέμπτη βράδυ και την Παρασκευή.
0: Ναι, γιατί...
1: Έτσι, οφείλει πάντα να σκέφτεται όλα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξέρεις, είναι όπως το είπες και εσύ, Ευαγγελή. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ναι, δεν γίνεται. Αυτός ο Ολυμπιακός με τη σταθερότητα που έχει δείξει, με τις εμφανίσεις της περασμένης εβδομάδας και σε συνδυασμό με τους 6 ετοιμοπόλεμους, με την έννοια ότι ένας-δύο παίκτες από αυτή την ομάδα, ο Μπεγκαρίν ας πούμε, ο Τάρπεϊ, από αυτούς που έχουν απομείνει στη Μονακό, δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά, δεν είναι στο βασικό rotation. Με τους 6 πώς να κερδίσεις αυτή την πολεμική μηχανή και να θέλει να χάσει ο Ολυμπιακός για να έχει άλλο ένα καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι για ρυθμό που λένε οι προπονητές? Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει μέσο για να χάσει σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, μαζί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός με το τσάρτερ της ομάδας, σωστά, και κάποιοι φύλαθοι και κάποιες οικογένειες των παικτών και φίλοι τους, θα έχει και περισσότερο κόσμο, πιστεύεις? Δηλαδή θα έρθουν και από το Παρίσι.
1: Σήμερα για μονοήμερη εκδρομή νομίζω θα είναι άλλοι 150-200 θα έρθουν σήμερα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει γύρω στους 500 θα έχει στο γήπεδο συνολικά.
0: Θα ακούγονται περισσότερο. Οι άλλοι που πάνε δεν πάνε και 100% και όσοι πάνε από αυτούς δεν φωνάζουν.
1: Ναι, δεν έχουν και έρισμα να φωνάξουν.
0: Ναι, τώρα τι να πούνε τώρα.
1: Δεν πηγαίνα, και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα δεν ήταν πάρα πολύ στο γήπεδο. Δηλαδή δεν ήταν, νομίζω, δεν είχε γεμίσει.
0: Δεν γέμισε, ναι. Είχε πολλά κενά καθίσματα. Το βλέπα και εγώ το παιχνίδι. Yeah. Είχε πολλά κενά καθίσματα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια στην περίπτωση της Μονακό είναι, Γιάννη, εάν τη νέα χρονιά θα βρίσκεται και πάλι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, γιατί το συζητάγαμε εδώ ότι ο Ρώσος ιδιοκτήτης έχει πολύ μεγάλη σημεία οικονομική από τον πόλεμο. Έχει χάσει πάρα πολλά, ας πούμε, κομμάτια της περιουσίας του.
0: Συν τη δέσμευση του μεγάλου λογαριασμού που είχε στην Ιταλία.
1: Ακριβώς. Συν ολόκληρα λιμάνια, δηλαδή νομίζω της Οδυσσού το λιμάνι έχει μια περιοχή, ας πούμε, που είναι όλη δική του και δεν εκμεταλλεύεται τώρα. Όλα αυτά έχουν χαθεί και δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό
1: τώρα,
0: και είναι δύο χρόνια οι εκπρόσωποι των παικτών απλήρωτοι, οι προμήθειες τους δεν έχουν δοθεί. Γι' αυτό και πολλοί παίκτες είναι αρκετούς μήνες πίσω στις πληρωμές.
1: Και έχουν βγει στην αγορά.
0: Να, ο Κεβάριους Χέιζ, για παράδειγμα, προσυμφώνησε με τη Φενέρ. Ένας από τους τελευταίους. Ο Blossom Game παραμένει στην αγορά και έχει 2-3 προτάσεις και θα δούμε τι θα επιλέξει.
1: Ο Mike James.
0: Μπαρσελόνα. Εκτός αν ισοφαρίσει, αν ματσάρει η Μπασκόνια για να πάρει buyout από την Μπαρσελόνα.
1: Σωστό.
0: Αν ρισκάρει δηλαδή τα 2 εκατομμύρια που του δίνει η Μπαρσελόνα, διεκδικώντας άλλο ένα 500 από τους Blaugrana. Αυτό είναι ρίσκο για τον Κερεχέτα. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Στην περίπτωση του Ντάριους Τόμσον που είχε πάλι το ταντέο η Μπασκόνια, δεν το πήρε το ρίσκο. Τον άφησε να υπογράψει στη Βαλένθια.
1: Ναι, και τώρα δεν νομίζω να το πάρει. Έτσι αισθάνομαι. Ή τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία πια, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολα θα είναι το χρόνο στην Ευρωλίγκα.
0: Ακόμη και αν είναι όμως, θα έχει αποσυντεθεί. Θα έχει αποσυντεθεί.
1: Αν ήσουν εγώ, φοβόμουν να μην πω ο ιδιοκτήτης ζητούσε και δανεικά για να βγάλει την εβδομάδα.
0: Κάτσε. Θα υπήρχε αυτός ο κίνδυνος εάν βρισκόμασταν. Δεν νομίζω ότι θα έρθει στο γήπεδο. Στο ΣΕΦ ήρθε. Στον Πριγκιπάτο δεν έρχεται.
1: Δεν πάει τελευταία.
0: Δεν πάει. Οπότε δεν θα τον συναντούσαμε, Γιάννη. Μην ανησυχείς. Θα κρατούσαμε τα λίγα που θα είχαμε στην τσέπη μας. Περίμενε. Περίμενε τώρα. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, πιστεύεις ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη στη δωδεκάδα έτσι για να ξεκουράσει κάποιους σήμερα? Δεν λέω τώρα για το Word που ξεκουράζεται έτσι κι αλλιώς και δεν ακολούθησε την αποστολή.
1: Δεν νομίζω. Θεωρώ καταρχάς ότι τώρα δεν μπορεί να κάνει πολλές δοκιμές με αυτή την έννοια το λέω. Επίσης, ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει και το δεδομένο ότι θα γίνουν αγώνες πρωταθλήματος, ναι. Δηλαδή τουλάχιστον τα δύο μάτς με τον Κολοσσό.
0: 13-14 και 16-17, ναι.
1: Και για παράδειγμα, αν δεν κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να κάνει μία αλλαγή πριν να αρχίσει τα play-off και μία αλλαγή πριν τους τελικούς. Με δεδομένο που λέμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάνε στους τελικούς.
0: Ναι.
1: Ο Μόντε Μόρις που δεν παίζει τώρα θα παίξει το πρωτάθλημα. Εάν δεν γίνει κάποια αλλαγή και δεν τον αλλάξει με τον φορμαρισμένο Κόρεϊ Τζόζεφ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Κόρεϊ Τζόζεφ είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να διεκδικήσει και θέση στην ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατί σιγά σιγά, ξέρεις, πιο
0: μπαστό. Δεν έχεις άδικο. Πρέπει να σκέφτεται και τους τελικούς κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω. Επίσης, για παράδειγμα, ο Νιλικίνα είναι ένας παίκτης που ταιριάζει. Από τη στιγμή που λείπει ο Γόρντ, ένας αθλητικός παίκτης, ο Νιλικίνα μπορεί να λογιστεί ως τριάρι με το σώμα που έχει και τα άκρα που έχει.
0: Ναι, απέναντι μαρκάρι στα γκάρια, γιατί... ακόμη και τεσσάρι. Άρα μπορεί να μαρκάρει και στο τρία.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί η δύναμη πλέον της Μονακό, από τη στιγμή που έχει και ο Αλφα Ντιαλό, περισσότερο είναι οι τρεις γκάρ, δηλαδή ο Μάικ Τζέιμς, ο Κόμπο και ο Στραζέλ.
0: Ναι.
1: Ο Κεβάριο Χέις είναι περισσότερο για να τελειώνει κάποιες φάσεις. Ο Πλώσο Γκέιμ, ναι, μεν είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι τερόφατος. Λείπει, ας πούμε, το σκαλοπάτι μεταξύ των κοντών και των ψηλών που είναι ο Αλφα Ντιαλό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε νομίζω ότι και ο Μπαντζόκας εκεί πάει προς τον Ιλικίνα. Δεν σκέφτομαι, δεν πιστεύω, δηλαδή δεν καταλάβαμε ότι μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα το προσχέδιο. Το προσχέδιο του δικού μας προγράμματος δεν είναι όμως το τελικό. Το επίσημο το επιβεβαιώνει ο ΕΣΑΚΕ, γι' αυτό το διευκρινίζω. Στις 13 του μήνα Τετάρτη παίζουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα πρώτα παιχνίδια για τα play-off εδώ, για τα ενδιάμεσα παιχνίδια που λέγαμε για νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
0: Παναθηναϊκός, Μύκονος, Ολυμπιακός, Κολοσσός. Και μετά το προσχέδιο, ξαναλέω, το δικό μας, θα δούμε την επιβεβαίωση του ΕΣΑΚΕ. Φαίνεται ότι οι ομάδες έχουν ζητήσει, αλλά θα το δούμε αυτό, ξαναλέω, να παίξουν Σάββατο και όχι Κυριακή 17. Ακόμα και αν παίξουν Κυριακή, οι ομάδες θα παίξουν μεσημέρι, γιατί και το Σάββατο το προσχέδιο λέει ότι ο Ολυμπιακός παίζει 2,5 ώρα στη Ρόδο και ο Παναθηναϊκός 5 παρατέταρτο στο Telecom Center, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι. Αν αλλάξει κάτι, πάλι μεσημεριανή θα είναι η ώρα, αν πάει κάποιο παιχνίδι Κυριακή. Είτε στη Ρόδο του Ολυμπιακού στις 17, αν πάει 17 και δεν μείνει στις 16, είτε του Παναθηναϊκού. Ναι, ακριβώς. Θα είναι μεσημέρι. Αυτά είναι τα ενδιάμεσα παιχνίδια. Και δεν ξέρω τώρα αν έχεις άποψη και για τη Βαλένθια, για το αυριανό ζευγάρι, για να πιάσουμε λίγο και το αυριανό του Παναθηναϊκού. Το απόγευμα κάνει δηλώσεις ο Εργκίνα Ταμάν. Αν πιστεύεις ότι, όπως λέμε για τον Ολυμπιακό, με συγκεκριμένα επιχειρήματα όμως και με συγκεκριμένα δεδομένα, ότι και ο Παναθηναϊκός θα κάνει εύκολα ή δύσκολα το 3-0 αύριο.
1: Εμείς τώρα το κάνουμε εύκολο και λέμε για 3-0 και σκούπα, η οποία παρεμπιπτόντως, αν ο Ολυμπιακός κάνει σκούπα, για να το πούμε και αυτό, θα είναι η πρώτη σκούπα
0: έπειτα από πολλά χρόνια.
1: Όχι, δεν έχει κάνει σκούπα σε σειρά best of five.
0: Ναι.
1: Με τρεις νίκες δεν έχει κάνει σκούπα. Άρα θα είναι η πρώτη του σκούπα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, ότι αν εξασφαλίσει την πρόκριση, θα πάει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, νέο ρεκόρ, έτσι, δικό του. Θα βελτιώσει δηλαδή τους τέσσερις που έχει ήδη. Και θα είναι η 15η τη συμμετοχή του σε Final Four του Ολυμπιακού.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Και με ρεκόρ νικών, με βάση και το νέο φορμάτ, με 29 νίκες. Ναι, 26 στην κανονική περίοδο και 3 στα play-off.
1: Η διαφορά της σειράς του Παναθηναϊκού, επειδή με ρώτησες, με τη Βαλένθια, είναι ότι η Βαλένθια δεν είναι στην κατάσταση της Μονακό. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κλείσει τη σειρά μετά το 2-0 που πήρε στη Βαλένθια μέσα στο σπίτι του. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας. Αλλά η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία έχασε, μην ξεχνάμε, και τα δύο μάτς στο σουτ.
0: Mm-hmm.
1: Το κακό είναι ότι έτσι όπως έχασε και έτσι όπως τελείωσε το δεύτερο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα νιώσει και πάρα πολύ άνετα στο ΆΚΑ αύριο. Ειδικά ο προπονητής της, γενικά, ξέρεις, υπάρχει λίγο έτσι, έχει μείνει η ένταση από το παιχνίδι.
0: Και μαθαίνω ότι θα υπάρχει πολύ θόρυβο, τα ντεσιμπέλ θα ανέβουν πάρα πολύ ψηλά αύριο, γενικώς, όχι μόνο εκεί, παντού, με ντουντούκες και κλάξον και τρομπέτες και ούτω καθεξής, αλλά μόνο φωνές, μόνο φωνή αύριο στο γήπεδο, στο συγκεκριμένο μάτς. Και σήμερα που συζητάμε για τον Παναθηναϊκό είναι και η επέτειος της Μπολόνια, έτσι, 5 Μαΐου του 2002 το πήρε ο Παναθηναϊκός εκεί μέσα, ήταν το τρίτο του ευρωπαϊκό. Λοιπόν, βγήκαν και οι διαιτητές, Γιαβόρ Κροατία, Νέντοβιτς Σλοβενία, Σούκης Λιθουανία. Είναι οι τρεις διαιτητές του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αυτή είναι η τριπλέτα. Γιάννη, νομίζω τα καλύψαμε τα θέματα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, ναι, το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Το μόνο που μπορούμε να... περισσότερη περιέργεια έχουμε νομίζω σήμερα από το αν θα αντιδράσει η ομάδα της Χάπελ, του Δημήτρη Τούδη, μετά το 2-0 που έχει πάρει Ρεάλ, γιατί παίζουν και νωρίτερα, παίζουν σε 7 η ώρα και παίζουν στην πόλη που έπαιξε μπάσκετ ο μπαμπάς του Βεζέγκοφ.
0: Σωστό.
1: Και εκεί που προπονείται τα καλοκαίρια ο Σάσα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το γήπεδο.
0: Γιατί άλλαξε έδρα, η Χάπελ.
1: Δεν πήγανε στην 8-8-8-8-8, ναι. Λέμε, αρένα, γιατί δεν την είχαν κλείσει και είχαν δώσει συναυλίες και ούτω καθεξής. Οπότε έχει ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο νικητής αυτής της σειράς εν δυνάμει θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά, και μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ρεάλ έχει χάσει τον Ταβάρες και θέλουμε να δούμε πώς θα παίξει. Και επίσης να θυμίσουμε ότι πριν μία αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα η Ρεάλ διέλυσε τη Βαλένθια μέσα στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Την κέρδισε πάρα πολύ εύκολα.
0: Όπως και στη Μαδρίτη την είχε κερδίσει πολύ εύκολα με 17 πόντους διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Ο απολογισμός του Χέις Ντέιβις λέει από το ταξίδι στην Ιορδανία 38.121 βήματα. Δεν έχει το Θεό του, Δεν έχει το Θεό του. Πήγε στην Πέτρα. Και ο Baldwin απειλεί η Ευρωλίγκα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βραβεία αγνόησης της Φενέρ. Επειδή δεν τον έβαλαν στους κορυφαίους,
1: Τον έβαλαν στη δεύτερη πεντάδα, πού να το βάλουν.
0: Ναι, δεν χωράνε και όλοι. Πέντε είναι. Πέντε πρέπει να επιλεγούν. Εγώ είχα μία ένσταση, γιατί ο Χόρτον Τάκερ για μένα είναι καλύτερος παίκτης από τον Ελάιτζα Μπράιαντ. Που είναι δαντελένιος, δεν το λέω. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν τον υποτιμώ. Αλλά.
1: Δεν έκανε τόσο καλή χρονιά όσο
0: ο Χόρτον Τάκερ. Έπαιξε ρόλο ότι στα τελευταία μάτς τον πήρε η μπάλα μαζί με την μπάλα που πήρε ολόκληρη τη Φενέρ, το Χόρτον Τάκερ. Η ιστορία δηλαδή τον αδίκησε, γιατί έκανε πέντε ήττες στη σειρά. Και βλέπω
1: είναι δύο. Ο ένας πήγε στην Ιορδανία και ο άλλος που δεν παίζει σήμερα. Ο Τάις και πάει, είπαμε, στη Μαδρίτη για να δει τέννις.
0: Τέννις, ναι. Αλλά αυτός δεν παίζει. Αντετοκούμπο, Καραλής, Κούσμα και άλλοι μαζί σε δείπνο. Ήταν μια σπουδαία ελληνική βραδιά. Περνάνε καλά τα παιδιά. Θα γυρίσει σε λίγες μέρες πάλι στην Αμερική ο Γιάννης. Τέλος Ιουνίου θα μάθουμε σε ποια ομάδα θα πάει. Γιατί θεωρώ απίθανο να μείνει στους Μπακς. Και εδώ όλοι ρωτάνε. Μήπως έχεις και εσύ, κύριε Ντεντόπουλε, με τις άκρες σου κανένα εισιτηριάκι για το Final Four? Έχεις? Γιατί εγώ δεν έχω ούτε για δείγμα, ούτε λέπη που λένε οι ψαράδες.
1: Όχι. Όχι, δεν έχω ούτε. Όχι λέπη, ούτε δόλωμα δεν έχω.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε εκείνες τις μέρες, να ξέρεις.
0: Επίσης, να πω στον κόσμο που νομίζουν ότι χωράει 20.000. Δεν χωράει 20.000.
1: Γιατί δημοσιογραφικά πολύ.
0: Ναι, καταρχάς χωράει 18.200 επισήμως, σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ή 19%. Τέλος πάντων, αν έχει αυξηθεί με την τελευταία ανακαίνιση για λίγο η χωρητικότητα, δεν παίρνω και όρκο, αλλά εκεί είμαστε. Στις 18.000-19.000.
1: Κοντά στα 20 χοντρικά. Δεν φτάνει το 20.
0: Ναι,
1: το 2 δεν μπαίνει μπροστά.
0: Το 2 δεν μπαίνει μπροστά. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, να πούμε στον κόσμο για να το καταλάβει, ότι επειδή οι δημοσιογράφοι θα είναι πάρα πολλοί που θα έρθουν και από το εξωτερικό, ενώ αν έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, όλα τα ελληνικά μίντια. Και από την Αθήνα και από την επαρχία θα θέλουν να εκπροσωπηθούν, θα πάρουν ένα μεγάλο μέρος της κερκίδας. Τα δημοσιογραφικά. Συν τα χορηγικά και οι επίσημοι, έτσι.
1: Εκεί πώς το έλεγε στην ελληνική ταινία, κάνε ψαλίδι.
0: Ναι, κάνε ψαλίδι.
1: Ψαλίδι θα γίνει και σημαντικό δημοσιογράφος. Γιατί είναι προφανές ότι αυτό που είπες, ότι θα θελήσουν.
0: Λοιπόν, επισήμως το ChatGPT δίνει χωρητικότητα για το Telecom Center 18.300 θέσεις.
1: Ναι.
0: 300 θεατές.
1: Το ένα πέταλο μπορεί να είναι δημοσιογραφικά.
0: Βεβαίως, η αρχική χωρητικότητά του, όπως ενημερώνει το ChatGPT, ήταν 19.443 θέσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί με τις 2.000 πτυσσόμενες τότε που λέγανε.
1: Ναι,
0: από αυτές να αφαιρέσουμε. Ναι, δεν έπαιρνε το 2 μπροστά. Να αφαιρέσουμε 300 θέσεις για δημοσιογράφους τουλάχιστον, μίνιμουμ. Εγώ λέω ότι θα είναι 4 μπροστά για τους δημοσιογράφους. Μπορεί να πάει στις 4,50 δηλαδή η κερκίδα των δημοσιογράφων. 450 θέσεις.
1: Εσύ μπορεί να τα κάνει.
0: επειδή τσεκάρουμε τις θέσεις και τις διαπιστεύεις, γι' αυτό το λέω. 450 θέσεις επίσης, βλέπω από το σχεδιάγραμμα, είναι η VIP. Θέσεις. Όχι οι VVIP, είναι οι χαμηλές οι σουίτες, οι VIP. Άρα, money, ένα χιλιάρικο φεύγει μόνο από αυτές τις θέσεις. Βάλε και τα χορηγικά άλλο ένα χιλιάρικο, πηγαίνουμε δηλαδή στις 17.000 τόσο εισιτήρια. Άρα, απαντάω στο φίλο, δεν υπάρχει ούτε λέπη. Και κλείνω με τον Γιάννη Τεντόπουλο λέγοντας ότι περίπου 8.000 για κάθε ομάδα. Ευχαριστώ, Γιάννη, θα σας ακούσουμε το βράδυ. Καλή μετάδοση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Δεντόπουλος από το Μοντεκάρλο και εμείς τώρα στο Earth News Radio, Νίκο Ψωμιάδη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη είναι η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς αυτή την ώρα τοποθετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μιλάει για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Κύπρου Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ. Στα 113 δολάρια το Brent. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή της συμπλήρωσης 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στη Στολίσκο για την ειρήνη με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μέχρι τις 2. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ήταν πολύ συγκινητική η ανάρτηση που έκανε ο Ακίλε Πολωνάρα.
0: Φανταστικό.
1: Ναι. Ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ. Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας έγραψε ότι μπορεί να το σώμα του να. Μπορεί ο ίδιος να θέλει να συνεχίσει, αλλά το σώμα του δεν του το επιτρέπει. Θυμίζω ότι πρόσφατα αντιμετώπισε λευχαιμία. Είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει καρκίνο. Και έγραψε ότι παρόλο που εγώ θέλω να συνεχίσω, δεν μπορώ. Ευχαριστώ όλους που με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ. Το μπασκετικό του αποτύπωμα, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ μεγάλο στην εθνική, σε πάρα πολλές ομάδες που έχει αγωνιστεί. Και ευχαρίστησε και όλους τον Έβριζαν γιατί τον έκαναν καλύτερο. Γενικά, ξέρεις, θα μπει τώρα σε μια άλλη φάση τη ζωή του Ακίλε Πολωνάρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχοντας αντιμετωπίσει δύο φορές τον καρκίνο θα τα καταφέρει.
0: 100%. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι.
1: Νίκο
0: ψωμία, δει ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας σε λίγο.

0: Λοιπόν, σας είπαμε μπασκετικά θα κινηθούμε σήμερα. Το επιτάσσουν οι μέρες. Σε εξέλιξη τα play-off της Ευρωλίγκας. Αναχωρεί σε λίγες ώρες και η ΑΕΚ για την Μπανταλώνα για το Final Four του BCL Παρασκευή, ο αγώνας με τη Μάλαγα. Και σας υποσχεθήκαμε ότι θα ξαναπάμε Γιάννενα. Τα λίγα λεπτά που αφιερώσαμε χθες δεν αρκούν για μια πόλη που θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ τη στοίχημα GBL μετά την άνοδο των Vicos Falcons, δηλαδή της ομάδας των Ιωαννίνων, να το πούμε απλά. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον απόλυτο πρωταγωνιστή της ομάδας, έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει να παίρνει τις ανόδους, να καταφέρνει τις ανόδους, το Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο. Έχουμε το ραντεβού, Νέλη είναι στη γραμμή, ο Σαράντης, ή απλώς Σάρας.
1: Εδώ, σας ακούω.
0: Έλα, Σάρας, εδώ είσαι.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Και πάρα λίγο αγόρι μου, 20. 19 έβαλες, αλλά αν μετρήσω τις assists και τους προσθέσω τους πόντους, πάνω από 20. Λοιπόν, συγχαρητήρια. 40, από εκεί ξεκινάμε. Ήταν ένα πολύ ωραίο Final Four. Γενικώς νομίζω, και θέλω το σχόλιο σου, θέλω δηλαδή την άποψή σου, γιατί αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Ήταν ένα καλό πρωτάθλημα φέτος.
1: Ναι, ήταν πραγματικά ένα καλό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό πολύ. Και γενικά η Α2 τα τελευταία χρόνια είναι ανταγωνιστική. Και το βλέπουμε και αποτελέσματα. Οι ομάδες που είναι σε μεγαλύτερη βαθμολογία να χάνουν από τις ομάδες που παλεύουν για παραμονή. Ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Το έχει ανεβάσει το επίπεδο πολύ και οι ξένοι που υπάρχουν. Οπότε ναι, ήταν ένα ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα και η δική σας ομάδα που ήταν το περισσότερο καιρό, τους περισσότερους μήνες, περισσότερες αγωνιστικές στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα, του βαθμολογικού πίνακα, είχε αναταράξεις. Χάσατε αρκετά παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πράγματι. Ξεκινήσαμε με ένα φοβερό πρώτο γύρο, με μία ή τα δύο νομίζω. Αλλά μετά είχαμε ένα μεγάλο διάστημα κενό. Κάναμε κάποιες ήττες στην έδρα μας που και δεν τις περιμέναμε. Αλλά αυτό είναι, όπως σας είπα, το πρωτάθλημα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δεν ήταν εύκολη, αλλά στο τέλος καταφέραμε και πήραμε την άνοδο.
0: Γιατί συσπηρωθήκατε πολύ και παρουσιαστήκατε πάρα πολύ δυνατοί, ειδικά στο Final Four, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς. Θεωρώ όμως μετά τα play-off με το δεύτερο παιχνίδι, το Λαύριο, νομίζω ήταν αυτό που μας...
0: Το καθοριστικό, που γύρισε το διακόπτη.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί αν χάναμε αυτό το match, τελείωναν τα πάντα. Τελειώνει η χρονιά. Οπότε νομίζω μετά από αυτό το μάτς ενωθήκαμε ακόμη πιο πολύ, πήραμε την ψυχολογία που μας έλειπε και παρουσιαστήκαμε στο Final Four όπως έπρεπε και νομίζω και στα δύο παιχνίδια δείξαμε τις διαθέσεις μας.
0: Τώρα, ιστορική άνοδος για την ομάδα των Ιωαννίνων. Σας περίμενε και ο Δήμαρχος εχθές.
1: Ναι, είχαμε πρόσκληση από τον Δήμαρχο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα επινίκια κράτησαν λίγο παραπάνω και σωστά. Και σωστά. Πρώτα από σένα ξεκινάω και μετά θα πάω στο γενικό, πάω στο ειδικό. Έχεις το know-how αυτών των ανόδων, έτσι? Το έχεις κάνει και με τον Ηρακλή, για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, είμαι στα τελευταία 3 Final Four σερί πηγαίνω. Τελείως διαφορετική η χρονιά με τον Ηρακλή με τώρα. Έχω μια εμπειρία παραπάνω, θεωρώ. Άλλη ομάδα νομίζω έδειξε ότι είχαμε κάποια παιδιά, δηλαδή έμπειρα, και που γνωρίζουν την κατηγορία, αλλά και κάποιοι μικρότεροι που είχαν παίξει εξίσου στο Final Four, μπορεί να μην είχαν πετύχει, αλλά ήξεραν, είχαμε την εμπειρία του Final Four, ας πούμε.
0: Βγήκες πολύ πιο μπροστά τον ημιτελικό, δεν τον είδα ολόκληρο. Είδα όμως ολόκληρο το παιχνίδι που έκρινε την άνοδο με τον Παπάγο. Έκανες πράγματα και θάματα. Ήταν το ένστικτο ή στο έδωσε η άμυνα? Πήρες πολλά σουτ, δημιούργησες εξαιρετικά, δηλαδή πήρες πάνω σου την ομάδα για να έρθει μετά να προσθέσει ο καθένας το λιθαράκι του, γιατί είναι ομαδικό το σπορ. Παίξατε όλοι πολύ καλά. Είδα και τον Καμπερίδη, είδα και τον Γράβα, είδα και τον Διαμαντάκο, είδα και τα άλλα παιδιά. Δεν το λέω και τους ξένους κτλ. Αλλά εσύ έκανες πολλά βήματα μπροστά. Στο συγκεκριμένο μάτς, είναι ιδέα μου?
1: Εντάξει, προσπάθησα και εγώ να δώσω το κάτι παραπάνω. Ένας τελικός χρειάζεται όλοι να δώσουμε το κάτι παραπάνω.
0: Εννοείται. Κάτσε ρε φίλε, τρίποντα, δίποντα, άμυνες, ασίς, τρίποντο και φάουλ. Κάτσε, χαμός.
1: Εντάξει, αυτά τα προσπαθώ να τα κάνω χρόνια τώρα, εντάξει. Δεν θα κάνω μόνο τώρα,
0: ερώτημα τώρα, πού θα παίξει η ομάδα τη νέα χρονιά? Μου είπε να είσαι ο Γιαπλές εχθές. Ναι. Κάτι που το θεώρησα έκπληξη όταν το άκουσα. Ότι θα βρεθεί τρόπος να παίξει στα Γιάννενα η ομάδα. Το έχεις ακούσει κι εσύ?
1: Ναι, αυτό κοιτάνε όλοι. Αυτό θέλει και η ομάδα κυρίως, να παίξει στα Γιάννηνα, στον κόσμο της. Γι' αυτό και συζητάνε και με δημάρχους τώρα, δεν τα ξέρω ακριβώς του όλου.
0: Δηλαδή, στο γήπεδο που παίζατε φέτος, σε διακόπτω, να αυξηθεί η χωρητικότητα, να δημιουργηθούν καλύτερα αποδυτήρια και ούτω καθεξής.
1: Ή αυτό, ή έχουν κάποια άλλα γήπεδα εδώ που υπάρχουν στα Γιάννηνα που θέλουν ανακαίνιση και μπορούν να υπάρξουν.
0: Αχα.
1: Ναι, τώρα
0: για να μην πάτε, ας πούμε, στην Άρτα. Ή αλλού.
1: Έχει ακουστεί και η Άρτα, αλλά δεν νομίζω ότι το θέλει η ομάδα. Τώρα, αν δεν βρεθεί λύση, μπορεί και να πάει στην Άρτα. Δεν τα ξέρω τώρα ακριβώς.
0: Άρα, επιβεβαιώνεις ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί ένα γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη στοίχημα GBL. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, ναι. Ο Σαράντης, πού

0: να είμαι στην Α1 σίγουρα. Να... Τώρα, άμα είναι με το ΒΙΚ, ακόμα καλύτερα.
1: Φέτος, εκτός από την άνοδο, τι άλλο σου έκανε εντύπωση από το πρωτάθλημα της Elite League? Τα τελευταία χρόνια έχει και τους ξένους μέσα. Βοηθάνε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το αν έπρεπε να μπουν και πόσο έχουν βοηθήσει. Ποια είναι η δική σου άποψη, γιατί είσαι ένα Ελληνόπουλο, έτσι?
0: Σίγουρα βοηθάνε να ανέβει η ανταγωνιστικότητα, αυτό είναι δεδομένο. Έχω ακούσει ότι μπορεί να είναι και περισσότεροι, δεν ξέρω. Νομίζω οι δύο που υπάρχουν ήδη, γιατί παλιότερα ήταν κοινοτικοί, τώρα είναι και Αμερικάνοι. Νομίζω οι δύο είναι καλά να μείνει μέχρι και ο αριθμός, γιατί εννοείται.
1: Να υπάρχουν, είναι... άρα λες να υπάρχουν, αλλά μόνο μέχρι δύο.
0: Ναι, εννοείται. Γιατί ο στόχος είναι να αναδειχθούν και Έλληνες κυρίως. Και υπάρχει πολύ ταλέντο εκεί, θεωρώ. Ειδικά και φέτος που είδα παιδιά μικρότερα, που υπάρχει ταλέντο και είναι κρίμα να χαθούν.
1: Λοιπόν, είχες πολλά χρόνια στον Απόλλωνα Πάτρας. Έχεις παίξει Λαύριο, Κόρυβο. Έχεις παίξει Ηρακλή, όπως είπαμε, και με την άνοδο. Και τώρα Βίκο. Ποια ήταν η καλύτερη σεζόν? Δεν θα πω η καλύτερη εμπειρία σου από ομάδα. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες συγκρίσεις. Καλύτερη σεζόν όμως. Έτσι, αν θα έλεγες τώρα μία σεζόν.
0: Σεζόν ατομικά εννοείται?
1: Ναι, ατομικά για σένα, Σαραντή.
0: Εντάξει, και πέρυσι με τον Ηρακλή και πρόπερσι πάλι με τον Ηρακλή. Και φέτος νομίζω αυτές οι τρεις χρονιές είναι.
1: Αυτές οι τρεις.
0: Ναι, είναι.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι είσαι στα καλύτερα σου χρόνια, ε?
0: Εντάξει, ναι, είμαι καλά, νιώθω καλά.
1: Είσαι καλά. Λοιπόν, φεύγω από την Elite League. Παρακολουθείς, είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείς και το πρωτάθλημα. Αλλά το πρωτάθλημα θα κριθεί μετά το Final Four. Πάει μετά η κουβέντα. Παρακολουθείς όμως και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλω ένα σχόλιο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Σήμερα Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός, προσπαθούν με πολλές πιθανότητες για το 3-0 και για να πάνε στο Final Four. Πώς τους είδες φέτος?
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε για μεγάλα πράγματα και συνεχίζει να ήταν, αλλά είχε κάποια και αυτής καμπανεβάσματα σε όλη τη χρονιά. Νομίζω όμως τώρα στα play-off αυτό που έκανε, δηλαδή που εγώ πιστεύω ότι ήθελε ένα break. Άμα έκανε αυτό το break θα άλλαζε τα πάντα.
1: Έκανε διπλό break.
0: Ακριβώς. Από τη στιγμή που έκανε διπλό, νομίζω δεν θα έχει κάποιο θέμα στην έδρα του και θα πάρει και την πρόκληση στο Final Four. Και ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει λίγο πιο εύκολο έργο, αν και ακόμα το παιχνίδι αυτό δεν θα είναι εύκολο, θεωρώ, στη Μονακό, το πρώτο ειδικά.
1: Απόψε λες.
0: Ναι,
1: παρότι
0: ναι,
1: παίζουν ουσιαστικά με 6, μπορούν να αντέξουν.
0: Ναι, εντάξει, θα αντέξουν, ναι. Πιστεύω ότι στην έδρα θα είναι πιο δυνατή. Δεν θα είναι εύκολο όπως τα προηγούμενα, εννοώ.
1: Κρίνεις με βάση τον αγώνα τους με την Μπαρσελόνα, ε, που αντέξανε.
0: Ακριβώς, νομίζω και, και στην έδρα του στην κανονική περίοδο νίκησε η Μονακό.
1: Ναι, καλά, κέρδισε δύο φορές η Μονακό τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα με τους 6 και στην τελική ευθεία.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά δεν θα έχει κάποιο θέμα ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός θα προκριθεί στο Final Four.
1: Και αν πάνε και οι δύο, τι βλέπεις? Μη γελάς, αυτό συζητάνε όλοι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι, νομίζω, είναι πιο σταρή, πιο κατώ. Τώρα στο Final Four στην Αθήνα είναι λίγο ιδιαίτερα τα παιχνίδια θα είναι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ και οι δύο θα περάσουν στο τελικό.
1: Ναι, και εκεί φτάσαμε εκεί. Τώρα φτάσαμε. Εδώ ήρθαμε που λένε στους κινηματογράφους.
0: Ναι. Εκεί τώρα δεν υπάρχει. Είναι 50-50 καθαρά.
1: Καθαρά, εντάξει.
0: Μπορεί ίσως να έχει ο Παναθηναϊκός ένα πλεονέκτημα λόγω έδρας.
1: Ναι.
0: Να πάει 51-49.
1: Επειδή αλλά... θα αισθάνεται πιο άνετα και θα είναι το δικό του γήπεδο.
0: Εντάξει, εννοείται. Είναι όλη τη χρονιά προπονείται εκεί. Νομίζω και εγώ σαν παίκτη θα νιώθω πιο άνετα εκεί πέρα.
1: Απ' την άλλη, έχει μια πολύ καλή παράδοση ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα τα τελευταία
0: στην
1: χρόνια.
0: Ευρωλίγκα εννοείται. Γι' αυτό λέω 50-50. Ναι. Δεν υπάρχει φαβορή.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλα τα Final Four.
1: Και η ΑΕΚ αναχωρεί σε λίγη ώρα για την Μπανταλόνα την Παρασκευή με τη Μάλαγα. Εδώ ο βαθμός δυσκολίας είναι ακόμη μεγαλύτερος για την ΑΕΚ που έχει κάνει ήδη αρκετές υπερβάσεις μέσα στη σεζόν.
0: Είναι ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος, αλλά και η Μπανταλόνα ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολος αντίπαλος που πέρασε.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις
0: αλλά όπως είπα, είναι ένα παιχνίδι. Στο ένα παιχνίδι είναι ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα, θεωρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σαράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε χαιρετισμού σε όλους. Συγχαρητήρια και πάλι και μακάρι να επιβεβαιωθείτε και εσύ που μας το είπες νωρίτερα και ο coach που μας το είπε χθες και να παίξετε στα Γιάννενα. Αυτό είναι το ωραίο. Μακάρι, όταν εξασφαλίζει για πρώτη φορά μια πόλη, μια ομάδα της πόλης, την συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία, να παίζει στην ίδια τη δική της πόλη και να μην μετακομίζει, ας πούμε, ακόμα και σε κοντινές πόλεις όπως θα ήταν για παράδειγμα η Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε Νίκο Ψωμιάδη. Πολύ ωραίο το τραγουδάκι σου. Πάμε για την τελική ευθεία και για το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Με Μάνο Σταραμόπουλο, διότι στις 10 η Άρσεναλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι το δεύτερο σκέλος των ημιτελικών, έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα, που έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Οι Λονδρέζοι έχουν παρουσιάσει εξαιρετική αμυντική εικόνα στη διοργάνωση, όπως λένε οι συνάδελφοι που σχολιάζουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, και βεβαίως έχει υιοθετηθεί αυτή η έκφραση από τους Άγγλους. 8 clean sheets. Με 0 δηλαδή στην άμυνα. Έχουν κλείσει 8 παιχνίδια με 0 παθητικό, χωρίς να δεχτούν γκολ. Άρα αυτό δείχνει μια σταθερότητα, δείχνει μια πειθαρχία στο παιχνίδι τους. Μάνο Σταραμόπουλο, έχουν και το προβάδισμα ή μήπως όχι?
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Βεβαίως το clean sheet που λες δεν ισχύει για το Champions League, γιατί δεχτήκανε γκολ στο Μετροπολιτάνο, έτσι.
0: Ναι, αλλά γενικώς όμως.
1: Στην Αγγλία είναι διαφορετικά
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Αλλιώς, ναι.
1: Πρέπει να ξεχνάμε μετά το 3-3 που έφερε χθες η Manchester City απέναντι στην Everton. Αυτομάτως, όπως λέει και ο Αρσέν Βενγκέρ, είναι σίγουρος ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει η Arsenal. Τώρα, διαιτητής του σημερινού αγώνα ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος έχει, όταν παίζει παιχνίδια της Ατλέτικο, γιατί την έχει παίξει σε 4 παιχνίδια, 2 ήττες η ισπανική ομάδα και 2 ισοπαλίες. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Φαβορή βεβαίως είναι η αγγλική ομάδα, η Arsenal, που φιλοδοξεί να πάει και στον τελικό της 30ης Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Σωστά, η Arsenal, να το πω αυτό, έχει 8 παιχνίδια με 0 παθητικό από την αρχή της σεζόν στο Champions League. Yeah. Ενώ η Ατλέτικο, οι ατλέτοι, όπως είναι το παρατσούκλι τους, έχουν από την άλλη πλευρά μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις.
1: 35 γκολ.
0: Ναι, άρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Μιλάμε, ναι, για δύο διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους. Ο αμυντικός από τη μια πλευρά, ο επιθετικός από την άλλη.
1: Αν και στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στο Μετροπολιτάνο, στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο μάλλον, η Ατλέτικο είχε κυριαρχήσει. Είχε περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι είχε σε όλο το παιχνίδι η Άρσεναλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε και δοκάρι με τον Γκριεσμάν.
0: Ναι,
1: ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι αυτό και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα η Άρσεναλ έχει τον πρώτο λόγο για την υπόθεση πρόκριση, αλλά με την Ατλέτικο ποτέ μιλές ποτέ. Mm-hmm. Και το έχει αποδείξει και με την Μπαρσελόνα πριν και με άλλες ομάδες. Ο Χάβερτς, όπως έλεγε ο Αρτέτα, θα παίξει κανονικά. Άλλα προβλήματα δεν έχει η αγγλική ομάδα. Εντάξει, σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο, θα έχει τον έλεγχο του αγώνα. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει από εκεί και πέρα να στείλει περισσότερες φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.
0: Λοιπόν, θυμάμαι την πρόβλεψή σου. Έχεις μιλήσει
1: Ατλέτικο.
0: Για... Εδώ, για το, άλλο, για το άλλο ζευγάρι.
1: Παρί και Ατλέτικο έχω πει.
0: Μπράβο, Παρί έχεις πει. Και τελική νικήτρια Παρί έχεις πει.
1: Παρί ακριβώς.
0: Και επιμένεις.
1: Και επιμένεις. Επιμένω, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η οποία, μια και λέμε και το αυριανό παιχνίδι, η Μπάγκερ τώρα προσπαθεί να πάρει, επειδή έχει δεινοπαθήσει από τον Κβαρατσχέλια, προσπαθεί να πάρει από την Δυναμό Τυφλίδα στο 16χρονο μικρότερο αδελφό του Κβίτσα, τον Τορνίκε.
0: Ναι. Τρομερό. Αύριο άλλος ημιτελικός. Αύριο άλλος ημιτελικός. Και ποιος δεν θα ήθελε
1: το
0: να είναι.
1: Το εισιτήριο αύριο έχει φτάσει να πω 8.000 ευρώ.
0: Με πρόλαβες. Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι. Είναι κάτι ανάλογο, αλλά σε άλλη έκταση, στο πολλαπλάσιο, γιατί χωράει πόσους, 80.000 το γήπεδο της Μπάγκερ.
1: Λοιπόν, ναι, εκεί, κοντά γύρω στο 80.
0: Ναι, το Telecom Center χωράει 18 με 20 για το Final Four, λέω, της Ευρωλίγκας. Ή στο πολλαπλάσιο, λοιπόν, το ενδιαφέρον. Φαντάζομαι τι θα γίνει για τη Βουδαπέστη, ανάλογα και με τις ομάδες που θα πάνε.
1: Το οποίο της Βουδαπέστης βέβαια 65.000 φορά, έτσι, και υπάρχει τρομερή ζήτηση από τώρα, καταλαβαίνει κανένας που μπορεί να φτάσουν τα εισιτήρια στη μαύρη αγορά.
0: Ναι, σωστό. Τι άλλο έχουμε, Μάνο, για να κλείσουμε σιγά σιγά?
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Ναι.
1: Έχουμε το Γιάρεμτσουκ που σκόρανε με τη Λιόν και πάει πάρα πολύ καλά, αλλά βεβαίως θα γυρίσει τον Ολυμπιακό, γιατί η διοίκηση της γαλλικής ομάδας δεν θέλει να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως ο Τέρζιτς, ο Έντιν Τέρζιτς, είναι ο νέος προπονητής από το καλοκαίρι της Μπιλμπάου στη θέση του Βαλβέρντε, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι αποχωρεί. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Τιερί Ανρί, αναφερόμενος στο Λαμίν, το Λαμίν Γιαμάλ, λέει, με έχει εκπλήξει η ευφυΐα αυτού του νεαρού ποδοσφαιριστή σε τέτοια μικρή ηλικία που κάνει πράγματα και θάματα. Και όπως λέει και ο Γκρισμάν για το σημερινό παιχνίδι, είναι μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να καταλάβει ο καθένας τι σημαίνει να φτάσει σε μη τελικό Champions League. Και εμείς προσπαθούμε και θέλουμε να γράψουμε ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα, εντάξει. Ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει. Ας πούμε ότι είναι 55-45 σήμερα οι ελπίδες πρόκρισης της Arsenal και γενικά του αγώνα αυτού.
0: Και αύριο επιμένεις Παρί. Στο ξαναρωτάω τρίτη φορά.
1: Επιμένω Παρί. Ναι.
0: Καλά, θα δούμε πώς θα σου απαντήσει η Μπάγκερν. Για το Μουντιάλ έχουμε κάποιο νεότερο.
1: Που πρέπει να πω και κάτι. Λέγε. Ότι εγώ είμαι και φίλος της Μπάγκερν.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Ως προσωπικός φίλος του Φραντς Μπέκενμπάουερ.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Μάνο, έχουμε κάτι καινούργιο για Μουντιάλ, κάτι νεότερο.
1: Για Μουντιάλ το μόνο είναι ότι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, ο Μεχντί Τάντζ, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να πάμε, αλλά πρέπει να μας εγγυηθεί η FIFA και πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια του προσωπικού και των ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει τελευταία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αφού το έχει πει ότι θα συμμετάσχει η Εθνική Ομάδα του Ιράν ο φίλος μου Τζιάννη Φαντίνο, έτσι χαρακτηριστικά είπε στο Βαλ γραφείο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα συμμετάσχει κανονικά η Εθνική Ομάδα του Ιράν σε αυτό το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με το αγαπημένο μου θέμα. Δεν ξέρω αν είναι και δικό σου, Manchester United. Όλα δείχνουν παραμονή έπειτα και από το σπουδαίο 3-2 επί της Liverpool. Μάικλ Κάρικ ή απλώς Κάρας και του χρόνου στον πάγκο της ομάδας μας.
1: Έχουμε το τις ίδιες... ντέρμπι, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε τις ίδιες πληροφορίες, έχουμε την ίδια αίσθηση.
1: Βεβαίως. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο νεαρός ο Κόμπι Μάινου που πέτυχε το τρίτο
0: κόλ
1: στο 3-2 επί της Λίβερπουλ.
0: Τον αποθεώνουμε,
1: όλοι
0: τον αποθεώνουμε.
1: Έχουν ζητήσει να παραμείνει και δικαίως ο Κάρικ, γιατί μετά από δύο χρόνια η United επιστρέφει στο κορυφαίο προϊόν που είναι το Champions League.
0: Είμαστε πίσω, ναι, στα αστέρια.
1: Θυμόμαστε όλοι πόσο είχε ταλαιπωρηθεί.
0: Είμαστε πίσω στα αστέρια.
1: Και νομίζω ότι η διοίκηση αυτό θα κάνει, θα παρατείνει και δικαίως την ανάθεση τεχνικής ηγεσίας στον Μάικλ Κάρικ για 1, 2 ή 3 χρόνια. Και θα του δώσει την ευκαιρία τώρα που ξέρει άριστα την ομάδα ο Άγγλος παλιός διεθνής αμυντικός χαφ να κάνει αυτό στις απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε η United του χρόνου και να πρωταγωνιστεί στην Premier League και να διακριθεί και στο Champions League.
0: Είναι καλά ο Σερ Άλεξ, άντεξε. Βγήκε γρήγορα από το νοσοκομείο.
1: Ναι, την ίδια μέρα βγήκε. Πήρε εξιτήριο γιατί είχε θέμα. Κάτι παρουσιάστηκε εν πάση περιπτώσει στις εξέδρες που ήταν, μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο, αλλά το ίδιο βράδυ πήρε εξιτήριο και βγήκε. Εντάξει, είναι καλά στην υγεία του.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, καθώς εξελίσσεται και το Champions League παράλληλα με την Ευρωλίγκα, το Champions League του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ τον Μάνο Σταραμόπλο και κλείνω με μια είδηση την οποία θα αναλύσει ο Κώστας Κουκουλάς μετά. Στην δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα γράφουν οι ξένοι συνάδελφοι και συγκεκριμένα οι Κροάτες ότι είναι κοντά στην επιστροφή στην Δυναμό ο Γετβάη του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και άλλα θεματάκια. Θα τα πει όλα ο Κώστας, συζητώντας με τους ρεπόρτερ των ομάδων όταν θα έρθει σε λίγα λεπτά. Νίκο Ψωμιάδη, βρες ένα πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό για το επόμενο δίλεπτο τραγουδάκι για να δώσουμε σκυτάλι, δηλαδή μικρόφωνο στον Κώστα Κουκουλά. Ευχαριστώ και εσένα, ευχαριστώ και την Έλιζα Θηροπούλου που ήταν στην παραγωγή που με λέει και υποστήριξε της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, πάντα μεταξύ 1 και 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
5: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος. Το εξής ένα, επί της ουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε τον επαναληπτικό ημιτελικό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο. Είναι ο επαναληπτικός του 1-1. Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε επί της ουσίας με γκολ κυρίως και φάσεις που είχε στο δεύτερο ημίχρονο και κάπως έτσι περιμένουμε σήμερα. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η Μπούκο σε ένα σημείο δίνει και δικαιολογημένα φαβορεί την ομάδα της Arsenal, μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική επιλογή πονταρίσματος για δύο ομάδες οι οποίες σημαντικά προβλήματα δεν θα έχουν για σήμερα και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο, μιας και γνωρίζονται πάρα πολύ καλά με την τακτική που ακολουθούν οι δύο προπονητές. Να πάμε σε πρόκληση της Arsenal. Και να μην έχουμε μόνο δύο γκολ, αλλά να έχουμε περισσότερα στο σημερινό μάτς σε αντίθεση με τον πρώτο αγώνα. Έτσι λοιπόν, σε μια απόδοση κοντά στο 2-40, σε ένα μάτς που περιμένουμε και γκολ και σκορ και θέαμα γενικότερα, το να περάσει Arsenal δεν είναι παράλογο, και ειδικά μια ομάδα που θέλει μετά την σχεδόν βέβαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος να έχει ακόμα έναν ρόλο σε τελικό του Champions League, σαν στο κοινό της, να τα καταφέρει σήμερα. Πρόκριση Arsenal λοιπόν και over 2,5 με απόδοση 2-40. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε για σήμερα από τον επαναληπτικό ημιτελικό που θα γίνει στο Emirates. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασφόρ. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασφόρ. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα και βέβαια τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πριγκιπάτο, όπου στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μόνακο στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στη σειρά των play-offs της EuroLeague, με στόχο για τους Ερυθρόλευκους την τρίτη σερή νίκη απέναντι στους Μοναγάσκους, προκειμένου να σφραγίσουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας. Μετάδοση βέβαια από την Ερασπόρ, ενώ τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε από το Vasport Prime. Επίσης στις 7 η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται την Ρεάλ. Οι Ισπανοί προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, εκεί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Emirates.

Στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, ημιτελικός Champions League, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο πρώτο μάτς στην Μαδρίτη, δύο ομάδες ανέβηκαν ισόπαλες 1-1 με τα δύο γκολ να προέρχονται από το σημείο του πέναλτι. Στο Handball, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 στο Καματερό και κλεισμένων των θυρών παιχνίδι, η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά των τελικών της Α1 Handball των ανδρών. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, ενημέρωση από την ΕΡΑ Sport. Στο πόλο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών έκανε χθες βήμα πρόκρισης για το Final 8 του World Cup, καθώς επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας στο Ρότερνταμ, στις 3 αντιμετωπίζει την Αυστραλία.

τέλος. Ο Παναθηναϊκός χθες επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι θρίλερ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Αλφαναβόλεϊ των ανδρών. Και τώρα θα πάει στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη νίκη θα του δώσει τον τίτλο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον Παναθηναϊκό με στόχο το 2-2 στη σειρά το Σάββατο το παιχνίδι. Πάμε και πέρα βέβαια, έχουμε μπροστά μας αρκετά ρεπορτάζ για τις ομάδες Super League, οι οποίες αφήνουν πίσω τους την τρίτη αγωνιστική των play-offs για τη θέση 1-4, αλλά και την έκτη για τα play-outs και κοιτούν την επόμενη στροφή του πρωταθλήματος, το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, όσον αφορά βέβαια τη θέση 5-8, εκεί είναι μόνο θέμα γοήτρου, καθώς η πέμπτη θέση δεν δίνει τίποτα, αφού το καλό εισιτήριο πήγε στον off μετά την κατάρρευση του κυπέλλου.

0: Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα ξεκινήσουμε όμως από μπάσκετ. Θα πάμε στο Μοντε Κάρλο, θα πάμε στο Πριγκιπάτο του Μονακό, καθώς εκεί είναι ο Γιάννης Αντόπουλος. Το βράδυ θα μεταδώσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό σε 9 παρατέταρτο το Τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός έχει πάει με το 2-0 υπέρ του και θέλει μια ακόμα νίκη, την οποία θέλει να την πετύχει και σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μαξιλάρι, προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να σφραγίσει το εισιτήριό του για την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιάννης Αντόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θέλει να την πετύχει σήμερα αφενός γιατί είναι σε καλή κατάσταση και αφετέρου ξέρουμε τα προβλήματα της Μονακό αντί να ελαττώνονται, αυξάνονται. Και όταν λέω αυξάνονται, πέρα από τον τραυματισμό που είχε στο δεύτερο παιχνίδι ο Τάις στο χέρι και δεν θα παίξει ο Γερμανός σέντερ. Άλλωστε χθες προχθές ήταν στον τελικό του Open Tennis της Μαδρίτης. Είναι κάτι αντίστοιχο. Ο αντίστοιχος, αλλά αυτός δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Ο αντίστοιχος Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού, λοιπόν, που πήγε στην Ιορδανία και μάλιστα κοινοποίησε και πόσα βήματα έκανε και δεν θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι ούτε και ο Αλφα Ντιαλό, ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς για την Ευρωλίγκα, ο οποίος θα μείνει, όπως είπα, ο προπονητής του κάποιες εβδομάδες έξω, δεν έπαιξε ούτε στο παιχνίδι με τη Στρασβούρ. Είναι λοιπόν, ήταν 10-2-8. Δεν βάζω τους μικρούς που χρησιμοποιήσει και μπορεί να τους δηλώσει σήμερα. 8. Συν ότι αυτοί που έμειναν έπαιξαν παράταση με τη Στρασβούρ. Δηλαδή κέρδισαν 118-114 τη Στρασβούρ και έπαιξαν, ας πούμε, ο Μάικ Τζέιμς έπαιξε 35 λεπτά, 36. Τα λιγότερα λεπτά από αυτούς που θα παίξουν σήμερα έπαιξε ο Νέντοβιτς που έπαιξε 25 και έβαλε 20 πόντους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο η λειψανδρία, είναι και η καταπώνηση. Και νομίζω ότι φαίνεται αυτό ειδικά στις τρίτες περιόδους κάθε μάτς που δίνει τον τελευταίο καιρό η ομάδα της Μονακό. Εκεί γίνονται οι διαφορές. Βέβαια στο δεύτερο παιχνίδι έγινε στη δεύτερη περίοδο, αλλά εκεί ήταν πρώτον ο τραυματισμός του Τάις πολύ γρήγορα και δεύτερον είχε κλείσει έτσι όπως είχε πέτο πράγμα που αποβλήθηκε και από τα νεύρα του και ο Μάικ Τζέιμς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία και την επιθυμία, εγώ θα έλεγα,
0: να καθαρίσει τη σειρά.
1: Να καθαρίσει και να κάνει και, να κάνει και την πρώτη του σκούπα στην ιστορία από τότε που τα μάτς κρίνονται στις τρεις νίκες. Δεν έχει κάνει σκούπα. Όλες οι προκρίσεις του, με εξαίρεση το 3-1 πέρσι επί της Ρεάλ, είναι με 3-2. Δηλαδή είναι με αίμα και υδρότα. Οπότε είναι ίσως η πρώτη. Όχι, ίσως. Θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να κάνει σκούπα. Και αν την κάνει αυτή τη σκούπα, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί για πέμπτη φορά σε Final Four και πέμπτη συνεχόμενη. Έχει το ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ, με την έννοια ότι πέρσι οι τέσσερις σερί παρουσίες ειδικές του ήταν επίσης ρεκόρ. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις maximum συνεχόμενες και πάλι πάει για τρίτη συνεχόμενη πάλι φέτος ο Παναθηναϊκός. Οπότε έτσι περισσότερο αυτό μας απασχολεί ως προς τους αριθμούς. Ο Ολυμπιακός.
0: Τι πρέπει να προσέξει, Γιάννη. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, μην ξεγελαστεί από τις απουσίες της και τα προβλήματα της Μονακό. Έτσι.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Και ο Ολυμπιακός, επειδή έχουμε δει ότι πώς διατήρησε το αίτητο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο ο προπονητής του τα μάτς αυτά τα φοβάται περισσότερο γιατί εκεί δεν έχουν και τόσο μεγάλο κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, γενικά ο Ολυμπιακός εμφανίζεται σοβαρό σε όλα τα παιχνίδια. Είναι σε καλή κατάσταση γενικά ο Ολυμπιακός. Δεν έχει απουσίες, αν εξαιρέσουμε βέβαια τη γνωστή του Tyson Ward, ο οποίος έμεινε ο μοναδικός παίκτης που έμεινε στην Αθήνα. Το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας σέβεται και αντιμετωπίζει με πολύ έτσι προσοχή τη Μονακό είναι ότι έφερε όλο το υλικό του, δηλαδή και τους παίκτες που ενδεχομένως να μείνουν στην δεκάδα, σαν να είναι να παίξουν δύο παιχνίδια εδώ. Δηλαδή δεν πήρε ακριβώς τους παίκτες που θα του χρειαστούν για ένα παιχνίδι, τους πήρε όλους. Ο μόνος που έμεινε είναι ο Tyson Ward, ο οποίος κάνει θεραπεία στη μέση του για να είναι έτοιμος να κάνει, ας πούμε, τις δικές του πρόβες generale στα μάτς με τον Κολοσσό για το πρωτάθλημα. Γιατί εάν τελειώσει γρήγορα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που φαίνεται ότι πάνε να τελειώσουν γρήγορα, θα προλάβουν να παίξουν δύο μάτς για τα play-off. Οπότε θα πάρουν παιχνίδια και αυτοί που εν πάση περιπτώσει τα χρειάζονται περισσότερο για να βρουν ρυθμό.
0: Τι πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να κάνει σήμερα για να τελειώσει τη δουλειά, Γιάννη? Δηλαδή αγωνιστικά τι πρέπει να κάνει?
1: Κοίταξε, το βασικό πλέον από τη στιγμή που λείπει ο παίκτης που συνδέει τις γραμμές, δηλαδή τους περιφερειακούς με τους πύλους αλφα διαλό και πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα με τα επιθετικά του rebound, νομίζω ότι στην περιφέρεια συγκεντρώνεται η δύναμη της Μονακό με τον Mike James, με τον Στραζέλ, τον Οκόμπο, αλλά και τον Έντορις, που όπως δεν σου είπα τυχαία ότι έβαλε 20 πόντους στο παιχνίδι με τη Στρασμπούρ, ενώ δεν ήταν προερχόταν και αυτός από τραυματισμό, δεν έπαιζε, έπαιξε μόνο στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό βασικά, και νομίζω ότι ο χρόνος είναι συμμαχός του, δηλαδή η Μονακό μπορεί να κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, μπορεί να...
0: Αλλά επειδή είναι λίγοι παίκτες, ναι, θα έχουν ξεκινήσει από δυνάμεις.
1: Ακριβώς. Αλλά ο χρόνος είναι σύμμαχος του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κάποια στιγμή είτε η φθορά των φάουλ, είτε η κόπωση θα φανούν στη Μονακό. Εννοείται ότι δεν προεξοφλούμε, έτσι, αλλά όσο και να θέλει κανείς να σεβαστεί το παιχνίδι και να πει ότι αν δεν τελειώσει ένα ματς, είναι δύσκολο για τη Μονακό, και το λέμε αυτό για να τονίσουμε και τη δυσκολία που έχει η Μονακό. Είναι μια ομάδα η οποία παρεπιπτόντως, αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα με το υλικό που έχει, θυμάσαι ότι στην αρχή ήταν στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Από ένα σημείο και μετά, όταν βγήκαν τα οικονομικά προβλήματα, άρχισαν και αποχωρήσεις, τότε άρχισε να πέφτει. Ήδη οι παίκτες της, για παράδειγμα, έχουν αρχίσει να...
0: Να ψάχνουν τον επόμενο.
1: Έχουν βρει κιόλας οι περισσότεροι. Δηλαδή, ο Μάικ Τζέιμς για την Μπαρτσελόνα, ο Κεβάριος Χέις στη Φενέρμπαξε, ο Μπρόσον Γκέιμ μάλλον για την Ντουμπάι. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά δείχνουν ότι πολύ πιθανό αυτή η ομάδα να μην βρίσκεται καν στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Δηλαδή, είναι έτσι.
0: Υπάρχει αυτό το σενάριο, έτσι.
1: Ναι, γιατί ο Ρώσος ιδιοκτήτης έχει πάθει πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί, έχει χάσει περιουσία πάρα πολύ μεγάλη. Είναι δύσκολο να αντέξει μια ομάδα που στην ουσία την κουβαλούσε τα προηγούμενα χρόνια και έχει βάλει πολλά λεφτά. Ναι. Δηλαδή, έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες. Λοιπόν, αυτό τώρα. Είπαμε, το θέμα είναι πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί είναι δύσκολο μια ομάδα με αυτή την κατάσταση και με αυτές τις συνθήκες να αντέξει στον καλό Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί και ο Ολυμπιακός είναι καλός. Ακόμα και η πλήρης
0: Μονακό... Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, μήπως ξεγελάει εξαιτίας της κακής εικόνας της Μονακό ή όντως και ο Ολυμπιακός είναι τόσο
1: καλός. Όχι, και ο Ολυμπιακός καλός.
0: Okay.
1: Είναι σε καλή
0: ναι, ξέρεις γιατί πολλοί λένε, εντάξει, παίζει καλό μπάσκετ, αλλά απέναντι έχει και μια ομάδα που έχει φτάσει μέχρι εκεί σχεδόν αποδεκατισμένη, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα της πρώτης θέσης. Ναι. Μάλλον να το πω αλλιώς. Είναι η πρώτη φορά που η πρώτη θέση του φέρε τέτοιο πλεονέκτημα, το οποίο δεν θα ήταν πλεονέκτημα αν η Μονακό ήταν πιο γεμάτη. Γιατί η Μονακό, είπαμε, ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε.
0: Και εγώ θυμάμαι πάντα του βάζει και δύσκολα το Ολυμπιακό όταν βρισκόντουσαν στα playoffs. Έτσι.
1: Τον είχε κερδίσει.
0: Του έχει σπάσει και την έδρα, νομίζω.
1: Και το 22. Του είχε σπάσει την έδρα, απλά ο Ολυμπιακός έκανε break στο break.
0: Στο break, ναι, είχε πάει και
1: χάρη. Όπως έκανε και με τη Φενέρ break στο break την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό σου λέω ότι όλες οι προκρίσεις του Ολυμπιακού που εξαίρεσε το περσινό 3-1 με τη Ρεάλ, που ήταν πιο καθαρό, έτσι, πιο άνετο, ήταν με υδρότα και αίμα. Γι' αυτό και λέμε ότι πάει για την πρώτη του σκούπα, εάν καταφέρει βέβαια να κερδίσει σήμερα. Πρέπει να σεβόμαστε, είπαμε, και τους αντιπάλους. Και το άθλημα ο Πατσόκος το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Θεωρώ ότι για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, ότι η δύναμη είναι στην περιφέρεια, ο πολύ καλός αμυντικός Νιλικίνα που μπορεί να μαρκάρει από 1 μέχρι 3, θα ξαναπάρει τη θέση του Ward. Δεν βλέπω δηλαδή να αλλάζει κάποιον άλλο παίκτη από τη δωδεκάδα που. Μάλλον δεν βλέπω να αλλάζει τη δωδεκάδα που κατέβασε στο τρίτο παιχνίδι, θα είναι έκπληξη. Και από εκεί πέρα και ο Μπαρτζόκας αρχίζει να σκέφτεται, επειδή θα έρθουν και θα παίξει ο Ολυμπιακός play-off πριν παίξει το Final Four, τους παίκτες που υπολογίζει να έχει στο ντέρμπι του τελικού με τον Παναθηναϊκό. Γιατί κακά τα ψέματα όλοι περιμένουμε ότι ο τελικός θα είναι πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας γιατί τερμάτισε αίτητος και πρώτος. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός πλέον έχει δικαίωμα για μία αλλαγή παίκτη πριν τα play-off και μία αλλαγή πριν τους τελικούς. Αυτό τι στο δικό μου το μυαλό είναι ότι θεωρώ ότι σίγουρα ο Τζότζεφ θα πάρει μια θέση, γιατί είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες. Το πιθανότερο ο Μόντε Μόρις είναι να τη χάσει τη δική του. Και δεν ξέρω ποια άλλη θέση τώρα, ποιος άλλος μπορεί να κινδυνεύσει, γιατί νομίζω ότι και ο Μακίσικ που είναι εκτός οκτάδας αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο Τζότζεφ και ο Μακίσικ είναι εκτός οκτάδας. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι χρήσιμοι σε σειρά με τον Παναθηναϊκό λόγω της αθλητικότητας. Οπότε δεν ξέρω, πρώτα θα μπει ο ένας και μετά ο άλλος. Θεωρώ δύσκολο να μείνουν και οι δύο έξω και να παραμείνει δηλαδή η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού όπως είναι τώρα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα. 9 παρατέρα το βράδυ στο Τζάμπολ το αγώνα.
1: Να θυμίσουμε έτσι, ναι, απλά ότι πρώτα ξεκινάει η Ρεάλ να προσπαθήσει να κάνει τη δική της σκούπα. Παίζει σε 7 η ώρα στη Βουλγαρία, αλλά όχι στη Σόφια. Και μάλιστα στο γήπεδο που παίζει είναι η έδρα, το έλεγα και πριν στο Βαγγέλη τον Ιωάννου, είναι το γήπεδο στο οποίο μεγαλούργησε ο μπαμπάς Βεζένκοφ και στο οποίο κάνει προπονήσεις το καλοκαίρι ο Βεζένκοφ, το Μόντο Γκραντ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Άρα και εκεί μπορεί να έχουμε σκούπα για να αναδειχθεί λογικά αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Και λέω λογικά γιατί ο Παναθηναϊκός μια ανάσα από τη σκούπα είναι. Οπότε κάπως έτσι, οι διασταύρωσεις έτσι πάνε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ρεάλ και ο Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Έγινε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή μετάδοση βράδυ. 9 παρατέταρτο το Τζάμπολ του αγώνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Διαφορετικά να είναι. Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεκριμένο το παιχνίδι δωρεάν. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε. Και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο.
3: Coach, το μάτι της κανονικής περιόδου του Μοντε Κάρλο έπαιξε στο να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένη ομάδα.
2: Εννοείται που. Νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα playoff ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάλα, όχι το καλύτερο, γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι, το καταλαβαίνω και αυτοπονείς, όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
4: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας, μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι της. Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της, ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η γκάρτη της, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Αλλά και από του Τάις, όπως διάβασα. Αλλά παραμένουν, αν δείτε τους 8 παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει κουραστικός, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην παραπαθούμε καθόλου.
0: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση των Ερυθρόλευκων για το Πριγκιπάτο. Εμείς μένουμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Μπιντέλα και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αύριο υποδέχεται τη Βαλένθια με στόχο και αυτό στη Σκούπα, αλλά και για ρεπορτάζ ΑΕΚ, η οποία σήμερα αναχωρεί για την Μπανταλώνα, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί το Final Four του Basketball Champions League με την Ένωση. Την Πέμπτη στις 10 να αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμαλάγα στον δεύτερο ημιτελικό. Λοιπόν, Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακρότες της Era Sport. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το αυριανό τρίτο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, με στόχο να τελειώσει τη σειρά από τώρα, να κάνει το 3-0, που θα έχει ιστορικό χαρακτήρα, διότι μέχρι σήμερα η ελληνική ομάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ να καθαρίσει έτσι απλά μια σειρά στα play-off της Ευρωλίγκας. Και το λέω μέχρι σήμερα διότι μπορεί τον Παναθηναϊκό να τον προλάβει ο Ολυμπιακός που παίζει απόψε, και να γίνει Ολυμπιακός η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρει να περάσει με 3-0 σε Final Four. Αυτό δεν αλλάζει όμως κάτι για τον Έργιν Άταμαν και τους παίκτες του. Θέλουν να ξεμπερδέψουν γρήγορα απέναντι στην ισπανική ομάδα που τελείωσε δεύτερη στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Ήταν η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός είναι ένα βήμα μακριά από το να την πετάξει εκτός συνέχειας. Και αυτό θα έχει έναν ιστορικό χαρακτήρα, διότι ποτέ οι πρώτες δύο ομάδες της κανονικής περίοδου δεν έχουν μείνει εκτός Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκριση. Η Βαλένθια χρειάζεται ένα θαύμα προκειμένου να προκριθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να γίνει η ομάδα με την χαμηλότερη κατάταξη στην κανονική περίοδο που πηγαίνει σε Final Four EuroLeague. Και μάλιστα από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει ουσιαστικά τρεις εντός έδρας νίκες μέχρι να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, γιατί χρειάζεται άλλη μία απέναντι στη Βαλένθια και μπροστά του έχει ένα ή και δύο παιχνίδια στο Telecom Center Athens και έρχεται και ένα Final Four το οποίο θα γίνει στην έδρα του. Αλλά ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για όλα αυτά πλέον με την απουσία του αρχηγού του, του Κώστας Λούκα. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό από την περασμένη εβδομάδα. Ήταν γνωστό ότι ο αρχηγός του Τριφυλιού θα χάσει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Final Four. Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την κατάσταση του πολύπειρου playmaker του Παναθηναϊκού. Είναι το μοναδικό πρόβλημα για τους πράσινους εν ώψη του αγώνα.
0: Η απουσία του Νικόλα στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια δεν φάνηκε καθόλου, έτσι, καθόλου.
5: Δεν φάνηκε καθόλου, είναι η αλήθεια, Κώστα, ναι. Και γενικώς είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί αυτό στον Παναθηναϊκό και κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Αν κοιτάξουμε δηλαδή ότι ο TJ Shorts, ο οποίος γενικότερα έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, θα λέγαμε, τη φετινή σεζόν, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει καλύψει τις προσδοκίες που υπήρχαν όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό το προηγούμενο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, το 2025. Αλλά παρόλα αυτά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και σχεδόν όλες εξ αυτών έχουν έρθει όταν ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με κάποιες απουσίες στην περιφέρεια. Σε κάποιο παιχνίδι που έπαιξε καλά ο Σόρτς έλειπε ο Ναν, σε άλλο έλειπε ο Σλούκα, σε άλλο ο Γκραντ. Αυτό, η απουσία δηλαδή ενός παίκτη βγάζει κάποιους άλλους μπροστά και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει το φαινόμενο δηλαδή οι απουσίες να δημιουργούν ένα πρόβλημα, αλλά και το να φέρνει και νέους πρωταγωνιστές στο προσκήνιο. Και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιο πρόβλημα από την απουσία του Κώστα Σλούκα και πλέον έχει φέρει τη σειρά στα μέτρα του και χρειάζεται μία νίκη για να περάσει το Final Four.
0: Θα πούμε ούτως ή άλλως πολλά περισσότερα αύριο για τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι, γιατί Κώστα, ουσιαστικά σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν και ενός παίκτη του Παναθηναϊκού. Επομένως, θα μπορούμε συνέχεια να πούμε περισσότερα.
0: Ωραία, πάμε και στην ΑΕΚ. Αναχωρεί το απόγευμα, νομίζω, για την Ισπανία. Θα κάνει προπόνηση, ίσως αυτή την ώρα κάνει προπόνηση και συνέχεια πετάει για το δικό της στόχο, δηλαδή το BCL, έτσι.
5: Ναι, η ΑΕΚ, η οποία έχει ένα καλό νέο αυτή την ώρα, διότι θα πάει στην Πανταλώνα με τον James Nanali. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα του Dragan Sakota, από τους πιο έμπειρους και σημαντικότερους αθλητές στη φετινή εκδοχή της Ένωσης. Έλειψε το τελευταίο διάστημα με ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Final Four και τελικά φαίνεται ότι ξεπερνάει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες, διότι ο πολύπειρος Αμερικανός άσος θα είναι έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια της Ένωσης στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο αρχίζει την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, το μεγάλο μάτι της ΑΕΚ απέναντι στην Ουνικά Χαμάλαγα, που προέρχεται από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις.
0: Την έχρισε και φαβορεί ο Dragan Sakota χθες σε κάποιες δηλώσεις, Νικόλα.
5: Ακριβώς, Κώστα.
0: Και επικαλέστηκε αυτό, ότι έρχεται από δύο σερί κατακτήσεις, έτσι.
5: Μιλάμε για την Ισπανική ομάδα με τα περισσότερα τρόπια τα τελευταία χρόνια, γιατί Μάλαγα από το 2023 μέχρι και σήμερα έχει κατακτήσει δύο κύπελα στην Ισπανία, ένα Ισπανικό Super Cup, δύο Champions League και δύο διεπηρωτικά κύπελα. Είναι πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ στον ημιτελικό, γιατί από την ίδια ομάδα είχε χάσει και πέρυσι που το Final Four έγινε στην έδρα της, τα Άνω Λιώσια, αλλά νομίζω φέτος, Κώστα, η ΑΕΚ θα είναι ακόμη πιο έτοιμη για τον μεγάλο ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα το βράδυ της Πέμπτης.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την Ότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Μπιντέλλας, κυρίως για τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ. Κάνω τελεία. Και σε λίγο ξανά μαζί σας εδώ στη μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ.
6: Era Sport 101,8.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ρεύμα εφημερίδα στην Άρα Σπορ. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Φεύγουμε από το μπάσκετ. Θα υπάρχει βέβαια και εκπομπή σε λίγη ώρα για το μπάσκετ και βέβαια η μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό σε 9 παρατέταρτο από τον Γιάννη Τιντόπουλο. Εμείς θα πάμε πλέον σε ρυθμούς Super League, σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πλέον όλοι και οι 4 που είναι στις πρώτες θέσεις αλλά και εκείνες που είναι στις τελευταίες και με αγχωρίζει την αποφυγή του προβασμού αφήνουν πίσω το Σαββατοκύριακο που πέρασε και κοιτάνε μπροστά καθώς υπάρχουν αρκετά ματς τα οποία συσσαγωγικά μπορούν να χαρακτηριστούν τελική και στην ουρά αλλά και στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου πλέον έχουμε και τον καθρέφτη της προηγούμενης αγωνιστικής, δηλαδή ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό μετά το 0-0 στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Καραϊσκάκη με το 3-1 της Τούμπας, το οποίο τον έφερε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με τον ΠΑΟΚ να υπερισχύει του Ολυμπιακού σε οποιαδήποτε ισοβαθμία στο τέλος και των play-offs. Άρα νομίζω ότι τώρα όσο αφορά τη μάχη της δεύτερης θέσης, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που περισσότερο καθορίζει τη μοίρα του απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ, καθώς είναι στη δεύτερη θέση, πάει για την πρώτη. Δηλαδή πάει να πάρει το ποτάμι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ξέρει ότι δεν είναι στα χέρια του. Αλλά ο ΠΑΟΚ, παραλαμβάνω, θα παλέψει να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, αν θα γίνει ή όχι, αυτό θα φανεί με τις αγωνιστικές και τον αντιπάλων. Αλλά ο ΠΑΟΚ, παραλαμβάνω, πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι στη δεύτερη θέση, ο τέσσερις τρίτος θέλει να πιάσει τη δεύτερη θέση. Ότι σε δεύτερη θέση λέει, θα πάει πιο μπροστά. Και αυτό το σκεπτικό, ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν θα καταφέρει όχι, 3 παιχνίδια έχει, 1 στην Τούμπα, 2 μακριά από την Τούμπα και θα δούμε τι θα βγάλει η κάθε αγωνιστική, δηλαδή είναι τάρτση και των άλλων αγώνων.
0: Γι' αυτό
1: και τη ΑΕΚ και τη ΑΕΚ.
0: Επειδή εξαρτάται και από την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα, είναι στο συν 6 και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Το πρώτο λόγο, αλλά τα παιχνίδια. Ντέρμπι.
0: Ναι, νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό που. Νομίζω στο βάθος στο μυαλό όλων του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή να σφραγίσουν τη δεύτερη θέση. Κάτι που συζητήσει.
1: Πα για την πρώτη και αν δεν μπορέσει να πάρει τη δεύτερη. Αν πα για τη δεύτερη δεν παίρνει τίποτα. Αυτό είναι σκεπτικό. Κατάλαβες. Πας για την πρώτη για να πάρεις κάτι περισσότερο. Αν δεν μπορέσεις, το είναι και ο Ολυμπιακός. Το είναι και ο Ολυμπιακός. Ήδη σκεπτικό έχει ο Ολυμπιακός. Διότι ο Ολυμπιακός με ένα άσχημο αποτέλεσμα της ΑΕΚ και νίκη την Κυριακή και
0: διεκδικεί
1: ένα παιχνίδι, ναι, πάει να το παίξει μετά με ήττα της ΑΕΚ και πάει να το παίξει μετά για την πρώτη θέση. Και αν η ΑΕΚ χάσει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε τριπλή ισοβαθμία Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα είναι ο ΠΑΟΚ που θα τύσει Ολυμπιακός δεύτερος και τρίτη ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, Γιώργο. Τι θα δούμε στη Καραϊσκάκη, ότι δούμε και στην Τουμπά.
1: Θα δούμε ένα ΠΑΟΚ
0: ενώ στα πρόσωπα πρώτα απ' όλα έτσι.
1: Στα πρόσωπα με ρυθμό, με προσωπικότητα και γενικά οι παίκτες που επανήλθαν βρήκαν ρυθμό. Σε καλή κατάσταση είναι μέχρι στιγμής. Πιθανόν να επανέλθει και ο Χατζίδης. Οπότε αναμένεται να δούμε ένα ΠΑΟΚ που να βγάλει αντίδραση, να παίξει για την νίκη. Ένα ΠΑΟΚ που ξέρει ότι απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος δεν έχει χάσει ποτέ.
0: Ναι, τα πρόσωπα, δηλαδή θα είναι η ίδια δεκάδα. Υπάρχει κάποιο θέμα, Γιώργο, με
1: πιθανόν παίκτη. Πιθανόν μία-δύο αλλαγές.
0: Πού?
1: Μπορεί να μην είναι ο Ζαφίρης, μπορεί να είναι ο Όσδοεφ, εκεί. Μία-δύο αλλαγές.
0: Ωραία.
1: Αλλά ο Παβλένκα παραμένει κανονικά.
0: Μετά την εμφάνιση που είχε την Κυριακή, νομίζω θα ήταν και λίγο άδικο να βγει αυτή την δεκάδα.
1: Εννοείται. Είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε και ο Παβλένκα και νομίζω ότι και γενικά υπέκτησε ειδικά το κλίμα. Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει καλή ψυχολογία, πνευματικότητα και γενικά πάνε να πάρουν το ποτάμι.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο.
1: Μπορεί να φαίνεται κάπως για οποιοδήποτε που ακούει, ή αυτό τρελό είναι οτιδήποτε, αλλά. Έτσι είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όχι, κάθε ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Εφόσον είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πάει στην κυνηγή στην πρώτη θέση. 6 βαθμούς είναι. 3 παιχνίδια. Δεν εξαρτάται τον ίδιο, αλλά έτσι. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Παπαζής που γιορτάζει σήμερα, δεν ξέρω αν έφερε γλυκά, και σε όλες όσες γιορτάζουν.
0: Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μίνο και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε λίγο να απογειωθεί μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ήρθε απότομη προσγείωση όμως στην Τούμπα, ήταν με 3-1. Μια ήττα που πήραξε πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους, γιατί θεωρούν με βάση τα όσα βγαίνουν από το ποδητήριο

0: στην παρέα μας τον Πάγο Πάζογλου να μας βάλει λίγο στο κλίμα των αποδυτηρίων του Ολυμπιακού και βέβαια το πόσο με τη Λίμπαρ θα κληθεί, θα προσπαθήσει να ατρέψει την κατάσταση. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το κλίμα ήταν ξεκάθαρο και μετά το τέλος του αγώνα, το μεταφέραμε και μετά το παιχνίδι και χθες. Και είχε να κάνει πρώτα με την, τα βάζα με τον εαυτό τους, γιατί είδες και οι δηλώσεις που έκανε με τη Λίμπαρ μετά το παιχνίδι. Το ρώτησα τι πλήρωσε περισσότερο ο Ολυμπιακός, στη δική του αστοχία ή τα αλάθη στην άμυνα. Είπε και τα δύο. Και είπε μάλιστα ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός χάσει το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ με την συμπεριφορά του. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και γι' αυτό το λόγο εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν η εικόνα του αγώνα τέτοια, Κώστα, που σου έδειχνε μέχρι το 2-1, μάλλον να το πω πιο σωστά, μέχρι το 3-1, γιατί αμέσως με το 2-1 θυμάσαι είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Τσικίνιο με τη μεγάλη επέμβαση του Παμπλέκα. Ναι, μέχρι το 3-1 σου δείχνει την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα ξανάβαζε γκολ, θα ξαναπήγαινε ισοπαλία, θα μπορούσε να πάρει να το γυρίσει και από το 2-1. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Και δευτερομπόντες βέβαια είχαν πολλά παράπονα από την διαιτησία, κυρία για το γκολ του ΠΑΟΚ το πρώτο. Αλλά αυτό που εμφάνισε ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά είναι ξέρεις, προβλήματα που έχει παρουσιάσει σε όλη τη σεζόν. Αλλά κάτι δική μου άποψη, αυτό που δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο, δηλαδή ήταν πέρα από αυτό που βλέπαμε από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον φέτος, ήταν τα συσσωρευμένα λάθη στην άμυνα. Δηλαδή και τα τρία γκολ του ΠΑΟΚ, ακόμη και στο πρώτο. Και αν δεν θεωρούμε ότι έχει κάνει δηλαδή λάθος ο διαιτητής, και με μια δική μου άποψη αυτή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η απόφαση. Αν δει.
0: Δεν κινείται κανείς, ο Γερεμέγεφ κινείται πρώτος προς την μπάλα χωρίς να κινηθεί κανείς από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού Μπάμπη. Γιατί όλοι έχουν μείνει σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως, αλλά δεν κάνει καμία κίνηση παίκτη του Ολυμπιακού. Έτσι, του πιάνει στον ύπνο ο Γερεμέγεφ, ο οποίο δεν είναι και ο πιο γρήγορο επιθετικό.
1: Και στην εκτέλεση κόστο του κόρνερ. Πάλι δεν έχει καθαρίσει τη φάση ένα από του παίκτε που ήταν εκεί. Καλά, εδώ συζητάμε για το δεύτερο και το τρίτο γκολ και είναι πολύ άδεια η άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι κάτι που δεν μας έχει ζητήσει.
0: Πάνε τρεις παίχτες στον Κωνσταντέλια και μένει ο Ζήφκοβιτς. Και δεν ήταν μόνο ο Ζήφκοβιτς μόνος, ήταν και άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ δίπλα. Απλά πήγε μπάλα στον Ζήφκοβιτς, έτσι την μπάσα του Κωνσταντέλια.
1: Μπορεί να το είχαμε συνδύσει σε μία φάση, σε ένα γκολ που είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός, άλλο ένα και άλλο τρία. Ο Ολυμπιακός μέχρι την Κυριακή, θυμίζω, είχε δεχτεί σε όλο το ποτάσμα 12 γκολ και δέχτηκε 3-1. Για μένα αυτό ήταν δηλαδή η αναποτελεσματικότητα. Είχαμε ένα ευκαιρία, το έχουμε ξαναδεί Κώστα φέτος από τον Ολυμπιακό. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι αν δεν σκοράρει ο Δικαμπή, που και αυτός γκολ που τα βάζει εύκολα πέρσι, δεν τα βάζει φέτος, αλλά από την άλλη είναι παραμένει πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού και πρώτο του πρωταθλήματος. Δηλαδή τα έχει βάλει τα γκολ του ο Ελκαμπή, άλλοι δεν βάζουν.
0: Είναι πολλά τα οποία μπορεί κάποιο να ζητήσει. Δηλαδή, εγώ έχω την απορία αν η εικόνα τελικά του Ολυμπιακού σε αυτά τα play-offs είναι αυτό που έχουμε δει με εξαίρεση το παιχνίδι της Λεωφόρου. Δηλαδή, ήταν μια αυτοβολίδα στη Λεωφόρου, η οποία έσκασε και θα την ξαναδούμε στην πορεία. Κατάλαβε. Δηλαδή, είναι πιο πολύ προβληματικός παρά καλός ο Ολυμπιακός σε αυτή την σειρά των play-offs. Έτσι.
1: Επειδή.
0: Σε αυτά τα τρία μάτσε έχει δώσει.
1: Επειδή το αποτέλεσμα επισκιάζει τα πάντα, κακώ κατ' εμέ. Εγώ το είπα και προχτές και το έλεγα και χθες και το λέω και σήμερα και το λέω και αύριο. Εγώ δεν κρίνω από το αποτέλεσμα μόνο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Τακτικά ήταν καλός.
0: Μήπως όμως και το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο επισκίασε τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Όχι. Ήταν πολύ καλύτερος και από τη Λεωφόρο. Ήταν καλύτερος από ακόμη και από το μάτι της Τούμπας στον πρώτο γύρο. Θυμάστε από 60 λεπτά είχε βάλει ένα γκολ και έκανε φαίνεται ότι θα βάλει και δεύτερο, κάτω καθάρισε το μάτι και τελικά το γύρισε. Αυτό που δεν περίμενε κανείς από τον Ολυμπιακό ήταν αυτά τα κενά στην άμυνα. Επαναλαμβάνω, η εικόνα του αγώνα και στο ξεκίνημα του
0: δεύτερου γύρου. Δεν είναι για 3-1 το μάτς.
1: Δεν
0: είναι ότι θα φτάσει τόσο ψηλά η διαφορά.
1: Ούτε καν ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Η Τούμπα ήταν επειδή μου στο γήπεδο. Η Γκρίνια ήταν στο όριο να αρχίσει η αποδοκιμασία. Γιατί έβλεπα τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί. Δηλαδή, το καταλάβαινε, ήσουν στο γήπεδο και καταλάβαινε ποιο θα κερδίσει. Και ξαφνικά τώρα αυτάθει ο γκολ Ολυμπιακό. Και εξαφανίζεται το γήπεδο και παίρνει και βέβαια ψυχολογία ο ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ ερχόταν από άσχημα αποτέλεσμα και πέσει ψυχολογία.
0: Και έρχεται με αυτή την ψυχολογία και στο Καραϊσκάκι και την Κυριακή. Έτσι.
1: Γι' αυτό λέω ορισμένα πράγματα είναι εξής, πάνε και όχι στο ανεξήγητο, πάντα υπάρχουν οι λόγοι. Αλλά παραλαμβάνω συνέβησαν και πράγματα που δεν τα έβλεπε συχνά τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει φάει και γκολ ο Ολυμπιακός ή δεν έχουν βγάλει φάση αντίπαλοι του, προφανώς θα βγάλουν. Και με την ΑΕΚ έχει φάει ένα γκολ με τον Γκοϊτά και δεν έχει ξανακάνει φάση ΑΕΚ. Δεν θυμάται κανείς αυτό.
0: Όχι, γιατί τα πάντα είναι το αποτέλεσμα, αυτό που πες και εσύ. Δηλαδή, όσο καλή και να ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού, μένουμε όλοι σε αυτό το 3-1. Αλλά έχουν γίνει και πράγματα. Δηλαδή, ένα μάτς που ο Ολυμπιακός μπάμπη το χάνει 3-1 σχετικά νωρίς στην εξέλιξή του. Δηλαδή, είναι το 3 γκολ μπήκε στο τρίτο γκολ.

0: Μπήκε στο 81ο λεπτό.
1: Μπράβο, ναι, και μπήκε στο κυνηγάς, ναι,
0: μπήκε,
1: στο, και,
0: μπήκε
1: ναι,
0: λοιπόν, ναι, στο 65 και ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Ταρέμι στο 89. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Δηλαδή,
1: σωστό είναι αυτό.
0: Και εδώ βλέπουμε μια λάθος. Λάθος, κακή, καθυστερημένη. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να βάλει ό,τι επίθετο. Ό,τι
1: λέξει, δεν έχει νόημα.
0: Ναι, είναι μια λέξη που δεν έχει νόημα στο 89. Και συμφωνώ, κακή για τον προπονητή και κακή για τον παίχτη. Που, ένας, που είναι ένα παίχτη που σου έχει δώσει. Που σου έχει δώσει φέτος. Δηλαδή είναι του.
1: Ανεξάρτητα τι σου έχει δώσει ή όχι, δεν περιμένει. Εκτός αν έχει χτυπήσει κάποιο παίχτη,
0: ναι,
1: εντάξει, ναι, προφανώς εκεί θα τον αλλάξει. Δηλαδή δεν έβγαινε κάτι τέτοιο και εγώ το είπα χθες. Το σχολίαζα ότι δεν είχε και νόημα οι συγκεκριμένες αλλαγές. Ναι, στο 89 ή ακόμη να σου πω και στο 81 που έχει μπει ο Αντρέ Λουίζ.
0: Κάτι γιατί εγώ δεν τα είχα απ' έξω, τα βλέπω έτσι, τα είχα μπροστά μου. Ναι, εσύ ήσουν και στο γήπεδο, δεν ξέρει καλύτερη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να βρει κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός.
0: Αντρέα Λουίζ μπήκε στο 81, έχει, ναι, στο
1: 81. Ναι, ναι, ναι, τα θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε κάτι επίσης που το έχει ξαναπάθει, αλλά εντάξει, εδώ στο 3-1 δίνει και ένα πόντο, σου φεύγει όλη η ψυχολογία. Θυμίζω ότι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, αν είδα μια χαρά, παίρνει τον κόλλο το Βάρκα και εξαφανίζεται. Θυμάστε, μπορούσε να κάνει φάση. Και κάνει σου τέλο και πήρε το πέναλτι. Αλλά είχε αυτά τα κενά. Ή στην Τούμπα, όπου το γύρο με το που το γυρίζει ο Πάοκ, πάει ο Ολυμπιακός, εξαφανίζεται και ο Πάοκ έχει ευκαιρία και για τρίτο γκολ. Αυτά, ναι, αυτά τα προβλήματα που έχεις όλη τη σεζόν θα τα κουβαλάς. Ή η έλλειψη γκολ από άλλους παίκτες ή γενικώς η αναποτελεσματικότητα. Αλλά αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, εμφανίστηκαν στο μέγιστο βαθμό και η αναποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πόσες ευκαιρίες πρέπει να κάνεις την Τούμπα για να κερδίσεις. Δηλαδή, πόσες ευκαιρίες έχει κάνει μια άλλη ομάδα, να το πούμε διαφορετικά. Πόσες ευκαιρίες έχει κάνει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, για παράδειγμα. Έχει κάνει τις εγώ, δεν τις έχει κάνει. Και πόσες ευκαιρίες και πόσο εύκολα έχει δεχτεί γκολ, τέσσερις φορές ο
0: Πόπτη
1: με αδιάμυνα. Εκεί γι' αυτό λέω ότι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα κάνω όλα λάθος ο Ολυμπιακός, αλλά τα κάνει στον υπερθετικό βαθμό. Και γι' αυτό τα χάνουμε τις
0: εγώ συμφωνώ ότι τα κενά στην άμυνα σε τόσο μεγάλο βαθμό τα είδαμε στην Τούμπα. Όλα τα άλλα τα προβλήματα όμως είναι διαχρονικά με στη σεζόν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός του δεν έχει πάρει γκολ από άλλους παίκτες πριν από τους επιθετικούς του. Είναι δεδομένο.
1: Και αυτό είναι στο Champions League, βέβαια. Ναι,
0: αυτό είναι
1: νεότερο επίπεδο.
0: Αυτό δεν είναι νεότερο
1: επίπεδο. Ναι, αλλά τα πιστεύω είναι ανεξήγητα κάποια πράγματα.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Ανεξήγητο δεν είναι, αλλά. Ναι.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει τρεις αγωνιστικές που μέχρι το τέλος των πλέον.
1: Προφανώς. Το να είσαι όμως Κώστα συγκεντρωμένος, γιατί επαναλαμβάνω, εάν ο Ολυμπιακός τον είχε βάλει κάτω ο ΠΑΟΚ και του κάνει μια ευκαιρία πίσω την άλλη και του είχε κάνει ένα 3-1, θα λέγαμε κακό Ολυμπιακό στην Ακαμία, καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Αυτή η εικόνα του αγώνα δεν δικαιολογεί αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, αυτό,
1: είναι ένα
0: αυτό,
1: κομμάτι. Αυτό λέω
0: συμφωνώ.
1: Πίσω από το αποτέλεσμα. Εγώ πάντα κοιτάζω και την εικόνα. Έκανε ο Ολυμπιακός κακό παιχνίδι τακτικά. Είχε τον ΠΑΟΚ του Κυριακού. Δεν έπαιρνε μπάλα ο Ολυμπιακός. Όλα τα κάνει. Όλα τα έχει υπέρ του Ολυμπιακός. Και έχει κάνει όλα λάθος στο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή στο τελείωμα των φάσεων.
0: Και στην ανασταλτική του λειτουργία.
1: Μπράβο, ακριβώς. Είναι εξής διαφορετικό Κώστα να έχει χάσει ο Ολυμπιακός 3-1 και ο ΠΑΟΚ να τον είχε 90 λεπτά.
0: Να τον βάρωσε, να τον χτυπούσε χταπόδια, θα το πω λίγο πιο λέει.
1: Εκεί λες, δεν έχω και ομάδα. Δεν μπορώ να παίξω. Εκεί λες, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει, η ομάδα μου δεν μπορεί να παίξει μπάλα καθόλου. Εδώ έχει παίξει μπάλα, έχει κάνει τακτικά σωστά το παιχνίδι και επειδή ακριβώς κάνει τις ευκαιρίες. Θα μπει ένα, δεν είναι σημαντικό κομμάτι, βεβαίως είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί αυτό κάνει τη διαφορά. Αλλά λέω, καταλαβαίνεις πώς το αναφέρω. Ότι είναι διαφορετικό το να μην έχει παίξει και διαφορετικό να βλέπεις κάποια κομμάτια που μπορεί να σου λείπουν και πρέπει να τα διορθώσεις. Αυτά δεν έρθουν τώρα, το καλοκαίρι προφανώς, έτσι. Για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι έχει πέσει όλο το βάρος φέτος στο Ρέτσο και τον Πυρόλα, αυτό πω ένα παράδειγμα, έτσι. Μπορεί, θα μου πει κανείς, δηλαδή αν είχε κάνει μια άλλη μεταγραφή Ολυμπιακός, θα έπαιζαν οι δυο τους, αλλά πρώτον και πιο έντονο συναγωνισμό θα είχαν στο εσωτερικό όλη τη σεζόν και θα είχαν πάρει και περιοχές ανάσεις περισσότερο σε κάποια μάτια. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Γιατί στην πραγματικότητα πίσω από τον Ρέτσι και τον Πυρόλα υπάρχει απόσταση. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι όπως πέρσι που ήταν ο Κάρμο.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Δεν ξέρω εγώ να πάρει έναν εξτρέμ που θα σου δίνει γκολ. Πήρε τον Μποντές, ο Ολυμπιακός δεν του βγαίνει. Να πούμε, γιατί δεν λέγαμε το καλοκαίρι ότι έκανε λάθος ο Ολυμπιακός που πήρε πίσω τον Μποντές. Έτσι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λέγαμε όλοι ότι έκανε φοβερή μεταγραφή, φοβερή κίνηση.
0: Εντάξει, μπορεί να, μπορεί να μην το πούμε στον αέρα, αλλά υπάρχουν κάποιες κουβέντες που γίνονται over the record bar και λες πόσο μπορεί να βοηθήσει ένας παίκτης που έχει πάει σε Σαουδική Αραβία για ένα χρόνο και έχει χάσει. Ξέρεις, το ρυθμό του κυρίως στον προπονητικό.
1: Για ένα χρόνο δεν πήγε 2-3. Και ο Φορτούνης θα γυρίσει το καλοκαίρι, έχει κάνει φοβερή σεζόν φέτος σε Σαουδική Αραβία. Φρόντισε τον εαυτό του. Είναι καλά ο Φορτούνης. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Έχει κάνει μια χαρά σεζόν. Και δεν είναι ο πρώτος ο τελευταίος που γυρίζει Ευρώπη από Σαουδική Αραβία. Και ήταν παραλαμβάνω ένα χρόνο. Ή όταν έλειπε ο Ολυμπιακός στον Ταρέμι και είχε και Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ, λέγαμε στο βάθος ότι όπα πώς θα του διαχειριστεί. και αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να του διαχειριστεί.
0: Και έφυγε, αλλά, πρώτα, και έφυγε ο Γιάρεμτσουκ και δεν μπορεί να διαχειριστεί ναι. τους δύο σωστά.
1: Α, μια και λες για τον Γιάρεμτσουκ, να πούμε ότι υπάρχει νέο δημοσίευμα στη Γαλλία που αναφέρει αυτό που ξέρουμε για το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν μπορεί να δώσει αυτά τα 5 εκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα κάνουν μια διαπραγμάτευση και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για μεταγραφές, αλλά στην επίθεση να μην αποκλείουμε πράγματα. Και ο Ελκαμπή έχει ανανεώσει, αλλά να μην αποκλείουμε πράγματα γενικότερα. Ακόμη και επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, αλλά κακά τα ψέματα, το να έχει ο Ολυμπιακός Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμ για να παίζει ένας, όπως αποδείχθηκε, δεν βγαίνει με ποια έννοια. Κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν δέχεται να είναι τρίτος. Μιλάμε για παίκτη εθνικής Ουκρανίας, μιλάμε παίκτη που πήγε δανεικός στη Λιόν, θα την πεις κάτσε τρίτος, δεν γίνεται.
0: Ωραία. Αλλά για να δούμε στην πορεία κάτσα που θα κάτσει πρώτα η Μπίλια.
1: Για το δημοσίευμα, ναι. Για αυτό το αναφέρω
0: και
1: γιατί το
0: για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά εν ώψη καλοκαίριου, Μπάμπη.
1: Γιατί μιλάμε
0: για δύο μεταγραφικές περιόδους πέρυσι το καλοκαίρι ναι. και το Γενάρη που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι 100% αποτυχημένοι. Έτσι, και
1: 100% δεν μπορεί να το πει γιατί πήρε τον Πυρόλα πέρσι, πήρε τον. Άλλε από το καλοκαίρι φέτος.
0: Φέτος. Ναι, όχι πέρσι. Αυτό το καλοκαίρι και το Γενάρη. Τι δύο μεταγραφικές.
1: Μα δεν βγήκε Κώστα.
0: Ο Πυρόλα ήταν πρόπερσι το καλοκαίρι.
1: Ναι. Εγώ νομίζω δύο καλοκαίρι.
0: Όχι, καλοκαίρι και Γενάρη.
1: Κοίταξε Κώστα, μια πραγματικότητα. Όταν φτάνει ο Ολυμπιακός να παίζει με τους 11 φιλοφόρο και στην Τούμπα που δεν είναι κανένας μεταγραφή, όχι Ιανουαρίου, καλοκαιριού.
0: Σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Έγινε
1: πάλι. Γιατί και για να πω και εδώ, εντάξει, προφανώς κάποιες επιλογές μπορεί να είναι λάθος. Από την άλλη πλευρά, για να τα λέμε κιόλα, κάποιες πρέπει να πάρει και τις ευκαιρίες. Σε ποιον το χάσαμε. Καλά παίζει ο Σιφιόν όταν είχε πάει. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι μια επένδυση
0: και νομίζω ότι όσοι έχουν φύγει από αυτούς που θα το καλοκαίρι πάνε καλά εκεί που πήγαν. Έτσι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ πάει μια χαρά. Ο Στρεφέτσα καλά, δεν το συζητάμε. Βέβαια, ο Στρεφέτσα παίζει και σε άλλο σύστημα, παίζει δεύτερο φορ. Είναι πολλά.
0: Ωραία. Μπάμπη, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εμένα. Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, παραμένουμε σε Super League. Πάμε στην πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία μπορεί να μην κέρδισε στη Λεωφόρο, αλλά ουσιαστικά κερδισμένη είναι με αυτό το συνέξι από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα φαγωθούν μεταξύ τους την Κυριακή. Άρα η ΑΕΚ θα πρέπει όμως να κερδίσει τον Παναθηναϊκό γιατί πρέπει να κάνει τηλεφόρο. Γιάννη Σαντορινέας μαζί μας, για να δούμε πώς θα διαχειριστεί το νέο ραντεβού με το τριφύλι ο Νικόλιτς. Γιάννη μου, σ' ακούμε.
2: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες. Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός πήρε έναν βαθμό συγκυριακά. Αυτό δείχνουν και οι αριθμοί. Ακόμη και σε ένα μάτς το οποίο συμφωνήσαμε όλοι, πρώτα απ' όλα το ανέφερε και ο προπονητής, ότι η ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να είναι τόσο κυριαρχική όσο περιμέναμε για να φανεί το αριθμητικό πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ τελειώνει αυτό το παιχνίδι έχοντας καταγράψει ευκαιρίες 2,61 εξ goals. Δηλαδή τα προδοκόμενα goal ήταν 2,61. Θα μπορούσε σε απλή διάλεκτο η ΑΕΚ να βάλει από 2 έως 3 goal. Δεν τα έβαλε γιατί ο Λαφών παίζει κάτι πολλά goalkeeper, κατάφερε και κάνει εντυπωσιακή
0: δουλειά. Γιάννη, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες με τους αριθμούς. Αν και για μένα είναι δική μου άποψη, το ποδόσφαιρο δεν είναι αριθμοί, είναι αυτό που γίνεται στο γήπεδο. Είναι ούτε μπάσκετ ούτε βολή. Να πεις έχω πάρει περισσότερα rebound, έχω βάλει περισσότερα τρίποντα και κερδίζω το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες, οι κλασικές, τις οποίες έπιασε ο Λαφών. Αλλά την ευκαιρία Mars την είχε ο Παναθηναϊκός στην καινή αιστεία που δεν έπιασε, που του φύγει μπάλα. Δεν θυμάμαι ποιο παίκτη ήταν, έτσι.
2: Ο Καλάμπρια μετά του Τσέρεν ναι. και την πολύ δύσκολη επέμβαση του
0: ναι.
2: 300.
0: Δηλαδή, αν βάλουμε δηλαδή τη Μάρς ευκαιρία, αυτή θυμάμαι. Sorry, δεν σου λέω για να σου φεραντήρει αυτό που λες, έτσι. Αλλά αυτή είναι η Μάρς ευκαιρία του αγώνα. Αν έμενε εκεί τον κόλπο, μπορεί να μιλάγαμε και για άλλα δεδομένα σήμερα, έτσι.
2: Ναι.
0: Και με άλλα, αν είχε εκμεταλλευτεί τι ευκαιρίε που είχε κάνει.
2: Τόσο αυτή η φάση με τον Τσέρεν και την ευκαιρία του Καλάμπρια. Όσο που δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι offside ή όχι ο Καλάμπρια.
0: Ναι, δεν το κρατάω. Ναι, δεν το ξέρουμε γιατί δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα για να εξεταστεί από
2: όσο,
0: το.
2: Όσο και η φάση στο τέλος της καθυστερήσης με τον Μπακασέτα.
0: Με τον Μπακασέτα, ναι.
2: Έρχονται προμετρών του αγώνα.
0: Ναι,
2: θα μπορούσε ήδη η ΑΕΚ να έχει φτιάξει.
0: Να το έχει καθαρίσει, αλλά και
2: η υπέρ της με τις ευκαιρίες που είχε αντιμετωπίσει. Λέμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, ναι. Προφανώς σε κάθε μάτς, να σου πω κάτι.
0: Γιατί ξέρει πολύ καλά το
2: ποδόσφαιρο. Άλλο θέλω να πω. Και ο Ολυμπιακός του Καρασκάκης απέναντι στην ΑΕΚ μια φάση έκανε τον Αλκαμπή. Θα μπορούσε να μπει. Και ο ΠΑΟΚ έκανε μια φάση με το δοκάρι του Καμαρά στο 87 όταν όλα είχαν κρυφθεί. Θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η ΑΕΚ για κάποιο λόγο έχει τρεις ανέπαφες αστείες στα play-off. Για κάποιο λόγο είναι 6 μήνες αίτητη εδώ και 21 παιχνίδια. Για κάποιο λόγο είναι σταθερά στην κορυφή. Είτε μόνο.
0: Δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά σου λέω ότι ξέρει. Δεν το λέω
2: σε σχέση με σένα. Θέλω να σου πω ότι τέτοια πράγματα θα τα βρούμε. Και σε μάτς, ας πούμε, εχθές στο Everton Manchester City, Αν μπούμε τι μπορεί να έχασε η Everton, αν θα μπορούσε να έχει κερδίσει νωρίτερα ή τι έκανε η City στον πρώτο ημίχρονο. Έχει όμως κάποια δεδομένα το παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, σημασία και εκεί εγώ ήθελα να σταθώ. Σε ένα μάτς που συμφωνούμε όλοι, δηλαδή και ο Ρώτα είπε ότι δεν ήταν το καλό μας βράδυ. Αλλά πήγαμε από το συν 5 στο συν 6. Η ΑΕΚ έβγαλε 6 goals και διαφωνώ μόνο σε αυτό που είπες, ότι ναι, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και είναι νούμερα. Έστω στον Αρτέτα, έστω στον Γκουαρδιόλα, είναι νούμερα. Μέσα από τα νούμερα γίνονται μεταγραφές πια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Όταν λοιπόν μια ομάδα, εκεί θέλω να καταλήξω για να μην το κουράσουμε, καταγράφει ευκαιρίες 2,61, τι πρακτικά σημαίνει αυτό, ότι έχει μια μέθοδο. Αν αυτή η μέθοδο συνεχίσει και καταγράφει τόσες ευκαιρίες σε κάθε μάτς, δεν θα μένει 0. Θυμίζω ότι στο μάτς που κέρδισε έκτον Παναθηναϊκό με 3-2, είχε και δύο πέναλτι μάλιστα, τα 6 γκολ ήταν 1,93. Αν πολύ χαμηλότερα. Άρα ακόμα και έτσι μπορούσε να νικήσει. Τώρα, προφανώς ξεκινάει μια εβδομάδα και η προετοιμασία, όπως είπες, με τον Παναθηναϊκό, που όλα τα μάτς πια για την ΑΕΚ είναι match ball.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή είναι match τίτλου, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, εννοείται.
2: Το πρωτάθλημα οριστικά θα νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και η ισοπαλία στον τέρμι του Καραϊσκάκη.
0: Και τελειώνει με το πρωτάθλημα, βέβαια.
2: Αυτό έχει κερδίσει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Δεν έχει κερδίσει ακόμη το πρωτάθλημα, αλλά έχει κερδίσει πια την τελική ευθεία να είναι σε αυτό το συνέξι και κάθε match να εξαρτάται από εκείνη και να είναι match ball. Παιχνίδια δηλαδή που μπορούν να κλειδώσουν οριστικά τον τίτλο. Τώρα είναι νωρίς να πούμε για το πώς θα κυλήσει η προετοιμασία αυτής της εβδομάδας για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, αλλά όπως έλεγα και το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι πως η ΑΕΚ δεν θα στερηθεί αστέρια που έφεραν την ομάδα σε αυτό το σημείο. Αναφέρομαι στο Λούκα Γιώβης δηλαδή.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, το Γιώβης που το λες, Γιάννη. Έτσι,
2: ναι, γιατί είναι ένας παίκτης που από την αρχή ο Νίκολιτς είπε ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας. Ο Γιώβης ανταποκρίθηκε σε αυτό το ρόλο. Μετά τα 27 γκολ που είχε βάλει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης σε όλες τις διοργανώσεις και τη μεταγραφή που είχε πάρει τότε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η επόμενη πιο παραγωγική χρονιά του με αυτά τα 20 γκολ. 16 στο πρωτάθλημα και 4 στην Ευρώπη. Τον έβαλε αλλαγή γιατί θέλει να του δώσει ρυθμό και δεν ήταν στο 100% ο Γιώβιτς. Είχε να παίξει τη Μεγάλη Πέμπτη και το μάτς που έδωσε η ΑΕΚ με τη Ράγιο στην Μαδρίτη. Προσωπική εκτίμηση, γιατί το ρεπορτάζ θα αρχίσει να μας δείχνει η προετοιμασία της ομάδας και όλες αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή, είναι ότι ο Γιώβης θα επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Ανεξάρτητα με το τι μπορεί να δώσει ο Ζήνη, γιατί θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει το δίδυμο Γιώβης-Βάργκα. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Νίκολη στην τελική ευθεία να έχει τρεις πορτσάτους παίκτες που μπορούν να δώσουν πράγματα στην επιθετική γραμμή.
0: Ναι, γιατί και ο Ζήνη δεν ήταν κακό σε λεωφόρο, Γιάννη.
2: Όχι, ο Ζήνη δεν είναι κακό σε κανένα από τα τρία μάτς. Είναι σε κάθε περίπτωση ένα δίλημα. Ο Ζήνη πήρε την αποβολή στη λεωφόρο.
0: Ναι.
2: Έχει δημιουργήσει πολύ καλές επιθέσεις. Βάλε δύο γκολ απέναντι στη Ράγιο. Με τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ σημαντικό στον τρόπο που η ΑΕΚ έβγαλε εντάσεις. Αλλά επειδή πάμε και σε τρία μάτς πια, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, και πλέον κρίνεται πρωτάθλημα, την εκτελεστική δυνατότητα του Γιώβης δεν την έχει κανένας από τους άλλους δύο, έτσι. Και ο Βάργκα είναι δυνατός killer,
0: ναι.
2: Αλλά ο Γιώβης είναι κάτι άλλο τώρα. Είναι η άνεση που έχει έξω.
0: Ποιος Βάργκα είναι καλύτερο στο κεφάλι παρά με τα πόδια, δηλαδή ευκαιρία που χάνει στο τετατέτ, Γιάννη, είναι ευκαιρία που δεν χάνει εύκολα στον τερφόρο.
2: Ας πούμε ότι το πιάνει και ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, βέβαια, γιατί παίζει και ο Λαφών, έτσι εννοείται.
2: Παίζει και ο Λαφών. Παίζουν και goalkeeper. Είναι δεκάδες. Εμείς πάντα βλέπουμε τον επιθετικό που περιμένει να βάλει τον goal, αλλά γι' αυτό και κάποιοι goalkeeper χρησιμοποιούνται. Ο Στρακώσια, για παράδειγμα, είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες.
0: Πώς είναι, Γιάννη, είναι εντάξει, έτσι.
2: Ναι, είναι εντάξει στον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ. Παίρνει ένα 700 το χρόνο ο Στρακώσια. Και φέτος είναι η χρονιά του. Είναι από τις κολόνες της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δεχτεί 17 γκολ στο πρωτάθλημα.
0: Γενικά οι τερματοφύλακες της ΑΕΚ, Γιάννη, είναι φέτος αναμορφωμένοι. Κυρίως 300, έτσι. Δηλαδή δείχνει ότι κάτι.
2: Το Πρινιόλι δεν τον είδαμε. Μόνο
0: ναι,
2: το
0: ίσως κάτι να μην γινόταν σωστά με τους τερματοφύλακες τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν παρατεταμένοι.
2: Για πέρσι, ο 300 ήταν για πέρσι.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
2: Okay. Αλλά σίγουρα αυτό άλλαξε. Η ΑΕΚ μετά την. Και η συγκεκριμένα διοίκηση του Μάριου Λιόπουλου μετά την καταστροφική περσινή χρονιά, στο πώς δηλαδή τελείωσε εκείνη η σεζόν, πήρε κάποιες αποφάσεις μέσα από αυτά που έζησε, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μέσα από την πορεία της ομάδας φέτος.
0: Έγινε, Γιάννη μου. Θα τα πούμε ό,τι σέρσουμε να πούμε πολλά την μέση εβδομάδα εν όψη του ντέρμπι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Ήταν και ο Γιάννης Αντωνίου με το ρεπορτάζ ΣΑΕ. Κάνω τελεία. Απαραίτητα μηνύματα. Σε λίγο ξανά μαζί.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σε ευρύνη εφημερίδα στην Ερασπορ. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος περί της κιτάλης ρυθμίσης των ήχων από τον Νίκο Ψωμιάδη. Ο Ενάλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, έβγαλε χαρακτήρα με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα δεν έχει κερδίσει και νομίζω ότι προκερδίσει τίποτα άλλο πέρα από την τέταρτη θέση. Έτσι,
1: εντάξει, ότι, ναι, μαθηματικά έκλεισε. Ξέραμε όλοι από την αρχή και το λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κυνηγήσε ο Παναθηναϊκός σε απόσταση σχεδόν διψήφια όταν ξεκίνησαν τα play-off. Από την πρώτη θέση νομίζω παραπάνω από διψήφια και 8 βαθμούς λιγότερους από τον τρίτο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό σε 3 αγωνιστικές. Θα είχε μια μαθηματική ελπίδα αν κέρδιζε την ΑΕΚ, αλλά μόνο μαθηματική. Στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται κανείς ότι κυνηγώντας να καλύψει μια διαφορά 8 βαθμών σε 3 αγωνιστικές είναι κάτι απαγορευτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η βαθμολογία τώρα είναι και τυπικά έχει κλείσει το θέμα της τρίτης θέσης. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση που ο Παναθηναϊκός και 3 νίκες να κάνει στα τελευταία παιχνίδια και να χάσουν και τα 3 παιχνίδια ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός που είναι στη θέση και τρίτη θέση. Πάλι δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνει, όχι.
1: Είναι πιο κάτω ακόμα. Οπότε κλείσει τυπικά αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός πια.
0: Νομίζω ότι είναι ο μόνος που κοιτάει το καλοκαίρι πλέον.
1: Έτσι, να κλείσει με ένα καλό τρόπο τη σεζόν, γιατί κανείς δεν θέλει να βγει τσαλακωμένος από μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, έχει να πάει να παίξει με την ΑΕΚ, έχει να πάει στη Φιλαδέλφεια, έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό Καρισκά και έχει και ένα ιστορικό τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, που σίγουρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι θέλει να την κλείσει με τη Μικεδόξα αυτή την μεγάλη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο υπάρχει, είναι ο εγωισμός, αυτό που είπε και ο Νίκολης για τους παίχτες του Παναθηναϊκού προχθές, ότι παρότι ήταν παίζει με 10, παρότι δεν είχαν όλα το κίνητρο βαθμολογικό κτλ. Έχουν τον εγωισμό. Αρχάζει δύο φορές από την ΑΕΚ, θέλουν να δείξουν μια αντίδραση και τη δείξανε, τη βγάλανε με 10 παίχτες. Έχει λοιπόν ένα κίνητρο ψυχολογικό, είναι και το έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα σωματείο το οποίο πληρώνει καλά και πολλοί παίχτες θέλουν να είναι κοντά του, να έχουν συμβόλαιο μαζί του. Οπότε κάποιοι από τους παίχτες που είναι μεταξύ αυτή τη στιγμή στην κόψη του ξεναρχείου στο Μένο Φεύγο θα θέλανε με μια-δυο καλές εμφανίσεις να ψήσουν την ομάδα ότι μπορούν να παραμείνουν και να μην προχωρήσει αυτή σε αναζήτηση άλλων παίχτων για τη θέση τους. Οπότε όλα αυτά είναι και προσωπικά κίνητρα για τον κάθε παίχτη. Αναζητάνε όλοι και ένα καλύτερο συμβόλαιο, μια καλύτερη συμφωνία, μια καλύτερη θέση στην ομάδα της επόμενης περίοδου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά. Μέλη στο τέλος των play-off σε περίπου 10 μέρες από τώρα να ξεκαθαρίσει οριστικά για το θέμα του προπονητή. Να βαδίζουμε με σιγουριά για το στήσιμο της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καλλιεργηθεί γύρω-γύρω ένα κλίμα σε βάρος του Μπενίτεθ, με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, με πάρα πολλά θεματάκια τα οποία ψαλιδίζουν ουσιαστικά την καρέκλα.
0: Άρα, Χρήστο, πιστεύεις ότι θα είναι το καλοκαίρι στο Παναθηναϊκό?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι.
0: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το κλίμα, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Αλαφούζος, που θα πάρει και την τελική απόφαση, δεν τον έφερε εδώ τον Μπενίτεθ περιμένοντας να πάρει το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά ότι θα αρχίσει να πετάει η ομάδα σπίθες και εκεί που είχαν από την Κυψία και τον Βόλο να κερδίζει ξαφνικά τον ένα μετά τον άλλο. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια λογική, πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα γίνονται βήμα-βήμα, ότι τα πάντα θέλουν τον χρόνο τους, όλοι θέλουν την προσαρμογή τους, όλοι θέλουν να δουλέψουν την ομάδα με τον τρόπο που ήδη επιθυμούν και όχι με τον τρόπο που βρήκανε. Γιατί όταν ήρθε προπονητής μεσούς περίοδου, έχει κάποια πράγματα συγκεκριμένα μπροστά του πρέπει να αντιμετωπίσει. Το καλοκαίρι ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει χρόνος για προετοιμασία, υπάρχει χρόνος για φιλικά, υπάρχει χρόνος για να βγει κάποιος στην αγορά και να πάρει παίχτες που πραγματικά τους θέλει και τους επιλέγει. Οπότε όλα αυτά νομίζω είναι όπλα που πρέπει να τα πάρει ένας προπονητής με το όνομα και την αξία και την εμπειρία του Μπενίτεθ, θα του τα δώσουν. Αν αποτύχει, θα είναι μια ακόμη αποτυχημένη χρονιά στις τόσες πολλές που έχουν προηγηθεί. Αλλά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι ένας προπονητής που έχει πολύ ψηλό ταβάνι, έχει καθοδηγήσει κορυφαία κλαμπ, έχει πάρει τις μεγαλύτερες διακρίσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου, είναι το πιο ακριβό όνομα, το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα για να πάσει γνωστός προπονητής. Νομίζω ότι παρότι έχουν περάσει τα χρόνια δεν είναι πια στην νιώτη του, έχει τη σοφία, έχει την εμπειρία, ξέρει πια και τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό πρωτάθλημα πολύ καλύτερα από ότι το πρώτο διάστημα που είναι λογικό να ψάχνετε, προ προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται, την οτροπία μας, τους παίχτες του, τα αποδυτήρια, τους συνεργάτες του, όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι αξίζει να πάρει μια ευκαιρία και νομίζω ότι τη δώσει ο Αιγύπτης πάνω.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, με σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Χρυσκότος με το ρουπάς του Παναθηναϊκού. Μια παρένθεση μπάσκετ, καθώς υπάρχει η δυσάρεστη είδηση της απώλειας του Χωσέ Πικουίλ Ορτίθ. Μόλις 62 χρόνια ο άσος από το Πέρτο Ρίκο άφησε την τελευταία του νόημα μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις τελευταίες 5 μέρες. Δεν κατάφερε όμως να βγει νικητής. Πολύ γνωστό ζωή και στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει περάσει από τον Άρη, κατακτώντας μάλιστα την περίοδο 96-97 το κύπελο Κόρατς. Έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, την Λάρισα και το Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλάτζης είναι μαζί μας. Ο Άρης που για λόγους γοήτρου θέλει να ολοκληρώσει τα πλέον για τις 5-8 στην 5η θέση. Δείχνει να έχει βρει τα πατήματά του, καθώς προέρχεται από νίκη επί του κυπελούχου Όφη, ενώ έχει μειώσει την απόστασή του από τον Λεβαδιακό, αλλά κυρίως αυτό που απασχολεί τους πάντες στο κεντρικό στρατόπεδο είναι το τι θα γίνει το καλοκαίρι σε φορά στο διοικητικό κομμάτι. Ο Τάσος Πακλάτζης μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σωστά τα περιγράφεις, Κώστα, και ακόμα μια φορά θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είπαμε ότι είναι μια περίοδος που στον Άρη δεν είναι flat, δεν είναι ευθεία, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κίνητρο ευρωπαϊκού εισιτηρίου, υπάρχει κίνητρο βαθμολογικής θέσης, και πολύ σωστά έχει μπει αυτό από την πλευρά του Άρη και από τον προπονητή, δηλαδή, και από τους ποδοσφαιριστές και από τη διοίκηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί ο Άρης έστω και έτσι θέλει την πέμπτη θέση για να μην διασκεδάσει, έτσι να λίγο να λιάνει τις γωνίες που υπάρχουν γενικότερα αυτή την εποχή και όλη τη χρονιά στο ποδοσφαιρικό τμήμα με όλα όσα έχουν γίνει φέτος, γιατί φάνηκε από την αρχή ότι η κατάσταση δεν ήταν η ενδεδειγμένη και δεν έγιναν σωστές επιλογές. Λάθη γίνονται σε όλες τις ομάδες και λάθος επιλογές γίνονται. Το ζήτημα είναι να διορθώνονται. Και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξει ο Άρης για την επόμενη μέρα. Και εδώ είναι το μυστικό και εδώ είναι και το κρίσιμο σημείο του τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το γνωρίζεις και εσύ, και από αυτά που υπάρχουν ως δημοσιεύματα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε εμείς εδώ καθημερινά. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο Άρης θα μπει σε μια διαδικασία αλλαγή στο ιδιοκτησιακό του. Μέχρι στιγμής όμως, παρά το γεγονός ότι γίνονται κινήσεις, και γίνονται κινήσεις και από την πλευρά του ερασιτέχνη και από την πλευρά των ανθρώπων που είναι πέριξ αυτού, δηλαδή ανθρώπων που είναι μέσα στην οικογένεια του Άρη, στην καρδιά της οικογένειας του Άρη, γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ένας ισχυρός παράγοντας οικονομικός. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο, κάποια ένδειξη ή κάποια πληροφορία ή ένα γεγονός ή μια εξέλιξη, όπως θέλει μπορεί να το πάρει ο καθένας, που να μας δώσει την ευκαιρία να πάμε παρακάτω. Και εμείς βρισκόμαστε σε αναμονή τη δεδομένη χρονική περίοδο. Είναι και η πλευρά των ιδιοκτητών, έτσι, της οικογένειας Καρυπίδη, που έχει το μετοχικό πακέτο στη διάθεσή της, είναι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ. Δεν υπάρχει κόφτης, να το πω έτσι, ότι εμείς δεν πουλάμε, οπότε συνεχίζουμε κανονικά, εφόσον βρεθεί κάποιος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα την οικονομική να αγοράσει την ομάδα με βάση αυτά τα θέλω των ιδιοκτητών, τότε όλα θα μπουν στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τουλάχιστον δεν έχει διαρρεύσει. Έχουν διαρρεύσει διάφορα ονόματα, υπάρχουν και εμείς έχουμε πληροφορίες, αλλά από τη στιγμή που αυτές οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να βρίσκεται μια δράση σε εξέλιξη, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε πράγματα τα οποία δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει σε ένα, να το πω, σε μια βάση ώστε να μπορέσουμε από εκεί να ξεκινήσουμε και να πάμε στο επόμενο θέμα, στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσω τον κύκλο των όσων περιγράφω, ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση αναζήτησης ενός ανθρώπου ή διαφόρων ανθρώπων, δηλαδή μιας εταιρείας, δηλαδή δεν χτυπάει μόνο μια πόρτα η πλευρά των ανθρώπων του Άρη που ενδιαφέρονται για τη μεταβίβαση και για την αγοραπολισία. Έχουν χτυπήσει διάφορες πόρτες. Η κάθε περίπτωση από αυτές βρίσκεται σε μια φάση. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να γίνει μια αγοραπολισία με τόσα πολλά εκατομμύρια και με την δυνατότητα να υπάρξει μια αποκρισταλωμένη άποψη και θέση για τα οικονομικά της ομάδας. Ήδη έχουν ζητήσει από την Deloitte να κάνει ένα business plan και να αναλύσει γενικότερα το τι μπορεί να προσφέρει ο σύλλογος και ως μια προτεραιότητα, να το πω έτσι, ή ένα κρυφό χαρτί στα χέρια των ανθρώπων της ομάδας με τη διπλή ανάπλαση, γιατί εκεί ο Άρης αυτό το πιστεύει πάρα πολύ. ο Εραστέχνης Άρης, γιατί είναι δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης εδώ και αρκετά χρόνια, για να φύγει ο Άρης από το κενό της Βικελίδης και να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορεί εκεί να κάνει ένα κόμπλεξ αθλητικό. Αυτό θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη ότι μπορεί να προσελκύσει κάποιον επενδυτή ή επενδυτές που θέλουν να αναλάβουν μια εταιρεία η οποία έχει μια λαϊκή βάση, έχει μια δυναμική και έχει και τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή στο real estate. Αυτός ο φάκελος, επαναλαμβάνω, και μπορεί να είναι κουραστικό γιατί κάθε μέρα τα ίδια λέμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για να δώσουμε στον κόσμο. Ναι. Αυτός ο φάκελος είναι έτοιμος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει φτάσει και σε χέρια ανθρώπων που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Θόδωρο Γαρυπίδη. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή το πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτές οι εξελίξεις, γιατί ο Άρης δεν έχει χρόνο αυτή τη στιγμή. Τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε χρόνο γιατί έπρεπε να φτιάξει την ομάδα να παίξει στην Ευρώπη. Τώρα η ομάδα δεν παίζει στην Ευρώπη. Έχει χρόνο σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει χρόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πίεση αυτή, δηλαδή της αλλαγής, για να μπορέσει να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία και να γίνει σύντομα, αν γίνει, γιατί οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή, όπως συζητάμε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, οι περισσότερες είναι να παραμείνει ο Θόδωρος Γαρυπίδης στην ομάδα του Άρη. Έτσι, για να μην.
0: Ναι, ξεκινάμε από αυτό, για να μην.
1: Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όντως, υπάρχει ένας αναβρασμός, προβληματισμός μεταξύ των φίλων του Άρη, οι οποίοι το αναπαράγουν αυτό και φάνηκε κιόλας και μέσα στην διάρκεια της χρονιάς από την προσέλευσή του στο Κλειάνης Βικελίδης, η οποία φέτος ήταν αρνητική, θα έλεγα. Φάνηκε και σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος το πόσο άδειο ήταν το γήπεδο. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της μεταβίβασης θα πρέπει να τρέξει πολύ νερό ή άμεσα να τρέξει ή να τρέξει με μεγάλη ταχύτητα, ώστε να προλάβουν τις εξελίξεις πριν μπούμε στο καλοκαίρι, για να μπορέσει κάποιος να πάρει τις τύχες ή μάλλον να πάρει ένα στυλό και ένα χαρτί και να σχεδιάσει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο, ή αυτό θα πρέπει να το κάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας, γιατί δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Και όσο δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε και να το αναδείξουμε, να το ξεδιπλώσουμε και να υπερθεματίσουμε γι' αυτό, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον αυτό είναι υπαρκτό, μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι εκείνο το σημείο που θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, θα πρέπει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας να σχεδιάσει την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Γιατί δεν μπορεί ο Άρης να πάει στα τυφλά την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχουμε εξέλιξη. Ωραία. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Εγώ αυτό που μόνο μπορώ να μεταφέρω και να κλείσω είναι ότι συζητώντας με ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, δηλώνουν αισιόδοξοι.
0: Ωραία.
1: Μόνο αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε. Τίποτα περισσότερο.
0: Έγινε, Τάσο.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Έτσι.
0: Έγινε, Τάσο. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο βόλεϊ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Χθες ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε εξέλιξη στο κλειστό του μέτς, κέρδισε με 3-2 τον ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών της Α1 των ανδρών. Τέταρτο παιχνίδι της σειράς το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος του ΠΑΟΚ να το κάνει 2-2. Ο στόχος του Παναθηναϊκού ίσως να κλείσει τη σειρά στο Παλατάκι. Λοιπόν, ο Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και φίλους ακροατές. Πράγματι, η σειρά πλέον μεταφέρεται το Σάββατο στις 5.30, εκεί όπου είναι το match ball όπως λέμε για τον Παναθηναϊκό, αν και έχει δύο ευκαιρίες για να στεφτεί πρωταθλητής, με το χθεσινό παιχνίδι όπου θα έλεγα ότι είχε διακυμάνσεις στον τρόπο με τον οποίο η κάθε μία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, είτε η ομάδα του Παναθηναϊκού είτε η ομάδα του ΠΑΟ. Καλά, στο tie break τα πάντα κρίθηκαν και ειδικά με τον game changer, όπως λένε και στον μπάσκετ, τον άνθρωπο κλειδί, τον παίχτη που άλλαξε τις ισορροπίες, και να φέρουμε με τον Κασαμπαλή, αν και Πασαδόρος, με το δικό του σερβίς. Έδωσε ένα επιμέρους σκορ στον Παναθηναϊκό να το διαχειριστεί τόσο όσο χρειαζόταν για να φτάσει σε αυτή τη νίκη απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος σας θυμίζω ότι δεν είχε τον Ούρος Κοβάσεβιτς για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Τόρες ήταν στη θέση του. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά ότι έχασε για ένα σημαντικό κομμάτι του αγώνα τον Κάσμαν, τον κεντρικό Παναθηναϊκός. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη διαχείριση από πλευράς του προπονητή των Πρασίνων, του κ. Ανδρεόπουλου, που ήθελε να δώσει στην ομάδα του το στοιχείο που ίσως έλειπε και δεν ήθελε να δώσει ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε στέψη ή παράταση στέψης το Σάββατο 5.30 στο Παλατάκι, εκεί όπου αναμένεται και sold out από ό,τι μας έλεγαν, γιατί υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για το φίλο του ΠΑΟΚ για να βρεθούν σε αυτό το παιχνίδι και να ενισχύσουν την ομάδα τους. Πράγμα που σημαίνει ότι αν γίνει το 2-2, τότε θα έχουμε
0: και πέμπτο μάτς.
2: Παιχνίδι στο ΜΕΤΣ ακριβώς την μέθ επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Καλή συνέχεια. Τον Γιάννη Ράνιος με τα όσα συνέβησαν στο χθεσινό τρίτο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε και δηλώσεις πρώτα από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Βαλάντη Μαμάη.
3: Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εσάς που χάθηκε σήμερα.
4: Σίγουρα, όταν φτάνεις στο τέλος και μπορείς να παίξεις και να κάνεις ένα break, είναι ευκαιρία. Στο τέταρτο σετ μόνο δεν φανήκαμε ανταγωνιστικοί. Ο Παναθηναϊκός πίεσε πολύ στο σέρβις. Το ξέραμε αυτό. Νομίζω ότι δείξαμε καλό πρόσωπο στο μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Πρέπει απλά τώρα να συγκροτηθούμε για να ξαναέρθουμε εδώ πέρα να το κάνουμε αυτό το break που θέλαμε πολύ.
3: Πιστεύετε σε ένα τόσο ωριακό μάτς υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε ότι έπαιξε το ρόλο για αυτή την ήττα, ή είναι απλώς χρειάζεται και λίγο τύχη?
4: Και λεπτομέρειες. Θέλει τύχη, θέλει. Το πιστέψει, θέλει. Στο τέλος φτάσαμε στην πηγή και δεν πήγαμε νερό. 16-14, 3-2. Μέσα εδώ ήμασταν 2-1 μπροστά. Δεν ξέρω. Θα δούμε τα λάθη μας. Σίγουρα όλα τα παιδιά το θέλανε. Το παλέψαμε. Κρίμα για μας. Αλλά ελπίζω να ξανάρθουμε εδώ πέρα. Θα το παλέψουμε στην έδρα μας τώρα το Σάββατο.
0: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Βαλάντη Μαμάη. Να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο.
3: Ακούει, μου λέει, ο κύριος Ανδρεόπουλος με αυτή τη φασαρία. Αλλά εγώ, κύριε Ανδρεόπουλε, δεν ξέρω, δεν σας έχω ξαναδεί τόσο εκνευρισμένο και με τέτοια ένταση στο τρίτο σετ και στο ξεκίνημα του τέταρτου. Εκεί θέλησατε να ξυπνήσετε την ομάδα και ξύπνησε έτσι.
5: Εντάξει, δεν ξέρω πώς με βλέπετε εσείς.
3: Είχατε πολύ ένταση πάνω.
5: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, κάναμε σε όλο το παιχνίδι. Κάναμε σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Και ξέρετε, το βόλεϊ, το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις, κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός μου ήταν γι' αυτό. Δηλαδή ζητούσα από τους παίκτες μου καθαρότερες γωνίες, κατευθύνσεις, ψηλότερα χτυπήματα. Αυτό.
3: Αισθανθήκατε ότι ο τίτλος γλιστράει από τα χέρια, γιατί μια ήττα από εδώ θα ήταν πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
5: Ακούστε, εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι υπερήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται. Λοιπόν, ο τίτλος ας πάει κατά μέρος, εμείς θα παλεύουμε κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά πάνω απ' όλα δείχνουμε τι είναι Παναθηναϊκός, τι μάχη κάνουμε. Και τι περηφάνεια έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Κάπου εδώ ανωτελεία, πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας στην τελική ευθεία πλέον της μεσημβρινής ραδιοφημερίδας Ερασπόρ.
6: Ερασπόρ 101,8. Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο και το Μάστερ Καθιστικό.
7: Τα Μάστερ Χρώματα, πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα Μάστερ από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Μάστερ τώρα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα?
10: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία πλέον στην σημερινή εφημερίδα της Ερασπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Είπαμε ότι ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν, τα πολλά που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, είναι αυτό που γίνεται στη Λάρισα, ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον Αστέρα Τρίπολης. Οι δύο ομάδες είναι στις δύο θέσεις αυτή τη στιγμή που οδηγούν στην Β' Εθνική. Ο Αστέρας 13ος με 28 βαθμούς, η ΑΕΛ τελευταία με 25. Μια Λάρισα με πολλά παράπονα από τα όσα συνέβησαν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες, κυρίως με τη φάση που επέφερε την ισοφάριση του Πανσεραϊκού. Καλείται όμως να μαζέψει τα κομμάτια της και να περιμένει τον Αστέρα, ο οποίος προέρχεται από το 4-2 επί του ατρόμητου. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η ΑΕΛ, η οποία έχει τα βλέμματά της στραμμένα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης, θα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία, ένας ακόμη τελικός, και λέμε μια τελευταία ευκαιρία γιατί από το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα εξαρτηθεί και η συνέχεια της ΑΕΛ σε αυτό το πρωτάθλημα και η παραμονή της στην κατηγορία. Και αυτό που θέλουν στην ΑΕΛ είναι η νίκη. Η προετοιμασία συνεχίζεται, ξεκίνησε ουσιαστικά χθες. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η προπόνηση στις 5 το απόγευμα. Και να πούμε βέβαια αυτό που περιμένει τώρα να δει ο Τζαλούκα Φέστα, που θα συνεχίσει και να κρατάει σε υψηλό επίπεδο την ψυχολογία των παικτών, αλλά και συγχρόνως αγωνιστικά και τακτικά, δηλαδή να προετοιμάσει την ομάδα του για το παιχνίδι του Σαββάτου, που ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό που θέλει η ΑΕΛ θέλει την νίκη. Θα πρέπει να πούμε ότι περιμένει να δει και τη σημερινή προπόνηση από κάποιους ποδοσφαιριστές που είχαν κάποιες ενοχλήσεις, όπως είναι ο Τανάσοφ, ο Σαγκάλα αλλά και ο Σούρλης, αν αυτοί οι παίκτες θα είναι στην διάθεσή του και υπολογίζονται για τον αγώνα του Σαββάτου. Με δεδομένο βέβαια ότι εκτός είναι ο Μασόν, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αλλά και οι τρεις τραυματίες, ο Κουσουνού, ο Μούργος και ο Αποστολάκης, που δεν υπολογίζονται. Τώρα να πούμε ότι σήμερα είναι και μια ημέρα σαν σήμερα πριν από 19 χρόνια. Η ΑΕΛ είχε κατακτήσει το τρίτο της τρόπαιο, το δεύτερο κύπελλο Ελλάδος, όταν είχε επικρατήσει στο πανσαλικό στάδιο του Παναθηναϊκού με 2-1, και έχουν περάσει 19 χρόνια από το τίτλο και υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις και από την ΠΑΕ και από την Αριστεχνική ΑΕΛ, το Μητρικό Σωματείο. Αλλά είχαμε όμως και ανακοινώσεις για αυτό που είπες από την διαιτησία.
0: Νομίζω θα γίνει μια συνάντηση τη Δευτέρα. Ποιος θα πάει από την Λάρισα, θα πάει ο ίδιος ο πρόεδρος?
1: Σίγουρα θα πάει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο κ. Εκκυλέας Νταβέλης, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και ο αδερφός του, που είναι πρόεδρος της ΠΑΕ, και δεν αποκλείεται να έχουν και κάποιον από τους ανθρώπους, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος, τον Θωμάκη Παρίσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τουλάχιστον η ΑΕΛ.
0: Ότι έγινε δεκτό πρώτα απ' όλα το αίτημα να πάει να μιλήσει με τον Λανό.
1: Το αίτημά της, αλλά εντάξει, τώρα αυτό περνάει, θα έλεγα, αυτό που θέλει η ΑΕΛ είναι στα παιχνίδια που απομένουν να έχει μια αντικειμενική και μια διαιτησία, όπως λέμε, 50-50. Αυτό έχει ζητήσει, και από την άλλη περιμένει να δει τι θα γίνει και με αυτό που έχει ζητήσει τα ηχητικά από τη συνομιλία που είχαν ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Φωτιάς, από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Σαραϊκό, αλλά και ο βαρίστας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τι υπόθηκε μεταξύ των δύο, και από εκεί πέρα θα κινηθεί και νομικά ανάλογα, δηλαδή με αυτά που θα έχει στα χέρια της. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα. Το εισιτήριο είναι στα 10 ευρώ και δωρεάν όσοι είναι μέχρι 14 ετών, θέλοντας έτσι να έχει τον κόσμο στο πλευρό της σε αυτό το τελικό που δίνει κόντρα στην ομάδα της Τρίπολης.
0: Έγινε. Βαγγέλη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αν προκύψει κάτι, πριν πάμε και στο ρεπορτάζ στο Αστέρα Τρίπολης, εγώ να πω ότι η δική μας ομάδα πόλο των γυναικών αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Αυστραλία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Final 8 του World Cup. Δεν τα πάει καλά απέναντι στην Αυστραλία στο δεύτερο της παιχνίδι για τα προκριματικά, καθώς στο τρίτο οκτάλεπτο χάνει με 12-4. Τώρα ξεκινάει η τρίτη περίοδος, 8-1 και 4-3 τα επιμέρους σκορ στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο.

0: Λοιπόν, αυτά από την ΑΕΛ. Για να πάμε και στην Τρίπολη να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Αστέρας για το παιχνίδι με την Λάρισα το Σάββατο στο LFC Αρίνα. Πολύ κρίσιμο μάτς για την μάχη της παραμονής που δίνει ο Αστέρας. Και μάλιστα υπήρξαν χθες στην χθεσινή προπόνηση και οπαδοί οι οποίοι θέλησαν να ενισχύσουν τους παίχτες στην προσπάθεια που κάνουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Λοιπόν, ο Βασίλης Κούβαλης είμαστε μας. Βασίλη, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και τους ακροατές. Ψυχολογικές ντόπες από τους οπαδούς του Αστέρα Άκτορ εχθές στην προπόνηση, και έγινε αυτό εχθές, Δευτέρα, γιατί ήταν η μοναδική απογευματινή προπόνηση, μια και τις υπόλοιπες ημέρες γίνεται πρωί η προπόνηση. Εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν αυτό το γεγονός οι οπαδοί, οι φύλαθλοι, και μπράκτος δείχνουν ότι στηρίζουν μέχρι το τέλος την ομάδα. Είναι και ευκαιρία, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν στο LFC Arena λόγω ότι δεν δόθηκαν εισιτήρια στην ΑΕΛ όταν έπαιξαν εδώ οι δύο ομάδες στην πρώτη αγωνιστική των play-out. Ούτε η ΑΕΛ δίνει βέβαια στον Αστέρα Άκτορ εισιτήρια για να βρεθούν οι οπαδοί του στο LFC Arena. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι απόντες οι οπαδοί. Είχαν μια ευκαιρία λοιπόν να το πράξουν εδώ στο βοηθητικό που έγινε η προπόνηση. Εντάξει, όλα καλά, τα πνογόνα άναψαν, είπαν και τα συνθήματά τους και δείχνουν ότι η στήριξη θα είναι μέχρι το τέλος. Στο αγωνιστικό τώρα η ψυχολογία είναι καλή, πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν να πάρουν τους 3 βαθμούς απέναντι σε μια ΑΕΛ πολύ πιεσμένη και με θέματα τραυματισμού, τιμωριών που έχει η ΑΕΛ. Στον Αστέρα Άκτορ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο. Από ό,τι φαίνεται θα είναι όλοι παίκτες στη διάρκεια.

0: πλεονεκτική θέση, για την παραμονή μιλάμε πάντα, και έχει και την προϊστορία συμμαχό του ο Αστέρας Άκτορ. Αν θέλουμε να δούμε και σε πρωτάθλημα και σε Κύπρο τα παιχνίδια που έχουν γίνει, έχουμε 5 νίκες για την ΑΕΛ, 5 για τον Αστέρα Άκτορ και 4 ισοπαλίες. Είναι απόλυτη ισορροπία. Άρα να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες καταφέρει να ξεπεράσει τις νίκες που είναι από 5 για την κάθε ομάδα, και θα είναι και πολύ σημαντική αυτή η νίκη, και οποιονδήποτε την κάνει θα πάρει μια μεγάλη ανάσα, αν μπορώ να το πω έτσι, όσο αφορά την ΑΕΛ σίγουρα, αλλά ο Αστέρας αν κάνει νίκη εκεί ίσως ξεκαθαρίσει και τα πράγματα για τη μία θέση που θα οδηγεί στη Super League 2, και μάλλον αν ιτηθεί η ΑΕΛ μπορεί να μπλέξει σε αυτή την περιπέτεια από τον Αστέρα Άκτορ.
1: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, το σας θα πούμε και μέσα στην εβδομάδα. Για
0: ναι,
1: το
0: ναι, πώς... είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς για πρόσωπα και πιθανά σχήματα. Ναι, να σκαλά, ναι.
0: Δεν αλλάζει δεκάδα ο Ντονόπουλος.
1: Ειδικά με το 4-2 απέναντι στον Ατρόμητο, φαντάζομαι ότι η δεκάδα που κερδίζει να αλλάζει τώρα. Τι να σου πει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Έγινε, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγω από τα δικά μας, πάμε στο διεθνή χώρο, καθώς το βράδυ στο Emirates η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου μάτς. Απόλυτη ισορροπία όσο αφορά τουλάχιστον το σκορ, με αυτό το 1-1, το οποίο και τα δύο γκολ προήλθαν από τα 11 βήματα. Με την Ατλέτικο πάντως να έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, κυρίως στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα και να έχει ένα μικρό προβάδισμα απόψε. Από την άλλη, η Arsenal υποδέχεται τους Μαδριλένους, έχοντας ακούσει χθες και τα καλά νέα από το Λίβερπουλ, εκεί όπου η Everton κατάφερε να κόψει 2 βαθμούς από τη Manchester City και πλέον έχει ένα καλό μαξιλάρι η Arsenal, αρκεί να το εκμεταλλευτεί στις 3 τελευταίες αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της Premier League. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Και η Arsenal ακόμα καλύτερα.
1: Το Βόρειο Λονδίνο, ο ήλιος είναι περισσότερο φωτεινός από τις άλλες φορές. Αν έχει καθόλου ήλιο στο Βόρειο Λονδίνο, η αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει να είναι χαρούμενες οι ομάδες στο Βόρειο Λονδίνο, γιατί είχαμε ανατροπή σκηνικού αυτή την εβδομάδα και στην κορυφή και στην ουρά. Καθώς η Arsenal πήρε τα δώρα της, η ίδια έκανε αυτό το οποίο είχε σαν χρέος, να κερδίσει τα 2 παιχνίδια μετά την ήττα της στον ντέρμπι από τη Manchester City, και πήρε και το δώρο από την Everton, κάτι το οποίο την φέρνει πλέον στη βαθμολογία στο σύν 5.
0: Το οποίο θα μπορούσε ακόμα μεγαλύτερο, αλλά εντάξει, είχαμε αυτά τα γκολ του Ντοκού, ειδικά το δεύτερο στο 97 είναι το κάτι άλλο, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφο.
0: Αλλά και πάλι έτσι, αυτό που λες, ναι, δεν φτάνει, όχι.
1: Δεν φτάνει αυτή τη στιγμή, καθώς η Arsenal τώρα είναι στο συν 5 και αν με West Ham, Burnley και Crystal Palace πάρει 3 νίκες, θα μπορέσει να
0: τεθεί
1: και πρωταθλήτρια μετά το πρωτάθλημα του 2004 με τους Invisibles. Από την άλλη μεριά τώρα, αφού είπαμε για την ουρά, τότε να με τον De Zerbi έχει 2 συνεχόμενες νίκες αυτά τα 2 τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Wolves, και αν η νίκη απέναντι στη Wolves φαινόταν σαν φαινομενικά εύκολη, καθώς η ομάδα, οι λίγοι έχουν υποβιβαστεί ήδη στην Championship, δεν ήταν το ίδιο εύκολη κόντρα στην Aston Villa, μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο πρωτάθλημα. Τα Σπυρούνια πέρασαν με 2-1 από το Birmingham και σε συνδυασμό με την νίκη της Brentford προσπέρασαν στη βαθμολογία τη West Ham, που όπως είπαμε υποδέχεται την εβδομάδα που μας έρχεται, την Arsenal, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς η Arsenal θέλει την νίκη για να παραμείνει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή και να έχει το πρωτάθλημα στα χέρια της. Απ' την άλλη, η West Ham πρέπει να βρει νίκες, αλλιώς του χρόνου θα ετοιμάζεται για την Championship. Οπότε καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε την Αγγλία την επόμενη εβδομάδα με ιδιαίτερη ανυπομονησία.
0: Σήμερα απόψε τι περιμένουμε, Νικό, όμως?
1: Σήμερα έχουμε ημιτελικό Champions League. Εντάξει,

0: το ένα ζευγάρι ήταν αδιανόητο, δηλαδή ασύλληπτο σκορ. Αυτό το ζευγάρι δεν έχει πάρει τόσο πολύ τα φώτα της δημοσιότητας και αναφέρομαι στο Arsenal Atletico Madrid, δεν έχει τους προβολείς τόσο πολύ. Ωστόσο,
1: δεν ήταν κακό μάτς πάντως και αυτό το 1-1.
0: Όχι, και να πω και κάτι, Κώστα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, για την Arsenal τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν παίζει ποδόσφαιρο το οποίο περιμένεις να δεις. Δεν είναι ότι ακόμα και οι ίδιοι οπαδοί τους δεν είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι.
1: Νίκο, αν πάρει το πρωτάθλημα και αν πάει τελικό του Champions League, ποιος θα θυμάται τι ποδόσφαιρο έπαιξε?
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή πήγε και χρονιές που έπαιζε εκπληκτικό ποδόσφαιρο και δεν πήρε τίποτα.
0: Εννοείται, Κώστα, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή το θέαμα θέλουμε να δούμε, να σου πω.
1: Μάλιστα, στην Άρσεν, νομίζω θέλω να δω τις κούπες, Νίκο, νομίζω ότι έχουν άλλη άποψη.
0: Ναι, οι φίλαθλοι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, έχει δίκιο. Οι φίλαθλοι θέλουν. Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει παρεξηγηθεί αρκετά, αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι η ομάδα η οποία έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν κυρίως προσανατολισμένη στο αμυντικό κομμάτι. Έχει δείξει πολύ καλά δείγματα και στην επίθεση τη φετινή χρονιά, με τον Λούκμαν και τον Άλβαρης να κουμπώνουν πάρα πολύ καλά στον Σιμεώνε και στον Γκριεσμάν για να δημιουργούν μια πολύ επικίνδυνη επιθετική τετράδα αυτοί οι παίκτες. Φιλοξενείται στο Emirates, πρώτο παιχνίδι 1-1, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη η αναμέτρηση με
1: πολλά τις νεύρα,
0: ειδικές αποφάσεις του Μάκελ σε εκείνο το παιχνίδι. Ο καθένας έχει την άποψή του, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Πάντως το ζευγάρι παραμένει ανοιχτό, επειδή ξέρω τι θα με ρωτήσει.
1: Αν υπάρχει φαβορί.
0: Αν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει, Νίκο.
0: Δεν υπάρχει φαβορί.
1: Έτσι νομίζω.
0: Αλλά να σου πω την αλήθεια, ανοίγοντας τώρα αυτή τη στιγμή τις αποδόσεις του αγώνα, το θεωρώ λίγο προκλητικό το 5,75 στο διπλό της Ατλέτικο Μαδρίτη.
1: Τόσο δίνει, ότι ναι, την έχουν σχεδόν χαμένη δηλαδή.
0: Δηλαδή,
1: από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έτσι. Ναι.
0: Δεν είναι ισχυρό φαβορή
1: η Arsenal. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρό φαβορή όσο παρουσιά τη στοιχηματικά τουλάχιστον. Και εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με το στοίχημα, δεν ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ. Απλά πολλές φορές αυτές οι αποδόσεις σου δίνει πώς βλέπουν το παιχνίδι περισσότερο στο εξωτερικό. Ναι. Και όταν βλέπεις τις αποδόσεις από ξένες εταιρείες. Από εκεί και πέρα, άμα θες τη γνώμη μου, εγώ περιμένω την Ατλέτικο Μαδρίτη να είναι η μία φιναλή του τελικού.
1: Θα το δούμε.
0: Με κίνδυνο αύριο.
1: Δεν θα πω τίποτα. Απλά ξέρεις, επειδή αναφέρθηκες στο άλλο ζευγάρι. Εντάξει, αυτό το 5-4 στο Παρίσι είναι μάτς που το βλέπουμε μια φορά στα 100 χρόνια. Δηλαδή, πιο φυσιολογικό είναι αυτό το 1-1 σε ημιτελικό Champions League και τόσο είδαμε στο Arsenal, στο Ατλέτικο Μαδρίτη Arsenal, παρά τόσο είδαμε στο Παρίσι Σερμέν Μπάγκερ. Έτσι, όσο αφορά ημιτελικό μια τέτοια διοργάνωση.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Απλά μην το δούμε την επόμενη εβδομάδα αυτό που είδαμε στο Παρίσι.
1: Αύριο, όχι την επόμενη εβδομάδα. Ναι, αύριο στο Μόναχο, έτσι. Ωραία. Μακάρι το ξαναδούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, έγινε, Νικόλα, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σε ένα.

Λοιπόν, και με τα όσα συζητήσαμε τον Νίκο Καραγιάννη, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της Eraspor. Εγώ να σας θυμίσω βέβαια το βράδυ στις 9 παρατέταρτο το τζάμπο στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό σε μετάδοση από την Eraspor και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν την νίκη και να κάνουν το 3-0, να σκουπίσουν τον Δονεγάσκους και να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας στις 7 από Ελ Τελαβίβ Ρεάλ. Και εδώ οι Μαδριλένοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Στις 10 το βράδυ στο Emirates η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης πριν από μία εβδομάδα, ημιτελικός Champions League, το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Έχουμε επίσης το handball το βράδυ στις 7 στο Καματερό ΑΕΚ Ολυμπιακός και κλεισμένο των θυρών, δεύτερος τελικός για την Α1 των ανδρών. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά έχοντας κάνει break στην έδρα των Ερυθρόλευκων. Και τέλος αυτή την ώρα για τα προγραμματικά του Final 8 του World Cup στο Πόλο, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Αυστραλία στο δεύτερο της παιχνίδι. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, οι Αυστραλέζες προηγούνται με 14-6. Γαβρίλη Μούνδος και Νίκος Σομιάδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της Eraspor. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εμείς θα δώσουμε τη σκητάλη στον Πάρη Ποντίκα και το Club. Και συνέχεια τρίτο μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.

0: Ποντίκα Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Να μιλήσουμε σήμερα για τη νέα BMW σειρά 7 που αποτελεί την πιο εκτεταμένη ανανέωση του μοντέλου που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το BMW Group. Περνώντας πλέον στην 7η γενιά της, η νέα BMW σειρά 7 σηματοδοτεί ακόμη ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Ως ναυαρχίδα του BMW Group και εμβληματικό μοντέλο της μάρκας, η BMW σειρά 7 Sedan είναι η πρώτη που εισάγει τεχνολογίες της Neue Klasse σε υπάρχοντα μοντέλα. Η μονολιθική σχεδίαση αμαξώματος, η νέα μάσκα BMW Iconic Glow και η μινιμαλιστική κρυστάλλινη προβολής προσδίδουν στο μοντέλο εντυπωσιακή παρουσία και άμεση αναγνωσιμότητα. Τρεις εκδόσεις BMW M Performance προσφέρουν σαφή Sport διαφοροποίηση, ενώ τα πακέτα M Sport και M Sport Pro ενισχύουν ακόμα περισσότερο το δυναμικό χαρακτήρα. Η BMW Individual προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών εξατομίκευσης, συμπεριλαμβανομένης της βαφής BMW Individual Dual Finish, μιας παγκόσμιας πρωτιάς που συνδυάζει τεχνολογική ακρίβεια και εξαιρετική δεξιοτεχνία. Την εικόνα ολοκληρώνει μια επιλεγμένη γκάμα εργοστασιακών ζαντών από 20 έως και 22 ίντσες, με τη νέα διάσταση των 22 ίντσων να προστίθεται για πρώτη φορά. Το εσωτερικό της νέας BMW σειράς 7 εντυπωσιάζει με έναν επιτυχημένο συνδυασμό πολυτελών υλικών, σύγχρονου σχεδιασμού και προηγμένης τεχνολογίας. Τις εντυπώσεις κερδίζουν το νέο BMW Panoramic iDrive με BMW Passenger Screen, το οποίο κάνει τον τεπούτο του, η αναβαθμισμένη BMW Theater Screen που προσφέρει κινηματογραφική εμπειρία, η δυνατότητα εργασίας εν κινήσει για τους πίσω επιβάτες, καθώς και ένα καθυλωτικό σύστημα φωτισμού με φωτεινή λωρίδα Ambient Light και νέα φωτιστικά στοιχεία. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το BMW Panoramic iDrive με BMW Operating System X και οδηγοκεντρικό σχεδιασμό, ο έξυπνος φωνητικός έλεγχος με εξελιγμένο BMW Intelligent Personal Assistant που ενσωματώνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, Amazon Alexa Plus, καθώς και μια προηγμένη αρχιτεκτονική λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων που εξασφαλίζει δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης. Νέες λειτουργίες όπως το αναβαθμισμένο σύστημα πλοήγησης, BMW Maps, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση smartphone, το ψηφιακό περιεχόμενο M του BMW Digital Premium και το BMW Digital Key Plus, σε συνδυασμό με τις προαιρετικές αναβαθμίσεις BMW Connected Drive και τις τακτικές ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού, προσδίδουν στην BMW σειρά 7 Sedan εξαιρετική ευελιξία και διασφαλίζουν ότι παραμένει διαρκώς ενημερωμένη. Εκτός από τους αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης με τεχνολογία ήπιας υβριδικής λειτουργίας 48V και τα ισχυρά plug-in υβριδικά μοντέλα, η γκάμα περιλαμβάνει και προηγμένες αμυγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Η χρήση καινοτόμων κυλινδρικών κυψελών που αποτελούν μέρος της 6ης γενιάς του BMW iDrive προσφέρει στα αμυγώς ηλεκτρικά μοντέλα σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία πλέον ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η φόρτιση μπορεί να γίνεται ακόμα με ισχυρότερους φορτιστές έως 250 κιλοβατόρες, κάτι που σημαίνει μικρότερους χώρους αναμονής. Σε 10 λεπτά παίρνει ενέργεια για να καλύψει 235 χιλιόμετρα, ενώ από το 10 στο 80% χρειάζονται στην καλύτερη περίπτωση 28 λεπτά. Στοιχείο που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ειδικά για μια μεγάλη πολυτελή λιμουζίνα που έχει σχεδιαστεί για ταξίδια. Η i7 xDrive 50 αποδίδει 355 κιλοβατόρες, δηλαδή 455 ύπους και 660 νιουτόμετρα ροπής. Η έκδοση i7 xDrive 60 αποδίδει 400 κιλοβατόρες, δηλαδή 544 ύπους και 745 νιουτόμετρα ροπής. Η κορυφαία BMW i7 M70 xDrive αποδίδει 500 κιλοβατόρες, 680 ύπους και ροπή 1100 νιουτόμετρα, πιάνοντας 3,8 δευτερόλεπτα τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στις θερμικές εκδόσεις έχουμε την 740 Drive με υπερτροφοδοτούμενο βενζινό κινητήρα 3.000 κυβικών και ήπια υβριδική υποβοήθηση με απόδοση 400 ύπους. Υπάρχει όμως και 740D xDrive που έχει 3 λίτρο diesel κινητήρα που αποδίδει 313 ύπους. Στις plug-in υβριδικές εκδόσεις συναντάμε την 750 xDrive με 489 ύπους και περνάμε στην κορυφαία M760E xDrive που διαθέτει 612 ύπους και καλύπτει το 0% σε 4,2 δευτερόλεπτα, έχοντας ηλεκτρική αυτονομία έως 80 χιλιόμετρα. Κοινό στοιχείο των PHEV αποτελεί ηλεκτροκινητήρας των 145 κιλοβατόρων, 197 ύπων. Η νέα BMW 7 σειρά Sedan αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και ενισχύει τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης AI, θέτοντας νέα πρότυπα άνεσης και ασφάλειας στη ρήμη αυτόνομη οδήγηση και στους ελιγμούς στάθμευσης. Τα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού επίπεδου 2 και λειτουργίες ενεργικής ασφάλειας προσφέρουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Ενώ το BMW Symbiotic Drive βελτιστοποιεί την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το Motorway Assistant επιτρέπει οδήγηση χωρίς χρήση χεριών σε ταχύτητες έως και 130 χιλιόμετρα την ώρα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ το City Assistant υποστηρίζει πλέον διαδρομές άντρες του άντρες με καθοδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Οδηγείτε με ασφάλεια τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
6: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
0: Era Sport 101,8.
8: Όπως παλιά.
9: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
10: Ξαναγύρισες,
9: Μη λείψει κανείς.

Αχ, Ερασπόρ, πάντα εσύ η οικογένειά μας, η αγάπη μας η μεγάλη. Έτσι δεν είναι, Γαβρίλε Μούρδο? Ακριβώς. Χρόνια και ο Γαβρίλος, ο οποίος είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων, παρέα και η Ειρήνη Παπαζής, η οποία είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο μόνος, σε διπλό γραφείο, μέχρι τις 5 ο Λευτέρης Αρλάκος. Και όπως λέει και το τραγούδι που ακούσατε, μια ζωή Ερασπορίτης. Αυτό το τραγούδι είναι και ο τίτλος της εκπομπής Μπαλαντέρ που σας συντροφεύει το βράδυ όταν κάνουμε εκπομπή εγώ, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας, και είναι σε στίχη και μουσική του Λάζαρου Τσόλκα. Επειδή ήθελα να το ακούσουν και να το μάθουν και μεσημεριανοί ακροατές που πιθανόν το βράδυ λόγω της ώρας μπορεί να κοιμούνται και δεν το έχουν ακούσει, γι' αυτό λοιπόν πάρτε το σε πρώτη μετάδοση εδώ από την Ερασπορ, ενώ το βράδυ παίζει, γιατί είναι σαν σήμα στον εκπομπή μας στον Μπαλαντέρ. Το μεσημέρι το ακούτε νομίζω για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, Γαβρίλο? Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Ειρήνη Παπαζήση θα έρθει, θα μας φέρει γλυκά. Ναι, θα μας φέρει γλυκά λοιπόν, την περιμένουμε. Ειρήνη Παπαζήση λοιπόν, η οποία γιορτάζει σήμερα. Η Ειρήνη Παπαζήση, η οποία είναι εδώ βέβαια και μοιράζει τα γλυκάκια της και ετοιμάζεται, λέει, εσύ θα φας τελευταίο. Εσύ θα φας τελευταίο, λέει η Λεσά. Οκ, ό,τι πεις, Ειρήνη μου. Ειρήνη, έτσι, έχουμε γνωστές Ειρήνες. Ειρήνη Μερκούρη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης γιορτάζει, ο Ρένος. Υπάρχει, έτσι, ο Ρένος. Νομίζω ότι είναι από το Ειρήνη ο Ρένος. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο Ρένος είναι από το Ειρήνη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι. Είναι. Χρόνια πολλά λοιπόν, και νομίζω ότι η Αγία Ειρήνη είναι προστάτηδα της αστυνομίας. Τουλάχιστον έτσι είχα μάθει από μικρός, ότι η Αγία Ειρήνη είναι προστάτηδα της ελληνικής αστυνομίας. Αν έχει αλλάξει κάτι ή αν κάνω λάθος, θέλω κάποιος φίλος ακροατής να μου στείλει ένα μήνυμα ή να μου πει ναι, έτσι είναι. Και ειδικά με ένα αστυνομικός, σήμερα γιορτάζουμε. Άρα μήπως σήμερα είναι αργία για τους αστυνομικούς. Γαβρίλ μου λέει και ο Άγιος Αρτέμιος είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μας το πει ο λαός. Θα μας το πει ο λαός. Αν κάνω λάθος, αν έχει δίκιο ο Γαβρίλ Ρεμούντος, ότι είναι ο Άγιος Αρτέμιος. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι, χρόνια πολλά σε όλους, σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε μέχρι τις 5. Μια μέρα σήμερα όπου δεσπόζει αγωνιστικά. Γιατί η είδηση είναι μία που θα σας πω. Θα σας πω διαγωνιστικά το, στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει ελληνική συμμετοχή, το παιχνίδι της Μόνακο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, αν κάνει τη νίκη, κάνει το σκούπισμα που λέμε και με 3-0 εξασφαλίζει τη θέση του στο Final Four, στο κλειστό του ΑΚΑ, 22 με 24 Μαΐου. Αν η Μόνακο κάνει νίκη, θα παίξουν και την Πέμπτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τις απουσίες που έχει η Μονακό, τα προβλήματα που έχει, πολύ δύσκολο να γίνει. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός και ελπίζουμε να το δείξει στο παρκέ.

Την ίδια ώρα, σχεδόν την ίδια ώρα, με μια ώρα διαφορά όμως, υπάρχει και Champions League. Έτσι, γιατί δεν το ξεχνάμε πάντα. Όσοι αγαπούν το καλό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξεχνούν το Champions League. Και σήμερα είναι ένα παιχνίδι που σχεδόν όλη η Ευρώπη παίζει ότι θα κερδίσει η Arsenal, ή πιστεύει θα κερδίσει η Arsenal. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Δεν είναι τόσο εύκολος αντίπαλος η Ατλέτικο, είτε επηρεασμένη από την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι στο Μετροπολιτάνο, είτε επειδή στη League Phase η Arsenal φιλοδόρησε την Ατλέτικο με 4-0. Όλοι θεωρούν ότι εύκολα ή δύσκολα η Arsenal θα κερδίσει. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις. Η Arsenal λέει και το μυαλό της στο κρίσιμο μάτς του Σαββάτου, εν πάση περιπτώσει, οπότε πέσει Σάββατο Κυριακή, με τη West Ham, όπου θα λέγαμε είναι μια κατηγορία. Αν το πάρει αυτό το μάτς, από τη μία πλευρά ρίχνει τη West Ham στην Championship, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα έχει άλλα δύο μάτς μετά, αλλά είναι το πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα δύο που έχει, από τα τρία που έχει η Arsenal. Η West Ham εκτός έδρας και η Crystal Palace και μέσα η Burnley. Crystal Palace και Burnley είναι αδιάφορα βαθμολογικά για τους αντιπάλους. Η West Ham καίγεται. Αν το πάρει το παιχνίδι αυτό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου η Arsenal, πιστεύω ότι δύσκολα θα χάσει βαθμούς μετά στα άλλα δύο παιχνίδια. Αν όμως το χάσει και κάνει 4 νίκες αφού έχει ένα μάτς λιγότερο η Manchester City, τότε θα πάει στο Manchester και αυτός ο τίτλος. Θα δούμε λοιπόν, αυτές είναι οι σημαντικότερες έτσι, αγωνιστικές δράσεις που υπάρχουν σήμερα. Υπάρχει σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών στην υδατοσφαίριση, αλλά τελικό είναι αυτό τώρα. Πάρτι έκανε η Αυστραλία με την Ελλάδα, 17-6 κέρδισαν οι Αυστραλέζες την ελληνική μας, την εθνική μας ομάδα στις γυναίκες. Παγκόσμιο κύπελο γυναικών είναι αυτό για την υδατοσφαίριση. Υπάρχει βέβαια και από πλευράς ειδήσεων η επιστολή, η ΑΕΛ την έχει τη σημαντικότερη είδηση ημέρας, επιστολή για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων της Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, η κυβέρνηση το αποφασίζει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο ΚΑΠ, έτσι να αλλάξει ο νόμος, να αλλάξει ο ΚΑΠ και όπως επίσης θα πρέπει να αλλάξει διπλούν, γιατί η κυρία Γαβρίλη Λεμούρδο, ο ΚΑΠ αναφέρει ότι από τη στιγμή που τελειώσει ένα πρωτάθλημα, αυτές που βιβαστήκαν, υποβιβαστήκαν. Αυτές που είναι στην δεύτερη εθνική κατηγορία, εφόσον γίνει αναδιάρθρωση, έτσι λέω κάπου, όχι το λέω εγώ, δηλαδή Πανιόνιος, Νίκη Βόλου, αυτές θα θέλουν να παίξουν στη Super League. Τώρα, αν αλλάξει ο νόμος για να γίνει αναδιάρθρωση και αν αλλάξει και ο ΚΑΠ για να μείνουν οι ομάδες από τη Super League, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πολλά τα δικά σας μηνύματα, ήδη έχει κατακλειστεί και το Viber της Eraspor και η σελίδα μου στο Facebook, αλλά και τα Messenger που στέλνετε εκεί από τα μηνύματα μάλλον, έτσι, στον υπολογιστή της Eraspor. Οπότε θα τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, θα μιλήσουμε και για το Champions League, λίγο για το μπάσκετ, γιατί μετά υπάρχει δύο ώρες εκπομπή της Eraspor, τα 24 δευτερόλεπτα, όπου οι συνάδελφοι θα τα αναλύσουν όλα. Θα μιλήσουν και για το μάτς του Παναθηναϊκού που παίζει αύριο, παίζει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βαλένθια. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα της ένστασης που θέλει να κάνει η ΑΕΛ προκειμένου, όχι ένσταση, την πίεση, την επιστολή που έστειλε για αναδιάρθρωση. Θα μιλήσουμε για όλα, θα διαβάσουμε τα πάρα πάρα πολλά δικά σας μηνύματα.

υπέροχο τραγούδι από τον Νότι Φακιανάκη. Να ακούτε και εσείς καλά λοιπόν, και να ακούτε την Έρα Σπορ. Την Τρίτη, σαν, σήμερα Τρίτη είναι 5 Μαΐου, την Κυριακή είχε γενέθλια η Έρα Σπορ, είχε 33 κεράκια έσβησε, και να τα κατοστήσει, να την ακούμε και πάντα να είναι κοντά στον Έλληνα φίλαθλο, η αγαπημένη σε όλους μας Έρα Σπορ. Θα μιλήσουμε, θα πούμε πρώτα πριν αρχίσουμε την επικαιρότητα για τα δικά σας μηνύματα, και να πω γιατί το είχα δει, από μικρός το θυμόμουν αυτό, αλλά ο φίλος, θα τον βρω τώρα ποιος ήταν, η ελληνική χωροφυλακή όταν υπήρχε ήταν η προστάτης η Αγία Ειρήνη, τώρα που έγινε ελληνική αστυνομία είναι ο Άγιος Αρτέμιος, σωστά. Άρα εγώ είχα μείνει σαν παλιοσυρά που είμαι στην ελληνική χωροφυλακή, και ότι η Αγία Ειρήνη ήταν η προστάτηδα της ελληνικής χωροφυλακής. Τώρα που έγινε, δεν υπάρχει χωροφυλακή, υπάρχει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, ο Άγιος Αρτέμιος, ο οποίος γιορτάζει τις 20 Οκτωβρίου, έτσι, 20 Οκτωβρίου. Ο φίλος ο Στάθης, ο Παραχαρτοφίλης, Παπαχαρτοφίλης, ωραίο όνομα. Καλησπέρα από το Ειρηναίος, βγαίνει το Ρένος. Σωστό, ωραίος. Ο φίλος ο Γιάννης ο Σταρατζής, τάχει με αυτούς που κάνουν εκπομπή, λέει, στο Open το βράδυ και λένε άλλα αντάλλων. Έτσι, Γιάννης Τρίλος Εδιψός. Εντάξει, ο καθένας δημοσιογράφος έχει τη δική του άποψη. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ο Νίκος Σαμονάς λέει: καλησπέρα, Λευτέρη. Από ό,τι γνωρίζω, είναι ο Άγιος Αρτέμιος. 20 Οκτωβρίου γιορτάζει. Νίκος Σαμονάς από Καρδίτσα. Και ο Νίκος το λέει, ο φίλος μας. Να είναι καλά. Και ο Γιώργος ο Κωστόπουλος. Μπράβο, ο Γιώργος Κωστόπουλος μου το θύμισε, ότι η Αγία Ειρήνη γιόρταζε η ελληνική χωροφυλακή. Τώρα ο Άγιος Αρτέμιος για την ελληνική αστυνομία, Γιώργος Σπάρτη. Μπράβο ρε Γιώργο, σωστό. Ωραίος. Γιατί είχα μείνει εγώ έτσι ότι ήταν σαν σήμερα, τη 5 του Μάη. Πότε γιορτάζει το πυροβολικό, λέει ο Γαβρίλη Λεμούρδος. Εγώ ξέρω, να βάλουμε κουίζα, πότε γιορτάζει το πυροβολικό, ορίστε, λέει μια... Το πυροβολικό. Πότε γιορτάζει τα βλήματα. Όχι, είναι τα βλήματα. Το πυροβολικό. Το πυροβολικό. Έτσι. Το πυροβολικό το βρήκε. Για να δούμε. Κουιζάκι. Πότε γιορτάζει το πυροβολικό. Όχι τα βλήματα. Το πυροβολικό. Έτσι. Πότε γιορτάζει το πυροβολικό. Τέλειο το τραγούδι. Ερασπορίτες μια ζωή. Λέει. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο. Έτσι. Είσαι μεγάλο αλάνι. Λέει Λεσά. Γεια σου Φάνη από την Κοζάνη. Με τα ωραία σου. Ο Παναγιώτης ο Τερζιάδης, η αστυνομία στην Ελλάδα γιορτάζει όντως του Αγίου Αρτεμίου. Ναι, σωστό. Ο Λου, εντάξει λέει κομματάρα, λέει, ζωγραφίσατε, λέει, το ζεμπέκικο ήταν φανταστικό στην αρχή. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα να έχεις, δώσε μας και προβλέψεις για το Arsenal Ατλέτικο. Ο Αποστόλης του αρέσει πάρα πολύ το ζεμπέκικο, λέει, θέλει να το ακούει και μεσημέρι και βράδυ. Και ο φίλος ο Τσέλικας λέει: αρμέγω τώρα, λέει, θα ήθελα κοντά μου να είχα, λέει, τον Τέταρη, τον Ταξιάρχη, τον Λάζαρο, τον Τζόλκα, τον Μανώλη από την Άξο, να τους δείξω, λέει, το άρμεγμα. Εντάξει. Γεια σου, Τσέλικα, άρχοντα. Χαμός, χαμός με τα μηνύματα. Πού να ξεκινήσω, να συνεχίσω λίγο ακόμα. Λεσά Πεκτούρα, είσαι άπιαστος, λέει ο Δημήτρης. Καλό απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Ρένα Μόρφη. Α, ήθελα να πω και η Ρένα, ξέχασα τη Ρένα Κουμιώτη, να βάλουμε και ένα τραγούδι, Γαβρίλ. Να βρούμε μια Ρένα Κουμιώτη, έτσι. Η Ρένα Μόρφη, ρε παιδιά, όταν ήταν στην ΕΡΤ και έκανε μια εκπληκτική εκπομπή, παρότι δεν είμαι φαν του, πολύ φαν, έτσι, του κουλτουριάρικου τραγουδιού κτλ. Γιατί σε αυτό το στυλ ήταν η εκπομπή της. Αλλά είχε πολύ καλούς τραγουδιστές και πολλές φορές την παρακολουθούσα. Ήταν μια πολύ ωραία σημερινή παρουσία κτλ. Τώρα που πήγε στο Your Face Sounds Familiar, δεν τη γνώρισα. Για να δει πώς μπορεί να αλλάξει μια γυναίκα στην φάτσα, πιο όμορφη έγινε. Πιο σεξουαλική θα έλεγα, αλλά δεν παρεξηγούμε έτσι με το πώς την βλέπω. Πιο αισθησιακή, ίσως αισθησιακή, λέει ο Γαβρίλ. Εντάξει. Πάντως έχει αλλάξει. Αλλιώς ήταν στην ΕΡΤ και αλλιώς τώρα που πήγε σε ιδιωτικό κανάλι. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Απλά το μου κάνει εντύπωση έτσι όπως την είδα, γιατί δεν τη γνώρισα. Λέω: ποια είναι αυτή η ωραία κοπέλα, ποια είναι αυτή. Και μου πάνε γιατί μετά είδα ότι ήταν η Ρένα Μόρφη. Ναι. Θα βάλουμε μια Ειρήνη, μια Ρένα Κουμιώτη θα βάλουμε, έτσι. Για το παιχνίδι Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, λέγει Γαβρίλ, εσύ που είσαι φαν. Ο Μαλισιώβας έδωσε over 4,5 κάρτες ότι θα γίνει, θα πέσει κλωτσιά, λέει. Γιατί παίζουν δυνατά run and gun οι κανονιέριδες, είναι δυναμική ομάδα η Ατλέτικο Μαδρίτης, θα έχει κάρτες, λέει το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες.
αυτή είναι η επιλογή μου. Το βλέπω στο 2-1, 1-1, 1-2. Σε αυτό εκεί το βλέπω το παιχνίδι αυτό. 2-1, 1-1, 1-2. Μπορεί να ανοίξει περισσότερο, αλλά η βασική μου επιλογή να είναι γκολ και από τις δύο ομάδες. Βρήκανε και άλλοι φίλοι έτσι ότι το πυροβολικό γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου. Μπράβο, της Αγίας Βαρβάρας. Έτσι, η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι η πολιούχος της Δράμας, εκεί που ξεκινάει και το πάρτι το χειμερινό στην Δράμα, το βρήκε ο Λάζαρος. Γεια σου, Λάζαρε, το βρήκε ο Αντώνης. Έτσι, 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας γιορτάζει το πυροβολικό. Για να δούμε, ο Γρηγόρης, τι λέει ο Γρηγόρης, πυροβολικό 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας, μπράβο. Ο Στέλιος Παγουράκης, πυροβολικό 4 Δεκεμβρίου Αγία Βαρβάρα, έτσι το πυροβολικό λέει και ο Νίκος, 4 Δεκεμβρίου και ο Φάνης το βρήκε και ο Πλούταρχος ο Σκόρδας, 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας, από του Παπάγου. Εκεί την ημέρα γιορτάζουν, λέει, οι Βάρβαροι, όχι δεν γιορτάζουν, υπάρχει ένα χωριό Άγιος Βάρβαρος, αν μου βρείτε σε ποιο μέρος, το ξέρεις εσύ Γαβρίλο, πηγαίνοντας δηλαδή, να μην το πω, θα το βρουν φίλοι. Βλέπεις δεξιά Άγιος Βάρβαρος και λες και τι έγινε τώρα, τι θεματάκι έχουμε εδώ με τον Άγιο Βάρβαρο. Για να δούμε ποιος θα το βρει. Πάντως το βρήκε όλη η Ελλάδα ότι το πυροβολικό μας γιορτάζει 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας. Πάμε να ακούσουμε μια Ρένα Κουμιώτη, γιορτάζει η Ρένα, μια μεγάλη φωνή, αν ζούσε εννοείται έτσι αλλήμωνο, αλλά μια μεγάλη φωνή που έχω καιρό να ακούσω ένα τραγούδι της, σας το αφιερώνω.

Αυτό είναι ένα τραγούδι από την αξέχαστη Ρένα Κουμιώτη. Να πω ότι επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να ακούσουν οι μεσημεριανοί φίλοι της Ερασπορ το τραγούδι που βάλαμε σε αποκλειστική μετάδοση την προηγούμενη Πέμπτη που ήμουν με τον Γιάννη, το Βρήκα το Θεό Μακριά, θα το βάλουμε αμέσως μετά το σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Γαβρίλη τον Κασιμάτη, εδώ τον συνάδελφο που ήθελε να το χορέψει, το άκουσε την προηγούμενη εβδομάδα και θέλει να το χορέψει και τώρα. 4 και 35 ακριβώς θα μπει. Γαβρίλο, για πάρτι σου και για όλους τους ακροατές Ερασπορ. Ο Γαβρίλος που θέλει να ακούσει και τα αποτελέσματα που έχουμε στην Κίνα. Έχουμε λοιπόν King Tao Tian Xin 1-1 Χ. Liao Ning Cheng Chu 0-1 στο 91. San Tong San Kai Sen Hua 4-1 στο 92. Chong King Ching Lan Hong Han Sen San 1-1 στο 71. Πάμε σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το τραγούδι που σας έχω υποσχεθεί. Το Βρήκα το Θεό Μακριά σας, για να το θυμηθούν οι φίλοι ακροατές, από το φίλο μου τον Τελειορίδη. Και από εκεί και πέρα, μέχρι τις 5 θα έχουμε πολλά να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

σου. Όσες μέρες και να το ακούω, δεν το χορταίνω αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ και θέλετε να το ακούμε συνέχεια. Είναι μια κομματάρα της από τον Τελειορίδη, Γίγαντας, ο οποίος και με την ποντιακή χρειά του και με το πάθος και τη φωνή του τα δίνει όλα και πραγματικά είναι ένα hit που θα γίνει το καλοκαίρι φοβερή επιτυχία. Και εδώ η Αερασπόρ έτσι σας το παρουσιάζει και ο Θεός Αρλάκος για όλους και όλες εσάς. Τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, δεύτερο ημίχρονο, μέχρι τις 5 κοντά σας. Η Ειρήνη Παπαζής, η γιορτάουσα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γαβρίλης Λεμούνιδος, ρύθμιση των ήχων, ο Λευτέρης μέχρι τις 5. Είπαμε για το Champions League, βέβαια δεν υπάρχουν ασφαλή προγνωστικά σε αυτά τα παιχνίδια των ημιτελικών αγώνων, έτσι δηλαδή. Εγώ προσωπικά βλέπω χ2 και τα δύο μάτς, αλλά εντάξει, πάω λίγο σε πιο safe καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, και το αυριανό δηλαδή, το Bayern Paris με την άμυνα που έχει η Bayern όταν τρώει 3-4 σε κάθε παιχνίδι, πιστεύω λίγο η Paris, αν είναι σοβαρή, ότι μπορεί να το κάνει. Πριν περάσουμε σε άλλα θέματα, έχουμε βάλει σήμερα σε εξέλιξη ένα κουιζάκι το οποίο έχει σχέση. Το τραγούδι βέβαια θα το αφιερώσω για το, στο φιλαράκι μου, το Σωτήρι το Γιωργούτσο που το χόρεψε. Γεια σου, Σωτήρι Άρχοντα, και στον Γαβρίλη τον Κασιμάτη, τον συνάδελφο. Σωτήρι Γιωργούτσο που έβαλε αποκλειστικό ότι ο Rose έρχεται στην Καλαμάτα το καλοκαίρι και ότι τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα της Μπέτης, ή μπορεί και δύο τέλος πάντων, θα μου πει, είναι έτοιμοι να φορέσουν τη φανέλα της Καλαμάτας που πάει για μεγάλες μεταγραφές. Και χθες έστειλε, άκου τι μήνυμα μου έστειλε. Βάλαμε ένα χθες κουιζάκι, παιδιά, με τον Δημήτρη τον Μαρισιώβα, που είχε μεγάλη επιτυχία το κουιζάκι που βάλαμε και γενικά χθες πολύ ωραία εκπομπή, που έλεγε ποιες ήταν οι ομάδες οι οποίες κατέκτησαν το πρωτάθλημα στη χώρα τους ενώ ανέβηκαν αμέσως από την Β' Εθνική κατηγορία, έτσι. Είναι μία φέτος που έγινε τώρα και άλλες δύο στο παρελθόν. Και στέλνει μήνυμα ο Γίγαντας, ο Σωτήρης, ο Γιωργούτσος, και λέει του χρόνου θα είναι και η Καλαμάτα θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα μπει και αυτή στην ιστορία. Φέτος το πήρε μία, έτσι, ενώ ανέβηκε από τη Β' Εθνική, πήρε με τη μία πρωτάθλημα. Και υπάρχουν άλλες δύο. Για να δούμε, άντε να βάλουμε ένα κουιζάκι τελευταίο για σήμερα, γιατί πέρασε γρήγορα η ώρα. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες που ανεβαίνοντας από τη δεύτερη κατηγορία στα πρωταθλήματά τους, με την πρώτη πήραν πρωτάθλημα. Ο Σωτήρης λέει, βάλτε το από τώρα, ότι θα το πάρει του χρόνου η Καλαμάτα. Λοιπόν, για να πούμε και για τον Άγιο Βάρβαρο, έτσι. Ο Άγιος Βάρβαρος, υπάρχει βέβαια και ένα μήνυμα του φίλου του Γιώργου του Ραψομανίκη που μου λέει: ο Άγιος Βάρβαρος είναι στην Κέρκυρα, λέει, και συγκεκριμένα στο χωριό Ποταμός, 4 χιλιόμετρα από την Κέρκυρα, την πόλη. Πρέπει να το ξέρει και ο Γίγαντας ο Μπούμπης ο Γιώργος. Ποταμός Κέρκυρας, πλησίων Άγιο Βάρβαρο, μας στέλνει και τη φωτογραφία. Ωραίος, δεν το ήξερα. Αυτό που ήξερα είναι ο Άγιος Βάρβαρος ότι είναι μετά την Αμφιλοχία Σπάρτο, Αμφιλοχία Σπάρτο, πηγαίνοντας για Βόνιτσα, έχει πάει και ο φίλος μου ο Μανώλης από την Άξο. Είναι ένα εκπληκτικό μέρος όπου έχει και η Αμματικά Λουτρά και έχει πάει ο Μανώλης και έχει περάσει, λέει, υπέροχα. Ορίστε, και άλλο μήνυμα από το φίλο μου, Good Morning USA, το Λεωνίδα από το Maryland. Βάλε και ένα κουιζάκι για μας, λέει, τους διαβιβαστές. Πότε είναι, πότε γιορτάζουν οι διαβιβαστές? Δεν το ξέρα, μου το έστειλε το μήνυμα. Αν το ξέρει κάποιος, αλλιώς θα το πω, Λεωνίδα μου, σε λίγο. Έτσι έχουμε πει για το πυροβολικό, έχουμε πει για την αστυνομία. Πότε γιορτάζουν και οι διαβιβαστές? Τραγουδάρα έβαλες, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Δημήτρης. Ποιος τραγουδάει? Ο Χρήστος, υπέροχο τραγούδι. Έτσι, βρείτε το. Έτσι, έχω πάει, λέει, στον ποταμό, στην Κέρδια, στον Άγιο Βάρβαρο, λέει ο Μπούμπης. Έτσι, βρήκα το Θεό μακριά σου. Αυτό λέγεται, έτσι λέγεται το τραγούδι, για όσους θέλετε να το ακούτε. Όπως επίσης και στο YouTube υπάρχει το Μια Ζωή Ερασπορίτης, για όσους θέλουν να το ηχογραφήσουν, για όσους θέλουν να το βάλουν στο κινητό τους, για όσους θέλουν να το ακούνε, έτσι, σε στίχους και μουσική του Λάζαρου Τσόλκα. Υπάρχει και στο YouTube αυτό το τραγούδι, για να μπορείτε, έτσι, να το ακούτε κάποιες μέρες που δεν ακούτε την Ερασπόρη, θέλετε να το ακούτε στο σπίτι σας. Να δούμε στα μηνύματα πόσοι το βρήκαν. Γίνεται ένας πραγματικά χαμός. Δηλαδή, σήμερα δεν έχω προλάβει να πω σχεδόν τίποτα. Μόνο τίτλους επιγραμματικά είπα για το Champions League και τίποτα παραπάνω. Γιατί η αγάπη σας για τα μηνύματα που έχετε στείλει είναι πάρα πολλά. Έτσι, Σωτηράκης χόρεψα, λέει, το υπέροχο τραγούδι αυτό το Ζεμπέκικο. Θα το βάζω κι εγώ τις Δευτέρες στην εκπομπή μου και περιμένω τις μεγάλες μεταγραφές της Μαύρης Θύελλας. Οκ. Okay. Γεια σας, Σωτήρη.
Λοιπόν, ο Κωστάκης από τον Αλεξανδρούπολη. Μπράβο, ρε Κωστάκη, το βρήκε. Δεν ξέρω αν είσαι στρατιωτικός ή εξυπηρετήσει. Βρήκε για τους διαβιβαστές πότε είναι, έτσι. Πότε γιορτάζουν οι διαβιβαστές. Ο Ντέταρη λέει, το βρήκε και αυτός. Ήταν διαβιβαστής στην Αστυπάλαια αυτός. Ο Μιχάλης ο Αλβέρτης. Ρε γίγαντα. Το χαμός, χαμός γίνεται. Διαβιβαστές όχι, δεν γιορτάζουν 8 Φλεβάρι. Το χωριό Βάρβαρος, Πλούταρχε, βρίσκεται στην Ελλοκορανία κοντά στο χωριό Τρίφος. Κοντά στη λίμνη, είναι πιο μακριά από την Αβρακαία. Ο Στέλιος ο Παγουράκης, τι μας λέει, 8 Φλεβάρι και εσύ, δεύτερος φίλος που λέει για 8 Φλεβάρι, εγώ ξέρω για άλλο μήνα, για Ιούλιο ξέρω. Έτσι, το βρήκε και ο Μανώλης ο Άρχοντας από την Άξο. Ο Κωστάκης το βρήκε. Ο Μιχάλης ο Αλβέρτης, λες να είναι ο μπασκετμπολίστας. Του Αγίου Παΐσιου γιορτάζει διαβιβαστές. Σωστά, ρε Μιχάλη. Έτσι ακριβώς. Δεν το ξέρω, μου το είπε, το θύμισε ο φίλος μου Λεωνίδας από το Μέριλαντ. Είναι 8 Ιουλίου, παιδιά, έτσι, 8 Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτό μου είπε ο Λεωνίδας και το έχουν βρει και κάποιοι φίλοι. Αλλά και ο Νικόλας ο Άλυμος λέει 8 Φλεβάρι. Τώρα

ανέβηκε. Δεν νομίζω ότι έχει ανέβει και ανέβει και πήρε το πρωτάθλημα. Πάντως βρήκε ποια φέτος το πήρε. Ποια ομάδα το πήρε φέτος. Με τη μία. Καλησπέρα. Θέλω να σου θυμίσω να έχεις έτοιμο το τραγούδι της Λιόλιου την ώρα που πρέπει, τέλη Μαΐου. Το έχω. Εννοείται το έχω έτοιμο. Εννοείται. Και για το λογαριασμό και για το δικό μας το σπίτι της άλλης νοικιάστηκε. Να δούμε όμως. Γεια σου, Σπύρο, όλα τα γνωρίζεις, όλα τα ξέρεις. Νικόλας, πώς είδατε τον Ολυμπιακό τακτικά, κύριε Ελευθέρη, σας άρεσε? Για τον Ολυμπιακό, επειδή τα είπα το βράδυ και γι' αυτό δεν τα έχω πει τώρα, τα έχω μιλήσει και την Κυριακή και χτες. Τον Έλληνα έχουν μάθει όλοι. Έχει ενέργεια, έχει τρέξιμο, δεν έχει το εύκολο γκολ. Παίζουν πίσω οι αντίπαλοι του και βγαίνουν στην κόντρα γιατί στην άμυνα έχει θεματάκια. Προχθές ο Ρέτσος έκανε το χειρότερο του παιχνίδι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλει κανείς, αν αμφισβητεί αυτό που λέω. Τα μπακ δεν υπήρχαν και ο ΠΑΟΚ τον τιμώρησε στην κόντρα. Όπως τον είχε τιμωρήσει ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, όπως τον είχε τιμωρήσει η ΑΕΚ, παρότι δεν κέρδισε με το 1-1 που έγινε στη Φιλαδέλφια, ενώ είχε την πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός και έκανε κάποιες φάσεις, η ΑΕΚ έπαιζε στην άμυνα, θυμάστε, στη Νέα Φιλαδέλφια. Όπως τον είχε τιμωρήσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, έτσι τον τιμώρησε ο Λουτσέσκου και στην Τούμπα. Άμυνα, προσέχουμε, κλείνουμε διαδρόμους. Ανοιχτά ο Ολυμπιακός, γιατί δεν αλλάζει με τίποτα, όπως λέει και το τραγούδι ο Λεπάο με τη Λίμπαρ. Πάντα οι ντεφορμέ παίκτες κοντά εκεί να παίζουν εκεί στο κέντρο. Τα προβλήματα πολλά και γι' αυτό κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή την Κυριακή, ειδικά αν το παιχνίδι λήξει χ και κερδίσει η ΑΕΚ, το πήρε η ΑΕΚ. Αν υπάρχει νικητής, ο ηττημένος δύσκολα θα γλιτώσει και την τρίτη θέση. Θα παλέψει λίγο για τη δεύτερη, αλλά θα έχει λίγες πιθανότητες. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, που δείχνει αυτή τη στιγμή πιο όρημη, πιο με περισσότερη ενέργεια, θα είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Να πούμε ότι είναι η Τούν η επόμενη, η άλλη ομάδα, έτσι, το πήρε φέτος. Το πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Γιατί ρε Μανολάκη, δεν σου αρέσει, δεν σου άρεσε, έχω πει εχθές. Δεν ξέρω αν εννοείς γενικά ή εκτός, εννοείς γενικά ή εχθές είναι, γιατί χθες είναι η εκπομπή. Σωτήρης Γεωργούτης του Άρη, λέει, σας άκουσα. Όλη την εκπομπή. 12 Ιουλίου του Αγίου Παΐσιου, λέει ο Λεωνίδας από το Μέριλαντ. Γεια σου, Λεωνίδα μου, να είσαι καλά. Δημήτρης Κόλλιας από Σπάρτη, λέει για Μάιο ο Δημήτρης. Δεν τέλειωσε, λέει, η φετινή χρονιά και είναι η ίδια, λέει, από την Πάφο έως εδώ. Βασίλης Κόντης. Θα δούμε. Έτσι, δεν είπα κανείς ότι τέλειωσε, αλλά την Κυριακή είναι μια πολύ πολύ κρίσιμη αγωνιστική, που θυμίζω τα παιχνίδια αρχίζουν στις 7:30. Τέταρτη, πέμπτη και έκτη αγωνιστική, τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Τα ντέρμπι, έτσι, για την άνοδο, λέω, για το πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση, έτσι, που διεκδικούν τα εισιτήρια του Champions League. Τα παιχνίδια θα αρχίζουν 7:30 ώρα και τα δύο. Είναι μια κρίσιμη αγωνιστική, γιατί πολύ πιθανόν η ΑΕΚ, εφόσον κερδίσει, να πάρει και το πρωτάθλημα, που θα ξεφύγει, ειδικά αν γίνει χ το match. Αν υπάρξει χαμένος στο Καραϊσκάκι, θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει την τρίτη θέση. Βέβαια, χτες ο Νίκος Πετρουλάκης είπε ένα ωραίο σενάριο, με ισοπαλία η ήττα της ΑΕΚ την Κυριακή, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Φάληρο, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, να χάσει η ΑΕΚ στη Τούμπα, να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική και ισοβαθμούν, λέει, και οι τρεις ομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας. Υπάρχει το σενάριο, αλλά τώρα πόσο εφικτό μπορεί να γίνει? Εάν γίνει αυτό το σενάριο, λέει, πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτη ΑΕΚ, με αυτό που είπα. Και υπάρχει και ένα ακόμα σενάριο, να γίνουν όλα αυτά που είπε ο Πετρουλάκης, αλλά τελευταία αγωνιστική να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα πάει στον Πειραιά. Αν. Όνειρα πουλάμε ταξιδάρια, λέει ο Γαβρίλος, αλλά εντάξει, όσο ζεις ελπίζεις. Και ο Χρήστος λέει, διπλό αλαφούζο στην Κυριακή. Μανώλη από Νάξο, είμαι Πανάθα μέχρι το κόκαλο, λέει, την Κυριακή διπλό ο Πανάθας στην Νέα Φιλαδέλφια. Τι γίνεται, ρε, το Χρήστο. Για να πούμε και κάποια πράγματα τώρα για την περίφημη αναδιάρθρωση. Θα γίνει, δεν θα γίνει? Θα έχουμε σύριαλ μετά το τέλος αγωνιστικής περίοδου? Θα επικυρωθούν οι βαθμολογίες? Αν επικυρωθούν οι βαθμολογίες, αυτές οι ομάδες που είναι να πέσουν, πέφτουν. Έτσι λέει ο ΚΑΠ. Η Λάρισα τώρα έστειλε μια επιστολή και ζητάει αναδιάρθρωση. Από εκεί και πέρα,

που θα γίνει. Για να γίνει πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Για να αλλάξει ο νόμος πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Για να υπάρχει πολιτική βούληση. Και αφού αλλάξει ο νόμος, πρέπει να αλλάξει ο ΚΑΠ. Γιατί ο ΚΑΠ λέει, και εκεί στη Νέα Σμύρνη και στη Νίκη Βόλου, δεν κοιμούνται, περιμένουν. Γιατί ο ΚΑΠ λέει ότι οι ομάδες που έπεσαν, έπεσαν, και οι ομάδες που είναι πίσω από Καλαμάτα και Ηρακλή, καραδοκούν. Άρα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον αυτά λέει ο ΚΑΠ, έτσι. Αυτά από εκεί και πέρα τι θα γίνει, θα δούμε. Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι ή τελικά απλά είναι φήμες που λέει και ο γίγαντας ο Γιάννης Βασιλείου. Φήμες, μην ακούς τις φήμες, μονάχα με τα μάτια σου αν είδες. Σιγά μην κερδίσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, λέει η Δέσποινα. Την ώρα που θα ξαπλώσεις, φίλε μου Χρήστο, να σκεπαστείς καλά που περιμένεις διπλό του Παναθηναϊκού. Παρότι είναι φίλη Παναθηναϊκός η Δέσποινα, δεν πολύ πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. Όμως εγώ πιστεύω ότι στα τρία τελευταία παιχνίδια μπορεί να κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε. Λοιπόν, 10 λεπτά μας έμειναν. Πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Θα τα διαβάσω και αυτά αφού ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Για να κλείσουμε.

Αυτό λοιπόν από την υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτσι, παιδιά, δεν έχω απαντήσει όλο το quiz, έτσι, γιατί για το φίλο των 947, φιλαράκι μου, ξύμνιος είμαι, μια χαρά είμαι εγώ, έτσι. Η Νότιχαμ βέβαια εννοείται, η Χάιζερσλάουτερ, η Νότιχαμ, η Γιουβέντους, η οποία είχε πέσει, έτσι, θυμάστε, και βέβαια η Τούν φέτος ήταν οι ομάδες, και όπως λέει και στο Τρίσο Γεωργούτσος, του χρόνου θα το πάρει καλάματα. 90 εκατομμύρια πήρε ο Ολυμπιακός από πωλήσεις παικτών και Champions League και παίζει με τον παλέμαχο Ροντινέη στα εξτρέμ. Θα χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο, λέει ο 4-16 και ο 5-82. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Εκεί την έφτασε την ομάδα. Λοιπόν, η Nottingham Forest του Brian Clough κέρδισε το πρωτάθλημα και βέβαια την επόμενη χρονιά, για δύο συνεχόμενες χρονιές, η Nottingham είχε πάρει και το Κύπρο πρωταθλητρίων τότε, το βρήκε και ο Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρης Κόρυθος, Καζεσλάουτερν, Λέστερ Τούν φέτος, λέει ο φίλος, 750. Σύνανε το Λακαρδανή, αν δεν κάνω λάθος, λέει 8, ο 629, βεβαίως. Όσα λένε για την αδιάθρωση θα ισχύσουν, Βαγγέλης από Γκίζη. Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Δεν ξέρω, όχι, δεν θα πω τη λέξη, δεν νομίζω. Είναι, πρέπει να γίνουν πολλά πάντως και να είναι θερμό το καλοκαίρι για να γίνει. Πότε θα ανοίξετε γραμμές, Μανώλης από Νάξο? Θα δούμε. Όλα είναι στο φλουρ, να πω, δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως στο Μουντιάλ, ίσως και πιο μετά. Θα δούμε, πάντως αργότερα. Αν θα ανοίξουν οι γραμμές, έτσι, Μανολάκη. Νάνση, σας ευχαριστώ, λέει. Έχω βάλει το καφεδάκι μου και με λίγο ουισκάκι μέσα και απολαμβάνω την εκπομπή. Γεια σου, ρε Νάνση. Ο Τάσο Ευαγγελάτος. Τι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός τελευταία, έτσι πως είναι. Μόνο εμάς μπορεί να κερδίσει, λέει, που είμαστε χώμα. Με τον Ολυμπιακό αναφέρεται. Άμα το κάνει και αυτό ο Ολυμπιακός και είναι το ίδιο στυλ παιχνιδίου, να παίζει, να κάνει επιθέσεις και στο τέλος πάντα να χάνει. Εντάξει. Ο Γιώργος Αποστόλου μας λέει την αγάπη του από τα Γιάννα. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Χόρεψα, λέει, την τραγουδάρα που έβαλε στο Βρήκα το Θεό μακριά σου. Ο Αλέξανδρος ο Γιαννούδης επίσης. Γιουβέντους και Καζεσλάουτερ με το Ρεχάγκελ, το είπαμε. Ο Νικόλας ο Πετρουλάκης, τι όνειρα κάνει, λέει. Έτσι, ρε παιδί μου, είχε, έκανε χτες το βράδυ συλλογισμούς. Έλεγε 3-5-15 και τα λοιπά. 5-5-25 και βγήκανε ότι τελευταία αγωνιστική, αν ισχύσουν τα αποτελέσματα που ανέφερε, δηλαδή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ, είχε, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και την τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός την ΑΕΚ, ισοβαθμούν οι τρεις ομάδες, όπως λέει και ο φίλος μου από το Κρανίδι, ο Γιώργος Ατάκας, και το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αν όμως, του λέω, χάσει από τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική με το σενάριο που έχει φτιάξει ο γίγαντας ο Νικόλας Πετρουλάκης, το παίρνει τότε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε άλλα δικά σας μηνύματα, δύο λεπτά πριν κλείσουμε. Χρόνια πολλά, λέει ο Κωστής, έτσι, την Κυριακή, λέει, το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο στο Φωκιανό Αρκαδίας, γλέντι και πολλές σούβλες. Ωραία, μας στέλνει και τις φωτογραφίες του. 9 του Μάη, Άγιος Νικόλαος στο Φωκιανό Αρκαδίας. 9 του Μάη γιορτάζει και άλλος, θα το πω όμως αύριο ή κοντά το πλησιάζουμε 9 του Μάη. Καλησπέρα, Τάσο Σάικ Σέρες. Θα σας πω εγώ ποια ομάδα τερματίσει τρίτη, αυτή που θέλει να δηλώσει ζημία τη νέα χρονιά. Καλή συνέχεια, μακάρι Άικ να πάρει το πρωτάθλημα. Για να δούμε, Τασούλη μου, και να μας πεις ποια εννοούσες τελικά, αν επαληθεύτηκε, ποια ομάδα τερματίσει τρίτη, αυτό που λες εσύ. Γιώργος, το σώμα εφοδιασμού και μεταφορών πότε γιορτάζει? Βρήκαμε δουλειά να ασχολούμαστε. Ούτε αυτό το ξέρω. Σώμα εφοδιασμού και μεταφορών. Άσπα. Λοιπόν, ο Νίκος Νίκ, καλησπέρα. Αν περάσει Άρσεναλ, θα δούμε μάπα τελικό, γιατί θα την περάσουν από πάνω Μπάγκερ και Παρί. Να μην ανοίξουν ξανά τα τηλέφωνα για ακροατές. Μια χαρά είμαστε με τα μηνύματα και περνάμε όμορφα με τα τραγούδια και τα κουιζάκια. Γεια σου, Νίκ. Βεβαίως, Αποστόλη από το Αίγιο, εννοείται, το διάβασα. Ο Νίκος βρήκε ότι φέτος η Τούν πήρε το πρωτάθλημα. Ο Αχιλλέας, φέρτε 50 στην εκπομπή. Που να γίνει χαμός. Να τον φέρουμε, Αχιλλέα. Να είμαι εγώ, ο Μαλισιώβας, ο Κοντός και ο Γάτας. Να γίνει εκπομπή που θα φτάσει 80% ακροματικότητα. Πώς το βλέπεις, λέει ο Γαβρίλ, ο Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπα στον Παναθηναϊκό? Ζορμπά, το βλέπεις, το βλέπεις, Βαγγέλη μου? Το βλέπει και ο Βαγγέλης, λέει, του χρόνου. Του χρόνου, να έρθει ο Μπενίτεθ, λέει, στον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπα πάει, λέει, στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε, έτσι. Γεια σου, Λεωνίδα, Άρχοντα. Η Άκη είναι 6 βαθμούς μπροστά και παίρνουν οι άλλοι δύο το πρωτάθλημα. Ρε παιδί μου, γίνεται. Εσύ ψηφισμοί. Έκανε με τρεις έκτες ο Νικόλας. Αμάν. Θα δούμε τι θα γίνει. Την Κυριακή πιστεύω μπορεί να κρυθούν πολλά.
Γιάννης Λαζάρου το ίδιο μας στέλνει. Τα έχουμε πει όλα, έτσι τα έχουμε πει όλα. Γιάννης Κοτρός μας στέλνει την αγάπη του. Ο Τάσος, ο Δημητρίου επίσης. Ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Θα κυκλοφορήσω με φανάρι του Παναθηναϊκού αν κερδίσει την ΑΕΚ. Για να δούμε, ρε φιλαράκι. Λοιπόν, κλείνουμε. Γαβρίλη Δεμούνδο, Ειρήνη Παπαζήση, Λευτέρη Αρελάκο. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε. Το βράδυ, Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μαλισιώβας. Σε θέση μάχης που λέει και ο γίγαντας ο Μπιλ Μπαϊτάξη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ. Πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο. Με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την Ευρωλίγκα. Αγωνίστηκε και στη χώρα μας φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας και του Ηρακλή. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όμως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή στο Super Final του Sydney, που θα διεξαχθεί από 22-26 Ιουλίου. Θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωνιστική την Ιαπωνία, που θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 5 παρατέταρτο. Το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από τη Μονακό και προηγείται με 2-0 στη σειρά το play-off. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από Era Sport και Nova. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, η Χαποέλ υποδέχεται στις 7 τη Ρεάλ στο Μπόντεγκραντ της Βουλγαρίας, με τους Μαδριλένιους να προηγούνται με 2-0. Με τον James Νάναλη στην αποστολή της η ΑΕΚ για την Πανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basketball Champions League και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Μάλαγα μεθαύριο στις 10 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Ο James Νάναλη βρίσκεται στην αποστολή της Ένωσης για την αυριανή συνάντηση. Για το δεύτερο τελικό της Α1 Handball, η ΑΕΚ υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών στις 7 στο Καμαδερό τον Ολυμπιακό με τη σειρά στο 1-0 υπέρ των κιτρινόμαυρων και μετάδοση από R2 Sport. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Τιν Γενβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, που η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή 24 Δεύτερα με τον Βαγγέλη Ζορμπά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχτάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
14: Ακούτε Ερασπορ.
15: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Ρασπόρ, ακούτε 24-48 δευτερόλεπτα σήμερα. Ο Γιάννης Οροζής είναι μαζί μας σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Και ο Βαγγέλης Ζουρμπάς.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γαβρίλος.
1: Ρεμούνδος στον ήχο.
0: Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο. Λοιπόν, Ειρήνη Παπαζήση, χρόνια πολλά και δημοσίως για την Ειρήνη μας. Που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Να είναι καλά και τα παιδιά της και η οικογένειά της. Και μπαίνουμε σε ένα τριήμερο φωτιά, Γιάννη, έτσι. Φωτιά κανονική.
1: Να πάμε.
0: Συμπεριλαμβανομένης και τσάκ, λέω.
1: Ναι.
0: Οι πρώτοι αγώνες ή η τελική.
1: Τότε τα ακούω έτσι. Γιατί εγώ θα μπορούσα να πω ότι μπαίνουμε σε ένα δύσκολο 24ωρο και βλέπουμε.
0: Ναι, εντάξει. Μέρα-μέρα που λένε και οι προπονητές.
1: Ακριβώς.
0: Μέρα με τη μέρα. Άρα, ώρα με την ώρα.
1: Αν ναι, το θέτεις ναι. Έτσι, ναι. Είναι και η ώρα της ΑΕΚ. Πρέπει και η ΑΕΚ να κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ και αξίζει τον κόπο γιατί. Δεν ξέρω, άσε τι λέει ο Σάκοτα. Με βάση αναλύσεις που διαβάζω, είναι από τα φαβορί. Δεν είναι το φαβορί. Ίσως είναι η καλύτερη στιγμή να το πούμε έτσι, ρε Γιάννο.
1: Είναι,
0: έτσι.
1: Είναι ένα κλικ, θεωρώ, από αυτά που έχω ακούσει. Μπράβο. Είναι ένα κλικ καλύτερη σε σχέση με πέρσι. Έχει την εμπειρία φέτος σε σχέση με πέρσι. Και η Μάλαγα είναι ένα κλικ πιο κάτω.
0: Φύγανε βασικά στελέχη.
1: Ναι. Οπότε είναι η ευκαιρία της.
0: Αλλά από εκεί μέχρι να σηκώσει την κούπα, που καλά, μακάρι να... να έρθει στην Αθήνα από την Πανταλόνα, από την Ισπανία με την κούπα. Υπάρχει δρόμος. Θα είναι εκεί ο Βασίλης Ομότσης, φεύγει αύριο για την Ισπανία για να μεταδώσει απευθείας για την Era Sport. Είπαμε παντού.
1: Παίζει
0: Era Sport παντού, ναι. Μάλλον. Ναι. Όπως το λέμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας. Έχουμε λοιπόν απόψε Ολυμπιακό.
1: Ξεκινάει ο Ολυμπιακός τον χορό των αναμετρήσεων.
0: Επαναστατικό μετά, πάλι για την ΑΕΚ θα μιλήσουμε, για Πικουλίν θα πούμε, να συγκινηθούμε κι εμείς. Γιατί
1: εσείς παλαιότεροι. Ακόμα...
0: Ναι. Μεγαλώσαμε τον Πικουλίν.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον. Εντάξει. Παράλληλες πορείες.
1: Ισχύει.
0: Ο άλλος από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ισχύει. Άλλο που άλλο μετερίζει. Λοιπόν, πες μου για Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα. Ενώ θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Γιάννη Τεντόπουλο, ο οποίος είναι στο Μόντε Κάρλο, στο Πριγκιπάτο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να κάνει μία από τα ίδια.
0: Ναι, μωρέ, τώρα κοίταξε. Αποψηλωμένη είναι η Μονακό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο να αντέξει ο κακομοίρης ο Τζέιμς. Πόσο ένας ψηλός, ο Κεβάριους.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί και ο Τάις τέθηκε εκτός.
0: Καληνύχτα και ο Τάις. Παίζει. Χωρίς Μιροτίτς, έτσι. Να το επιθυμίσουμε. Χωρίς Τάις και χωρίς
1: Διάλο. Ναι.
0: Τι άλλο, δηλαδή.
1: Χωρίς Διάλο, τι άλλο να γίνει, δηλαδή.
0: Παίζεις καλό μπάσκετ. Ένα λιαρτζέτ να κατέβεις κάτω να βοηθήσεις λίγο.
1: Ναι, να τελειώνει η ιστορία. Αλλά νομίζω ότι θα μας τα δώσει όλα αυτά καλύτερα
0: ο Γιάνναρας, ο φίλος μας, ναι.
1: Για πάμε κατευθείαν για Μόντε Κάρλο.
0: Μόντε Κάρλο, Πριγκιπάτο, Γιάννης Δεντόπουλος. Έλα, Γιάννη.
2: Καταρχάς να σας πω ότι
0: για πες.
2: Είδα Στέφανο Τσιτσιπά να έχει παρκάρει την Άστον Μάρτιν.
0: Έλα. Τέτοιες πλάκες κάνε μας.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Όχι, εκεί θα είναι αλήθεια. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί είναι.
2: Εδώ μένει.
1: Ναι.
2: Έχει Άστον Μάρτιν και ήταν παρκαρισμένος. Δεν τον πρόλαβα, ξέρεις, γιατί ήταν η...
0: Τι, όντως λέει. Α, είναι μόνιμος κάτοικος εκεί αυτός, μια, έτσι.
1: Γιάννη, μια πράσινη, μια στο πράσινο χρώμα που έχει, μια... Ναι, αυτή.
2: Εγώ το Τσιτσιπά είδα και μετά είδα το αυτοκίνητο, για να πω την αλήθεια, γιατί από τέτοια αυτοκίνητα εδώ, ξέρεις...
0: Καλά, έχω πάει και εγώ μια φορά ναι. Και μπορώ να σου πω και εγώ τις δικές μου εμπειρίες, πριν χρόνια βέβαια αρκετά.
2: Απλά είδα το Τσιτσιπά και μετά είδα έτσι φευγάλαια το αυτοκίνητο που από ό,τι ήξερα τι είναι μια στον Μπάρντιν. Μην νομίζετε ότι έχω τρομερές γνώσεις. Α, ρωτήσουμε το Μοσχονά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ισχύει. Αλλά εντάξει, εδώ είναι πολλοί ταινίστες έχουν δηλώσει έδρα για φορολογικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
2: Και ο Στέφανος είναι ένας από αυτούς.
0: Τώρα να κουτσομπολέψουμε λίγο, δεν μπορεί να ήταν μόνος του. Με καμία εθέρεια. Έλα ρε, την είδηση.
2: Μόνο
0: αυτό
2: μόνο.
0: Είναι, την είδηση.
2: Όχι, μόνο του είναι, τι να κάνω ψέματα, δεν κυτρινίζω.
1: Σωστό, ό,τι είδε. Ό,τι είδε.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και δεν πρόλαβα, γιατί είχαμε αναπτύξει. Το ταξί είχε αναπτύξει μια ταχύτητα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο ελιγμό. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί σε κανένα γήπεδο σήμερα.
0: Νίκιασε μια Ferrari, μια Lamborghini και εσύ να κινείσαι λίγο εκεί στο ίδιο επίπεδο, ρε Γιάννη, τώρα μεταξύ.
2: Επειδή είδαμε, και το λέω αυτό γιατί είδαμε στον Ολυμπιακό τις προάλλες του Τζόκοβιτς, βέβαια ότι τσιπά στην ΑΕΚ. Πιο πιθανό το βλέπω να πάει στην Μπανταλώνα να δει την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ παρά εδώ να δει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστό.
2: Παρεμπιπτόντως βρήκαμε και ψηλό βροχό. Δηλαδή σήμερα, τώρα, πριν από 2-3 ώρες σταμάτησε και βγήκε ήλιος. Όχι ότι έχει σημασία αυτό, αλλά το λέω έτσι για να δώσουμε και λίγο ένα χρώμα εδώ.
1: Από πλευράς κλίματος, τι γίνεται, ναι.
2: Από το Πριγκιπάτο, γιατί κακά τα ψέματα όλοι ενδόμηχα θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός εύκολα, δύσκολα. Το δύσκολα.
0: Όχι ενδόμηχα, όχι ενδόμηχα. Ναι. Ξεκάθαρα είναι το φαβορί, ξεκάθαρα πάει για τη σκούπα να τελειώνει η ιστορία.
2: Ναι, και αν πετύχει σκούπα ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη σκούπα που πετυχαίνει στα play-off από τότε που η σειρά πήγε best of 5. Δηλαδή δεν έχει ξανακάνει σκούπα, μάλιστα ειδικά τα τελευταία χρόνια. Συνήθως το πάει στο 3-2 και μάλιστα πέρσι με τη Ρεάλ το πήγε στο 3-1.
0: Σωστό.
2: Άρα δεν έχει καταγράψει σκούπα, επαναλαμβάνω σκούπα, από τότε που πήγαμε στις τρεις νίκες. Έτσι?
1: Στις τρεις νίκες, όχι στις δύο.
2: Όχι στις δύο, για τις τρεις μιλάω. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, εάν προκριθεί, θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four ρεκόρ ελληνικής ομάδας, συνεπούς παρουσίας. Βελτιώνει τα τέσσερα σέρι του Ολυμπιακού από πέρσι. Και 15ο δικό του. Βέβαια έχει τρία τρόπαια σε 8 τελικούς. Αλλά είναι πάντα σε υψηλότερο επίπεδο και αυτό πολλές φορές είναι σημαντικό, άσχετα αν καταλαβαίνουμε όλη την πίεση που υπάρχει και στον Παραθυναϊκό, αλλά και στον Παραθυναϊκό, και στον Ολυμπιακό και στον Παραθυναϊκό, για τους γνωστούς λόγους. Τώρα, είναι εδώ συγγυναξή και τέκλης, με την έννοια ότι είναι η αδελφή Αγγελόπουλη και οι δύο ταξίδεψαν με το τσάρτερ. Είναι δύο-τρεις σύζυγοι αθλητών. Νομίζω του walk-up του Μιλουτίνοφ σίγουρα. Νομίζω αυτές είναι τελικά. Έχει και κόσμο Ολυμπιακό στο τσάρτερ. Ξέρουμε ότι με τις ομάδες υπάρχουν θέσεις και για τους φίλους, τους φίλους της που κάθονται στις πίσω θέσεις και συμμετέχουν και στα έξοδα που λέει ο λόγος, και κάποιοι άλλοι που θα έρθουν και σήμερα ως εκδρομή. Οπότε ο Ολυμπιακός λογικά γύρω στους 300 φίλους του θα έχει στην εξέδρα.
0: Εντάξει, στο τεράστιο αυτό γήπεδο των 20.000 που παίζει Μονακό. Έτσι.
2: Κοίταξε, όπως το συζητάγαμε με ένα φίλο που συμπτωματικά ήταν μέσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, παλιό μπασκεμπολίθας, τέλος πάντων. Το γήπεδο αυτό είναι μια εκλεπτισμένη εκδοχή του τάφου του Ινδού.
0: Ναι.
2: Είναι κάτω από τις κερκίδες του Λουιντέ.
0: Ναι. Πόσο κόσμο χωράει τελικά, 4.000 νομίζω είναι, ή όχι?
2: Λίγο παραπάνω, γύρω στις 6.500 κάπου εκεί.
1: Mm-hmm. Πάντως κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού το έκανε σε πολλούς εντύπωση και έπαιξε και πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι, η αναφορά που έκανε Γιάννη ο κότς Μπαρτζόκα στο γήπεδο, ότι είναι ένα γήπεδο με χαμηλή οροφή, που δεν είναι. Συνήθως δεν τίθεται κάτι τέτοιο από πλευράς προπονητών, δεν αναφέρεται συχνά.
0: Γιάννη, αλλά όσοι έχουμε λίγο χτυπήσει την μπάλα στο παρκέ,
1: το καταλαβαίνουν.
0: Καταλαβαίνουν τι είπε ο Μπαρτζόκα και έχει δίκιο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, έχουν παίξει πολλές φορές πια σε αυτό το γήπεδο και δεν ξέρω αν θα παίξω και τελευταία, με την έννοια ότι Μονακό, έτσι όπως πάει, είναι δύσκολο να υπάρξει. Υπάρχουν τάσεις φυγής. Δηλαδή ένας οι παίκτες τους αποκαλύπτεται ότι έχουν κλείσει, έχουν βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Θα τα πούμε σε λίγο όταν φτάσουμε στη Μονακό. Πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει εδώ με όλους τους παίκτες. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας, όσο και αν θέλει και ο Ολυμπιακός θεωρείται φαβορή να κλείσει από σήμερα τη σειρά, να το κάνει 3-0 και να προκριθεί, έρχεται έτοιμος για δύο μάτς. Αν χρειαστεί δηλαδή να μείνει να παίξει και την Πέμπτη, έχει όλους τους παίκτες εδώ στη διάθεσή του. Με εξαίρεση τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος υποφέρει από την πέση του. Είχε παίξει μόλις 4 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι. Και έκτοτε ακολουθεί θεραπεία λογικά θα παίξει στα παιχνίδια με τον Κολοσσό, που θα είναι ας πούμε test event για το Final Four. Λογικά δεν νομίζω να πάρει τη θέση του άλλος εκτός από τον Ηλικίνα που την πήρε και την άλλη φορά, δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί η δύναμη της Μονακό κρύβεται πλέον και με βάση και τις απουσίες στην περιφέρεια. Ο Νέντοβιτς είναι καλύτερα από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα έβαλε και 20 πόντους στο μάτς με τη Στρασβούρ. Άρα εκτός από τον Νέντοβιτς είναι ο Στραζέλ, είναι ο Μάικ Τζέιμς φυσικά και ο Κόμπο, συν τον Νέντοβιτς, τέσσερις περιφερειακοί. Ένας ψηλός έχει μείνει, ο Χέιζ,
0: ο Κεβάριος
2: Χέιζ, και ο πλώσο γκέιμ με τον Μπεγκαρίν στα τεσσάρια, στους forward. Δεν υπάρχει από τη δεκάδα της προηγούμενης εβδομάδας, δεν υπάρχει Αλφα Ντιαλό που τραυματίστηκε, δεν έπαιξε ούτε με τη Στρασβούρ και θα μείνει αρκετές εβδομάδες έξω. Και βέβαια δεν θα παίξει ο Τάις, ο οποίος είχε τραυματίσει το δάχτυλό του στο μάτι της Πέμπτης, και μάλιστα όπως το λέγαμε και χθες είχε πάει να δει τένις στο Μαδρίτη την Κυριακή, ούτε δεν ακολούσε καν την αποστολή.
0: Μα έτσι το καταλάβαμε ότι είναι εκτός του σημερινού, του απόψινου ρόστερ. Γιατί
2: ναι, απλά
0: την Κυριακή τώρα στην. Πού ήταν, στην Ισπανία. Ισπανία, λέει, Μαδρίτη. Και ξαφνικά δεν γίνεται.
2: Του Open της Μαδρίτης. Απλά χθες οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα παίξει. Γιατί ξέρεις, εδώ πηγαίνει, για παράδειγμα, ο Χέις Ντέιβις, πηγαίνει η εκδρομή ενώ παίζει. Και αυτός από τη στιγμή που δεν θα έπαιζε με το Στρασβούργο, δεν πήγε στο Στρασβούργο, πήγε στη Μαδρίτη. Αλλά χθες οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα παίξει.
0: Αυτό που σκεφτόμουν για τον Ντέιβις χθες, και το λέγαμε ένα φίλο κιόλας, πήγε η Ιορδανία, έτσι.
2: Ναι.
0: Και επειδή εντωμεταξύ, μάλλον λίγο μετά την επιστροφή του, ξέσπασαν οι εχθροπραξίες πάλι. Η Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τέτοια. Δηλαδή αρκετές χώρες έκλεισαν τον αέριο χώρο. Τι θα έκανε. Φοβερό,
2: Έχει λίγο με τη φλόγα,
0: δεν παίζει λίγο. Έλα, εντάξει, είναι ταξιδιάρα ψυχή. Ο
2: Χέις Ντέιβις,
0: εντάξει, είναι άνθρωπος που του αρέσει. Το έκανε πάντα αυτό.
2: Εάν το γεμίζει και δεν επηρεάζει την απόδοσή του.
0: Αυτό είναι, δεν επηρεάζει
2: δεν
0: την.
2: Ναι. Δηλαδή, μετά την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι, το καθάρισε κιόλας με το buzzer beater στο τέλος. Νομίζω ότι δεν μπορούσε κανείς να το πει μην πας, μην κάνεις.
0: Εδώ δεν μπορούσαν πριν να το πούνε μετά την εμφάνιση αυτή, δεν γινόταν. Μα και δεν μπορούν να του πούν κάτι, γιατί είναι άκρος επαγγελματική στάση. Δηλαδή, ό,τι θέλω κάνω ελεύθερο χρόνο μου.
2: Σωστό. Έτσι. Αυτή η λογική επικρατεί στο NBA ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ στο NBA δεν τρώνε καν μαζί όπως τρώνε εδώ. Δηλαδή, ο καθένας τρώει μόνο του. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είπαμε ότι έχει το θέμα του Ward, ο οποίος μάλλον με τον Κολοσσό θα είναι okay. Ένα αυτό. Ο Μπαρτζόκας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι από την δωδεκάδα της Πέμπτης, δηλαδή θα βάλει τον να βάλει άλλο παίκτη εκτός από αυτούς που είχε στη δωδεκάδα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νιλκίνα δηλαδή θα πάρει τη θέση του Ward, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά της αθλητικότητας, μακριά άκρα, έχει και καλό σουτάκι, συμπαθητικό δηλαδή, μπορεί να παίξει και γκάρ, μπορεί να μαρκάρει και τρία, για να προσπαθήσει να βοηθήσει και αυτό στο μαρκάρισμα. Είδαμε και μια τάπα που κάνει στο James την Πέμπτη. Οπότε κάπως έτσι θα πάει ο Ολυμπιακός. Θέλει λίγο προσοχή, προσοχή θέλει ούτως ή άλλως το παιχνίδι, αλλά περισσότερη προσοχή το πρώτο δεκάλεπτο που ξεκινάει, δεν ρωτάει Μονακός, όχι δυνάμεις. Απλά όσο περνάει η ώρα αρχίζει να.
0: Και όπως λέει ο coach Ντεντόπουλος, το τρίτο δεκάλεπτο συνήθως πέφτει.
2: Ναι, ξεφουσκώνει.
0: Όπως το έχεις πει δηλαδή, το έχεις πει.
2: Ναι. Έχει παρατηρηθεί και το μάτσο με την
0: Μπαρτσελόνα. Ναι, και λογικό είναι, ανθρώπινο.
2: Ναι, μα να σας πω κάτι. Προχθές παίξατε παράταση. Και με δεδομένες τις απουσίες, ο Μάικ Τζέιμς έπαιξε 37 λεπτά. Πώς θα πάει αυτό. Και ο Τζέιμς τώρα πια δεν είναι παιδάκι, δηλαδή δεν είναι 20 τόσο, είναι 30 τόσο. 30 φεύγα.
1: Πριν Γιάννη, είπες για όπου φύγει, για τη Μονακό. Τώρα, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία του Οκόμπο με την Ντουμπάι. Νομίζω ακολουθούν και άλλοι προς τα εκεί.
0: Και Βάριους.
2: Ο Κεβάριους μάλλον πάει στη Φενέρμπαξε.
1: Πάει για Φενέρ ο Κεβάριους. Και ο Blossom
2: Game. Και ο Μάικ Τζέιμς στην Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα. Και ο Blossom Game βγήκαν δημοσιεύματα ότι τελειώνει η υπόθεση, πάει Ντουμπάι.
2: Ντουμπάι για 2 ή 3 χρόνια νομίζω.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα η Μονακό όντως πάει για διάλυση όλη η κατάσταση.
2: Ναι, γιατί είναι σοβαρό το οικονομικό πρόβλημα του Ρώσου ιδιοκτήτη.
0: Λοιπόν, Γιάννη, εδώ σήμερα στο Δέλτα, να τα πούμε σε λίγο με τον Γιάννη τον Ρωζή, διεκδικεί ακόμα και συμβόλαιο τύπου Παναθηναϊκού, τύπου Α δηλαδή, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
2: Ποιος?
0: Η Μονακό. Αυτό είναι το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι θα το ζητήσει σήμερα μαζί με άλλες 6-7 ομάδες. Ναι, Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας είναι οι ομάδες που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν το δεκαετές, το λεγόμενο, αλλά θέλει και η Μονακό.
1: Ναι, αλλά πώς το σκέπτεται σε αυτή τη λογική όμως που έχει έρθει η κατάσταση με τα franchise που θέλει να κάνει πλέον ο Μπουένο, με αυτή την κατάσταση που έχει η Μονακό είναι νομίζω απλησίαστο. Δεν φτάνει καν εκεί. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί. Και καταρχάς πρέπει να φτιάξει ομάδα την αρχή.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Η ομάδα στην ουσία κλείνει τον κύκλο της, η ομάδα αυτή που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα και μάλιστα εμφανίστηκε με play-off, θυμόμαστε στην πρώτη της χρονιά, γι' αυτό κατάφερε να παίξει και την επόμενη και την επόμενη, έπαιξε play-off γιατί μπήκε στην οκτάδα, δεν υπήρχαν ακόμα τα play-in, έπαιξε με τον Ολυμπιακό, έχασε 3-2, πολύ δύσκολα. Και την επόμενη χρονιά πήγε Final Four, μία φορά δεν πήγε και μία πήγε πέρσι, έφτασε τελικό. Άρα έχει κάνει πολύ πετυχημένες με αυτό το roster και με αυτό τον κορμό παρουσίες στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα αν δεν είχε τα οικονομικά προβλήματα, εγώ νομίζω ότι θα ήταν τις ομάδες που θα διεκδικούσαν ακόμα και το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι τουλάχιστον είχε ξεκινήσει με βάση το υλικό. Τώρα το ότι είχε 13 παίκτες μόνο, είτε για λόγους financial, δεν ξεχνάμε ότι ο Κόρεϊ Τζότζεφ στη Μονακό έκανε προπόνηση.
1: Ακριβώς.
2: Και τελικά τον τζίμπησε ο Ολυμπιακός και βγήκε άσωστο από το μανίκι, λαγός από το καπέλο.
0: Και επειδή έχουμε ένα λεπτάκι μόνο, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, ναι. Έχουμε ο Νικόλαος ρωτάει, πάμε για αποδέσμευση Μόντε Μόρις. Άκου τώρα τι σκέφτηκε.
2: Κοίταξε. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός θεωρούμε ότι μπορεί να τελειώσει σήμερα τη σειρά, έτσι. Από εκεί πέρα έχει τα μάτς με τον Κολοσσό. Τι σημαίνει αυτό, ξεκινάνε τα play-off.
0: Είναι.
2: Ο Ολυμπιακός έχει και με δεδομένο, λέμε τώρα έτσι, αυτό που γίνεται συνήθως, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή πριν αρχίσουν τα play-off και μία αλλαγή πριν αρχίσουν τελική. Εγώ θεωρώ, έτσι, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να μην είναι ο Τζόζεφ.
0: Εννοείται.
2: Και ο Μακίσικ που αυτή τη στιγμή είναι εκτός οκτάδας.
1: Και
2: δεν λέω για το φαλ.
1: Και ο Μακίσικ στους τελικούς είναι καθοριστικότατος με τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς. Άρα ο πρώτος υποψήφιος να βγει καταρχάς είναι
0: από το
2: ο Μόντε Μόρις.
0: Λοιπόν, Γιάννα ρε, πάμε για τις 5.30, έχουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Καλή μετάδοση το βράδυ.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Να χρειαστείτε ή να πάω με τον Αλβέρτο για τένις.
0: Σωστός. Πάρε και τον Τζιζιπά να παίξει ένα διπλό.
2: Δεν λοιπόν. Μπορώ να παίξω τίποτα άλλο εδώ πέρα, μόνο τένις. Δεν μας αφήνουν τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, καλή μετάδοση το βράδυ. Υπενθυμίζουμε. Μονακό Ολυμπιακός, 9 παραδέκτος. Έτσι. Να σε καλά Γιάννη.
2: Μια χαρά.
0: Γεια χαρά. Yeah.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέου 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Ακούτε, Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι, Γιάννη, 6 παρά 30.
1: Παρά 21. Ναι. Όχι, 39. Να το.
0: Παρά 39. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούτε πάντα ένα σπόρο, ακούτε 24 δευτερόλεπτα και μας λείπησε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς λίγο παλιότεροι, το Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, τον είδαμε κενδράσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και όχι μόνο με το Πορτορίκο, με την εθνική ομάδα.
1: Θα σου πω, εγώ αυτό που λέμε, μόνο από βίντεο τον έχω δει τον,
0: ναι,
1: τον Ορτίθ.
0: Καλά, και εγώ πολύ, ναι, στην Ελλάδα. Έχει παίξει στην Ελλάδα.
1: Έχει παίξει στην Ελλάδα. Εμένα μου έχει πει πάρα πολλές ιστορίες ο αρχισυντάκτης του Ερτσπορτ και ο συνάδελφος, ο Αποστόλης Τρενταφύλου.
0: Ναι. Πρέπει να τον πρόλαβε στη Λάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο Αποστόλης.
1: Αλλά.
0: Πέρασε και από τη Λάρισα.
1: Μιλάμε τώρα για τρομερό αθλητή.
0: Και όμως 62 χρονών μόλις από την επάρα του.
1: Αλλά ναι, ταλαιπωρήθηκε.
0: Στο παχύεντερο.
1: Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά ήταν.
0: Γίνεται, είναι κοντά και με το θάνατο του Βραζιλιάνου, του Όσκαρ Σμιτ.
1: Του Σμιτ, ναι.
0: Είναι κοντά δηλαδή αυτή η.
1: Πολύ κοντά, πολύ κοντά.
0: Και εντάξει, 68 Όσκαρ Σμιτ. 68-69 νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί και 62. Είναι μικρή ακόμα σε ηλικία. Δηλαδή, ο μέσος όρος ηλικίας πια έχει επιμηκυνθεί πάρα πολύ. Και μιλάμε για παίκτες που τους θυμόμαστε να κάνουν όργια μες στο γήπεδο. Και τους δύο.
1: Και τώρα που έχει ανέβει πάρα πολύ και το μπάσκετ στο Πορτορίκο. Καλά, εκεί βέβαια το baseball τώρα αρχίζει και είναι το νούμερο ένα σπορ. Οι Πορτορικάνοι, ναι, έχουν πάρει τον αέρα από τους Αμερικανούς, ναι.
0: Και νόμιζα ότι ήταν το ξύλο γενικά. καλά, παίζουν ξύλο παντού.
1: Προφανώς.
0: Είναι αλλά η ράτσα τέτοια, είναι η φιλή.
1: Το μπάσκετ όμως μένει.
0: Το έχουν το ξύλο.
1: Το έχουν, πώς δεν το έχουν.
0: Το πετσί τους.
1: Το έχουν.
0: Για πες.
1: Αλλά το μπάσκετ είναι σταθερά μια από τις ασχολίες των Πορτορικάνων και είναι μια απώλεια όντως για αυτούς. Είναι ένας παίκτης σύμβολο.
0: Ναι.
1: Ο
0: 62 χρονών. Το ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Πορτορίκο. Ήταν από την 1η Μαΐου στο νοσοκομείο. Λαβωμένος από την επάρατο.
1: Ναι.
0: Δεν τα κατάφερε. Λίγες μέρες μετά. 5 μέρες μετά. Και το 96-97 είχε πάρει το Κόρατς με τον Άρη.
1: Α, ναι.
0: 96-97.
1: Ναι.
0: Και έχει περάσει και από τη Λάρισα και το Ηράκλειο.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή.
0: Και στον Τζάζ έχει παίξει.
1: Ναι, είχε
0: χρονιά.
1: Είχε πλούσια καριέρα.
0: Και στη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Υπερπλούσια καριέρα.
0: Και παικτάρα, μεγάλη παικτάρα.
1: Και σωματική διάπλαση εξαιρετική. Ήταν ταυραντισμένος, δεν ήταν ένας απλός ψηλός. Εν τω μεταξύ, έχεις ένα μήνυμα από τον 252 που λέει ότι ο Χέις Ντέιβις μαζεύει, λέει, τα μίλια.
0: Ναι, ναι, να μαζεύει για δωρεάν. Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
1: Για ταξίδια.
0: Καλά, δεν έχει και πρόβλημα να πληρώσει και στην καλύτερη θέση.
1: Όχι, αλλά όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα με την FNR, του είχε κάνει δώρο η Turkish Airlines.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του είχε κάνει δώρο. Εν τω μεταξύ, το Πόρτο Ρίκο, στους πιο πρόσφατους φίλους, είχε έναν αλυταρά point guard, τον Κάρλος Αρόγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλος αλυτής αυτός.
0: Τον κοντό, αλλά. Αλλά μιλάμε και ξύλο έριχνε και παικτάρα ήταν και σκόραρε και έκανε. Εντάξει, παικτάρα.
1: Ναι, ναι, Αρόγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου λέει μας λέει εδώ ο Νικόλαος, εγώ θυμάμαι τη φοβερή φανέλα που είχε ο Ορτίθ με το Πόρτο Ρίκο στα τελειώματά του με τα διαγώνια γράμματα. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε, αυτό.
1: Με τα διαγώνια γράμματα.
0: Δεν το θυμάμαι. Αλήθεια σου λέω, Νικόλα. Και ήταν από τους παίκτες που μου άρεσαν δηλαδή. Και τον έλεγα και εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα ελληνικά πρωτάθληματα.
1: Ο Νικοστός τι λέει.
0: Ο Νικόλαος,
1: αν,
0: ναι.
1: Αν μπει στο ertsports.gr, Νικόλα, θα βρει.
0: Α, μπράβο, τη βλέπω. Την έχει
1: θα τη βρει τη φανέλα. Έχει, ναι, γίνει ειδικό αφιέρωμα από τον κόσμο των sports σε βίντεο. Είναι κατευθείαν αυτή η φωτογραφία. Είναι αυτό
0: και
1: που
0: μπράβο σα, μπράβο στα παιδιά του sport, του ertsports που το βρήκανε, γιατί αυτή είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με τα.
0: Δεν τη θυμόμουν, τώρα θυμήθηκα που την είδα.
1: Ναι.
0: Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Από σήμερα δεν είναι μαζί μα. Πραγματικά στενοχωριέμαι.
1: Πιο φτωχό το μπάσκετ. Συνεχίζει να χάνει κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο φίλος εδώ Σταματίκος. Ο Κωστής δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Αλλά δεν πειράζει. Αφού στέλνει στον Κωστή, το διαβάζουμε στον Κωστή το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Η σειρά λίμνου του Παναθηναϊκού θα πάει στο 2-2 και θα επιστρέψει στη Ισπανία. Φίλε, είσαι λίγο πεσημιστής.

0: Για να είμαι ειλικρινής,
1: το στηρίζει.
0: Εγώ περίμενα ότι η Βαλένθια θα πάρει παιχνίδι. Δεν ήμουν της άποψης ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα την καθαρίσει 2-0 με αυτόν τον τρόπο. Και με σκληρή άμυνα.
1: Αυτό ήταν η μεγαλύτερη μαγιά του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ήταν αυτό που λες, Γιάννη. Τη μια φορά στην άμυνα έμεινα για λίγο και σε αυτό και ο Αταμάν, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην δηλώση που έκανε. Τη μια φορά στους 68 πόντους με άμυνα από γρανίτη.
0: Και στο άλλο φουλ
1: επίθεση. Και στο άλλο 107 πόντι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού του φετινού. Το μειονέκτημα ήταν όλη τη χρονιά top-down που έχει.
0: Ναι.
1: Και αστάθεια. Αλλά οι προσωπικότητες τώρα φαίνονται.
0: Αυτό. Βέβαια. Άλλο
1: κάτι το έλεγα από την πρώτη στιγμή.
0: Άλλο η regular, άλλο τα playoffs και άλλο το Final Four. Είναι τρεις συνθήκες εντελώς διαφορετικές. Στη μία σεζόν, στη regular, πρέπει απλά να μαζέψεις νίκες ώστε να έχεις ένα καλό πλασάρισμα. Στα playoff θέλεις νίκες έστω και με μισό πόντο. Να μην σε νοιάζει η απόδοσή σου και στο τέλος, στο Final Four, πρέπει να βρεις προσωπικότητες. Αυτό που λες. Πρέπει να βρεις κάποιους που θα είναι στη μέρα τους να σου πάρουν τα παιχνίδια. Αν δεν έχεις. Γιατί το Final Four δεν είναι ότι έχεις κάνει όλη τη σεζόν. Δεν θα θρήσουμε τις νίκες που έχεις κάνει και ας δώσουμε την κούπα που λέει ο λόγος. Πρέπει να παίξεις μπάσκετ και να είσαι φορμαρισμένος σε δύο παιχνίδια. Τίποτα άλλο.
1: Πάντως, ο αυριανός αγώνας του Παναθηναϊκού, θα πούμε για αύριο βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν τον περιμένω εύκολα. Καθόλου εύκολο.
0: Μα, δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει Βαλένθια απλά για να κατέβει.
1: Δεν θα έρθει δηλαδή να παραδώσει τα όπλα, παραδίνομαι, σφάξε με αγά μου να γιάσω. Δεν υπάρχει απερίπτωση.
0: Όχι.
1: Θα είναι πολύ δύσκολος, είναι πολύ επικίνδυνος και θα δώσει τα πάντα η Βαλένθια για να κάνει το 2-1. Και ας λέει τώρα ο φίλος μου Μαρτίνεθ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Κάτι τύπο είναι, φίλε. Αυτή η επίθεση ο Γιαννακόπουλο προσωπική. Κάτσε, ρε φίλε Μαρτίνεθ. Άσε τη διοίκηση, ρε φίλε, να μιλήσει τουλάχιστον.
0: Εντάξει, τα ίδια κάνανε και με τους Αγγελόπουλους. Τα ίδια κάνανε. Νομίζω ότι δεν έχει διαχειριστεί καθόλου. Ναι, που τους βρίζανε και γραφτήκανε από τους. Σε ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη Βαλένθια τα επεισόδια τα οποία διαδραματιστήκαν με τους φίλους της ομάδας και τους προέδρους του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αυτό ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι η Βαλένθια δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα που έκανε μια πάρα πολύ καλή
1: έκανε
0: σεζόν.
1: Τον μπαμ.
0: Ναι. Απλά έδειξε το πόσο.
1: Μικρή είναι. Μικρή εισαγωγικά, έξω αγωνιστικά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Όταν καλεί την αστυνομία για να συλλάβει τον πρόεδρο της ομάδας που πριν από δύο μέρες χαιρετιόταν με τον ίδιο άνθρωπο, τον Γιαννακόπουλο.
0: Στην κανονική διάρκεια, το χειροκροτούσανε.
1: Και στην περασμένη αγωνιστική. Δεν πήγε μετά το τέλος του αγώνα και χαιρέτησε ο πρόεδρος της, ο Ρόιγκ, τον Γιαννακόπουλο.
0: Στη regular όμως ζητάνε και φωτογραφίες.
1: Και ζητάς μετά τη σύλληψή του. Όπα.
0: Εντάξει.
1: Είναι δύο από τους προέδρους που έχουν χώσει πολλά. Γιατί έχει βάλει πολλά και από το Ρόγκ. Καταρχήν, μόνο για την Αρίνα 400
0: ναι,
1: και.
0: Εντάξει, έτσι. Το γήπεδο δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν είναι στο μπάτζι του Παναθηναϊκού 16 εκατομμύρια, 16 μισό, κάπου εκεί είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό
1: η γήπεδο. Βαλένθια, 45 ο Παναθηναϊκός. Αλλά θέλω να πω ότι είναι από αυτούς που βάζουν λεφτά από την τσέπη τους.
0: Σωστά.
1: Σέβεται ο ένας τον άλλο την προσπάθεια. Μπορεί να βάλει περισσότερο ακόμα του χρόνου ο Μαρτίνεθ. Γι' αυτό σου μου κάνει εντύπωση. Η προσωπική επίθεση του Μαρτίνεθ.
0: Δεν διαχειριστήκαν καθόλου καλά. Το ότι τερματίσανε δεύτεροι παρά ένα παιχνίδι πρώτοι, δεν διαχειριστήκαν καθόλου καλά αυτό το σενάριο. Είδαν και ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε με το μαχαίρι στα δόντια για να πάρει έστω μια νίκη. Τελικά έγιναν δύο μέσα στην έδρα τους. Και τώρα, επειδή φλερτάρουμε τον αποκλεισμό, γιατί σε τρία παιχνίδια νομίζω δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα χάσει και τα τρία, δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Και οι παίκτες σε λάθος, εντελώς σε λάθος προσέγγιση. Ο Μοντέρο. Και 5 και 6 και 7 και 8 φορές θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει,
1: ναι, ο Μοντέρο το είχε παρακάνει.
0: Το είχε παρακάνει και
1: το είχε παρακάνει ο Άρχοντας. Εντάξει. Ναι. Έφαγε τις δύο κατακεφαλιές και τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μου γράφει εδώ ο φίλος ο Πέτρος, λέει: ο Παναθηναϊκός μια ομάδα 40 εκατομμυρίων. Με 4-5 MVP στην 12άδα του, κέρδισε μια ομάδα 10 εκατομμυρίων. Εντάξει, 16 είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει δίκιο στην βάση του συλλογισμού του. Προτάρα σε Final Four. Final 8 μάλλον. Με παίκτες χωρίς καμία εμπειρία σε μεγάλα μάτς, κέρδισε δύο μάτς, με μπάζερ μπίτες στο τέλος, για τόσο μεγάλα λόγια. Μα ήδη είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός απλά φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών, τίποτα παραπάνω. Αλλά ήταν δύσκολη συνθήκη, όπως το λες. Και οι δύο αγώνες αυτές, Πέτρο. Και οι δύο αγώνες. Και είπα πριν από λίγο ότι ο αυριανός αγώνας ήταν. Δεν μ' αρέσει ο όρος, γιατί αγαπάω τα σκυλιά πάρα πολύ. Δεν θέλω να το πω σκυλομαχία.
0: Σκυλομαχία. Α, δεν θα είναι σκυλομαχία. Δεν θέλω να,
1: δεν θέλω να πω, γιατί είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον πλανήτη.
0: Πες το ποιητικά. Αίμα και άμμος.
1: Αίμα και άμμος.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι αύριο. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Εκεί που ποντάρει ο Παναθηναϊκός.

0: Κωνσταντίνο θα είναι το κοινό του, το οποίο θα είναι και λόγω όσων έχουν γίνει με τον ιδιοκτήτη, αλλά και λόγω της σημαντικής σημασίας του αγώνα, θα γίνει ένας χαμός αύριο.
1: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν τη βλέπουν τη Βαλένθια από πλευράς ομάδας. Αλλά το ότι είχε 4-0 απέναντι σε ελληνικές ομάδες, ναι, είναι άξιο και μπράβο τους. Αλλά όταν έρχονται τα δύσκολα, πρέπει να έχεις και παίκτες που να τραβήξουν μπροστά. Το 501 λέει αν φοράμε φουστανέλα.
0: Όχι, ρε παιδιά, καμία σχέση.
1: Συγγνώμη, να το πω εγώ. Ήμουν εύζωνας εγώ στην προεδρική φορά. Ναι, έχω φορέσει φουστανέλα.
0: Ναι. Και τα τιμή αυτό, του, δηλαδή. Εντάξει.
1: Ναι. Μακάρι, την έχω φορέσει.
0: Ναι. Λοιπόν, μήπως οι NBAers του Παναθηναϊκού λέει μπήκανε σε playoff mode ο Δημήτρης. Είναι πιθανό, το λέμε από την πρώτη μέρα.
1: Οι Ευρωλιγκάτοι δεν πήγαν δηλαδή.
0: Η ομάδα. Ναι, οι Ευρωλιγκάτοι δεν πήγανε. Θέλω να πω, ο Χουάντσο, α πούμε, δεν μπήκε. Α, ο Γκραντ άλλαξε μάνατζερ. Πήγε στον Ραθνιάτοβιτς.
1: Ναι.
0: Είναι κινήσεις αυτές που θέλουν να δείξουν κάτι κάποιοι. Αν και μέσα στο Παναθηναϊκό συμβόλαιο έχει μέχρι το 28, νομίζω. Έτσι. Άλλα δύο χρόνια.
1: Ο Γκραντ 2-1 έχει, πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι έχει μέχρι το 27.
0: Μέχρι το 28, νομίζω εγώ. Πάντως το να αλλάξει μάνατζερ κάτι σημαίνει πάντα. Και δεν θα πω το όνομα τώρα, και σύντομα και άλλο μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού θα αλλάξει μάνατζερ. Ναι. Όταν αλλάξει, θα πούμε. Λοιπόν, πάντως
1: σωστό,
0: ότι μπήκαν.
1: Μέχρι το
0: 28, μπράβο, το θυμάμαι. Λοιπόν, μπήκανε σε playoff mode. Νομίζω αν δεν το έκαναν και τώρα. Πότε θα το έκαναν δηλαδή. Πότε θα το έκανε ο Ντέιβις ή ο Νάν, ας πούμε. Πότε θα το έκανε. Και χωρίς τον Σουλούκα κιόλας, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει σημασία αυτό. Να αναπληρώσουμε το δικό του κενό.
1: Δεν ξέρω τώρα, ξεκάθαρα τώρα από πλευράς μιας άλλης σκοπιάς και έχοντας και τον Σουλούκα εκτός. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια ίσως ο Σλούκας να έριχνε μια ταχύτητα από πλευράς σπιρτάδα στον Παναθηναϊκό με την παρουσία του στο παρκέ, αλλά θα του δίνει δημιουργία. Νομίζω ότι ο Σλούκας σε ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια μπορεί να τον έκανε λίγο πιο αργό τον Παναθηναϊκό.
0: Θα τον έκανε, θα σου πω όμως ενδεχομένως λέω να τον έκανε, αλλά στον πρώτο ειδικά αγώνα ένα
1: εκεί
0: παιχνίδι, μπράβο, ειδικά στο τέλος. Αν τον είχε το Σλούκα, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να χάσει με ένα πόντο η Βαλένθια.
1: Όχι, όχι.
0: Με το φάουλ του Νάν. Ναι. Εκεί θα ξεκαθαρίσει πιο νωρίς η κατάσταση. Εγώ
1: θα το είχε καθαρίσει, ναι.
0: Στον δεύτερο αγώνα μπορεί να τον έβαζε σου πολύ ο Άταμαν μέσα να παίξει.
1: Δηλαδή με τη Ρεάλ ο Σλούκας θα κάνει παπάδες ο Σλούκας.
0: Όπως έκανε με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Με τέτοιου, δηλαδή σε πιο σετ παιχνίδι λες.
1: Ναι.
0: Άλλη μόνο. Ναι, ναι. Αλλά να σου πω και κάτι. Έδειξε και ο Σόρτζ την μπορεί τελικά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
0: Ναι, και όμως έπρεπε να το αποδείξει ο Νάταμαν αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Καλός ή κακός, κακός για μένα, αλλά έπρεπε να το αποδείξει.
1: Αμφισβητήθηκε.
0: Έπρεπε
1: πολύ
0: να το αποδείξει, ρωτάω. Έπρεπε να το αποδείξει ή έπρεπε να το έχει καταλάβει ήδη ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Και τα δύο.
0: Έμα, αυτό είναι το θέμα.
1: Και τα δύο. Είναι η ίδια περίπτωση.
0: Εδώ που δεν είχε την πολυτέλεια ο Νάταμαν στο ένα σουτ άστοχο του Σόρτζ να το βγάλει, έδειξε το παλικάρι ότι μπορεί. Δώσε λίγο χρόνο, βρε παιδί μου.
1: Αυτό. Τα ίδια γινόντουσαν και στον Ολυμπιακό με τον Τζόζεφ, που λέγανε ότι ο παίκτης φαίνεται αργός, δεν έχει παραστάσεις, του λείπουν παιχνίδια, δεν μπορεί να παίξει αυτό το επίπεδο. Και τελικά ο Τζόζεφ, παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώθηκε. Πίστεψε πολύ ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον παίκτη. Και τώρα έφαγε τη θέση του Μοντεμόρης.
0: Όλη η ιστορία χάστηκε και η λίμπα του ήταν ο Τζόζεφ, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι,
0: με κυλούμπα είχε έρθει. Ναι ή όχι.
1: Είχε παραπάνω κιλά. Αλλά
0: βλέπεις η κλάση φαίνεται.
1: Η κλάση του παίκτη φάνηκε.
0: Φαίνεται το παλικάρι ότι ξεχωρίζει.
1: Κάτι σταυρωτές που κάνει τις προάλλες, κάποιον είχε εκεί πέρα της Μονακό, τον έστειλε σπίτι του, δεν κατάλαβε τίποτα τι έγινε εκεί.
0: Και δεν ξέρω, δεν βλέπω και πολύ εύκολα να το καλοκαίρι να αποδεσμεύεται ο Τζόζεφ. Δηλαδή από όλους τους τα playmakers, τους κοντούς μάλλον, που έχει φέτος διάθεση του Μπαρτζόκας, αν κρατούσε κάποιον, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι, θα κρατούσε αυτόν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω ποιους άλλους.
1: Με παρουσία
0: Μοντεμόρης.
1: Με παρουσία Γόκαπ σίγουρη. Και Τζόζεφ.
0: Με παρουσία, ναι.
1: Έρχεται ο Μακιντάιρ λογικά.
0: Μπράβο.
1: Που υπάρχει προφορική συμφωνία. Κάποιος.
0: Μακιντάιρ.
1: Κάποιος πρέπει να.
0: Δεν θα μακρυμερεύσει κατά την άποψή μου ο Μοντεμόρης.
1: Ο Μόρης.
0: Έτσι.
1: Το είπε πριν ο Γιάννης λίγο. Ναι. Πλαγίως το μας το έφερε.
0: Μας μίλησε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Θα κοπεί για όλα αυτά. Ο Νιλικίνα είναι χρήσιμο. Μπορεί να παίξει και τρία. Αυτό που θα κάνει και απόψε, ας πούμε, στη θέση του Word.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι έρχεται. Ο Μπαρτζόκας θα είναι εδώ. Δεν ξέρω, εκτός σοβαρού απρόπτου. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ο Μπαρτζόκα στην Ελλάδα.
1: Και ποιος να έρθει.
0: Εντάξει, τώρα η δική μου άποψη είναι συγκεκριμένη για τον Μπαρτζόκα. Θα είναι έγκλημα. Αν φύγει ο Μπαρτζόκα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Έγκλημα. Πέντε συνεχόμενα. Πέντε σε ρή Final Four. Πέντε.
1: Είναι ρεκόρ. Το πω γιατί.
0: Θα πούνε οι haters του Μπαρτζόκα γιατί δεν σήκωσε μια κούπα. Και μπορεί να μην τη σηκώσει και φέτος. Αλλά μόνο το γεγονός ότι τον οδηγεί σε πέντε σερί Final Four είναι τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οι φανατικοί θέλουν και το πρωτάθλημα. Οι φανατικοί, αυτοί που οι Ολυμπιακοί, ρε παιδί.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Στόχος κάθε ομάδας είναι ο τίτλος, δεν είναι κάτι άλλο. Προφανώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο ότι ο Ολυμπιακός είναι και δεύτερη φορά πρώτος. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει δύο φορές την πρωτιά στην regular. Δεν το έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα. Πόσο μάλλον μία. Το έχει κάνει δύο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δείχνει τρομερά στοιχεία Ολυμπιακός με την παρουσία του Έλληνα τεχνικού. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Σταθερότητα απίστευτη και τώρα παίζει φοβερό μπάσκετ πια.
1: Ναι,
0: Γιάννη.
1: Εντάξει, μην κορδευόμαστε.
0: Τώρα παίζει φοβερό μπάσκετ πια. Ναι. Στο τέλος σεζόν, πλήρης Ολυμπιακός, χωρίς προβλήματα, προσφέρει και θέαμα πια. Όχι μόνο ουσία, όχι νίκες. Όχι πρώτος μόνο στην κανονική περίοδο.
1: Ναι. Έχουμε χρόνο να πούμε τίποτα από δηλώσεις που γίνανε στη Media Day του Παναθηναϊκού, γιατί βγήκανε πριν λίγο.
0: Ναι. Ένα μόνο πράγμα. Λέει, ο Ηλίας, ο φίλος εδώ, είναι πολύ αισιόδοξος.
1: Ναι.
0: Των στατιστικών. Η λάτρες των στατιστικών, να πούμε, λέει ότι τελευταία φορά που συμμετείχε ο Παναθηναϊκός σε Final Four και μετά ακολουθούσε Μουντιάλ, όλοι ξέρουμε την κατάληξη. Εντάξει. Θα σηκώσει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Αυτό λες, φίλε Ηλία. Εντάξει, okay, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Με αφορμή λοιπόν την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Εργινάτα Μανδήλος, ότι εξήγησα, λέει, την άποψή μου και στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος μας προκάλεσε κανέναν στο παρκέ. Καθόταν στις court seats, παρακολουθούσε το παιχνίδι, ήταν πολύ κοντά στη γραμματεία και είπε από απόσταση 2-3 μέτρων: σφυρίξτε φάουλ.
0: Εντάξει, τα ξέραμε αυτά που λέει ο Άταμα, δεν χρειάζεται.
1: Πρώτη φορά στην καριέρα μου, λέει, The Club, να βάζουν, λέει, την αστυνομία μέσα. Είμαστε επαγγελματίες, μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια.
0: Σε αυτόν έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό τόσα χρόνια. Η ίδια η ομάδα να προκαλεί την παρέμβαση αστυνομίας και να καλεί την αστυνομία να συλλάβει τον ιδιοκτήτη αντίπαλης ομάδας. Πρώτη φορά τώρα.
1: Ναι, λοιπόν. Για τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο και να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε, να παίξουμε διαφορετικά στυλ, μάλιστα. Αυτό είπε ο Εργινάτα μας στην Media Day και ο TJ Shorts είπε ότι, ορίστε που το είπες πριν, ναι. Κατάλαβα, λέει, τη φανέλα όταν την πρωτοφόρεσα ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος.
0: Μα γι' αυτό δεν το κατάλαβε.
1: Όχι, είπε όταν
0: Όταν
1: την πρωτοφόρεσα.
0: Ναι, αλλά από τότε υπήρχαν και φορές που την έβαζε, την ίδρωνε ελάχιστα και την έβγαζε μετά.
1: Είχε δείξει δείγματα ο παίκτης, να το πούμε και αυτό, στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, που έλειπε ο Νάνε, έδειξε εκπληκτικά στοιχεία ο TJ Shorts με τον Παναθηναϊκό. Κάπου μεταξύ Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, χάθηκε η μπάλα, ρε παιδί μου, με τον Shorts. Δεν ξέραμε πραγματικά αν έχει θέση σε αυτό τον Παναθηναϊκό. Αλλά. Εντάξει.
0: Ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι πόσο θα κάνει τα 100 μέτρα αυτό το παλικάρι.
1: Τα 100 μέτρα.
0: Πόσο θα τα κάνει τα 100 μέτρα.
1: Ο Σπίτι Γκονζάλες.
0: Δηλαδή.
1: Νομίζω ότι είναι σε.
0: 10 κάτι, λέω εγώ.
1: 10 κάτι λες.
0: 10 κάτι. Μα βλέπεις, δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι στιβικός άνετα. Με την ταχύτητα που έχει.
1: Πάντως, εγώ σου
0: έχω
1: άλλο παίκτη που θα μπορούσε να είναι αθλητής στίβου, αλλά δεν είναι στον Παναθηναϊκό, στην Βαλένθια. Ο Παντιό. Ναι, ο Παντιό θα μπορούσε να κάνει για πλάκα τριπλούν η Άλμα Ισμίκος, αυτός ο τύπος.
0: Ναι.
1: Έμα. Αλλά.
0: Εντάξει, και ο Διαλό τώρα που λες.
1: Ναι.
0: Και άλλο ο Νταμάρι.
1: Ο
0: Παντιό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Αλλά ο Σόρτς που λες, ναι, είναι πολύ γρήγορος. Δηλαδή με το παίρνει την μπάλα, η έκρηξη που έχει το πρώτο βήμα, κάνει drive και δεν φοβάται.
0: Δεν μπορούσε αλλιώς. 1,75 εντάξει τώρα. Δεν γίνεται.
1: Έχει ωραία pull-ups. Σηκώνεται τα 5,5 μέτρα. Τα έχει αυτά. Απλά είναι το,
0: δηλαδή,
1: το 1,75.
0: Γιάννη,
1: είναι το
0: για
1: θέμα.
0: Να πούμε τώρα, είναι 22 εκατοστά πιο κοντά από σένα. Από σένα.
1: Ναι.
0: 22 εκατοστά. Δηλαδή δεν είναι και λίγο.
1: Όχι.
0: Για παίκτη NBA, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Εγώ θυμάμαι και τον Tyron Boggs, ας πούμε, στο NBA.
1: Ναι.
0: 1,70 τόσο που ήταν. Δεν είναι απόλυτο, αλλά στο μπάσκετ, καλός ή κακός, ο οποίος μετράει πάντα. Πάντα, θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Μα τον χτυπάνε και στην άμυνα πολλές φορές.
0: Ναι. Όταν ο άλλος είναι 92.
1: και 92 είναι κοντός πλέον για άσος.
0: Για playmaker.
1: Τώρα λέει σου μας ψάχνουν ψηλούς guard 1,96 κοντά στα 2 μέτρα. Ο Αβδάλλας θα κάνει τρομερά
0: λοιπόν,
1: πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Τάσος είναι εδώ απ' έξω. Τα λέμε σε λίγο πάλι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο στο παχιέντερο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν 1,5 χρόνο. Με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την Ευρωλίγκα, ο Ορτίθ αγωνίστηκε και στη χώρα μας, φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του ΠΑΟΚ χωρίς συμμετοχή. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όμως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή στο Super Final του Sydney, που θα διεξαχθεί 22 με 26 Ιουλίου. Στην τελευταία αγωνιστική, που θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 5 παρατέταρτο, θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Το εισιτήριο για τον 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από τη Μονακό και προηγείται με 2-0 στη σειρά το play-off. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport. Σε άλλο σημερινό παιχνίδι, η Χαποέλ υποδέχεται στις 7 η ώρα τη Ρεάλ στη Βουλγαρία, με τους Μαδριλένιους να προηγούνται με 2-0. Με τον James Nunnally στην αποστολή της ΙΑΚ για την Πανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basketball Champions League και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Μάλαγα μεθαύριο στις 10 το βράδυ, με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Για το δεύτερο τελικό της Α1 Handball, η Ένωση υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών στις 7 η ώρα στο Καμαδερό τον Ολυμπιακό, με τη σειρά στο 1-0 υπέρ των κιτρινών μαύρων. Μετάδοση από την R2 Sport και ενημέρωση από Era Sport. Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στο European League 2026. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα διεξαχθούν 3 φιλικοί αγώνες με την Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Τιν Γετβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Το συμβόλαιό του με τους Πράσινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27. Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος στην Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περίοδου στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond League. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί στις 10 το βράδυ την Ατλέτικο στη Ρεβάν στο 1-1 της Μαδρίτης. Οι φίλοι της Real Madrid είναι έξαλλοι με τον Kylian Mbappé με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενη την πώλησή του. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 6, εδώ με την Ολυμπία, τη Γενικοπούλου, την καλή μας φίλη. Στην, να έχει διαρθεί το Γαβρίλο στην ρύθμιση των ήχων. Πάντα με την Ειρήνη Παπαζήση μαζί. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Ροζής. Για μία ώρα ακόμα μαζί με πολύ μπάσκετ και μόνο μπάσκετ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Λέει ο φίλος ο καλός ο Χρήστος. Διαβάζω, λέει ότι ο Σλούκας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά δεν θα παίξει για να προφυλαχθεί. Ισχύει, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν τον έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του ο Σλούκας.
1: Όχι, παιδιά, αρθροσκόπηση έκανε πριν από μια εβδομάδα.
0: Πάει πάρα πολύ καλά όμως. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση καμία να εννοείται να αγωνιστεί σήμερα σε κάτι τεστ υποβάλλεται αυτές τις μέρες. Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Δεν ξέρουμε αν και στα play-off. Δηλαδή, πες ότι περνάει. Υπό την προϋπόθεση ότι περνάει την Βαλένθια απόψε ή μεθαύριο, αύριο ή την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός. Ούτε καν στα play-off, τους πρώτους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Σλούκας. Γιατί θέλει μια περίοδο αποθεραπείας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούτε μεγάλη ιστορία είναι η αρθροσκόπηση. Γιατί θέλει απλά καθαρισμό, όχι σειραφή.
1: Εντάξει,
0: μηνίσκου.
1: Απλά.
0: Αλλά θέλει τώρα σε αυτό το επίπεδο, Γιάννη μου. Εντάξει.
1: Και αυτό, αλλά βάζουμε και ως συνάρτηση και την ηλικία του παίκτη. Δηλαδή δεν είναι. Ναι. Ο Σλούκας δεν είναι 27.
0: Ναι, και η ανάρρωση, η πλήρης ανάρρωση έχει σχέση
1: ρόλο
0: και με αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν, ακόμα δεν τον έχει ξεπεράσει. Δεν ήταν τραυματισμός, ήταν καθαρισμός μηνίσκου για να μην έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Έτσι, αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα είναι μετά από 20 μέρες, ξέρω εγώ, θα αρχίσει να ενδεχομένως να κάνει προπονήσεις. Κάπου εκεί. Πάντως, όταν τον έχει ξεπεράσει, δεν μπορεί να πει κάποιος. Δεν ήταν τραυματισμός καταρχήν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ πώς το βλέπεις? Λες να σπάσει πουθενά η σκούπα? Δηλαδή να μην έχουμε.
0: Λέμε για απόψε, έτσι.
1: Γενικά έχουμε 4 παιχνίδια τα οποία είναι στο 2-0.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά έχουμε 4 παιχνίδια play-off στο 2-0 και φλερτ με σκούπα. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι.
0: Ζαλγυρί, θα μου πεις.
1: Όχι. Η Χάπουελ με τη Ρεάλ.
0: Απόψε αγώνα αυτό.
1: Γιατί η Ρεάλ δεν πάει καθόλου καλά στα εκτός έδρας. Καθόλου καλά.
0: Πάντως είναι στο 2-0, προηγείται με 2-0. Παίζει χωρίς Ταβάρες. Να το θυμηθούμε αυτό.
1: Θα το πω αυτό και σε ακουστεί.
0: Έλα, μην το πεις.
1: Καλύτερα.
0: Τι καλύτερα?
1: Καλύτερα παίζει χωρίς τον Ταβάρες.
0: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
1: Καλύτερα.
0: Χωρίς το σκιάχτρο δεις.
1: Καλύτερα.
0: Για τεκμηρίωσέ το μου αυτό, γιατί θα με τρελάνεις.
1: Θα σου πω. Ο Ταβάρες, ναι μεν ως, όπως είπες και εσύ, είναι σκιάχτρο και φόβητρο για οποιονδήποτε μπαίνει μέσα στο ζωγραφιστό. Και δημιουργεί, ας πούμε, και μια σιγουριά στους παίκτες της Ρεάλ όταν σουτάρουν. Γιατί όταν έχεις μέσα παίκτες όπως είναι ο Γιούλ, ο Χεζόνια, ο Καμπάτσο και πετάνε τα τρίποντα με το τσουβάλι, αισθάνονται μια σιγουριά λόγω του Ταβάρες μέσα, ότι μπορεί να πιάσει την μπάλα μετά το rebound. Αλλά τους κάνει πάρα πολύ αργούς.
0: Ναι, εντάξει. 2-22 είναι, 2-21, ναι.
1: Θρύλος ο Ταβάρες για τη Ρεάλ και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά επειδή είναι τώρα στη δύση της καριέρας του, σε πολλές φάσεις της Ρεάλ φέτος.
0: Αυτό περίμενα να μου πεις, ότι έχει φάει τα ψωμιά του αγωνιστικά τα πολλά.
1: Όχι.
0: Είναι στην ουρά πια.
1: Ναι, αλλά τελειώνει η ιστορία τώρα για τον Ταβάρες σιγά σιγά.
0: Αυτό λέμε, ναι. Αυτό ναι. Σε αυτό δεχτώ,
1: απλά
0: αλλά
1: την κάνει πιο αργή τη Ρεάλ. Την κάνει πολύ πιο αργή ομάδα τη Ρεάλ.
0: Ναι, και να σου πω κάτι. Και μέχρι τώρα ο Γκαρούμπα. Εμένα μου άρεσε πάντα ο Γκαρούμπα, να πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, λίγο παλαιστής είναι πιο πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, ας πούμε. Βρήκε χρόνο όμως. Και βάλε και πόντους. Τώρα την απουσία του Ταβάρες.
1: Πρώτο βιολί όμως τώρα στη θέση του σέντερ είναι ο Λεν.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι,
1: Λεν
0: ναι,
1: θα χρησιμοποιεί.
0: Ναι, okay, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και ο Γκαρούμπα βρήκε χρόνο. Παίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες μπορεί να ισχύει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, αν προκριθεί η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός στο Final Four εδώ στον ημιτελικό, θεωρείς ότι θα είναι πιο εύκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό χωρίς Ταβάρες η Ρεάλ? Γιατί μάλλον δεν θα παίξει ούτε στα ημιτελικά του.
1: Πολύ ωραία.
0: Ούτε στο Final Four.
1: Αν είχαμε αυτό, να διαλέξουμε εντός εισαγωγικών αντίπαλο για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, ανάμεσα στους τρεις που υπάρχουν, όλοι θα θέλαν τη Ρεάλ.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός είναι ευτυχής, ελάχιστον. Γιατί έχει τη Φενέρ ο
1: Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Και Φενέρ και
1: ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο μονοπάτι.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα πολύ πιο δύσκολη αποστολή, αλλά όχι ότι η Ρεάλ είναι.
1: Είναι
0: ένα μέγεθος τώρα.
1: Είναι ένα μάτς.
0: Είναι ένα μάτς, μπράβο. Ναι. Δηλαδή θα είναι, θεωρείς, πιο εύκολη η αποστολή χωρίς τον Ταβάρες.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού. Πιο δύσκολη. Ή πιο εύκολη.
1: Για τη Ρεάλ ή για τον Παναθηναϊκό πιο δύσκολη?
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολη αποστολή με ή χωρίς Ταβάρες.
0: Α, ή με ή χωρίς.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να ανταπεξέλθεις σε ένα παιχνίδι στο οποίο τρως ξύλο. Γιατί η Φενέρ βαράει στο ψαχνό.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Και άμα δεν είσαι και εύστοχος, σε παίρνει και από κάτω με το ξύλο που τρως.
0: Και επειδή σε πολλές συζητήσεις που είχα και με τα παιδιά δίπλα με εσάς, δηλαδή, ναι, και από το site αλλά και με τα παιδιά από εδώ, μου έλεγαν τη Φενέρ ότι δεν θα περάσει εύκολα τη Ζάλγκυρης και όλα αυτά. Και έλεγα ότι η Φενέρ δεν είναι αυτή των τελευταίων 5-6 αγώνων.
1: Αέρα, play-off.
0: Η Φενέρ έχει τη σφραγίδα του Σάρας. Θα παίξει πολύ καλή άμυνα και έχει τους παίκτες να κάνει διαφορά στην επίθεση. Και αποδεικνύεται αυτό,
1: ναι,
0: με τη Ζάλγκυρης. Αν και απόψε δεν έχει εύκολη αποστολή. Αύριο, μάλλον. Συγγνώμη, αύριο είναι ο αγώνας.
1: Αύριο είναι ο αγώνας, ναι.
0: Απόψε είναι το Χάπουελ Ρεάλ στις 7 η ώρα. Και αυτό στο Μπότευγκραντ.
1: Εμείς τελειώνουμε
0: και
1: ξεκινάει αυτό.
0: Έκαναν.
1: Εντάξει τώρα.
0: Είχε άλλη εκδήλωση.
1: Εντάξει,
0: δεν είχαν μεριμνήσει να παίξουν στη Σόφια. Ναι, αλλά τώρα είναι 4.000 θέσεων το γήπεδο αυτό.
1: Βαγγέλη, αυτό είναι μια παροδία τώρα. Με όλο το σεβασμό.
0: Ναι, ρε, εσύ, Γιάννη, έχεις δίκιο.
1: Γενικά με τη Χάπουελ και τη Μακάμπι είναι μια παροδία στη σεζόν. Έπρεπε να τελειώσει η ιστορία, να τους κόψουν να τελειώνει το παραμύθι εδώ. Γιατί και η Τσέσκα και η Ούνιξ και όλοι οι άλλοι που θέλουν να παίξουν η Ζενίτ, η Τσέσκα είναι και μέτοχος, δεν παίζει λόγω της κατάστασης του πολέμου. Ωραία, γιατί τελειώνουν και τη φάση με τη Φενέρ και την Χάπουελ.
0: Όχι, εφόσον δεν υφίστανται πόλεμος και στο κόλπο, γιατί παίζουν εκτός. Να παίξουν εκεί, θα δέχονταν οι Αμερικάνοι. Λέω εγώ, εντάξει, τώρα είναι άλλα μέτρα και άλλα, με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπότευγκραντ, άκου το παράδοσο.
1: Μπότευγκραντ.
0: Μπότευγκραντ, 4.000 θέσεων, δεν έδωσαν εισιτήρια στους οπαδούς Ρεάλ.
1: Καλά, δεν θα πήγαιναν και πολύ.
0: Όχι, πολύ όχι, εντάξει, πολύ όχι. Εδώ στα Final Four και δεν πάνε πολύ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω ότι για το... η EuroLeague να έχει επιτυχία, ας πούμε, ο πλευράς προσέλευσης κόσμου στα Final Four, θέλει οπωσδήποτε μία ελληνική ομάδα το πολύ για να
0: και
1: φέρουν
0: τουρκικές.
1: Κόσμο και μία τουρκική και προφανώς, ναι, και Ισραηλινή.
0: Και Ισραηλινή, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και Ισραηλινή πάνε.
1: Γιατί έχουμε δει Final Four με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ και δεν γεμίζουν μισό πέταλο.
0: Καλά, έχω δει τελικό σου προλίγκα. Ήμουνα μάλιστα στο Παρίσι, Παναθηναϊκός Μακάμπι.
1: Ναι.
0: Το 2001 νομίζω, έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το 2000 πήρε Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός στην Κούπα. Το 2001 πρέπει να είναι,
1: ναι,
0: στο Παρίσι. Όλο το Μπερσί γεμάτο από Ισραηλινούς.
1: Προφανώς.
0: Γεμάτο, όταν σου λέω γεμάτο ήταν, ναι, κίτρινο το Μπερσί.
1: Σουπρολίγκα, Μακάμπι Παναθηναϊκός, ναι.
0: Τότε που είχε γίνει το σχίσμα και παίζανε άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα, άλλες ομάδες στο...
1: Άλλο λοιπόν, αστείο αυτό.
0: Μπότευγκραντ, Χάπουελ Ρεάλ, στις 7 η ώρα αγώνας αυτός. Αν κρίνουμε από αυτό που είπε ο Ιτούδης,
1: ναι,
0: ότι όσοι κοιοτεύουν, όσοι δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους, να μείνουν στα σπίτια τους, θα κάνει το παν, το άπαν μάλλον, θα προσπαθήσει να... κάνει το παν ο Ιτούδης και παίκτες του, για να κάνουν τουλάχιστον το 1-2.
1: Τη θεωρώ την Χάπουελ, τη θεωρώ ίσως την πιο soft ομάδα.
0: Ναι, είναι.
1: Των 8.
0: Και στη διάρκεια της σεζόν δεν ήταν ιδιαίτερα. Δεν έχει φοβερές επιδόσεις αμυντικές.
1: Δηλαδή, ακόμα και η Μονακό των 9-8 παικτών είναι πολύ πιο σκληροπυρηνική ομάδα από ότι η Χάπουελ. Λίγο έτσι, λίγο το σώμα να βάλεις λίγο πιο επιθετικά, λίγο χωλαίνουν οι παίκτες της.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ταλέντο, αλλά αυτό, έχει θέματα σε αυτό. Της λείπει σκληράδα.
0: Λοιπόν, αυτά όσο αφορούν την Ευρωλίγκα. Είπαμε για ΑΕΚ. Καταρχήν.
1: Εισαγωγή κάναμε, δεν τα είπαμε όλα πρακτικά.
0: Ναι, καλά. Μιλάμε 5-6 ώρες για...
1: Ναι.
0: Λέγαμε για το ΔΣ που μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί ή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ΔΣ της Ευρωλίγκα. Και λέγαμε ότι η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας μιλάνε με τον Τσούς Ματέο και μάλλον θα πάρουν. Ματέο είπα. Τσούς Μπουένο.
1: Ναι. Ματέο είναι, ναι, εντάξει.
0: Άλλο
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τσούς και οι δυο.
0: Τσούς, ναι. Ματέο
1: ένας, Μπουένο.
0: Ναι, ναι. Για δεκαετές κλειστό συμβόλαιο. Όπως έχει δηλαδή, όπως έχουν οι 13 ομάδες οι οποίες αποφασίζουν.
1: Ναι.
0: Και είναι το πιο πιθανό, επειδή τώρα υπάρχει πίεση από το NBA Europe, το οποίο είναι πρώτο θυρών, αλλά δεν ξέρω αν είναι όντως πρώτο θυρών. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει πάντως η πίεση αυτή και δίνουν αφέρτα.
1: Τώρα τι να κάνουμε.
0: Συμβόλαια. Και το franchise που είπες έχει μεγάλη σημασία. Έχει πολύ σημαντική εξέλιξη αν ολοκληρωθεί τελικά αυτό. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, θέλουν το ίδιο και άλλες 8 ομάδες. Δηλαδή,
1: για
0: Ντουμπάι, Βίρτους, Μονακό, Χάπουελ, Παρί και Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Θέλουν και αυτές δεκαετές κλειστοτύπου Α.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που το δεκαετές συμβόλαιο που
1: όπως έχουν οι
0: μεγάλες ομάδες. Φενέρ, ναι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Βαρσελόνα, Ρεάλ.
1: Η EuroLeague έφαγε όμως γερή στρακαστρούκα με την τέτοια.
0: Με τη Μονακό.
1: Με την Μπουρκ έφαγε στρακαστρούκα τώρα.
0: Α,
1: γιατί
0: ναι,
1: η
0: ναι.
1: Μπουρκ ως ομάδα που κατέκτησε το EuroCup,
0: ναι.
1: λέει ότι πρέπει να υπερδιπλασιάσουμε το budget
0: και δεν μπορούμε και είναι 2,5 εκατομμύρια
1: αγωνιστικό
0: και το
1: budget 2,5 εκατομμύρια αγωνιστικό budget και πήρε το EuroCup.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Όντως είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο πρόεδρος Μπουργκ ότι είναι μικρό το budget και θέλω, το μήνυμο είναι 5,8 νομίζω αγωνιστικό, έτσι, δηλαδή μιλάμε για παίκτες staff, τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά
0: λέμε συνολικό, δηλαδή 5,8 και δεν μπορείς.
1: Χοντρικά πρέπει να ξεπεράσει τα 10 και δεν μπορεί να το κάνει.
0: Δώρο άδωρο, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. εκεί που πήρε. Οπότε βλέπεις καμία Μπεσίκτας.
1: Αν υπάρχει στο καταστατικό ότι μπορεί ο διεκδικητής, ο φιναλίστ να πάει, δεν ξέρω.
0: Μπεσίκτας πήγε στο τελικό. Έτσι, ναι. που ήταν φιναλίστ.
1: Ναι.
0: Να έχουμε τρεις Τούρκες δηλαδή του χρόνου. Αν τελικά η Μπουργκ δηλώσει αδυναμία.
1: Εδώ τώρα αρχίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και λένε γιατί όχι ο ΠΑΟΚ. Γιατί όχι ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί όχι ο ΠΑΟΚ. Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στο EuroCup καν.
1: Ναι.
0: Του χρόνου μάλλον βλέπουμε τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Με στόχο να είναι τόσο δυνατός ώστε να διεκδικήσει και ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Να διεκδικήσουν επίσης όρις την απευθείας πρόκριση για την Ευρωλίγκα της μεταπροσεχούς περίοδου.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι ψηλά τα. Βάζει πολύ ψηλά τον πύχη και ο Μιστακίδης και ο Σιά όμως για τον Άρη. Τώρα έχει να δούμε επιλογή τακτικής. Πού θα πάει μια ομάδα, EuroLeague ή BCL ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Πάντως για τους φίλους του ΠΑΟΚ μην, θα έλεγα να μην προτρέχουν από πλευράς στο νέο ρόστερ, στα διοικητικά. Δηλαδή βλέπουμε ομάδες της GBL για παράδειγμα, οι οποίες κάνουν το βήμα παραπάνω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τρώνε τα μούτρα τους. Δηλαδή το φετινό παράδειγμα του Πανιωνίου.
0: Και πέρσι το Αμαρουσίου και παρολίγο
1: και του Κολοσσού.
0: Ναι, και το Κολοσσό.
1: Έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και ο κόσμος που έχει. Είναι εντάξει. και το γήπεδο που έχει. Είναι και το brand name και η φανέλα του.
1: Απλά
0: ΠΑΟΚ.
1: Τα φτερά κόβονται αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Τα φτερά κόβονται πολύ εύκολα.
0: Ότι μια κακή πορεία, μια μέτρια να κάνει στη μία από τις δύο διοργανώσεις, σε παίρνει από κάτω και στην άλλη.
1: Λέει τώρα ο Πανιόνιος.
0: Λέει ο Πανιόνιο τώρα.
1: Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό το πράγμα, το ότι υποβιβάστηκε αγωνιστικά.
0: Αγωνιστικά με 2+ εκατομμύρια. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι διοκτήτες του Πανιόνιου, πρέπει να έχουν τρελαθεί τώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν λάθος η επιλογή, δεν ξέρω ποιος τον επέλεξε, του Παβίσεβιτς. Αποδεδειγμένα στην αρχή τη σεζόν. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν πρέπει να τα αναφέρουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να ξέρουν.
1: Και ο σχεδιασμός νομίζω της ομάδας δεν ήταν καλός.
0: Ναι, και η στελέχος εννοείς το ρόστερ.
1: Το
0: ρόστερ. Το
1: ρόστερ,
0: αρχικό
1: ναι.
0: ρόστερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι το κρίμα ρόστερ. Γιατί και κόσμο έχει ο Πανιόνιος.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Φανατικό κόσμο στο πλευρό της ομάδας.
1: Πληρώσαν για το
0: ΒΑΚ. Γκρινιάριδες, αλλά καλά κάνουν τώρα.
1: Ναι,
0: όταν ο άλλος, ξέρουν ότι οι ιδιοκτήτες βάζουν 2-2,5 εκατομμύρια και έχουν υψηλά βάλει τον πύχη, θα γκρινιάξουν και θα φωνάξουν. Τα λαϊκά δικαστήρια δεν μου αρέσουν εμένα, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ο Πανιόνιος πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη η πορεία του φετινή. Έκανε ότι μπορούσε ο Νέντοβιτς. Καλά, εντάξει, αλλού είμαι.
1: Νένατ Μάρκοβιτς.
0: Άκου την πατέρα, εντάξει. Ρε φίλε,
1: Αλσχάιμερ. Δεν ξέρω.
0: Όπα, πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Μπερδεύτηκες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πώς θα δώσουν, λέει, δεκαετές συμβόλαιο, λέει, στους Σέρβους, επειδή μαζεύουν 20.000 κόσμο, αν το κράτος λέει κόψει χρηματοδότηση, τι γίνεται.
0: Δεν είναι αυτό όμως ένα μέτρο σύγκριση, παιδιά.
1: Έχει δίκιο μου τώρα πέρα ο φίλος ο Νίκος από τον Gladbach. Λέει ότι και αν το κράτος λέει τους πει αντίο, δεν σου ξαναδίνουν λεφτά. Γιατί έτσι παίρνουν λεφτά οι Παρτιζάν και οι
0: Ερυθρός. Περισσότερα χρήματα πάνω από το μισό του μπάτζετ τους είναι από το κράτος.
1: Ναι.
0: Είναι κρατική επιχορήγηση.
1: Και πει το κράτος ψαλίδι, δεν σου δίνουν τίποτα.
0: Ναι, δεν θα το κάνει αυτό ποτέ ο Βούτσιτς.
1: Ναι,
0: δεν είπα σωστά αυτό, ναι, ο πρωθυπουργός. Έχουν λατρεία στο μπάσκετ, αφενός μένει και αφαιρούν και παράδοση οι Σέρβοι στο να δίνουν χρήματα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το επιτρέπει η Ευρωλίγκα.
1: Να χρηματοδοτεί,
0: ναι,
1: το κράτος.
0: Υπάρχει επίσημη κρατική επιχορήγηση. Πάντως, κοίταξε. Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, από πλευράς προσέλευσης κόσμου, Έλληνες κυρίως,
1: ναι.
0: ελληνικές ομάδες, οι Σέρβοι κατά δεύτερο, μετά Τούρκες ομάδες. Είναι η καλύτερη πελάτη της Ευρωλίγκα.
1: Και βάζουμε και ένα αστερίσκο, αλλά επειδή δεν έχει
0: Λιθουανί.
1: Πολλές... Λιθουανί.
0: Λιθουανί.
1: Επειδή δεν έχουν όμως παρουσία πολλά στα Final Four τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ πίσω, είναι και οι Λιθουανοί στην όλη εξίσωση.
0: Εγώ άλλο αναρωτιέμαι αυτό. Αναφέρονται στα ονόματα των ομάδων που διεκδικούν δεκαετές συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Πώς διεκδικεί η Μονακό, με τι έχει έγκυα.
1: Η Μονακό μπαίνει σε αυτό
0: πώς,
1: το μονοπάτι που σου είπα.
0: Εδώ δεν ξέρουν αν θα είναι του χρόνου. Καταρχήν η Ευρωλίγκα έχει πάρα πολύ προβληματισμό και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό μέσα από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο προβληματισμό για τη Μονακό και για όσα έγιναν φέτος. Εδώ περίμεναν. Ήταν κεραυνός ένα χαστούκι στο πρεστής Ευρωλίγκα το να σπάσει η φούσκα της Μονακό.
1: Ναι, και μια ομάδα που λες είναι στο πριγκιπά. Είναι πολύ ωραία βιτρίνα.
0: Το ναι, να λες ότι είμαι στο πριγκιπάτο. Αλβέρτος, με το οποίο θα παίζει ο Τεντόπουλος τώρα. Ναι, ναι. Okay.
1: Γκλάμουρ, ιστορίες των αντάλλων να σκάσει έτσι. Ναι, όντως, αυτό που λες δίκιο έχεις. Έσκασε απότομα.
0: Ναι.
1: Έσκασε απότομα.
0: Γιώργη, δεν καταλαβαίνω τι λες, τέλος πάντων. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, το χειρότερο με τη Φενέρ.
1: Μια τρομερή φωτογραφία του Αποστόλη Τρενταφύλου με τον Ρωτήθ. Τρομερή φωτογραφία.
0: Ναι. Να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Φίλε, κάτσε, περίμενε. Γιατί είναι και ο Αποστόλης είναι νέος εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ο Πικουλίν.
1: Τρομερή φωτογραφία. Τρομερή.
0: Έτσι.
1: Όσοι τον γνωρίσαν από κοντά, είχαν την
0: Αποστόλης τον πρόλαβε από κοντά. Ναι. Το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, το χειρότερο με τη Φενέρ δεν είναι ότι παίζει ξύλο. Το χειρότερο είναι πως είναι πρωταθλήτρια που θα παίξει χωρίς άγχος στο Final Four. Αλήθεια γι' αυτό είναι. Αλλά για τον Σάρας είναι μια ακόμα μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες του. Δεν καταλαβαίνει από αυτά. Αλλά πάντως θα έχει το μικρότερο άγχος.
1: Είναι το κανονάκι, το κανονάκι αυτό που λένε όλοι. Να το κάψει που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά να πούμε και αυτό. Ο Σάρας δεν θα κατέβει για την ψυχή της μάνας του που λένε απλά να πάει και να φύγει. Προφανώς και θέλει η ομάδα του να σηκώσει την δεύτερη συνεχόμενη κούπα. Δεν θα πάει εκεί πέρα απλά για να πει γεια σας ήρθα φεύγω.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Η Φενέρ είναι πολύ μεγάλη ομάδα και το έχει αποδείξει πολλές φορές αυτό.
0: Βαγγέλη μου, κατά που το συστήνεις, θα κάνω ό,τι μου λες. Ό,τι μου λες θα κάνω. Περίμενε γιατί είχαμε. Α, ο Μιχάλης, ο φίλος. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, λέει πιστεύω σκούπα θα κάνει μόνο Ολυμπιακός. Οι άλλοι τρεις θα χάσουν σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Ένα σήμερα και δύο αύριο, βέβαια. Αυτό εννοεί ο φίλος.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο μάτς θα κάνει το 3-1. Η Φενέρ και αυτή 3-1 στο τέταρτο μάτς. Και η Ρεάλ θα ξαναπαίξει πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της. Απόψη μου λέει, δεν ξέρω αν πέσω μέσα. Όλα είναι πιθανά.
1: Και το τελευταίο. Δίνω πολλές πιθανότητες αυτό που λέει στο πέμπτο παιχνίδι της Χάπουελ. Είναι πάρα πολύ κακή η Ρεάλ στα εκτός έδρας. Πάρα πολύ.
0: Λες και εσύ, ας πούμε, ότι ενδέχεται να χάσει δύο αγώνες.
1: Ναι.
0: Σήμερα και την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Απόψη και την Πέμπτη.
1: Δεν είναι πρόβλεψη όπως είχα πει για Φιλανδία και Μάρκανεν για το Ευρωμπάσκετ, αλλά βλέπω ότι λόγω της απόδοσης της Ρεάλ στα τελευταία παιχνίδια, τα εκτός και γενικά όλη τη σεζόν, ότι είναι λίγο ασταθή στα εκτός Μαδρίτης.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά να πηγαίνουμε δελτίο ειδήσεων, γιατί μετά, Γιάννη, έχουμε δύο ακόμα θέματα που δεν τα έχουμε αγγίξει.
1: Να τα πιάσουμε.
0: Είναι σημαντικά. Καταρχήν τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Με πώς είναι, με τη σύνθεση, κάνει προπονήσεις, αν αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Τέλεια.
0: Και για τη Μάλαγα δύο πράγματα, τον προσοχή αντίπαλο. Αφενός με και μετά να μιλήσουμε και για Πολωνάρα.
1: Ωραία.
0: Που είναι.
1: Ήταν μια πολύ δύσκολη
0: έδωσε
1: στιγμή.
0: Μια τεράστια μάχη.
1: Ναι. Και ο άνθρωπος.
0: Ας κερδίσει τη μάχη της ζωής και ας χάσει την προσωρινά την μάχη του μπάσκετ.
1: Είχε αυτογνωσία ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβε.
0: Και είχαμε και από τον Παναθηναϊκό τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Λοιπόν, στην τελική ευθεία και τα 24-48 δευτερόλεπτα και σήμερα. Κώστας, μέσα στο Telecom Center δεν μπορεί κανένας μα κανένας να σηκώσει την κούπα. Μόνο ο Βασιλιάς, πανάθα μια ζωή, τα λέμε στον τελικό, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε, μόνο που δεν παίζει το Telecom Center μπάσκετ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι και η αναλογία βέβαια των οπαδών. Θα γίνει, θα είναι από τις πρώτες πληροφορίες. Καταρχήν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Ποιοι θα επιστρέψουν εισιτήρια.
1: Ναι, θα γίνει αυτό το κλασικό που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Τώρα παίζεται, τώρα είναι το μεγάλο παιχνίδι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που ξεκαθαρίζει σιγά σιγά η ιστορία. Αν είναι οι τέσσερις αυτές ομάδες που λέμε, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ και Ρεάλ. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που λέγαμε πριν. Θα είναι πάρα πολύ λίγοι της Ρεάλ. Να είναι 100-200 άτομα.
1: Ναι.
0: Εκεί, παραπάνω.
1: Μπορεί να
0: αρκετοί
1: αγοράσαμε.
0: Αρκετοί Τούρκοι. Ναι. Από τις 20.000 δηλαδή, να είναι 2.000 Τούρκοι κάπου εκεί. Και τα υπόλοιπα θα είναι. Η μέρα του Λέοντος θα είναι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μπορεί
0: και
1: να
0: αγοράσαν
1: και οι Λιθουανοί, αλλά αυτοί μπορεί να τα γυρίσουν πίσω τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα αυτή.
0: Τώρα θα παιχθεί μάλλον το μεγάλο. Θα είναι οι μεγάλες διαπραγματεύσεις, οι καθοριστικές, για να δούμε και την αναλογία των θεατών στο Telecom Center.
1: Εσύ κατέμιασες στους Celtics και περάσανε οι.
0: Άστο ρε φίλε, δεν θέλω να μιλάω. Κατάλληλα δεν βλέπω. Τι σου είπα πριν για το NBA.
1: Εγώ επειδή.
0: Το
1: είμαι,
0: μπροστά. Δεν το βλέπω πια.
1: Είμαι
0: δηλαδή,
1: φαν των Celtics γενικά.
0: Μόνο δημοσιογραφικά, τίποτα άλλο.
1: Φίλε Νίκο, γενικά δεν πήγε καλά η σεζόν έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Καλά, συμφιντάξει, καλά. Δηλαδή, εσύ βλέπεις τώρα, βλέπεις LeBron.
1: Ναι.
0: Το είδες.
1: Βοστόνη Φιλαδέλφια, ναι. Είδε εντάξει. Ο Σιβής Βοντζάκης, Βοστόνη
0: Φιλαδέλφια. Είδε την ήττα μου, αυτό είδε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για να καταλάβεις τώρα.
1: Ναι, απογοητευτική η σεζόν για τους Celtics, γιατί θα μπορούσαν να κάνουν tanking, να μαζέψουν κάποιο καλό draft, γιατί ο Tatum γύρισε στα τέλη Μαρτίου. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά βλέπω ότι οι Κινήξεις θα το σηκώσουν στην Ανατολή όπως και
0: οι
1: Thunder.
0: Οι πάντα μέσα είναι, τελικά δεν παίρνουν κούπα όμως. Εγώ ναι. Αυτό ξέρω. Πάντα καλή ομάδα, πάντα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φίλε, η πρόβλεψη.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάει τη EuroLeague σε τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Ιφή το έχει φτιάξει το μυαλό του,
0: Και μάλιστα κάπου αλλού, ποιος ήταν αυτός ο οποίος, ο Ιφή ήτανε ή κάποιος άλλος.

0: που έλεγε το μοναδικό μειονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα. Ότι ο Ολυμπιακός, μπορεί και ο ίδιος, έχει ένα μειονέκτημα, μοναδικό λέει. Ναι. Δεν έχει τον παίκτη που θα κάνει τον buzzer beater. Θα πάρει δηλαδή την τελευταία δύσκολη προσπάθεια. Όχι τον buzzer beater, την τελευταία δύσκολη προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Παιχταράς λέει ο Βεζένκοφ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί όταν καίει μπάλα να κάνει αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Νάνι ή ο Χέις Ντέιβις.
1: Ο Χέις Ντέιβις.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η άποψη του Ιφή, ο οποίος βέβαια τους ξέρει καλά πλέον.
1: Προφανώς και τους ξέρει.
0: Έτσι, εννοείται. Πολωνάρα.
1: Πάμε για Πολωνάρα.
0: Συγκινητική η επιστολή. Τη σταματάω την προσπάθεια.
1: Το μπάσκετ, ναι.
0: Το μπάσκετ, την προσπάθεια ναι, ναι, να επιστρέψει. Ναι. Το θυμόμαστε όλοι πρόσφατα που σήκωνε βάρη με τη φανέλα του υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Χουάντσο.
1: Και με φανέλα να κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Του στείλαν μάλλον φανέλες οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο Πολωνάρα.
0: Έχει δώσει τη μεγάλη μάχη, την έχει κερδίσει μέχρι τώρα τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Με δύο φορές καρκίνο. Μπράβο.
1: Δύο φορές.
0: Δύο φορές διπλό καρκίνο. Και αυτός ο δεύτερος ήταν.
1: Πολύ πιο δύσκολο εμπόδιο.
0: Άστο. Εντάξει, το παλικάρι, δηλαδή και αυτό που έχει κάνει. Εγκατέλειψε την προσπάθεια. Κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει να παίξει αυτό το επίπεδο που ήταν, έτσι.
1: Δεν γινόταν. Δεν γινόταν.
0: Εμείς είμαστε μαζί του, δηλαδή νοερά από εδώ από την Αθήνα, σε ό,τι κάνει.
1: Να μείνει καλά, να είναι υγιής και να χαρεί την οικογένεια και τα παιδιά του.
0: Και μάλιστα και ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με τον κατάλληλο τρόπο. Έχει παίκτες, αλλά να πάρουν το τελευταίο σουτ, το κρίσιμο σουτ, το καθοριστικό σουτ. Αλλά τον Ντόρσεϊ μην τον βάζεις σαν τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ναι, το έχει. Ο Ντόρσεϊ δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το τελευταίο σουτ. Το έχει κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή.
1: Ο Φουρνιέ πέρσι πάλευε μόνος του με τα θηρία.
0: Ο Φουρνιέ
1: είχε
0: πάρει
1: αγώνα Μονακό.
0: με την Μπαρσελόνα, δεν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά πέρσι. Έτσι. Ναι. Αυτό το lay-up που έβαλε το σώμα μπροστά και με το δεξί χέρι που πήρε την νίκη. Εντάξει. Είναι παίκτη αυτών των φάσεων ο Φουρνιέ, έχει την κλάση. Αλλά. Εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο. Υπάρχει Φουρνιέ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα έχει το χρόνο ή την ευκαιρία να το κάνει αυτό. Γιατί έρχεται από τον πάγκο ο Φουρνιέ, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έχει περιοριστεί λόγω τη εξαιρετική σεζόν που κάνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάμε στην ΑΕΚ. ΑΕΚ, η μεγάλη τη ώρα φτάνει. Με Μάλαγα στον μεγάλο ημιτελικό του BCL, το οποίο διοργανώνεται στην Μπανταλώνα. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, το οποίο ήταν η διοργανώτρια ομάδα, η Μπανταλώνα, με Ρίκι Ρούμπιο μέσα, Χαντ, τι άλλο ξεχνάω γιατί το είχα περιγράψει και το παιχνίδι αυτό, τέλος πάντων. Τζαμπάρι Πάρκερ, είχε πολύ, πολύ μεγάλη ποιότητα αυτή η Μπανταλώνα. Αλλά τώρα, επειδή είμαστε σε Final Four mode, νομίζω ότι.
0: Κοίταξε, αν ήταν η Μπανταλώνα στο Final Four, δεν θα ήταν η ΑΕΚ. Αλλά άμα ήταν ούτως ή άλλως ήταν από τα φαβορή η Μπανταλώνα, θα έχει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι,
0: έχουν αλλάξει πολύ τα κόσμια. Έτσι, δεν είναι άλλα πράγματα πια. Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ αυξήθηκαν οι πιθανότητες να το πάρει φέτος.
1: Ναι.
0: Έχει να αναλύει, μην ξεχάσουμε το ρεπορτάζ. Νάνα Λι ξεκίνησε κανονικά.
1: Μπράβο.
0: Και περάσει το διάστρεμα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό για την ΑΕΚ. Νάνα Λι παίξει Ευρωλίγκα. Δεν είναι τυχαίος παίκτης.
1: Μετά το μάτς, το περιβόητο με την Μπανταλώνα, το τρίτο παιχνίδι, κατεβήκαμε κάτω στα ποδητήρια και συνομιλήσαμε σαν Era Sport και Earth Sports με το προπονητικό επιτελείο, τον Μαρίνο Κωνσταντή, τον Στέβαν Μίγιοβιτς που είναι βοηθός προπονητή του Dragon Σάκοτα. Όλοι μας είπαν ότι σε σχέση με πέρσι, αυτό το οποίο έλειπε από την ΑΕΚ ήταν η εμπειρία. Δηλαδή, και ο Hub

0: Βεβαίως,
1: έτσι, ο Φλιώνης πάντα θα μπορούσε να είναι καταλήτης στο παιχνίδι της.
0: Ο Φλιώνης πήρε άριστα απέναντι στον Ρίκη Ρούμπιο στο τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: πήρε άριστα. Ο Κατσίβελης έβαλε, σπάνιο για τον Δημήτρη Κατσίβελη, έβαλε πάρα πολλά κλάτς καλάθια. Τρίποντα, πέρασε στα ματινό.
1: Ο Κατσίβελης είναι λίρα 100.
0: Ναι. Δεν φημίζεται ούτε για το σούτ του, ναι, ούτε για τις διεισδύσεις του. Φημίζεται πάρα πολύ για το playmaking, την μπάσα, το να ηρεμήσει το τέμπο. Αλλά έκανε τρομερή σειρά με την Μπανταλόνα και άξια είναι η ΑΕΚ εκεί. Mm-hmm. Πολωνός Πολωνάρας, αγαπάμε, τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια, να πάρουμε εκδίκηση για αυτό που κάναμε, που κάνανε στο φίλο μας.
1: Ποιον?
0: 16άστερο. Τι?
1: Εντάξει, παιδιά. Α, κάπου αλλού διάβαζα κάτι άλλο. Ότι έρχεται με τη δική της ασφάλεια, λέει η Βαλένθια. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Τι είναι αυτό το...
1: Από τι κινδυνεύει δηλαδή?
0: Τρομοκρατία.
1: Όπα ρε παιδιά, όπα, δηλαδή την έχουν δει λίγο οι Ισπανοί.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Τι πάνε επί δική της ασφάλεια? Δηλαδή και τι θα κάνει η δική της ασφάλεια? Να ξέρω εγώ δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, θα τα δούμε αύριο όλα στο παρκέ, στο Plus Floor και στο Telecom Center. Αλλά δεν είναι ψηλό υπερβολή αυτό?
0: Πώς,
1: τι πάει να πει δική της ασφάλεια?
0: Έχεις εξυγχρονιστεί και εσύ πλέον. Το έχεις κόψει το παρκέ όταν μιλάς για Telecom
1: Glass Center. Floor, Glass floor. Και εντάξει, δικαίως.
0: Τέλος το παρκέ. Το κάναμε Glass Floor.
1: Η Μάλαγα δεν θα είναι όπως είπες η περσινή ομάδα.
0: Όχι.
1: Έχουν φύγει 3-4 παίκτες από την περσινή ομάδα που πήρε την κούπα.
0: Ναι, δεν έχει τον Κάμερον Τέιλορ, ο οποίος είναι στην Βαλένθια. Δεν έχει ο Σετκόφσκι.
1: Δεν έχει το δικό μας εδώ που έχει παίξει και στο Λαύριο, τον Κάρτερ.
0: Τάισον Κάρτερ, μπράβο. Έτσι.
1: Δεν έχει, δηλαδή έχει απώλειες σχέση με την περσινή ομάδα.
0: Πάντως, ώρες με εκπλήσει αυτό που το οποίο κάνεις.
1: Για πες.
0: Δηλαδή το ότι θυμήθηκε στον Τάισον Κάρτερ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο παίκτη και μην ξεχνά. Παρά λίγο να πάει στον Ολυμπιακό αυτό.
0: Και με έστειλε με τον Νέντοβιτς που ήταν ο Μάρκοβιτς για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: και με έστειλε με αυτό.
1: Ναι. Για αέρα μου τι λένε οι φίλοι εδώ, να κοιταχτώ λέει.
0: Έχουν δίκιο. Άμα θυμάσαι αυτό, δεν έχει θέμα. Αλλά
1: ο Τάισον Κάρτερ πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Κοντό, αλτικό, με σουτ, τα πάντα.
0: Φίλε, δεν έπαιξε τίποτα όμω φέτο στον Ερυθρό.
1: Όχι. Ναι.
0: Δεν έπαιξε τίποτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και περιμένα, και εγώ που είπες και παικταράς, αλλά περίμενα περισσότερα πράγματα. Τίποτα φέτος στον Ερυθρό.
1: Δεν είχε την εξέλιξη γενικότερα που περιμέναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και στην Ευρωλίγκα. Δεν έκανε το. Το άλμα, το βήμα, το σημαντικό.
0: Δεν το κατάφερε.
1: Σε ομάδες που έπαιξε.
0: Δεν το κατάφερε. Στον άλλο μη τελικό είναι το Ρίτα Στενερίφη. Η Τενερίφη είπε κατεβαίνει με έναν μέσο όρο παικτών οριακά γυροκομείου. Να το πούμε και αυτό. Οριακά γυροκομείου, παίκτες ο μικρότερος ηλικία στη βασική της πεντάδα 34 ετών. Να σας πούμε και λίγο τους παίκτες για να έχετε εικόνα, γιατί μιλάμε για, εντάξει, μιλάμε για μεγάλη εμπειρία σε παίκτες. Ένας από αυτούς έχει έρθει και στα λιμέρια μας. Μιλάμε για τον Γιώργη Σερμαντίνη. Μαρσελίνο Κουέρτας.
1: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, έτσι.
0: Βεβαίως. Μαρσελίνο Κουέρτας, κλασική αξία.
1: Πόσο είναι ο Κουέρτας, 40?
0: Ο Χουέρτας, θα σου πω τώρα πόσο χρόνο είναι.
1: Περιέργεια δηλαδή.
0: Ο Μαρσελίνο Χουέρτας είναι 42 ετών.
1: 42, τι 40, 42. Ναι. Το παλικάρι αντέχει.
0: Μπρούνο Φιτιπάλντο, 34 ετών. Χουάν Σάστρε, 34. Τίμα Μπρομάιτης, 36 ετών. Και ο Γιώργη Σερμαντίνη, 37.
1: 37.
0: Μια πεντάδα όπου ο μικρότερος είναι 34 ετών.
1: Ναι.
0: Τρομερή εμπειρία σαν ομάδα, αλλά νομίζω σε μια ταχυδυναμική ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, άμα θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα, εγώ κάνω και σενάρια τελικού, αλλά πρώτα να περάσει τη Μάλαγα. Νομίζω ότι το μεγάλο εμπόδιο είναι η Μάλαγα για την ΑΕΚ.
1: Και να σου πω και κάτι, αυτό που σκέφτομαι και το λέω, το έχω ξαναπεί κιόλας, ναι, είναι ότι ανήκει ένα. Αξίζει μάλλον ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Σάκοτα.
0: Σίγουρα.
1: Που όλοι θεωρούσαν την ΑΕΚ τελειωμένη μετά την απώλεια του Κρι Σίλβα.
0: Μπράβο, Βαγγελ, ναι. Μπράβο.
1: Είναι μεγάλη ιστορία για αυτό το συμπαθέστατο το φίλο μας τον, από παλιά τον ξέρουμε όλοι, τον Dragan Σάκοτα, με τη μακρά πορεία, με τον γκρινιάρικο αυτό ύφος που έχει, αλλά μια χρυσή καρδιά, αλλά τεράστιος προπονητής.
0: Μιλάμε για τεράστια προσωπικότητα.
1: Βλέπεις πώς ξαναβρήκε τις ισορροπίες της ΑΕΚ.
0: Έτσι. Ήρθε ο Φίζελ. Ένας, ναι, θεωρώ τίμιος, ναι, τίμιος για τη θέση την οποία επανακαλύψει. Ο Γκρέκ Μπράουν έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
1: Καλά, αθλητής κανονικός.
0: Ναι, αθλητά.

0: Έτσι, μην το συζητάμε αυτό.
1: Και αυτό που είπες, έβγαλε από το κάδρο το ότι είναι η ΑΕΚ του Σίλβα και έγινε η ΑΕΚ των παικτών, των πολλών. Αυτό είναι το σωστό. Επίσης στην Τενερίφη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί ναι, στήριζε πάρα πολλά στο Σίλβα.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολύ καλός για την ΑΕΚ επίπεδο BCL ο παίκτης.
0: Τώρα έκανε πλάκα και σε μεγάλους αγώνες. Κοντά ναι, στο Ολυμπιακό, κοντά στον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, έτσι.
1: Τρομερά παιχνίδια.
0: Φοβερός, αλλά ήταν προβλέψιμος μέχρι ενός σημείου.
1: Προφανώς. Εντάξει. Αλλά άφησε το στίγμα του στην ΑΕΚ. Επίσης στην Τενερίφη υπάρχει ο Γκεντράιτης 33 ετών. Υπάρχει ο Πάτη Μίλης, ο οποίος είναι 37 ετών.
0: Το έχει προχωρήσει εσύ. Τελικό την ΑΕΚ την έχει πάλι.
1: Κοιτάζω το ρόστερ τη Τενερίφη. Πραγματικά παθαίνει πλάκα το ότι όλοι είναι πάνω από 35
0: ετών. Στη Λιθουανική δεν τη βλέπει κανένα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τρύπησε τα βάνη τώρα η Ρήτα. Με Ρήτα με Γκουντάιτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι παίξε-γέλασε προφανώς, αλλά.
0: Έχει βαρύνει πολύ όμως.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Έχει βαρύνει πολύ.
1: Ακούστηκε για ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε για ΠΑΟΚ.
0: Για λίγο, ναι, ακούστηκε. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια και από τον ΠΑΟΚ για τον Γκουντάιτης.
1: Νομίζω ότι η επιλογή του Ομορούγη ήταν πολύ καλύτερη. Μην λέμε και ότι θέλουμε.
0: Και ο Ομορούγη δεν προσαρμόστηκε αμέσως στον ΠΑΟΚ. Τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα έχει αρχίσει. Ναι. Αν και έκανε αυτά τα δύο καρφώματα, ρε φίλε, με την.
1: Με την Μπιλμπάο.
0: Με την Μπιλμπάο. Δεν μπορείς να το χάνεις αυτά τα δύο καρφώματα. Να έχεις περάσει το χέρι μισό μέτρο πάνω από τη Στεφάνη και να χάσεις το κάρφωμα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο. Είναι όμως προφανώς, ήταν μάλλον, από την υπερβολική σιγουριά αυτό.
1: Πάντως ο Βούδας
0: Καλός όμως.
1: Λέει ότι με όλο το σεβασμό η Τενερίφη θα το πάρει. Έτσι είπε ο φίλος ο Βούδας.
0: Εντάξει. Okay.
1: Προφανώς και έχει ομάδα, απλά εμένα μου φαίνεται λίγο μεγάλη ομάδα. Προφανώς τα ονόματα στο μπάσκετ δεν παίζουν εκείνα, δεν θα βάλουν το καλάθι η εμπειρία απαραίτητα. Παίζουν πολλά ρόλο, αλλά έχει, έχει όντως μεγάλες προσωπικότητες αυτή η ομάδα.
0: Πω πω, γίνεται ένας χαμός. Τι να πρωτοπρολάβουμε ρε εσύ, Γιάννη. Τέλος πάντων.
1: Αυτή η κομπή είχε
0: Βαλένθια... Τη Βαλένθια, η Βαλένθια στόχασε των οπαδών του Παναθηναϊκού. Όχι, παιδιά, δεν είναι για Βαλένθια, η διοίκηση είναι. Και εν μέρει ο προπονητής που για μένα ήταν unfair αυτό που έκανε όσο αφορά οι καταγγελίες που έκανε όσο αφορά τον διοκτήτη του Παναθηναϊκού. Λάθος. Και έχω πει επανειλημμένος εδώ, το λέω για ακόμα μια φορά, ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε η ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εν ώψη μάλιστα του Final Four που θα γίνει εδώ στην Αθήνα.
1: Αν δηλαδή, θεωρείς ότι είναι πολύ μεγάλη ποινή, είπες.
0: Μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε όλοι. Έτσι, περίμενε δηλαδή. Αυστηρή, άδικη.
1: Ναι, μου φαίνεται ότι οι τρεις αγωνιστικές είναι.
0: Και όταν, για να μην δει το Final Four, γι' αυτό. Να μην το ζήσει από μέσα. Γι' αυτό ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα πάμε, τα πάμε αυτά. Να το ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή τιμωρούσε τον James. Που του έκανε το, με τα δάχτυλα την.
1: Την κίνηση για τα λεφτά.
0: Την κλίση, ναι, για το χρηματισμό. Με μία αγωνιστική, με αναστολή. Και παίζει απόψε. Την ίδια στιγμή. Με την ίδια απόφαση. Αυτό.
1: Ναι, γιατί στο ένα υπάρχει αναστολή και στο άλλο δεν υπάρχει.
0: Και αντίθετα, η Βαλένθια τιμωρήθηκε καν με πρόστιμο. Ή με πρόστιμο, ένα μικρό πρόστιμο. Δεν θυμάμαι. Για του σεκιουριτάδες που κατέβαζαν το χέρι του Ρογκαβόπουλου για να μην πανηγυρίσει. Όχι, ρε φίλε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Λοιπόν, αυτά, τέλος. Ότι ήταν υπότροπος ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν έπρεπε να σηκωθεί, δεν έχει κανένα λόγο να σηκωθεί και να πάει στην γραμματεία. Χωρίς να βρίσει όμως, είπε το γιατί δεν σφύριξε το φάουλ. Αυτό.
1: Ούτε η καταγραφή τώρα από πλευράς, ναι.
0: Αλλά εντάξει, να υπάρξει μια τιμωρία. Όχι τις τρεις ακριβώς για να μην είναι στο Final Four. Δηλαδή, φωτογράφησε.
1: Διαβάζαμε και μηνύματα τύπου ότι ο Παναθηναϊκός μήπως χάσει κανένα παιχνίδι να.
0: Καλά,
1: βρεθεί.
0: Αυτά δεν υπάρχουν.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει, φίλε Μανώλη, δυνατότητα έφεση. Έφεση του Γιαννακόπουλου, όχι.
1: Ούτε αναστολή υπάρχει, τίποτα.
0: Εδώ μόνο ΚΑΣ υπάρχει, τα γνωστά, οι ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν δηλαδή, το Final Four είναι πρωτοθυρών σε 20 μέρες.
1: Ναι, δεν θα οριστεί τίποτα μέχρι τότε. Δεν
0: υπάρχει άλλη. Δηλαδή δεν υπάρχει το αντίστοιχο ΑΣΕΑΔ που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Εκεί είναι η ποινή του αθλητικού δικαστή και τέλος.
1: Τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο NBA.
1: Πάμε. Νομίζω ότι είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί πέρα, Βαγγίλη μας, μιας και μπαίνουμε τελική ευθεία. Νίκη χθες για Νίξ διαπεριπάτου απέναντι στους στους Sixers, οι οποίοι εντάξει, κάναν την υπέρβαση απέναντι στους Celtics, οι οποίοι παίξαν στο 7ο παιχνίδι χωρίς τον Tatum. Οι Knicks νικήσαν με 137-98, εντός έδρας έκαναν το 1-0. Η Μινεσότα στην επιστροφή του Anthony Edwards έκανε break μέσα στην έδρα του Σαν Αντώνιο, και νομίζω αυτό είναι καμπανάκι για τους Spurs, γιατί δεν ήταν τόσο καλός ο Γουεμπανιάμ όσο θα μπορούσε να είναι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. 1-0 λοιπόν και σε αυτήν τη σειρά. Οι Magic έστειλαν σπίτι τους στο σπίτι του προπονητή τους μετά από την αποτυχία, εντός εισαγωγικών, να αφήσει εκτός τους, εντάξει, νομίζω λίγο υπέρβαση ήταν και αυτό, να αφήσει εκτός τους Pistons. Τέλος πάντων, είπαμε ότι είναι στα ημιτελικά της Δύσης οι Lakers, γιατί κάτι είπε πριν ο Σίφης Βοντζάκης. Ναι, εντάξει, οι Lakers χωρίς τον Doncic και με ένα LeBron ο οποίος θυμίζει LeBron μιας άλλης γενιάς, μιας δεκαετίας πίσω.
0: Λες παλαιά κοπής.
1: Να κουβαλάει πάλι την ομάδα όπως...
0: Άλλο αυτό, ναι. Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι ο LeBron είναι ο LeBron όχι των 41 και πλάς, είναι των 31 πλάς.
1: Ναι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει...
0: Ασύλληπτη δουλειά αυτό, παιδί.
1: Άλλος. Υπάρχει ναι. Ως αθλητής στον κόσμο που να έχει, κάνει, να έχει αυτή τη διάρκεια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της, του αθλήματός του. Δηλαδή, ο Μέση και ο Ρονάλντο δεν μείνανε σε αυτή την ηλικία να παίζουν στο ισπανικό, στο αγγλικό πρωτάθλημα, να παίζουν Champions League. Δεν έπαιξε κανένας.
0: Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Λες, ε?
1: Ο LeBron είναι 41 πλάς, όπως λες, το Δεκέμβρη πάει για τα 42. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Συνεχίζει στο NBA κανονικά. Απλά για να το επιβεβαιώσω κιόλας, ότι από πλευράς ηλικίας, γιατί
0: όχι
1: τόσο
0: αυτή είναι ηλικία, ναι, ναι, 41...
1: 41, 30 Δεκεμβρίου, ναι.
0: 40, ναι.
1: Πάει για 42.
0: Το Δεκέμβρη γίνεται 42.
1: 42, ναι. Θα κλείνει. Όπου
0: εντάξει,
1: δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει.
0: Το έλεγα με τον Κωστή χθες. Ούτε εγώ πιστεύω θα σταματήσει ο LeBron.
1: Δεν έχει πει τίποτα τέτοιο και δεν πρόκειται να γίνει.
0: Εντάξει.
1: Εσύ, Ευαγγέλη, τους περνάει σε σταματημένους 20χρονους.
0: Και κέρδισε ένα ακόμα κινήτρο σημαντικό, Γιάννη μου, ότι παίζει με το γιο του, με τον Μπρόνι. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι,
0: τον πατέρα να παίζει με το γιο του. Τώρα, αν θα παίζει ο Μπρόνι χωρίς τον μπαμπά στους Lakers, είναι άλλο ερώτημα.
1: Ποτέ δεν θα παίζει.
0: Έτσι, μπράβο, τα λέμε τώρα όλα.
1: Ποτέ δεν θα παίζει.
0: Αν και δεν πάει τόσο άσχημα όσο περιμέναμε όλοι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει.
0: Αν και ο χρόνος αυτός συμμετοχής που έχει. Εντάξει, είναι...
1: Ναι, εντάξει. Ο LeBron έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά πίσω του από πλευράς μπάσκετ, αλλά ο γιος του δεν μπορεί να τον φτάσει ούτε στο απειροελάχιστο στα κατορθώματά του. Επίσης, απομακρύνεται και η θέση του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, όσο υπάρχει ο LeBron. Να το πούμε και αυτό, ότι ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ έφτιαξε το μύθο του μέσα από αυτό. Ο LeBron τον προσπέρασε και όλοι λέγαμε ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να φτάσει το LeBron James στους πόντους να είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Αλλά ο Λούκα είναι συνέχεια εκτός με τραυματισμούς. Οπότε θα μείνει στοιχειωμένο, μου φαίνεται, το ρεκόρ του all time πρώτου σκόρερ.
0: Ναι.
1: Οπότε κτίζει το μύθο του LeBron και εμείς σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε.
0: Ραντεβού εκ μέρους του Ντεντόπουλου, έτσι.
1: Ο Γιάννης σε πολύ 9 λίγο.
0: 9 παρατέταρτο.
1: Μπράβο.
0: Μονακό Ολυμπιακός από το Πριγκιπάτο, ζωντανά από τον Γιάννη Ντεντόπουλου, είναι εκεί. Τον ακούσαμε πριν από λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και τον αγώνα της Χάπουελ, 7 η ώρα τώρα.
1: Τώρα εμείς τελειώνουμε, φεύγουν, μπαίνουν αυτοί.
0: Χάπουελ Ρεάλ για τον
1: τρίτο αγώνα.
0: Τρίτο αγώνα, έτσι, το 2-0 η ισπανική ομάδα.
1: Ακριβώς. Είχαμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου από Γαβρίλη Ρεμούνδο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου.
0: Ολυμπία όμως, για κοίτα πώς κοιτάει και πώς με κοιτάει.
1: Χαρούμενη είναι.
0: Χαρούμενη είναι, αλλά σε λίγο πρέπει να έχουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα φύγουμε. Και Ειρήνη Παπαζίστη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και πάλι της... χρόνια πολλά στην Ειρήνη.
1: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Στην ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Θρήνο στο παγκόσμιο μπάσκετ, πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο στο παχύ έντερο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν 1,5 χρόνο. Με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την Ευρωλίγκα, ο Ορτίθ αγωνίστηκε και στη χώρα μας, φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του ΠΑΟΚ χωρίς συμμετοχή. Στον δεύτερο τελικό της Α1 Handball, η ΑΕΚ αγωνίζεται αυτή την ώρα και κλεισμένο το θυρών στο Καματερό, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό με τη σειρά στο 1-0 υπέρ των κιτρινόμαυρων. Μετάδοση από ΕΡΤ2 Σπορ, ενημέρωση και από την Έρα Σπορ. Η Εθνική Πόλεγγι εκονητήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όμως κρατάει την πρόκληση στα χέρια της για τη συμμετοχή στο Super Final του Sydney, που θα διεξαχθεί από 22 έως 26 Ιουλίου. Στην τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 5 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει να σφραγίσει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται από τη Μονάκο και προηγείται με 2-0 στη σειρά το Playoff Jumble στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από Era Sport. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι, η Χαποέλ υποδέχεται στις 7 τη Real στη Βουλγαρία με τους Μαδριλένιους να προηγούνται με 2-0. Με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας ταξιδεύει η Βαλένθια στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει μία νίκη ακόμα για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Αύριο το Τζάμπολ στις 9 και 4. Με τον James Nunnally στην αποστολή της ΙΑΚ για την Πανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basketball Champions League και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Μάλαγα μεθαύριο στις 10 το βράδυ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην European League 2026. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα διεξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με την Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Τίν Γετβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Το συμβόλαιό του με τους πράσινους ολοκληρώνεται πάντως το καλοκαίρι του 27. Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος στην Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περίοδου στις Σαγκάης 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond League. Θέμα αναδιάρθρωσης στη Super League θέτει η ΑΕΛ με επιστολή της προς τους Λαρισαίους βουλευτές, το Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣ Λάρισας. Έξαλλη με τον Κιλιάν Εμπαπέ με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία είναι οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League κληρώνει απόψε στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί στις 10 το βράδυ την Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport 7. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με τον Χρήστο Σαράντο.
0: Era Sport 101,8.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Νέο
7: νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Χάθηκε το πρωτάθλημα για τη Manchester City. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, όμως πλέον δεν είναι στα χέρια της μετά την ισοπαλία χθες 3-3 στο Liverpool απέναντι στην Everton. Η Arsenal ξέρει, γνωρίζει πλέον ότι με 3 νίκες στα 3 παιχνίδια που της απομένουν θα πάρει το στέμα για πρώτη φορά μετά το 2004. Εμείς από την άλλη πρέπει να το πάρουμε αλλιώς κάποια στιγμή. Έβλεπα αυτή την επίδειξη κλειδί στο Met Gala της Νέας Υόρκης, δεν ξέρω αν το είδατε, και με έπιασε θλίψη. Έχω ξεπεράσει το στάδιο της οργής και έχω φτάσει στο στάδιο που λυπάμαι το ανθρώπινο είδος. Πραγματικά 75.000 πληρώνει το άτομο για μια θέση στο τραπέζι που υποτίθεται ότι γίνεται συγκέντρωση χρημάτων για τον πολιτισμό. Με χορηγό το Jeff Bezos του Amazon που εμφανίζεται ως προστάτης των τεχνών, ενώ καθημερινά υπάρχουν στην εταιρεία του καταγγελίες για επιχειρηματικές αυθαιρεσίες. Όλοι ξέρουμε πλέον καθαρά ότι η χορηγία ξεπλένει την αυθαιρεσία. Θλιβερό. Θλιβερή εικόνα και της Chelsea που έκανε έκτη ήττα στη σειρά στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά από την Nottingham Forest και μάλιστα στο Stamford Bridge. Το Champions League απομακρύνθηκε και μπορεί να το προσεγγίσει μόνο μέσα από ένα θαύμα που περιλαμβάνει απαραίτητη κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa. Θέλει δηλαδή Flos Royale και όχι απλό, αλλά στον Άσο, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από την άλλη δεν καταλαβαίνω και τις έρευνες που εμφανίζονται για να μας προβληματίσουν και να μας κάνουν να σκεφτούμε τις βλαβερές συνέπειες των κινητών τηλεφώνων. Η τελευταία λέει ότι και μόνο να κρατάμε το κινητό στο χέρι μας συντελούμε στη γύρανση του λαιμού μας και στη δημιουργία αρητίδων. Και γιατί δηλαδή μόνο στο λαιμό, θα πω εγώ, στο μέτωπο, στα μάγουλα, στην εφραμιά που έλεγε ο Σταυρίδης. Μου φαίνεται ο λίγον μαϊμού αυτή η έρευνα και αν ενθυμούμε καλά δεν είναι το επιστημονική. Επιστημονικά ζητήματα θα δούμε σήμερα, αυτό είναι ξεκάθαρο, στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Atletico Madrid για μια θέση στον τελικό της Βουδαπέστης. Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, οι Άγγλοι εμφανίζονται ως φαβοροί, όμως ποτέ μην υποτιμάς τη σκληράδα των ομάδων του Τσόλο Σιμεώνε. Οπότε επικεντρώνουμε απόψε εκεί. Την προσοχή μου έκλεψε, δεν ξέρω εσάς αν το είδατε, ένα τρέιλερ ταινίας επικό από όλες τις απόψεις. Το πέτυχα τυχαία και ήταν της νέας ταινίας του Christopher Nolan που θα βγει στους σινεμάδες το καλοκαίρι. Πρόκειται για την Ομήρου Οδύσσια, κυρίες και κύριοι, με το Matt Damon να παίζει τον Οδυσσέα, την Anne Hathaway την Πινελόπη και κυρίως τη Σαλίς Θερόν να υποδύεται την Κίρκη. Οι αμερικανικές εκδόσεις των μυθολογικών επών και των ιστορικών ελληνικών προσώπων δεν ήταν στο παρελθόν επιτυχημένες, αυτό το έχουμε δει. Όμως πάντα έχουμε την περιέργεια να δούμε έτσι, να παρακολουθήσουμε τι και πώς. Αφού παίζει Σαρλής, εγώ θα μπω στο πειρασμό να το δω. Είδαμε χθες τη Σεβίλη να νικά τη Σοσιεδάδ και να βγαίνει από τη ζώνη του υποβασμού, όμως η μάχη συνεχίζεται, όπως και για την Τότεναμ που έκανε την Κυριακή αυτό το τεράστιο διπλό στο Βίλα Πάρκ. Λέτε να τα καταφέρουμε, μακάρι, κάνω το σταυρό μου πραγματικά. Αλλάζω θέμα και λέω, πώς έλεγε ο Τόλης, έτσι δεν έλεγε, αλλάζω θέμα και λέω και έλεγε άλλο τραγούδι. Δεν ήξερα ότι το βραζιλιάνικο κοινό είχε τέτοια σύνδεση με τη Σακύρα. Η κυρία κατάφερε να μαζέψει σε ανοιχτή συναυλία στην Κόπα Καμπάνα 2 εκατομμύρια ανθρώπους, το πιστεύετε? Χωρίς εισιτήριο ήταν, γι' αυτό μαζεύτηκαν τόσοι. Μεγάλη έκταση εκεί της παραλίας. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια ήταν ντυμένη στα χρώματα της βραζιλιάνικης σημαίας και το κοινό ενίσχυσε με όλους τους τρόπους. Ακόμα και βρίζοντας κάποια στιγμή εν χορό τον πρώην σύζυγό της και πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ. Φοβερά πράγματα. Όχι μόνο φοβερό, αλλά τραγικό ήταν αυτό που συνέβη ακριβώς πριν 15 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας με το θάνατο τριών ανθρώπων στη Μαρφίν. Το θυμόμαστε όλοι, μας είχε συγκλονίσει. Στη διαδήλωση κατά του πρώτου μνημονίου, βόμβες Μολότοφ πετάχθηκαν στην τράπεζα. Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν πλην τριών που δεν είχαν συμπληρώσει καν τα 40 χρόνια. Τους πέθαναν από ασφυξία. Τραγικό, όπως και το γεγονός ότι κανείς δεν καταδικάστηκε για αυτή τη δολοφονία. Τα μέτρα ασφαλείας της τράπεζας, η εγκληματική συμπεριφορά ανεξέλεγκτων ομάδων στις διαδηλώσεις ήταν τα κύρια σημεία της συζήτησης. τη συζήτηση, επαναλαμβάνω, διότι μετά από τραγωδίες, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις απλώς συζητάμε, ερευνάμε με το πάσο μας και συνήθως δεν τιμωρούμε, διότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Έτσι δεν συμβαίνει? Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα 5 Μαΐου το 533, τότε παλιά, ξεκίνησε η 5η Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη. Τη σύγκληση έκανε ο Ιουστινιανός για πολιτικούς λόγους φυσικά. Κανείς αυτοκράτορας δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ευσεβής ώστε να ακούγεται για λόγους πίστης να διευθετηθούν τα δογματικά της θρησκείας. Σας το λέω με πάσα βεβαιότητα και επιστημονσύνη. Ο μεγάλος λοιπόν εξ αρχής, ο Ιουστινιανός δε, ήθελε να αναβιώσει το παλιό μεγαλείο της αυτοκρατορίας. Μάζεψε ό,τι φως μπορούσε και τους έριξε στο στρατό και επέκτηνε τα σύνορα ξανά. Βεβαίως τα ανακτηθέντα εδάφη χάθηκαν μέσα σε μερικές δεκαετίες, καθώς ήταν αδύνατο να διατηρηθούν, αλλά αυτό διόλου ενδιέφερε τον Ιουστινιανό, πρώτον γιατί αφενός έκανε το κομμάτι του και δεύτερον διότι ξαναεχάθησαν όταν εκείνος είχε αποδημήσει Σκύριον. Έκανε άνοιγμα λοιπόν τότε στον Πάπα και έλαβε μέτρα κατά των αιρετικών, όμως μερικές ομάδες που κυνηγούσε, όπως οι μονοφυσίτες, ήταν πολυπληθείς. Αυτοί λοιπόν που πίστευαν στη μία διάσταση του Θεού ήταν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Αιγύπτου, της Συρίας και της Παλαιστίνης. Αυτός ήταν λοιπόν και ο λόγος που ο Ιουστινιανός είδε και αποείδε και συγκάλεσε την Οικουμενική Σύνοδο που λέγαμε νωρίτερα, την Πέμπτη. Θα μου πείτε ποια οικουμενική? Οι παπάδες της Ανατολής μαζευτήκανε και έκατσαν σε ένα τραπέζι, από τη Δύση δεν πάτησε κανείς, για να αμβλύνουν τις γωνίες. Καταδίκασαν 5-10 κείμενα, είπανε και 5 πατερημών και έφτασαν σε ένα γενικό κείμενο που συνυπέγραψαν. Αλλά να σας πω την αλήθεια ότι αυτό το κείμενο ήταν σαν την εκεχηρία του Τραμπ με το Ιράν. Οι Ορθόδοξοι με τους μονοφυσίτες δεν τα βρήκαν ποτέ. Απλώς συμφώνησαν ότι ο Νεστοριανισμός είναι κοινός εχθρός και μη αποδεκτός. Ο Νεστόριος τι έλεγε? Ότι ο Χριστός δεν έχει μία ή δύο φύσεις, αλλά ότι έχει δύο πρόσωπα. Ρε, προβλήματα που είχε ο κόσμος. Είναι φοβερό να ισχυρίζεσαι κάτι που δεν μπορείς να αποδείξεις. Είμαι βέβαιος ότι εδώ ισχύει αυτό που λένε: όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Και για να το προχωρήσω, όταν το ιερατείο προσπαθεί να τον περιγράψει, ο Θεός πρέπει να ξεκαρδίζεται από τα γέλια. Και να σου πω κάτι, φίλε μου. Χωρίς να χρειάζονται οικουμενικοί σύνοδοι για αυτό το συμπέρασμα. Ο Θεός είναι όπως ακριβώς τον αισθάνεται ο καθένας από εμάς. Είναι η ίδια η πίστη που έχουμε, όσοι έχουμε, εμείς που έχουμε, γνώμη μου. Σαν σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ. Μιλάμε για μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του κόσμου και για τους κομμουνιστές και για τους καπιταλιστές. Με την κωδικοποίηση της θεωρίας του στο μανιφέστο του και στο κεφάλαιο, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική και οικονομική πολιτική του 19ου και 20ου αιώνα. Έτσι είναι. Πραγματικά, από την προχωρημένη σκέψη, και όταν λέω προχωρημένη, δεν σημαίνει τη σωστή ή τη λάθος, μαθαίνει πολλά και ο φίλος και ο εχθρός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι όπως οι οπαδικές εφημερίδες. Οι περισσότεροι που τις διαβάζουν είναι οι οπαδοί της ομάδας που υπηρετεί η εφημερίδα και αμέσως περισσότεροι είναι οι οπαδοί του βασικού αντιπάλου. Αυτό έκανε δηλαδή και ο Μάρξ. Έδωσε τροφή και για τους κομμουνιστές και για τους άλλους καπιταλιστές. Και τέλος κλείνω αυτή τη μακροσκελέστατη εισαγωγή λέγοντας, δεν μπορώ να το παραλείψω και αυτό, σαν σήμερα το 1821. Το θυμόμαστε από τη δική μας επανάσταση, έτσι εγώ θυμάμαι τη χρονιά που πέθανε ο Ναπολέοντας. Πέθανε και 5 Μαΐου. Τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι? Ξεκίνησε ως 18χρονο παιδί που αναδύθηκε μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση και κατέληξε να γίνει ένας αυταρχικός, χαρισματικός, αμφιλεγόμενος αυτοκράτορας. Καταρχάς να πούμε ότι παρότι έχει μείνει στην ιστορία ως κοντός, δεν ήταν κοντός. Στην εποχή εκείνη το 1,70 που ήταν ο Ναπολέοντας θεωρεί το κανονικό ύψος και ουχή χαμηλό. Και μου δίνεται για ακόμη μια φορά να πω ότι την ιστορία τη μελετάς πάντα με όρους της εποχής των γεγονότων που ερευνάς. Γιατί τώρα αν το ερευνούν, λένε θεόκοντος ο Ναπολέοντας. Όχι φίλε, το 1,70 τότε, να μην σου πω ότι ήταν και ψηλός. Στρατιωτική ιδιοφυΐα οπωσδήποτε, αλλά και ισχυρογνώμων και Μακιαβέλη. Εξυγχρονιστής και σφαγιάς. Ο Ναπολέον είχε όλο το πακέτο. Κυρίες και και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής η εορτάζουσα Ειρήνη Παπαζήση. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη μας και σε όλες τις κυρίες με αυτό το όνομα. Υπάρχει και ανδρικό όνομα, βγαίνει κάτι Ειρηναίος, έτσι, το οποίο είναι πιο σπάνιο, συνήθως το χρησιμοποιούν ιερείς, έτσι, από ό,τι ενθυμούμε. Στην παραγωγή της εκπομπής λοιπόν είναι η εορτάζουσα Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Χρήστος Σαράντος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Κανονικά βάζω το πρώτο τραγούδι αυτή την ώρα, δεν θα το βάλω αμέσως τώρα, Ολυμπία μου, να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ2, γιατί έχουμε το δεύτερο τελικό του hardball στο Καματερό μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2 Sport να δούμε πώς πάει το παιχνίδι και μετά θα βάλουμε την πρώτη μας μουσική επιλογή.
1: Στους τερματοφύλακες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει απόλυτη.
2: Οπότε μετράει κανονικά η δίλεπτη του Σάββα.
1: Από τη στιγμή που το δώσανε και δεν πάνε στο ΒΑΡ, το ΒΑΡ τι είναι, η τεχνολογία είναι το βίντεο το οποίο πηγαίνουν, αναλύουν οι προπονητές, να δουν αν όντως έχει προκύψει κάτι άλλο. Έχουν αυτό το δικαίωμα, ειδικά όταν υπάρχει τραυματισμός παίκτη και στο τελευταίο πεντάλεπτο και λεπτά, αλλά και σε όλη τη φάση του αγώνα, αν κρίνουν ότι κάποιο σημείο χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση, συνεννόηση με τους παρατηρητές, πηγαίνουν στο ΒΑΡ.
2: Μπάρος προσποιήθηκε ότι θα δώσει πάσα, αλλά έκλεψε εδώ πολύ γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν κοίταγε ο Μπάρος που έδινε την μπάλα εκείνη τη στιγμή. Προσπάθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν το σουτ.
1: Παρόλο που βλέπουμε ότι και με 5 παίκτες ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τρέξει.
2: Διαμαρτυρίες βλέπω εδώ, γιατί ζητάνε άμυνα από μέσα, νομίζω, ή όχι.
1: Για να δούμε.
2: Δούμε το replay. Δεν η πάσα. Έχει περάσει. Δεν ξέρω τι λες.
1: Θέλω να πιστεύω ότι σφίριξε πιο νωρίς το φάουλ.
2: Πιο νωρίς, ναι. Έχει χτυπήσει βέβαια ο παίκτης του Ολυμπιακού, ναι, στο έδαφος.
0: Λοιπόν, πετύχαμε ένα κομμάτι που υπάρχουν πολλές αντεγκλήσεις, πολλές διαμαρτυρίες. ΑΕΚ Ολυμπιακός 8-10, 20 και 29 στο πρώτο μέρος της συνάντησης. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα εμείς γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. aerasport@papakier.gr είναι το email του σταθμού. Το κρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook είναι «Στον κόσμο μας», τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, και υπάρχει και επικοινωνία μέσω του Viber που μπορείτε να συνδεθείτε aerasport και να μας γράψετε το μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας επιλογή και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport, Dance the Night Away από τους Mavericks και να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και αγώνας για την Ευρωλίγκα. Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 18-26. Αργότερα έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο, στο Μονακό. Η Era Sport είναι εκεί με το Γιάννη Τεντόπουλο. Ο Νίκος Μοσκονάς μετά τις 8 θα σας οδηγήσει προς το μικρόφωνο στα γήπεδα και στο μπάσκετ. Για την ώρα είμαστε στα του Διεθνούς Ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε και το Χάτμολ με τον Ολυμπιακό να έχει 3 γκολ διαφορά. Υπάρχει time out, θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης απόψε. Ο Μικέλ Αρτέτα ενημέρωσε ότι ο Kai Havertz και ο Μάρτιν Έντεγκαρντ συλλεμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας και οι δύο απουσίαζαν την έναρξη της ανοιχτής προπόνησης, την οποία παρακολούθησαν χθες τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και υπήρξε έτσι μια αναστάτωση. Να μην σας πω μια βεβαιότητα ότι δεν θα αγωνιστούν, όμως ο Ισπανός τεχνικός το ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του. Είναι υπέροχο που θα είναι μαζί μας, διότι χρειαζόμαστε όλες τις επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ο τεχνικός των κανονιέριδων συνέχεια προέτρεψε τους παίκτες του: βγείτε εκεί έξω σαν θηρία για να απολαύσετε τη στιγμή και να τη διεκδικήσετε. Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια τέτοια ευκαιρία, πρέπει να είσαι έτοιμος να την αρπάξεις, και η ομάδα μου θα προσπαθήσει από το πρώτο λεπτό να την αρπάξει. Πάντα ενδιαφέροντες οι επαναληπτικοί μου τελικοί, είναι παιχνίδια που δεν γίνεται να τα χάσεις. Ο Ντιέγκο Σιμεώνε έλεγε: θα πω στους παίκτες μου να παίξουν όπως το δεύτερο ημίχρονο στο εντός έδρας παιχνίδι μαζί μας. Στο εντός έδρας παιχνίδι μας θα πρέπει να αγωνιστούμε με την πρέπουσα ένταση. Έχουμε πολύ πίστη σε αυτό που κάνουμε. Αντουάν Γκριασμάν, πάντα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στην τελευταία σεζόν του στην Ατλέτικο, λέει: θα είναι ένα υπέροχο παιχνίδι. Ελπίζω να δείξουμε τη σωστή προσέγγιση και να διαχειριστούμε την πίεση. Είμαστε ένα βήμα μακριά από τον τελικό. Η ομάδα το ξέρει και υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Μερίνο και ο Τίμπερ είναι εκτός από την πλευρά της Arsenal. Ο Μπάριος, ο Χιμένες και ο Γκονθάλεθ από την άλλη πλευρά, από την Ατλέτικο. Αμφίβολος έχει δοθεί και ο Σόρλοτ. Πιθανές ενδεκάδες για την Arsenal: Ράγια κάτω από τα δοκάρια, White, Σαλίμπα, Γκάμπριελ και Ινκάπιε στην άμυνα. Θουμπιμέντι, Ράι, Σέζε και Σάκα, με Γκέκερες και Μαρτινέλη μπροστά. Από την άλλη, Ατλέτικο με Όμπλακ. Κατά τα δοκάρια Γιορέντε, Πούμπιλ, Λενορμάν και Ρουτζέρι. Σιμεώνε, Κό και Καρντόσο. Λούκμαν, Άλβαρες και Γκριεσμάν, πιθανές εντεκάδες. Πάντα λέω, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε σε καμιά ώρα από τώρα για να μάθουμε, ίσως παραπάνω, μια μισή ώρα, για να μάθουμε τις συνθέσεις για αυτόν τον ημιτελικό. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πούμε και όλα τα υπόλοιπα για το συγκεκριμένο ημιτελικό. Και βέβαια κάποια πράγματα και για αυτά που συνέβησαν χθες στην Premier League και στα άλλα πρωταθλήματα.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άδω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Ακούτε Era Sport.
0: Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport, 10-16 ΑΕΚ Ολυμπιακός, μια διαφορά 6 γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είχε κάποιες αποβολές η ΑΕΚ, δεν ξέρω τώρα και στο χάντμπολ ομολογώ ότι δεν έχω πολύ μεγάλη εξοικείωση για να ξέρω πώς λειτουργούν. Νομίζω ότι έχει δίλεπτες αποβολές, κάτι τέτοιο βλέπω, μετράει αργά ο χρόνος. Τώρα έχει από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, ήταν στο 9-16, 10-16, θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση ξανά. Ενώ απομένουν 3 λεπτά για το ημίχρονο, θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση για να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο που περιγράφει το παιχνίδι. Μιλάγαμε για το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal παραμένει αίτητη απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Την νίκησε 4-0 στο Emirates στην τρέχουσα σεζόν και έφερε 1-1 εκτός. Μόνο 2 προπονητές έχουν μείνει αίτητοι στους 3 πρώτους αγώνες τους απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτη, στον Diego Simeone, ο Κάρλος Αντσελότη και ο Μαουρίτσιο Σάρι, και θέλει να γίνει σήμερα και ο Μικέλ Αρτέτα. Μόνο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης του 2022-23 δεν έχει νικήσει σε 3 μάτς σε μια σεζόν η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal είναι αίτητη στα 8 τελευταία παιχνίδια της απέναντι σε ισπανικές ομάδες στο Champions League. 7 νίκες και μία ισοπαλία, και πρέπει να πούμε ότι μόνο μια ομάδα έχει περισσότερα παιχνίδια ήττη απέναντι σε ισπανικές στη διοργάνωση, είναι η Chelsea. Από το Μάρτιο του 2006 έως τον Απρίλιο του 2014 έχει καταφέρει να μείνει 16 παιχνίδια αήττητη όταν αντιμετώπιζε ισπανικές ομάδες. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει χάσει τα 6 από τα τελευταία 7 εκτός έδρας μάτς για το Champions League απέναντι σε αγγλικές ομάδες. Δεν έχει καλό ρεκόρ και μάλιστα στη σειρά 4, και είπαμε για το 4-0 στο Emirates στη League Phase από την Arsenal τον προηγούμενο Οκτώβριο. Με άλλες 4, αυτή είναι η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της στη διοργάνωση. Έχει χάσει 4 φορές, με άλλες 3 λοιπόν, με 4 φορές έχει χάσει με 4 γκολ διαφορά η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal όταν απέφυγε να χάσει τον πρώτο της αγώνα στο κύπελλο πρωταθλητριών σε knockout φάση, και συνέβη αυτό 10 φορές, έχει προκριθεί στις 8 και στις τελευταίες 5 μόνο από την Μπενφίκα το 1992-92 και με την Chelsea το 2003-2004 έχει αποτύχει. Η Arsenal θα προσπαθήσει να προκριθεί στο τελικό του Champions League για πρώτη φορά από το 2006. Τότε είχε αποκλείσει η ισπανική ομάδα, τη Villarreal. Θυμάμαι γιατί είχα πάει αυτό το ταξίδι τότε από την Era Sport σε ένα διήμερο που είχαμε βρεθεί εκεί στη Βαλένθια, από τη Βαλένθια στο Villarreal το χωριό, ένα 0-0 που είχε χάσει πέναλτι η Villarreal με το Ρικέλμε που έπαιζε τότε. Και η Arsenal είχε πάει στον τελικό αλλά έχασε από την Μπαρτσελόνα στον τελικό που είχε γίνει τότε στο Παρίσι. Αν τα καταφέρει να περάσει στον τελικό, θα είναι η μεγαλύτερη απόσταση που θα έχει η ομάδα να ξαναβρεθεί σε σχέση με την προηγούμενη σε τελικό 20 χρόνια, μετά από αυτό που πέτυχε η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014, που είχε 40 χρόνια να προκριθεί και πέρασε τότε. Και για αγγλική ομάδα θα είναι η πρώτη φορά από το 2005 όταν το έκανε η Λίβερπουλ, και αυτή μετά από 20 χρόνια είχε να βρεθεί στο τελικό από το 1985 και βρέθηκε το 2005 στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα επικά που συνέβησαν τότε εκεί. Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα προσπαθήσει να βρεθεί για τρίτη φορά στον τελικό υπό τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Το είχε κάνει το 2014 και το 2016. Μόνο δύο προπονητές έχουν φτάσει περισσότερους τελικούς με την ίδια ομάδα στο Champions League. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον με την Manchester United και ο Μαρσέλο Λίπη με τη Juventus, που τα έχουν καταφέρει από τέσσερις φορές. Η Arsenal έχει χάσει μόλις δύο από τα τελευταία 23 παιχνίδια της για το Champions League. Έχει 14 νίκες και 4 ισοπαλίες στα υπόλοιπα. Και οι δύο ήττες της έχουν έρθει από την Paris Saint-Germain πέρυσι στα ημιτελικά, την Paris που κατέκτησε εν τέλει το τρόπαιο. Φέτος δεν έχει χάσει μάτς και μπορεί να πάει στα 14 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Η Arsenal, η οποία με τον Αρτέτα έχει τρομερή άμυνα στην διοργάνωση, 0,65 γκολ σε κάθε παιχνίδι, είναι ο προπονητής με το καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στην ιστορία του Champions League. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο δεύτερος καλύτερος είναι ο Frank Rijkaard με 0,68. Ο Χούλιαν Άλβαρες είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Έχει ένα γκολ ή μια assist κάθε 80 λεπτά στην καριέρα του στο Champions League. Έχει πετύχει δηλαδή 25 γκολ και έχει δώσει 9 assist σε 34 μάτς και σε 2710 λεπτά. Μόνο ο Erling Haaland έχει καλύτερη επίδοση, πιο συχνή άμεση εμπλοκή σε γκολ. Το κάνει κάθε 74 λεπτά. Συνήθως σκοράρει βέβαια ο Haaland, αλλά υπάρχουν και λίγες assist. Αυτά μπορούμε να πούμε για το απόψινό παιχνίδι, το οποίο είναι στις 10. Θυμίζω ότι έχουμε και το μεγάλο επαναληπτικό ημιτελικό αύριο, Bayern Μονάχου Παρί. Νομίζω αυτόν τον περιμένουμε με μεγαλύτερη προσμονή, γιατί θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 για το handball. 12.
14: Όλα τα σουτ μπαίνουνε.
15: Και όλα χάνονται. Σωστά, σωστά. Οπότε δεν δίκαιο ξέρεις. Το σκορ, κατά τη γνώμη σου, δίκαιο, έτσι, βάσει της εικόνας που βλέπουμε των δύο ομάδων.
14: Κοίταξε, πιστεύω, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, έβαλε 4 γκολ και κράτησε μια, συντήρησε μια διαφορά.
15: Τα βλέπουμε κιόλας, 9 λάθη έχει η ΑΕΚ, 2 Ολυμπιακός.
14: Πάρα πολλά λάθη, 7
15: λάθη παραπάνω. 7 λάθη παραπάνω.
14: 26 προσπάσεις, 24 στο τέρμα. Εδώ βλέπουμε 18, 22. Ναι, ναι. 4 κλεψίματα, ο Ολυμπιακός.
15: Εντάξει, οι αποβολές και τα πέναλτι, ας πούμε.
14: Απεκρούσει μοιρασμένες. Μοιρασμένες,
15: ναι, οι δύο τερματοφύλακες είναι καλοί και σήμερα. Μάλιστα, αυτά για το πρώτο ημίχρονο.
0: Βλέπουμε τα στατιστικά εμείς που έχουμε δέκτες μπροστά μας. Ακούσαμε και τον Νίκο Οικονομόπουλο με τον καλεσμένο του να τα περιγράφουν. Είχαμε και τη στατιστική αποκόνηση από την ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά. Το παιχνίδι 12-18, αυτό δεν ακούσατε το σκορ. Έχει μια μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο Ολυμπιακός, 6 γκολ. Λόγω των λαθών, όπως είπαν, από δύο αποβολές δύο ομάδες. Εκεί στις αποβολές ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε πολλά λάθη ΑΕΚ, οπότε έχει πάρει μια σημαντική διαφορά εν ώψη του δευτερού ημιχρόνου. Θα κάνουμε και εκεί κάποιες συνδέσεις. Να πούμε ότι χθες στην Αγγλία είχαμε την νίκη της Nottingham Forest απέναντι στην Chelsea. Το όνειρο του Champions League τελείωσε χθες για την Chelsea μετά από την εντός έδρας ήττα 1-3. Η Forest που έφτασε ακόμα πιο κοντά στη σωτηρία της με 42 βαθμούς, νομίζω στην Premier League έχει πέσει μόνο η West Ham μια χρονιά, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχει σωθεί μαθηματικά, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μην σωθεί. Μοναδική της ελπίδα της Chelsea για να συμμετάσχει στο Champions League του χρόνου να πάρει το Europa League στον Villa, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, και να δοθεί και η έκτη θέση του πρωταθλήματος στο Champions League για την Αγγλία, που αυτή τη στιγμή είναι στους 4 βαθμούς διαφορά από την ένατη πλέον Chelsea, και μαθηματικά μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή, αν και έτσι όπως παίζει η ομάδα που έχει κάνει 6 συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά από το 1993 και 4 στην ιστορία της, δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψει ακόμη και διαφορά 4 βαθμών. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που χάνει 4 συνεχόμενα μάτς εντός έδρας, άλλη μία το είχε κάνει το 1978 η Chelsea. Μεγάλος αριθμός οπαδών έμεινε μετά το τέλος του αγώνα έξω από το στάδιο για να αποδοκιμάσει τους ιδιοκτήτες και τους παίκτες, και προετοιμάζονται διαδηλώσεις και πριν τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας που είναι απέναντι στη City, και πριν τον ντέρμπι με την Tottenham, την προτελευταία αγωνιστική. Η επόμενη μέρα για την Chelsea θα είναι δύσκολη. Ο Callum McFarlane είναι ο υπηρεσιακός προπονητής, ενώ αναζητεί το επόμενος με τους Xabi Alonso Άντωνι Ιραόλα και Μάρκο Σίλβα να είναι οι βασικοί υποψήφοι. Όμως όταν έλεγα δύσκολη, εννοώ το θέμα των οικονομικών. Η Chelsea στους πρόσφατους ισολογισμούς της ανέφερε για το 2024-25 ζημιά ρεκόρ 262 εκατομμυρίων λιρών, που είναι ρεκόρ για την Premier League, παρότι είχε έσοδα 490,9 εκατομμύρια λίρες, που είναι τα δεύτερα περισσότερα για την Chelsea σε μια σεζόν. Μετά το θρίαμβο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αναμένεται βέβαια την τρέχουσα σεζόν να φτάσει σε έσοδα 700 εκατομμύρια λίρες, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πάει στη σεζόν την επόμενη, αυτή την τρέχουσα, το 25-26. Όμως η απουσία από το Champions League σημαίνει εν ολίγης το περίπου απώλειες 100 εκατομμυρίων λιρών για μια αγγλική ομάδα. Και βέβαια να πούμε ότι με βάση τα χρήματα που έχει ξοδέψει η Chelsea θα είχε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην προηγούμενη σεζόν, όμως με κάποια τρίκ περιόρισε τις απώλειες. Τι έκανε? Πώλησε το ξενοδοχείο της γυναικείας ομάδας και κάποιες άλλες εταιρείες στην 22 Holdco. Ποια είναι η 22 Holdco? Είναι η μαμά εταιρεία που έχει όλες τις ομάδες που είναι υπό την ομπρέλα της Chelsea, η Strasbourg και άλλες ομάδες. Αυτό η Premier League το αποδέχεται, δεν το αποδέχεται όμως η UEFA. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις από την Ευρώπη για την Chelsea. Να πούμε και για την Nottingham, ένα αρνητικό που προέκυψε από αυτό το μάτς ήταν ο τραυματισμός του Morgan Gibbs-White στο κεφάλι μετά από σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα της Chelsea, το Robert Sanchez. Η ανησυχία είναι σοβαρή για το αν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον επαναληπτικό ημιτελικό του Europa League απέναντι στην Aston Villa. Στο Villa Park την Πέμπτη η Forest, θυμίζω, έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς και διεκδικεί έναν ευρωπαϊκό τελικό μετά από πολλά χρόνια, έστω και στο Europa League. Και βέβαια το μεγάλο μάτς έγινε στο Hill Dickinson, το νέο γήπεδο της Everton. Μια χαοτική περίοδος 13 λεπτών για τη City μπορεί να της κοστίσει το πρωτάθλημα. Ήταν σε κάθε περίπτωση ο πιο συναρπαστικός αγώνας που έγινε χθες, το 3-3. Και τώρα βέβαια η ιστορία περνά αποκλειστικά στα χέρια της Arsenal, τουλάχιστον για την ώρα. Ο Pep Guardiola έλεγε το αποτέλεσμα αυτό είναι καλύτερο από ήττα. Το έλεγε βεβαίως γιατί ενώ προηγήθηκε με τον Ντοκού η Manchester City, δέχθηκε 3 γκολ από το 68 λεπτό μέχρι το 73 και στη συνέχεια μέχρι το 81, συγγνώμη, και στη συνέχεια μείωσε με το Χάλαντ και πήρε την ισοπαλία με γκολ του Ντοκού στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οπότε είχε τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει τον τελευταίο λόγο στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει τον τελευταίο, δεν το ξέρουμε. Μας απομένουν κάποια παιχνίδια, λέει ο Γκουαρδιόλα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Arsenal γνωρίζει πλέον ότι με 3 νίκες στα 3 παιχνίδια που της απομένουν θα πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2004. Η City έχει ακόμα 3 εντός έδρας παιχνίδια με Brentford, Crystal Palace και Aston Villa, και ένα εκτός με την Bournemouth που είναι φορμαρισμένη.

ότι μπορεί να παίζεται μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα, αν βέβαια καταφέρει η City να κερδίσει τα παιχνίδια της. Έχει ένα παραπάνω, έχει και τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, δηλαδή έχει πιο φορτωμένο πρόγραμμα τουλάχιστον κατά ένα μάτς αυτή τη στιγμή μέχρι την τελευταία αγωνιστική από την Arsenal, που και αυτή εκτός από τα τρία του πρωτάθληματος έχει αυτόν τον επαναληπτικό ημιτελικό για το Champions League. Ο τελικός, εφόσον προκριθεί, θα γίνει μετά το τέλος του πρωτάθληματος, οπότε πάει σε μια άλλη σφαίρα, με άλλη ιστορία, σφαίρα συζήτησης. Η Brighton θα επεκτείνει το συμβόλαιο του Φάμπιαν Χούρτζελερ, του προπονητή της. Είναι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες του 33χρονου, που όταν τον προσέλαβε το 2024 έγινε ο νεαρότερος προπονητής που έχει κάτι σε πάγκο ομάδας της Premier League. Η Brighton διεκδικεί ακόμη υπό προϋποθέσεις ανάλογες με εκείνες της Chelsea ακόμα και την έξοδο στο Champions League. Ενώ να σας πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα, δεν το παρακολουθώ, ότι η Hearts προσπαθεί να γράψει ιστορία, μια σπάνια ιστορία, να βγει, να αναδυθεί μέσα από το δίπολο της Celtic με τη Rangers, μετά τη νίκη που έκανε χθες ανατροπή απέναντι στη Rangers, αφενός την πέταξε εκτός τίτλου, αφετέρου κράτησε την πρώτη θέση του πρωταθλήματος με διαφορά 3 βαθμών από τη Celtic και απομένουν 3 αγώνες, με τον τελευταίο όμως να είναι εκτός έδρας με την Celtic. Αν κερδίσει το πρωτάθλημα η Hearts, θα είναι η πρώτη ομάδα εκτός Γλασκόβης που θα το κάνει από το 1985. Τότε δηλαδή που ποιος το είχε κάνει, ο άγνωστος Άλεξ Φέργιουσον, τότε που αναδυόταν μέχρι που κέρδισε με αυτό το πρωτάθλημα του 1985 με την Αμπερντίν, μια πολύ ιστορική στιγμή για τη Σκωτία. Ο Σερ Άλεξ πήρε το διαβατήριο για την Αγγλία, για τη Manchester United και την μεγάλη καριέρα που έκανε εκεί και όλα τα σχετικά. Η Hearts έχει τη Motherwell εκτός, την Falkirk εντός και την Celtic εκτός, ενώ η Celtic θα πρέπει πρώτα στο Parkhead να αντιμετωπίσει την Rangers πριν παίξει με τη Motherwell και τη Hearts. Οπότε εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα κάνει πρώτα η Celtic πριν φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική. Και ήθελα να προσθέσω σε αυτό που γίνεται με τη Hearts και μια άλλη μεγάλη έκπληξη που διάβαζα σε ένα άλλο πρωτάθλημα που συνήθως δεν συζητάμε και δεν το παρακολουθούμε τώρα μεταξύ μας. Η Thun είναι η νέα πρωταθλήτρια στην Ελβετία. Θα μου πείτε ποια η Thun, μια πόλη με 45.000 κατοίκους, η μόδα μιας πόλης με 45.000 κατοίκους που βρίσκεται 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Βέρνης και η οποία δεν συγκατελέγεται καν στις 10 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Η ομάδα της πόλης την προηγούμενη Παρασκευή πάντως γιόρτασε τα 128 χρόνια της. Έχει ιδρυθεί το 1898. Αυτή η ομάδα δεν είχε κερδίσει τίποτα στο παρελθόν, ενώ τα 5 προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καν στην πρώτη κατηγορία και κινδύνεψε μάλιστα με πτώχευση. Στο φετινό πρωτάθλημα μπήκε με το 8ο χαμηλότερο μπάτζετ από όλες και το κατέκτησε. Έχασε 3-1 από τη Βασιλεία το προηγούμενο Σάββατο. Όμως η δεύτερη Σεν Γκάλεν ιτήθηκε 3-0 από τη Σιόν την Κυριακή, οπότε η Thun έμεινε στους 10 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη, με 3 αγωνιστικές να απομένουν. Το κατέκτησε μαθηματικά πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Είναι ένα επίτευγμα που πραγματικά, διαβάζοντας και βλέποντας τις πιθανότητες, μπορεί να συγκριθεί μόνο με το πρωτάθλημα της Λέστερ στην Αγγλία, που στοιχηματικά πεζόταν τότε 5.000-1, ή με την κατάκτηση της Bundesliga το 1997-98 από την νεοφώτιστη Kaiserslautern, που είχε ανέβει και πήρε το πρωτάθλημα, ή την επιτυχία πέρυσι της σουηδικής Μιάλμπη, που πήρε το πρωτάθλημα Σουηδίας. Ο πρόεδρος της Thun ήταν παίχτης της ομάδας στα 30 του χρόνια. Ο προπονητής της είναι ο δεύτερος σκόρερ της Thun στην ιστορία. Ο βοηθός του και αυτός αγωνιζόταν στην ομάδα πριν αποχωρήσει από τη δράση για να είναι στον πάγκο. Ο προπονητής φυσικής κατάστασης είναι στην ομάδα έχοντας τη θέση αυτή από το 2008. Ο προπονητής τερματοφυλάκων από το 2012. Ο αθλητικός διευθυντής είναι στη θέση του εδώ και 15 χρόνια. Σας δίνω μερικά στοιχεία για το οικογενειακό κλίμα που επικαλούνται στην Thun, για το οποίο δικαιώθηκαν και ως προς την οικονομική σωτηρία της ομάδας, αλλά πολύ δε περισσότερο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Μείναμε τόσο καιρό εδώ διότι τα χρήματα δεν είναι τόσο σημαντικά για μας», έλεγε ο πρόεδρος.

0: Πάντες Γκέρμπερ, και αυτό που έκαναν ήταν να έχουν και στην ομάδα παίχτες που είτε προέρχονταν από την περιοχή είτε στο παρελθόν είχαν περάσει από την ομάδα και είχαν δέσει, έτσι είχαν αφήσει το αποτύπωμά της. Το αποτύπωμά τους οι παίχτες. Να πούμε ότι η Τούν ανέβηκε πέρυσι στην πρώτη κατηγορία, παίρνοντας στη δεύτερη κατηγορία την πρώτη θέση με 11 βαθμούς διαφορά. Το μπάτζετ της φέτος είναι συνολικά 22,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Young Boys για παράδειγμα έχουν 65,8 και η Βασιλεία 57,4. Η αναφορά στους στη Young Boys δεν είναι τυχαία, καθώς η Τούν θεωρείται έτσι η μικρή αδερφή της, με την έννοια ότι είναι 30 λεπτά δρόμος μέχρι τη Βέρνη με το αυτοκίνητο, και ο πρόεδρος Γκέρμπερ λέει ότι το μότο της ομάδας αυτή την πορεία είναι το Carpe Diem, που προέρχεται από τη γνωστή μας ταινία από τη δεκαετία του 80, το Dead Poet Society, και μάλιστα έχει βγάλει μια ομαδική φωτογραφία, την έχει κοτσάρει εκεί η πρώτη φάτσα από το δείπνο της ομάδας και έχει βάλει από κάτω το γνωστό, τη γνωστό εποδό τότε που ήταν ο Captain My Captain. Το κακό για τους παίχτες είναι ότι δεν θα πάρουν κάποιο χρηματικό μπόνους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, εκτός και αν το κάνει οικειοθεωλός η διοίκηση, διότι κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη, και δεν έχει περιλάβει όρο, ένα τέτοιο όρο στο συμβόλαιό του, δηλαδή να πάρει μπόνους κατάκτησης πρωταθλήματος. Ήθελα να σας το ρίξω στο τραπέζι, γιατί είναι ωραίες μικρές ιστορίες που έχουν ενδιαφέρον για την Τούν της Ελβετίας. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση, αν και τώρα είμαστε σε σημείο τραυματισμού ενός παίκτη της ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 13-21, έχει ανεβάσει τη διαφορά με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου Ολυμπιακός στα 8 γκολ. Οπότε θα κάνουμε μια σύνδεση αργότερα, γιατί τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε ένα παίκτη της ΑΕΚ. Εγώ απλώς να πω ότι χθες είχαμε και δύο παιχνίδια για την 35η αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Η αγαπημένη μας Ρώμα νίκησε 4-0 τη Φιωρεντίνα με τα γκολ του Μαντσίνη, του Γουέσλι Φράνκα, του Ερμόζο και του Πίζιλι. Οπότε είναι κοντά στο Champions League, ένα βαθμό από την Juventus, στους 64 βαθμούς αξιοποίησε την ισοπαλία που είχε η Κόμο, οπότε βρέθηκε εκεί, και την ισοπαλία που έφερε και η Juventus, ανέλπιστη ισοπαλία που έκανε μέσα σε αυτήν την αγωνιστική και μάλιστα εντός έδρας. Η Λάτσιο νίκησε εκτός έδρας την Κρεμονέζη με 2-1, αλλά είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, στην 8η θέση και 13 βαθμούς πίσω από τη Ρώμα. Το λέω γιατί έχει σημασία, το κοιτάνε όλοι όσοι είναι Ρώμα και Λάτσιο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. Πάντως σε ένα απομείνα στις αγωνιστικές υπάρχει ντερμπί Ρώμα-Λάτσιο, νομίζω την πρώτη τελευταία αγωνιστική, την 37η αγωνιστική, οπότε θα παίξει το ρόλο του. Υπάρχει και ντερμπί του Τωρίνο, αν θεωρήσουμε ότι η ανταγωνίστρια μας ομάδα είναι η Γιουβέντους για την τέταρτη θέση που είναι. Δηλαδή στην τελευταία αγωνιστική υπάρχει το Τωρίνο Γιουβέντους για την Ιταλία, που έχει ακόμη 3 αγωνιστικές. Χθες είχαμε το τελευταίο μάτς και για την 34η αγωνιστική στην Ισπανία, πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική νίκη για τη Σεβίλη απέναντι στη Σοσιεδάδ με 1-0 με τον γκολ του Σάντσεθ από το 50ο λεπτό. Η Σεβίλη, η οποία με αυτή τη νίκη ξεπέρασε την Αλαβές, βγήκε από τη ζώνη, αλλά είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα για αυτήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Και σκεφτείτε, αυτή η ομάδα, η Κρατεά, που την είδαμε κερδίζει τόσα Europa League, να είναι κάποτε μέσα στην τετράδα του πρωταθλήματος, να υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Δίνει τον αγώνα της, όπως και η Tottenham, για να σωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι στους 37 βαθμούς, οι Αλαβές στους 36, οι Λεβάντε στους 33, η Οβιέδο στους 28. Αυτές οι τρεις είναι κάτω από τη ζώνη, οι Αλαβές, Λεβάντε, Οβιέδο, αλλά η Σεβίλη είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη. Πάμε τώρα να κάνουμε, Γαβρίλη, μια σύνδεση με το γήπεδο του Καματερού. ΑΕΚ Ολυμπιακός, ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Μόνο από τον Κουκουλά τέρματα, δηλαδή και ο Γκαρέν έχει κλειστεί και ο Τοργιάννη δεν σκοράρει μόνο από πέναλτι, και τον γκολ το προηγούμενο, ευχαριστούμε πολύ, και ο Παναγιώτου έχει μπλοκαριστεί από τις άμυνες του Ολυμπιακού. Εδώ επιθετικό δώσαν, αλλά ναι, σταματάει γιατί έχει παιχτεί κάτω, ναι, τρακάρανε.
2: Παπάζογλου με τον Κουκουλά,
1: ναι, είναι στο έδαφος,
2: νομίζω ήταν σκεμμένο πάνω στη φάση, ήταν οι διαιτές φίξαν επιθετικό φάουλ. Να δούμε εδώ.
1: Εδώ, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, ο Μάνθος ήταν τελικά, ο Βασίλης Μάνθος με τον Κουκουλά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, είπαμε, είναι άθλημα επαφής, δυνατό μάτς,
2: ναι,
1: σειρά που κλείνει τίτλο, έτσι. Και πάμε και σε break, Γιάννη, σωστά. Δηλαδή τελειώνει το σημερινό παιχνίδι και μαζεύεται η εθνική ομάδα, έτσι.
2: Ναι, να πούμε για την εθνική ομάδα. Έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι με την Ολλανδία στη Χαλκίδα.
1: Περάσαμε το πρώτο σκόπελο στη Χαλκίδα, έτσι. Και παίζουμε τώρα με μια δυνατή
2: εκεί
1: ομάδα.
2: Εκεί μαζεύεται η εθνική ομάδα. Αύριο, μεθαύριο νομίζω ξεκινάει τις προπονήσεις στο γήπεδο που έχει επιλεγεί. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά ο κόσμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια της εθνικής, η οποία μας έχει κάνει περήφανη τα τελευταία χρόνια με την πρόκρισή της στο ευρωπαϊκό το 24. Την πρόκληση των γυναικών, νομίζω ότι το άθλημα κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα.
0: Και σημαντικά βήματα για την εθνική ομάδα, σημαντική και η διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός 13-22 σε αυτό τον τελικό του πρωταθλήματος στο handball, το δεύτερο τελικό. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου λέει βάλε και τη Μιάλμπη στη Σουηδία, προφανώς το είχε στείλει πριν το πω, και τη Λίντσερ στην Αυστρία κατά τα φαινόμενα. Ο Νίκος λέει καλησπέρα. Χρήστο, εχθές είχε μια φοβερή ταινία στην Edge Sports, Γερμανό τερματοφύλακα της Μάντσεστερ. Απίστευτη ταινία. Α, ναι, η γνωστή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη City ήταν ο τερματοφύλακας, δεν το θυμάμαι. Έχω διαβάσει την ιστορία. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Χρήστο, αν παίζαμε με την Arsenal όπως ήταν στην αρχή της σεζόν δεν θα είχαμε καμιά ελπίδα. Με την Arsenal που είδαμε στο Μετροπολιτάνο την Τετάρτη μπορεί και να μην περάσει. Ναι, και εγώ συμφωνώ Γιώργο ότι θα είναι ενδιαφέρον το μάτς, δεν ξέρω αν θα περάσει ή δεν θα περάσει η Arsenal, αλλά δεν βλέπω εύκολη επικράτηση όπως είδαμε τον Οκτώβριο αυτό το 4-0 της Arsenal, που όντως το πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν καταιγιστική. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Villarreal το 6 ήταν η χρονιά που άδικα είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, ήταν το 2008 αυτό, δεν το θυμάμαι φίλε, πραγματικά δεν το θυμάμαι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γκαιό, ο οποίος λέει κάτι, όχι απλώς την καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Αντώνη που είχαν στείλει τα μηνύματά τους νωρίτερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, χρόνια πολλά και πάλι Ειρήνη, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport, και έρχεται η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε, ο Νίκος Μοσχονάς θα μπει στο στούντιο για να σας οδηγήσει στο μικρόφωνο στα γήπεδα και με handball και με κάποια σύντομα ρεπορτάζ μέχρι να φτάσει 9 παρατέταρτο με το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Μονακό για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Eraspor.

Καλό σας απόγευμα, είναι 3 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Μονακό. Μονακό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3-0 και να εξασφαλίσει το εισιτήριό του για το 5ο συνεχόμενο Final Four. Εκτός από το παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό, αυτή την ώρα διεξάγεται το παιχνίδι Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, είναι στο ημίχρονο 34-36, ενώ διεξάγεται και ο δεύτερος τελικός στη Handball League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό 17-25. Αργότερα θα πάρουμε μια γεύση από το τι γίνεται στον δεύτερο τελικό. Θα κάνουμε μια σύνδεση με ΕΡΤ 2 Sport. Εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το παιχνίδι.

Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα στην Έρα Σπορ 101,8. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS Σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο erasport@papakir.gr και μέσω του Viber κάντε μια αναζήτηση Έρα Σπορ, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Και μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση Μονακό Ολυμπιακός και να συνδεθούμε με τον Γιάννη Τεντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Πριγκιπάτο, νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε, να δούμε πώς προετοιμάζονται

0: οι τέσσερις ομάδες το πρωτάθλημα και τα play-off μπαίνουν στην τελική ευθεία. Η ΑΕΚ έχει μία διαφορά 6 βαθμών, αλλά σίγουρα το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει τελειώσει, οπότε μπορούμε να δούμε παρέα και με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ των ομάδων πώς προετοιμάζονται εν ώψη των παιχνιδιών. Και θα ξεκινήσουμε από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, την ΑΕΚ. Κοντά μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ εν ώψη του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό? Καταρχάς, η ΑΕΚ, παρά το ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με 10 παίκτες, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες. Πώς ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από τους 5 βαθμούς να πάει στο συν 6 από τη δεύτερη θέση. Είναι μια μεγάλη διαφορά για μόλις 3 παιχνίδια που απομένουν για μια διαδικασία τριών ντέρμπι. Το αποτέλεσμα κρίνεται θετικό. Ναι, προφανώς υπήρχε και μια ευκαιρία με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Ακόμη και έτσι όμως η ΑΕΚ, όπως έχουν καταγράψει τα στατιστικά, είχε προσδοκούμενα goal x goals 2,61. Θα μπορούσε να είχε βάλει 2 με 3 γκολ. Ήταν σε μεγάλη βραδιά ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αυτό το μάτς έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ πλέον κοιτάζει το παιχνίδι που έχει στην All Win Arena με τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα. Νομίζω το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Και σίγουρα θέλει την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ένας από τους παίκτες που έχουν διακριθεί όλη αυτή τη χρονιά, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αναδείχθηκε από την Super League ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για τον μήνα Απρίλιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά φέτος για την ΑΕΚ. Είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι από τα 50 μάτς που έχει παίξει η ΑΕΚ, ο Κοϊτά σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει αγωνιστεί στα 49. Είτε βασικό είτε αλλαγή, είχε χάσει μόνο ένα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος που ήταν τιμωρημένος. Με συνολικά 9 γκολ, 4 στην Ελλάδα, 5 στην Ευρώπη. Αλλά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός στα σχέδια του Νίκολιτς και πράγματι το είχε δείξει ότι ήταν σε πολύ μεγάλη φόρμα εκείνο το διάστημα. Οπότε είναι λογικό και το βραβείο. Άλλωστε και στις νίκες που έχει κάνει η ΑΕΚ μέσα στη διαδικασία των play-off, τα γκολ του Κοϊτά ήταν αυτά που άνοιξαν τον δρόμο. Πρώτα απ' όλα ο Κοϊτά έχει σκοράρει στο Καραϊσκάκης για το μεγάλο διπλό απέναντι στον Ολυμπιακό. Και ο Κοϊτά μετά το αυτογκόλ του Κετζιόρα ήταν αυτός που είχε βάλει το δεύτερο γκολ για να ανοίξει το σκορ και με τον ΠΑΟΚ να μεγαλώσει δηλαδή και να φτάσει τελικά. Ήταν το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ αυτό που βάλε ο Κοϊτά με τον γκολ του Πινέδα στο 3-0. Στη λεωφόρο και δοκάρι. Είναι ένας παίκτης που έχει εξοικειωθεί φέτος να παίζει και από την δεξιά πλευρά και ανήκει στους παίκτες του σταθερούς που επιλέγει ο Μάρκο Νίκολετς και του κορμού. Αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θέλει η ομάδα της ΑΕΚ να εξακολουθήσει να είναι συγκεντρωμένη, να παίζει με σοβαρότητα, με συνέπεια, με σταθερότητα, με υπευθυνότητα και να ολοκληρώσει αυτό που έχει κερδίσει με πολύ κόπο όλη αυτή τη χρονιά μέσα από μια διαδικασία εξέλιξης για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Περιττό να πω ότι θα πρόκειται για δύο sold out αναμετρήσεις στην All Win Arena, ήδη δηλαδή ούτως ή άλλως μια και αναφερόμαστε για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα. Ανάλογο είναι και το σκηνικό για το παιχνίδι της 17ης Μαΐου με τον Ολυμπιακό. Το κλίμα δηλαδή σε ό,τι αφορά τον κόσμο της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό απέναντι στην προσπάθεια της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και το έχει δείξει όλη τη χρονιά. Και πλέον, Νίκο, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Είναι η διαβολοβδομάδα, είναι 3 μάτς, 2 παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια και αυτό που θέλει η ΑΕΚ είναι να κλειδώσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
0: Γιάννη, θα δούμε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στη Λεωφόρο?
1: Κοίταξε, περιμένω. Αυτή είναι εκτίμηση βέβαια, γιατί είναι Τρίτη, θα έχουμε αρκετές προπονήσεις.
0: Την εκτίμησή σου θέλω, ναι, όντως είναι πολύ νωρίς, έχει ζήκιο.
1: Ναι, περιμένω τον Γιώβιτς να είναι στη βασική ενδεκάδα. Άλλωστε τον έβαλε και αλλαγή στο μάτς της Λεωφόρου για να πάρει ρυθμό, έλειπε σχεδόν ένα μήνα από τη Μεγάλη Πέμπτη που είχε αγωνιστεί απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο στην Μαδρίτη. Και θα δούμε τώρα αν ο Γιώβιτς θα ξεκινήσει με τον Ζήνη ή αν θα ξεκινήσει με τον Βάργα. Ανάλογα με το τι δίνει ο καθένας και τι κρίνει ο Νίκολης ότι θα χρειαστεί είτε από την αρχή του παιχνιδιού είτε στην πορεία.

0: στο αγώνα. Ο κορμός του είναι ξεκάθαρος, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν, Κοϊτά, Γιώβιτς και θα δούμε Ζήνη Βάργκα. Ό,τι έχει να κάνει, έχει να κάνει είτε με το ένα χαφ που πλαισιώνει στις πέριγες τον Κοϊτά, είτε με το αριστερό μπακ. Αν δηλαδή αυτή τη φορά δούμε να ξεκινάει ο Open Rise, αντί του Πίου που έγινε επί της ουσίας υποχρεωτική αλλαγή στο ημίχρονο, καθώς είχε δει κίτρινη κάρτα και υπήρχαν αυτές οι εντάσεις με τον Τετέι. Εκεί ο κορμός του είναι ίδιος, δεν αλλάζει. Δηλαδή οι 8-9 παίκτες είναι σταθεροί για τον Μάρκο Νίκολιτς. Και πλέον μπαίνοντας και σε μια διαδικασία που η ΑΕΚ έχει παίξει ήδη 50 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις και απομένουν άλλα τρία που κρίνουν το πρωτάθλημα, να μην περιμένουμε και θεαματικές αλλαγές σε θεαματικό rotation, που ούτως ή άλλως ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που δεν το κάνει, δεν μας συνήθισε μέσα στη χρονιά σε πολλές αλλαγές ό,τι αφορά την ενδεκάδα του.
1: Ωραία. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Ωραία. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Σαντοριναίος. Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Σαντοριναίος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ, να πάρουμε μία μικρή γεύση από τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στην περιγραφή είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρεπορτάζ ο Ανδρέας Φούντας.
2: Στο συν 7 Ολυμπιακός κρατάει αυτή τη διαφορά. 28-21, λιγότερα από 14 λεπτά. Σλίσκοβιτς με τον Κανδύλα. Σλίσκοβιτς και πάλι κρατάει την μπάλα, την πέρασε μέσα, δοκάρι στην πλάτη του τερματοφύλακα και γκολ από αυτά που σπάνια βλέπουμε, αλλά γίνονται. 29-21, πάλι στο συν 8 Ολυμπιακός. Γκαρέν, Παναγιώτου. Κρατάει ο Παναγιώτου, πιέζεται με τον Γκαρέν. Παναγιώτου βλέπει τον κουκουλά του, δίνει την μπάλα, πατάει ο τελευταίος μέσα και σκοράρει. 29-22. Νομίζω παίζει μόνος του. Θα δούμε τώρα εδώ. Έχει φτάσει στα 7 γκολ ο κουκουλάς. Εξαιρετικό σκόρερ. Τελειώνει και η δίλεπτη του Ολυμπιακού.
3: Πάρα πολύ καλή χρονιά κάνει ο κουκουλάς φέτος.
2: Ναι, θυμάμαι, το έχουμε πει και σε άλλες μεταδόσεις.
3: Και αυτό θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα στους αγώνες της.
2: Πέτρος ο Κανδύλας κρατάει και αφήνει για τον Σλίσκοβιτς. Πασιάς. Πάλι για τον Σλίσκοβιτς, πάλι ο Πέτρος ο Κανδύλας ψάχνει να βρει χώρο να σουτάρει. Η πάσα του πολύ δυνατή, πήρε ύψος, δεν ξέρω αν βρήκε. Αυτό ζητάει κάπου η μπάλα, γιατί πήρε πολύ ύψος. Τέλος πάντων, η μπάλα κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Μένει το 29-22. Παναγιώτου για τον Γκαρέν. Και πάλι Παναγιώτου. Γκαρέν. Κουκουλάς για τον Γκαρέν. Μπήκε ο Στούμπερ μετά από ώρα στο μάτς.
3: Όχι, όχι, ναι. 7-6 τον βγάζει.
2: Ναι, βγάζει για να πάρει.
3: Έβγαλε τον τερματοφύλακα, έβγαλε τον Στούμπερ για να πάρει.
2: Να πάρει πρεθυμία. Ρισκάρει, αλλά εντάξει. Παναγιώτου πέρασε για τον Στούμπερ μέσα.
3: Δικαιώνεται.
2: Θα πάρει το σφύριγμα. Ναι, εκ του αποτέλεσματο παίρνει το πέναλτι.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 22-29. Να δούμε λίγο το τι γίνεται και στο μπάσκετ. 5-51 πριν τη λήξη τη τρίτη περίοδου. Η Χάποελ προηγείται με 3 πόντους 43-40 της Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω ότι η σειρά είναι στο 2-0 υπέρ της Ρεάλ. Αν η Ρεάλ καταφέρει και πάρει τη νίκη, θα πάρει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζω 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Αντίστοιχα και αυτή η σειρά είναι στο 0-2, ή αν προτιμάτε στο 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει στο Πριγκιπάτο, και εκείνος θα σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Ακούσαμε πως προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οπότε τώρα δίνουμε τη σκυτάλη στο Χρήστο Κοντό, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα. Χρήστο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Χρήστος.
4: Τραγούδια.
1: Έλα, Χρήστο.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα στους φίλους μας. Παναθηναϊκό, η σεζόν ουσιαστικά βαθμολογικά έχει τελειώσει. Δεν έχει κάτι να κυνηγήσει αυτή τη σεζόν. Ήταν μια κακή σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει κανένα από τους στόχους που είχε θέσει στο ξεκίνημα.

0: μεγάλες επενδύσεις το καλοκαίρι σε ψυχοδυναμικό, με την άφηξη του Μπενίτεθ, ενός προπονητή, ίσως του κορυφαίου ονόματος που έχει εργαστεί ποτέ στην Ελλάδα, αν όχι το κορυφαίο, αν από τα κορυφαία, με μια κούπα Champions League στο Παλμαρέ του, με Europa League, με πάρα πολλές επιτυχίες, μεγάλες ομάδες, σπουδαία καριέρα. Το μόνο που απομένει μέχρι να περάσουν αυτές τις τελευταίες σχεδόν 10 μέρες, που είναι μέχρι το φινάλι της σεζόν, με τα τρία τελευταία παιχνίδια του δεύτερου γύρου, είναι να κλείσει η σεζόν με ένα τρόπο γλυκό. Να μην τα παρατήσουν οι παίχτες, να μην αφαιθούν στη σκέψη ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό κέντρο. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία που έφερε προχθές στον τέρμι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο έχασε κάθε πιθανότητα και μαθηματική, κάθε δυνατότητα για θαύμα να προσπεράσει μια ομάδα και να βελτιώσει τη θέση στην Ευρώπη, με την έννοια ότι να αφήσει το ταπεινό Conference League και να παίξει στο Europa League. Πλέον είναι οριστικά τέταρτα στην βαθμολογία, οπότε τα τελευταία τρία παιχνίδια έχουν καθαρά διαδικαστικό πλέον χαρακτήρα και θα είναι ουσιαστικά και ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος σε ένα βαθμό, με την έννοια ότι στα μάτς τα οποία θα καταφέρει να παίξει ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει πόντους, σε αυτά τα μάτς η ομάδα που θα χάσει τους συγκεκριμένους πόντους θα βρεθεί πίσω στο κυνήγι των στόχων που έχει μέχρι το φινάλε της περίοδου. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό από πλευράς ειδησιογραφίας. Διάφορα μεταγραφικά σενάρια αρχίζουν και τρέχουν τόσο ως προς το Δούνε όσο και ως προς το Λαβίν. Για παράδειγμα, η μέρα ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα στην Κροατία που λέει ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ θα κινηθεί για να αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό τον Τιμ Γετβάη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφυγε, που ουσιαστικά μεγάλωσε στα μικρά στρατιωτικά υποδομή της Δυναμό Ζάγκρεπ. Έφυγε από εκεί πριν από 13 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε ηλικία 17-18 χρονών, με καλές μεταγραφές, καλές ομάδες και αρκετά εκατομμύρια στον δρόμο του στρωμένα για να πηγαίνει από ομάδα σε ομάδα. Τώρα είναι 30 χρονών. Από πέρυσι είχε δείξει ένα ενδιαφέρον για την περίπτωση της Δυναμό Ζάγκρεπ, που Παναθηναϊκός είχε ζητήσει τότε σύμφωνα με συγκεκριμένα δημοσιεύματα στην Κροατία 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κρίθηκαν πολλά από την Δυναμό, δεν τα έδωσε. Τώρα όμως, στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του Παναθηναϊκού, η εκτίμηση των Κροατών είναι ότι με ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί ο παίκτης και θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε στα 30 του χρόνια. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ λογικό σενάριο. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Γετβάη δεν πρόκειται να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και σε ακόμα ένα χρόνο. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τελευταίο αυτό θυμάστε το Κραυγαλαίο στην τρίμη των Ολυμπιακών που έδωσε ένα παρεβάλλε γκολ σε Ερυθρολεύκους από το πουθενά. Δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ζητήσει μια ποδοσφαιρική στέγη. Οπότε το θεωρούμε δεδομένο ότι είτε στην Δυναμό είτε σε κάποια άλλη ομάδα θα βρεθεί τρόπο να λυθεί το συμβόλαιό του. Θα είναι ένα από του πολλού παίκτε που πάθουν ακόμα που θα φύγουμε. Επαναλαμβάνω, το λέμε, γινόμαστε καμιά φορά κουραστικοί. Αλλά στο σενάριο που θα παραμείνει ο Μπρίντ, που για μένα είναι το πιο πιθανό, και α δημιουργείται μια διαφορετική εικόνα με διάφορα δημοσίευματα και κάποιε αναλύσει. Έχει τονίσει ο Ισπανός προπονητής ότι θέλει να δουλέψει με 26 επαγγελματίες παίχτες. Αυτή τη στιγμή έχει 34 συμβόλαια, που σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν 8. Συν άλλοι πόσοι παίχτες θα πρέπει να φύγουν για να διάσουν θέσεις για τις μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή, συνολικά μια δεκάδα παικτών, μισό και παραπάνω από το υπάρχον ρόστερ θα αποχωρήσει. Θα έχουμε δηλαδή μια αρκετά μεγάλη ανανέωση του έμψυχου δυναμικού του Παναθηναϊκού, με πολλές αφήξεις, πολλές αποχωρήσεις. Σε αυτούς 26 επαγγελματίες θα υπάρχει και ένας πυρήνας τριών τεσσάρων παικτών στην ηλικία των 18, 19, 17 χρονών, από τους οποίους θα ψάχνει να βρει κάποιες στιγμές ανάλογα με το πώς πηγαίνει η περίοδος ο προπονητής το ταλεντάκι που σιγά σιγά θα το βγάλει στη βιτρίνα για να του δώσει τις εμπειρίες. Όσον αφορά τώρα σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια που έχουν να κάνουν με παίχτες που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, θα κουραστούμε να διαβάζουμε.
1: Χρήστο, πριν μου πεις τα ονόματα, από ό,τι καταλαβαίνω, σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, έτσι.
0: Νομίζω, πάντα να ξέρεις ότι με το που κλείνει η μεταγραφική περίοδος, την επόμενη μέρα ξεκινάει ο σχεδιασμός για την επόμενη. Δεν επαναπαύονται ποτέ οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη να βρουν παίχτες. Πάντα εξακτενίζουν την αγορά. Είναι άλλα πρωταθλήματα σε άλλες χρονικές φάσεις, σε μακρινές υπήρους. Βλέπουν, μιλάνε, συνεννοούνται, έχουν φτιάξει λίστες. Έχουν προφίλ, γενικά παρακολουθούν και βλέποντας και τις ανάγκες που δημιουργούνται στο εσωτερικό της ομάδας, υπάρχουν κάποια φανερά πράγματα στο τι χρειάζεται.

0: ομάδα, κατά τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που την τρέχουν σε τεχνικό κομμάτι, πάντα αρχίζουν και ψάχνουν να προωθήσουν διάφορους στόχους. Οι προτάσεις είναι πολλές. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 3-4 χρόνια έχει ξεφύγει λίγο από αυτή την, όχι λίγο, πολύ θα έλεγα, από εκείνη και τη δύσκολη θέση που είχε βρεθεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Τότε που πήγαινε με μνημονιακή πολιτική, με πολύ χαμηλά budget, χωρίς μεταγραφές, με παιδιά της ακαδημίας του. Υπήρξε εποχή που όλος ο Παναθηναϊκός, τα συμβόλαια του κόστησαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όλοι μαζί, τεχνική ηγεσία, παίχτες, δεν ξεπερνάγανε αυτό το νούμερο. Ήταν τότε που δεν υπήρχε αυτή η οικονομική άνεση. Τώρα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ο Παναθηναϊκός δίνει για να πάρει ένα αναπληρωματικό δεξιμπάκ, ας πούμε, μόνο του. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι είναι πια μια ομάδα η οποία κεντρίζει ενδιαφέρον. Οι μάνατζες θέλουν συνέχεια προτάσεις. Θα δούμε διάφορα δημοσίευματα. Ένα από αυτά που σήμερα στη Βραζιλία έχουμε μια εκτενή αναφορά στο ενδιαφέρον, όπως λέγεται, του Παναθηναϊκού για έναν 28χρονο αριστερό εξτρέμ, τον Φερεϊρίνια. Είναι παιχνιδιαγωνίστη στην Σάο Πάολο. Αποκτήθηκε από αυτήν πριν από περίπου 2 χρόνια. Μετράει 115 αγώνες με τη Σάο Πάολο, 20 γκολ, 7 assist. Πριν έπαιζε στην Κρέμιο, που είχε πολύ γεμάτη συμμετοχή, 150 συμμετοχές, 26 γκολ, 22 assist. Κοστολογείται πριν στα 5 εκατομμύρια. Είναι ένα ακόμα αριστερό εξτρέμ που εμφανίζεται, και το λέω αυτό γιατί. Γιατί αριστερά παίζει και ο Αντίνου, που ήταν μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη. Αριστερά έπεσε τουλάχιστον μέχρι τώρα που το Αντίνο για περίπου 1,5 χρόνο Πελίστρι. Έχει δηλαδή γενικά επιλογές από εκεί, οπότε τα συνεκτιμούμε όλα αυτά τα δημοσίευματα. Είπαμε θα γίνουν και αποχωρήσεις και δεν θα αποχωρήσουν υποχρεωτικά μόνο παίχτες που δεν θα έχουν βασικό ρόλο, αλλά ενδεχομένως να δούμε και αποχωρήσεις παίχτων όπως Πελίστρι. Δηλαδή, ο Πελίστρι, άμα βγει στην αγορά, σίγουρα θα βρεθούν ομάδες από καλά πρωταθλήματα που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του. Είναι ενεργεία διεθνής Ουρουγουανός, θα παίξει Μουντιάλ. Είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Στον Παναθηναϊκό έχει μια κακή χρονιά φέτος. Δεν ξέρω, το βάζω σαν κουβέντα έτσι, σαν. Όπως έφυγε ο Τετέ, ας πούμε, πριν από λίγους μήνες και επέστρεψε στη Βραζιλία, ενδεχομένως να τέθηκε σε ένα απελήσεις. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο το Παναθηναϊκό από τη φετινή του παρουσία. Λογικό είναι, έχασε πάρα πολλά παιχνίδια. Θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα από το και κινήσεις σε διάφορες θέσεις που κρίνει ο προπονητής ότι υπάρχει ανάγκη, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί τελείως διαφορετικός την επόμενη σεζόν και να είναι ανταγωνιστικός. Σε πρώτη φάση δεν είπε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, πάμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Πιο δυνατά, γιατί αυτό στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δεν το διεκδίκησε ποτέ από την πρώτη αγωνιστική, με τις πρώτες αγωνιστικές με τη μετοχή με το Λεβαδιακό, γιατί ήταν από την Κυρσιά, έμεινε πολύ πίσω και άρχισε να κυνηγάει. Η φιλοδοξία είναι να φτιαχτεί μια καλή ομάδα με την οποία ο Παναθηναϊκός να μπει είτε ως πρωταθλητής ή ως ισχυρός διεκδικητής, πρώτο και καλό ποδόσφαιρο στον Αιγύπτο, στο Βοτανικό. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Να δούμε όμως με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό το extreme makeover. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κυρίως με επενδύσεις σε παίκτες όπως ο Τετέι, όπως ο Αντίνο, όπως ο Ταμπόρδα, όπως ο Κάτρης, όπως ο Κοντούρης, όπως ο Παντελίδης. Είναι παιδιά δηλαδή που είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, μικροί παίκτες που έχουν πάρα πολύ μεγάλο μπροστά τους. Αυτοί θα μπογιαστούν όπως όπως είπα πριν, με διάφορες ενές ποιότητας, πιθανότητα θα δούμε τερματοφύλακα, θα δούμε όχι έναν, δηλαδή και ο Λαφό να μείνει αγοράζοντας τα δικαιώματα του κοινά του Παναθηναϊκού, θα πάρει και δεύτερο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πάρει κεντρικό χαφ.
1: Θα εξαρτηθεί νομίζω στο θέμα του τερματοφύλακα το τι θα κάνει και ο Βλαχοδήμος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βλαχοδήμος, παιδιά, κοιτάξτε, είναι. Ποτέ στη ζωή μου λες ποτέ, αλλά είναι τέτοιο το κασέ του. Μόνο το δικό του. Δεν μένει ο Μπενίτες που έβαλε ένα αντίστοιχο προπονητή υψηλή εμπειρία και κύρου για να μπορέσει να τρέξει αυτή τη δύσκολη δουλειά να φέρει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή ή πολύ ισχυρό διεκδικητή στον Αιγύπτο, στον Βοτανικό.
1: Ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το ρεπορτάζ ακούσαμε Χρήστο Κοντό με ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γρήγορη σύνδεση με την ΕΡΤ2, ΑΕΚ Ολυμπιακός 28-35. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
2: Για τον Ολυμπιακό Κουκουλάς να απαντήσει. 36-29, ναι, έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτς, αλλά δεν έφτασε. 10 γκολ από τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Κουκουλά που βλέπετε εδώ, Αλεξάνδρος Κουκουλάς. Τέλος παιχνιδιού, 36-20.

0: Μια, αυτό είναι το τελικό σκορ. Δίκαιη νίκη νομίζω, Γιάννη, έτσι, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Καλύτερο
1: παιχνίδι. 29-36 ο δεύτερος τελικός. Να δούμε και στο μπάσκετ τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος. Χάπολ Τελ Αβίβ 55, Ρεάλ Μαδρίτης 49. Έχουμε 9-36 για το τέλος της αναμέτρησης. Φεύγουμε λοιπόν από το μπάσκετ και πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο. Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν αρκείται στην δεύτερη θέση και φαντάζομαι ότι μέχρι τέλος του πρωταθλήματος θα κυνηγήσει την κατάκτησή του.
2: Ασφαλώς, γιατί όταν είσαι στην τρίτη θέση λες πάω για τη δεύτερη. Όταν είσαι για τη δεύτερη θα πας για την πρώτη. Όσες πιθανότητες και να έχεις, φυσικά δεν εξαρτάται τον ΠΑΟΚ. Αλλά γιατί η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο. Από εκεί και μετά όμως, παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να κερδίσεις εσύ και από εκεί μετά να περιμένεις, να αναμένεις και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Των άλλων δύο ομάδων, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι είναι τρία παιχνίδια που μένουν, τρεις αγωνιστικές, είναι ντέρμπι και στα ντέρμπι όλα γίνονται. Φυσικά και από τον ΠΑΟΚ τον ίδιο εξαρτάται τι θα κάνει στο Γιώργος Καρασκάκης, θα είναι τους έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και από εκεί και μετά βλέποντας και τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη.
1: Γιώργο, ο ΠΑΟΚ θα έχει, η διέστησή σου είναι ότι θα γίνουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε με τον Ολυμπιακό ή θα κατέβει με την ίδια ομάδα?
2: Μία με δύο αλλαγές αναμένεται να γίνει. Ίσως ο Σδόεφ θα ξεκινήσει από την αρχή με τον Ζαφίρη να πάρει ανάσες και φυσικά αναμένεται στην ομάδα και ο Χατζίδης, ο οποίος τελικά η κάκωση του πλαγίου δεν νόμισαμε ότι θα είναι τέλος χρονιά για αυτόν, αλλά και αυτός και ο Γιακουμάκης δίνουν ότι μπορεί να τους δούμε να παίξουν τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Φυσικά, τι θα πει το ιατρικό team. Πάντως, ο Πόντιος, ο 18χρονος από τον Πολύμηνο Κοζάνης, είναι πάρα πολύ ανανεωμένος και διψάει για να επανέλθει και πάρει την ομάδα. Για να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα δείξει τώρα τι μπορεί να γίνει. Πάντως, το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, να μένονται εξελίξεις πάνω στο. Όχι στο αγωνιστικό τομέα, αλλά γενικά στη δομή του ΠΑΟΚ και όλα αυτά που ετοιμάζει ο κύριος Παπαμίκους. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι εκ των έσω, είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Παλαιότερα ήταν και γενικά.
3: Με εδώ στο του Μιχαηλίδη που βγαίνει μόνο στο ο Γερεμέγεφ, γιατί έρχεται από πίσω ο Γερεμέγεφ, και θέλει να λειτουργήσει η αμυντική του Ολυμπιακού. Και τα κενά στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ, μεγάλα. Δεν είναι κενά που εύκολα τα βρίσκει στον Ολυμπιακό, έτσι, που επαναλαμβάνω. Και για την αναποτελεσματικότητα, επίσης δεν είναι πρώτη φορά. Απλά αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός, εγώ επιμένω ότι πάντα υπάρχει το αποτέλεσμα είναι πιο ισχυρό από οτιδήποτε άλλο, προφανέστατα, αλλά μετράει και η εικόνα. Και μπορεί σε κάποιον να ακουστεί περίεργο, αλλά όποιος έχει δει το παιχνίδι, τακτικά λειτουργία στην ροή του αγώνα που λέμε, ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Πραγματικά σου δίνει την αίσθηση ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Και στο. Ακόμη και στο 1-1, ακόμη και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έχει μπει πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Ακόμη και στο 2-1, βγάζει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Τζικίνιο και ο Βέρμαν 3-1 εξαφανίζεται. Δηλαδή, εντάξει, εκεί μπορεί να πει ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή, βλέπεις ότι χάνεις με δύο γκολ διαφορά, αλλά υπήρχε χρόνος για να αντιδράσει ο Ολυμπιακός και δεν το έκανε στον βαθμό που έπρεπε να το κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, το παιχνίδι, πώς να το πω, τακτικά, η εικόνα ή. Κυριαρχία μου στο γήπεδο, δηλαδή με φάση εννοώ, καλύτερα και από τη λεωφόρο που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0. Αυτή είναι η δική μου όψη. Που ήμουν και στο γήπεδο. Αλλά το αποτέλεσμα, τι να πεις μετά από ένα 3-1, Νίκο μου, μπορεί να πεις πολλά.
1: Όχι, δεν μπορείς να πεις. Μπάμπη.
3: Αλλά βλέπεις όμως τι έχει γίνει όμως. Μπάμπη, δεν μπορεί να μην το σημειώσει.
1: Η διέστησή σου είναι ότι στο παιχνίδι της Κυριακής ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, θα έχουμε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
3: Κοίταξε, είναι πιθανό. Είναι πιθανό, πάντα έτσι συμβαίνει. Σε περιπτώσει άμα δεν σου πάει κάτι καλά ή και άμα βλέπει συγκεκριμένα προβλήματα, προφανώς και με τη Λίμπαρ, προπονητής είναι, τότε τα βλέπει όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, αν δεν γίνει κάτι πολύ extreme, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει στηριχθεί σε αρκετούς παίχτες το τελευταίο διάστημα για να πεις ότι περιμένεις αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι μπορεί να αλλάξει. Ο Μπρούνο, αριστερά, αντί του Ορτέγκα, που έπαιζε ο Μπρούνο και επανήλθε ο Ορτέγκα, στη λεωφόρο, να βάλει έναν διαφορετικό χαφ, π.χ.

0: Μουζακίδη, γιατί αυτό χρησιμοποιεί περισσότερο, Σιπιώνει στον Ασημέντο, έχουν καιρό να παίξουν. Και στην επίθεση να αλλάξει πάλι να το κάνει 4-4-2 με τα Ρέμι Ελκαμπή. Οκ, αλλά πάει καλά ο Τσικίνιο. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι μια λύση. Αν το βλέπει καλά, τον έβαλε αλλαγή στην Τούμπα, έκανε μια-δύο ενέργειες ο Ποντένς, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε παίξει από την αρχή δεν είναι. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που τον έχει να σου κάνει τη διαφορά και το έχει δείξει ότι κάνει τη διαφορά. Φέτος δεν το έχει κάνει. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο διάστημα, και ειδικά μετά το Γενάρη, δεν το έχει κάνει. Οπότε είναι περιορισμένα τα πράγματα για το πώς μπορεί να αλλάξει με τη Λίπαρ. Στην πράξη εννοώ, έτσι.
1: Ναι, οπότε δεν περιμένουμε να δούμε.
0: Το Μπρούνο, για παράδειγμα, είναι μια πιθανότητα. Γιατί ο Ορτέγκα έχει θέματα με τον Ζήφκοβιτ. Θα είχε θέματα και στο Πρωτογύρο. Γενικώς το μάτς. Βέβαια δεν φταίει μόνο ο Ορτέγκα, γιατί ο Ορτέγκα κλείνει μέσα για να καλύψει συμπαίκτες και δεν έχει γυρίσει κανένας να τον βοηθήσει στην άμυνα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί αν δεις τη φάση που σκοράρει ο Ζήφκοβιτ, δεν είναι μόνο ο Ζήφκοβιτ μόνος του, είναι και ο Κένι που είχε ανέβει. Ο μπακ του ΠΑΟΚ. Ποιος είχε γυρίσει να τον μαρκάρει. Δηλαδή είναι εύκολο πάντα να τα ρίχνουμε σε έναν παίκτη, να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα.
1: Όχι, είναι η συνολική εικόνα, είναι αυτό που λες, η συνολική εικόνα.
0: Αν είναι δύο παίχτες να μαρκάρεις, κάποιος θα γύρισε ακόμη. Αν το Ορτέγκα θα είχε καλύψει τον Ζήφκοβιτ, τον οποίο τον είχε καλύψει. Δεν θα γυρίσει ο εξτρέμ. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα όμως είχε πρόβλημα με τον Ζήφκοβιτ ο Ορτέγκα και οπότε είναι μια λογική σκέψη να βάλει τον Μπρούνο. Θα ήταν μια λογική σκέψη. Ή θα βάλει, ξέρω εγώ, μπορούσα να βάλει τον Μουζακίτη στον άξονα. Από ό,τι κοίταγα. Να το απνιά και το πες για τις αλλαγές. Αν δεν έχω κάνει λάθος, φέτος με τον ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει το δίδυμο Εσέ Μουζακίτης. Γιατί είναι ένα δίδυμο που το έχουμε δει αρκετές φορές.
1: Οπότε μπορεί να το δούμε την Κυριακή.
0: Ναι, τύχαινε να παίξει ο Εσέ με τον Γκαρθία ή ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Αν το θυμάμαι καλά. Στα τρία παιχνίδια που είχαν προηγηθεί, μάλλον στα τέσσερα τώρα με το Μάτσι Τούμπας, γιατί υπάρχει το Μάτσι Κυπέλλου.
1: Μάλιστα. Μέχρι την Κυριακή νομίζω η παρουσίαση. Εκεί ήταν η Βίκη Σπύρου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις. Βίκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, εδώ από τα Γιάννενα. Είμαστε έτοιμοι και εμείς μαζί με τους αθλητές για ορθοπεταλιές. Πολύ σωστά, αύριο λοιπόν ξεκινάει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδα Day Tour of Hellas 2026. Είναι ένας ποδηλατικός γύρος ο οποίος επιστρέφει στην δράση για πέμπτη χρονιά μετά την αναβίωσή του το 2022. Και επιστρέφει, θα έλεγα, έτσι, πιο δυνατός, πιο ενωμένος και με μεγαλύτερη ίσως αυτοπεποίθηση για τη θέση που πλέον θα μπορεί να κατέχει στο παγκόσμιο ποδηλατικό καλεμντάρι. Από εδώ λοιπόν αύριο 120 ποδηλάτες από 20 κορυφαίες ομάδες, οι 18 είναι επαγγελματικές και 2 εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα ξεκινήσουν αυτό το πενταήμερο ποδηλατικό ταξίδι των 863 χιλιόμετρων και 800 μέτρων με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Θα φτάσουν εκεί την Κυριακή, αφού πρώτα περάσουν από 5 περιφέρειες, από 44 δήμους και 108 πόλεις. Από τις επαγγελματικές ομάδες, οι 6 είναι ομάδες Pro Tour, ανήκουν δηλαδή στην δεύτερη κατηγορία, για να σας δώσω να καταλάβετε. Η πρώτη είναι η World Tour, όπου είναι ομάδες που μετέχουν στους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους, στο ποδηλατικό γύρο Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας. Οι υπόλοιπες 12 ομάδες που μετέχουν είναι continental, είναι ομάδες τρίτης κατηγορίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι επαγγελματικές, είναι υψηλά του επίπεδου. Είναι αθλητές οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι για τα δύσκολα, με πάρα πολλές συμμετοχές σε διεθνείς ποδηλατικούς γύρους. Ανάμεσα λοιπόν στις ομάδες continental θα μετάσχει και μια ελληνική. Είναι η ελληνική ομάδα ΠΑΣ Ιωαννίνων, η οποία ιδρύθηκε το 2020 και αγωνίζονται λοιπόν εκεί κυρίως νεαροί σε ηλικία αθλητές, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να κυνηγήσουν το δικό τους ποδηλατικό όνειρο. Ενώ αξίζει να αναφέρω ότι από τις πρώτου ομάδες ξεχωρίζει η αμερικανική Novo Nordisk, είναι η ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από ποδηλάτες με διαβήτη τύπου 1, αποδεικνύοντας λοιπόν ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη θέληση και ότι ο διαβήτης δεν μπορεί να εμποδίσει τους αθλητές να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο. Είναι η Ισπανική Μπουργκος, η οποία ήταν μάλιστα και νικήτρια της Γενικής Κατάταξης στον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας το 2024 και μάλιστα στις τάξεις της αγωνίζεται και ο πρωταθλητής Ελλάδας ο Γιώργος Ομπούγλας, ο οποίος μάλιστα μας εκπροσώπησε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Επίσης από τις continental ομάδες αξίζει να αναφέρουμε την Team United Shipping, που επίσης θα έχει ελληνικό χρώμα, καθώς αγωνίζονται εκεί και ο Νικηφόρος Αρβανίτου και ο Νικό

0: Νίκολαος Μιχάλης Δράκος. Βέβαια, ο τελευταίος δεν θα αγωνιστεί καθώς είναι άρρωστος, οπότε θα έχουμε τη συμμετοχή μόνο του Νικηφόρου Αρβανίτου. Η εκκίνηση λοιπόν αύριο θα δοθεί μπροστά από την Λίμνη Παμπότιδα, 12 παρα 10 το πρωί. Ο τελικός προορισμός του πρώτου ετάπ είναι το Αγρίνιο. Οι ποδηλάτες θα καλύψουν 171,6 χιλιόμετρα με 988 μέτρα υψομετρικά. Είναι ένα ετάπ, έτσι, θα λέγα, λιγότερο απαιτητικό υψομετρικά σε σχέση με τα επόμενα. Αρκεί να σου αναφέρω, Νίκο, ότι το τρίτο ετάπ, το οποίο ξεκινάει από το Βόλο και τερματίζει στη Λαμία, έχει 4.300 μέτρα υψομετρικά. Καταλαβαίνεις ότι είναι 4 φορές πιο δύσκολο από το αυριανό.
1: Ένας δύσκολος και απαιτητικός αγώνας ξεκινάει αύριο. Θα τον παρακολουθήσεις, θα μας μεταφέρεις ό,τι συμβαίνει, γιατί η Ερασπόρ είναι κοντά σε όλα τα αθλήματα και στην ποδηλασία. Βίκυ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πληρέστε το ρεπορτάζ.
0: Να πω ότι μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, έτσι, και από το Airflex όλος ο αγώνας για πρώτη φορά.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τζάμπολ στην αναμέτρηση Μονακό Ολυμπιακός.
2: Έρα Σπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότη.

0: ποιότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints. Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eurosport.
6: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, να πω Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 2:19 πριν το τέλος, 65-61. Και αφού μπήκαμε στο χώρο του μπάσκετ, πάμε στον πρίγκιπα της μπασκετικής αθλητικής δημοσιογραφίας, ο οποίος βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, στο Πριγκιπάτο, Γιάννης Τεντόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
7: Και λίγα λες, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτά, γιατί άρχισε το παιχνίδι και η Μονακό προηγείται, η Μονακό των 8 παικτών, θα τα πούμε σιγά σιγά. Ο Ντόρσε, συγγνώμη, ο Γουόκαπ, τον οποίο αφήνουν προκλητικά οι παίκτες Μονακό. Και το έχουν πληρώσει σε αυτή τη σειρά, γιατί ο Ντόρσεϊ έχει βάλει μπόλικα τρίποντα και αυτό είναι το πρώτο στο παιχνίδι καλάθι του Ολυμπιακού. 7-3 γίνεται με το τρίποντο του Ντόρσεϊ. Τώρα ο Παπα-Νικολάου μαρκάρει το James. Τάρπεϊ βγάζει έξω παραλίγο. Ο Παπα-Νικολάου να κλέψει την μπάλα. Κάνει δεύτερη επίθεση προς την μπάλα και πιέζει το Mike James στην τρίπλα. Έχει μείνει μόνο στο Στραζέλ. Αλλά στο key rebound από το Βεζένκοφ. Ήταν και με τη λήξη του χρόνου το σου του Στραζέλ, ο οποίος γενικά δεν έχει πάει καλά σε αυτή τη σειρά. Πάσα στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ αντί να πιάσει την μπάλα πάει να το κάνει απευθείας. Ήταν πολύ καλή η πάσα του Ντόρση. Απλά βιάστηκε ο Μιλουτίνοφ και τελικά το γλίστησε. James, τρίποντο. 13 με το Mike James να αρχίζει εντυπωσιακά, όπως και τι Μονάκο. Γενικά 13 στο πρώτο τρίλεπτο. Βεζένκοφ για τρεις. Ταμπλό και σίδερο. Η Μονακό στο rebound. Ο Ολυμπιακός σαν υπνοτισμένος σε αυτό το ξεκίνημα. Και άλλο τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από το Mike James. Επαναλαμβάνω το ζήτημα με τη Μονακό, η οποία συνήθως ξεκινάει καλά τα παιχνίδια, είναι πόσο θα αντέξει σε βάθος χρόνου. Έχει άλλους τρεις στον πάγκο. Τον Οκόμπο, τον Νέντοβιτς. Για να δούμε τον Παπα-Νικολάου, και αυτός βάζει τρίποντο. 16 το σκορ με τρίποντο του Παπα-Νικολάου και νωρίτερα του Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός που έχει και, όπως ακούτε, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαξε. Έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Ολυμπιακός κάνει την επαναφορά. 5:50 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, σκορ είναι 16 για τη Μονακό. Βεζένκοφ κάνει το φλότερ, είναι άστοχος. Και Βάριος Χέις το rebound για τον James. Ο James περνάει το κέντρο δίπλα στο Στραζέλ. Η μπάλα γλιστράει μέσα από τα χέρια του. Επαναλαμβάνω, είναι σκιά του εαυτού του Στραζέλ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε σφραγίσει με δικό του καλάθι 2-3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τη νίκη της Μονακό εδώ στο Γκαστόν Μεντεσέν στην κανονική περίοδο. Δύο νίκες είχε πάρει Μονακό στην κανονική περίοδο. Εδώ στο γήπεδο αυτό είχε κερδίσει με 81-80. Ωραίο κόψιμο του Βεζένκοφ, πάσα από τον Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός μειώνει στο 18 με τον Βεζένκοφ να κόβει ωραία, να παίρνει. Με κλειστά μάτια βρίσκονται αυτοί οι δύο. Το σκορ γίνεται 18. Mike James σκρίν από τον Κεβάριο Χέις για να ξεμαρκαριστεί ο James. Τραζέλ περνάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Blossom Game που έχει ακροβολιστεί. Εύστοχος ο Blossom Game, που και αυτός φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Dubai. Είπαμε τα προβλήματα είναι πολλά, κυρίως τα οικονομικά για την Μονακό. Ντόρσεϊ, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο για να εκδηλώσει το επιθετικό ταλέντο. Η μπάλα στο Μιλουτίνοφ. Walk-up από τη γωνία για τρίποντο. Πάλι τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο από τον Ντόρσε, που επαναλαμβάνω τιμωρεί τη Μονακό, η οποία τον παίζει under. Δηλαδή στα pick and roll ο παίκτης του πηγαίνει από πίσω για να τον προλάβει, περισσότερο για να του κόψει τη δίσδυση ή την πάσα.
6: Walk-up, Γιάννη, ο walk-up το έβαλε. Γιατί πάνω στη διασύνη σου είπες ο Ντόρσε.
7: Όχι, ο walk-up, συγγνώμη. Μάλιστα είπαμε ότι πληρώνουν τον αφήνουν το Γόκαπ πολλές φορές επιδεικτικά, και ο Γόκαπ τους έχει τιμωρήσει με δύο τρίποτα, κερδίζει και το φάουλ από το Στραζέλ, το υποδεικνύει ο Περούγκα, και 4 και 15.

0: το τέλος με το σκορ 13-11. Έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ας το πούμε έτσι, δεν ξεκίνησε και πολύ καλά. Να το πω καλύτερα, η Μονακό ξεκίνησε με πολύ όρεξη, αλλά σιγά σιγά ο Ολυμπιακός βρήκε τα πατήματά του με τρίποντα του 2 του Γόκαπ και ένα του Παπα-Νικολάου συν το lay-up του Βεζένκοφ. Έχει μειώσει στο καλάθι 13-11, 4 και 15 πριν από το τέλος. Είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στο 5ο συνεχόμενο Final Four και 15ο της ιστορίας του. Είναι η πρώτη φορά, εάν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, που είναι το φαβόρι βέβαια, να το κάνει και με σκούπα. Πρώτον, δεν έχει κάνει ποτέ σκούπα ο Ολυμπιακός από τότε που οι σειρές έγιναν best of 5, δηλαδή στις τρεις νίκες. Άρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια πέρναγε με 3-2, 3-2, 3-2 και 3-1 πέρσι τη Real. Με 3-0 δεν έχει περάσει ποτέ από τότε που πήγανε στις 5 νίκες τα play-off. Άρα ψάχνει την πρώτη σκούπα, ψάχνει την πέμπτη σερή πρόκριση. Είναι ρεκόρ για τον Ολυμπιακό και για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις, που θα ξανακάνει τρεις εάν καθαρίσει, όπως όλα δείχνουν, την Βαλένθια. Αφού προηγείται 2-0, κέρδισε και τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Και ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, μετράει 15 Final Four και έχει πάρει τα 3. 3 στα 8 είναι ο απολογισμός του στους τελικούς. Το τελευταίο το πήρε με τον προπονητή που κάθεται τώρα στον πάγκο του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μάλιστα κάνοντας τον back-to-back στο Λονδίνο το 2013. Ο Μπαρτζόκας, παρεμπιπτόντος, εάν ολοκληρωθεί η αποστολή, θα μετρήσει με τον Ολυμπιακό 6 Final Four, ένα το 13 και τα 5 συνεχόμενα που λέμε ότι θέλει να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Άρα από τα 15 έχει τα 6 και άλλοι τρεις προπονητές, ο Ιωαννίδης, ο Ιβκοβιτς και ο Σφερόπουλος, έχουν τα υπόλοιπα 9. Στραζέλ, άστοχος ριμπάντο, Παπα-Νικολάου που έχει ξεκινήσει ορεξάτος. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βεζένκοφ για τον Ντόρσιο, ο Ντόρσιο με τον Blossom Game. Ο Γόκαπ βγαίνει έξω για να οργανώσει, δίνει για να παίξει με μισμάτς ο Βεζένκοφ, αλλά ο Τάρπι πάει από πίσω να του κλέψει την μπάλα, πλην όμως έχει πατήσει γραμμή και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε, μπερδεύτηκαν μάλλον, βάζει έναν και βγαίνουν δύο, όχι, θα μπει και ο Κόμπο. Βγαίνει ο Κεβάριος Χέις και ο Τάρπι, έχει μπει ο Μπεγκαρίν και τώρα μπαίνει και ο Κόμπο. Το θέμα με τη Μονακό είναι ότι πλέον, αφού δεν έχει τον Ντάις, τον Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε, δεν έπαιξε ούτε την Κυριακή στο μάτς που κρίθηκε στην παράταση και νίκησε η Μονακό στο Στρασβούργο, έπαιξε 37 λεπτά ο Τζέιμς, δεν έχει και τον Μίροτιτς και άλλο σούτ αυτή τη φορά ήταν πολύ άστοχο από τον Γόκαπ. Ο Κόμπο πίσω από την πλάτη, ωραία πάσα και ωραίο lay-up από τον Blossom Game που εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία πάσα, την ξεκάθαρη πάσα του συμπαίκτη του. 15-11 το σκορ. Μιλουτίνοφ με πλάτη στο Καλαδίνη, στο Γόκαπ, πάλι μόνο στο Γόκαπ για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος, πηδάει ο Βεζένκοφ, πολύ ωραία, ήταν και ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ εκεί για να διεκδικήσουν το rebound, τελικά το πήρε ο Βεζένκοφ που ήταν πιο μέσα προς την baseline, πήρε το και μετά λειτουργήσε ως ασπίδα ο Μιλουτίνοφ, μόνος του σηκώθηκε και με ταμπλό έκανε το σκορ 15-13 ο Σάσα Βεζένκοφ στον τέταρτο του πόντο. Τρίποντο Blossom Game, άστοχο. Ο Ντόρσεϊ που δεν έχει σκοράρει ακόμα. Ντόρσεϊ περνάει, κάνει μπάσιμο, ευστοχή και ισοφαρίζει. 2-42 πριν το τέλος, 15-15. Επαναλαμβάνω, η Μονακό είναι καλή στις πρώτες περιόδους όλων των αγώνων. Αν θυμάμαι καλά, στις δύο είχε προηγηθεί. Στη μία σίγουρα προηγήθηκε. Άστοχος ο Blossom Game, rebound από τον Μιλουτίνοφ. Και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση και ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μπροστά αφού άρχισε, ξεκίνησε χάνοντας 7-0.
1: Χάπολη Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία δεν θα κάνει το 3-0. Θα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι.
0: Θα κάνει όμως το τρίτο τρίποντο ο Γόκαπ. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Ο Γόκαπ, επαναλαμβάνω, τον υποτιμούν ότι δεν σκοράρει, ότι δεν είναι δηλαδή το σούτ το δυνατό του σημείο. Πολλές φορές τον αφήνουν προκλητικά και αυτός τους τιμωρεί. 18-15 προηγείται ο Ολυμπιακός, κλέβει την μπάλα, ο Ντόρσε ξεχύνεται στον ευθυδιασμό, αφήνει την μπάλα με λεϊά, πανηγυρίζει ο Μπαρτζόκας με υψωμένη τη γροθιά και έχουμε time out. που ζητάει 1.42 πριν το τέλος και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 20-15. Ζητάει ο προπονητής της Μονακό, ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλη. Ο Γεωργιανός βοηθός ήταν από την εποχή που παίξαν και το 22, δηλαδή επί Σάσα Ομπράντοβιτς, παρέμεινε και διαδέχθηκε και τον Βασίλη Σπανούλη. Δίπλα του είναι ο Γκλαντίερ, παίχτης της ομάδας παλιότερα. Και μάλιστα στα μάτς του Ισπανικού Πρωταθλήματος κοουτσάρει ο Γκλαντίερ. Ενώ ο Μαρκοϊσβίλη κοουτσάρει στα μάτς της Ευρωλίγκας. Βλέπω και τον Γάλλο Εβάν Φουργία να έχει σηκωθεί και να ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Τουλάχιστον ήταν όρθιος πριν πάρει το time out και διακόψει τον ρυθμό, τον ενεργό του παιχνιδιού ο Μαρκοϊσβίλη. Όντως ο Φουργία μπαίνει στο παρκέ και έχω δει και τον Ντόντα Χολ όρθιο, ναι. Άρα λοιπόν κάνει δύο αλλαγές ο κότς Μπαρτζόκας. Βγάζει τον Τάιλερ Ντόρσε και βγάζει και τον Μιλουτίνοφ για να βάλει στις θέσεις του το Φουργέ που θα παίξει το 2. Ένα ο Γουόκαπ. Γιατί το λέω ο Ντόρσε που έχει κολλήσει σήμερα. Λοιπόν, ένα Γουόκαπ, 2 ο Φουργέ, 3 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Βεζέγκοφ και 5 ο πρώην παίκτης Μονακό στη σειρά του 22. Είχε παίξει στη Μονακό, έπαιζε στη Μονακό ο Ντόντα Χολ. Νέντοβιτς κατεβάζει την μπάλα, δίνει πριν περάσει το κέντρο στο Mike James, στα πιο σίγουρα δικά του χέρια. Σκρίν από τον Μπεγκαρίν, δεν έχει κλασικό πεντάρι. Τώρα άλλωστε έχει μείνει μόνος του. Ενώ με ένα jump shoot από μέση απόσταση από 45 μοίρες μειώνει σε 17-20 ο κόμπο. Walk up, ο James πηγαίνει πάλι προς τα πίσω. Έχει όλη την άνεση να διαλέξει που θα πασάρει. Σου διατρεις από τον Βεζέγκοφ, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound με ένα χαστούκι της μπάλας. Ο Χολ και να και το τρίποντο, άλλο ένα τρίποντο του Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ έχει στήσει, μάλλον παίζει ρολόι για να το πω έτσι, γιατί νομίζω έχει βάλει και τα 4 τρίποντά του από 4 διαφορετικές θέσεις. Φάουλ πάνω στον Οκόμπο, χρεώνεται ο Φουρνιέ, ο οποίος διαμαρτύρεται. Το ίδιο και ο Μπαρτζόκας θεωρούν ότι ο Γάλλος, ο Φουρνιέ δηλαδή, πήρε την μπάλα από τα χέρια του Οκόμπο. Εν πάση περιπτώσει, οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στη Μονακό, δεν συνεχίζουν διαμαρτυρίες. 53 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 23-17 στους 6 πόντους το προβάδισμα των Ερυθρολεύκων. James με δύο παίχτες πάνω του και τον πάνε για παγίδα και ο Βεζέγκοφ και ο Γουόκαπ. Άστοχο το σουτ τριών πόντων από τον Νέντοβιτς και ριμπάουν από τον Γουόκαπ, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική πρώτη περίοδο. Ο Γουόκαπ οργανώνει, δίνει στον Φουρνιέ, ο Φουρνιέ στον Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου στον Ντόντα Χολ. Με πλάτη στο καλάθι, περιμένει ποιος θα κόψει, δίνει στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει για τρεις. Θα είναι το δεύτερο, θα είναι το δεύτερο τρίποντο του Κώστα Παπα-Νικολάου. Έχει στήσει χώρο έξω από τη γραμμή των 6.75 Ολυμπιακός. Έχει βάλει 4 ο Γουόκαπ και 2 ο Παπα-Νικολάου. Πρέπει να είναι 6 στα 12, δηλαδή 50%. Γλιστράει ο Νέντοβιτς, αλλά σώζει την κατοχή ο Κόμπο, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Άλλωστε ήταν και άστοχος και τελειώνει η πρώτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να προηγείται 26-17, δηλαδή να έχει πάρει μια διαφορά 9 πόντων. Είδαμε πως το 7-0, δηλαδή η όρεξη και η φούρια που έχει Μονακό στο γήπεδό της είναι περίπου 4.500, δεν είναι απόλυτα γεμάτο, χωράει 5.000 στον Gaston Mendesen. Αλλά έχει κόσμο, δηλαδή είναι λίγες οι θέσεις, γύρω στις 4.500 πρέπει να είναι. Από ό,τι εκτιμώ, σε ένα γήπεδο που βέβαια δεν είναι κατάλληλο για αγώνες Ευρωλίγκας, είναι ένας εκλεπτισμένος και πιο σύγχρονος τάφος του Ινδού. Είναι κάτω από το Λουιντέ, το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Μονακό. Απλά έχουν βάλει πιο μοντέρνα καθίσματα, το έχουν κάνει γύρω-γύρω θέσεις. Η οροφή είναι διαφορετική, αλλά χαμηλή, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες. Δηλαδή βόλει εδώ πολύ εύκολα η μπάλα θα βρίσκει στις αποκρούσεις πολλές φορές ή στις μαντσέτες θα βρίσκει την οροφή και θα πηγαίνει ο πόντος στους αντιπάλους. Αλλά εδώ είναι μπάσκετ, η καμπύλη φτάνει που χρειάζεται για να πάει η μπάλα στο καλάθι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
1: 4 στα 9 δίποντα Ολυμπιακός, 44,4%, 6 στα 12 τρίποντα όπως ανέφερες, 50%. Να δώσουμε και πόντους στην πρώτη περίοδο, 12 ο Ουόκαπ, 4 ο Βεζένκοφ, 6 ο Παπανικολάου, 4 ο Ντόρσεϊ. Δεν βλέπω, αυτά είναι, δεν έχει σκοράρει κάποιος άλλος παίκτης.
0: Όχι, απλά επιμένω ότι έχει 4 στα 5 Ουόκαπ, έτσι, είχε κάνει και ένα έρμπολο όπως θυμάσαι ότι είπαμε, δηλαδή η μπάλα βρήκε ταμπλό και τίποτα, έχει 4 στα 5, αλλά είναι πολύ ψηλό ποσοστό το 4 στα 5 για το Ουόκαπ και επαναλαμβάνω, σε αυτό το επίπεδο είναι λάθος να αφήνεις ακόμα και το χειρότερο σουτέρ. Ο Ολυμπιακός κάνει αλλαγές εν πάση περιπτώσει για να ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο. Συνεχίζουν ο Παπανικολάου που είναι πάρα πολύ καλός. Συνεχίζει ο Φουρνιέ και ο Χολ που μπήκαν τελευταίοι. Ο Πίτερς και η μεγάλη, ας το πούμε έτσι, το μεγάλο step-up που έχει κάνει, το έχει κάνει ο Κόρεϊ Τζότζεφ σε αυτή τη σειρά. Είναι ο βασικός αντικαταστάτης. Να πούμε ότι στην δωδεκάδα είναι, δεν είναι μάλλον ο Νιλικίν αυτή τη φορά. Έχει δώσει ευκαιρία να βρεθεί στη δωδεκάδα ο Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζόκος. Ο Χέις περνάει, αλλά άτσαλα τελειώνει την φάση. Φοβάται όταν βλέπουν μπροστά τους αυτό τον έλουρο που πηδάει στο Θεό και μιλάει για τον Ντόντα Χολ. Φοβούνται και πετάνε την μπάλα χωρίς να τεντώσουν το χέρι τους. 26-17 Ολυμπιακός. Ο Τζότζεφ στη γωνία, Φουρνιέ μόνος του μέσα. Από εκεί που έβαλε το τρίποντο, σχεδόν ίδια φάση είναι. Και ήταν πίσω τον Μπαρτζόκας, όπως θυμόσαστε, που έκαναν το high five. Ακριβώς ίδια φάση ήταν. Ο Φουρνιέ ξεκινάει με τρίποντο και ο Ολυμπιακός ανεβάζει τη διαφορά στους 12 πόντους, 17-29. Βάζει την υποθήκη να τελειώσει από σήμερα τη σειρά. Επαναλαμβάνω, δεν το λέμε αυτό μόνο γιατί ο Ολυμπιακός είναι ενώ ο Νέντοβιτς περνάει τον Παπανικολάου στην close-out επίθεση και με ταμπλό κάνει το σκορ 19-29. Δεν το λέμε μόνο ότι επειδή είναι καλός ο Ολυμπιακός, ενώ ο Νέντοβιτς πάει να ξεγελάσει το Χορντόβ και πέφτει κάτω για να πάρει φάουλ δήθεν στο screen του Πίτερς. Ο Χορντόβ τον χρεώνει αυτόν με φάουλ. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Πίτερς είχε στηθεί νόμιμα και νομότυπα και ότι ο Νέντοβιτς περισσότερο βούτυξε με το που ήρθε σε επαφή με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Έλεγα λοιπόν, δεν είναι μόνο η φόρμα του Ολυμπιακού, είναι και το γεγονός ότι με 8 παίκτες, όσο καλή κι αν είναι, η κούραση δράσει σωρευτικά. Παίξαν παράταση την Κυριακή, προέρχονται από 2 ήττες από τον Ολυμπιακό, παίζουν συνέχεια ίδιοι και ίδιοι, έχουν και κουραστεί και κορεστεί και γαλακτωθεί ενδεχομένως και πολλές φορές φαίνεται από τις αποφάσεις. Δηλαδή, όταν γαλακτώνει ο αθλητής, φαίνεται στο μυαλό. Αντίθετα, ο Κόρεϊ Τζότζεφ έχει φορμαριστεί και ίσως έχει φορμαριστεί την κατάλληλη στιγμή με ένα reverse και ένα floater με ταμπλό. Κάνει το σκορ 19-31 το πρώτο καλάθι του Κόρεϊ Τζότζεφ στο παιχνίδι. Έχει και μία assist που μετέτρεψε σε τρίποντο ο Φουρνιέ. Ο Χέις δίνει την μπάλα στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ ξεχύνεται στον εφηδιασμό. Ο Κόμπο βάζει τα χέρια πάνω στα χέρια του Φουρνιέ, κερδίζει φάουλ ο Γάλλος από τον Γάλλο, ενώ και ο Μακίσικ έχει σηκωθεί για να πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου, οπότε βγαίνει και ο μόνος που δεν έχει βγει, όχι όλοι έχουν βγει, ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει από την πεντάδα ο Παπα-Νικολάου, που έχει κάνει πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και χειροκροτείται και από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και από τον πάγκο και από τον προπονητή του. Ο Φουρνιέ πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών γιατί είχε μαζέψει την μπάλα. Ευστοχή, 4 πόντοι για το Φουρνιέ, 19-32. 12 και ο Γόκα που θυμίζω είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Παπα-Νικολάου έχει 6 με 2 τρίποντα, 2 στις 2 ο Φουρνιέ που φτάνει τους 5 πόντους. Έχει ένα τρίποντο και 2 βολές και το σκορ 19-33 στο συν 14. Ο Ολυμπιακός που είναι στην άμυνα, ο Κόμπο. Ο Κόμπο δίνει στον Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς προσποιείται, πηδάει ο Μακίσικ. Καλό το σου του Νέντοβιτς, αλλά είναι άστοχο. Παίρνει το rebound ο Φουρνιέ. Προσπαθεί να πάει γρήγορα την επίθεση. Τη δίνει στον Τζότζεφ. Ο Τζότζεφ ορμάει προς το καλάθι. Σκαστή! Wow! Πολύ ωραία σκαστή πάσα στον Ντόντα Χολ, ο οποίος Ντόντα Χολ, εάν δεν τον κρατούσε αντιπαλός του, θα πήδαγε να καρφώσει, αλλά τελικά άφησε την μπάλα με ταμπλό, κέρδισε το φάουλ, έβαλε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Έτσι λοιπόν, ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει φοβερό δίμηνο, σε απόδοση μπορώ να πω είναι ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες. Παρότι ο Μιλουτίνοφ, μην ξεχνάμε ότι μπήκε στην καλύτερη πεντάδα, ήταν και ο πρώτος rebounder της διοργάνωσης. Τα αθλητικά προσόντα του Ντόντα Χολ είναι φοβιστικά πολλές φορές για τους αντιπάλους. Είναι πολύ καλύτερο στην άμυνα ο Χολ από τον Μιλουτίνοφ. Ενώ ο Μιλουτίνοφ είναι φοβερός και στο αμυντικό και στο επιθετικό rebound. Έχασε όμως τη βολή ο Ντόντα Χολ. Το σκορ είναι 19-35 στους 16 πόντους η διαφορά, η μεγαλύτερη τη στιγμή, 7-29 για το τέλος του ημιχρόνου. Τρίποντο άστοχο από τον Οκόμπο και Βάριος Χέις παίρνει το rebound, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κόρεϊ Τζότζεφ, ο οποίος χοροπηδάει, αλλά εκεί ήταν μπροστά ο διαιτητής, ο Αλιάγα, και δίνει δύο βολές για τον Βάριος Χέις, που επαναλαμβάνω είναι έτοιμος να μετακομίσει για την Κωνσταντινούπολη, την ασιατική πλευρά, γιατί Φενέρμπαξε. Και βέβαια, ενώ η Μονακό ζητάει συμβόλαιο, το θέμα είναι με τι χρήματα, γιατί ο ιδιοκτήτης της, ο Ρώσος, του έχουν δεσμεύσει την περιουσία, έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις του με τον πόλεμο που έχει γίνει με την Ουκρανία, και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι βιώσιμη του χρόνου. Είμαστε επιφυλακτικοί παρά τα όσα ακούμε. Άλλωστε είπαμε, αυτή η ομάδα κλείνει τον κύκλο της. Έχει φτάσει, πέρσι έφτασε σε ένα τελικό που ήταν η καλύτερη της στιγμή. Από την πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Ευρωλίγκα, μπήκε στα play-off. Τρίποντα το Φουρνιέ, ο οποίος είναι δεύτερο σερί παιχνίδι που παίζει και θυμίζει τον καλό Φουρνιέ, γιατί και αυτός πέρασε μια κάμψη για ένα διάστημα. 20-38 στο συν 18 Ολυμπιακός.
1: Γιάννη, να σε διακόψω γιατί ο Γαβρίλ με απειλεί για τη διαφήμιση, οπότε με καταλαβαίνεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Και εμείς επιστρέφουμε στον Πρικυπάτο και ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Ο Κεβάριος Χέις έβαλε ένα καλάθι από κάτω για τη Μονακό. Το σκορ πήγε 22-38. Η διαφορά κατέβηκε από τους 18 στους 16 πόντους. Αλλά στην επίθεση του Ολυμπιακού κέρδισε δύο βολές ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος, ενώ είναι λίρα 100 στις βολές, χάνει την πρώτη. Είναι ενδεικτικό ότι εκτελεί ακόμα και τις τεχνικές ποινές. Αστόχησε στην πρώτη. 6-31 για το τέλος του ημιχρόνου. Ευστοχή στη δεύτερη. Είναι πολύ σπάνιο ο Άλεκ Πίτερς να χάσει δύο βολές συνεχόμενες. Αν και έχει συμβεί αυτό σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Επίθεση με τον Οκόμπο. Ο Κόμπος Τραζέλ είναι οι δύο γκάρ και ο Mike James τρεις, με τρεις κοντούς, αναγκαστικά ένα τεσάρι, ενώ τάπα, αλλά στην κάθοδο λένε οι διαιτητές. Ο Πρόσε Γκέμ πιστώνεται μάλλον το καλάθι. Δεν άφησε την μπάλα να μπει στο καλάθι βέβαια ο Ντόντα Χολ, αλλά οι διαιτητές λένε ότι ήταν στην κάθοδο και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 24-39, 6-8 πριν από το τέλος. Είναι ότι και η Μονακό δεν μπορεί να παίξει και για να αντέξει. Δεν μπορεί να παίξει πάρα πολύ πιεστική άμυνα. Επίσης για να προστατευτούν και οι παίκτες από τα φάουλ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει υπομονή και γυρίσει, ο Πίτερς σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Ο Ολυμπιακός σουτάρει με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Στα τρίποντα η διαφορά ξανανεβαίνει στους 18 πόντους, 24-42 με το τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει 9 στα 15. Δηλαδή, ποσοστό κοντά στα 60%. Δεν έχει μπει, γι' αυτό δεν το λέω ακριβώς το ποσοστό. Γράφει ακόμα 8 στα 14. Στραζέλ περνάει το Μακίσικ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κερδίζει και φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Στραζέλ, ο οποίος είναι σκιά του εαυτού του σε αυτή τη σειρά, φτάνει στους 4 πόντους και έχει τη δυνατότητα να τους κάνει 5. 26-42. 5-39 ο Μακίσικ. Ο Μπαρτζόκας βαλοφωνάζει το Μακίσικ να του δώσει κάποιες οδηγίες για το μαρκάρισμα του Στραζέλ στην προκειμένη περίπτωση. Ο Στραζέλ ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο. 27-42. Ο Ολυμπιακός που δύο φορές προηγήθηκε με 18 πόντους. Κόρι Τζότζεφ, Μακίσικ. Μακίσικ για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ έχει μπροστά του τον πλώσο γκέιμ. Τραβιέται δεξιά. Δίνει στον Πίτερς, ο οποίος ποστάρει. Πάει να γυρίσει για να εκμεταλλευτεί τον μισμάτς. Έχει πέσει κάτω το μισμάτς, γιατί πίσω του βρίσκεται ο βραχής όμως Στραζέλ, ο οποίος πιάνει και τους προσαγωγούς του. Ώρα είναι τώρα. Και το λέω γιατί καμιά φορά, ξέρεις, στεναχωριέσαι να βλέπεις μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά με τον Βασίλη Σπανούλη και στις πρώτες αγωνιστικές ήταν ακόμα και στις πρώτες θέσεις, αλλά δεν είναι έτσι κομψό στα play-off της Ευρωλίγκας να βλέπεις μια ομάδα να κατεβαίνει με 8 παίχτες και τον πάγκο άδειο, και μάλιστα ο Γκλαντήρ και ο Μαρκοϊσβίλη στην ουσία κάνουν και το ζέσταμα. Όπως ενώ είδαμε τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα να κάνουν το ζέσταμα, εδώ το έκανε ο πρώτος προπονητής με τον άμεσο συνεργάτη του, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει ένας, και ένας γυμναστής. Αυτή είναι στον πάγκο, σύν το φυσιοθεραπευτή και το φροντιστή. Το σκορ έχει γίνει 27-44 με τον Πίτερς, και άλλο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Μακίσικ πάει καρφών εντυπωσιακά και νομίζω ότι έχει γίνει και φάουλ, γιατί ο Χέις τον γκρέμισε πάλι καλά που σταμάτησε εκεί. Υπήρχε ένα σαν τυχαλάκι. Το σκορ γίνεται 46-27. Στραζέλ πλωσογκέμ για 3. Μέσα ο πλωσογκέμ, είναι πολύ καλός παίκτης. 30-46. Από το 27-46, δηλαδή από τους 19 πόντους. Τρίποντο Φουρνιέ, σίδε η μπάλα ταμπλό και έξω. Πάει να διεκδικήσει το επιθετικό rebound, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Ζόζεφ. Παρόλα αυτά, στον εφνιδιασμό κάνει λάθος ο Κόμπο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πάει να κάνει το δικό του εφνιδιασμό που καταλήγει σε τρίποντο μετά από γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Μετά το κλέψιμο, είπαμε, πήγε να κάνει εφνιδιασμό η Μονακό. Απάντησε με εφνιδιασμό και τρίποντο ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται πάλι με 19 πόντους. 30-49 το σκορ. Τα ποσοστά του Ολυμπιακού είναι φανταστικά. Κοίταξε τώρα, μαθηματικός, ξεμαθηματικός, εγώ το πέτυχα. Ο Ολυμπιακός με 9-15 είναι 60% ακριβώς. Και λέω ότι πρέπει να ανέβει και στα 60% περίπου, έτσι. Αλλά είναι 60% ακριβώς. 9-15 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μέχρι στιγμής του αγώνα. Γι' αυτό και έχει στη μέση, έχουμε τηλεοπτικό time out της δεύτερης περίοδου, έχει φτάσει τους 50 πόντους. Έχει 4-5 τρίποντα ο Τόμας Γουόκαπ, 0-4 τρίποντα ο Βεζέγκοφ, ο Παπανικολάου 2-2, 1-1 ο Άλεκ Πίτερς και 2-2 ο Φουρνιέ. Δηλαδή είναι με 100% σουτάρι ο Φουρνιέ, ο Πίτερς και ο Παπανικολάου.
1: 0-1 ο Ντόρσεϊ. Σου ξέφυγε, ναι, ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, τον Ντόρσεϊ τον λέω όταν είναι ο Γουόκαπ, ή δεν του πω καθόλου, ξέρεις. Λοιπόν, όχι. Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ακόμα, δεν έχει μπει επιθετικά στο παιχνίδι. Έχει βέβαια ο Ολυμπιακός δουλεύει πολύ καλά ως ομάδα, δηλαδή κυκλοφορεί η μπάλα, βγαίνει ο ξεμαρκάριστος παίκτης, παίρνει το σούτ γιατί είναι μόνος του και συνήθως το βάζει. Όπως λέει τα ποσοστά, δεν το λέω εγώ, αυτό το 60% είναι εύγλωτο και αποκαλυπτικό του τι βλέπουμε, γιατί ο Ολυμπιακός προηγείται 49-30. Να και ο Tyreek Jones παίρνει τη θέση του Ντόντα Χολ στο 5. Στραζέλ έχει γίνει αλλαγή τώρα και το μαρκάρει ο Tyreek Jones. Ο Κόμπο με τον Καραδό τον Ζόζεφ, ψηλά την μπάλα στον Κεβάριο Χέις. Στην πτώση του ο Πίτερς, ο οποίος είχε επιδείξει πιο νωρίς, πέφτοντας κάνει φάουλ στον Κεβάριο Χέις και θα το στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και ο Ντόρση, το μελέτησες προηγουμένως, μπαίνει για να αντικαταστήσει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει 11 πόντους, διψήφι για τον Ολυμπιακό είναι με 12 ο Γουόκαπ και με 11 ο Φουρνιέ. Ο Κεβάριος Χέις βάζει την πρώτη βολή. 31-49. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει τον νεροσταυλάκι, αλλά είπαμε, όπως και ο Μπαρτζόκας είπε, δεν το είπε στις δηλώσεις του, αλλά το έλεγε σε εμάς, ότι πήρε όλη την ομάδα μαζί του, με ξέρεις τον τραυματία Tyson Ward, γιατί ποιος ξέρει, δηλαδή αν χρειαζόταν ένα παιχνίδι μεθαύριο, θα έπρεπε να έχει όλη την ομάδα να προπονείται, και γι' αυτό τους πήρε όλους. Πρέπει να σεβαστούμε κι εμείς ότι το παιχνίδι, εντάξει, δεν φαίνεται, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς, να σεβόμαστε και την προσπάθεια της Μονακό. Αλλά και μάλιστα φτάνουμε σε σημείο να τη βλέπουμε και με συμπάθεια για αυτά που τραβάνε, ειδικά αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι έμειναν στα δύσκολα, στην κρίση, έπαιξαν, βέβαια τώρα έχουν αρχίσει να πληρώνονται, γιατί κάποια στιγμή είχαν σταματήσει και αυτά. Τα Eric Jones, χέρι με χέρι μπάλα στον Ντόρση, η μπάλα γυρίζει στο Μακίσικ, μέσα κι αυτός. Μπαίνει και ο Μακίσικ στην εξίσωση, ένα στο ένα από το Σακίλ Μακίσικ. Ο Μπαρτζόκας πολύ ευχαριστημένος χειροκροτάει και στέλνει στο παρκέ το Σάσα Βεζένκοφ, μοιράζει το χρόνο, χειροκροτεί τον Πίτερς, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στη σειρά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, η σειρά δεν είναι μπαρούτι, δηλαδή δεν είναι, κανένα μάτς δεν ήταν έτσι οριακό. Όλα καθάρισαν εύκολα. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς επικράτησε 91-70, 91-70 και στο δεύτερο 94-64. Ο James εκτέλεσε τη βολή της τεχνικής ποινής. Ήταν τεχνική ποινή, την οποία νομίζω ότι ήταν στο James, στον Peters, αν πρόλαβα να δω καλά. Το σκορ είναι 32-52, στο συν 20 είχε πάει και 21, όπως καταλαβαίνετε. Σουτ για 3 από το Στραζέλ, μέσα από το Στραζέλ. Ο Στραζέλ είχε 0 στα 7 τρίποντα στο πρώτο παιχνίδι και μειώνει 35-52 στους 17 πόντους η διαφορά. Μακίσικ, φανταστική πάσα στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ δίνει στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος κάνει ένα χοκ, ενώ φαίνονταν εύκολο να τελειώσει τη φάση. Δεν σημάδεψε σωστά ο Αμερικάνος σέντερ του Ολυμπιακού. Και αντίθετα, αυτό κάνει και ο Κόμπο, ο οποίος κάνει το σκορ 38-52, κατεβάζει διαφορά από τους 21 στους 14. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας 2-31 πριν από το τέλος, βλέποντας την Μονακό να τρέχει ένα 7-0, όπως 7-0 έκανε όταν ξεκίνησε, παίρνει time out 2-31 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός που προηγείται 52-38. Το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή.
1: 2 πόντους έχει πετύχει ο Κόμπο, 10 ο Πλός ο Γκέιμ, 6 ο Χέις, 2 ο Νέντοβιτς, 5 ο Στραζέλ, 7 ο Τζέιμς για την Μονακό. Για τον Ολυμπιακό, 12 ο Βόκαπ, 4 ο Βεζένκοφ, 6 ο Παπανικολάου, 4 ο Ντόρσεϊ, 6 ο Πίτερς, 2 ο Κοριτζόζεφ, 2 ο Χολ, 5 ο Μακίσικ, 11 ο Φουρνιέ. Τα ποσοστά του Ολυμπιακού είναι 7 στα 13 δίποντα, 53,8%, 11 στα 19 τρίποντα και 57,9%, και έχει 5 στις 7 βολές και 71,4% στις βολές. Να θυμίσω ότι νωρίτερα η Χάπολ είχε εξαιρετική αμυντική προσέγγιση. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη για το τέταρτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Και επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Λοιπόν, έτρεξε ένα 7-0 η Μονακό, μείωσε από τους 21 στους 14. Ο Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας πήρε time out, την μπάλα στον Ταϊρίκ Τζόνς, πηδάει με παίχτη κρεβασμένο στην πλάτη του, κερδίζει, βάζει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Νωρίτερα η τεχνική ποινή είχε δοθεί στον Ντόρσεϊ, όχι στον Πίτερς. Διευκρινίστηκε η φάση από ένα replay που είδα σε ένα monitor μακριά μου. Εν τω μεταξύ, τα δημοσιογραφικά είναι για νάνους. Καταλάβεις, εγώ που δεν είμαι και πρωτομπόης, τριμώχνομαι για να χωρέσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι κατάλληλο το γήπεδο για Ευρωλίγκα. Tyreek Jones βάζει και τη βολή, έμεσο τρίποντο από τον Tyreek Jones, ο οποίος προσπαθεί να ζεσταθεί, φτάνει τους 3 πόντους, δηλαδή αυτή είναι η πρώτη του πόντου στο παιχνίδι, να ζεσταθεί μετά τον τραυματισμό του, να βρει το ρυθμό του. James, φάουλ από τον Walkup, ο οποίος μετακίνησε το σώμα του και βρήκε με το πλάι του κορμιού του τον Mike James, τον έριξε κάτω και του έκανε το φάουλ. 1-58, 55-38, Ολυμπιακός στο σύν 17. Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε σουτάρει εντυπωσιακά 11 στα 19 τρίποντα, είχε φτάσει και 60%, τώρα είναι στο 57,9%. James κάνει την επαναφορά. Τάρπι για τον Οκόμπο, τον κυνηγάει ο Ντόρση, κάνει έτσι λιγμός ο Οκόμπο, σταυρωτές. Τάρπι πηγαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω την μπάλα, ο Οκόμπο κάνει το φλότερ με μεγάλη καμπύλη μπάλα, αλλά αστοχή. Από χαστούκι του Οκόμπο μπάλα στο James, πίσω από την πλάτη, ωραία πάσα για τον Blossom Game, αστοχή. Έρχεται και καθαρίζει το rebound ο Tyreek Jones, ο οποίος για κάποιο λόγο πολλές φορές του γλιστράει η μπάλα και χρειάζεται να τη σιγουρέψει σε δεύτερο χρόνο. Έτσι έγινε και τώρα. Βεζένκοφ λάθος πάσα. Στραζέλ για το Mike James. Άστοχο lay-up, σχεδόν airball. Δηλαδή έφυγε από την άλλη πλευρά η μπάλα. Σουτ για τρεις. Ο Ανάκιο Ντόρσεϊ, ο φίλος που μπήκε στην εξίσωση των τριπόντων, γιατί είχες πει ότι δεν είχε σκοράρει και είπε να σου κάνει τη χάρη, έβαλε και αυτός ένα τρίποντο και η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 20 πόντους, 38-58. Σουτ για τρεις, ο Κόμπο είναι άστοχος, ριμπάουντ το Βεζένκοφ και σηκώνεται και ο Μόρις, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που δεν είχε παίξει μέχρι τώρα. Ντόρση βγάζει την μπαλά έξω για τον Tyreek Jones. Tyreek Jones βγαίνει έξω από τη γραμμή των 6.75, δίνει στο Μακίσικ. Μακίσικ προσπαθεί να τραβήξει την άμυνα, δεν έρχεται κανείς, σουτάρει μόνος του για τρίποντο και φτωχή. Ο Μακίσικ περίμενε να βγει κάποιος. Δεν έβγαινε κανένας, οπότε το αποφάσισε, απασφάλισε και ευστόχησε. 58-61 η διαφορά στους 23 πόντους για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επιθετικό.
1: 38-61, Γιάννη.
0: Τι είπα?
1: 58.
0: Συγγνώμη, ναι. Εντάξει. Λέμε να βοηθήσουμε όλοι τη Μονακό. Ο Mike James κάνει το 40-61. Δεν μπορεί να είναι 23 πόντου και ένα και 58-61 βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις. Λοιπόν, 8,3 μετά το καλάθι του Mike James, παίρνει time out ο Μπαρτζόκας για να εκμεταλλευτεί αυτά τα 8,3. Στην ουσία κάνει προπόνηση για ειδικές καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι παρεξηγείται κανείς. Άλλωστε είναι ημίχρονο, δεν είναι τέλος του αγώνα. Και ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι. Γιατί να φορτωθεί ο Ολυμπιακός στα προβλήματα της Μονακό? Ας φρόντιζε η Μονακό να λύσει τα δικά της προβλήματα. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός γι' αυτό ή ο κάθε Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Μονακό. Έχουμε time out. Κάνω έτσι μια γρήγορη, γιατί θα πάμε στο ημίχρονο. 12 walk-up με 4 στα 5 τρίποντα και 2 assist. Ο Μόρις θα μπει στο παρκέ τώρα. 4 ο Βεζένκοφ με 0 στα 4 τρίποντα, επαναλαμβάνω, και 3 rebound και 2 assist. Δεν έχει βρει το χέρι του ακόμα ο Σάσα, ο MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. Ο Παπα-Νικολάου πάρα πολύ καλός στην πρώτη περίοδο, 6 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. 7 πόντους ο Ντόρσεϊ με το τρίποντο που έβαλε τώρα και έχει 1 στα 2. Ο Πίτερς 6 πόντους με 1-1 τρίποντο. Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έχει 2 assist. Ο Τζότζεφ έχει 2, ο Καναδός. Ο Χόλ έχει 2. 8 έχει ο Μακίσικ με τα 2 στα 2 τρίποντα. Ο Tyreek Jones 3 και ο Φουρνιέ 11 με 3 στα 4 τρίποντα. Απ' την άλλη, για την Μονακό, ο πρώτος σκόρερ, διψήφιος μάλλον, ο μοναδικός διψήφιος, είναι ο Blossom Game με 10 πόντους. Μακίσικ 5-4. Μακίσικ κρατάει την μπάλα, τελικά κάνει ένα jump shoot από μέση απόσταση, αστοχή. Tyreek Jones το rebound προλαβαίνει, αλλά η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Με ταμπλό άφησε την μπάλα ο Tyreek Jones, αυτή βρήκε τη Στεφάνη, δεν είχε όμως τα spin ώστε να γυρίσει προς τα μέσα και τελείωσε το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται 61-40. Διαφορά 21 πόντων είναι, δεν νομίζω ότι χρήζει σχολιασμού και η διαφορά μάλλον τα λέει όλα. Μια ομάδα που είναι κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, δεν αντέχει απέναντι σε μια άλλη που ήρθε πρώτη στην κανονική περίοδο και τον τελευταίο καιρό παίζει και πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Είναι όλοι υγιείς, με εξαίρεση βέβαια τον Tyson Ward, ο οποίος περισσότερο προφυλάχθηκε. Ενδεχομένως αν ήταν κρίσιμο το παιχνίδι, με μια ένεση μπορεί να έπαιζε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Έτσι όπως πάμε, ο Ολυμπιακός οδεύει προς τη σκούπα, άρα θα επιστρέψει αύριο. Αύριο το μεσημέρι, δεν θα γυρίσει αμέσως με το ντομάτς, θα γυρίσει αύριο το μεσημέρι με το τσάρτερ και θα παίξει με τον Κολοσσό 13 του μήνα στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι για την πρώτη φάση των play-off και 16 του Μαΐου θα παίξει στη Ρόδο. Θυμίζω ότι η πρώτη φάση των play-off, αύριο θα έχουμε και τη ρεβάνς, το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το... του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0. Θέλει άλλη μια νίκη ο ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι θέλει να ισοβαρίσει. Λοιπόν, θέλουν δύο νίκες στην πρώτη φάση των play-off, ώστε ο Ολυμπιακός να πάει μετά στο Final Four της Αθήνας. Επαναλαμβάνω, το πέμπτο συνεχόμενο είναι μια επίδειξη σταθερότητας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει και μια Ευρωλίγκα. Είναι δύο μάτς τα οποία τα χάσε με buzzer beater. Ένα του κυρίως το μάτς του τελικού του Γιούλ, που ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, αλλά στον τελικό έμελε, ο επίλογος στο τελικό έμελε να γραφεί από τα χέρια ενός παίχτη που αυτά τα πράγματα έτσι βγάζει το ψωμί του τόσα χρόνια. Ήταν και στο πρώτο Final Four στο Βελιγράδι το τρίποντο του Μίτσιτς, που δεν άφησε το μάτς να πάει σε παράταση. Και γενικά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία με τη σταθερότητά της έχει τρεις πρωτιές στις κανονικές περιόδους που παίζουν όλοι με όλους. Αν μη τι άλλο, αυτά είναι η στοιχεία. Και βέβαια φέτος θα προσπαθήσει, παρότι το Final Four γίνεται στο ΆΚΑ, την έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, θα προσπαθήσει να εξορκίσει την κατάρα που λέει ότι ποτέ ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου δεν έχει πάρει τον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε πει πόντους, έχουμε πει για την εικόνα του παιχνιδιού, από την οποία ξεχωρίζουμε την ευστοχία του Ολυμπιακού στα τρίποντα, την καλή κυκλοφορία της μπάλας, και μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο, να συνεχίσεις και θα επιστρέψω για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο από τον Πριγκιπάτο. Μονακό Ολυμπιακός 40-61.
2: Έρα Σπορ 101,8.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τίποτα! Τίποτα!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
13: Το μικρόφωνο στα γήπεδα στην Έρα Σπορ συνεχίζεται. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Στην ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Παναγιώτης Μπαλτάς. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ημίχρονο Μονακό Ολυμπιακός 40-61, επιμέρους σκορ 17-26 στην πρώτη περίοδο, 23-35 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε τη μεγαλύτερη διαφορά λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού με 38-61 στο συν 23. Δεν έκλεισε πολύ μακριά η διαφορά στους 21 πόντους, με τον Ολυμπιακό να έχει τον Walkup στους 12 πόντους, τον Βεζένκοφ στους 4, Παπα-Νικολάου 6, Ντόρσεϊ 7, Πίτερς 6, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, Τζόζεφ 2, Χολ 2, Μακίσικ 8, Ταϊρίκ Τζόουνς 3 και Εβάν Φουρνιέ 11 πόντους. Τα ποσοστά για τον Ολυμπιακό είναι 8 στα 15 δίποντα, 53,3. 13 στα 21, 61,9. 6 στις 8 βολές και 75%. Για τη Μονακό, ο Κόμπο έχει 5 πόντους. Ο Μπλόσο Γκέιμ 10, ο Χέις 6. 2 ο Νέντοβιτς, 8 ο Στραζέλ, 9 ο Τζέιμς. 9 στα 15 δίποντα, 60%, 6 στα 15 τρίποντα, 40%, 4 στις 6 βολές για την ομάδα από το Πριγκιπάτο και ποσοστό 66,7%. Λίγο νωρίτερα η Χάπο είχε εξαιρετική αμυντική προσέγγιση. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη με το τέταρτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Στο hardball, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας της ένωσης με 36-29 στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού της hardball premier και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Στο ποδόσφαιρο έχουμε Champions League απόψε, τον επαναληπτικό Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Να θυμίσω, το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει 1-1. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά. Η τρίτη ημέρα των play-offs στην Ευρωλίγκα ολοκληρώνεται αύριο με τις αναμετρήσεις Ζάλγκυρης Φενέρ. Να θυμίσω ότι η σειρά είναι στο 2-0 και του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια επίσης στο 2-0. Εν όψη της αυριανής αναμέτρησης, ο Εργκίνα Ταμάν έκανε δηλώσεις πριν από το τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια και στάθηκε στη σημασία του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στυλ, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό, αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Ενώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, λέγοντας ότι οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια, ήταν ο έκτος παίκτης. Οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο έκτος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ότι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια για να δείξουμε στην Ευρώπη πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι ο καλύτερος.

Από την πλευρά του, ο TJ Shorts δήλωσε ότι δεν έχει σημασία τι έγινε πριν, δεν υπάρχει χώρος για χαλάρωση. Συγκεκριμένα, ο παίκτης του Παναθηναϊκού δήλωσε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το πρώτο ήταν με πολύ χαμηλό σκορ, το δεύτερο ήταν με πολύ υψηλό επιθετικό και το τρίτο, ποιος ξέρει. Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση, η πίεση είναι εκεί, μας κέρδισαν στην κανονική περίοδο και θα έρθουν με νοοτροπία ότι μπορούν να το κάνουν ξανά. Πρέπει να έχουμε την νοοτροπία ότι αποκλείεται να μας κερδίσουν στο γήπεδό μας. Κατάλαβα τη φανέλα όταν την πρωτοφόρεσα ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος, δήλωσε ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: Από την πλευρά του ο Πέδρο Μαρτίνεθ, εν όψη του τρίτου παιχνιδιού της σειράς με τη Βαλένθια, με τον Παναθηναϊκό, τόνισε πως το Τριφύλι είναι μια σπουδαία ομάδα και ότι οδηγεί τις νυχτερίδες στα όρια τους. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να σφραγίσει και εκείνος το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο διεξάγεται στην έδρα του, να τελειώνει με τη Βαλένθια για να έχει περισσότερες μέρες για ξεκούραση. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο Πριγκιπάτο και στο Γιάννη Τεντόπουλο. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Μισό λεπτό να... ξέρετε, επειδή είπαμε δεν χωράμε εδώ πέρα, έχουμε και το μηχάνημα που για να το ανοίξω και πάλι πρέπει να κουνηθούμε 2-3. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το σκορ έχει γίνει 42-61 με καλάθι που έβαλε ο Κόμπο. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός που προηγήθηκε με 23 πόντους. Ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με την. Ενώ ο Παπα-Νικολάου κάνει λάθος πάσα στο Δουμιλουτίνο. Εν πάση περιπτώσει είχαν ένα κακό συγχρονισμό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την ίδια πεντάδα που ξεκίνησε και τον αγώνα. Δηλαδή, walk-up, Dorsey, ενώ σουτ του Νέντοβιτς για τρεις, άστοχος rebound για τον Βεζένκοφ. Κάτι σταμάτησε ο διαιτής. Το παιχνίδι, κάτι έγινε. Προφανώς γλιστράει το γήπεδο. Κάτι είδα το walk-up να κοιτάει σε ένα σημείο το γήπεδο, εκεί που είχε πέρασει προηγουμένως ο Ντόρσεϊ. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Θα ξαναπώ την πεντάδα, μάλλον δεν την έχω πει ακόμα. Είναι η αρχική, walk-up Ντόρσεϊ, 3 Παπα-Νικολάου, 4 Βεζένκοφ, ο οποίος δεν έχει πάρει φωτιά ακόμα. Και χωρίς τον Βεζένκοφ να είναι ζεστός, ο Ολυμπιακός έχει βάλει 61 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα κάνει το ποστάρισμα, αστοχή, ο Μιλουτίνοφ παίρνει το επιθετικό rebound, Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκοφ, πολύ ωραία πάσα του Παπα-Νικολάου, φάουλ στον Βεζένκοφ, είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δύο παίχτες που ήταν κοντύτεροι του, προσπάθησε να κάνει κάτι σαν ανάποδο lay-up, ήταν με πλάτη στο καλάθι, τελικά κέρδισε το φάουλ, διαμαρτύρεται ο Νέντοβιτς, αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 4 Βεζένκοφ, 5 Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, Νέντοβιτς, ο Κόμπο, James, Τριαγκάρ. Είπαμε, δεν βγαίνει αλλιώς. Έχει ένα σέντερ και δύο τεσσάρια. Στην ουσία, τεσσάρι βασικά είναι κανονικό. Είναι ο Πλόσον Γκέι που είναι στην πεντάδα. Στο 5 είναι ο Χέις. Και ο Μπεγκαρίν που παίζει κάτι μεταξύ 4 και λίγο 3. Είναι ένας forward που περισσότερο πάει προς το 4 γιατί εκεί τον καλούν οι ανάγκες της ομάδας. Το σκορ γίνεται 42-63. Ο Βεζένκοφ, η διαφορά στους 21 πόντους. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 6 πόντους. Επίθεση για τη Μονακό. James με το walk-up να το μαρκάρει. Δυνατή έξοδος με hedge-out. Άμυνα για τον Βεζένκοφ, αλλά η Μονακό αντέδρασε καλά στην κυκλοφορία της μπάλας και ο πλώσο game με ένα hook από τα 2 μέτρα έκανε το σκορ 44-63. Ο Ολυμπιακός είχε ένα σκορ ασφαλείας. Έξω η μπάλα για τον Παπα-Νικολάου από τον Γόκα που πήγε να κάνει μια δίσδυση αλλά το μετάνιωσε. Ντόρσεϊ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κακή πάσα του αλλά σώζεται γιατί ο Γόκα την προλαβαίνει. Γόκα για τον Παπα-Νικολάου. Τελικά την αφήνει για τον Ντόρσεϊ. Αλλά η μπάλα μπαίνει μέσα. Ο Ντόρσεϊ την πέταξε όπως γιατί το χρονόμετρο μηδενιζόταν. Η μπάλα μπήκε μέσα. Αλλά οι διαιτητές λένε ότι

κάνει έτσι και κάποιες τριπλίτσες που περισσότερο κάνουν οι Χάρλεμς στα σόου τους. Η μπάλα είναι έξω για την Μονακό. Ο Φουρνιέ θα πάρει τη θέση του Ντόρσεϊ. Τον χτυπάει στην πλάτη ο Μπαρτζόκας. James, η μπάλα για τη Μονακό. Συνεχίζει μάλλον να είναι για τη Μονακό, γιατί έχει χαιρετήσει φάουλο ο Κόμπο. Έχει γίνει η πρώτη αλλαγή ήδη. Ωραία πάσα του Mike James. Βρίσκει τον Πλόσο Γκέιμ που έχει κόψει στην baseline. Του σερβίρει έτοιμο καλάθι. Καρφώνει ο Πλόσο Γκέιμ και η διαφορά κατεβαίνει 46-63 στους 17 πόντους. Βεζένκοφ διστάζει, σουτάρια, όχι πασάρει τελικά, παρότι ήταν έτοιμο το σουτ. Εδώ φανταστικό 1-2 για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικούς όρους. Δίστασε και ο Βεζένκοφ να σουτάρει, παρότι φαίνεται ότι το έχει το σουτ, άσχετα αν σήμερα δεν έχει βάλει. Διστάζει και ο Παπα-Νικολάου, αλλά κάνουν το 1-2 και βρίσκεται ο Βεζένκοφ σε μια θέση από αυτές που δεν χάνει τα καλάθια. Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει τρομερή επαφή με το καλάθι και έκανε το σκορ 46-65. Επιθετικό φάουλ από τον Κεβάριους Χέι στο screen. Η μπάλα Ολυμπιακός. Λέει ο Μονακό πάει να παίξει γρήγορα πολλές φορές, αλλά δεν μπορεί να το υποστηρίξει γιατί δεν έχουν δυνάμεις οι υπόλοιποι παίχτες να ακολουθήσουν τον εφηδιασμό. Οπότε είδαμε 4 παίχτες του Ολυμπιακού να έχουν προλάβει, να έχουν γυρίσει και να ασφαλίζουν την περιοχή τους, δηλαδή τη ρακέτα τους, για να πάρουν με άνεση το αμυντικό rebound. 48-69 στο σύν 21 Ολυμπιακός, 5-52 ακούτε τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι αποθέσαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα και όταν εμφανίστηκε πριν το παιχνίδι, αλλά και έξω από το, ήρθαν και στην προπόνηση, έξω από την προπόνηση βέβαια, που έγινε σήμερα. Ο Ολυμπιακός δεν προπονήθηκε χθες το απόγευμα. Αυτό το συνήθως το κάνει όλη τη χρονιά. Δηλαδή προπονείται στο ΣΕΦ την παραμονή του αγώνα, ταξιδεύει για να γίνει καλή η προπόνηση. Έρχεται, κάνει το ταξίδι του και κάνει shoot around ούτως ή άλλως την πέρα του αγώνα. Ούτως ή άλλως, επειδή οι ομάδες είναι ίδιες στην Ευρωλίγκα, στα γήπεδα αυτά έχουν παίξει πάρα πολλές φορές, ειδικά με τη Μονακό. Όπως είπε και ο Mike James, όταν βγήκε το ζευγάρι αυτό στο 1-8, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 3-2 τη μία φορά. Μετά στο Final Four του Κάουνας, με εκείνο το εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο του 27-2, προκρίθηκε στον τελικό για να χάσει από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Και πέρσι αποκλείστηκε από την Μονακό στο τελικό του Αμπουντάμπι για να πάει Μονακό στον τελικό και να ιτηθεί από την Φενέρμπαξε του Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, που είναι η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, αφού είναι το 1 με το 4. Πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά βγάζει, εκπέμπει ο Φουρνιέ, ο οποίος χωρίς να διστάσει πήρε πορεία προς το καλάθι, άφησε την μπάλα με αριστερό lay-up και ευστόχησε. 71-48, πρέπει να είναι τηλεοπτικό time-out γιατί το ζήτησε ο διαιτητής, δηλαδή ο διαιτητής σφύριξε. Συνεπώς οι παίκτες πηγαίνουν στους πάγκους τους. Τελικά ο Μόντε Μόρις, που είπα ότι έπαιξε, πρόλαβε να παίξει μόνο 8 δευτερόλεπτα. Τον είχε σηκώσει πολύ νωρίτερα, αλλά δεν είχε δοθεί, δεν βγήκε η μπάλα έξω και τον είχε βάλει στην τελευταία επίθεση, την οποία πήρε ο Μακίσικ. Έχει 8 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι έχουν συμμετάσχει και οι 12 παίκτες που είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα. Φαντάζομαι θα παίξει περισσότερο ο Μόντε Μόρις. Και μιας και είναι time out, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει να σκεφτεί το εξής τώρα που αρχίζουν τα play-off. Έχει δικαίωμα, όπως και νομίζω και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει δικαίωμα για μια αλλαγή πριν τα play-off, όλες οι ομάδες το έχουν, και μια αλλαγή πριν τον τελικό. Φρονώ ότι δύο παίκτες που δεν είναι στην οκτάδα των ξένων θα μπουν με κάποιο τρόπο. Και αυτοί οι δύο που είναι εκτός οκτάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο φορμαρισμένος Τζόζεφ, που είναι πολύ καλύτερος αυτή την παίχη ο Κόμπο και κανείς άλλος δεν έχει προβλήματα. Τρία έχει ο Ντόρσε για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό πήγε στον πάγκο νωρίτερα και τόσο γρήγορα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Γόκαπ κάνει το 51-72. Ο Γόκαπ έχει 13 πόντους, όσους και ο Φουρνιέ. Και τώρα γίνεται αυτός πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 14 πόντους. Ο Τόμας Γόκαπ με το ρεσιτάλ 3 πόντων στο ξεκίνημα, 4 στα 5. Νέντοβιτς

για τον Μπεγκαρίν. Πάλι κινητό σκριν. Ο Κεβάριος Χέις έχει αυτό το κακό συνήθειο ότι μετακινείται συνέχεια. Και εντάξει, εφόσον υπάρχει αυτή η παράβαση, από τη μία θα ζήταγε να λυπηθεί κάποιο στη Μονακό που παίζει με 8 παίχτες, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τους κανονισμούς. Ο Κεβάριος Χέις, είπαμε, την τελευταία στιγμή μετακινείται. Βγαίνει έξω ο Νέντοβιτς και επιστρέφει ο Στραζέλ. Δεν έχει πολλές εναλλακτικές. Τώρα στον πάγκο είναι ο Πλόσον Γκέιμ, ο Τάρπι και ο Νέντοβιτς. Walk-up. Walk-up δίνει στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Δεν είναι καλή η πάσα του Φουρνιέ. Ενώ κάνει τρίπλα ποδοσφαιρική κάτω από τα πόδα του Φουρνιέ ο Κόμπο. Και Βάριος Χέις κυκλοφορεί. Μπάλα πάει να την πιάσει ο Μπεγκαρίν, αλλά το γλιστράει μέσα από τα χέρια. Παρότι φαινόταν ότι ήταν μια προοπτική να πιάσει την μπάλα και να μεταμπλώ να ευστοχίσει. Αλλά όπως την έκανε, όπως πήγε να την πιάσει, το γλίστρησε από τα χέρια. Έτσι την έκανε πολύ βία. Ο Τάρπε μπαίνει στο παρκέ για να ξεκουραστεί ο Κόμπο. Ενώ πιέζουν, δύο παίχτες είναι πάνω στον walk-up. Και καθυστέρησε να βάλει την μπάλα μέσα ο Φουρνιέ, στον οποίο έδωσε το χέρι του Γιώργος Μπαρτζόκας. Ξανά του λέει, μην το σκέφτεσαι το λάθος που έκανες νωρίτερα. Δεν ξέρω περισσότερο, επειδή ο Φουρνιέ είναι αθλητικός τύπος, μπορεί να τον πείραξει η ποδιά από τον Οκόμπο παρά ότι έκανε το λάθος. Γυρίζει, πολύ ωραία κίνηση, αρχοντική κίνηση από τον Μιλουτίνοφ, χωρίς να βλέπει ταμπλό. Παράλληλα με το ταμπλό γυρίζει, δεν είχε αντίπαλο να τον κοιτάξει στα μάτια. Κάνει και τάπα τώρα στο Mike James, ο οποίος έχει πέσει κάτω και κοιτάει τους διαιτητές, αλλά δεν τον ακούμπησε κανείς. Φουρνιέ για τρεις, μέσα και αυτό. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ρεσιτάλεξ από τη γραμμή των 6.75. 51-78, η διαφορά ανεβαίνει στους 27 πόντους. Να με διορθώνεις άμα κάνω κανένα, αν στη ρήμη του λόγου μου δώσω 10 πόντους παραπάνω στη Μονακό, έτσι. 51-78, τρίποντο και φάουλ από το Στραζέλ. Το φάουλ το έκανε ο Παπα-Νικολάου, οπότε μετά το τρίποντο του Φουρνιέ. Το προηγούμενο ήταν μέσω τετράποντο. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο Στραζέλ από τον Παπα-Νικολάου. Χώθηκε εκεί από κάτω από το σώμα του. 57-78. Ο Στραζέλ που είναι, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά, ενώ ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει να μιλάει με τον Χορντόβ. Στο μεταξύ ο Στραζέλ ολοκληρώνει το τρίποντο και γίνεται η αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος συμπλήρωσε 3 φάουλ, έχει όσα και ο Ντόρσεϊ, αυτοί οι δύο έχουν 3 φάουλ, για να περάσει ο Μακίσικ, ο οποίος θα παίξει στη θέση 3 λογικά, αν θεωρήσουμε ότι στο 2 είναι ο Φουρνιέ, τον οποίο μαρκάρει ο Τάρπι. Φουρνιέ για τον walk-up, βγαίνει πολύ ωραία ο Στραζέλ και διώχνει την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον ελληνοποιημένο Αμερικανό. Τάρπεϊ, James. James το μαρκάρει τώρα ο Φουρνιέ, άλλαξε με τον walk-up, πηγαίνει προς τα μέσα ο James, παίρνει την επαφή, πετάει την μπάλα, θα πάει στις βολές. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι δεν έκανε φάουλ ο Φουρνιέ, αλλά νομίζω ότι υπήρξε επαφή με το σώμα και ο James έχει μια ικανότητα αυτά τα φάουλ να τα παίρνει πιο εύκολα από οποιονδήποτε άλλο στην Ευρωλίγκα. Ειδικά όταν ήταν στην Τζέσεκα, πριν απομακρυνθεί, έπαιρνε φάουλ. Έχω δει φάουλ που δεν τον έχει ακουμπήσει κανείς. Ήταν σε απόσταση μισού μέτρου όλοι. Πήδηξαν μαζί του απλά και έπεσε κάτω ο Mike James χωρίς να τον ακουμπήσει κανείς. Εδώ υπήρχε τουλάχιστον μια αφορμή γιατί υπήρξε επαφή με το σώμα. Mike James και τις δύο βολές μέσα. 60-78 στους 18 πόντους η διαφορά από 27. 1.54 πριν από το τέλος. Εγώ έκανα παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Στραζέλ έχει γίνει όσο πιο πιεστικός μπορούσε. Έγινε όσο πιο πιεστικός μπορούσε. Φουρνιέ. Περνάει τον Πλόσο Γκέιμ. Δίνει στο Μακίση. Ξηκώνει το Μακίση και για τρεις σίδερο. Πλόσο Γκέιμ το rebound. Στραζέλ η Μονακό ανεβάζει στροφές. Σουτάρει από πολύ μακριά ο Στραζέλ. Είναι άστοχος. Αλλά έχει κάνει φάουλ. Ο Μπεγκαρίν έχει βρεθεί ο Μακίση απέναντι. Διαμαρτύρονται οι Μονεγάσκοι. Αν το δούμε στο Cube, πάντως ο Μακίσικ βρέθηκε πεσμένος πολύ μακριά από τη φάση

0: μπορεί και να έκανε λίγο υπερβολικό το πέσιμό του ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ, ο οποίος πηγαίνει απέναντι για να εκτελέσει βολές, καθώς έχουν περάσει τα 5 ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες, βάζει την πρώτη βολή. 60-79 για το Σακίλ Μακίσικ, που είχε 9 πόντους. Πάει να γίνει και αυτός διψήφιος, να γίνει ο τέταρτος διψήφιος για τον Ολυμπιακό, μετά τον Φουργέ, τον Γόκαπ και τον Βεζένκοφ. Και θα γίνει ο τέταρτος διψήφιος του Ολυμπιακού. 10 πόντους ο Σακίλ Μακίσικ.
1: Γιάννη, ο Μακίσικ δεν σουτάρει από το κέντρο της γραμμής. Είναι λίγο δεξιά, είναι περίεργη η θέση που σουτάρει.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Στο μεταξύ προσπάθησε να κάνει μια περίτεχνη τρίπλα ο Mike James, αλλά αυτή βρήκε στα πόδια του υπό την πίεση. Κατέβασε διαφορά 18 πόντους και ο Μπαρτζόκας, που είναι θυμωμένος από την εξέλιξη της φάσης, πήρε time out για να οργανώσει την επίθεση των 19 δευτερολέπτων που μένουν στον Ολυμπιακό, για να πάμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, βλέπουμε ένα παιχνίδι που προσπαθεί η Μονακό, είπαμε, να ζωντανέψει, να πέσει όρθια που λέμε. Απλά ο Ολυμπιακός έχει και το βάθος και την ποιότητα και τη φόρμα και την ευστοχία σήμερα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 14 στα 26 τρίποντα αυτή τη στιγμή, δηλαδή σχεδόν 54%. Θυμίζω ότι είχε φτάσει και στο 60%. Απλά ο Στραζέλ πήρε κάποιες φάσεις επάνω του, έβαλε έμεσο τρίποντο, έμεσο τετράποντο και η διαφορά κατέβηκε από τους 27 πόντους σε μια πιο, ας το πούμε έτσι, λογική τιμή. Καμιά φορά είναι και φυσιολογικό, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Άλλωστε ο Μπαρτζόκας βάζει όλους τους παίκτες του. Φαντάζομαι στην τέταρτη περίοδο θα δούμε περισσότερο το Μόντε Μόρις, όπως έμεινε μέχρι στιγμής σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, στο τέλος του ημιχρόνου. Μακίσικ θα κάνει την επαναφορά, 19 δευτερόλεπτα. Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα, τον παρακολουθεί ο Στραζέλ, ο Μακίσικ παίρνει την μπάλα, υπάρχει χρόνος. 13 δευτερόλεπτα, Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκτελέσει το τέλος επίθεσης για να μην δώσει δικαίωμα στη Μονακό να εκτελέσει. Πάσα στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ κρατάει στο λεωπό. Δίνει στο Φουρνιέ. Σουτάρει για τρεις. Σίδερο. Ριμπάουντ από τον Μπεκαρίν. Τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 82-64. Προηγείται δηλαδή με 18 πόντους διαφορά. Και έτσι θα μπει στην τελευταία περίοδο με ένα μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας. Επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός πιο πιθανό. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι να πέφτει η απόδοση της Μονακό, παρότι ο Στραζέλ είχε κάποιες εξάρσεις σε αυτή την περίοδο. Ήταν ο παίκτης που περισσότερο βοήθησε τη Μονακό να σταθεί στα πόδια της και να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει το βάθος, έχει την ποιότητα, είναι σε καλή κατάσταση, έχει και την ευστοχία, ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα κλείσει το παιχνίδι. Λογικά, επαναλαμβάνω, λογικά, παρότι δεν συνηθίζουμε με ένα δεκάλεπτο να μένει να λέμε ποιος θα είναι ο νικητής, να προεξοφλούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει αυτό το παιχνίδι και να μην κάνει το πρώτο του sweep στην Ευρωλίγκα από τότε που οι σειρές έγιναν best of 5. Και βέβαια να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο 5ο σερί Final Four και 15ο στην ιστορία του.
1: Γιάννη, και αξίζει και συγχαρητήρια η Μονακό, που παρόλα τα προβλήματά της, παρόλο που αγωνίζεται εδώ και αρκετό καιρό με τον βοηθό προπονητή, τον Μαρκο Ισβίλη, που έχει αναλάβει με λίγους παίκτες, το παλεύει, έχει φτάσει μέχρι τα play-off, έτσι. Και συνεχίζει, όπως λες, όπως είπες και εσύ, να παλεύει να πέσει όρθια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορεί να μην τους άρεσε το παιχνίδι της Μονακό. Τους συμπάθησαν πλέον. Δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος μια ομάδα να έχει τόσα προβλήματα και να παίζει, να φεύγει ο προπονητής, να αναλαμβάνει ο Μαρκο Ισβίλη,

0: και παρόλα αυτά να κάνει ένα μεγάλο σερί, δηλαδή στην ουσία για να έρθει να τερματίσει στην 8η θέση και να έχει πλεονέκτημα έδρας στο δεύτερο παιχνίδι των play-in απέναντι στην Μπαρτσελόνα, έκανε πρωταθλητισμό η Μονακό από ένα σημείο και μετά. Έκανε 6-2 ρεκόρ. Και έχει φτάσει σε σημείο λοιπόν να είναι πολύ συμπαθής γενικά. Λοιπόν, φάουλ έχει κάνει, έχει χρεωθεί επιθετικό φάουλ ο Τζόζεφ. Η μπάλα για την Μονακό. Τάρπε δίνει στον Στραζέλ, που επαναλαμβάνω έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Έχει 15 πόντους, όσους και ο Μάικ Τζέιμς. Όταν λέω το καλύτερο του παιχνίδι, το καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά αυτή. Τζέιμς. Στραζέλ προσποιείται, πηδάει ο Τζόζεφ, αλλά στοχεί ο Στραζέλ. Μπερδεύονται εκεί ο Πίτερς και ο Ντόντα Χολ. Και η μπάλα πηγαίνει στη Μονακό. Ο Μάικ Τζέιμς έχει κλειστεί, δίνει στον Μπλόσο Γκέιμ για τρεις. Μέσα! Ο Μπλόσο Γκέιμ ξεσηκώνει τους φίλους της ομάδας του. 67-82 στους 15 πόντους η διαφορά. Η μπάλα για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ πηγαίνει προς τα μέσα με δύναμη, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Δεν μπορεί να πάρει το rebound ο Ντόντα Χολ, αλλά ο Μακίσικ χτυπάει την μπάλα από πίσω στο Τζέιμς και δεν τον άφησε να πάει στον ευθυνδιασμό. Την έβγαλε έξω, θα είναι για τη Μονακό, αλλά ο Ολυμπιακός προλαβαίνει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή ο Τζέιμς προσπάθησε να εκδηλώσει ευθυνδιασμό, τον σταμάτησε χτυπώντας την μπάλα από πίσω ο Σακίλ Μακίσικ. Στραζέλ. Στραζέλ τον μαρκάρει ο Τζόζεφ. Oh, κι άλλο καλάθι. Ο Στραζέλ έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα του Ολυμπιακού. 17 η πόντη του, 69-82 στους 13. Ο Μπαρτζόκας βηματίζει νευρικά. Ο Στραζέλ, που δεν είναι ότι βάζει τα καλάθια, είναι ότι κερδίζει και φάουλ τις περισσότερες φορές, γιατί παίζει με το σώμα του να πάρει την επαφή. Και από εκεί και πέρα βάζει και τις βολές, όπως έκανε και τώρα. Έτσι λοιπόν φτάνει τους 18 πόντους. 70-82 η μικρότερη τιμή της διαφοράς από τότε που είχε ξεφύγει το πράγμα. Είχε πάει, επαναλαμβάνω, στους 27 πόντους. 51-78. 8 και 37 πριν το τέλος. Ο Πίτερς δυναμικά μπαίνει προς τα μέσα. Ο Στραζέλ, σαν να του είπε, περάστε κύριε. Απομακρύνθηκε προφανώς για να μην κάνει φάουλ. Αυτό είναι που δεν μπορεί να αντέξει Μονακό. Ο Πίτερς, σαν σε προπόνηση, πέρασε μέχρι μέσα και έκανε το 70-84. Στραζέλ για τον Τζέιμς, το μαρκάριο Φουρνιέ. Τζέιμς κατεβάζει την μπάλα χαμηλά. Πάλι ο Μπλόσο Γκέιμ από εκεί που εύστοξε νωρίτερα. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Ο Τζόζεφ βοηθάει να εξασφαλιστεί το rebound για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ δέχεται σπρόξιμο, πετάει την μπάλα. Για να δω αν δώσανε φάουλ. Έχουν δώσει φάουλ, αλλά χαμηλά λένε οι διαιτές, γιατί ο Μπαρτζόκας δείχνει ότι είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Το ρωτάνε αν θέλει να κάνει challenge και θα κάνει challenge. Αν δηλαδή ο Φουρνιέ, που είδε τον αντίπαλό του να έρχεται με φόρα πάνω του, είχε πιάσει την μπάλα και επιχειρούσε, ας πούμε, να την πετάξει. Εντάξει, δεν είναι λογικό αυτό, είναι πιο αυστηρή, δεν τσιμπάνε. Αυτό το μαγκανοπήγαδο το άνοιξε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος σε οποιοδήποτε, σε τουαλέτα, να τον ακουμπούσε κανείς, πέταγε την μπάλα, μήπως κερδίσει τρεις βολές. Και άρχισαν όλοι να είναι έτοιμοι. Ο Στραζέλ του κάνει το φάουλ. Για να δούμε, τώρα το βλέπουμε. Την έχει πιάσει. Δίνει την δυνατότητα, δεν ξέρω αν οι διαιτητές σκεφτούν ότι ήταν πολύ πίσω από το κέντρο και δεν είναι φυσιολογικό να σωτάρει από εκεί. Χαμηλά δεν είναι. Αυτό περισσότερο υπερίσχυσε ότι δεν ήταν φυσιολογικό να έχει αποφασίσει ο Φουρνιέ να σωτάρει από εκεί, αλλά το έκανε, αφού ο Νέο Μπαρτζόκας επιμένει ότι είχε πιάσει την μπάλα, και νομίζω ότι την είχε πιάσει την μπάλα. Αλλά η οδηγία που έχουν πάρει είναι αυτή, να μην είναι τόσο εύκολη στο να σφυρίζουν τρεις βολές σε πετάγματα της μπάλας. Πάντως η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Τζόζεφ, ο Καναδός, κρατάει. Παίρνει σκρίνα από τον Πίτερς. Τραβάει έξω τον Μπεγκαρίν. Ο Πίτερς τώρα με πλάτη πίσω του είναι ο Τάρπεϊ. Έχει μισμάτς, γυρίζει, ευστοχή. Πολύ καλά ο Πίτερς. Ο Πίτερς είναι πολύ σοβαρός στα play-off. νομίζω ότι ο Πίτερς κάνει αυτό που πρέπει. Πάντα διαβάζει τον μισμάτς και πηγαίνει και παίζει με πλάτη. Κερδίζει κάποιες φάσεις που σε άλλες περιπτώσεις λέγαμε ότι είναι soft και δεν τις κερδίζει. Τώρα η μπάλα από τα χέρια του Πλώσιο Γκέιμ πήγε να τη βγάλει έξω, γύρισε στα χέρια του Ολυμπιακού. Σουτάρει για τρεις ο Φουρνιέ, μέσα. Ο Φουρνιέ είναι και αυτό σε μια άγρια κατάσταση. 5 στα 7, στα 8 τρίποντα για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ανεβαίνει στους 19 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Ντόρσε είναι στον πάγκο. Ακούτε και το όνομα του Φουρνιέ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο Πλώσιο Γκέιμ δημιουργεί μια φάση. Οπα. Κατά λάθος η μπάλα. Όπως την έπιασε ο Ντόντα Χόλ, βρήκε στο πρόσωπο τον Μπλόσο Γκέιμ, ο οποίος έκανε τη φάση του αγώνα, πήρε φόρα λίγο μέσα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, πάτησε με δύναμη και έκανε το τόμαχο κάρφωμα. Ο Τάρπε πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Κόμπο. Ο Τάρπε με δύο πόντους, ο Κόμπο έχει πέντε. Ο Στραζέλ, είπαμε, είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής με 18 και ο Μάικ Τζέιμς που είναι Μάικ Τζέιμς. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πιθανότατα του χρόνου θα φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Τζόζεφ. Κακή πάσα τώρα. Ο Στραζέλ βγήκε και κάνει αντιαθλητικό φάουλο. Τζόζεφ, ο οποίος τον είχε μπροστά του, δίνει αντιαθλητικό. Τον αγκάλιασε. Είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας. Τώρα γιατί τον αγκάλιασε? Για να μην πέσει κάτω. Για να δω αν ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στους διαιτητές, γιατί έχουν μαζευτεί και μιλάνε. Εδώ είναι σίγουρα ότι θέλει να κάνει φάουλο ο Τζόζεφ και εξηγεί στο Στραζέλ ότι σε έπιασα για να μην πέσεις κάτω. Γιατί τον είχε μπροστά του, δεν του είχε ξεφύγει. Τον έβλεπε. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν, ο Στραζέλ είχε κερδίσει το χώρο και έφευγε. Τελικά δίνουν αντιαθλητικό. Ο Μπαρτζόκας επιμένει. Ο Μπαρτζόκας λέει αυτό. Ότι, και μάλλον θα ζητήσει challenge, λέει ότι τον αγκάλιασε για να μην πέσει κάτω και να μην χτυπήσουν κυρίως. Το σκορ είναι 72-89 στους 17 πόντους. Το ρωτάει αν θέλει challenge, ζητάει challenge, δεν έχει τίποτα να χάσει τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού. 6 και 41 μένουν. Επαναλαμβάνω, τον αγκάλιασε και τον αγκάλιασε παρατεταμένα, αλλά έχει το άλοθη ο Τζόζεφ ότι τον είχε μπροστά του και όπως έπεσε πάνω του τον αγκάλιασε να μην πέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τώρα εξαρτάται από την ερμηνεία των διαιτητών. Περιμένουμε και εμείς. Η διαφορά είναι πάντα σε υψηλά επίπεδα. Και όσο λιγοστεύει ο χρόνος, τόσο πλησιάζουμε, ο Ολυμπιακός πλησιάζει στο sweep. Και το σκορ είναι 89-72 και η Μονακό πλησιάζει στο να αποχαιρετήσει αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά. Τη μαρτυρική, εγώ θα έλεγα από ένα σημείο. Και μαρτυρική όχι ως προς τα αποτελέσματα, μαρτυρική ως προς την κούραση που τράβηξαν αυτοί οι λίγοι παίκτες. Ο Μπίροτης δεν είναι διαθέσιμος εδώ και αρκετό καιρό. Τραυματίστηκε και ο Τάις, τραυματίστηκε και ο Αλφα Ντιαλό, ο καλύτερος αμυντικός χρονιάς. Επιμένουν οι διαιτητές και δίνουν αντιαθλητικό φάουλ. Που σημαίνει δύο βολές και μπάλα απ' έξω για τον Στραζέλ, ο οποίος έχει ξεγελάσει πάρα πολλές φορές παίκτης του Ολυμπιακού, είπαμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει σε προσωπικό επίπεδο, γιατί δεν είναι από ομαδική προσπάθεια, είναι λόγω της ταχύτητάς του που τους περνάει στα πόδια, χώνεται από κάτω τους και τους αναγκάζει είτε να πέσουν επάνω του είτε να πάρει μια επαφή. Τρεις βολές ήταν τελικά, γιατί φάνηκε ότι πέταξε την μπάλα. Αυτό δεν το είχα προσέξει, να πω την αλήθεια.
1: Ήτανε σε άλμα ο Στραζέλ Γιάννη εκείνη την ώρα.
0: Δεν το είχα προσέξει. Βάζει και τις τρεις βολές ο Στραζέλ. Αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν έχει μόνο τώρα 75-89. Ο Στραζέλ με αυτά και με εκείνα έφτασε τους 21 πόντους. Για να δούμε ποιος το μαρκάρει τώρα. Ο Τζόζεφ τον έχει αναλάβει. James. Για να δούμε αν θα παίξει το δικό του κομμάτι τώρα. Αυτό θα κάνει. Δεν δίνει πουθενά την μπάλα. Αλλά αυτή του παίζει άσχημο παιχνίδι. Γιατί αυτή βρήκε στο Στεφάνι δύο φορές και βγήκε έξω. Μου πέσε το στυλό μου, το σήκωσαν και μου λέει ένας μονεγάσκος, κάλμα, κάλμα του γηπέδου. Λοιπόν, γι' αυτό γελάω. Εδώ άλλη ο πάσα του Φουρνιέ στον Τόντα Χόλ, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα σαν σε προπόνηση, 91-75, 6 και 3 πριν από το τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι θα χειροκροτηθεί η Μονακό θερμά από τον κόσμο της μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Πάλι goal foul, ο Μπαρτζόκας έχει με γύψο, λες και έχει μείνει με γύψο με ανοιχτά τα χέρια, γιατί βλέπει τους παίκτες του, είναι έλλειψη συγκέντρωσης αυτό, να συνέχεια να κάνουν goal foul σε αντιπάλους. Τώρα ο Κόμπο είναι αυτός που έβαλε το καλάθι και παίρνει και τη βολή, 78-91 στους 13 η διαφορά. Η διαφορά η οποία έχει φτάσει και στους 12. Για να δούμε. Από περιέργεια περισσότερο, ο Στραζέλ σήκωσε το χέρι, τότε έκανε φάουλ, δεν το σφύριξαν οι διαιτητές. Σουτ για τρεις από τον Ζόζεφ, ο οποίος είναι άστοχος, αλλά από το χαστούκι που έδωσε ο Μπεγκαρίν η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Στραζέλ έχει ζητήσει, είχε σηκώσει το χέρι του γιατί πονάει, και οι διαιτητές σταματάνε το παιχνίδι για να αντικατασταθεί. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, το χειροκροτούν και δίκαια το χειροκροτούν. Ταλαιπώρησε τον Ολυμπιακό, κρατάει τη μέση του και ο φυσιοθεραπευτής του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Άλλωστε 21 πόντι από τους 78 που έχει βάλει ήδη η Μονακό, έχει βάλει τους περισσότερους πόντους στη σειρά. Είχε βάλει 70 και 64. Τζόζεφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ προσπαθεί να γυρίσει μπροστά στον Μπεγκαρίν. Σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δοκάρει. Στην κορνίζα δηλαδή χτυπάει. Μπεγκαρίν στον Τζόζεφ. Και δίνουν αμυντικό οι διαιτητές, ενώ είχε στηθεί ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Συνεχίζει να διαμαρτύρει τον Μπαρτζόκας και συνεχίζει η διαφορά να μειώνεται. Τώρα αν βάλει και τις δύο βολές θα κατέβει κάτω από τους 12 πόντους, που ήταν η μικρότερη τιμή της διαφοράς από τη στιγμή που πήγε στους 27. 5 και 17. Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας βάλει μέσα Βεζέκοφ και Γόκαμπ ή και Μιλουτίνοφ ακόμα. Ο Μπεγκαρίν βάζει την πρώτη βολή, 79-91. Αστοχή στη δεύτερη, άρα οι 12 πόντοι παραμένουν η μικρότερη τιμή της διαφοράς από τότε που το μάτς, από τότε που ο Ολυμπιακός μάλλον είχε πάρει τα βουνά και είχε χαθεί από τον ορίζοντα της Μονακό. Φουρνιέ με τον Πίτερς φάουλ κάνει ο Νέντοβιτς. Φαινόταν, γιατί ο Νέντοβιτς φοβήθηκε το ποστάρισμα, γιατί είχε πάρει θέση στο low post και του έκανε φάουλ. Είναι το μόλις το δεύτερο φάουλ της Μονακό. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη 5.
1: Και αποχωρεί Γιάννη Στραζέλ, πάει προς τα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, φάνηκε από τον τρόπο που διέκοψε τη φάση. Ζήτησε από τον διαιτητή, σήκωσε το χέρι του, προσπάθησε να κάνει φάουλ, αλλά ο διαιτητής το άφησε και τη σταμάτησε τη φάση μετά. Φουρνιέ μέσα. Να και ο Φουρνιέ, ο οποίος συνεχίζει το δικό του, τη δική του ραψοδία. 79-94. Ο Ολυμπιακός βάζει τις προϋποθέσεις για κατοστάρα. Άστοχος ο Μπεγκαρίν. Αρχίζει να, τώρα και ο Στραζέλ που έφυγε, που ήταν ο πιο καυτός παίκτης, αρχίζει ο Ολυμπιακός να παίζει με μεγαλύτερη άνεση. Φουρνιέ με τον Πίτερς διαμαρτύρεται για double triple ότι έκανε ο Γάλλος, ο προπονητής του Μονακό Μαρκοϊσβίλη. Ο Τζόζεφ δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ το δεν κάνει side step, δίνει στον Τζόζεφ για τρίποντο μέσα ο Τζόζεφ. Από ασίστ του Φουρνιέ, ο Φουρνιέ πήρε όλη την άμυνα πάνω του με το side step και εκεί που ήρθανε να το μαρκάρουν είδε ότι είναι μόνος του στη γωνία ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Του πάσαρε την μπάλα και ο Τζόζεφ με τρίποντο έκανε το σκορ 97-79. Την κατοστάρα είπαμε δεν την γλιτώνει Μονακό. 79-97. Η διαφορά πάλι στους 18 πόντους. Είναι μια γκαζιά του Ολυμπιακού. Αμέσως η διαφορά ανεβαίνει. Και έχουμε time out. Τηλεοπτικό νομίζω ότι είναι αυτό. γιατί είμαστε 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, για να δούμε τα ποσοστά του Ολυμπιακού αν έχουν μεταβληθεί. Εντάξει, τα τρίποντα έχει πέσει, έχει 17 στα 32, 53%, έχει σουτάρει 60% στα δίποντα, 17 στα 28, 12 στις 14 βολές, έχει 31 rebound, 9 επιθετικά, 28 assist, πολύ μεγάλο νούμερο. Όταν ο Ολυμπιακός μοιράζει 28 assist, δεν είναι εύκολο να χάσει, και έχει κάνει μόλις 9 λάθη. Φανταστικός ο συσχετισμός αυτός, assist και λαθών. Πάντα αυτή την αναλογία την κοιτάνε οι προπονητές, γιατί δείχνει κατοχές της μπάλας και αποφάσεις σωστές. Γελάω γιατί έμπαινε από τον πάγκο ο Φουρνιέ μέσα, πήγε να του κάνει high five ο Παπα-Νικολάου, αλλά ο Φουρνιέ δεν τον είχε δει και συνέχισε να προχωράει. Οπότε έμεινε ο Παπα-Νικολάου με το χέρι μετέωρο. Οπότε για να μην μείνει το χέρι μετέωρο, το χτύπησε με το άλλο χέρι μόνος του. Δηλαδή έκανε high five στον εαυτό του.
1: Έκανε μόνος του high five. Δεν είμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στο 23ο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένουν στο 0-0.
0: Μάλιστα, Mike James, οι δύο βολές. 4 και 2 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει 5 φάουλ, 2 η Μονακό σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Mike James, άστοχη μετά από 3-4 αναπηδήσεις μπρος-πίσω στη Σεφάνη. Ο Mike James έχει μείνει στους 15 πόντους, 21 ο Στραζέλ που είχε αποχωρήσει. Να δω πώς θα βγάλει το γαλλικό πρωτάθλημα η Μονακό. Παρ' όλα αυτά κερδίζει. Κέρδισε στην παράταση Στρασβούργη, είχε και αυτό. Ο Mike James, για παράδειγμα, έπαιξε 37 λεπτά την Κυριακή. Δηλαδή δύο μέρες πριν το σημερινό μάτς στο Στρασβούργο. Το σκόρ είναι 80-97.
1: Χτίζει φυσική κατάσταση, Γιάννη. Χτίζει φυσική κατάσταση. Άμα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι 35, 36, 37 λεπτά.
0: Ναι, αλλά η ηλικία του είναι. Μην κάψει και πυράκια. Μην κάψει φλάτζες. Λοιπόν, ο Κόμπο με τον Φουρνιέ προσπαθεί να παίξει άμυνο. Φουρνιέ τον αναγκάζει να βγει έξω. Μπεγκαρίν για τον Τζέιμς. Παίζει με Μπεγκαρίν και Βάριους Χέις. Τζέιμς για τρεις μπροστά από τον Πίτερς Έρμπολ. Ο Πίτερς τον εμπόδισε κάπως να δει το καλάθι. Ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει το rebound. 3 και 20 πριν το τέλος. Είμαστε μπροστά στη σκούπα του Ολυμπιακού, μπροστά στο 3-0. Ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε η Ρεάλ, θα γίνει η πρώτη ομάδα. Τι έκανε τώρα ο Τζόζεφ, μια πάσα που την έδωσε κατευθείαν στο Τζέιμς αντί να τη δώσει στο συμπαίκτη του. Αλλά ήταν άστοχος ο Νέντοβιτς, κακότος του Νέντοβιτς. Παίρνει το rebound το Πίτερς, φάουλ κερδίζει ο Τζόζεφ. Είναι το τρίτο φάουλ για τη Μονακό, δεν έχει βολές ο Ολυμπιακός. Και τελικά θα μπει ο Γόκαπ, δεν μπαίνει ο Μοντεμόρης. Δεν ξέρω αν... ενώ βγάζει το Μακίσικ για να έχει δύο χειριστές της μπάλας. Τον χαιρετάει το Μακίσικ, άλλο αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα. Και ο Ολυμπιακός κάνει την επαναφορά. Τόμας Γόκαπ. Γόκαπ με τα 4 στα 5 τρίποντα. Σταμάτησε να σουτάρει από ένα σημείο και μετά, μάλλον για να μην χαλάσει τη στατιστική του. Άλλωστε κάναν άλλη τη δουλειά. Ο Ολυμπιακός έχει 2 και 43 για την κατοστάρα, δεν έχει άλλο στόχο πια. Η νίκη είναι δεδομένη. Ο Πίτερς πολύ ωραία ποστάρει τον Νέντοβιτς. Το έχει κάνει 3 φορές αυτό. Εύστοχα. Επαναλαμβάνω, σε αυτή τη σειρά βλέπουμε τον Πίτερς πιο όριμο και πιο σίγουρο από ποτέ. Τάπα, φανταστική τάπα από τον Ντόντα Χολ. Ο Τζόζεφ ξεχύνεται στον ευθυνιασμό, κερδίζει το φάουλ, αλλά δεν θα πάει στις βολές γιατί είναι μόλις το 4ο ομαδικό φάουλ για την Μονακό. Η Μονακό δεν έκανε πολλά φάουλ γιατί προσπάθησαν οι παίκτες να προφυλαχτούν και να μείνουν μέσα. Είδαμε νωρίτερα πως, ας πούμε, τραβήχτηκε ο Στραζέλ και ο Πίτερς πήγε μέχρι μέσα χωρίς να τον εμποδίσει κανείς. Τζόζεφ με δύο playmaker, Τζόζεφ και Γόκαπ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα γίνει η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση χρονικά, έτσι, γιατί είναι μεν τρίτος αγώνας. Αύριο παίζουν τρίτο αγώνα άλλες 4 ομάδες. Καλάθι από τον Πίτερς, ο οποίος θα είναι αυτός που θα ξεπεράσει τους 100 πόντους. 101 Ολυμπιακός, 80. 101-80 με τον Άλεκ Πίτερς να βάζει και τις δικές του πινελιές και να έχει φτάσει στους 14. 14 ο Walkup, έμεινε στους 14, ο Βεζένκοφ 10, αλλά δεν έχει παίξει πολύ, θα δούμε και τους χρόνους σε λίγο. 14 ο Πίτερς, μπορεί να τους κάνει 15 με τη βολή, 10 ο Μακίσικ και 22 ο Φουρνιέ. Πραγματικά με τη βολή κάνει 15 τους πόντους του Άλεκ Πίτερς, τον αφήνει μέσα γιατί είναι πάρα πολύ καλός και για να ξεκουραστεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός θα σκουπίσει τη Μονακό για πρώτη φορά στα play-off από τότε που γίνανε 5 στις 3 νίκες, δηλαδή best of 5. Πρώτη σκούπα, 5ο σερί Final Four και 15ο στην ιστορία του Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει 3 στους 8 τελικούς. Δηλαδή 3 νικηφόρους τελικούς σε 8 συμμετοχές. Πάλι ο Πίτερς, λίγο βιαστικό αυτό το σούτ, αστόχησε, η μπάλα στο σίδερο. Ο Κόμπο σταματάει, σουτάρει για 3, σίδερο κι αυτός. Ο Πίτερς χαστοκίζει την μπάλα, αυτή έρχεται στα χέρια του James. Για να δούμε αν θα σουτάρει, δεν βλέπω να τη δίνει πουθενά. Κάνει ένα σλάλομ, το Eurostep που λέμε, αλλά αστοχή. Rebound από τον και τρίποντο από τον Πίτερς. Το rebound το πήρε τον Νταχόλ και πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός με δύο πάσες φτάνει στο τρίποντο. 105-80, 25 πόντι διαφοράς. Μιλάει ο Μπαρτζόκας, μάλλον κάτι λέει ο Μάικ Τζέιμς στον Μπαρτζόκα, δεν μπορώ να ακούσω από εδώ. Άστοχο το σούτ, τριών πόντων του Μπεγκαρίν που είπε και αυτός να πάρει και ένα σουτάκι, όλοι έχουν πάρει. Ενώ έχουμε το κάρφωμα από τον Κεβάριο Σχίς, χωρίς ο Ντόντα Χόλ να παίξει φανατική άμυνα. Αρχίζουν σιγά σιγά να σηκώνονται οι παίκτες του Ολυμπιακού από τον πάγκο. 105-82, 35 δευτερόλεπτα. Την επόμενη επίθεση δεν θα εκτελέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κάνει λάθος ο Φουρνιέ. Δεν του άρεσε ούτε τώρα του Μπαρτζόκα αυτό. Θα βγάλει, λέει, στον εφηδιασμό. Το χάσε από κάτω. Τελείως μόνο στο Κόμπο. 20 δευτερόλεπτα. Και δεν πάνε για την επίθεση. Απλά αυτό που έκανε πέρασε το κέντρο και μην κάνει την επίθεση. Αυτό θα είναι λοιπόν το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση στο Final Four της Αθήνας, σκουπίζοντας τη Μονακό με
1: 102-105.
0: Ακριβώς, ναι. 82-105. Απλά εκεί που έδειχνε το σκορ, ξαφνικά άρχισε να λειτουργεί μια κάμερα από τους παίκτες που αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον. Ο Ολυμπιακός με 105-82 που είναι το τελικό σκορ, κάνει το 3-0 και επιστρέφει αύριο στην Αθήνα έχοντας
1: Γιάννη,
0: τελειώσει τη δουλειά.
1: Να κάνουμε, ναι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε σε σένα για την αποφώνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Era Sport 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Ακούτε Era Sport.
1: Και επιστρέφουμε στον Πριγκιπάτο και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Γιάννη, λόγο σε σένα.
0: Ναι, βλέπουμε τους παίκτες Ολυμπιακού να επιστρέφουν για να πάνε στην πλευρά που κάθονται οι οπαδοί τους. Είχαν ξεκινήσει κάποιοι να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Πρώτα περνάνε για να χαιρετήσουν τους αδερφούς Αγγελόπουλους, ασπάζονται και και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη ένας-ένας. Ενώ ο Νετσίπογλου έχει πάρει στην πλάτη του, σηκώνει τον Παπα-Νικολάου. Πήγαν να χαιρετήσουν, γύρισαν πίσω και για να χαιρετήσουν τον κόσμο και για να χαιρετήσουν τους Αγγελόπουλους. Οι οποίοι και τον κύριο Σκινδύλια, οι οποίοι κάθονταν στα court seats μπροστά απέναντι από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός έξω από τη γραμμή των 6,75 εκμεταλλεύτηκε τη φόρμα του και την ευστοχία του απέναντι στη Μονακό, η οποία δεν είχε άλλες δυνάμεις. Σπασμωδικά αντέδρασε, δηλαδή κάποια διαστήματα κυρίως με το Στραζέλ. Η διαφορά ανέβηκε μέχρι και τους 27 πόντους. Δεν υπήρχε τρόπος να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν και καλύτερη ομάδα και πιο πλήρης και είχε πολλές εναλλακτικές λύσεις και κέρδισε εύκολα. Έκανε το 3-0. Ο Γόκαπ έπαιξε 23 λεπτά, σχεδόν 24. Είχε 14 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα και 5 assist. Ο Μόντε Μόρις έμεινε στα 8 δευτερόλεπτα. Θα δούμε αν προέκυψε κάτι, δεν φαντάζομαι. Ο Βεζένκοφ είχε 10 πόντους, έπαιξε 23 λεπτά, αλλά είχε 0 στα 5 τρίποντα, ήταν πολύ άστοχος, πήρε 6 rebound και 3 assist. Ο Παπα-Νικολάου είχε 6 από το πρώτο ημίχρονο, νομίζω από το πρώτο δεκάλεπτο, 2 στα 3 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ 7, και αυτός ο Ντόρσεϊ έπαιξε μόλις 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, με 1 στα 2 τρίποντα και κάτι όχι τίποτα ιδιαίτερο. 16 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα έπαιξε ο Πίτερς, 18 πόντους με 2-2 τρίποντα, 4-6 δίποντα και 4 στις 5 βολές, συν 6 rebound. Πολύ καλός ο Πίτερς. Ο Μιλουτίνοφ είχε 6 σε 18 λεπτά, συν 2 rebound. Ο Τζόζεφ έπαιξε 20 λεπτά σχεδόν, είχε 5 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Χολ έπαιξε σχεδόν 17 λεπτά, θα το πω. Ο μισός βαθμός είναι κατά του μαθητή, γιατί είναι κάτω από τα 30. Είχε 4 πόντους ο Ντόντα Χολ με 2 στα 2 δίποντα. Είχε και 5 rebound. Ο Μακίσικ είχε 10 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα και 3 assist. Ο Ταϊρίκ Τζόνς είχε 3 πόντους, έπαιξε 4 λεπτά. Και ο Φουρνιέ είχε 25 πόντους, σε 25 λεπτά 22 πόντους, με 6 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 βολές και 1 στα 2 δίποντα, συν 5 assist. Φουρνιέ προφανώς και Γόκαπ είναι η καλύτερη του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς σε δεύτερη γραμμή, θα έλεγα με τον Μακίσικ, όχι επειδή σκόραραν διψήφιο, αλλά γενικά ήταν η πιο προσεκτική και πιο σταθερή σε όλο το παιχνίδι. Από την άλλη, η Μονακό, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε, όσο μπορούσε, το πάλεψε και είναι αξιέπαινη, χειροκροτήθηκε, επαναλαμβάνω, το περιμέναμε αυτό. Έφτασε τις πόντους της ως εξής, με τους 8 παίκτες που είχε στη διάθεσή του σήμερα ο Μάρκο Ισβίλη. Ο Κόμπο είχε 8 πόντους με 1 στα 5 τρίποντα. Ο Πλόσο Γκέμ είχε 19 με 3 στα 6 τρίποντα και 2 rebound. Ο Χέις, ο Κεβάριος Χέις, είχε 11 πόντους και 3 rebound. Ο Τάρπεϊ είχε 2 πόντους. Ο Μπεγκαρίν είχε 3 πόντους. Ο Νέντοβιτς είχε 2. Ο Στραζέλ 21. Υπήρξε η τρίτη περίοδος που κατέβασε μόνο στη διαφορά από τους 27 πόντους, νομίζω στους 12. Εκείνο ήταν το διάστημα. Ναι, και λίγο από την τέταρτη, με τα goal foul που πετύχαινε, μέχρι και από τρίποντο κέρδισε foul για να κάνει τετράποντο. Άρα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά, 21 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα, 7 σε 7 βολές, 4 στα 5 δίποντα. Ο Mike James 16 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα, 6 rebound και 6 assist. Λοιπόν, έτσι γράφτηκε ο επίλογος της σειράς. Ο Ολυμπιακός 3-0 τη Μονακό. Πλέον έχει να παίξει τη σειρά με τον κολοσσό Ρόδου, ο οποίος ήταν 8ος στο πρωτάθλημα. 13 του μήνα θα παίξουν στο ΣΕΦ, 16 του μήνα θα παίξουν στη Ρόδο. Στις δύο νίκες περνάνε. Αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, γιατί είναι αίτητος, γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει το 2-0, τότε θα προκριθεί στα ημιτελικά. Και νομίζω ότι τα ημιτελικά δεν προλαβαίνουν να ξεκινήσουν πριν το Final Four, 22-24 του μήνα. Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχόμενη φορά είναι στο Final Four. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, ή όχι συνεχόμενη, για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια ήρθε πρώτος στην κανονική περίοδο. Είναι ένα υπόδειγμα σταθερότητας και σοβαρότητας. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο Final Four, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι Και το ένα παιχνίδι δεν βάζω τον τελικό. Κυρίως τον ημιτελικό βάζω περισσότερο. Γιατί αν δεν κερδίσεις τον ημιτελικό, δεν παίζεις τελικό. Άρα δεν μπορείς να διεκδικήσεις την κούπα. Είναι τελείως διαφορετικοί οι κανόνες που είχε η κανονική περίοδος, τα play-off, και διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν σε ένα Final Four. Λοιπόν, αυτά από το Μοντεκάρλο. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει αύριο. Έκανε τη δουλειά του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πορεία του μέχρι το Final Four. Περιμένει να δει αν η Φενέρμπαξε θα προκριθεί από αύριο, γιατί έτσι διασταυρώνονται. Ο Ολυμπιακός πλέον, δεν λέμε Ολυμπιακός ή Μονακό, λέμε Ολυμπιακός με τον νικητή του Φενέρμπαξε Ζάλγκυρης. Και εάν ο Παναθηναϊκός τελειώσει αύριο τη σειρά, πέφτει με τον νικητή του Ρεάλ, Ρεάλ Χάπολ Τελαβίβ, η οποία σειρά πήρε μάκρο σήμερα, καθώς μείωσε στη Βουλγαρία, στο Μπόντοβγκραντ, την πόλη του μπαμπά Βεζέγκοφ. Εκεί πήρε πρωτάθλημα με αυτή την ομάδα ο μπαμπάς Βεζέγκοφ, και εκεί κάνει τα καλοκαίρια προπόνηση ο Σάσα. Στο Μπόντοβγκραντ λοιπόν μείωσε τη διαφορά, το σκορ σε 2-1, και θα ξαναπαίξουν την Πέμπτη. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός δεν παίζει, αφού κατάφερε να τελειώσει τώρα τη σειρά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα είμαι για αρκετή ώρα, και το λέω στον Άγγελο αυτό εδώ. Εάν χρειαστεί, θα έχω ανοιχτό τη γραμμή, οπότε να επικοινωνήσουμε.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τοντόπουλο. Ακούσατε και τη ζωντανή συνεννόηση με τον Άγγελο Στίμο. Θα υπάρξει και τρίτο ημίχρονο μετά στον Άγγελο Στίμο που ακολουθεί. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούντο και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φυσικά τον Γιάννη Τεντόπουλο από το Μονακό. Όλους τους ακροατές που μείνατε στην συντροφιά της Era Sport. Προτείνω να συνεχίσετε. Ακολουθεί Άγγελος Τίμος με τελευταία σελίδα. Σίγουρα θα έχει πλούσιο τρίτο ημίχρονο με τον Γιάννη Τεντόπουλο, ενώ θα σας ενημερώνει και για το τι γίνεται στο Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Από μένα καλό σας βράδυ.
10: Era Sport 101,8. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: 1-0 με προβάδισμα για τους κανονιέριδες, 2-1 το συνολικό σκορ αυτή τη στιγμή. Είναι η τελευταία σελίδα η οποία ανοίγει την αυλαία της αυτή την ώρα και θα την κλείσει τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν έμεινε με τη σκούπα στο χέρι όπως έμεινε η Ρεάλ και κέρδισε, έκανε το 3-0 στην σειρά κόντρα στην Μονακό, την αποδεκατισμένη Μονακό με τα πολλά προβλήματα. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 82-105 και έτσι πήραν το εισιτήριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γήπεδο, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να κάνουμε μια νέα σύνδεση με το Μονακό, να ξαναβρούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο, ο οποίος είναι εκεί, περιέγραψε την αναμέτρηση. Γιάννη, έγινε το αναμενόμενο. Καλησπέρα καταρχήν, νομίζω έγινε το αναμενόμενο, έτσι. Μας ακούς, Γιάννη?
1: Πάμε, ναι, τώρα.
0: Λοιπόν, έγινε το αναμενόμενο νομίζω. Ο Ολυμπιακός σκούπισε τη Μονακό. Έλεγα ότι η Ρεάλ έμεινε με τη σκούπα στο χέρι, όχι όμως και η Ερυθρόλευκη. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, φαντάζομαι. Το πολύ στο 3-1 την περιμέναμε τη σειρά.
1: Ναι, από τη στιγμή που από την Κυριακή ξέραμε ότι. Όχι, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Είχε παίξει και παράταση την Κυριακή με 37 λεπτά, ο ένας 36, ο άλλος 34. Τα βλέπα τους χρόνους που παίξανε και μάλιστα το σχολίαζα.
1: Ακριβώς, και από τη στιγμή που έμειναν 8 παίκτες, ήταν αδύνατο να αντέξουν. Δηλαδή, όση προσπάθεια και αν έκαναν, είναι στραβό το κλίμα. Όταν λέω το κλίμα, ξέρεις, η κλιματαριά, όχι το κλίμα στη Μονακό. Είναι στραβό το κλίμα, το τρώει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Και το λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ η απόδοσή του και φαίνεται από τους αυτοματισμούς που βγάζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Βέβαια, θα μου πει κανείς ότι με μια ομάδα που δεν έχει δυνάμεις.
0: Που είναι 8 παίκτες, άντε 10 το πολύ.
1: Ναι, αλλά η Μονακό. Ναι. Ξέρεις, είναι μια ομάδα η οποία όσο μπορεί σου δημιουργεί δυσκολίες, γιατί αυτοί που έχουν μείνει είναι καλοί παίκτες.
0: Okay. Εντάξει, ποτέ δεν είναι ποσοτικά υστερεί η Μονακό, όχι σε ποιότητα.
1: Ναι, όχι, όχι. Βέβαια τώρα υπήρχε και το πρόβλημα ότι χωρίς τον Ντάις και τον Διαλό, καλά ο Μύρωτης έλειπε καιρό, μείνανε και χωρίς ψηλούς. Ο Ολυμπιακός βρήκε, επαναλαμβάνω, ήρθε εδώ με αυτοπεποίθηση, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα και μπήκαν τα τρίποντα, είναι και αυτό.
0: Ναι. Βέβαια δηλαδή, μπήκαν τα τρίποντα γεγονός, σχετικά εύκολα θα έλεγα, διότι η άμυνα της Μονακό δεν ήταν και η άμυνα.
1: Προσπαθούσαν να μην κάνουν φάουλ περισσότερο.
0: Ναι. Και αυτό. Ναι. Γιατί η άμυνα της Μονακό, Γιάννη, δεν θα είναι η άμυνα που πιθανώς θα βρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κόντρα στη Φενέρ, λέω εγώ, ή τη Αλγύρη.
1: Σωστό αυτό. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτό δεν φταίει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή τι να κάνει.
0: Ναι, όχι.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Να παίξει και να τελειώσει. Δηλαδή, ούτε να, για να τραβήξει σειρά και να έχει αγώνες, να κάτσει να χάσει κανένα παιχνίδι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι,
0: ναι, εννοείται.
1: Ούτε για αστείο δεν συζητιόνται. Έκανε τη δουλειά του, τελείωσε σήμερα τη σειρά. Το καλό είναι ότι πολλοί παίχτες είναι στην καλύτερη τους φάση αυτή τη στιγμή. Και ξεκινάω από την περιφέρεια. Βλέπουμε το step up που έχει κάνει πέρα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του WOCAP, το step up που έχει κάνει ο Ζόζεφ στο 1.
0: Σωστό,
1: δηλαδή έχει πλέον καθιερωθεί ως ο δεύτερος playmaker του Ολυμπιακού.
0: Σήμερα όμως το πληρώσαν οι Μονεγάσκοι. Ο Φουρνιέ έρχεται στα περσινά του επίπεδα.
1: Αυτό πήγε να πω, ότι ο Φουρνιέ είναι. Ο Φουρνιέ είναι στα δύο τελευταία παιχνίδια, θυμίζει τον περσινό Φουρνιέ, με τη σοβαρότητα. Ένα λάθος έκανε, ένα άντε δύο εκεί που έχασε την μπάλα. Ο Φουρνιέ παίζει με αυτοπεποίθηση πλέον.
0: Και μα είδαμε είναι ότι τώρα που έχει τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, έχει. Και είναι παίκτης που ξέρει και από το NBA πότε είναι τα κρίσιμα παιχνίδια στη σεζόν. Ο Ντόρση είναι λίγο πεσμένος. Φρονώ ότι μπορεί να τον έχει επηρεάσει και λίγο το διάστρεμα που είχε υποστεί και πολλές φορές η προσπάθειά του να πιέσει λίγο το σκοράρισμα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πιέσει κανείς. Δηλαδή, όσο κυκλοφορεί την μπάλα και ειδικά απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν αριθμό παικτών να θυσιάσουν τα κορμιά τους, να κάνουν φάουλ, γενικά να του βάλουν δύσκολα, ο Ολυμπιακός μπορεί να σε χτυπήσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα μέσα, τελείωνε ο Μιλουτίνοφ, πόσταρε ο πολύ καλός Πίτερ σήμερα και σήμερα.
0: Ξέρεις τι μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Χωρίς να σκοράρει ο Βεζέγκο.

0: Ναι,
1: έβαλε 100 χωρίς να σκοράρει ο MVP της σεζόν, έφτασε στους 105 πόντους και κάθισε πολλή ώρα στον πάγκο. Και ο Ντόρση κάθισε πολλή ώρα στον πάγκο.
0: Ναι, σήμερα κάθισε αρκετή ώρα. Και αυτός
1: είναι της πρώτης πεντάδας της φετινής Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός, ο φετινός, από τη στιγμή που στο πρόσωπο του Τζόζεφ βρήκε ένα playmaker ο οποίος μπορεί να σταθεί χωρίς να ανησυχεί ο Μπαρτζόκας ότι θα βγει ο Γουόκαπ και τι θα γίνει, έτσι, μπορώ να πω ότι έλυσε το βασικό του πρόβλημα που συζητάγαμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή να χρειάζεται το Γουόκαπ για να κλείσει τα παιχνίδια.
0: Και το Μπίτερ σήμερα, με το Μόντε Μόρις τι γίνεται, να μείνουμε στο ένα.
1: Δεν έχω προλάβει να πάω κάτω γιατί επειδή έχω κρατήσει τη γραμμή, τους παρακάλεσα να μην μας την κλείσουν.
0: Εντάξει, για λίγο ακόμα, εντάξει. Για να πας και εσύ να δεις τι γίνεται.
1: Μία. Έτσι, πολλοί θα μπορούσαν, κάποιοι θα φεύγαν, κάποιοι έφυγαν, άλλοι ξέρω εγώ, έκαναν τον τραυματία, σου λέει δεν παίζω κλπ. Αυτοί που έμειναν.
0: Αυτοί που έμειναν τα έδωσαν όλα. Ό,τι μπορούσαν να το κάνουν.
1: Ό,τι είχαν. Ακριβώς. Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς τίποτα παραπάνω από αυτό που έκαναν. Ήταν επιτυχία τους που κατάφεραν να φτάσουν στα play-off, έτσι όπως πήγε η σειρά. Παναλαμβάνω προς το τέλος έκαναν πορεία πρωταθλητισμού για να μπουν στα play-off, δηλαδή να βγουν στην 8η θέση, την οποία πήραν και τελικά μέσω των play-in. Αλλά νομίζω θα αλλάξει. Προσπαθεί να πάρει και μου κάνει εντύπωση ότι οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ζητάει να πάρει συμβόλαιο. Με τον ιδιοκτήτη της να έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Με τους παίκτες να έχουν τάσεις φυγής, πρέπει να χτιστεί μια ομάδα από την αρχή. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν οι εγγύησεις.
0: Ότι ο ιδιοκτήτης της έχει χρήματα, έχει, αλλά είναι μπλοκαρισμένο.
1: Ακριβώς, ναι. Εννοείται. Και έχει και πάρα πολλές εκτάσεις οι οποίες δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Στην Ανατολική είναι Ρώσος και όλοι
0: έχουν θέμα με αυτά που γίνονται.
1: Γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι πιο πλήρης και ταυτόχρονα φτάνει στο Final Four στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι έφτασε στο Final Four και μάλιστα κάνοντας break μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα και είχε 7 τραυματίες μετά το μάτς αυτό. Και όσοι ήξεραν, στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και πήγε, εντάξει, η φιλοδοξία πάντα υπάρχει, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση για να διεκδικήσει το παιχνίδι με τη Μονακό, που ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα στριφνή για να την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε πρόσφατα, ότι δεν το παίρνει το Final Four η καλύτερη ομάδα, το παίρνει η ομάδα που εκείνη το τριήμερο θα είναι
0: στην καλύτερη κατάσταση
1: ακριβώς. Μπορεί να παίζει και η τύχη, επαναλαμβάνω. Κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Χτυπάμε ξύλο για όλες τις ομάδες. Θέλουμε όλοι να κατεβούν πλήρες.
0: Υγιείς, πληρέστατες οι ομάδες.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, αν αυτό συνεχιστεί και δεν διακοπεί με τον απόσταση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Ολυμπία Γενικοπούλου, ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτα στο μικρόφωνο. Η πρώτη χρονιά.

0: Η εθνική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της EuroLeague για το 2026 είναι ο Ολυμπιακός από απόψε το βράδυ της 5ης Μαΐου. Πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο Final Four της Αθήνας με 3-0 επί της Μονακός στα play-off και μοναδικό στόχο το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου, έτσι ώστε να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Athens μετά από αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 12 και του Λονδίνου το 13. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το 2-0 στο ΣΕΦ έδωσαν παράσταση πρόκριση στο Πριγκιπάτο και έφτασαν στη νίκη με 105-82 σε ρυθμό προπόνησης. Η ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ απέδειξε ότι έχει ακόμα πνοή και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα play-off της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Τούβη επικράτησε 76-69 στη Βουλγαρία, όπου θα διεξαχθεί σε 48 ώρες στις 9 το 4ο μάτς της σειράς. Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο στο παχύεντρο που είχε, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν 1,5 χρόνο, με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA, στην EuroLeague. Ορτίθ αγωνίστηκε και στην χώρα μας φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του ΠΑΟΚ χωρίς συμμετοχή. Στην Αθήνα η Βαλένθια προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει για νίκη ακόμα και για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Ο Κέντρικ Νάν εξέφρασε την ετοιμότητά του Παναθηναϊκού να ξεκλειδώσει την πρόκριση εν ώψη του τρίτου αγώνα της σειράς στο play-off της EuroLeague. Με τον James Nannerly στην αποστολή της ΑΕΚ για την Μπανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basket Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τη Μάλαγα την 5η στις 10 η ώρα το βράδυ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Ο Ολυμπιακός ανέκτησε σήμερα το πλεονέκτημα έδρα στη σειρά των τελικών της Α1 Handball των ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη άφησε πίσω του την ήττα 33-32 που γνώρισε την πρωτομαγιά στο κλειστό της Ηλιούπολης και επικράτησε με 36-29 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού στο δεύτερο τελικό των play-off της Handball Premier που διεξήχθη σήμερα και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας της Ένωσης και έκανε το 1-1 στη σειρά. Τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στο European League. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα διεξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με την Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Team Get Vibe από την Δυναμό Ζάγκρεπ, το συμβόλαιό του με τους Πράσινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27. Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος στην Κίνα για να κάνει την έναρξη τρινής της αγωνιστικής περίοδου στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond League. Θέμα αναδιάρθρωσης στη Super League θέτει η ΑΕΛ με επιστολή της προς τους Λερσαίους βουλευτές, το Δήμο Λερσαίων και την ΕΠΣ Λάρισας. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όπως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή της στο Super Final του Σίδνεϊ. Στην τελευταία της αγωνιστική που θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στις 5 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Πάμε στα διεθνή τώρα. Έξαλλη με τον Κίλιαν Εμπαπέ, με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, είναι οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Η καλύτερη δουλειά στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι θα πληρώσει ένα άτομο 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε μάτς σε ζωντανό πάρτι για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. Τέλος, με εικόνες γιορτής, πλήθος κόσμου με φόντο τη λίμνη των Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη παρουσίαση των ομάδων, σηματοδοτώντας την έναρξη μεγαλύτερης διεθνούς ετήσιας αθλητικής διοργάνωσης ποδηλατικού αγώνα της χώρας μας, που θα διεξαχθεί από 6 έως 10 Μαΐου, διασχίζοντας σε 5 περιφέρειες, 44 δήμους και 108 πόλεις και χωριά σε μια συνολική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Να πούμε ότι θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ με διεθνή προβολή σε 26 τηλεοπτικά δίκτυα σε 5 ηπείρους. Παρουσιάστηκαν 20 αγώνες, 20 ομάδες, 120 αθλητές και θα πάρουν θέση στην εκκίνηση στο γύρο αύριο από τα Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
1: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: International Vibes.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, το 1-0 της Arsenal παραμένει έτσι όπως έγινε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με το Σάκα στο 45ο λεπτό. Οι Λονδρέζοι έχουν το προβάδισμα με 2-1 αυτή την ώρα. Σήμερα βγαίνει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο. Για την Arsenal συνεχίζει ο Ράγια, White, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λουις Σκέλι, Σάκα, Εζέτρο, Σαρ, Γιόκερες, Όμπλακ, Πούμπλικλε, Νορμάν, Χάντς, Κορουτζιέρη, Σιμεώνε, Γιορέν, Ντεκό και Λούκμαν, Γκριεσμάν και Άλβαρες. Η 11 για τον Σιμεώνε. Λοιπόν, η Ατλέτικο είχε μια ευκαιρία. Ο Γιορέντε πέρασε πριν από λίγο τον Ράγια. Ήταν το λάθος του Σαλιμπά. Αλλά ο Γκάμπριελ τελευταία στιγμή κατάφερε να κόψει και έτσι παραμένει το 1-0. Έτσι λοιπόν είναι ο ημιτελικός αυτή την ώρα. Έχει μπει δυνατά η Ατλέτικο στο δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. 2-1 είναι αυτή την ώρα η σειρά.

point του στοιχήματος, όπου έχουμε Golden Fairlin Growth 1-0, άλλο Athletic Erdronians 1-0, Queen The South Stenhousemuir 0-1, Clyde Spartans 2-0, Forfar Hamilton 0-1, είπαμε Arsenal Athletic 1-0, είμαστε ήδη στο 55ο λεπτό.

Η Ατλέτικο, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή με τον Γκριεσμάν. Ο Ράγια διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Ο Ράγια που για ακόμα μία χρονιά αναδείχθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Αγγλία. Λοιπόν, το σούτ του Γκριεσμάν, η μπάλα κοντράρει, πέφτει ο Ράγια, τη βγάζει την μπάλα και από εκεί και πέρα η μπάλα φεύγει out. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται στην φάση όπου διαμαρτύρεται ο Ράγια, διαμαρτύρεται και ο Γκριεσμάν. Έχουμε γενικώς διαμαρτυρίες αυτή την ώρα.

Μπορεί να εξετάζεται περίπτωση πέναλτι στον Γκριεσμάν. Φαίνεται ότι τον πατάει αμυντικός της Arsenal και νομίζω ότι εξετάζεται η φάση να δούμε αν έχουμε για πέναλτι. Το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε την Ατλέτικο πάντως, όπως σας είπα, να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια και η Arsenal να αμήνεται. Λοιπόν, η Ατλέτικο που ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Μολίνα εδώ διαμαρτύρεται, δεν έχουμε καταλογισμό της εσχάτης των ποινών. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το Ράγια να είναι έτοιμος για το ελεύθερο βολέ.

Καρντόζο περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σιμεώνε. Είναι η πρώτη αλλαγή της Ατλέτικο στο 57. Ο Έζε αποχωρεί αυτή την ώρα για την Arsenal. Και άλλη αλλαγή. Ο Λούκμαν βγαίνει, ο Μολίνα είναι αυτός που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτή την ώρα κάνει τις αλλαγές της και η Arsenal. Είδα τον Έζε προηγουμένως να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, και ο Λενορμάν έξω και ο Σέρλοθ μέσα. Ο Καλαφιόρ είναι ο παίκτης που βγαίνει τώρα, ο Ινκάπιε είναι αυτός που μπαίνει, ο Έζε, όπως σας είπα, βγήκε στη θέση του Έντεγκαρτ και, περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει άλλη αλλαγή ο Αρτέτα. Κάνει, βγαίνει ο Σάκα και μπαίνει ο Μαντουέκε. Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν αυτή την ώρα. Οδηγίες από τους δύο προπονητές, τους παίκτες τους, το 1-0 για τους κανονιέριδες παραμένει. Από τρεις αλλαγές λοιπόν στο διάστημα αυτό για την Ατλέτικο και για την Άρσεναλ.

Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Γιάννη Τεντόπουλο, στην μετάδοση που είχε η Ερασπόρ, ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση στο Final Four, κάνοντας το 3-0 κόντρα στη Μονάκο. Είναι η πρώτη σκούπα στην ιστορία του Ολυμπιακού στα play-off στην Ευρωλίγκα. Είναι το 15ο Final Four και το 5ο συνεχόμενο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει να παρουσιάσει 3 κατακτήσεις.

Λοιπόν, πότε θα γίνει ο ημιτελικός του Ολυμπιακού τώρα? Οι ημιτελικοί και οι δύο βέβαια θα γίνουν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Οι ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά τη λήξη των play-off και αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η ομάδα που θα πετύχει τις τρεις νίκες από το ζευγάρι της Φενέρ με της Ζαλγκίρης. Θυμίζω η Φενέρ προηγείται με 2-0 και αύριο το βράδυ στις 8 είναι προγραμματισμένο στη Λιθουανία το τρίτο παιχνίδι της σειράς.

Η Ατλέτικο που συνεχίζει να πιέζει ψάχνοντας τον γκολ της ισοφάρισης. Το 1-0 παραμένει. Δώσαμε ό,τι έχουμε για να είμαστε στο Final Four, τόνισε πριν από λίγο ο Thomas Walkup. Θυμίζω το τελικό αποτέλεσμα 105-82.

Βεβαίως στο Μονακό ήταν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, που πήγαν στα αποδυτήρια και μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες για την πρόκριση στο Final Four.

Βεβαίως αμέτωχη δεν έμεινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία συνεχάρει την ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση, στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς την ΚΑΕ μετά την επιτυχία της ομάδας να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκα. Βεβαίως έχουμε και άλλες δηλώσεις από τον coach Μπαρτζόκα, που αφιέρωσε την πρόκριση σε παίκτες, κόσμο και στο κλαμπ, τονίζοντας πως η ομάδα θα μείνει πιστή στο πλάνο της και συνεχίζει με ένα παιχνίδι τη φορά για το τρόπαιο. Από την πλευρά του, ο τεχνικός των Μονεγάσκων τόνισε ο Μαρκό Ισβίλη ότι έκανε καταπληκτική δουλειά ο Ολυμπιακός, τους δώσαμε αυτοπεποίθηση.

Μεταξύ άλλων, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, που βρέθηκαν στο πλευρό του Ολυμπιακού στο Μονακό, δίνοντας τα συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισαν ότι δεν είμαστε το φαβορί στο ΆΚΑ. Αν ήταν τελική σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους.

Ρεάλ, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν κατάφερε να σκουπίσει τη σειρά κόντρα στη Χάπουελ. Η Χάπουελ Τελαβίβ ήταν καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και έτσι μείωσε τη σειρά σε 2-1. Βεβαίως να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει και αυτό το 3-0 αύριο στην έδρα του κόντρα στη Βαλένθια. Ήδη οι πράσινοι έχουν πετύχει 2 νίκες στην Ισπανία.

θυμηθούμε πως άνοιξε η Arsenal το σκορ, ήταν ο Γιόκερες που έκανε την σέντρα από τα δεξιά. Ο Τροσάρ έκανε κοντρόλ, έκανε σούτ, το έδιωξε ο Όμπλακ με το χέρι. Ασταθώς βέβαια, ο Σάκα πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα με προβολή στα δίχτυα μέσα από τη μικρή περιοχή. Και έτσι οι κανονιέριδες συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα με 1-0 αυτή την ώρα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ακόμα δύο αλλαγές για την Ατλέτικο. Έξω η Γκριεσμάν και Χουλιάν Άλβαρες. Ο Μπαένα και ο Αλμάντα πήραν τη θέση τους στον αγωνιστικό χώρο.

δούμε τι είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες στα αποδυτήρια. Καθώς τα πανηγύρια στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού συνεχίζονται ακόμα. Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μια πολύ καλή regular season. Ήσασταν καταπληκτικοί στα play-off. Αλλά ο βασικός στόχος μας ήταν να βρεθούμε στο Final Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει.

βλέποντας την Ατλέτικο να έχει την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, η Arsenal πρεσάρει και πρεσάρει από την περιοχή της Ατλέτικο, προκειμένου να οδηγήσει τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας σε λάθος και να βρεθούν και να βρει η Arsenal ευκαιρία για το 2-0. Όρθιος και ο Σιμεώνε και ο Αρτέτα δίνουν συνεχώς οδηγίες στους παίκτες τους. Η ώρα πλησιάζει 11:30. Εμείς θα συνδεθούμε με το RT News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ καλεί την Τεχεράνη να φερθεί έξυπνα και να κάνει συμφωνία να ακολουθούν τις δικές τους οδηγίες. Προτρέπουν τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς η φρουρή της Επανάστασης με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ. Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στενερά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων και φόβοι για ενεργειακό κράχ από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας. Από πλευράς εθνικής ασφάλειας πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πίτη Χέσκεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το 1-0 παραμένει, αλλαγή πριν από λίγη ώρα λόγω τραυματισμού. Ο Λούις Σκέλι βγήκε, στη θέση του μπήκε ο Θουμπιμέντι. Εμείς αυτή την ώρα ξαναβλέπουμε τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Το 1-0 για την Arsenal, είμαστε στο 77, παραμένει. Οι κανονιέριδες είναι πολύ κοντά, θα έλεγα, εκτός απροόπτου, προκειμένου να παίξουν και σε ένα δεύτερο τελικό Champions League στην ιστορία τους. Βεβαίως η Ατλέτικο έχει υποχρεώσει την Arsenal σε παθητικό ρόλο, θα έλεγα. Έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και η Arsenal όταν βρίσκει ανοιχτό χώρο επιτίθεται.

0: and get it.
1: Πάντα στο 1-0, τα λεπτά περνούν, είμαστε στο 79, αυτή την ώρα το 1-0 πάντα για την Arsenal παραμένει. Όσο περνάει ο χρόνος και αδειάζει η κλεψίδρα, τόσο πιο κοντά στον τελικό του Champions League βρίσκεται η Arsenal που προηγείται με 1-0 σήμερα και 2-1 στη σειρά, καθώς το παιχνίδι που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στην Μαδρίτη είχε έρθει σώπαλο με 1-1 με την ιστορία να γράφεται με 2 πέναλτι. Προηγήθηκε η Arsenal την προηγούμενη εβδομάδα με το πέναλτι του Γιόκερες και ισοφάρισε ο Χουλιάν Άλβαρες και αυτός από τη βούλα του πέναλτι. Δηλώσεις έκαναν λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, για να επιστρέψουμε στο Πριγκιπάτο και στη νίκη του Ολυμπιακού οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν ότι θέλουν το τρόπαιο φυσικά και ότι στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να γίνει Final Four στο ΣΕΦ. Ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, συμπλήρωσε μάλλον ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο Μαρκ Παύλ και ο Γιόκερες δέχονται την κάρτα από μια κίτρινη κάρτα για αλλήλως προξήματα. Τελικά η κάρτα βγαίνει μόνο στο Μπούμπιγκ, το Μαρκ Μπούμπιγκ. Δεν βγήκε στον Γιόκερες από ό,τι είδα. Ήταν κοντά στο σημείο και υπέθεσα ότι πήρε και αυτό την κίτρινη κάρτα. Όχι, ο Μπούμπιγκ είναι ο παίκτης που πήρε την κάρτα για την Ατλέτικο στο 81.

Ο Μαρτινέλη μπαίνει στη θέση του Τροσάρντα αυτή την ώρα, στο 83 είμαστε. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού, του ημιτελικού. 1-0 προηγείται η Arsenal. Ο Σαλιμπά εκτέλεσε το φάουλ χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Η μπάλα out.

Να δούμε και τα τελικά των 10 παρατέταρτο στη Σκωτία. Νταν Φέρμλιν Αρμπρόουθ 1-0 από ημίχρονο. Αλό Ατλέτικ Ερντρόνιανς 1-0 από ημίχρονο. Queen the South Stenhouse Μιουρένα 1-0 το ημίχρονο. Clyde Spartans 2-0 1-0 το ημίχρονο. Και Forfar Hamilton 1-3 με 0-1 το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, και με τα αποτελέσματα αυτά που είπα μόλις πριν από λίγο, υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Βεβαίως, Γιώργο, καλησπέρα. Όλος ο κόσμος έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέρον του στον ημιτελικό που διεξάγεται στο Λονδίνο και βρίσκει την Arsenal να προηγείται με 1-0 και 2-1 στη σειρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγλέ. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Αγγλογερμανικός ή αγγλογαλλικός ο τελικός φέτος Champions League? Θα πρέπει να περιμένουμε και να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα, διότι ποτέ μίλες ποτέ, αλλά και να δούμε αυτό το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο, τι σχέση έχει με το προηγούμενο, εάν θα δώσει τη δυνατότητα στην Paris Saint-Germain να περάσει ή εάν θα ανατρέψει αυτό το σε βάρος της 5-4 της Bayer. Όπως και να το κάνουμε, και σήμερα ήταν ενδιαφέρον το παιχνίδι, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι έληξαν ισόπαλες 1-1. Η Arsenal στο Λονδίνο προηγείται με 1-0, βρίσκεται αγκαλιά με την είσοδο στον τελικό, και για να δούμε τι θα δούμε στο τέλος του παιχνιδιού. Συγγνώμη για τα
0: και αν η Arsenal καταφέρει να προκριθεί, θα είναι η δεύτερη φορά μετά από πολύ καιρό που θα παίξει τον τελικό του Champions League.
1: Θυμίζω, το είχε χάσει τότε, ξέρεις,
0: από την Μπαρτσελόνα. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
0: 2-1, θυμάμαι. Νομίζω το 2-1 σκορ, το ήταν.
1: Το σκορ, δεν το έχω το σκορ, το 2006.
0: Ναι, το 2006.
1: Η χρονολογία την έχω, ναι.
0: Το 2006, 2-1. Κατά 99% είμαι σίγουρος, για να μην πω 100%. 2-1. Αλλά το είχε χάσει τότε η Arsenal. Και οπωσδήποτε θα είναι και μια μεγάλη επιτυχία του Αρτέτα, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος σαφώς, όπως και οι ποδοσφαιριστές του και οι φίλοι της Arsenal, πιστεύουν ακόμη ότι η ομάδα θα πάρει την Premier League.
0: Κοίταξε να δει μετά το χθεσινό 3-3, όπου η City βρέθηκε πίσω στο σκορ. Προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε με 3-1 πίσω και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3. Η διαφορά είναι πλέον στους 5. Βέβαια, η City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό με την Crystal Palace έχει 34 παιχνίδια και όχι 35 παιχνίδια.
1: Ουδής δεν μπορεί να πει το παραμικρό άσχημο για την Manchester City σχετικά με αυτήν την μονομαχία που έχει απέναντι στην Arsenal. Ίσα ίσα θα έλεγε περισσότερο και πολύ πιο εύκολα ότι η Arsenal είναι ικανή να τα χάσει όλα. Έτσι,
0: είναι αυτό... ικανή να τα χάσει όλα και να τα κερδίσει όλα.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά θέλω να σου
0: γιατί
1: πω
0: ότι... η Arsenal έχει, από ό,τι βλέπω στα τελευταία παιχνίδια, έχει αρχίσει και επανέρχεται.
1: Ναι, παραδόξως, ναι, και για το καλό της βέβαια.
0: Φυσικά για το καλό της.
1: Κάποια στιγμή έκανε αυτή την κοιλιά και δεν ξέραμε αν τελικά ήταν μόνιμη κοιλιά ή αν θα είχε περισσότερη διάρκεια από την αναμενόμενη. Τελικά η Arsenal συνήθως, συμφωνώ απόλυτα, έχει και μπροστά της, όπως όλα δείχνουν, τον τελικό του Champions League απέναντι ή στην Paris Saint-Germain ή στην Bayer. Και ενώ θέλουμε δύο λεπτά, δεν το βλέπω το παιχνίδι, παρακολουθώ πλέον την UEFA, και να σου πω πολύ γρήγορα 2-3 πραγματάκια, Άγγελε, παρακολουθώντας τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού στο Λονδίνο.
0: Είμαστε στο 88 αυτή την ώρα.
1: Καταρχήν να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε το Μπαρσελόνα Ρεάλ, 35η αγωνιστική ημέρα. Μπαρσελόνα βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο της πρωταθλήτριας στην Ισπανία. Θέλουμε 36 μέρες για να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ο Πάπας ο Λέων των Καθολικών αποκάλυψε ποια ομάδα θα υποστηρίξει στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Ήταν άστοχο βέβαια, άστοχη η τοποθέτησή του. Ανέφερε το Περού, που όμως δεν συμμετέχει στη τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ένας διαιτητής, Άγγελε, ή βοηθός, υπάρχει έρευνα και δεν έχει υποθεί κάτι το παραπάνω, τα στοιχεία κρατούνται μυστικά. Διαιτητής λοιπόν ή βοηθός, Ευρωπαίος σίγουρα πάντως, που έχει επιλεγεί, ναι, για το Μουντιάλ, μετά από αγώνα της UEFA, δεν αναφέρεται ποια διοργάνωση, στο ξενοδοχείο όπου επέστρεψε μετά τον αγώνα, ασέλισε σεξουαλικά έναν ανήλικο και προσπάθησε να τον οδηγήσει στο δωμάτιό του. Η αστυνομία κάνει έρευνα, την οποία παρακολουθεί από κοντά η UEFA.

0: το νούμερο. Θα σου πω όμως τι υπάρχει. Λοιπόν, καταρχήν οι πληροφορίες λένε ότι είναι εκτός κλίματος ομάδος, ότι μιλά μόνο με τους Γάλλους της Ρεάλ, ότι καθυστέρησε να φτάσει στο προγραμματισμένο αγώνα, τον προηγούμενο αγώνα με την Εσπανιόλ εκτός έδρας, με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Έχει πάρει άδεια, δεν συμμετέχει δηλαδή, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, βρίσκεται από θεραπεία. Επίσης, καθυστέρησε να πάει στη τραπέζη της ομάδος.
1: Λοιπόν, Γιώργο, ολοκληρώθηκε μόλις τώρα το 90 λεπτό, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μετράνε εδώ και 8 δευτερόλεπτα.
0: Arsenal Ατλέτικο 1-0, 2-1 το συνολικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρονται και γράφονται και λέγονται για τον Εμπαπέ διαψεύδονται. Εκεί που το κλίμα όμως ήταν σε βάρος του Vinicius Junior, δεν είναι λίγοι πλέον αυτοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τον Γάλλο που δεν επιτρέπει να αγωνίζεται ο Βραζιλιάνος στη φυσική του θέση, και εμφανίζονται κάποιοι που πολύ σωστά, το άκουσα και στο δελτίο, μαζεύουν κάποιοι υπογραφές φίλαθλοι της Ρεάλ προκειμένου να απολυθεί ο Γάλλος και να φύγει από την ομάδα. Βέβαια,
1: εγώ τι να σου πω, το Βίνι προχθές στο 2-0 το εκτός έδρας, μια χαρά τον είδα, με 2 γκολ.
0: Πρόσεξε, έχουν προηγηθεί κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις, δεν μπορείς να τα συνδυάσεις. Προηγήθηκε λοιπόν η Paris Saint-Germain μέσα από δηλώσεις του Αλκαλαϊφή, του Πρόεδρου, του Καταριανού, ο οποίος βγήκε δημόσια και υποστήριξε, δεν καλά, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι χωρίς τον Γάλλο η Paris Saint-Germain πάει πολύ καλύτερα. Κατέκτησε μάλιστα και πέρσι το Champions League. Το ίδιο υποστήριξε και ο Λουίς Ενρίκε, που λέει ότι δεν, εγώ είχα πει ότι με αστέρες η ομάδα δεν θα πήγαινε καλά, χωρίς αστέρες θα πήγαινε καλύτερα. Σε αυτό βέβαια που το είπε μετά, βέβαια λέει ότι το είχε πει μετά, πριν, εγώ δεν το θυμάμαι. Το μετά σίγουρα τον δικαιώνει, γιατί έφυγαν από την ομάδα τόσο ο Εμπαπέ όσο και ο Λιονέλ Μέση. Βγαίνει όμως και ο Ποσετίνο, ο Αργεντίνος, ο οποίος υπήρξε και αυτός προπονητής στην Παρίσι Ζερμέν, και λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Παρίσι Ζερμέν, όταν ήταν μάλλον δύσκολο για τον ίδιο τον προπονητή, να μπορέσει να βρει μια αρμονία ανάμεσα στον Εμπαπέ και τον Μέση. Και οι δύο, λέει, είναι ποδοσφαιριστές που τους αρέσει να έχουν την μπάλα στα πόδια, με τη διαφορά ότι ο Εμπαπέ είναι πάρα πολύ γρήγορος σε σχέση με τον Μέση, που είναι σε σχέση με τον Γάλλο πολύ πιο αργός. Επίσης κυκλοφορεί πολύ έντονα στην Ισπανία ότι αυτή τη στιγμή ο Φλωρεντίνο Πέρες θέλει προπονητή στην ομάδα τον Μουρίνιο. Τέλος.
1: Κίτρινη ο Σιμεώνε για διαμαρτυρίες. Ξέρεις, έχει αρχίσει τώρα ο Σιμεώνε, χοροπηδάει, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι, είναι ζήτω δικό του momentum. Στην Ισπανία λοιπόν γράφουν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρες θέλει τον Μουρίνιο και πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή, που είναι νούμερο ένα στη λίστα, είναι ο μοναδικός προπονητής, αυτό το πιστεύει ο πρόεδρος, εγώ απλά το μεταφέρω, ότι είναι ο μόνος προπονητής που μπορεί να συντονίσει σωστά το παιχνίδι της Real με Εμπαπέ και Vinicius Junior στην ενδεκάδα. Τι άλλο, βέβαια, υπάρχει ένα θέμα. Αύριο λοιπόν λέμε 10 η ώρα το βράδυ, τον δεύτερο διπλό, μάλλον.
1: Και ο Αρτέτα κίτρινη, και αυτός διαβάζει.
0: Bayern Paris Saint-Germain, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, που θα μας δείξει ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα πάει στον τελικό. Υπάρχει ένα θέμα που μας έρθει, δεν έχει να κάνει με το Champions League, αλλά έχει να κάνει με την... με το σκεπτικό της Bayer, δεν ξέρω αν είναι απόφαση, αλλά πάντως σίγουρα έχει κυκλοφορήσει, ότι θέλει έναν πάρα πολύ γνωστό μας ποδοσφαιριστή να τον εντάξει στο δικό της δυναμικό. Μάλιστα, αυτός ο ποδοσφαιριστής παίζει στην Paris Saint-Germain, Άγγελε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, είναι 25 ετών, είναι πλάγιος μέσος και λέγεται Καρατσφέλια.
1: Καρατσφέλια, ναι, πόσα θα δώσει για να τον πάρει. Έχει λεφτά βέβαια η Real να δώσει.
0: Δεν είναι για τη Real, η Bayer τον θέλει.
1: Α, η Bayer.
0: Η Μπάγερ μονάχου τον θέλει.
1: Η Μπάγερ άμα δεν δίνει πάνω από 80-90 εκατομμύρια η Μπάγερ.
0: Η Μπάγερ όποιον θέλει τον παίρνει, και σένα μαζί και εμένα μαζί.
1: Σίγουρα, εμείς πάμε τρέχοντας άμα μαζί.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς σκέφτονται.
1: Αλλά πώς, δηλαδή θέλει τον Παρατσκέλια από την Παρή. Θα είναι πολύ δυνατή.
0: Δεν σκέφτονται, ναι, αλλά... δεν ξέρω πώς σκέφτονται, πάντως βρίσκουν τρόπους
1: ποιος
0: να φτιάχνουν υπερομάδα.
1: Ποιος θα φύγει, ο Λουίς Δίας ή ο Λύς.
0: Ο Δίας αποκλείεται να φύγει.
1: Ναι, ο Λύς.
0: Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους πάλι. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους οι Γερμανοί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το όνομα έπεσε στο τραπέζι. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι πληροφορία ή αν είναι απόφαση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ακόμα απόφαση, γιατί δεν έχει τελειώσει η Μπάγερν τις δικές υποχρεώσεις

0: εκτός συνόρων. Στη Γερμανία κατέκτησε το πρωτάθλημα, τώρα θέλει να κατακτήσει και το Champions League. Απέναντι στην Paris Saint-Germain, απέναντι στην ομάδα του ποδοσφαιριστή που θέλει, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, και τις μεταφέρω να εντάξει το δικό της δυναμικό. Οπότε δεν έχουμε
1: οι
0: τίποτα άλλο.
1: Οι κίτρινες, Γιώργο, βγαίνουν βροχή, καθώς τώρα συμπληρώνονται τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Έκτο λεπτό μπήκαμε.
1: Ναι, μόλις συμπληρώθηκαν, είμαστε στο 5 και 3. Όλοι πάνω, λέει ο Σιμεώνε. Βεβαίως είχαμε κάποια διακοπή, θα έχουμε ακόμα λίγο. Και οι κίτρινες βγαίνουν βροχή στον πάγκο της Arsenal. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλοι έχουν μαζευτεί, τελείωσε, χοροπηδάνε. Και ο διαιτητής βγάζει συνεχόμενα.
0: 30 ή 31 Μαΐου ο τελικός του Champions League, που θα γίνει μία από τις δύο μέρες, καθώς δεν έχει οριστεί ημερομηνία από την UEFA. Arsenal λοιπόν Ατλέντικο.
1: Τέλος, 1-0.
0: 1-0 τελικό. Η Arsenal περνάει στον τελικό του Champions League.
1: Η πρώτη ομάδα λοιπόν έγινε γνωστή. Είναι η Arsenal με συνολικό σκορ 2-1. 1-1 στη Μαδρίτη πριν από μία εβδομάδα. Και 1-0 σήμερα. Καταλαβαίνεις τα πανηγύρια των οπαδών της Arsenal. Έτσι είναι έξαλλα αυτή την ώρα.
0: Ο Σάκα τον γκολ στο
1: 45.
0: Στο 45.
1: Με κοντινή προβολή.
0: Σωστό. Οπότε.
1: Έχασε την μπάλα ο
0: Όμπλακ. Περνούν στον τελικό.
1: Έχασε την μπάλα ο Όμπλακ Γιώργο μετά το σουτ του Γιόκερες. Απέκρουσε αλλά ασταθώς και ο Σάκα μέσα από τη μικρή περιοχή. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 45. Και αυτό το γκολ έμελε να είναι το μοναδικό και έδωσε την πρόκριση στην Arsenal.
0: 36 ημέρες για να κλείσω για την σέντρα του Μουντιάλ. Για να δούμε το πρώτο παιχνίδι στην πόλη του Μεξικού ανάμεσα στην εθνική ομάδα του Μεξικού και την εθνική ομάδα
1: Ωραία.
0: Της Νοτιού Αφρικής.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη και αμέσως μετά... και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας...

αμέσως μετά, όπως είπαμε, Παπαγεωργίου Μαλισιώβας και η εκπομπή Μπαλαντέρενο, τα πανηγύρια στο Λονδίνο συνεχίζονται από τους οπαδούς της Arsenal.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρώπης της EuroLeague για το 2026 Ολυμπιακός από απόψε το βράδυ, πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο Final Four της Αθήνας, 3-0 επί της Μονακός στα play-off και με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μαΐου, έτσι ώστε να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Athens μετά από αυτά της Ρώμης το 97, της Κωνσταντινούπολης το 12 και του Λονδίνου το 13. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το 2-0 στο ΣΕΦ έδωσαν παράσταση πρόκριση στο Περικυπάτο και έφτασαν σε νίκη με 105-82 σε ρυθμό προπόνησης. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 5ο διαδοχικό Final Four της Ευρώπης, εξέφρασε την γνωμοσύνη του για τους παίκτες του και τους υπενθύμησε: δύο παιχνίδια έμειναν, ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό. Η αδερφή Αγγελόπουλη μετά το τέλος του αγώνα έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα λέγοντας: καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να πάει μια ομάδα σε 5 συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα εκτός από την ΤΣΣΚΑ με άλλη φυσικά δομή και ελπίζουμε να φτάσω μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Εβάν Φουρνιέ, που ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με τη Μονακό με 22 πόντους, 6 στα 10 τρίποντα, 5 assist, 2 rebound και ένα κλέψιμο, είπε: έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή. Φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό. Η Χάπολ Τελαβίβ απέδειξε ότι έχει ακόμα πνοή και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα play-off της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε με 76-69 στον Μπέογραντ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί 48 ώρες στις 9 το τέταρτο μάτς στη σειρά. Θρήνο στο παγκόσμιο μπάσκετ, πέθανε ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ στα 62 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο στο παχύεντρο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν 1,5 χρόνο. Με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την EuroLeague, ο Ορτίθ αγωνίστηκε και στη χώρα μας φορώντας κατά σειρά τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του ΠΑΟΚ χωρίς συμμετοχή. Στην Αθήνα, η Βαλένθια προκειμένου να αντιμετωπίσει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει μια νίκη ακόμα για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Ο Κέντρικ Νάν εξέφρασε την ετοιμότητά του Παναθηναϊκού να ξεκλειδώσει την πρόκριση εν ώψη του τρίτου αγώνα της σειράς στα play-off της EuroLeague. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκφράζοντας την έκπληξή του για την επιλογή της ισπανικής ομάδας να συνοδεύεται από ιδιωτική ασφάλεια, απίφθινε σαφή έκκληση, όπως σημείωσε αυτή τη φορά απέτηση προς τους οπαδούς της ομάδος για κόσμια συμπεριφορά εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης, καλώντας τους να μην αντιδράσουν σε πιθανές προκλήσεις. Με τον James Nannal της αποστολή ΑΕΚ για την Μπανταλώνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basket Champions League, που θα ανακοινώσει τον ημιτελικό τη Μάλαγα την Πέμπτη στις 10 με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Στο Hardball τώρα, ο Ολυμπιακός ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των τελικών στη Hardball στην Α1 των Ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη άφησε πίσω τη την ήττα με 33-32, που γνώρισε την πρωτομαγιά στο κλειστό της Ιουλιούπολης. Επικράτησε 36-29 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού στο δεύτερο τελικό των play-off της Handball Premier, που διεξήχθηκε κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας Ένωσης και έκανε το 1-1 στη σειρά. Τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών εν ώψη τη συμμετοχή της στο European League για το 2026. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα εξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με την Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου. Σενάριο επιστροφής από την Κροατία για την επιστροφή του Τιμ Γκεντβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Το συμβόλαιό του με τους Πράσινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 27. Θέμα αναδιάθρωση της Super League θέτει η ΑΕΛ με επιστολή της προς τους Λαρισαίους βουλευτές, το Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣ Λάρισας. Ο Εμμανουήλ Καραλής επέλεξε και φέτος στην Κίνα για να κάνει την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περίοδου του στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου στο πλαίσιο του Diamond Link. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όμως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή στο Super Final του Sydney, στην τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι στις 5 παρατέρτο θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Με εικόνες γιορτής, πλήθος κόσμου και φώτο τη λίμνη των Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση των ομάδων, σηματοδότητας την έναρξη της μεγαλύτερης διεθνούς ετήσιας διοργάνωσης ποδηλατικού αγώνα της χώρας μας, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, διασχίζοντας 5 περιφέρειες, 44 δήμους σε 108 πόλεις και χωριά, σε μια συνολική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και με διεθνή προβολή σε 26 τηλεοπτικά δίκτυα και 5, σε 5 ηπείρους, παρουσιάστηκαν οι 20 ομάδες και 120 αθλητές που θα πάρουν θέση στην εκκίνηση του γύρου σήμερα στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Η καλύτερη δουλειά στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι θα πληρώσει ένα άτομο 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε μάτς σε ζωντανό πάρτι για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. Έξαλλοι με τον Κίλιαν Εμπαπέ, με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, είναι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Τέλος, στο δεύτερο τελικό Champions League της ιστορίας της, το πρώτο μετά τη σεζόν 2005-2006, θα είναι παρούσα η Arsenal. Οι Λονδρέζοι του Μικέλ Αρτέτα επικράτησαν με 1-0 της Αθλητικού Μαδρίτης στο Emirates, στη Ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο, και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Bayer Paris Saint-Germain. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ θα σας κρατήσει συντροφή για τις δύο επόμενες ώρες. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Περισσότερα από όταν διαβάσετε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή ακρόαση.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε ERA Sport.

0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό
1: γεια σας, γεια σας κύριε Βαλεσιώβα, πώς είστε?
0: Διαφορετικό παρτένερ σήμερα με Γιάννη Παπαγεωργίου. Πού τον έζησε ο Λευτέρη?
1: Ο Λευτέρη θα ξεκουραστεί.
0: Θα ξεκουραστεί,
1: δεν πρέπει.
0: Ετοιμάται, λέει, για το ξυλόκαστρο.
1: Για καλοκαίρι εννοείς?
0: Όχι, θα κάνει παρέα την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Είπες θα έρθεις στο μέτς, θες, δεν ήρθες, μου την έκανες.
0: Φοβερό ματσάκι.
1: Ματσάρα. Ματσάρα.
0: Όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει τραυματίας καλός παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: τραυματίας, υπάρχει και καλός παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο τσακ λίγο καλύτερο στον Παναθηναϊκό συνολικά.
0: Ναι,
1: να είμαι δίκαιος.
0: Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται.
1: Όλο το πρωτάθλημα.
0: Όλο το πρωτάθλημα. Τελείωσε την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ ήρθε τέταρτος. Όχι τρίτος. Τρίτος.
1: Γιατί ο Κοβάσεβιτς ήρθε στο τέλος.
0: Το Γενάρη.
1: Βέβαια στο Βόλεϊ έχουμε αυτά τα περίεργα με πολλές μεταγραφές μεσούς της περίοδου.
0: Ναι.
1: Και λίγο πριν τα πλέοφ.
0: Και αλλάζουν τα δεδομένα. Και γενικά στο Βόλεϊ είναι μια διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, μπορεί ένας πρωτοκλασάτος του Παναθηναϊκού του χρόνου να παίζει στον Ολυμπιακό ή Τούμπαλε.
1: Τα έχουν αυτά, ναι.
0: Ναι, τα έχουν αυτά. Δεν έχουν. Εντάξει.
1: Άρα δεν βρεθήκαμε τη Δευτέρα. Τώρα θα βρεθούμε την άλλη.
0: Την άλλη Τρίτη. Κάτι, Τετάρτη.
1: Ο μήνας τώρα την Κυριακή έχει 10.
0: 10.
1: Θα παίξουν το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. 5.30 ώρα στο Παλατάκι.
1: Στο Παλατάκι. Φυσιολογικά. Θα καθαρίσει ο ΠΑΟΚ. 2-2.
0: Ναι, αν λείπει και ο Γκάσμαν, ο Αμερικάνος.
1: Ο Γκάσμαν. Άλλο Γκάσμας, άλλο Γκάσμαν. Γιατί ο Γκάσμαν είναι καλός παίκτης.
0: Ναι, ο Γκάσμαν.
1: Είναι κεντρικός.
0: Κεντρικός. Αμερικάνος.
1: Πώς λέγαμε παλιά. Κεντρικός, για να θυμηθώ ένα κεντρικό καλό. Όχι Χριστοφιδέλης.
0: Κεντρικός παλιά ο.
1: Καλός.
0: Μουστακίδης. Ε, κεντρικός δεν ήταν.
1: Πασαδόρος.
0: Πασαδόρος ήταν ο Μουστακίδης.
1: Ναι, ναι. Κεντρικός είναι ο μπλοκέρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος μ' άρεσε από τον ΠΑΟΚ που τον έβαλε αλλαγή? Αυτός ο. Τι είναι ο Ουκρανός, είναι ότι είναι ο Τζέντρικ.
0: Ο Χέντρικ, Αμερικάνος.
1: Ναι.
0: Αμερικάνος. Τζέφρι Χέντρικ.
1: Μούρι αυτός.
0: Ωραίος, καλός. Καλός. Καλός. Ήταν πάλι όλος ο ΠΑΟΚ ο Ερνάντες πάλι.
1: Αυτός που με εντυπωσιάζει από τον Παναθηναϊκό είναι ο πρωτοψάλτης.
0: Έκανε πράγματα και θάματα
1: και χθες.
0: Τόσο
1: μπόι του λυπεί.
0: Τόσο άλμα έχει.
1: Τόσο άλμα έχει.
0: Ναι. Απίστευτο. Πήρε 3 μπλοκ μονά από τον Ερνάντες, μόνος του.
1: Ωραίο το βόλεϊ. Άρα στα ομαδικά, εδώ η έκπληξη είναι ότι ο Ολυμπιακός εγκατέλειψε νωρίς.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός.
1: Το βόλεϊ του Ολυμπιακού και στα κορίτσια αποκλείστησαν. Δεν πήγε τελικό, ούτε στο.
0: Στα κορίτσια αποκλείστηκε από τα προημιτελικά, από το Ζαόν με 2-0.
1: Κάτι
0: σκούπα.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Κάτι δεν πήγε καλά στον προγραμματισμό του καλοκαιριού, του περσινού.
1: Τώρα λέμε, πιάσαμε το ομαδικά.
0: Να πούμε, μια και πιάσαμε τα σπορ, τα ομαδικά, ναι, και τα λοιπά, ότι ο Ολυμπιακός έκανε το break στο break στο handball και ισοφάρισε ένα τη σειρά, ναι, απέναντι στην ΑΕΚ, είναι η τελική του πρωταθλήματος.
1: Εκεί διάβασα λίγο έτσι τις συνθέσεις και τι παρατήρησα.
0: Τι?
1: Ότι από τους 10-11 παίκτες η κάθε ομάδα, οι 7-8-9 είναι ξένοι.
0: Ναι. Το έχουμε καταφέρει και αυτό,
1: δηλαδή,
0: και στο χάντμπολ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τι να καταλάβουν αυτοί από ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα, ποια είναι η παραγωγή της εθνικής ομάδας χάντμπολ, κύριε Πρόεδρε, που κατάγεις από την Κάρδισσα, κύριε Γκαντή μου?
0: Δηλαδή, συμπατριώτη σου.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε, άμα από τους 11-12 της αποστολής το 75% είναι ξένοι.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω παίξει στη ζωή μου.
1: Δύσκολο το χαντμπολάκι, ναι. Μην το βλέπεις εύκολο, έχει πολλές επαφές.
0: Δύσκολο είναι, δύσκολο.
1: Γιατί ιδιαίτερα στον άξονα εκεί που είναι όλα τα κορμιά, πέφτει πολύ ξύλο.
0: Δεν με προσέλκυρε, παιδί μου. Δεν ένιωθα, ναι, κάποια έλξη. Κατάλαβες, το έβλεπα. Όλα τα έχω δοκιμάσει. Χαντμπολ δεν έχω δοκιμάσει.
1: Ναι, σωστό. Μια καλή ιδέα είναι ο Γετβάη να το γυρίσει.
0: Μπορεί,
1: ναι,
0: μπορεί, λες.
1: Πω, είδα σήμερα ένα γκολ και θυμήθηκα το Γετβάη.
0: Πού το είδες?
1: Έβλεπα από Γετ,
0: ναι,
1: έπαιζε Αλ Καλίτζ, Αλ Χιλάλ.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα το μάτς, πήγαινε σβηστά ένα-ένα. Και στο 85-87 ο κεντρικός αμυντικός κόβει την μπάλα έξω από την περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και τι κάνει?
0: Τι?
1: Γυρίζει την μπάλα πίσω. Εκεί περίμενε ο σέντερφορ, το μετά μέσα γκολάκι. Και λες, ρε φίλε,
0: είχε διαβάσει
1: ο Γετβάη τουλάχιστον,
0: ναι,
1: το έκανε από 15 μέτρα, ναι, στο Μαρτίνς.
0: Έχει σηκώσει, βάλε. Έχει σηκώσει πριν κεφάλι.
1: Τον έχει δει. Πάρε. Και αν είσαι προπονητής, αυτά είναι τα λάθη, γιατί το κεφάλι καμιά φορά κάνει φοβερά λάθη.
0: Ναι.
1: Μπλοκάρει ο κεφάλος και λες, αν είσαι προπονητής εκεί, βλέπω τον Μπογιέτ, ήταν έτοιμος να τον πλακώσει.
0: Τρελάθηκε.
1: Ήταν έτοιμος να τον πλακώσει. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε η Σαουδική Αραβία, φοβερά παίκτες υψηλού επίπεδου. Μπήκε αλλαγή ο Μπενζεμά.
0: Ναι.
1: Έχει υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ο Δόνης που τον είχα φιλοξενήσει προχθές.
0: Σε άκουσα
1: εδώ,
0: πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ναι. Έχει μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα που εμείς δεν έχουμε δει τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι υψηλό επίπεδο. Γιατί αυτοί οι Σαουδάραβες έχουν παραστάσεις. Παίζει ο Τάδε, ο Χ, καλός παίκτης. Άρα και αυτός θα βελτιωθεί, δεν είναι?
0: Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, ο Δόνης.
1: 6 εκατομμύρια.
0: Ας τα 6 εκατομμύρια.
1: Λιγά.
0: Είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής. Είναι, εντάξει, άστο Ποστέκογλου, παιδί μου, γιατί έχει κάνει καριέρα τελείως έξω. Δηλαδή,
1: Έλληνας, Έλληνας.
0: Έλληνας είναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Είναι ο διάδοχος του Παναγούλια.
0: Σωστό. Ποιος, ο Ποστέκογλου ή ο Δόνης?
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Δόνης.
1: Ναι, ναι.
0: Θα απολαμβάνουμε τουλάχιστον Μουντιάλ με Γιώργο Δόνη το καλοκαίρι.
1: Θα πόσο φτωχή είναι. Άρα να ζήσουμε από φωτσάκι να μας δώσει να μεταδίδουμε Σαουδική Αραβία.
0: Σαουδική Αραβία, ωραία.
1: Εξαρτάται την ώρα μας.
0: Εντάξει.
1: Να θυμίσουμε τον κόσμο τις ώρες.
0: Καλά, είναι περίεργες οι ώρες. Έχει όμως και τα δεκάρια.
1: Δέκα.
0: Ημιτελική, προημιτελική κτλ. Θα είναι στις 10 η ώρα και ο τελικός 10 η ώρα. Ελλάδας.
1: Βλέπω τετραωράκια να κάνουμε.
0: Εύκολα. Εύκολα. Σε βλέπω βαριά 12-16.
1: Όχι, μα με βλέπω 10 μετάδοση, μετά εδώ, ναι. Μέχρι 2-3.
0: Ξέρεις, το είχα κάνει αυτό. Ποιο? Αυτό το ωράριο, το γερμανικό. 12-6.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι?
1: Στο στρατό το γερμανικό.
0: Το 2-4 είναι, εντάξει.
1: Ναι, είναι νόμος.
0: Ναι, γιατί σου σπάει τον ύπνο.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, αλλά το 12-6 είναι χειρότερο. Κάνεις τη νύχτα μέρα ή τη μέρα, ναι. Νύχτα.
1: Κοιτάξτε, να σου πω τώρα κάτι.
0: Το είχα κάνει περίπου 20 μέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Το 2015 ήτανε.
1: 16.
0: Το 16.
1: Τι γίνεται τώρα με το βράδυ, να σου πω. Και τώρα, 2,5 ώρα να πας σπίτι, 3 παρά. Δεν μπορεί να κοιμηθείς, πάει ώρα 4.
0: Ναι.
1: Τα λέω καλά.
0: Μπορείς να κοιμηθείς. Να πεις να κάνεις ένα μπάνιο. Να δεις λίγο τηλεόραση. Να χαλαρώσεις, να σε πάρει ο ύπνος.
1: Άρα λοιπόν. Φαντάζομαι τραγουδιστές. Βέβαια τραγουδιστές τώρα. Έχουν μόνο διήμερα, τρίμερα.
0: Ναι. Δεν είναι τις παλιές εποχές, τις καλές του Πασόκ.
1: Λοιπόν,
0: που ήταν 7 στα 7 τότε, να πούμε στον κόσμο, στους νεότερους, τα μπουζούκια.
1: 7 στα 7. Να πούμε μια κακή είδηση της ημέρας. Έφυγε μια μορφή που την είχαμε γνωρίσει από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Παπατσάκαλος.
0: Παπατσάκαλος.
1: Ήταν μια μορφή.
0: Πόσο χρόνο ήταν,
1: αγωνιστής.
0: Γιατί μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή τον είχα νέο πολύ και έτσι όπως τον έβλεπα.
1: Έφυγε αυτή η μορφή, η οποία καταγόταν από τα ωραία βουνά του νομού Καρδίτσης, της Αργυθέας, πάνω ψηλά.
0: Πολύ δική σου
1: Πίνδο.
0: Είναι, τους έχεις μαζέψει όλους.
1: Ναι, είμαστε πολύ δυνατοί. Ενώ αύριο είναι αύριο ή μεθαύριο στην ΕΡΤ, να φροντίσω να έρθω.
0: Αύριο δεν είναι, Παναγιώτη, κύριε Μπάλτα, κύριε Αποστολόπουλε. Αύριο έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομέος.
1: Συγγνώμη, σήμερα έρθει η Κίμπερλι.
0: Στην ΕΡΤ. Ναι. Αύριο το μεσημέρι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και θα δώσει, ναι, και συνέντευξη. Ναι. Περίμενε, θα είναι εδώ δίπλα μας, στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Δηλαδή, σήμερα ήρθε η Κίμπερλι.
0: Ναι.
1: Η πρέσβυρα.
0: Η Κίμπερλι, ναι, επισκέφθηκε.
1: Και αύριο θα έρθει ο Οικουμενικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έρθω αύριο οπωσδήποτε.
0: Θα έρθει.
1: Τι ώρα είναι η Φωνή?
0: Το μεσημέρι. Τι ώρα είναι, Παναγιώτη, δηλαδή, ξέρουμε την ώρα. Έτσι κι αλλιώς εγώ θα είμαι από νωρίς, έχω τρίτο μάτι.
1: Αχα.
0: Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Δεν έχουμε. Εκεί κατά τις 12.
1: Η συνέντευξη είναι μία.
0: Λογικά, ναι, μία η ώρα.
1: Α, θα έρθει να δω η συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδας, ναι. Που είναι το ραδιόφωνο των ξενιτεμένων.
0: Βέβαια. Είναι το ραδιόφωνο που ακούνε όλοι οι ομογενείς.
1: Δεν νομίζω να έχει ξανάρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά και εγώ όσα χρόνια είμαι εδώ, 27.
1: Θα το ήθελα πολύ να συμμετέχω σε αυτή τη συνέντευξη.
0: Τι θα ρωτούσες?
1: Θα ρωτήσω πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος με τόσα θέματα που έγινε επίλυση. Γιατί μην ξεχνάς, το φανάρι είναι μέσα στην πόλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαστε κατατρεγμένοι. Μην ξεχνάς ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Τη Χάλκη, μεγάλο.
1: Λοιπόν, ακούς. Πώς καταφέρνει και έχει αυτή την ηρεμία για το πίμνιο. Γιατί αν είσαι μόρφη, όταν ηγείσαι, είσαι πρόεδρος, είσαι πατριάρχης. Είσαι μια μορφή που για όλους πρέπει να είσαι πάντα. Στην πένα, που λέει και η κόρη μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακού. Απαγορεύονται οι συσπάσεις των ομοιών, απαγορεύονται να εκνευρίσεις, απαγορεύονται δηλαδή τα συναισθήματα ανθρώπινα. Πρέπει να καθοδηγείς το πίμνιο. Και ο Βαρθολομέος μας έχει δείξει ότι έχει αυτό το χάρισμα, γιατί πρόκειται. Όπως είχε, το είχε και ο Χριστόδουλος, έτσι.
0: Και ο Χριστόδουλος.
1: Το είχε.
0: Ναι.
1: Και ήταν και κοινωνικός, υπό την έννοια με τα μίντια. Είχε ανοίξει
0: ο Χριστόδουλος.
1: Ναι.
0: Και προσπάθησε να κάνει και αυτό το άνοιγμα της Εκκλησίας μπρος στην νεολαία.
1: Ναι, έκανε μεγάλο άνοιγμα.
0: Που ήταν σημαντικό, έτσι. Γιατί θυμάσαι, οι νέοι ούτε από ασχολιόντουσαν. Προσπάθησε λοιπόν να φέρει τότε τους νέους στην Εκκλησία.
1: Αύριο ο Βαρθολούμιος, πολύ ωραία κίνηση αυτή. Πολύ το εκτιμώ αυτό.
0: Και είναι και πάρα πολλά χρόνια Οικουμενικός Πατριάρχης. Νομίζω είναι από από το 1992-93, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Παναγιώτη,
1: στην πόλη
0: έχω άδικο τόσο, από το 92-93 δεν πρέπει να είναι.
1: Στην πόλη γεννήθηκε.
0: Για κάνε τα ρεπορτάζ.
1: Και από εκεί ξεκίνησε την πορεία του.
0: Όσο ψάχνεις να πούμε ότι ο Αρτέτα είναι στον τελικό του Champions League. Η Arsenal.
1: Έχει φτάσει στα 86 ο Πατριάρχης. Λοιπόν,
0: πότε ανέλαβε καθήκοντα?
1: Είναι, ρε φίλε, από το 91.
0: Δεν στο είπα εκεί, 91-92, πάρα πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή είναι 9-26-35. Μ' αρέσει αυτό. Ο τίτλος είναι Νέας Ρώμης.
0: Νέας Ρώμης,
1: Νέα Ρώμη. Ναι. Λοιπόν, αφού το 1000 σχεδόν έγινε το σχίσμα και ήθελαν να έχουν εξουσία και οι άλλοι, λοιπόν, ναι, είναι πολύ ωραίος, ταπεινός.
0: Ναι,
1: ταπεινός, έτσι. Γεννήθηκε στην Ήμβρο,
0: οπότε να και
1: είδες. Τρία παιδιά και ο πατέρας, και φοιτησε στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που είπα, στη ζωγράφιο, θεολογική σχολή Χάλκης. Γι' αυτό προσπαθεί να ανοίξει αυτή. Βλέπεις ότι ο Ερντογάν με τίποτα, ρε φίλε, άνοιξε σχολή, ρε φίλε. Να μην δώσει τίποτα.
0: Γιατί να μην, θέλει να ανοίξει θεολογική
1: σχολή? Είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θέλει. Το θέλει σαν διαπραγματευτικό, να του λέω. Όταν θα αποφασίσει να μας πει ναι, ανοίγει.
0: Δώστε μας και δυο λυσιά. Δώστε μας και δυο λυσιά.
1: Και έχω και έναν αγιορείτη, ο οποίος είχε πάει στην Ήμβρο και τέλεσε εκεί το Πάσχα τώρα. Τη λειτουργία, και μου λέει, έλα να έρθεις, και θέλω να πάω. Ήβρος και η Τένεδος, έτσι. Δύο ιστορικά νησιά. Λοιπόν, και ξέρεις, αναγκαστικά πήγε και έφετρος αξιωματικός στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στο τουρκικό. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
0: Όχι, αφού είσαι...
1: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πρόσεξε, μιλά ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Γι' αυτό και είναι Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Λοιπόν,
0: πάμε
1: στα αθλητικά. Τι είπες για την Arsenal? Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Arsenal. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον διαιτητή.
0: Γιατί?
1: Συζητούσαμε χθες περί στοιχήματος.
0: Ναι.
1: Και του είπα, κοίταξε φίλε, έτσι που έχει γίνει το ποδόσφαιρο τώρα, πού να πιάσεις πόσα γκολ θα πούνε? Το γίνεται, βλέπεις, πάρει Μπάγερ 9 γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν με ρωτάνε αν θέλεις να παίξεις 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ, σου λέω παίξτε κάρτες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έπαιξε κάρτες δηλαδή σήμερα?
1: Λοιπόν, παίξτε κάρτες. Και τι άλλο παίξε? Παίξε κόρνερ, άμα ξέρεις από μπάλα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις μπάλα να παίξεις κόρνερ?
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις μπάλα.
1: Παίξε.
0: Δεν είναι δεδομένο και μπάλα να ξέρεις τα κόρνερ, είναι δεδομένα δηλαδή.
1: Τώρα πλέον σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πας από την αρχή, γιατί από την αρχή που να ξέρεις,
0: ναι,
1: τι θα συμβεί.
0: Α, θα πέσει στο live. Στο ημίχρονο
1: θα δεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου δείξω τώρα κάτι, να μου πεις εσύ. Λοιπόν, γιατί οι κάρτες ξέρεις ότι είναι σε τι επίπεδο. Είναι σε τι επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Είδα ότι γκολ δεν παίρνουν πολλά. Λέω ότι δεν θα μπουν πάνω από 2 γκολ.
0: Ναι.
1: Λέω κάρτες, τι λέω, μέχρι... Μέχρι τρεις.
0: Μέχρι τρεις, ναι.
1: Μου φαίνεται μόνο μία βγήκε.
0: Μία κάρτα είχε.
1: Ναι. Ο κόρνερ, επειδή οι ομάδες δεν
0: παίζουν κλειστά,
1: δεν έχουν εξτρεμ, όλες συγκλίνουν μέσα. Πόσα κόρνερ, μέχρι 7.
0: 7,5. Πόσα έγιναν?
1: 7.
0: 7.
1: Σωστό.
0: Στο όριο εδώ είσαι.
1: Ναι.
0: Τρόμαξες.
1: Όλα αυτά είναι στο όριο. Ναι. Όλα αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι στο όριο.
0: Ναι.
1: Οι κάρτες και τα αυτά και. Δεν παίζει παιχνίδια που είναι στην ένταση. Λοιπόν. Και γιατί πλέον όλοι ψάχνουν, ο φίλος μου Βασίλης Κουκουτσίλης, όλο ψάχνει τα γκολ.
0: Ναι.
1: Να, σήμερα που μπήκε μόλις ένα γκολ.
0: Ωραίο το bet builder σου, κύριε Μανισιώβα. Ναι,
1: πότε θα παίξει η Ατλέτικο, αφού η Ατλέτικο παίζει σφιχτά, πώς θα μπουν γκολ.
0: Ναι, σωστό.
1: Η Άρσεναλ έχει το άγχος.
0: Σωστό.
1: Και το γκολ μου φαίνεται από ένα λάθος στο τερματοφύλακα. Λάθος.
0: Εντάξει, βέβαια. Απόκρουση έκανε. Και το σουτ που έκανε τώρα ο άλλος περνάει από τόσα κορμιά. Δεν έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας. Ναι. Πέφτει στη γωνία,
1: ναι,
0: του.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί πάει γωνία. Αποκρούει.
1: Λοιπόν. Άρα μια είδηση έχουμε αυτή. Αύριο έχουμε το άλλο παιχνίδι.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Το οποίο. Βλέπω, θα βρει τον τρόπο η Παρή.
0: Το βλέπεις να περνάει.
1: Είναι πιο επιθετικογενής ομάδα.
0: Ναι.
1: Φτάνει πιο εύκολα στην περιοχή. Και εάν δεν της γυρίσει την πλάτη η τύχη, είναι πιο γεμάτη ομάδα από την Bayern.
0: Πάει για το back-to-back δηλαδή, λες?
1: Ναι, νομίζω ότι το αξίζει. Έχει ένα προπονητή ο οποίος πατάει γερά στα πόδια του. Και αυτή μπροστά είναι διάβολη αυτή μπροστά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Η Bayern περιμένει ο Λίσε, Κέιν. Εκεί είναι το πλάνο. Και Γκνάμπρι. Δεν ξέρω, ναι, αν παίζει αύριο. Δεν θυμάμαι ο Γκνάμπρι αν παίζει.
0: Πρέπει να παίζει. Εννοείς αν είναι τιμωρημένος?
1: Ναι.
0: Όχι, νομίζω παίζει.
1: Υπάρχει ωραία ανάπτυξη. Έχει αυτό το μοχλό, τον κοντό, το Βιτίνια. Δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και τους ταχύτατους για όλους μπροστά. Και ο Ντεμπελέ, πώς να το μαρκάρει τον Ντεμπελέ που δεν ξέρεις από πού θα πάει?
0: Δεν μαρκάρεται.
1: Οπότε θα περιμένουμε τη γνώμη σας, φίλες και φίλοι, τι λέτε για αύριο. Και επειδή υποσχέθηκα ένα quiz, θα βάλουμε τώρα ένα quiz. Επειδή έμαθα προχθές ότι στην Πολωνία, τώρα έχουμε και τους τίτλους, έχουμε και τα κύπελα.
0: Ναι.
1: Το πήρε το κύπελο η Górnik Zabrze.
0: Zabrze.
1: Εκεί έπαιξε και ο Μιστακίδης, ένας παίκτης, πέρασε και από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Δεν έχει σχέση με τον πρόεδρο.
1: Και μου φαίνεται έπαιξε εκεί, θα το τσεκάρουμε τώρα, και ο Γιακουμάκης.
0: Έχει παίξει η Zabrze.
1: Και μου φαίνεται και ο Βασιλαντονόπουλος.
0: Ναι.
1: Να το τσεκάρουμε τώρα. Το quiz το δικό μου είναι, επειδή το κύπελο το σήκωσε ο Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος έχει δελτίο, δεν παίζει, ο άνθρωπος είναι 41 έτους, και αν ήρθε στην σκηνή για να πάρει το κύπελο, και όταν έφτασε το κύπελο προφανώς από τον πρόεδρο της Πολωνικής Ομοσπονδίας, αυτός έκανε ένα τρίκ, κοίταξε την εξέδρα, το είχε τακτοποιήσει πριν, και κάλεσε έναν 88χρονο, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή της Górnik, κατέβηκε κάτω και μαζί με τον αρχηγό και τα λοιπά σηκώσαν το κύπελο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο. Επειδή ο Ποντόλσκι, Γερμανός πολωνικής καταγωγής, ήθελε να κλείσει την καριέρα του και ο Θεός τον βοήθησε. Μετά τι κάνει, παίρνει το κύπελο και πήγε και τα άφησε στην εξέδρα. Στο... Και του λένε, καλά, τι κάνεις? Μα λέει, τι να κάνω, παίκτες, προπονητές, πάνε και έρχονται. Οι οπαδοί πάντα μένουν.
0: Έτσι, ωραίος.
1: Και θέλω να βάλω το quiz. Με ποιον Έλληνα διεθνή σπουδαίο παίκτη υπήρξε συμπαίκτης στην Bundesliga ο Λούκας Ποντόλσκι?
0: Διεθνή Έλληνα παίκτη.
1: Παιχτάρα. Και μέλος του 4. Βοηθά, δεν μπορώ κι άλλο.
0: Και μέλος του 4.
1: Εκκλησία να, εντάξει, να
0: τώρα,
1: κλέψω.
0: Τώρα εντάξει, θα το βρουν.
1: Λοιπόν, ποιο θα το βρει?
0: Θα το βρουν πολύ.
1: Σιγά.
0: Τώρα. Θα το βρουν πολύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν το βρίσκουν όλοι.
1: Για να χτυπήσουμε λίγο περίεργα, να βάλουμε για ένα ωραίο τραγουδάκι. Του είδα και μισή, κύριε Αποστολόπουλε. Γεια σας, καλή όρεξη.
0: Να πούμε, περίμενε, πριν πάμε στο τραγούδι. Θα σε παρεξηγήσουν οι Ολυμπιακοί. Έχει περάσει το Final Four Ολυμπιακός.
1: Καλά, το ξέραμε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου, του Telecom Center. 22 με 24 Μαΐου. Η Ρεάλ, όχι ακόμα, κατάλαβες.
1: Αυτή πώς ήταν?
0: Τι εννοείς?
1: Πώς στον αριθμό ήταν τελικά?
0: Πώς είχαν μείνει, 6-7 κάτι πιτσιρικάδες.
1: Αυτό όχι, είναι πεδομάζωμα.
0: Εντάξει, Μονακό το ξέρουμε από το τέλη Γενάρη και μετά έχει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Λοιπόν, το βρήκα το ένα. Όντως ο Γιακουμάκης έπαιξε στην Górnik Zabrze.
0: Έχει παίξει.
1: Το έχω.
0: Το
1: αφού έκανα την εκπομπή με τους ξέρους.
0: Έτσι.
1: Αλλά και ο Βασιλαντονόπουλος. Λες, θα το έχω γι' αυτό.
0: Ο Βασιλαντονόπουλος που έπαιζε και στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για πες μου για τον Ολυμπιακό, πόσο το σκορ?
0: Εύκολα, πολλά με λίγα. 80 κάτι, 100 τόσο.
1: Γκόρινγκ, Ζάβριζε και ο Βασιλαντονόπουλος. Ελά, δύο στα δύο.
0: Και ο Βασιλιά.
1: Δύο στα δύο, ρε φίλε. Άμα ήταν και ο Μιστακίδης.
0: Λες να είναι και ο Μιστακίδης.
1: Περίμενε. Μιστακίδης. Έχω μια τρέλα να παρακολουθώ την πορεία που πάει από Παπαγεωργείο.
0: Ναι. Φεύγει από την Ελλάδα από εδώ, και πάει στο εξωτερικό.
1: Φεύγει από ένα μαγαζί, πάει στο άλλο. Πώς είναι το Μιστακίδης, μικρό.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι το πρόεδρο.
0: Έχει σχέση με τον πρόεδρο, Μιστακίδης.
1: Ξέρεις, ο Μιστακίδης είναι παίκτης που τον βρήκε ο. Πες το, ναι. Ο Αγγελάρας.
0: Ο Αναστασιάδης. Έχει παίξει.
1: Ήταν στη Γερμανία μικρός. Λοιπόν. Ναι. ΠΑΟΚ, ναι. Παζιάννα. Έλα, ρε. Γκόρνιγκ Ζάμπριζε. Τέσσερα.
0: Τρία στα τρία.
1: Τρομερό.
0: Γιατί τέσσερα στα τέσσερα.
1: Λέω, όχι. Και μας φαντάζω ότι αυτή ήρθα μετά τον Ποντόλσκι.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Λοιπόν. Αυτό είναι το quiz. Πες μου τώρα ο Ολυμπιακός εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Άρα,
0: πέρασε από το πρίκυπαντο.
1: Καθάρισε, σκούπισε.
0: Η πρώτη ομάδα σκουπίζει με συνοπτικές διαδικασίες 3-0 στη σειρά τη Μονακό. Η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση εισιτήριο.
1: Και περιμένει τον αντίπαλό του.
0: Ανάμεσα από το ζευγάρι Φενέρ Ζαλγκύρης. 2-0 η Ζαλγκύρης.
1: Άρα σκούπα.
0: Σκούπα και η Φενέρ λες. Εντάξει, η Ζαλγκύρης αρένα είναι δυνατή έδρα. Δεν ξέρεις. Μπορεί να πάει και 3-1.
1: Να βάλει λίγο φασίνα. Και σκούπα το επόμενο μάτσο.
0: Το Παναθηναϊκό τον βλέπει σκούπα.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπει σκούπα.
1: Έχουν βέβαια αυτή ένα έξτρα κίνητρο.
0: Ποιοι?
1: Οι άλλοι.
0: Οι Ισπανοί. Γιατί
1: έχασαν δύο φορές στο γήπεδο του ενώ στην κανονική περίοδο. Και...
0: Μήπως έχει και ένα έξτρα κίνητρο ο Παναθηναϊκός να χάσει.
1: Και αυτό.
0: Ποια είναι η αστολή. Λόγω Γιαννακόπουλου. Ότι έχει φάει τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή.
1: Άμα χάσει ένα.
0: Άμα χάσει ένα στον τελικό. Αν ο Παναθηναϊκός είναι εκεί, θα δώσει το παρόν κανονικά.
1: Δηλαδή αύριο να πούμε έκπληξη διπλό.
0: Όχι μόνο, νομίζω δεν θα ρισκάρει τώρα ο Παναθηναϊκός. Και ωραία γίνεται.
1: Να πω κάτι, ναι. Γιατί δεν μπορείς να το πάρεις, μπορεί.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
1: Αλλά... Βαλένθια να μάθει καλό, δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει. Η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς είναι μια πάρα πολύ καλή
1: και
0: ομάδα.
1: Δεν έχει αίσθηση κινδύνου και δεν έχει σκοπιμότητα.
0: Ναι, μωρέ, γιατί μπαίνει μέσα τώρα ότι.
1: Αλλά
0: είναι,
1: νομίζω
0: έγινε.
1: Το καμίνι του ΟΑΚΑ. Θα τελειώσει.
0: Εντάξει. Κοίτα, έχουν γίνει και όσα όχι, έχουν γίνει στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό ζήτησε σήμερα με ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ότι.
1: Τι? Αφού είμαι το Instagram, το κλείσε.
0: Ποιο?
1: Το άνοιξε πάλι.
0: Έβγαλε ανακοίνωση για το αυριανό παιχνίδι και είπε: Εμείς δεν είμαστε βαλένθια.
1: Πνευματική συντήρηση τώρα θα κάνω.
0: Ναι, είπε: Θα κάνει πνευματική συντήρηση. Αλλά έκανε μια ανάρτηση.
1: Ότι?
0: Λόγω των νέων όσων έχουν γίνει στη Βαλένθια και επειδή ξέρει, υπάρχει και μια αναστάτωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σου λέει, εμείς δεν είμαστε Βαλένθια, είμαστε Παναθηναϊκός, δεν θα κάνουμε όσα μας κάνανε εκεί.
1: Και εγώ έχω να πω ότι δεν έγινε τίποτα. Κακώς τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι, δεν έπρεπε, όχι.
1: Έχει κάνει άλλα κι άλλα.
0: Έχει μπει άλλος δάχτυλος, έχω μάθει εγώ.
1: Έχει
0: για τις τρεις αγωνιστικές.
1: Έχει κάνει διάφορα ο Δημήτρης Ζωσονό, το λεκτικό ξεφεύγει. Είναι καλό παιδί, αλλά ξεφεύγει.
0: Τώρα το φώναζε, δεν φωνάξατε, δεν σφυρίζετε ένα φάουλ.
1: Αυτό ήταν άδικο. Οι τρεις. Βάλε μία.
0: Ναι, ρε παιδί, μη βάλε δύο, να είναι στον τελικό του.
1: Μία, ρε παιδί. Ναι. Λοιπόν. Θα τελειώσει.
0: Και εγώ έτσι βλέπω.
1: Γιατί και θα περιμένει.
0: Περιμένει τον
1: Ρεάλ.
0: Έχει δρόμο ακόμα εκεί. Μείωσε σήμερα η Χάπολ. 2-1, κέρδισε τη Σόφια.
1: Εγώ νομίζω.
0: Κοίτα, ο Ρεάλ, λόγω ότι ο Ταβάρες δεν παίζει και δεν θα παίξει και όλη τη σειρά.
1: Α, ναι.
0: Πιθανότατα χάνει και το Final Four.
1: Ου.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν καταφέρει η Χάπολη και η Σοφαρίς, γιατί και η Χάπολη δεν είναι καμιά ομάδα. Έχει παιχταράδες έχει πάρει. Έχει τον Λιτούδη στον πάγκο. Αν γίνει 2-2 αυτή η σειρά, δεν ξέρεις τι γίνεται στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Θα παίξει δηλαδή με τον Λιτούδη αντίπαλος.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Άταμαν. Ναι.
1: Ο Άταμαν.
0: Λες.
1: Ναι. Θα κάνει τρεις διαδοχικές νίκες.
0: Και αν γίνει 2-2, το πέμπτο
1: ούτε
0: παιχνίδι.
1: Ούτε ο πύργος του Θεή Μαντά δεν μπορεί να το κάνει.
0: Αν γίνει 2-2 η σειρά, όποια σειρά γίνει 2-2.
1: Δεν επιστρέφει πίσω.
0: Επιστρέφει πίσω στη Μαδρίτη, αλλά το πέμπτο παιχνίδι είναι πέμπτο παιχνίδι.
1: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι όμως, θυμάσαι ότι είχε παραλίγο να είχε συμβεί αυτό και με την Παρτιζάν του Μπράντοβιτ τότε.
0: Εκεί τα κάνανε.
1: Που είχαν πλακωθεί ο Πάντερ κτλ.
0: Τα έκανε η Ρεάλ ανω κάτω.
1: Είναι δύσκολο να. Αλλά να πω κάτι, ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε.
0: Ναι. Όχι, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, εγώ λέω για το άλλο ζευγάρι.
1: Ναι, λέω ας πέρασε όποιος να είναι. Πάμε για τον τελικό του αιώνα.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι. Εντάξει, το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν το χάσει, γίνεται.
0: Εκεί,
1: εκεί θα έχουν θέματα.
0: Θα παίξει η Κατερίνα Γιώργιου. Το έχουν ετοιμάσει οι Ολυμπιακοί. Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Το βάλανε στο Παπαρίνα, στην Παπαρίνα σου λέει θα το βάλουμε και στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, να περιμένουμε τα μηνύματά σας. 54160, γράφετε το μήνυμά σας, Sport κενό. Αφήνετε ένα κενό διάστημα και αποστέλλετε το μήνυμά σας στα μηνύματα SMS μέσω της εφαρμογής Viber, μα βρίσκεται στο διαδίκτυο και εκεί καταγράφετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας. Τρίτος τρόπος, όπως το έκανε ήδη ο κύριος Βαρδάρος, έχει αποστείλει το μήνυμά του στο aerasport@papaker.gr. Η ερώτησή σου, φίλε Κώστα, τι να το ρωτήσει τον Πατριάρχη για αυτό το θέμα. Καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που η ΜΕΝ είναι σκοτωμένη με τους άλλους, είναι ένα λεπτό θέμα. Το μόνο που θα κάνει θα πει μια γενική τοποθέτηση για τους αθώους θανάτους. Και δεν χρειάζεται να απαντήσω ο Βαρθολομέος τώρα για ενέργειες πολιτικών. Να ξύπει τον πόλεμο, τι έγινε, τελείωσε, δεν τελείωσε, έχω μπερδευτεί. Εγώ παρατηρώ τη βενζίνη. Όταν παρατηρώ τη βενζίνη, νομίζω δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει.
0: Όχι, αφού είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Άρα λοιπόν θα τελειώσω, θα καταλάβω.
0: Όταν πάει στο 1,60.
1: Με τα ασθενά, τι έγινε, άνοιξαν, έκλεισαν.
0: Επιτηρούνται.
1: Τρομερό, έγινε τόση φασαρία, χαμός και τα λοιπά και ξαφνικά σταμάτησα.
0: Ναι.
1: Διαπραγματεύσει και η χειρία, είναι παρακάτω.
0: Δεν έχουμε παρακάτω. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ο άλλος, ο κύριος, ο πόλεμος στη Ρωσία, τι γίνεται.
0: Βγήκε νομίζω σήμερα ένα ρεπορτάζ του Reuters,
1: ναι,
0: που λέει ότι από αυτές τις επιθέσεις που έγιναν από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ,
1: ναι,
0: στο Ιράν, δεν έχει καταστραφεί ούτε
1: το πυρηνικό.
0: Ναι, καθόλου. Δεν έχει καταστραφεί.
1: Δεν πετύχανε τίποτα, δηλαδή.
0: Τίποτα. Δεν έχουν πετύχει τίποτα.
1: Να πω μπράβο στην ΕΡΤ που είναι εκεί η συνάδελφος η Κάτια Αντωνιάδου που καταγράφει την καθημερινότητα της Τεχεράνης, η οποία ξέρεις η Τεχεράνη είναι πρωτεύουσα της ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι γυναίκες, κούς, ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για την ομορφιά.
0: Ναι.
1: Στα καλλιτικά και την ομορφιά. Τώρα Περσία, έτσι, μεγάλη ιστορία, κουλτούρα, πολιτισμός.
0: Βέβαια. Βέβαια. Είναι μια ιστορία.
1: Τελικά με τα στενά του ορμούς κατάφεραν και αντέξανε.
0: Αντέξανε.
1: Με αυτό
0: γιατί...
1: με αυτό το τρίκ, η φωτογραφία αυτή είναι του.
0: Ποια?
1: Του πατέρ που έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι, Παπατσάκαλος.
1: Του πατρός, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι έτοιμος ο κύριος Αλέξανδρος. Ξέρει το τραγούδι, το ξέρεις, ωραία. Και θα επανέλθουμε να δούμε τα μηνύματά σας, να ανοίξουμε για τα θέματα συζήτησης. Δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα.
0: Όχι, νομίζω αφού αναφέραμε και το hardball έχουμε κλείσει.
1: Τα ελληνικά.
0: Τα ελληνικά.
1: Τώρα θα περιμένουμε τους διαιτητές εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων της Κυριακής.
0: Πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στα play-off.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι δεν το θυμόμουν εγώ, ότι είναι μέσα σε 10 μέρες τελειώνουν.
0: Ναι, γιατί έχει εμβόλυμη και την Τετάρτη.
1: Άρα σε 8 μέρες γεια σας.
0: Ναι. Κυριακή, την άλλη Κυριακή γεια σας.
1: Το ίδιο θα συμβεί και κάτω, θα έχει Τρίτη και Σάββατο μου φαίνεται.
0: Στα play-outs λες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα τελειώνουν 18.
0: Ναι, και εκτός από τις θέσεις 5-8 που τελείωσε 25 Απριλίου.
1: Το... δεν νομίζω.
0: Τι. Με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, δεν τελείωσε 25 Απριλίου.
1: Α, ναι. το, πώς το λένε, τι ήθελα να πω. Ναι, το Μοντιάλ πότε έρχεσαι, 10.
0: 12 Ιουνίου. 11. 11 Ιουνίου.
1: Ιουνίου.
0: 11. 11.
1: 11 Ιουνίου.
0: Το είπαμε.
1: 11 Ιουνίου.
0: Η μέρα που έκλεισε η ΕΡΤ.
1: Ναι, 11 Ιουνίου.
0: Ξεκινάει το Μοντιάλ. Και ξανά άνοιξε μετά από 2 χρόνια.
1: Ναι, το 13.
0: Το 13 έκλεισε, το 15 άνοιξε.
1: 11 Ιουνίου αρχίζει το Μοντιάλ.
0: Ναι.
1: Το Ιράν θα παίξει.
0: Το Ιράν νομίζω θα παίξει.
1: Περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι μην είχαμε στραβεί.
0: Τι να του πει, μην έρθετε, ή να πουν αυτοί δεν ερχόμαστε.
1: Οπότε μετά να πάρουμε αυτόν τον τύπο που ήταν στο Δεσαϊκό.
0: Πώς το λέγαμε το. τον πρόεδρο λες το ΕΔΕΣΑ 20. Ναι, αυτός είναι μεγάλη μορφή. Αλλά και ο Γκουνσότο έχει κάνει θεϊκές δηλώσεις.
1: Πατρίκα αδερφός.
0: Ναι.
1: Το γνώρισα πέρυσι από κοντά.
0: Ναι.
1: Στο Final Four του κυπέλου του ΣΕΠΣ Ηρακλείου και τον είχα βγάλει και στον αέρα. Τρομερός. Έχει το γιο τώρα. Πιέζει το γιο του να γίνει καλός παίκτης.
0: Προπονείται
1: μαζί με το γιο του Δημήτρη Σαρπικίδη.
0: Ο γιος του Γκουνσότο.
1: Ο γιος του Γκουνσότο και ο γιος του Σαρπικίδη μαζί σε μια ακαδημία.
0: Γιατί ο γιος του Σαρπικίδη είναι 100.
1: 9 ετών. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, και ο Γκουνσότο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είπες, τον βρήκα στο.
1: Ναι, τον είχα βρει και μου τα έλεγε πριν 8-9 μήνες.
0: Στα μάλια. Ο γιος του Σαρπικίδη πόσο χρονών.
1: 9. Ο Σαρπικίδης έχει 4 παιδιά.
0: 4 έχει κάνει.
1: Βέβαια.
0: Ορίστε,
1: δύο αγόρια και δύο κορίτσια.
0: Ναι.
1: Ο Γκουνσότο έχει ένα παιδί. Και μάλιστα ο Γκουνσότο. Μου φαίνεται. Ναι, δεν έχει διαβατήριο ακόμα.
0: Δεν έχει.
1: Ακόμη ελληνικό.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τρομερό. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι είχε και άλλα προβλήματα με την ασφάλιση και τα λοιπά. Ενώ έχει προσφέρει τόσα πολλά.
0: Την ασφάλιση εννοείς όσο αγωνιζόταν δεν του, του βάζανε.
1: Α, τώρα που έχει τελειώσει ρε φίλε, έχει ασφάλεια.
0: Τώρα δεν έχει, όχι.
1: Έχει ασφάλιση, είναι σοβαρά θέματα αυτά.
0: Ναι. Για αυτά πρέπει να τα λύσει ο.
1: Πρέπει να επιλύονται.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι οι ποδοσφαιριστές τώρα Β' Γ' Εθνικής.
0: Αυτά τα θέματα
1: που έχουν, έχουν μισθό 500 ευρώ κτλ. Τι ένσημα μαζεύουν.
0: Δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι ο ΨΑΠ. Δεν πρέπει.
1: Εννοείται, δηλαδή, επειδή μου. Αλλά είναι ένα εγγενές θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι.
0: Πάμε, τραγουδάκι.
1: Για πάμε,
0: και
1: πάμε ακόμα σε μη φύγει κανείς ένα σπόρο 101,8.
2: Έρα Σπορ 101,8.

0: ανοίγει για τον κόσμο, για εκεί, αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όλους τους επαγγελματίες που περιμένουν αυτή τη μέρα.
1: Δεν λέω αυτό. Πες καταρχάς τον κόσμο γιατί
0: συζητάμε
1: μιλάμε.
0: Συζητάμε για την ώρα διεξαγωγής, για τη μέρα και την ώρα κυρίως διεξαγωγής του τελικού του Champions League που είναι στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη και προβλέπεται.
1: Στο Φέρετς Πόσκας Αρένα. Και προβλέπετε τι ώρα να ξεκινήσει ο τελικός φέτος.
0: Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
1: Το όχι, το ξέρουμε.
0: Τώρα το μάθαμε.
1: Ναι.
0: 7.
1: Ντάλα ήλιο δηλαδή σε εμάς.
0: Ντάλα ήλιο στην Ελλάδα.
1: Ντάλα ήλιο.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Εκτός για να είναι συννεφιά.
1: Εντάξει, αν είναι συννεφιά, είναι συννεφιά. Αλλά κατά μεσήμερα που
0: στην
1: λέει
0: Ελλάδα,
1: ο λόγος.
0: 7 ώρα, 7 η ώρα και μπάλα. 30
1: Μαΐου.
0: Δεν πάει
1: 30 μας. Μαΐου, 7 η ώρα. Πρόσεξε να δεις όμως.
0: Καταρχάς έχουν αλλάξει ημέρα παλιά.
1: Ήταν κάτι Τετάρτη.
0: Τώρα το έχουν κάνει Σάββατο ή Κυριακή.
1: Σάββατο, τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο καθιερώθηκε. Τώρα πάμε να καθιερωθεί και το 7. Αλλά πρόσεξε να δεις σε γάτες εδώ πώς το φέρνουν οι πονηροί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την UEFA, η αλλαγή στοχεύει στο να καταστεί η μέρα του αγώνα μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα καθιστά πιο εύκολο για οικογένειες και παιδιά να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Ωραίο μέχρι εδώ.
0: Καλά το πάει.
1: Καλά το πάει. Το παραμύθι.
0: Οικογενειακός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για όσους ταξιδεύουν, θα σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει, αν τελειώσει το παιχνίδι, ξεκίναγε 10, μία τώρα, Βόρεια Ευρώπη θα έχουν κλείσει και οι σειρμοί θα έχουν τελειώσει. Δεν θα βρίσκει εστιατόρια να φας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι το ράκο. 11 η ώρα είσαι στη Μαργαρίτα. Ναι. Σε Βουδαπέστη, στο νησί, τρως και τα λοιπά.
1: Ναι, εύκολα.
0: 7,
1: εύκολα.
0: 9, 10, 11 η ώρα στο νησί Μαργαρίτα.
1: Και πέναλτι να βαρέσουν 11 η ώρα.
0: Στην πένα, στην πένα, ναι.
1: Για όσους ταξιδεύουν, λοιπόν, θα σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες και μια ασφαλέστερη και πιο βολική επιστροφή από το γήπεδο. Σε ό,τι αφορά τις πόλεις, θα ενισχύσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς.
0: Να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, σου λέει θα πανηγυρίζουν, θα πίνουν και μπύρες. Ναι. Θα χαλάνε λεφτά, κατάλαβε. Ναι.
0: Θα τρώνε και βούρτς.
1: Πρόσεξε.
0: Θα τρώνε και βούρτς.
1: Ναι, θα τρώνε και βούρτς. Ναι. Πρόσεξε που καταλήγουν όμως, αφού σου ξεκινούν όλο αυτό το παραμυθάκι. Η νέα ώρα σέντρας, Δημήτρη Μαλουσιώβα, ναι, συγχρονίζεται με ένα πιο προσβάσιμο παράθυρο τηλεοπτικής μετάδοσης, συμβάλλοντας ώστε ο τελικός να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο κοινό παγκοσμίω. Εκεί είναι το χρήμα να πάει στην Ασία, να είναι πιο προσβάσιμο σε αυτές τις αγορές, κατάλαβες.
0: Κάτσε, όταν είναι αυτά
1: εκεί
0: η ώρα,
1: καταλήγουμε.
0: Όταν είναι αυτή η ώρα στην Ελλάδα, στην Ασία τι ώρα
1: είναι. Υπάρχουν κάποιες ζώνες που θα είναι καλές ώρες, ρε παιδί μου, και στην Ασία. Δεν λέω το 7 θα είναι για όλη την Ασία καλά, αλλά υπάρχουν κάποιες αγορές που θα κάτσουν να τα απολαύσουν σε prime time ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε στο χρήμα καταλήγουμε στο τέλος.
0: Πάλι στο χρήμα.
1: Πάλι στο χρήμα.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, επειδή τελείωσε η ημέρα, ολοκληρώθηκε, ήταν της Αγίας Ειρήνης.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά έχουμε τη μία Ειρήνη εμείς. Την Ειρήνη Μαραγκού που είναι στην Πάτρα.
1: Ειρήνη, το Ρινάκι, ναι. Ναι.
0: Ο Εφραίμ που λέει εδώ ο φίλος,
1: ναι,
0: ήταν χθες. Γιατί το πανηγύρι του Εφραίμ κάτω στη Νέα Μάκρη που πέρασα. Και την Κυριακή πήγα στο μαραθώνα, είχα να πάω.
1: Πήγες να κολυμπήσεις, όχι, ήταν χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Όχι,
1: είναι
0: Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα, άρα πήγες από πάνω.
0: Καλέτσι πάνω, ναι. Ήθελα να πάω να δείξω στα παιδιά το φράγμα.
1: Και γύρναγες μετά και από τον Εφραίμ. Ήρθες από.
0: Είχε το πανηγύριο Εφραίμ.
1: Είχε πανηγύριο.
0: Ακριβώς πριν τον Εφραίμ, στρίβω δεξιά από πάνω, ανέβω την Πεντέλη. Και να κατέβω. Ωραία. Και ήταν το Εφραίμ χτες. Δεν το είπε, δεν το πήρα είδηση. Λοιπόν. Πάμε εδώ τα μηνύματά σας, δούμε τι λέτε εσείς, πώς αισθάνεστε, τι γίνεται, πώς είναι τα θέματα.
1: 5 Μαΐου. Σωστός, ο Εφραίμ.

0: Καλώς ήρθατε, λέει ο Χρήστος ο Καραπάνος. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Η απάντηση είναι ο Άγγελος Χαριστέας. Το quiz είναι, ναι, με ποιον συμπαίκτη του 2004 ήταν ο Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος στα 41 του προχθές στέφτηκε εκεί πελούχος Πολωνίας με την ομάδα της καρδιάς του Τι Γκόρνικ, και δεν είναι ο Χαριστέας.
1: Όχι.
0: Ο Χρήστος μας ενημερώνει 105-82 για τον Ολυμπιακό. Η Μπάγκερ θα περάσει τη φανέλα. Πού πουλο, άκου τι λέει ο Χρήστος. Χρήστο, μην χάθεις αύριο, εγώ θα είμαι, εγώ εδώ θα είμαι. Ποιον έχει, έχει ο Λίσε και Ντίαζ, εκεί σταματάμε. Μουσιάλα είναι καλά. Είναι καλά, Μουσιάλα.
1: Καλά είναι, μόνο. Καλά είναι.
0: Μουσιάλα, ναι.
1: Άρα βλέπεις εσύ Παρί.
0: Εγώ βλέπω Παρί.
1: Παρί, και όπως μου είπες, βλέπεις να το σηκώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Άγγελος Χαριστέας υπήρξε συμπαίκτης με τον Ποντόλσκι. Όχι, δεν ήταν ο Άγγελος Χαριστέας. Εκείνη τη χρονιά ο Άγγελος Χαριστέας ήταν στον Άγιαξ. Και μετά τον Άγιαξ πήγε στην
1: Βερντέρ, όχι,
0: Φέγενορντ.
1: Ας, Φέγενορντ, μπράβο.
0: Μετά είναι η Ρεβέργη και μετά έσκασε μύτη. Μετά πήγε στη Γαλλία.
1: Ναι,
0: και μετά έσκασε μύτη στο Πανετολικό.
1: Πανετολικάρα.
0: Και τελείωσε την καριέρα του το 11. Καλημέρα κύριε. Ο Ποντόλσκι ήταν συμπαίκτης του Δημήτρη Γραμμόζη. Ήταν ο Γραμμόζης
1: στην το εθνική 5 του 4.
0: Εκεί.
1: Γιατί ήταν στην εθνική του 4 ο Γραμμόζης?
0: Ναι, ο Γραμμόζης δεν ήταν στο 4 πάντως.
1: Αυτό λέμε.
0: Που είναι ένας καλός προπονητής ο Γραμμόζης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Όπως έχουν εξαφανιστεί τρεις ομογενείς προπονητές που ήρθαν και στην Ελλάδα. Πες μου ποιοι ήταν. Ο Γραμμόζης που δεν ήρθε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ο Μεταξάς που ήρθε. Και ο Γιαννίκης που ήρθε.
1: Και ο Γιαννίκης.
0: Έχουν εξαφανιστεί και οι τρεις. Δεν ξέρω πού, γιατί και πώς, τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Ποντόλσκι ήταν με τον Κώστα Σταφυλίδη. Λέει ο Νίκος. Ήταν και ο Σταφυλίδης, βέβαια δεν είναι του 4. Υπήρξε και από τον Σταφυλίδη, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο Ποντόλσκι.
0: Με τον Κίτσι, όχι ρε φίλε. Ο Ποντόλσκι με τον Κίτσι, όχι ρε φίλε. Πού?
1: Γιατί ήταν με τον Κώστα τον Σταφυλίδη, ήταν συμπαίκτης.
0: Ο Σταφυλίδης ήταν στην Λεβερκούζεν. Ναι. Για λίγο, για να τον έστειλε δανεικό στη Σέφιλντ στην Αγγλία. Όχι ρε Νίκο, όχι. Ποιος τερματοφύλακας Κώστας? Σιγά μείνει και ο Μάκης. Κάτσε ρε Νίκο τώρα. Ρέμισε, ο τερματοφύλακας ήταν στην Πολωνία. Στη Σέτσιν. Σπύρος. Η Μπενφίκα θέλει Ρέλβας.
1: Θέλει.
0: Καλύτερη μεταγραφή του Ριμπάλτα. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ή για Ντουβάη, τι λες?
1: Όχι για Ντουβάη.
0: Για στόπερ.
1: Για στόπερ, Ρέλβας.
0: Ο Ρέλβας δεν έχει την ασίστ του για Ντουβάη.
1: Ναι, το παρεβάλλε.
0: Παρεβάλλε.
1: Τον αντίπαλο επιθετικό.
0: Και πίστεψα τότε οι Ολυμπιακοί ότι έχουμε καλή, είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Επειδή πήρε την μπάλα από τον άλλο και το έβαλε. Εντάξει, παιδιά, ρεμίστε. Λοιπόν. Όχι, δεν το δίνει στο στόπερ 15 εκατομμύρια. Όχι, Σπύρο μου, όχι. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης έπαιξε με Ποντόλσκι.
1: Έχει παίξει και ο Κωνσταντινίδης.
0: Λες.
1: Ο Κωνσταντινίδης είχε παίξει. Σάλκε έπαιζε.
0: Στη Χέρτα.
1: Χέρτα.
0: Όχι, δεν έπαιξε στη Χέρτα ο Ποντόλσκι.
1: Δεν έπαιξε.
0: Τώρα να πούμε και την ομάδα. Ο Ποντόλσκι έπαιζε στην Κολονία όταν βρέθηκε συμπαίκτης με ένα παίκτη που όσο φοβερή μπαλιά είχε και τα έκανε όλα. Και τόσο μεγάλη γλώσσα είχε, δηλαδή. Έλα, ότι είχε, δεν το κρατούσε τώρα μέσα του, το έλεγε.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα τα δίνεις όλα, δίνεις ρεπορτάζ πλήρες.
0: Τι άλλο να κάνω,
1: εκκλησία
0: κλέβω. Ενώ ο Γιώργος Παπαλάνης, το θυμάται, η ιστορική μορφή της Νέας Μύρνης και της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Και με εντυπωσιάζει που το θυμάται, γιατί απέστειλε και μήνυμα.
1: Έστειλε, το βρήκε.
0: Το βρήκε. Ο Ζώης, ο Φούρναρης.
1: Το
0: ψωμί του το έχεις δει? Εγώ δεν το έχω δει το
1: πρέπει
0: ψωμί.
1: Πρέπει να πάμε μια στιγμή. Εγώ πάω και συχνά.
0: Πού είναι ο ταξιάρχης?
1: Και το ταξί πάει ο ταξιάρχης. Ο ταξιάρχης. Κοίτα, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι ο Μιτσάρας έχει να μιλήσει. Πόσο καιρό έχουμε κλείσει τις τηλεφωνικές γράμμες?
0: 85 μέρες.
1: 85 μέρες. Πριν από 85 μέρες η ΑΕΚ ήταν τρίτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει πιάσει κορυφή και δεν πέφτει.
0: Και έχει τρελαθεί τώρα ο Μητσάρας. Ξέρεις μια διαφορά μεταξύ Άταμα και Μπαρτζόκα? Για να δούμε. Ο Άταμα δήλωσε στόχος μας η Ευρωλίγκα, ενώ ο Μπαρτζόκας είπε στόχος μας η επιτυχία, το Final Test, το Final Four.
1: Ναι.
0: Πάλι Λάβαρο δασικός μέσω μετοχή στο ΣΕΦ, λέει ο Ζώης. Ψήνει τα ψωμάκια του, πετάει.
1: Εντάξει,
0: και τις μπηχτές του.
1: Στον Ολυμπιακό οι δηλώσεις σήμερα είναι συγκρατημένες.
0: Για πες.
1: Ας πούμε, οι ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι, είπε ότι δεν είμαστε το φαβορί στο ΆΚΑ.
0: Γιατί δεν το λένε όμως αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Αφού ήταν η ομάδα, η καλύτερη ομάδα σύμφωνα με την βαθμολογία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι όπως έχουν φτάσει τώρα τα πράγματα, το καταλαβαίνουν όλοι ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά, που φαίνεται ότι θα δώσει το παρόν, γίνεται αυτομάτως και φαβορί για την κατάκτηση. Βέβαια, για να σε πάω χρόνια πίσω, φαβορί ήταν και η Κίντερ Μπολόνια στην έδρα της το 2002, εκεί που πήγε και το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει μια βαρύτητα ότι παίζεις το γήπεδο σου, αλλά ταυτόχρονα έχεις και ένα βάρος.
1: Έχεις και το άγχος ότι πρέπει να το πάρω. Το άγχος έχει και ο Ολυμπιακός όμως, ότι πρέπει. Γιατί έχω αποτύχει, έχω φτάσει συνεχόμενες φορές σε Final Four. Πέμπτο συνεχόμενο Final Four.
0: Εγώ κάτι μου λέει ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού.
1: Λες.
0: Επειδή μου. Δεν είναι κάποια στιγμή να το πάρει, δεν θα το πάρει κάποια στιγμή.
1: Όχι, πάει. Α, του χρόνου, το φέτος πρέπει να το
0: πάρει. Α, επειδή είναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά, ναι, πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
0: Ό,τι
1: και επιστρέφουμε, πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε και απόψε.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Είδα εκεί πάνω ένα θέμα, κάτι έλεγε για την Ινδία.
1: Ναι, λέει ότι...
0: Ξέρεις ότι τα προϊόντα από την Ινδία δεν έχουν δασμούς.
1: Έρχονται χωρίς.
0: Ναι. Από την Κίνα έχουν. Γιατί παρακολουθώ τα θέματα με τον Τραμπ, όλου βάζει δασμούς.
1: Α, δεν έχει βάλει στην Ινδία δασμούς.
0: Εγώ λέω για Ελλάδα-Ινδία, γιατί έχουμε καλές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ βάζει παντού.
1: Ναι ρε παιδί μου, από την Ινδία έρχονται χωρίς δασμούς, ενώ στην Κίνα έχουμε δασμούς. Έχουμε.
0: Από Ευρωπαϊκή Ένωση ρε φίλε.
1: Σαν δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άλλο δεσμούς και άλλο δασμούς, ε.
1: Ναι, δασμούς, τι είπα, δεσμούς είπα εγώ.
0: Εδώ είμαστε, Ράσπορα 101,8, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος περιμένει πάντα να πλασάρει ο Τσικίνιο. Πες μου για Παυλέγκα.
1: Παυλέγκα, δύναμη.
0: Είναι ελαφρώς ανώτερος του Τσιφτσί.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Είναι, δεν είναι καλύτερο.
0: Γιατί δεν έπαιζε βασικός.
1: Δεν ξέρω. Το Λουτσέσκου ρώτα. Μην ρωτά σε μένα. Αυτό παρακολουθεί τις προπονήσεις.
0: Ο Αντώνης πολύ καλός φέτος, αλλά ο άλλος εμπειρία. Λοιπόν.
1: Θα την πάρει ο Πάουκ τη δεύτερη θέση, εκτίμηση.
0: Ποιο?
1: Ο Πάουκ παίρνει δεύτερη θέση.
0: Την Κυριακή, κοντά του Ψαλμού, αλλούια.
1: Ναι, τη βλέπει. Α, την Κυριακή θα το δούμε. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Εσύ τη βλέπει.
0: Αν ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ναι, ο Πάουκ θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Εκτός κι αν ο Παναθηναϊκός κάνει το διπλό την Κυριακή. Κάποιον δεν θα κερδίσει.
1: Έλα μου τώρα, δεν τα πιστεύει εσύ.
0: Συγγνώμη, δεν θα κερδίσει έναν.
1: Θα κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
0: Πώς τα λες, πώς τα λες.
1: Γιατί, αφού έχει παράδοση.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ο Μπενίτεθ. Δεν τα έχουμε πει.
1: Τι.
0: Σκούπα Μπενίτεθ.
1: Μένει ο Μπενίτεθ.
0: Σκούπα, φεύγει, τι μένει.
1: Μένει, σου λέει ο Μπενίτεθ. Τελείωσε, λες.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μάρτινς, ο φίλος σου.
0: Ο, δεν νομίζω.
1: Δεν βλέπεις Μάρτινς.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση πως ο Μπαλντίνι που έφερε τον Μπενίτεθ,
1: ναι,
0: μένει και θα φέρει και τον επόμενο.
1: Αφού λέει ότι πήγε στον Αλαφούζο και του είπε συγγνώμη, έκανα λάθος. Τα απολογήθηκε.
0: Α, το πέ.
1: Έτσι λένε τα ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ.
0: Α, ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Α, οπότε του δίνει ο πρόεδρος μία ακόμα
1: ευκαιρία. Πάρε άλλη μία ευκαιρία.
0: Πάρε μία ακόμα.
1: Έχεις τρεις ζωές.
0: Κανονάκια.
1: Κανονάκια. Έχεις χάσει τη μία, έχεις άλλες δύο.
0: Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Το βλέπεις ότι τελειώνει δηλαδή εσύ ο Μπενίτεθ. Είναι οριστικό.
0: Αφού ο Παναθηναϊκός δεν διαμαρτύρεται για τα ρεπορτάζ που τρέχουν τελειωμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούτε μια διαρροή δεν έχει βγάλει.
1: Έχουν γυρίσει λίγο τούμπα τα ρεπορτάζ τώρα τελευταία.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι. Άλλα διάβαζες πριν μια εβδομάδα, αλλά διαβάζεις αυτή η εβδομάδα.
0: Εγώ παρατήρησα χθες ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός από τα 8 τελευταία ντέρμπι, ναι, μόνο σε ένα σκόραρε. Με τον Ταμπόρτα.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Δηλαδή είναι σαν επικίνδυνο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ότι η ομάδα δεν μπορεί, δεν σκοράρει, δεν έχει συνέχεια. Άρα φεύγει.
1: Ναι, μου, πόσα ντέρμπι έπαιξε ο Μπενίτεθ.
0: Όλα τα έπαιξε. Πριν του Κόντι. Ένα έπαιξε ο Κόντι.
1: Γιατί όλα τα έπαιξε. Ο Μπενίτεθ έχει παίξει.
0: Όλα, φίλε.
1: Ποια όλα έχει παίξει.
0: Όλα.
1: Όχι και παραμένει δύο
0: το. Ναι, θα συνεχίσει. Παραμένει το δικό μου το quiz. Ποιον είχε συμπαίκτη ο Λούκας Ποντόλσκι, Έλληνα διεθνή από την ιστορική ομάδα του 4. Δεν είναι ο Χαριστέας. Τι λέει ο κ. Σταματοπούλος. Φάνης Γκέκας. Πού είναι αυτή η ψυχή.
1: Φάνης. Από τους επιθετικούς που δεν σου γεμίζει το μάτι και όμως ήταν πάντα μέσα στον γκολ.
0: Χέτι. Και το μαλλί είχε φύγει από πάνω, αλλά ναι. Χέτι πίσω.
1: Έκανε
0: σπρίντερ,
1: πολύ γρήγορο και μέσα στις φάσεις.
0: Σαν το Γερμέγεφ.
1: Είχε κάνει μεγάλο πρώτο γύρο νομίζω τότε με την Καλυθέα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Και μετά τον πήρε το Σαλπικίδη, εκνευρίστηκε και μαμού και τελικά του λέει πήγαινε αγόρι, πήγε στη Λεβερκούζα και βγήκε ο πρώτος σκόρερ,
1: ναι,
0: μάλλον στην Πόχουμ.
1: Στην Πόχουμ είχε πάει
0: και
1: ο
0: είχε βγει πρώτος σκόρερ στην Μπουντεσλίγκα.
1: Ναι.
0: Άρα το άνοιξε την πόρτα ο Παναθηναϊκός για καλό σκοπό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Προπονητικά προσπαθεί, δεν βλέπω κάτι και από αυτό. Είναι δύσκολη η προπονητική. Ο Λέτο λέει, περιμένει λέει.
1: Τι περιμένει, Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Το περιμένει. Μπορεί. Περιμένει σινιάλο. Περιμένει.
0: Μπορεί.
1: Κοίτα.
0: Βαρύ.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή, τώρα αν πει στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι φεύγει ο Μπενίτεθ και έρχεται ο Λέτο.
0: Είναι ένα σοκ.
1: Οι οργανωμένοι, οι φανατικοί κτλ. Θα σου πούνε ναι και τα λοιπά. Θα πούνε, θα χαρούν.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Αυτοί που βλέπουν και γνωρίζουν θα σου πούνε ότι εντάξει. Βέβαια καμιά φορά ξέρεις έχουν γράψει συνάδελφοι Λευκή Πετσέτα και τα λοιπά με τον Κυράστα ή πιο παλιά και με Βασίλη Δανιήλ τον 100 χρόνια μπροστά,
0: ναι.
1: Συγχωρεμένο. Και ο Παναθηναϊκός είχε παρουσιάσει ένα τρομερό σύνολο. Οπότε πολλές φορές και τα μεγάλα ονόματα δεν είναι δεδομένο ότι θα σου φέρουν την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις Σεμπάστιαν Λέτο?
0: Όχι, δεν βλέπω, γιατί είναι το διακύβημα σπουδαίο και ένας παράγων που είναι στη γωνία, γιατί έχει δεχτεί τόσα αρνητικά σχόλια. Δεν θα βάζω το κεφάλι στον Τρούβα να πάει με το Λέτο στην επόμενη μέρα.
1: Για και τον στο...
0: Ναι, και στο νέο γήπεδο.
1: Το ερώτημα είναι, θα είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος όταν ο Παναθηναϊκός μπει στο νέο γήπεδο?
0: Αν τώρα ανοίγεις θέμα...
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι το θέμα? Εμένα τι με εντυπωσιάζει?
1: Τι?
0: Γιατί μέσα σε 10 μέρες ο κύριος Τζίγκερ βρέθηκε 2 φορές στη λεωφορείο

0: Ξαναθέτω το ερώτημα. Γιατί ο Βαρτινογιάννης βρέθηκε δύο φορές εσχάτω στη λεωφορώ? Για πες μας, πώς εισέπραξες αυτό, ως παρατηρητής?
1: Ως παρατηρητής μου κάνει αίσθηση.
0: Και εμένα.
1: Για τον Τζίγκερ, γιατί ο καπετάνιος πάει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Αλλά για τον Τζίγκερ, αρχίζουν και μου μπαίνουν και κάποιες υποψίες, κάποιοι ψήλοι στα αυτιά.
0: Είδα και κάποια ρεπορτάζ που προσπαθούσαν να υποστηρίξουν το λόγο που πήγε. Εντάξει, Παναθηναϊκός είναι. Και λέω, ρε φίλε, από κάτω πάντα υπάρχει κάτι. Έμαθα ότι στο YouTube γίνεται μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει πάντα μια διαρκή συζήτηση για τον ομφάλιο λόρο της οικογένειας με την διοίκηση, με την ιδιοκτησία.
1: Εντάξει, αυτά είναι,
0: αλλά δεν έχουμε στοιχεία.
1: Είναι θεωρητικά όλα αυτά. Δηλαδή συντηρείται ένα θέμα ότι ο Βαρδινογιάννης δεν έχει φύγει ποτέ από τον Παναθηναϊκό, οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Δεν μπορεί κανείς να το ξέρει.
1: Δεν το αποδεικνύει κανείς αυτό, ούτε μπορεί να το ξέρει.
0: Παραμένει πάντα όμως το ερώτημα, πώς και πήγε δύο φορές ταυτόχρονα. Δύο φορές.
1: Όχι μία. Μπορεί λοιπόν να θέλει.
0: Δηλαδή η ομάδα πετούσε να την απολαύσει.
1: Μπορεί να θέλει να ξανασχοληθεί.
0: Όπως ο Λάιτ. Τα άμαθες αυτά?
1: Θα πάρει ομάδα γάμα εθνικής, τα άμαθα.
0: Ναι, ποια ομάδα?
1: Δεν ξέρω, τι ξέρεις?
0: Εννοείται.
1: Ποια?
0: Τον Καμπανιακό.
1: Καμπανιακός.
0: Γιατί το παιδί αυτό είναι, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Εκεί γεννήθηκε. Και θέλει να βοηθήσει την ομάδα και να μπει στα... Όλοι οι τραγουδιστές στον κόσμο δεν παίρνουν μετοχές ομάδων?
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε την ομάδα στην Αγγλία, τη Watford, που είχε πάρει ο σπουδαίος τραγουδιστής?
1: Ποιος τραγουδιστής, θύμισε μου. Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Στη Watford.
1: Περίμενα, θα το βρούμε.
0: Ιδιοκτήτης Watford. Και νομίζω και οι δύο τώρα είναι ηθοποιοί αυτοί που έχουν πάρει τη Rexham, η οποία έκανε πάρτι της κατηγορίας και ανήλθε τα σκαλοπάτια πάρα πολύ εύκολα και στο τσακ δεν εισήλθε και στο... στα play-off για την είσοδο στην Premier League, αλλά τη Watford την είχε
1: Πέρμε,
0: ο διάσημος τραγουδιστής που θα το μαστοποιήσει σε λίγο, ιδιοκτήτης.
1: Α, ο Elton John.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έλα, Elton λοιπόν, John.
0: Ναι.
1: Sir Elton John.
0: Sir. Λοιπόν, τώρα πήγαμε από το Βαρτινογιάννη στο Light
1: και από εκεί στο Elton
0: John. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, εκτός και αν έχει κάποιος οπαδός του Παναθηναϊκού, ακροατής, κάποιο σχόλιο για αυτό, για να δούμε τι παίζει πριν πάμε σε τραγούδι.
1: Τι εννοείται για Βαρτινογιάννη και
0: καταρχάς μπράβο στον
1: το βρήκε
0: ο κ. Παπαδημητρίου, ήταν λέει στην Κολονία με τον νομίζω ότι κάποια στιγμή έκαναν μαζί, πρέπει να ισχύει αυτό. Απλώς ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν στο Euro.
1: Δεν ήταν στο 2004.
0: Γιατί τον έφαγε ο βοηθός. Είχε ένα ελάττωμα ο Κωνσταντινίδης, ήξερε γερμανικά.
1: Α, ναι.
0: Και ο άλλος ήθελε να μην ξέρει κανείς γερμανικά για να λέει ότι θέλει, που έλεγε πάντα ότι ήθελε στον Νότο.
1: Τον έφαγε το Παλίδης δηλαδή.
0: Εύκολα. Λοιπόν, να μας πει ο Μανώλης από την Άξο για το ψωμί, έχει δοκιμάσει προάλλες. Ποιο?
1: Ποιο ψωμί? Το ζώη από την Άρτα, το φούρναρι.
0: Ο Κώστας στην Κολονία είναι συμπαίκτες με τον Τζεφέρι, τον Γιώργο, γνωστό στη Γερμανία.
1: Ξεκάρφωτο.
0: Είχε και γυμναστή. Ένας το βρήκε μόνο.
1: Το έχει βρει.
0: Πέρα του κύριο Παπαλάνη, ένας ακόμη το βρήκε. Την Πέμπτη Μάλαγα, νίκη Μάλαγα. Ο Χρήστος πάντα με αγάπη για τις ομάδες του ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε το Final Four στο Champions League, έτσι.
0: Είναι Πέμπτη Παρασκευή Σαββατό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παπαγεωργίου, παρά την ηλικία, τα χάπια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Δεν τα ξεχνάω. Αποστόλη, δεν τα ξεχνάω. Τα έχω μαζί μου πάντα.
0: Μας κόψατε τα προγνωστικά του Μιτσάρα και η Άκη θα πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος? Ο Νικόλας δεν πιάνω τα θέματα. Ποιος είναι αυτός που ποιος είναι ο Κροντήρης?
1: Κροντήρης. Το Κροντήρη είπε ότι...
0: Ναι, ποιος είναι ο Κροντήρης?
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο ο Νίκος το ξέρει.
1: Στείλε μας ρε Νικό, στείλε.
0: Περιμένουμε το σχόλιο σας για τον Βαρτινογιάννη. Έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν έχει φύγει? Τι λέτε εσείς? Τι λέει ο Γιάννης Σπυρόπουλος? Καλησπέρα εδώ από τις Σέρες. Η Πανσεραϊκή έχουμε αρρωστήσει με τα play-out πολύ ψυχοβγαλτικά. Τι λες?
1: Ναι, εντάξει. Και...
0: Δηλαδή, σωσή.
1: Κοίτα, με μπερδεύει λίγο ο Πανσεραϊκός.
0: Είναι μπερδεγουέι.
1: Ναι. Πάντως σε δύσκολη θέση πλέον είναι η Λάρισα. Ξεκάθαρα.
0: Α, δεν σχολιάσαμε.
1: Τι?
0: Ότι απέστειλε επιστολή και ζητά αναδιάρθρωση.
1: Η Λάρισα.
0: Παρότι ξέρει ότι δεν γίνεται στην ίδια περίοδο, αλλά τέλειο του χρόνου, έστειλε επιστολή στους βουλευτές καταρχάς, στην ΕΠΟ, στον Υπουργό κτλ. Νομίζω θα βγάλει καντήλια ο Μπέος.
1: Ο κύριος Νταβέλης έστειλε την επιστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε. Και υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, επειδή λέω εγώ, έρχονται και εκλογές, να αλλάξει το καταστατικό?
0: Δεν μπορεί να παρέμβει πολιτεία.
1: Όχι.
0: Στις ομάδες, ιδιαίτερα τη Super League 1. Καταρχάς πρέπει να το θέλουν, το θέλουν.
1: Πρέπει να το θέλουν, όχι.
0: Μα θα μοιραστούν τα χρήματα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το θέλουν.
0: Οι άλλοι μικροί.
1: Εκτός από τους άλλους μικρούς, δεν το θέλουν και τα κανάλια. Δεν το θέλουν τα κανάλια.
0: Ναι, αφού αυτοί το πήγαν σε αυτόν τον αριθμό. Δεν
1: είναι. Ναι.
0: Η Ευαγγελία. Λέγαμε χτες, είχαμε ένα quiz. Ποιες ομάδες κατάφεραν και πήραν το πρωτάθλημα ανερχόμενες από την Β' Εθνική καπάκι Α πρωτάθλημα? Ξέραμε η Νότιχαμ, μετά ξέραμε Κάιζερσλάουτερν,
1: ναι.
0: Και το έκανε και η Τούν,
1: ναι.
0: Στην Ελβετία. Και κάναμε μια πρόταση στην Τούν. Τώρα που θα κάνει το Γλέντι να καλέσει την Τούνη.
1: Την Τούνη, ναι, καλό.
0: Η Τούν την Τούνη. Και άμα δεν μπορεί η Τούνη, να πάει η Ντούνα.
1: Η Ντούνα, ναι.
0: Να εδώ η Ευαγγελία. Δεν μας άρεσε καλά σήμερα, λέει η Ευαγγελία.
1: Γιατί?
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακό θα στο πάρει του χρόνου. Μόνο ήμουν του πάω, δεν έβαλε.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό αν το πάρει ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι εντάξει, είναι πρόβλημα.
0: Όταν λες πρόβλημα, είναι θέμα πέψη.
1: Είναι θέμα, ναι, δύσκολα. Πέψεις. Δύσκολα θα χωνευτεί αυτό. Δύσκολα. Εντάξει, εμείς πλάκα κάνουμε
0: παρόντα,
1: τώρα.
0: Με παρόντα για να ακούω.
1: Περίμενε, αν κερδίσει αύριο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόντας. Δεν θα δώσει το παρόν.
0: Α, γι' αυτό λες, αν κάνουμε μια ήττα ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Σωστό.
0: Αφού τους έχουμε.
1: Ναι. Το ρισκάρεις όμως.
0: Ναι, μωρέ, σιγά.
1: Το ρισκάρεις.
0: Γιατί, να πω κάτι. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να πάρει 3 διαδοχικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και θα πάρει Βαλένθια.
1: Τα πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Με ποιον?
1: Με τη Μονακό.
0: Η Μονακό ήταν σκόρπια διαδήλωση όμως.
1: Ναι.
0: Μετά τη φύγη του Σπάνου Λέμπρου, να τα ξεχνάμε αυτά. Λέει ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, με 8,4 ο Μπενίτε δεν πάει πουθενά. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα χρημάτων. Το θέμα του είναι πώς θα καταφέρει να κάνει μια ομάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δίνει αποζημίωση τώρα 8,4.
0: Γιατί?
1: Έλα, Δημήτρη. Δηλαδή μπορεί να κάνει.
0: Δεν θα τα πάρει όλα.
1: Θα κάνουν μια συμφωνία, θα πάρει 5.
0: Λοιπόν...
1: Θα πάρει 5. Μπορεί να πάρει 2 πρωτοκλασσά του ποδοσφαιριστέ.
0: Ο Δημήτρης Αμπατζής έχει βρει το quiz.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον κύριο Παπαλάνη και ο κύριος Κανέλης μου φαίνεται το βρήκε. Ο Νίκος Αντωνίου τι λέει? Εγώ πιστεύω ότι απλά πήγε να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
1: Ο Τζιγκέρο.
0: Λέει ο κύριος Αντωνίου, νομίζω ψαγμένος.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, πήγε να τον αποχαιρετήσει στη Λεωφόρο. Σου επειδή λέει θα τα ξαναπούμε στο Βοτανικό.
0: Επειδή οι επιχειρηματίες με βεληνικές σαν του Τζίγκερ δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι τρέχει το ρεπορτάζ. Θα το δούμε.
1: Θα το βρούμε μπροστά
0: μας. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι περίεργο.
0: Πόσα χρόνια έχει να πατήσει το πόδι?
1: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Βέβαια δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Είδα μαζί με Σπύρο Λιβαδινό.
1: Ήταν ο Σπύρος, ήταν μαζί με Καπετάνιο.
0: Καλά, okay.
1: Ήταν ο Σπύρος δίπλα του, δεν το θυμάμαι.
0: Μου φαίνεται, ναι.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ καλές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Σπύρο, έτσι. Αντώνης Αντωνιάδης έδωσε και αυτό στο παρόν σε άλλο ένα παιχνίδι και απομένει μία αναμέτρηση για να αποχαιρετήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, το Απόστολος Νικολαίδης, αυτή με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική των play-off.
0: Ναι.
1: Θα ξαναπάει ο Τζίκερ.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται τι θα γίνει στον αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Τι εννοείς, δηλαδή άμα...
0: Άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Την τελευταία αγωνιστική ελοχεύει ο κίνδυνος ο ΠΑΟΚ με διπλό να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει τίτλο μέσα στη λεωφόρο.
0: Ναι, σιγά μην πάει ο Τζίκερ να το δει αυτό.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Έχει χρόνο.
1: Ναι.
0: Έξυπνος είναι. Λοιπόν, ο κ. Αντωνίου το είπε. Ο Γιάννης είπε, αν νομίζω το κατάλαβα, ο Γιάννης από τη Λίμνο.
1: Το βρήκε.
0: Το βρήκε.
1: Ναι.
0: Πώς το βρήκε όμως, βάσει της μνήμης, της παρατηρητικότητας και της μελέτης ή βάσει της AI?
1: Όχι, βάσει των όσων είπες στο τέλος κυρίως.
0: Εσένα σου έρθει ποτέ από το μυαλό?
1: Για τον συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Στο ξεκίνημα όχι, αλλά όταν πέταξε την ατάκα αυτή, πήγε κατευθείαν το μυαλό μου.
0: Από τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πάντως για 6 μήνες ήταν εκεί. Και μετά σε ποια ομάδα ήρθε ο Έλληνας διεθνής?
1: Ο Τσαρτάς.
0: Στη Β' Εθνική.
1: Ο Τσαρτάς. Στη Β' Εθνική.
0: Με συμπέκτη τον Τζοβάνι. Πω, πω. Εθνικό.
1: Είχε πάει στον Εθνικό και ο Τσαρτάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απίστευτο.
0: Πώς συνδέσαμε Ποντόλσκι, τα πάντα όλα Τζοβάνι.
1: Πήγες τώρα που λες Εθνικό, πήγες στην Πετρούπολη τον Μάτια στον Εθνικό.
0: Δεν πήγαμε, πήγαμε τη Ζάκυνθο.
1: Α, με τη Ζάκυνθο πήγες.
0: Εν τω μεταξύ πήγα εγώ, ακόμα έρχεται ο Σαρλάκος.
1: Με τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, διότι ξεκίνησε με το αυτοκίνητο που πάει την καράμητρο. Το αυτοκίνητο στην Αθήνα. Βγήκα εγώ το μηχανάκι σε μισή ώρα, γεια σας.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει θα πάει Κυριακή. Άρης Εθνικός.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Θέλει μόνο νίκη ο Εθνικός εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να έχει ελπίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ο Παπαδημητρίου, ο Τσάρτας στην Κολονία. Σωστά, σωστά. Μπράβο Δημητρή. Και πριν πάμε σε ένα τραγούδι, ο Μιχάλης ο Μακ, ο καπετάνος, καλά έκανε και έφυγε και έπαιρνε πρωταθλήματα και τα άκουγα από μερίδα φίλων. Ωστόσο, για την ιστροφημία του που θα μπορούσε να δωρήσει το ΠΑΟ την Παιανία, δεν είχε ανάγκη χρημάτων. Καλά, πήρε και 20 εκατομμύρια από την ΕΠΟ.
1: Καλά, και ο καπετάνιος δεν έφυγε.
0: Τον φύγανε.
1: Τον φύγανε.
0: Ναι.
1: Τον φύγανε. Εκείνο το καλοκαίρι με τόπο στα νιάτα. Η οικογένεια, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για την οικογένεια Βαρδινογιάννη.
0: Άτα, δεις τώρα τα πράγματα αποστασιοποιημένα. Καλώς έφυγε.
1: Τότε.
0: Δεν πλησιάζει τώρα το τέλος του Αλαφούζου. Πλησιάζει.
1: Πλησιάζει, ναι.
0: Είδες ότι κλείνω ο κύκλος, έφυγες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεξε τώρα, συγκρίνεις δύο διαφορετικά πράγματα. Τα, και πρόσωπα.
0: Εγώ το λέω γενικά.
1: Ναι.
0: Πέρασαν τα χρόνια. Πόσα χρόνια ήταν ο καπετάνιος?
1: Ο καπετάνιος από το 79 μέχρι το 2000.
0: Τα βλέπεις 21 χρόνια, ρε φίλε. Για πάντα θα είσαι.
1: Ναι.
0: Κλείνει
1: ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος. Βέβαια πρέπει να ξέρεις και πού παραδίδεις. Ας πούμε όταν έφυγε μετά από αρκετά χρόνια ο Σωκράτης Κόκαλης, αφού είχε πάρει τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παρέδωσε την ομάδα στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή είχε την διάδοχη κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, γιατί θυμάσαι τότε τα ρεπορτάζ, εσύ θα το θυμάσαι, είσαι και έμπειρος. Τα ρεπορτάζ έπαιζαν και μάλιστα δυνατά έπαιζαν στα ρεπορτάζ το όνομα του Λουα Λουα, του Λαβρέτη Λαβρετιάδη.
0: Λουα Λουα.
1: Το θυμάσαι.
0: Λέει ο Γιώργος ο φίλος μου, σταμάτησε τροχιά ένα μεθυσμένο οδηγό. Πάει ο οδηγός τελείως σουρωμένος και λέει στον τροχονό μου: έχω πιει ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα μπουκάλι βότκα.
1: Ναι.
0: Του λέει ο τροχονό μου: πήγαινε για αλκοτές. Καλά δεν με πιστεύετε. Πάμε τραγουδάκι. Ένα σπορ 101,8. Ευχαριστούμε κύριε Παπαλανή.
2: Ένα σπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ώρα 1:30 τα ξημερώματα. Μπήκαμε στα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής, ο Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαλιχιώβα. Στο απέναντι μας πλαίσιο είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίος ρυθμίζει τα του ήχου. Να πούμε ότι μία ακόμη άσχημη είδηση είχαμε σήμερα για το χώρο του αθλητισμού. Έφυγε ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, μόλις στα 62 του, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Παιχτάρα.
0: Πορτορίκο μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Το γνώρισα όταν έτρεχα για την έτρια κοντά στο 2000, όταν έφυγε από τον Άρη. Είχε υπογράψει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ. Και είχε κάνει μία έφεση η πλευρά τότε του ΠΑΟΚ και θυμάμαι ήμουν στα γραφεία της ΟΚ που είναι στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίος παίκτης και αυτόν τον πήρε από κοντά μας ο καρκίνος. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός, ένα θηρίο, ε.
1: Πεχτάρα.
0: 4, ναι. 5, 3, 2, τα έκανε όλα. Έφυγε αυτό από τη ζωή μας. Τα συλληπιτήριά μας. Λοιπόν, το βρήκε και ο Νίκος Καλατζής νωρίτερα το quiz ότι ήταν ο Βασίλης Γιάρτας. Ο Νίκος ένα από τα Βρυλίσια. Ο Νίκος βρήκε και πότε συνέβη αυτό. Κολονία 2004-5. Λοιπόν, πολύ σωστά Νίκο μου το βρήκε. Ο Ζώης το βρήκε και ο Ζώης που ψήνει τα ψωμιά, κάνει και το ρεπορτάζ.
1: Μια χαρά.
0: Γιάρτα.
1: Να δει και η Αθανασία η φίλη μας. Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη. Καλή εκπομπή, σας ακούω με χαρά. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Η Δέσποινα το τραγουδάκι γράφτηκε για μένα. 12 και 10 τι βάλαμε, τι τραγούδι που γράφτηκε για τη Δέσποινα όπως λέει. Ναι. Καλή εκπομπή Γιάννη, αν κοροϊδεύει τον Παναθηναϊκό Μαλισιώβα να μας το πεις, χαχα. Κοροϊδέψει τον Παναθηναϊκό.
0: Ποτέ. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ένας τρομερός τύπος, συνεργάζεται με όλους και γνώση της δουλειάς. Λέει ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια που προσθέτει ότι είναι και γαλαντόμος, άρα δίνει μεγάλο μπουρμπουάρ.
1: Ορίστε.
0: Έτσι πρέπει, αφού είσαι πλούσιος να τα δίνεις, ρε.
1: Σωστό.
0: Ο Ποντόλσκι, λέει ο Κώστας, έπαιρνε 10 εκατομμύρια. Ο Τσιάρτας 3 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνης 800 χιλιάρικα. Όντως και ο Κωνσταντινίδης τότε που φαίνεται ήταν και αυτός εκεί. Είχε φύγει από τη Χέρτα, πήγε στην Κολονία. Και ήταν 32 ετών. Ευχαριστούμε και τον Κώστα. Ο Γιάννης τι λέει. Μετά έρθει ο Μαρινάκης, λέει. Παίρναμε για να σώσουμε τον Ολυμπιακό. Το quiz είναι ο Τσάρτας, λέει ο Γιάννης. Μετά μας αναφέρει ότι ήρθε ο Μαρινάκης μετά τον κύριο Κόκαλη. Τότε φορούσαμε λίγο βαμμένα κόκκινα γυαλιά. Και φεύγω από εκεί να πάω να ελέγξω, Γιάννη μου.
1: Τι θα ελέγξεις?
0: Ότι οι πιο όμορφες παρουσιάστρες είναι στην ΕΡΤ.
1: Ωραία, τα βλέπεις.
0: Πραγματικά, η ΕΡΤ ναι. Έχει ωραίες παρουσιάστρες.
1: Και κάνουμε
0: να
1: και
0: τα λέμε αυτά.
1: Εξάγουμε κιόλας και στα υπόλοιπα καλά.
0: Να τα λέμε αυτά. Ο άστεγος από την Αττική.
1: Ο άστεγος έστειλε το ναι. Μήνυμα αυτό.
0: Είναι άστεγος ή είναι
1: απροσπάθεια? Μπορεί να είναι και άστεγος, δεν το ξέρουμε.
0: Ένα ευχαριστώ για την παρέα Βασίλης ΠΑΟΚ Γιάννενα. Τα Γιάννενα πλέον δεν έχουν ομάδα ποδοσφαίρου στην Α Εθνική, αλλά έχουν.
1: Έχουν μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Βίκος.
0: Άρα τι δεν έχουν?
1: Δεν έχουν. Τι?
0: Γήπεδο.
1: Το μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι γήπεδο.
0: Ένα σωματείο για να αγωνιστεί.
1: Θα κάνει ένα σωματείο.
0: Πρέπει να έχει τουλάχιστον 1000 καθημένου.
1: Ναι.
0: Άρα να γκρεμίσουν κάτι, αυτά συμπληρώσουν.
1: Θα φτιάξουν, εντάξει, θα φτιάξουν. Γιατί, λεφτά υπάρχουν.
0: Γιατί πήρε τηλέφωνο ταξιάρχης,
1: ναι.
0: Και επειδή εμείς έχουμε καλό κλειστό εδώ στους Κωστακιούς.
1: Να πηγαίνει στην Αρκά.
0: Εξάγονται και ναι. Η τελική βολή να έρθετε εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό όμως.
1: Όχι, μα εντάξει. Τώρα είναι η τοπική ομάδα των Ιωαννίνων που ανεβαίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει ξανανεβεί στο μπάσκετ ποτέ ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει ανέβει εσύ που είσαι και παλαιότερο, θυμάσαι ποτέ?
0: Όχι,
1: όχι πρώτη
0: ο
1: φορά.
0: Ο Γιάννης, σε λέει ο Σάκης από τα Σιάτιστα, καλό βράδυ, λέει.
1: Ναι.
0: Από τα Σιάτιστα.
1: Σιάτιστα.
0: Μακεδονικός Σιάτιστης.
1: Σωστό.
0: Ναι. Ωραίο ερώτημα για τον κύριο Καϊμά.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Λέει, η κατάκτηση Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό για μένα δεν έχει καμία αξία. Γιατί έχει έναν απίστευτο ιδιοκτήτη που λέει πολλά, ο οποίος με τη συμπεριφορά του δεν παράγει τον πολιτισμό στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: το παγώ λίγο κολακευτικά τώρα
1: για,
0: γιατί.
1: Για τον Γιαννακόπουλο τα λέτε. Ναι. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος είναι ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, αλλά γι' αυτό που τιμωρήθηκε στην Βαλένθια.
0: Υπερβολικό.
1: Με τρεις αγωνιστικές είναι υπερβολικό.
0: Λέει ο Πάνος από την Καλαμαριά που είναι Παναθηναϊκός. Και γιατί ρε παιδιά να μην έχει σχέση ο Τζίκερ με σκηνής Αγγελικούς που ποτέ δεν έχουν διαψευστεί επίσημα.
1: Ποιος θα διαψεύσει μόνο, να βγει Αγγελικούς, δηλαδή θα βγαίνει ποτέ η Αγγελικούς να διαψεύσει.
0: Ούτε η Αγγελικούς μπορεί να βγει, ούτε ο Αλαφούς. Το αφήνει να πέσει.
1: Γιατί εσύ θεωρείς επειδή δεν διαψεύδεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει κανένας, το λέω εγώ ξεκάθαρα. Ναι.
0: Λέει ο Γιώργος από την Τούμπα ότι ο Ποντόλσκι ήταν με τον Στράτο Σβάρνα.
1: Ήταν με τον Σβάρνα?
0: Όχι, ο Σβάρνας μόνο στην Πολωνία παίξε, ναι. Παιδιά. Στράτο Σβάρνας.
1: Σβάρνας.
0: Πώς την είναι την ομάδα να δεις?
1: Ποια?
0: Ρακόβ.
1: Ποια ομάδα?
0: Ρακόβ. Πολωνία κι αυτός.
1: Α, έπαιξε εκεί.
0: Μήπως έπαιξε, πήγε ο Ποντόλσκι εκεί.
1: Και εκεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος λέει ότι οι μετοχές του Παναθηναϊκού βρίσκονται σε υπεράκτια εταιρεία στην Κύπρο. Τι καρνιανιάω, Ζόργκη. Ω, αυτό είναι σοβαρό. Βέβαια, πολλές μετοχές πολλών ομάδων είναι τώρα σε εταιρείες υπεράκτιες.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε αυτές τις εταιρείες?
1: Offshore.
0: Πώς λέμε, offside.
1: Ναι. Αναφέρεται τώρα στη Sortivo. Η Sortivo είναι μια εταιρεία υπεράκτια offshore στην Κύπρο, στην οποία από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι λέει, ξέρουμε, ναι, από το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, ανήκει, είναι στα συμφέροντα του Γιάννη Αλαφούζου. Τώρα αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι η Sortivo, ναι, είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, πρέπει να κάνει έναν έλεγχο να δεις πού ανήκει.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό?
1: Και αυτό σου λέω. Μόνο
0: αφού είναι υπεράκτες μόνο οι Αμερικανοί.
1: Ναι ρε παιδί, μπορείς να το βρεις. Ένας δικηγόρος ιδρύει μια offshore. Δεν πάει ο Βαρδινογιάννης ή ο Αλαφούζος να ιδρύσει την offshore. Πάει ένας δικηγόρος και την ιδρύει.
0: Έχεις εσύ.
1: Τι δικηγόρο να ιδρύσουμε?
0: Υπεράκτια.
1: Όχι. Θα φτιάξουμε μία.
0: Άμα φτιάξουμε μία, δεν ανεβαίνει το πρεστίζ.
1: Ανεβαίνει, ναι. Μαλισιόβας και οφσόρ. Είναι άλλο επίπεδο τώρα. Άλλο επίπεδο. Ναι.
0: Αυτά τώρα είναι δεδαλώδεις οι διαδρομές. Δεν μπορείς εύκολα να βρεις.
1: Ή όχι, ούτε να αποδείξεις, επαναλαμβάνω. Μπορεί να λες, να κάνεις, να πω.
0: Ναι.
1: Γράφεις ό,τι θες, δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα.
0: Πάντως παραμένει το ερωτηματικό η διπλή
1: παρουσία.
0: Παρουσία μέσα, ναι, σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Θα φανεί το επόμενο διάστημα. Αν αυτή η παρουσία.
0: Δεν ξαναπάει.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αν θα ασχοληθεί και πάλι η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
0: Τώρα παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει όμως και στην All Win Arena.
0: Μπα.
1: Όχι.
0: Λέει ο Αποστόλης, τώρα πού παίζει ο Βασίλη Αντωνόπουλος?
1: Πού παίζει?
0: Πού τον είδα? Στον Πανιόνιο.
1: Στον Πανιόνιο, βέβαια, να το βρούμε.
0: Αποστόλη, ευχαριστούμε για το θέμα, για το quiz. Πού τον είδα? Αυτό είναι ένα παιδί που πάντα βγήκε από την ΑΕΚ και όλο παίζε δανεικός και ποτέ δεν επέστρεψε στην ΑΕΚ. Καλούτσικος ήταν.
1: Λοιπόν, Βάσιλ Αντωνόπουλος. Βάσιλ Αντωνόπουλος.
0: Ποια ομάδα?
1: Αγωνίζεται στο Πανεγιάλεο.
0: Σώπα.
1: Αμέ.
0: Ναι. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε?
1: Αύριο έχουμε Bayern
0: Paris. Πάμε να δούμε προγνωστικά.
1: Δύσκολο μάτι, δεν μπορώ να. Νομίζω όλα είναι ανοιχτά. Και συμφωνώ ότι η Paris μπορεί να κάνει να υπερασπιστεί αυτό το 5-4 του πρώτου αγώνα, το προβάδισμα δηλαδή του ενός γκολ, και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.
0: Πόσα γκολ θα πούν?
1: Δεν βλέπω να μπαίνουν τόσα γκολά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Καλά, υπερβολικό άθμο σε 9, ρε φίλε.
1: Ούτε πολλά. Αλλά δεν βλέπω πάνω από 4.
0: 3-4 μέχρι εκεί. Ωραίο γήπεδο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Αλιάνς Αρίνα,
1: Ωραίο.
0: Επειδή δεν ξέρω να παίξουν άμυνα και οι δύο, εγώ πιστεύω πάλι θα δούμε γκολ. Δεν ξέρω τον αριθμό, δεν είμαι μάντης. Αλλά πάντα έχω μια καλύτερη διάθεση για την Παρή, γιατί παίζει πιο απελευθερωμένα. Δεν έχει το άγχος. Οι άλλοι Σωστό. Έχουν και τον αγκολ πίσω. Και η Μπάγερν έχει πολλά χρόνια να πάει τελικό,
1: Η Μπάγερν πότε πήγε τελευταία φορά στον τελικό?
0: Ωραίο αυτό, το ψάξουμε και αυτό.
1: Μπάγερν Μονάχου.
0: Να μου το πείτε.
1: Τελευταία χρονιά πρέπει να ήταν εκεί στον COVID, δεν πρέπει να ήταν?
0: Α, ναι.
1: Τότε δεν είχε παίξει, νομίζω.
0: Ένα περίεργο τελικό,
1: Ναι. Τελικός Champions League.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε για τις προβλέψεις σου. 6-0 η Bayern.
1: 6-0 είπε.
0: Πες με να κοιμηθείς.
1: Ναι.
0: Παίξω, άκου. Όχι, παίξω. Βάλε ένα χιλιάρικο. Στο 6-0. Να πάρεις 6.
1: Το 2020. Είχε κερδίσει την Παρί στον τελικό.
0: Που ήταν άπειρη η Παρί.
1: Ναι.
0: Πώς το μένει η Μαρ.
1: Περιμένω, θα δούμε και τι συμβαίνει. Μπορεί να ήταν ο Νέιμαρ.
0: Ήταν ένα τουρνουά τότε που έγινε μαζί, ήταν στην ίδια πόλη,
1: ναι,
0: οι 6-8 ομάδες.
1: Ήταν τότε με τον κορονοϊό, θυμάμαι.
0: Στη Λισαβόνα, δεν θυμάμαι πού ήταν, έγινε αυτό. Και νίκησε την Παρί. Άρα η Παρί
1: θέλει την εκδίκηση.
0: Έχει κίνητρο. Οπότε θα περάσει η Παρί. Θα περάσει η Παρί.
1: Η Μπάγερν το 2020 κατέκτησε το 6ο Champions League.
0: 6,
1: Έξι.
0: Η Real πώς έχει?
1: 13 έχει. Είναι μακράν. Βέβαια έχει να σηκώσει κούπα από το 18. Το 18 δεν. Όχι.
0: Αφού είπαμε ότι πήρε το 20.
1: Ναι, πήρε το. Όχι, γιατί είναι Real. Πότε πήρε το τελευταίο Real?
0: Τόσο πολύ πίσω.
1: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ πίσω. Όχι. Μάλλον ήταν τότε που το πήρε η Μπάγερ, είχε να πάρει από το 18 η Ρεάλ. Λοιπόν, και ποιοι έπαιζαν στην Παρί, για να το δούμε και αυτό, αν είναι ο Νεϊμάρ μέσα.
0: Διάβασε.
1: Και Νεϊμάρ και Εμπαπέ, κύριε Μαλισιώβα, μέσα.
0: Νεαρός.
1: Νεαρός. Ναι.
0: Διάβασε δεκάδα Παρί.
1: Λοιπόν, Νάβας με Τόμας Τούχελ προπονητή. Τον φίλο σου.
0: Ναι.
1: Νάβας, Κέρερ, Διάγκο Σίλβα, Κιπέπε, Μπερνάλ. Στο 80 μπήκε ο Κουρσάβα.
0: Όχι ο Κουρσάβα.
1: Μαρκίνιος, Παρέδες. Στο 65 ο Βεράτη. Ερέρα. Στο 72 ο Ντάξλερ. Νεϊμάρ, Ντι Μαρία. Στο 80 ο Τσούπο Μότιν. Και Εμπαπέ.
0: Και η Μπάγερ, ο Περίεργια.
1: Και η Μπάγερ με προπονητή τον φίλο του Μαλισιώβα, τον άλλο, τον...
0: Ποιον είχε?
1: Τον Ντίτερ Φλίκ.
0: Ο Φλίκ,
1: Ναι. Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενκ. Στο 25 μπήκε ο Σίλε, νωρίς πρέπει να τραυματίστηκε ο Μπόατενκ. Αλάπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο, Κομάν. Στο 68 ο Πέρισιτς. Μίλερ, Γνάμπρι. Στο 69 ο Κουτίνιο και Λεβαντόφσκι.
0: Άρα από τότε μόνο ο Γκνάμπρι και ο Νόιερ είναι. Α, και ο Κίμιχ.
1: Ναι.
0: 6 χρόνια είναι 3 παίκτες μέσα.
1: Ο Κομάν άνοιξε το σκορ με ασίστ του Κίμιχ.
0: Κομάν που θα πάρει πρωτάθλημα φέτος στη Σαουδική Αραβία, καθώς συμπαίκτης του Ρονάλντο.
1: Αντέχει ακόμα.
0: Ο Κομάν. Ο μικρός είναι, ο Ρονάλντο αντέχει.
1: Τον Κριστιάνο, λέω.
0: Γιατί δεν πίνει γάλα, λέει.
1: Δεν πίνει γάλα.
0: Δεν πίνει γάλα.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Λέει δεν παράγει τίποτα θετικό για τον οργανισμό και κακώς οι άνθρωποι πίνουν γάλα και σε μεγάλη ηλικία. Μετά τα 20 δεν χρειάζεται, λέει.
1: Όντως.
0: Ναι, έτσι. Λέει,
1: δηλαδή σου λέει το ασβέστιο να φτιάξει.
0: Τα έχει πει η Χιορχίνα.
1: Ναι, του τα λέει.
0: Η Χιορχίνα, ναι. Και τα λέει έτσι, τα λέει με ωραίο τρόπο, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Και τα καταλαβαίνει ο Κριστιάνο. Τον είδα προχθές σε ένα YouTube. Ο τρελός έπαιζε με το γιο του και έκανε τρίπλα και στο γιο του.
1: Ας το πιτσιρικά, ρε.
0: Ούτε ο Αλεξάνδρου δεν το έκανε.
1: Να κερδίσει, ρε. Ας το να κερδίσει το παιδί.
0: Μπράβο Αποστόλες που λέει ότι επέστρεψε από εκεί που ξεκίνησε. Άρα έχει ξεκινήσει από τον Πανεγιάλιο.
1: Ο Βασιλαντονόπουλο.
0: Τώρα είναι... βέβαια, μιλώντας για τον Ρονάλτο και για τον Βασιλαντονόπουλο, αν ήταν το Ρονάλτο θα μας,
1: ναι,
0: θα μας έπιανε το σβέρκο.
1: Ο Βασιλαντονόπουλος που έτσι κι αλλιώς γεννήθηκε στο Αίγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ρεάλ το πήρε προσφάτως, δεν νίκησε την Ντόρτμουντ.
1: Έκανε τέτοια δηλώσει ο Γιαννακόπουλος αργά το βράδυ.
0: Για πες.
1: Και δεν την πήραμε χαμπάρι, Βαλεσιώβα.
0: Για πες, για πες.
1: Σπόντα για τον Ολυμπιακό.
0: Πού την έκανες αυτό που έκλεισε?
1: Στέω. Λέω στο Instagram είναι. Ή στο 6, όχι στο Instagram είναι. Και ανέβασε λοιπόν μετά την πρόκληση του Ολυμπιακού στο Final Four και τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων ότι δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακός για να κερδίσει το Final Four, τονίζοντας ότι για αυτόν ο Ολυμπιακός είναι το φαβορή να κατακτήσει το κύπελο, αλλά συνέχισε με δόση ηρωνίας
0: τρολάρι
1: έτσι στον τόνο του, με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκη, το φαβορή, θα πω εγώ. Σχολεία στην ανάρτησή του.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι?
0: Ότι ακροατής βρήκε ποιος έχει

0: έτσι κι αλλιώς ιδρύει την offshore. Αλλά πίσω από τον δικηγόρο υπάρχουν κάποια.
1: Και ένας άλλος δικηγόρος.
0: Κάποια συμφέροντα, όχι κάποιος επιχειρηματίας. Ο δικηγόρος όμως φτιάχνει την offshore για λογαριασμό του επιχειρηματία. Έτσι γίνονται οι offshore. Δηλαδή, Δημήτρη Μαλισιώβα, αν θέλουμε να κάνουμε μια offshore, θα πάρουμε έναν δικηγόρο και θα του πούμε πήγαινε να φτιάξει μια offshore. Εξ ονόματός μας όμως.
1: Λοιπόν, μεταξύ με την εκπομπή, ξέρεις τι έχουμε κάνει. Εξαναγκάζουμε εκπαιδευτικούς που αύριο έχουν σχολείο να ακούνε την εκπομπή. Όπως το λέει και ο Καβάλας.
0: Ακούει Καβάλα.
1: Ακούει με τον κύριο Τσιάρα. Πριν λέγαμε για τον Τσιάρτα, τώρα λέμε για τον κύριο Τσιάρα. Λοιπόν, διευθυντής και ακούει εκπομπή. Και αύριο έχει σχολείο.
0: Εντάξει. Επιμορφωτική είναι και η εκπομπή μας.
1: Βέβαια, ο κύριος Τσιάρας υπήρξε και ποδοσφαιριστής στα νιάτα του.
0: Εντάξει, οπότε άρα, λοιπόν, έχει ένα λόγο παραπάνω.
1: Για πες ώρα του αγώνα στο Παρί. Τέτοιο Παρί.
0: 10.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: 9 μπάσκετ. Και 4.
1: Άρα ξεκινάμε με μπασκετάκι.
0: Ναι.
1: Και θα καταλάβουμε στην πρώτη περίοδο πώς είναι το μάτς.
0: Από την πρώτη δεν καταλαβαίνεις και πολλά.
1: Ρε παιδί μου. Ο Γιανακόπουλος όταν είναι τιμωρημένος πάει και κάθεται στη Σουητά ή...
0: Όχι, δεν μπορεί να πάει καθόλου
1: στη Σουητά.
0: Όχι, ούτε στη Σουητά. Τέρμα, απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη, δε... συγγνώμη. Στη Σουητά.
0: Ναι, δεν μπορεί να πει στο γήπεδο.
1: Γιατί ποιος είσαι... το ελέγχει, θα πάει κάποιος στη Γιουρολίγα που...
0: Κάποιος θα το έρθει στο γήπεδο.
1: Ρουφιανό.
0: Θα έχουν κάποιο. Απαγορεύεται. Ναι. Στο σπίτι του το βλέπει το παιχνίδι.
1: Ναι. Δεν είναι ωραίο όμως αυτό να δίνεις τόσα εκατομμύρια ρε φίλοι που μπορεί να πας στο γήπεδο.
0: Ναι. Είχε ξαναγίνει και στο Παύλος Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό στάδιο, θυμάσαι.
1: Ναι, αυτό όμως μου φαίνεται το είχε ζητήσει.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Να εφαρμοστεί, ε.
0: Ναι, το είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός. Τι έχεις βρήκες τίποτα περίεργο.
1: Λένε ωραίο ότι η Λάρισα ιδρύθηκε το 1964. Κοίταξε φίλε, από τη στιγμή που η Άσα έχει ιδρυθεί με το που ήρθε ο 19ος αιώνας, τι να πούμε εμείς τώρα για τη Λάρισα όταν η Άσα ιδρύθηκε το 1904. Τέσσερα χρόνια πριν τον Παναθηναϊκό.
0: Το 1904
1: και
0: η Άσα.
1: 21 χρόνια πριν τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Τι να συζητάμε τώρα, φίλε μου. Πού σου ήρθε τώρα αυτό. Λοιπόν, οπότε προτείνω να πούμε ένα καλό ξημέρωμα. Να πούμε να είναι μια ωραία μέρα αύριο. Τι γίνεται, θα ανέβει η θερμοκρασία.
0: Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Θα περάσουμε τους 30 μέχρι την Κυριακή.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Από το. Είχα πάει το Σάββατο. Δηλαδή, λέω καμιά φορά τώρα διοργανώνεις ένα Final Four στο Conference League στο Πόλο.
1: Ναι.
0: Η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση που έγινε.
1: Άδωσαν Απόλλωνα.
0: Ανδρών, ναι. Απόλλων Πανιόνιο
1: Χόλμερ. Το έκανε.
0: Στο Παλαιό Φάληρο. Και πήγαμε το Σάββατο, είναι ανοιχτό το κολυμβητήριο.
1: Ω, κρύο, ψοφό κρύο.
0: Με 12 βαθμούς. Το περίμεναν οι διοργανωτές ότι στις 2 Μαΐου θα έχει 12-13 βαθμούς στην Αθήνα.
1: Με τίποτα, ναι.
0: Δεν το περιμένανε.
1: Και δεν γνώσασταν.
0: Δεν άντεχες. Πήγαινα στο γιατρείο, είχε air conditioning και μπαίνα μέσα.
1: Ήταν εκεί ο Απόλλων.
0: Ήταν ο Απόλλων, ο Πανιόνιος.
1: Δύο ελληνικές.
0: Ναι, η Χόνβεντ και η Ντεάκερ από την Πολώνια.
1: Ποιος μας το πήρε?
0: Η Ντεάκερ δεν έπαιξε ελληνική ομάδα στον τελικό. Αποκλείστηκε ο Πανιόνιος, ο Απόλλωνας από την Κόνβερν. Ο Πανιόνιος από την Ιταλική Ντεάκερ. Στον τελικό η Ντεάκερ έκανε την έκπληξη και κέρδισε τους Ούγγρους.
1: Τα κορίτσια σήμερα έχασαν βαριά από την Αυστραλία.
0: Γνωρίσαμε την ήττα στο Πόλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κατράβι, γιατί παίζουν. Παίζουν για τα προγραμματικά, γιατί για.
0: Εντάξει, έχει.
1: Για να πάνε στο παγκόσμιο.
0: Για να πάνε στο παγκόσμιο. Ναι, έχει πολλές διοργάνωσεις. Πολλές
1: διοργάνωσεις, ρε φίλε.
0: Πριν από λίγο καιρό δεν ήταν στη Μαδέιρα, δεν
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ρε φίλε, πολλές διοργάνωσεις. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου.
1: Κάνε την αποφώνηση, κύριε.
0: Νομίζω είναι ευτυχισμένος από την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Και ακόμα περισσότερο επειδή έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four. Στο ναι. Telecom Center.
1: Ωραία.
0: Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου ήταν στα μικρόφωνα. Αύριο ο Μαλισιώβας Σαρελάκος.
1: Ναι.
0: Οπότε πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο. Εγώ το μεσημέρι με το τρίτο μάτι. Το βράδυ ο Σαρελάκος με τον Μαλισιώβα. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώ.